0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις? Στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Bios. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Φόβος.
3: Φόβος.
2: Μοναξιά.
3: Μοναξιά.
2: Απόγνωση.
4: Απόγνωση.
3: Ανέα.
5: Ανέα.
4: Μην ψάχνεις τη λύση σε ναρκωτικά και αλκοόλ.
6: Γίνε ο ήρωάς σου.
4: Τώρα έχεις επιλογή. Αρρωγή 12 συν.
5: Αρρωγή 12 συν.
3: Πρότυπος βουλευτικός σταθμός για τον εθισμό.
4: Βήμα-βήμα προχωράμε μπροστά.
3: Μίλησε μαζί μας στο 23920-73-407.
4: Ενημερώσου. Κράτα το μυαλό σου ανοιχτό.
7: Θυμήσου. Τα ναρκωτικά και το αλκοόλ δεν είναι λύση.
8: Girls and Boys, του Dennis Kelly.
9: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
8: Girls and Boys, με την Ατάσα 60 Βελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
9: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
10: Φαντάζεσαι πώς θα ένιωθες αν ζούσες όλη σου τη ζωή δεμένος με μία λυσίδα?
11: Τα ζώα έχουν ανάγκη από αγάπη και ελευθερία, όπως εμείς.
12: Μην τα τιμωρείς βάζοντάς τα στη σκλαβιά. Είναι χειρότερη τιμωρία.
13: Μην κάνεις τη ζωή τους ένα καθημερινό μαρτύριο.
14: Στοπ. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
4: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια του.

0: με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί,
1: τι
0: οι δικοί μου, λέει: δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
2: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
3: Ζήτα μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
5: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
6: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
4: Μπας μου σελά.
6: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
5: Εσύ θα την αλλάξεις.
4: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν πες.
6: Άλλαξε την άρε.
7: Πού είναι η εγγονούλα μου.
4: Ωρε κουτσούρι.
8: Ένα μωρό για τρεις.
9: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
10: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα, τους... και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
11: Ερτόπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Γεια σας αγαπητοί φίλοι, άλλη μία εκπομπή εδώ στον Ιδεοχώρο. Έχουμε αυτό το πράγμα που δώσαμε και στην Ιδεοχώρα που είναι στην επικαιρότητα αυτή τη στιγμή, το θέμα του Σταραμπέλσκ, εκεί που έγινε αυτή η εκατόμβη την περασμένη εβδομάδα με την συνεχή ρήψη των drones, των ουκρανικών drones, και όπου τελικός απολογισμός είναι 21 νεκροί φοιτητές, κυρίως κορίτσια, 17 από τα 21 είναι κορίτσια, τα 4 είναι αγόρια. Εκεί λοιπόν στο Σταραμπέλσκ έγιναν πολλά πράγματα. Είχαμε τη δυνατότητα με τον Ιδεοχώρο να επισκεφτούμε σε ένα ταξίδι αστραπή, και αυτό νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και θα ευχαριστούσαμε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας που οργάνωσε αυτή την επίσκεψη. Είπαμε πολλά πράγματα στην εκπομπή στην Ιδεοχώρα. Σήμερα όμως αυτό το θέμα θέλω να το ξανασυζητήσουμε εδώ πέρα, όχι με λεπτομέρειες τι έγινε εκεί μόνο, αλλά κυρίως γιατί υπάρχει ο απόϊχος, ή θα έλεγα εγώ ότι υπάρχει ο μύτος της Αριάδνης που ξετυλίγεται παραπέρα και που έγκυται σε αυτό το οποίο αναφέρει ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ. Είναι η δήλωση αυτή η οποία λέει ότι η Ρωσία προειδοποιεί ότι στόχοι μέσα στην Ουκρανία στο επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι οι χώροι σχεδιασμού, παραγωγής, προγραμματισμού και προετοιμασίας για χρήση drone. Γι' αυτό η ρωσική ηγεσία καλεί τους κατοίκους του Κιέβου να αποφεύγουν όλα αυτά τα κτίρια μέσα στο Κίεβο, και θα πω γιατί το λέει αυτό, γίνονται στόχοι της ρωσικής αεροπορίας και των ρωσικών βομβαρδισμών, αλλά και σε αυτό που ανέφερε ο Σεργέη Λαυρόφ στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Μάρκο Ρούμπιο, τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Του πρότεινε να μαζέψουν από εκεί τους διπλωμάτες και το διπλωματικό προσωπικό που βρίσκεται στο Κίεβο. Ενώ πέρασε ένα πενθήμερο, θα έλεγα, από την τραγωδία αυτή στο Σταραμπέλσκ, και από δυτικής πλευράς φωνή βοόντος εν τη ερήμου δεν ακούστηκε ούτε μία λέξη, όχι απλώς συμπαράστασης, αλλά καμία λέξη που να δείχνει ότι το ξέρουμε, το καταδικάζουμε και διάφορα άλλα πράγματα. Τίποτα από όλα αυτά, ούτε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ που η Ρωσία έβαλε αυτό το θέμα, ούτε ακόμα και αυτό που ζήσαμε εμείς οι δημοσιογράφοι εδώ, φεύγοντας τα χαράματα της Κυριακής από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Τσκάλοφ προς το Ροστόφ, είδαμε ότι απήχαν τα μεγάλα, όπως λέμε, κανάλια. Για παράδειγμα το BBC στην πρόσκληση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας απάντησε ότι δεν θα πάρει μέρος. Το CNN δε ήταν εκείνο το οποίο ανέφερε ότι έχουμε ένα τριήμερο διακοπών, μην μας το χαλάστε τώρα για τέτοια πράγματα. Γιατί όλα αυτά, σας λέω, διότι μετά την ανακοίνωση του Λαυρόφ και του Υπουργείου Εξωτερικών να προσέχουν και να φύγουν από εκεί οι διπλωματικές αντιπροσωπείες, καταπέλτης 2 ώρες μετά ήρθε η απάντηση της πρέσβεως της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία, της κυρίας Ματέρνοβα, η οποία δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πάει πουθενά από το Κίεβο, δεν φεύγει, θα μείνει εκεί για συμπαράσταση. Γιατί, όπως είπε, απειλές κατά διπλωματών και διεθνών οργανώσεων, να μας πει ποιες είναι αυτές οι διεθνείς οργανώσεις, είναι δείγμα αδυναμίας κατά την ίδια. Τα λέω αυτά διότι η κυρία Ματέρνοβα στο Κίεβο πρέπει να ήτανε την περασμένη Πέμπτη, Παρασκευή, όταν είχαμε τις εξελίξεις αυτές, όπως είπαμε, σε μια περιοχή η οποία είναι στη Ρωσία σήμερα, η οποία έχει φύγει από την Ουκρανία από το 2014, και όμως κανένας, μα κανένας, δεν έδωσε την παραμικρή σημασία. Πόσο δε που κάποιοι μιλάνε με ένα ύπουλο τρόπο ότι, εν πάση περιπτώσει, είναι περιοχή για μας τους Ευρωπαίους, τη Δύση, περιοχή της Ουκρανίας είναι το Λουγκάνσκ και είναι εσωτερικό πρόβλημα της Ουκρανίας. Δηλαδή η Ουκρανία μπορεί να βομβαρδίζει, μπορεί να σκοτώνει, μπορεί να διαλύει κτίρια μέσα στην Ουκρανία τους, όπως λέει η δυτική, το δυτικό αφήγημα, χωρίς να δίνει λόγο σε κανέναν. Σήμερα δράτω με τις ευκαιρίες και επειδή στη Μόσχα βρίσκεται ένας από τους πιο αξιόλογους κατά τη γνώμη μου Έλληνες δικηγόρους με διεθνή απήχηση, ο Γιάννης Ραχιώτης, ο οποίος είναι εδώ στη Μόσχα, βρίσκεται ως εκπρόσωπος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Δημοκρατικών Νομικών και παίρνει μέρος ακριβώς σε ένα διεθνές φόρουμ το οποίο οργανώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρωσίας, ένθερμος υποστηρικτής της στρατιωτικής επιχείρησης στο Δνίπερο, και σε αυτό το φόρουμ έχουν μαζευτεί, θα μας τα πει ο ίδιος, είναι μαζί μου εδώ στο στούντιο τώρα, τα λέω όλα στο γρήγορο. Αγαπητέ Γιάννη, σε ευχαριστώ για αυτή την επίσκεψη και σε καλωσορίζω εδώ στο στούντιο.
1: Καλή σου μέρα Δημήτρη, καλώς σας βρήκα, χαίρομαι που είμαι μαζί σου στην εκπομπή και με τους ακροατές σου.
0: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω από αυτό το οποίο ανέφερα, ότι έχουμε το Σταραμπέλσκ και το έγκλημα αυτό, και από την άλλη πλευρά την άμεση απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Κίεβο προς το Λαυρόφ, χωρίς όμως αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση να αρθρώσει ούτε μία λέξη για το έγκλημα.
1: Να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Πρόκειται για ένα απεχθές έγκλημα πολέμου. Η δολοφονία παιδιών ούτως ή άλλως είναι έγκλημα πολέμου, ακόμα και σαν παράπλευρη απώλεια. Παράπλευρη απώλεια εννοούμε όταν δεν σκοπεύεις τα παιδιά, αλλά αποδέχεσαι που να σκοτώσεις και παιδιά. Εδώ δεν είναι αυτό. Εδώ είναι στοχευμένη δολοφονία παιδιών. Αυτό προκύπτει γιατί η εξόντωση των παιδιών έγινε με διαδοχικά κύματα drones σε μια φοιτητική εστία που γνώριζαν ότι κοιμώνται παιδιά, φοιτητές και σπουδαστές, κυρίως κορίτσια από ό,τι προέκυψε, και τα σκότωσαν ή τα τραυμάτισαν όλα χωρίς κανένα δισταγμό. Δυστυχώς είναι μια νέα κατάσταση αυτή που διαμορφώνεται. Είναι ένα ακόμα τρομοκρατικό γεγονός, γιατί πρέπει να πούμε ότι είναι και τρομοκρατική πράξη αυτή, όταν σκοτώνεις άμαχους και μάλιστα παιδιά με σκοπό να προκαλέσει ένα πολιτικό ή στρατιωτικό αποτέλεσμα, δηλαδή να παραλύσεις την ηγεσία του αντιπάλου ή να προκαλέσεις τρόμο στον πληθυσμό. Αυτό δεν είναι απλά έγκλημα πολέμου, είναι και τρομοκρατική πράξη ταυτόχρονα. Τέτοιες πράξεις δυστυχώς έχουν γίνει επανειλημμένα από τους δυτικούς τους τελευταίους μήνες, να μην λέω χρόνια. Υπενθυμίζω το ότι σκοτώθηκαν 145 παιδιά και 30 δάσκαλοι, όλα κορίτσια και οι δασκάλες, στο Ιράν την πρώτη μέρα του πολέμου. Με τον ίδιο τρόπο σκότωσαν έναν αριθμό παιδιών με τόμαχο σε ένα σχολείο, και όταν τα επιζήσαντα παιδιά συγκεντρώθηκαν από τους δασκάλους σε μια αγωνία μαζί με τα τραυματισμένα παιδιά στο προάβλιο, έριξαν ένα δεύτερο τόμαχο, το οποίο εξόντωσε το μεγαλύτερο αριθμό των παιδιών. Συνολικά περίπου 175 νεκροί παιδιά και δάσκαλοι. Προσθέστε σε αυτό τις στοχευμένες δολοφονίες που κάνει το Ισραήλ παιδιών από τον Οκτώβριο του 23 μέχρι σήμερα. Περίπου 20.000 παιδιά, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Παλαιστίνης, έχουν σκοτωθεί μόνο στη λωρίδα της Γάζας σε στοχευμένες δολοφονίες σε προάβλια κυρίως σχολείων και νοσοκομείων, εκεί που έβρισκαν καταφύγιο τα παιδιά με τις μανάδες τους για να αποφύγουν τους βομβαρδισμούς. Δεν ήταν δηλαδή κατά λάθος αυτά. Προσθέστε σε αυτό άλλα 250 περίπου παιδιά που έχουν σκοτώσει με τον ίδιο τρόπο στη Δυτική Όχθη στην ίδια χρονική περίοδο, την τελευταία διετία, και σύμφωνα με τη UNICEF έχουν σκοτωθεί σε στοχευμένες δολοφονίες ή σε παράπλευρες απώλειες πάνω από 500 παιδιά στο Νότιο Λίβανο στο ίδιο χρονικό διάστημα. Καταλαβαίνετε ότι δεν μιλάμε για τυχαία γεγονότα. Το δυτικό μπλοκ έχει αποφασίσει να χρησιμοποιήσει τα χειρότερα εγκλήματα πολέμου σαν εργαλείο για να πετύχει πολιτικά και στρατιωτικά αποτελέσματα σε όλους τους πολέμους που διεξάγει αυτή τη στιγμή. Η Παγκόσμια Οργάνωση Δημοκρατικών Νομικών εξετάζει αυτή την αλληλουχία τρομοκρατικών εγκλημάτων και πρόκειται να καλέσει όλα τα κράτη που καταδικάζουν και διαφωνούν αυτή την πρακτικά ολόκληρο τον παγκόσμιο νότο να πάρει μέτρα ακόμα και σε εθνικό επίπεδο να διωχθούν οι δράστες αυτών των εγκλημάτων έτσι ώστε να γίνει δύσκολη και η ελεύθερη κίνησή τους ανά τον πλανήτη αλλά και να μην μείνουν χωρίς αξιολόγηση αυτά τα τρομακτικά εγκλήματα που γίνονται μπροστά στα μάτια μας με τελευταίο αυτό που συνέβη και στο Σταρομπέλσκ. Οι δικαιολογίες που αναφέρεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανέφερες και λίγες έχουν πει πολύ περισσότερα αυτή τη στιγμή και μάλιστα κάνουν και θα έλεγα και μια διαχείριση κρίσης προσπαθώντας να στρέψουν την προσοχή της δικιάς τους κοινής γνώμης και της παγκόσμιας στο μέτρο που μπορούν σε άλλα πολεμικά γεγονότα έτσι ώστε να συσκοτήσουν και με αυτόν τον τρόπο τα εγκλήματα πολέμου που διεξάγονται. Διάβαζα σήμερα το πρωί στην Καθημερινή και στο Sky που εκφράζει ο Μακρόν την αγανάκτησή του για τους βομβαρδισμούς της Ρωσίας στο Κίεβο, σε κτίρια και σε εγκαταστάσεις στρατιωτικές, έτσι. Αλλά γι' αυτό βρήκε να αγανακτήσει ο Μακρόν και η λοιποί κοινοτικοί για το ότι σκοτώθηκαν 21 κορίτσια και τραυματίστηκαν όλα τα υπόλοιπα παιδιά που βρίσκονταν σε έναν κοιτώνα που κοιμόντουσαν νύχτα στο Σταρομπέλσκ, δεν βρήκαν να πούν τίποτα και μάλιστα αμφισβήτησαν στην αρχή και το ίδιο το γεγονός ισχυριζόμενοι ότι είναι προπαγάνδα όταν βέβαια πήγατε εσείς δημοσιογράφοι και δημοσιεύσατε
0: μίλησαν για fake
1: ναι, στην αρχή αλλά πήγαν δημοσιογράφοι από πάρα πολλά μημεία οπότε αυτό κατέρευσε το περί ψευδούς είδησης της κακιάς Ρωσίας. Δυστυχώς εδώ βρισκόμαστε, είναι μια κατάσταση εκτραχυλισμένη θα έλεγα. Η Δύση αυτή τη στιγμή δείχνει να μην έχει αναστολές μπροστά σε τίποτα. Αυτό ήταν και το αντικείμενο αυτού του φόρουμ το οποίο συμμετείχε η Παγκόσμια Οργάνωση Δημοκρατικών Νομικών αυτό το διήμερο που μας πέρασε εδώ στη Μόσχα.
0: Θα μιλήσουμε γι' αυτό τώρα, αλλά θα ήθελα σε αυτά τα πάρα πολύ ενδιαφέροντα που ανέφερες και ενδιαφέροντα γιατί. Γιατί η σύγκριση που έκανες εγώ στην ιδεοχώρα που βρίσκεται ήδη στον αέρα έχω βάλει τίτλο Λουγκάνσκ όπως Ιράν συγκρίνοντας ακριβώς αυτές τις δύο περιπτώσεις. Θέλω να μείνει στην μνήμη αυτών που παρακολουθούν την εκπομπή αυτό το πράγμα. Εκεί ήρθαν αυτό που είπες 4 mini drones μέσα σε ένα 10-12 λεπτό όπως μας εξήγησαν 4 πρώτα τα οποία έκαναν τη μεγάλη ζημιά και όταν τα παιδιά τρομοκρατημένα από το τι έγινε στον ύπνο τους πετάχτηκαν απάνω ήρθε το δεύτερο κύμα, προσπάθησαν να φύγουν σε άλλους ορόφους, να πάνε παραπέρα, να μπουν κάτω από τα κρεβάτια ήρθε το τρίτο κύμα και συνολικά ήταν 18 νομίζω drones, 16, 4-4-16 που μερικά από αυτά και αυτό μας το εξήγησαν εκεί ερχόταν από διαφορετικές κατευθύνσεις. Άλλα ερχόταν από εδώ, άλλα από εκεί και ένα από πάνω που έχουμε μέσα τη βαθιά αυτή που τραβήξαμε και την έχουμε στην κάμερα.
1: Αυτά σημαίνουν ότι τα συντόνιζε ενδεχομένως δορυφόρος.
0: Ακριβώς.
1: Και να υπενθυμίσω εδώ ότι οι Ουκρανοί δεν έχουν δορυφόρους.
0: Πάρα πολύ σημαντικό, έτσι ώστε να φαίνεται στην πράξη ποιο είναι το fake και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι
1: ποιοι είναι οι πραγματικοί δράστες.
0: Ποιοι είναι οι πραγματικοί δράστες. Εγώ και μόνο το γεγονός ότι το BBC αρνήθηκε, δηλαδή απάντησε αρνήθηκε, δεν είπε ότι έχω δουλειά, ξέρω εγώ κοιμάμαι, είμαι άρρωστος, δεν πάμε. Γιατί το έχω ζήσει αυτό και στην εποχή της Τσετσενίας που είναι από 25 χρόνια. Πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα ήθελα εδώ να συμπληρώσω και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό, ότι είναι πάρα πολύ Ρώσοι, απλοί πολίτες, όπως και αυτοί εκεί που πήγαμε στο Λουγκάνσκ, στην ίδια την πόλη, πριν φύγουμε για να γυρίσουμε πίσω. Και ένα ερώτημα που μας έβαλαν κάποιοι από τους κατοίκους εκεί πέρα, εγώ έχω και από παλιά ένα-δυο γνωστούς εκεί πέρα από το 22 που ξαναήμουνα, και το ερώτημα ήταν το εξής. Δημήτρη, αυτά που είδατε και καταγράψατε θα βγουν κάπου? θα σας αφήσουν να τα βάλετε κάπου. Το έλεγαν με μια πικρία, με ένα καημό θα έλεγα, ότι εδώ μας σκοτώνουν από το 2014 και δεν βγαίνει τίποτα προς τα έξω. Ακόμα αμφισβητούσαν αν εμείς οι δημοσιογράφοι, τα καθάρματα θα έλεγα, μπορούμε. Βέβαια το ξέρεις πολύ καλά και το ξέρουμε ότι δεν είναι στο χέρι του κάθε δημοσιογράφο να βγάλει, γιατί...
1: Αλλά ο ιδιοκτήτης αποφασίζει και όχι ο υπάλληλος του δημοσιογράφου.
0: Ακριβώς. Παρόλα αυτά έχεις δίκιο, ήταν πάρα πολλοί συνάδελφοι, όχι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και ήταν Ευρωπαίοι, εκτός από μένα ήταν Ιταλοί, είδα εκεί πέρα ένα Ιταλό, είδα έναν Γερμανό.
1: Πολλοί άνθρωποι έρχονται με δικό τους ρίσκο και με δικά τους έξοδα για να δημοσιεύσουν, ακόμα και σε μικρά μηνιαία, μικρής εμβέλειας, γιατί ως γνωστόν τα μεγάλα μηνιαία ελέγχονται πλήρως, όπως και όλες οι πλατφόρμες, οι δημοσιογραφικές πλατφόρμες ελέγχονται πλήρως από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι σχήμα λόγου αυτό που λέω. Το σύνολο των παγκόσμιων πλατφορμών ενημέρωσης και όχι μόνο, και οι εμπορικές πλατφόρμες γενικότερα, ελέγχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό δείχνει τα ασφιχτικά περιθώρια μέσα στα οποία κινούμαστε και, προσπαθείτε εσείς κυρίως οι δημοσιογράφοι που δεν είστε ενταγμένοι σε αυτό το παγκόσμιο σύστημα να ενημερώσετε και να πείτε πράγματα κόντρα στην ελεγχόμενη αφήγηση, για να χρησιμοποιήσω τη δυτική ορολογία, γιατί θεωρούν, όπως πρόσφατα μας το είπε και ο Νετανιάχου, το μισό της πολεμικής προσπάθειας είναι ο έλεγχος της αφήγησης.
0: Βέβαια.
1: Θεωρούν ότι είναι στρατιωτικό ζήτημα να ελεγχθεί η αφήγηση για τις πολεμικές επιχειρήσεις. Να πούν δηλαδή ότι εμείς δεν σκοτώσαμε τα παιδιά, σκοτώνονται από ευθύνη κάποιου άλλου ή οτιδήποτε τέτοιο και ούτω καθεξής.
0: Το ζήσαμε αυτό και από το 1999... Το ζήσαμε αυτό με την αφήγηση, δηλαδή όποιος ελέγχει την αφήγηση, το μεγαλύτερο όπλο των ΗΠΑ και της επικυριαρχίας τους τα τελευταία 30-40 χρόνια είναι το μεγάλο αυτό όπλο, λέγεται Hollywood. Το συγκεντρώνω σε μία λέξη, Hollywood, και όχι βέβαια τα κινηματογραφικά έργα και πολύ καλά τα οποία βλέπαμε παλιότερα, αλλά όλη αυτή η μάζα της ενημέρωσης, σε εισαγωγικά, της προπαγάνδας που γινόταν, γιατί θυμάμαι αυτό που είπες τώρα, μου γυρίζεις πίσω 36 χρόνια την σκέψη, 26 χρόνια στη Ιουγκοσλαβία, όταν βομβάρδισαν ένα τρένο, και θυμάμαι ότι Αμερικανός του CNN στη Μόσχα, που είχαμε ένα φόρουμ εκεί πέρα για τον ειρηνικό ρόλο των μέσων ενημέρωσης, είχε πει, και τον εξευτέλισα πραγματικά, είχε πει το απλό εκείνο, ότι μα δεν φταίμε εμείς που χτυπήθηκε το τρένο, διότι εμείς θέλαμε να χτυπήσουμε τη γέφυρα.
1: Το τρένο κινιόταν.
0: Και το τρένο με καθυστέρηση 10 λεπτά βρέθηκε στη γέφυρα όταν έπεφτε η βόμβα. Το τρένο έφταιγε.
1: Τα ίδια δεν λέγαν και στην Γάζα, ότι υποψιάζονταν ότι υπάρχει Χαμάς κάτω από τα νοσοκομεία και αυτό ήταν μια δικαιολογία να βομβαρδίσουν όλα τα νοσοκομεία της Γάζας, σκοτώνοντας 400 έως 500 άτομα σε κάθε βομβαρδισμό που κάνανε. Έτσι, με την ίδια επιχειρηματολογία γκρεμίσαν τα σχολεία και σκότωσαν χιλιάδες μαθητές στη Γάζα. Να πάμε και στο Ιράκ. Τα ίδια δεν είπαν και στο Ιράκ. Βομβάρδισαν και σκότωσαν 1 εκατομμύριο ανθρώπους ψάχνοντας να βρουν τα μυστικά όπλα του Σαντάμ, που αποδείχτηκε ότι δεν υπήρχαν. Θυμόσαστε τον Πάουελ που κούναγε ένα μπουκαλάκι με άσπρη σκόνη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τελικά έχει γίνει πρωτόκολλο η παγκόσμια ψευδολογία. Δηλαδή τα ΜΜΕ τους τα χρησιμοποιούν βάσει πρωτοκόλλου για να πουν ψέματα στην παγκόσμια κοινή γνώμη. Δεν είναι παραδρομές, δεν είναι υπερβολές της στιγμής. Είναι ένα πρωτόκολλο ότι γεμίζουμε την κοινή γνώμη με ψέματα, κάτι θα μείνει από αυτά. Και πραγματικά κάτι μένει.
0: Όχι μόνο κάτι μένει, όταν ελέγχεις το 85-90 και 95% της παγκόσμιας πληροφόρησης.
1: Ακριβώς.
0: Ό,τι και να πει το άλλο 5-7%, πόσοι θα το ακούσουν.
1: Έτσι.
0: Είναι ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο ζήτημα αυτό. Εδώ πάλι στο Σταραμπέλσκ τώρα να γυρίσω και να πω ότι, και θέλω και τη δική σου αυτή, το ανέφερες, 17 από τα 21 θύματα είναι κορίτσια, διότι εκεί πήγα και το είδα, η διεισόμαση είναι, όπως μου τα εξήγησε η πρίτανης αυτού της Ακαδημίας, δέστε λέει το κτίριο από πίσω, ήταν το κτίριο το παλιό, με τούβλα χτισμένο από το 1912, επί Τσάρων, Τσάρου Νικολάου του Δεύτερου. Ήτανε μετά επί σοβιετικής εξουσίας που έφτασε σε επίπεδο να είναι ακαδημία παιδαγωγική, στη μετασοβιετική εποχή επίσης, που υπήρχαν οι σχετικά, ας το πω έτσι, έστω αν μπορούμε να τις ονομάσουμε, καλές σχέσεις μεταξύ της Ρωσίας και της νέας μετασοβιετικής Ουκρανίας, και χτίσανε επί Προέδρου Κούτσμα το καινούργιο κτίριο, αυτό το οποίο, ένα από αυτά τώρα, γιατί ήταν τρία τα κτίρια εκεί πέρα, που το κάνανε γης Μαδιάν. Θέλω να πω ότι ήξεραν πολύ καλά στο Κίεβο τι χτυπούσαν και εκεί μέσα
1: επέλεξαν.
0: Δεν ήταν πολυτεχνική σχολή, δεν ήταν γεωργική σχολή, γεωπονική, ήταν αυτό που λέμε οι ανθρωπιστικές επιστήμες.
1: Ναι.
0: Και η βάση των ανθρωπιστικών επιστημών είναι η γλώσσα στην οποία διδάσκονται, αυτό που ανέφερες και εσύ, γιατί ήταν περισσότερο κορίτσια, διότι κυρίως είναι, τα κορίτσια είναι που πάνε σε φιλολογικές σχολές, πάνε στις θετικές επιστήμες.
1: Στατιστικά είναι περισσότερα τα κορίτσια σε ανθρωπιστικές
0: σχολές. Η βάση, ήθελα να πω ένα πράγμα, η βάση αυτής της ιστορίας είναι η ρωσική γλώσσα. Πράγμα το οποίο δεν το ανέχονται αυτοί. Και βέβαια η βάση της ρωσικής γλώσσας εκεί που θα διδαχτεί σε αυτή την περιοχή, που από το 14 δεν υπάρχει τίποτα μέσα, μόνο βομβαρδισμοί υπήρχαν, πρέπει να τσακίσουμε τη ρωσική γλώσσα. Δεν είναι σχήμα λόγου αυτό το πράγμα. Και ένα δεύτερο, πρέπει να τσακίσουμε τα κορίτσια. Αυτά τα κορίτσια αύριο θα γίνουν μανάδες και θα αυξηθεί ο πληθυσμός της περιοχής. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Δεν είναι τυχαίο το ότι στοχεύουν κορίτσια και σχολεία, σχολεία φιλέων. Δηλαδή το ίδιο ακριβώς πρωτόκολλο χρησιμοποίησαν και στο Ιράν.
0: Ακριβώς.
1: Το σχολείο που χτύπησαν ήταν ένα σχολείο θηλαίων. Επίσης θυμάστε ότι στο τελευταίο πόλεμο στο Ιράν σκότωσαν και μια ολόκληρη γυναικεία αθλητική ομάδα την ώρα που έκανε προπόνηση.
0: Ναι. Ναι.
1: Δεν είναι τυχαίο το ότι στοχεύουν τα κορίτσια. Γιατί η κοινή γνώμη είναι πάντα πολύ ευαισθητοποιημένη στις μανάδες, στις μέλουσες μανάδες ακόμα περισσότερο, γιατί αυθόρμητα ο άνθρωπος σκέφτεται το μέλλον της ανθρωπότητας, την αναπαραγωγή του είδους. Οπότε θεωρούν ότι χτυπώντας κορίτσια δημιουργούν μεγαλύτερη παράλυση στη βούληση του πληθυσμού για αντίσταση, για υποστήριξη της κυβέρνησης του, για υποστήριξη της πολεμικής προσπάθειας που τον ανάγκασαν τον πληθυσμό να υποστεί, έτσι, γιατί και ο πληθυσμός στον Ντομπάς όπως και το Ιράν έχει αναγκαστεί να υποστηρίζει ένα πόλεμο. Στον Ντομπάς τον προκαλεί η Δύση, δεν είναι πια μόνο Ουκρανία, τον θεωρούν έναν δικό τους πόλεμο οι Δυτικοί. Είναι ένας νατοϊκός πόλεμος. Πλέον ένα μικρό κομμάτι αυτού του πολέμου έχει απομείνει να είναι στα χέρια των Ουκρανών, να μην κρυβόμαστε γι' αυτό. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και στο Ιράν. Οι Αμερικανοί διεξάγουν τον πόλεμο, αυτοπροσώπως έχει, ενώ εδώ τον διοικούν τουλάχιστον υποτίθεται οι Ευρωπαίοι μετά την άνοδο του Τραμπ στην εξουσία.
0: Ναι.
1: Πάντως όλοι είναι απέναντι στη Δύση αυτή τη στιγμή. Ο παγκόσμιος νότος το σύνολό του είναι αναγκασμένος να πολεμήσει με τη Δύση. Δυστυχώς έχει έρθει ο καιρός των πολέμων.
0: Λέγοντας αυτά τα λόγια, αισθάνομαι ότι πριν από 1,5 χρόνο είχα μια εκπομπή εδώ στον ιδεοχώρο με μια Παλαιστίνια, καθηγήτρια στην Ελλάδα, και θυμάμαι ότι ανατρίχιαζα και με έπνιγε μια συγκίνηση όταν, χωρίς να μιλάμε πολιτικά, μου έλεγε το εξής: ξέρετε κάτι, ό,τι και να γίνει, η Παλαιστίνια μάνα θα γεννάει συνέχεια παιδιά. Αυτοί τα σκοτώνουν, εμείς θα συνεχίσουμε να γεννάμε. Με έναν τρόπο, όχι φανατικό, αλλά με ένα επίμονο τρόπο, δείχνοντας ότι δεν θα μας εξαφανίσετε. Εμείς θα συνεχίσουμε να γεννάμε παιδιά. Θυμάμαι αυτή την έκφραση και με έπιανε έτσι.
1: Στην εποχή που ζούμε, όπως πάντα στην εποχή των μεγάλων πολέμων, η θυσία γίνεται μέρος της συνείδησης των λαών. Δυστυχώς έχουμε ξαναμπεί σε μια τέτοια περίοδο. Οι λαοί καταλαβαίνουν ότι θα χύσουν πάρα πολύ αίμα το επόμενο διάστημα. Έχουν αρθεί πλέον οι αναστολές της Δύσης στο να προκαλέσει γενικευμένους πολέμους. Συνειδητοποιείται πλέον από τους λαούς ότι θα πρέπει να πληρώσουν έναν τεράστιο φόρο αίματος, και αυτό το συνδέω και με αυτές τις δηλώσεις της Παλαιστίνιας μάνας που αναφέρεις, καθηγήτριας, η οποία βιώνει καλύτερα από μας αυτό που συνέβη και εκεί και τις αλλαγές που δημιουργούνται στη συνείδηση μετά από τέτοια μαζικά εγκλήματα, μαζικά πολεμικά εγκλήματα, να το θέσω έτσι, όπως αυτό που έγινε στη Γάζα και όπως αυτό που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή στο Ιράν, στο Ντομπάς. Να μην ξεχνάμε και την Αφρική. Στο Σαχέλ σήμερα διεξάγουν τουλάχιστον 2 πολέμους, στο Σουδάν άλλον έναν πόλεμο και ήδη έχουν ανοίξει τη συζήτηση και για τους μελλοντικούς πολέμους στον Ειρηνικό ωκεανό.
0: Στο Σαχέλ ο σύντροφος Μακρόν, ο οποίος εκεί πέρα ο ίδιος
1: έχει αναλάβει την εργολαβία της διεξαγωγής στο πεδίο μέσω τρομοκρατικών οργανώσεων που υποτίθεται ότι ο ίδιος τις πολεμούσε όσο είχαν οι Γάλλοι στρατιωτικές βάσεις στο Σαχέλ. Η δικαιολογία, η επίσημη, ήταν ότι πολεμούν τους τρομοκράτες. Τώρα που τους διώξαν οι κυβερνήσεις, πληρώνουν τους τρομοκράτες που υποτίθεται ότι πολεμούσαν για να πολεμούν αυτή τις κυβερνήσεις, τις ανεξάρτητες κυβερνήσεις.
0: Τον πόνεσε η ρωσική στρατιωτική επέμβαση, όπως λέει, τη στιγμή που για τη Ρωσία, εδώ που τα λέμε, αυτό το οποίο έγινε, τα χτυπήματα μέσα στο Κίεβο, θα σου πω από όλες τις πληροφορίες που έχω ότι ήταν εντελώς προειδοποιητικά και θα έλεγα μαλθακά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στη περίοδο που πέφτουνε βόμβες. Γιατί από αυτή την ομοβροντία, την πρώτη ομάδα ομοβροντίας των ρωσικών βομβαρδισμών στο Κίεβο, τα μεσάνυχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή, σκοτώθηκαν 2 άνθρωποι. Εάν πραγματικά οι στόχοι της Ρωσίας ήταν να εξολοθρεύσουν κάποιους εκεί πέρα, όπως καταλαβαίνουμε, θα μπορούσε να ήταν άλλο το αποτέλεσμα.
1: Πρέπει να είναι σαφές στους ακροατές σας ότι δεν κάνουν εγκλήματα πολέμου όλοι. Πόλεμο κάνουν όλοι, γιατί είναι αναγκασμένοι να κάνουν τα εγκλήματα πολέμου, εντός εισαγωγικών, είναι προνόμιο της Δύσης. Πουθενά άλλου δεν κάνουν. Δεν κάνουν εγκλήματα πολέμου τέτοια ούτε οι Ιρανοί, ούτε οι Ρώσοι, ούτε οι Αφρικανοί που πολεμούν τους Γάλλους, ούτε βεβαίως οι Παλαιστίνοι που αμήνονται εδώ και 80 χρόνια απέναντι στην αποικιοκρατία της Δύσης πάλι στην περιοχή, γιατί το Ισραήλ δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα προκεχωρημένο φυλάκιο της Δύσης. Αυτή τη στιγμή πρακτικά είναι η 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν είναι κάτι άλλο.
0: Γιάννη, ένα ερώτημα για εσένα ως εκπρόσωπο εδώ της Παγκόσμιας Οργάνωσης Δημοκρατικών Νομικών. Η δική σας η οργάνωση για το Σταραμπέλσκ συγκεκριμένα έχει κάνει κάτι?
1: Έχει ήδη υποβληθεί ψήφισμα και ετοιμάζεται να εγκριθεί, γιατί όπως καταλαβαίνετε σε μια παγκόσμια οργάνωση τα όργανά της δεν μπορούν να λειτουργήσουν άμεσα.
0: Και μάλιστα παρακλάδι του ΟΗΕ, έτσι, παρακλάδι.
1: Που έχει καθεστώς συμβούλου του ΟΗΕ και θα χρειαστούν κάποιες μέρες μέχρι να βγει το ψήφισμα, αλλά ήδη έχει υποβληθεί ψήφισμα.
0: Μάλιστα. Παρήγορο θα ήταν αυτό να το κάνανε και άλλες οργανώσεις διεθνείς.
1: Νομίζω ότι έχουν υποχρέωση. Δεν είναι γεγονότα που μπορούμε να τα ξεπερνάμε. Η συστηματική δολοφονία παιδιών δεν προσυδειάζει ούτε καν σε άγριο πόλεμο. Είναι κάτι παραπάνω από την αγριότητα του πολέμου. Και όλες οι διεθνείς οργανώσεις, όχι μόνο οι νομικές, οφείλουν να τα καταγγείλουν αυτά τα γεγονότα και να μην μείνουν ούτε στη λεκτική καταγγελία μόνο. Να δουν τι μέτρα μπορεί να πάρει κάθε μία οργάνωση στο πεδίο της αρμοδιότητάς της. Βέβαια, να κινητοποιήσει περαιτέρω δυνάμεις για να τιμωρηθούν και να αποτραπούν στο μέλλον τέτοιες καταστάσεις.
0: Όπως ξεκίνησα την εκπομπή, έτσι και θα την κλείσω. Δεν ξέρουν τη Ρωσία, δεν ξέρουν τη ρωσική αντίληψη και νοοτροπία στη Δύση, όσο και αν επιδιώκουν με το δικό τους realpolitik να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Το λέω αυτό διότι πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι ασκούν κριτική στη Ρωσία, στον Πούτιν, στο Κρεμλίνο, γιατί δεν ισοπεδώνει το Χάρκοβο, δεν ισοπεδώνει το Κίεβο, δεν ισοπεδώνει το ένα, το άλλο κτλ. Είναι μία και πολύ συγκεκριμένη η απάντηση μέχρι αυτή τη στιγμή, παρά το γεγονός ότι και εμένα προσωπικά δεν θα με ικανοποιούσε αυτή η συνέχιση της υπομονής σε ορισμένα πράγματα. Αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη το εξής. Η Ρωσία, και το λέω αυτό κάθε φορά, δεν πάει εκεί για να κατακτήσει. Η Ρωσία δεν έκανε εισβολή σε άλλη χώρα, όπως νομικίστικα θέλουν κάποιοι να μας λένε. Γιατί, διότι εκεί όλοι αυτοί, όλοι οι πληθυσμοί είναι ρωσόφωνοι πληθυσμοί και είναι ρωσικοί με την έννοια του ευρύτερου, της έννοιας του ευρύτερου ρωσικού κόσμου. Δεν είναι το Ντανμπάς, το Ντνιεπροπετρόφσκ, η Οδυσσός, η Μελιτούπολη, η Μαριούπολη, η Χερσόνα, όλες αυτές με ελληνόφωνες ονομασίες και τοπονύμια περιοχές, κανένα μα κανένα κομμάτι κάποιας Ουκρανίας και δεν υπήρξαν ποτέ στους προηγούμενους αιώνες. Έχουμε ξαναπεί, δεν θέλω να φύγω προς την, στο ιστορικό κομμάτι αυτής της πλευράς και να πω το εξής, ότι η υπομονή της ρωσικής ηγεσίας φαίνεται ότι αρχίζει να συνάδει σιγά σιγά με το τελείωμα της υπομονής μέσα στη ρωσική κοινωνία. Όταν θα έρθουν και έρχονται σε αντιστοιχεία αυτά τα πράγματα, διότι υπήρχε μια αναντιστοιχεία, η κοινωνία ήθελε πολύ πιο γρήγορα κάποια πράγματα, η ηγεσία με το δικό της τρόπο, μπορεί κάποιος να συμφωνεί, μπορεί όχι, πήγαινε με αυτούς τους ρυθμούς. Λοιπόν, τώρα με αυτό το οποίο ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών, σας λέω ότι η υπομονή ολοκληρώθηκε και πραγματικά, θα το πω με ένα απλό και δεν ξέρω, ίσως τρόπο ο οποίος δεν είναι και ιδιαίτερα ευγενής, τα κεφάλια μέσα στην άλλη πλευρά. Και μέσα όχι μόνο για τους κατοίκους του Κιέβου, αλλά κυρίως για τις διπλωματικές αντιπροσωπείες που βρίσκονται εκεί. Ξέχασα να το πω στη διάρκεια της εκπομπής, γι' αυτό τώρα το ξαναθυμήθηκα και το λέω. Ξέρετε γιατί το λέει αυτό η Ρωσία? Όχι για να τρομοκρατήσει τους επαναστάτες του γλυκού νερού που βρίσκονται εκεί πέρα από τις ευρωπαϊκές πρεσβείες, αλλά γιατί απλούστατα μέσα στο Κίεβο, σε αυτή την πόλη των 4-5 εκατομμυρίων που πρέπει να έχουν μείνει τουλάχιστον 2-2,5 εκατομμύριο τώρα, σε σκόρπια κτίρια, φάμπρικες παλιότερης εποχής, είναι τουλάχιστον 3-4 δεκάδες χώροι όπου γίνεται αυτό που είπα στην αρχή, η συναρμολόγηση, το προεκτήραβαν οι σχεδιασμοί και η δημιουργία προϋποθέσεων για εκτόξευση αυτών των drones, ειδικά των μεγάλων drones. Όλα αυτά τα κτίρια είναι γνωστά για τη ρωσική αντικατασκοπία και όλα αυτά τα κτίρια θα χτυπηθούν. Μπορεί να βρίσκεται κάποιο από αυτά τα κτίρια σε μια απόσταση 100 μέτρων, 150 μέτρων από μια πρεσβεία, από μια διπλωματική αντιπροσωπεία. Αυτό προειδοποιεί η Ρωσία, δεν απειλεί κανέναν, αλλά αυτό το πράγμα είτε το θέλουν είτε όχι κάποιοι, η Ρωσία θα το κάνει. Αυτά τα φυτεμένα κτίρια μέσα στον τεράστιο χώρο της μεγαπόλης του Κιέβου θα εξαφανιστούν τουλάχιστον με αυτά τα οποία αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών και είναι στο σχεδιασμό του Υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας. Ας το έχουμε υπόψη αυτό. Κάναμε μία συζήτηση που δείχνει πραγματικά ποιοι είναι ποιοι, ποιος είναι ποιος, αλλά ταυτόχρονα να έχουμε υπόψη και το επί του πρακτέου τι μπορούμε να δούμε στο επόμενο χρονικό διάστημα. Εδώ ολοκλήρωσα και τη σημερινή μου εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι μας παρακολουθείτε. Θα είμαστε όσο μπορούμε εδώ για να σας δίνουμε θέσεις, προσεγγίσεις, απόψεις. Θέλουμε καινούργιες εγγραφές στον ιδεοχώρο γιατί εσείς είσαστε η δύναμή μας και ο καθένας από αυτά που ακούει και βλέπει ας βγάλει μόνος του τα συμπεράσματά του. Γεια σας.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
4: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
5: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θα ασχοληθούμε με την Κύπρο, με την οποία δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα όλο και λιγότερο ασχολούμαστε. Είχαμε εκλογές στην Κύπρο. Δεν μπορώ να πω πόσο τα συμβατικά μέσα ενημέρωσης ασχολήθηκαν με το θέμα και τι εικόνα έχετε. Έχουμε όμως έναν καλεσμένο ο οποίος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε το μήνυμα των κυπριακών εκλογών, αν έχει υπάρξει τέτοιο μήνυμα. Είναι ο κύριος Σπύρος Σακελαρόπουλος απέναντί μου.
1: Καλησπέρα σας.
0: Από το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Δεν σας φωνάξαμε επειδή είστε καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, αλλά έχετε γράψει αρκετά για την Κύπρο. Βιβλία, θέλω να πω.
1: Ακριβώς.
0: Τρία, νομίζω, τον αριθμό.
1: Τέσσερα
0: βιβλία για την Κύπρο. Οπότε.
1: Και είναι τώρα να βγει και να αποχειριστεί στα ελληνικά για το Κομμουνιστικό Κόμμα Κύπρου. Είναι αρχές από Αυγούστου, θα βγει από τις εκδόσεις Routledge στα αγγλικά αναθεωρημένο.
0: Οπότε νομίζω ότι η έρευνα για τέσσερα βιβλία για την Κύπρο σας δίνει το δικαίωμα να μας δώσετε μια εικόνα για το πώς ερμηνεύεται το αποτέλεσμα των εκλογών.
1: Κοιτάξτε, τώρα το αποτέλεσμα των εκλογών έχει δύο διαστάσεις. Μία είναι αυτή, τρεις διαστάσεις. Μία είναι αυτή καθ' αυτή, να δούμε ποιες αλλαγές υπήρξαν στους εκλογικούς σχεδισμούς. Αυτό είναι το ένα.
0: Να πω ότι το ΔΣΥ πήρε 27%,
1: ακριβώς.
0: Το ΑΚΕΛ 24%.
1: Ναι.
0: Το ΕΛΑΜ 11%, εδώ θα πω ότι εμείς στο μυαλό μας το ΕΛΑΜ το έχουμε ως την ακροδεξιά της Κύπρου.
1: Ναι, ακροδεξιά μπορεί να την πει κανείς ή αν θέλετε υπερσυντηρητική δεξιά. Το ΕΛΑΜ ξεκίνησε ως παράδειγμα της Χρυσής Αυγής, ως ναζιστική δηλαδή οργάνωση. Αυτό αλλάζει στη συνέχεια μετά τη συλλήψη της Χρυσής Αυγής και υπάρχει μια, θα λέγαμε, κανονικοποίηση. Η Ιουγκοσλαβία απόκτησε ενός πιο μετριοπαθούς προφίλ. Πιο πολύ θα το έλεγα ότι θυμίζει σήμερα το πάλε ποτέ λαός του κύριου Καρατζαφέρη παρά τη Χρυσή Αυγή.
0: Ναι. Είναι μια δεξιά της δεξιάς, σε βάση περιπτώσει.
1: Μια υπερδεξιά, πες το όπως θέλετε.
0: Και έχουμε βέβαια και αυτό το πρόσωπο, θα λέγαω, γιατί δεν ξέρω αν είναι κόμμα, το Φιδεία, το γνωστό Φιδεία.
1: Έχουμε δύο πρόσωπα.
0: Δύο πρόσωπα.
1: Έχουμε τον κύριο Φιδεία Παναγιώτου, που είναι γνωστός, ο οποίος κατέβηκε μόνος του 2024 και βγήκε ευρωβουλευτής.
0: Ναι.
1: Προσημείωση. Ο κύριος Παναγιώτου στις ηλικίες 18-35 βγήκε πρώτο κόμμα.
0: Πρώτο κόμμα.
1: Στις ευρωεκλογές. Και βεβαίως έχουμε και τον κύριο. Το ξεχνάμε αυτόν τον κύριο Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Είναι τόσο γνωστά αυτά στην Ελλάδα.
0: Δεν είναι καθόλου γνωστά, κύριε.
1: Ήταν σαν γενικός εισαγγελέας, θα λέγαμε, και καθαιρέθηκε από τη θέση του. Θεωρήθηκε. Και η καθαίρεση αποδόθηκε από πάρα πολύ κόσμο στην προσπάθειά του να λύσει φαινόμενα διαφθοράς. Οπότε εμφανίστηκε σαν ένας άνθρωπος ο οποίος πολεμάει τη διαφθορά και αυτός πήρε επίσης. Πήρε πιο πολύ από τον κύριο Παναγιώτου. Το δικό του κόμμα, έφυγε χάντρο κόμμα, πήρε 5,8%.
0: Ο κύριος Παναγιώτου πόσο πήρε?
1: 5,4.
0: Μάλιστα. Τι έπαιξε ρόλο σε αυτές τις εκλογές? Διάβασα.
1: Διάβασα, υπάρχει το ΒΙΚΟ, έτσι, το παραδοσιακό κόμμα του ΑΕΜΛΙΣ του Τάσου Παπαδόπουλου με το γιο του αρχηγό τώρα που είναι γύρω στο 10%.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα κόμματα δεν πήγαν στη Βουλή. Υπάρχουν και άλλα πιο μικρά, όπως η ΕΒΕΚ, το παραδοσιακό κόμμα του ΑΕΜΛΙΣ του Βάσου Λυσαρίδη, το οποίο δεν μπήκε καθόλου, πήρε 3%. Για πρώτη φορά το 1969 δεν μπήκε στη Βουλή. Όπως δεν μπήκαν και οι οικολόγοι που μπαίναν το 1996.
0: Μάλιστα. Διάβασα δημοσιεύματα ότι οι εκτιμήσεις που υπάρχουν είναι ότι αυτό που έπαιξε ρόλο ήταν η ακρίβεια, το στεγαστικό, η διαφορά, το μεταναστευτικό και κάπου προς τα κάτω το άλλο το κυπριακό.
1: Κοιτάξτε να βρείτε, είναι απλά τα πράγματα. Το κυπριακό, όπως είδα, ήταν τέταρτο στις συζητήσεις που υπήρχαν και στα ζητήματα που έφερε ο κόσμος. Και το κυπριακό δεν φαίνεται να λύνεται. Και δεν φαίνεται να λύνεται αναγκαστικά και μετά από 51 χρόνια, 52 χρόνια. Και στους Κύπριους πηγαίνει πίσω και μπαίνουν στην προτεραιότητα τα θέματα της καθημερινότητας. Η ακρίβεια είναι σαφές θέμα, έτσι, πάρα πολύ συγκεκριμένο. Οικονομικές ανισότητες, διαφθορά, αρκετά σκάνδαλα και σκανδαλάκια που υπάρχουν. Το μεταναστευτικό το οποίο απασχολεί και έχει πολλές διαστάσεις. Δεν είναι οι διαστάσεις που βλέπουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή, πέραν των ανθρώπων που είναι φτωχοί και πηγαίνουν να μεταναστεύσουν εκεί, υπάρχουν και πάρα πολλοί Ρώσοι, οι οποίοι υπάρχει ολόκληρη κοινότητα, ειδικά στη Λεμεσό, ολόκληρη κοινότητα χιλιάδων ανθρώπων Ρώσων. Όλα αυτά δημιουργούν ζητήματα και προβληματισμούς. Και αυτά παίξαν ένα ρόλο, πιστεύω. Αλλά και επίσης, εντάξει, και πάντα η δυσαρέσκεια που υπήρχε απέναντι στην κυβέρνηση του κ. Χρυστοβουλίου, του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, είναι προεδροκεντρικό το σύστημα εκεί. Δεν υπάρχει πρωθυπουργός. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από ανθρώπους που δεν είναι βουλευτές.
0: Κατά τη γνώμη σας, υπάρχει κάποιο μήνυμα από αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα? Ότι κάτι αλλάζει ή ότι μένουμε στα ίδια?
1: Ναι, καταρχήν πρέπει να πούμε μια διάσταση που λέει το εξής, ότι υπήρχε μια εκτίμηση από τις δημοσκοπήσεις ότι πάμε σε πολύ σοβαρές αλλαγές. έτσι ότι κινδυνεύαν τα δύο μεγάλα κόμματα, δηλαδή το ΒΣ που είναι σαν τη Νέα Δημοκρατία και το ΑΚΕΛ που είναι κάτι μεταξύ πιο πολύ ΣΥΡΙΖΑ, θα λέγα και λιγότερο ΚΚΕ, αλλά υπάρχουν άνθρωποι μέσα στο ΑΚΕΛ που θα μπορούσαν να το πει πιο πολύ ότι είναι προς το ΚΚΕ πολιτικά και άλλοι προς το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κυρίως προς το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα δύο παραδοσιακά κόμματα θα πηγαίναν πολύ άσχημα, πέθαναν κάτω από το 20%. Έτσι. Και ταυτόχρονα θα υπήρχε μια πολύ μεγάλη άνοβος και το κόμμα του κ. Παπαδόπουλου, το Δίκο θα έπεφτε. Και θα υπήρχε μια πάρα πολύ μεγάλη άνοβος του κόμματος του κ. Παναγιώτου, δηλαδή της Άμεσης Δημοκρατίας, και το κόμματος του κ. Μιχαηλίδη, του Άλμα. Όπως ονομάζεται. Δεν επαληφθήκαν. Δηλαδή ότι αυτό θα έδειχνε ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση εκδήλωση, αν συνέβαινε αυτό, πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια και κατακριμνισμού, θα λέγαμε, των τριών ισχυρών πολιτικών κομμάτων. Δεν έγινε αυτό. Δηλαδή, εντάξει, προφανώς πήγαν καλά αυτά τα δύο κόμματα που μπήκαν τώρα στη Βουλή, αλλά όχι με αυτό που περιμέναν οι βγάζανε δημοσκοπήσεις από 8, 10, 11 και 12%. Ειδικά ο κύριος Μιχαηλίδης φαίνονταν όταν ξεκίνησε αυτή την ιστορία να είναι στο 12-13% και να έχει πολύ μεγάλο αριθμό υποστηρικτών. Αυτό σιγά σιγά, γιατί ξέρετε, όταν αρχίζουν τα πραγματικά προβλήματα και πρέπει να απαντήσει μια πλειάδα ζητημάτων από την εξωτερική πολιτική μέχρι πώς φάνε ο ΦΠΑ, εκεί πρέπει να είσαι πολύ πιο σαφή.
0: Ναι.
1: Και αυτό φάνηκε ότι υπήρχε. Και γι' αυτό τελικά, παρότι έλεγαν, παρά τις αρχικές εκτιμήσεις των δημοσκοπήσεων, τα δύο αυτά κόμματα πήγαν καλά, αναμφίβολα μπήκαν στη Βουλή, αλλά όχι στον βαθμό που ήταν αναμενόμενο. Πιο πολύ, αν θέλετε τη γνώμη μου, νικητής των εκλογών ήταν το ΕΛΑΜ. Έτσι, ένα κόμμα το οποίο είχε πάρει σε εκλογές του 2016 3%, δεν είχε μπει στη Βουλή τότε, στην Κυπριακή Βουλή μπαίνει με 3,6. Πήρε το 2021 6,6% και τώρα έτεξε μόνο 11%. Είναι μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη αυτή. Και αυτό δείχνει και τάση συντηρητικοποίησης, πολιτικού συντηρητισμού στην κυπριακή κοινωνία. Αλλά τα άλλα δύο κόμματα, δύο κλασικά κόμματα, το μένα ΑΚΕΛ ανέβηκε για πρώτη φορά από το 2006. Το 2006 ήταν πρώτο κόμμα.
0: Ναι.
1: Και αυτό το έπεφτε συνέχεια. Από το 34 έφτασε να είναι στο 22. Το έθεσε σχεδόν το 24. Έτσι έχει μια άνοδο, μια δυναμική ανώβη. Το ΒΕΒΙΣ που είχε πολύ σοβαρά ιστορικά προβλήματα, είχε πολύ μεγάλη αμφισβήτηση την παλιά πολιτική ηγεσία της νέας αρχηγού της κυρίας Ανίτας Δημητρίου, πήγε στα γέχαση, 0,8, εντάξει, δεν είναι τίποτα. Και άρα φαίνεται να υπάρχει μια, θα λέγαμε, ελαφριά ενδυνάμωση των παλιών κομμάτων και σίγουρα ένα σταμάτημα της διαδικασίας πολιτικής και εκλογικής υποχώρησης, γιατί και ο ΒΣ είχε πέσει, είχε χάσει κάποια μπροστά.
0: Η θέση των κομμάτων σε ό,τι έχει να κάνει με το Κυπριακό,
1: ναι,
0: ποιες είναι και πόσο διαφέρουνε?
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Αυτή που η γενική άποψη που υπάρχει, θα λέγαμε, η γενική άποψη των περισσότερων κομμάτων είναι για την περίφημη βιζωνική δικοινωτική ομοσπονδία. Σε αυτό είχε διαφοροποιηθεί παλιότερα η ΕΒΕΚ, η οποία έλεγε ενιαίο κράτος, και το ΕΛΑΜ, αλλά εγώ ειλικρινά, παρότι το έχω προσέξει, δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι θέλει να πει το ΕΛΑΜ.
0: Αν δεν έχει ξεκάθαρη στάση, δηλαδή.
1: Δηλαδή είναι υπέρτιση του ενιαίου κράτους, αλλά και αυτό πάλι δεν είναι το πολύ εξηγεί. Αλλά ακόμα και το θέμα της κοινωνικής βιζωνικής που συμφωνούν οι υπόλοιποι, δεν έχει γίνει σαφές τι ακριβώς εννοεί κάθε κόμμα, και ίσως και είναι γενικότερο πρόβλημα του Κυπριακού αυτό, ότι και η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν έχει δείξει με σαφήνεια πώς βλέπει λειτουργική μια τέτοια προοπτική. Άρα σε αυτό δεν φαίνεται να υπάρχουν τόσο σημαντικές διαφορές. Παρόλα αυτά, αν δείτε τις δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει ειδικά από το ΡΙΚ και από τον κύριο Μαυρί, γνωστό σε όλους μας, τον Γιάννη τον Μαυρί, δείχνουν ότι υπάρχει μια αυξημένη αποδοχή της αντίληψης του νέου κράτους ως δυναμική. Παραμένει η δικαιωματική βιζωνική, αλλά όχι πλειοψηφικά, όχι με απόλυτη πλειοψηφία.
0: Έχετε κάποια εξήγηση για το πώς φτάσαμε από το 2004,
1: ναι,
0: που είχαμε το
1: Σύμφωνα,
0: όχι του Τάσου Παπαδόπουλου,
1: ναι,
0: το οποίο είναι και το τελευταίο όχι που επικαλούμαστε και εμείς εδώ, ναι, στην Ελλάδα, και κάθε χρόνο επαιτειακά βάζουμε το βίντεο,
1: ναι,
0: έτσι ως μια ένεση ηθικού. Πώς έχουμε φτάσει το 2026 να μπαίνει και στη Βουλή ο κύριος Φιδίας Παναγιώτου? Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, απλά επειδή έχω δει κάποια βίντεο του και όπως, ναι, περιγράψατε, δεν έχει απαντήσει σε πολύ καυτά ζητήματα και η Κύπρος δεν είναι αστεία υπόθεση. Πώς φτάσαμε σε αυτή τη μετάλλαξη, πώς να το πω τώρα?
1: Να σας κάνω ένα ερώτημα εγώ,
0: ναι,
1: ρητορικό προφανώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπορείτε να εξηγήσετε και οι τελευταίαντές μας πώς το 2015 από την νίκη του ΣΥΡΙΖΑ το Γενάρη φτάσαμε να κερδίζει τις εκλογές ένας άνθρωπος ο οποίος είχε διακοπές στην Ελλάδα? Και, ναι, αντί να πει ήρθα να βοηθήσω, είπε θέλω να γίνω αρχηγός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό?
0: Ναι,
1: ότι,
0: ναι,
1: βρισκόμαστε σε μια διαδικασία πολύ γρήγορης απολυτικοποίησης της κοινής γνώμης σε μεγάλο βαθμό. Όπου πια κερδίζει τελείως η εικόνα και το φαντεζί. Είναι τυχαίο ότι ο κύριος Παναγιώτης ήταν YouTuber. Έτσι τον ήξεραν κάποιοι άνθρωποι.
0: Να.
1: Κερδίζει το

0: Τούρκους στρατιώτες σε μια ανάσα τα σπίτια σου.
1: Εντάξει,
0: και προσπαθεί να εξηγήσει πώς το Κυπριακό πέφτει στην ατζέντα μας προς τα κάτω.
1: Γίνεται, καλά, είναι ένα το Κυπριακό γιατί πέφτει και είναι άλλο πράγμα γιατί κερδίζουν τέτοιες περσόνες. Νομίζω ότι από την άλλη πλευρά υπάρχει μια βυσαρέσκεια από κάτω. Έτσι, κόσμος, η οποία προσπαθεί να βρει με έναν αγωνιώδη και λίγο πρωτόλιο τρόπο μια απάντηση, μια βυσαρέσκεια από τη διαχείριση των. Των κυρίαρχων ελίτ. Αυτό οδηγεί σε κάποιες πρωτόλιες απαντήσεις, όχι ιδιαίτερα ικανοποιητικές και κατά γνώμη μου ιδιαίτερα αρκετά απολύτικες. Τώρα για το Κυπριακό, εντάξει, το Κυπριακό είναι ένα θέμα το οποίο υπάρχει πάρα πολλά χρόνια. Απλώς εισβολή είναι από και 52 χρόνια, δεν υπάρχει λύση, ο καθένας είπε την καθημερινότητά του. Ναι. Δεν μπορούμε αυτό να το απνοήσουμε. Έτσι, δηλαδή, αν εμείς έχουμε ξεχάσει μια φορά το Κυπριακό, το έχουμε ξεχάσει και ως ένα βαθμό, αλλά σίγουρα το Κυπριακό δεν είναι στην καθημερινότητα του Ελληνοκύπριου, όπως ήταν στη δεκαετία του 70 ή ακόμα και στη δεκαετία του 80. Ακριβώς γιατί δεν υπάρχει ενδεχόμενο, μια σοβαρό, ορατό ενδεχόμενο λύσης.
0: Ναι. Διάβασα κάπου ότι η άνοδος του ΕΛΑΜ ίσως να κάνει το κλίμα ακόμα δυσκολότερο στο να επανεκκινήσει μια διαδικασία για το Κυπριακό, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω είμαστε σε ένα βάλτο.
1: Ναι, αλλά δεν είναι θέμα ΕΛΑΜ μόνο. Mm-hmm. Δηλαδή, αντικειμενικά δεν υπάρχει μια ταυτότητα συμφερόντων, πιστεύω, από τις δύο πλευρές. Αυτό είναι το ζήτημα και αυτό είναι το θέμα. Είναι ότι έχουν εμπλακεί πάρα πολλοί παράγοντες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία, η Ρωσία, η Αίγυπτος, τώρα το Ισραήλ. Δηλαδή, ο καθένας έχει τα δικά του συμφέροντα και γίνεται ένα πολύ πολύπλοκο παζλ, στο οποίο δεν είναι εύκολο να βρεθεί μια λύση. Και ταυτόχρονα, εγώ πιστεύω ότι ούτε αν ρωτήσεις τους Τουρκοκύπριους και τους Ελληνοκύπριους στην πλειοψηφία τους τι ακριβώς θέλουν να γίνουν, θα υπήρχε μια σύγκληση.
0: Και όσο περνάει ο χρόνος, η κατάσταση θα γίνεται όλο δυσκολότερη. Μας είπατε ότι μέχρι 35 χρονών οι ψηφοφόροι προτίμησαν τον κύριο Παναγιώτη.
1: Σας το είχα πει αυτό, ήταν στις ευρωεκλογές.
0: Ναι. Αυτό δείχνει ότι, επειδή ακούω και πολλούς από την Κύπρο, παραπονιούνται ότι έχει αρχίσει και αλλοιώνεται και ο πληθυσμός, σιγά σιγά νέα παιδιά φεύγουν από την Κύπρο, ζουν στο εξωτερικό. Θέλω να πω.
1: Καλά, αυτό πάντα ίσχυε.
0: Πάντα
1: ίσχυε. Α, πάει κανείς στο Λονδίνο να περπατήσει λίγο, να δει πόσο μεγάλη είναι η ελληνοκυπριακή. Πάρει και η τουρκοκυπριακή. Τώρα μην υπερβάλλουμε.
0: Ναι.
1: Δεν έγινε το brain drain που έγινε στην Ελλάδα, που ήταν καταστροφή. Mm. Μην υπερβάλλουμε. Ναι, κάποιοι φεύγουν, εντάξει. Από εκεί και πέρα υπάρχει τώρα θέμα μετανάστευση υπάρχει σε όλες τις χώρες και στην Κύπρο υπάρχει, αλλά στην Κύπρο υπάρχει ιδιαιτερότητα της ρωσικής παροικίας. Και τον τελευταίο καιρό και της Ισραηλινής.
0: Ναι.
1: Ειδικά στην.
0: Τον τελευταίο αρκετό καιρό νομίζω πια.
1: Δύο χρόνια, ναι, εντάξει. Ναι. Εγώ και ως ιστορικός και κοινωνικός επιστήμονας τα λέω λίγο πιο.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι 2-3 χρόνια που υπάρχει μια πολύ μεγάλη, θα λέγαμε, εισρωή Ισραηλινών, ειδικά στη Λάρνακα. Και αυτό έχει άλλα προβλήματα, ξέρετε. Όταν έρχονται άνθρωποι σχετικά εύποροι, αυξάνονται τα ενίκια, αυξάνονται οι τιμές, δυσκολεύονται οι Ελληνοκύπροι να επιβιώσουν. Δηλαδή, τώρα να νοικιάσει σπίτι στη Λάρνακα είναι περίπου σαν να νοικιάσει σπίτι στο Λονδίνο.
0: Τόσο πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Ρωτάω γιατί όλο αυτό το.
1: Πόσο μάλλον να αγοράσεις.
0: Ναι.
1: Καινούριο νεόδημητο.
0: Επειδή πάντα υπάρχει η αγωνία και ο φόβος της οριστικής διχοτόμησης.
1: Ναι.
0: Όλο αυτό το κλίμα που περιγράφουμε, η αλλίωση του πληθυσμού, η νεολαία που έχει απομακρυνθεί από τις μνήμες της εισβολής, ίσως να μην νιώθει την κατοχή όπως την ένιωθαν προηγούμενες γενιές, μήπως κάνει.
1: Λογικό δεν είναι.
0: Πιο εύκολο
1: είναι άλλο πράγμα να είσαι πρόσφυγα.
0: Την επιβολή μια διχοτόμηση.
1: Για την περιοχή σου. Και από εκεί και πέρα, νομίζω ότι το θέμα είναι τόσο παγωμένο. Δεν είναι, θα έλεγα ότι υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Απλώς το θέμα είναι ότι πώς από εκεί και πέρα μπορεί να υπάρχει μια βελτίωση τη ζωή των ανθρώπων. Αλλά αυτό είναι και αποτέλεσμα τη ίδια τη δραστηριότητα των ίδιων των ανθρώπων. Του αφορά και θεωρούν ότι η ζωή του χειροτερεύει και ζουν χειρότερα από την προηγούμενη γενιά.
0: Ναι.
1: Είναι ένα τέτοιο ζήτημα το οποίο δεν μπορούμε να το επιλύσουμε εμείς, απλώς μπορούμε να το επισημάνουμε.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι ειδικά τα τελευταία χρόνια νιώθουμε κι εμείς εδώ στην Ελλάδα και βάζω τον εαυτό μου πρώτο ότι την Κύπρο την έχουμε βάλει λίγο στην άκρη.
1: Είναι.
0: Ότι θεωρούμε ότι πάει το πράγμα μόνο.
1: Νομίζω και σε μια προηγούμενη συζήτηση μαζί σας είχα πει ότι υπάρχει ένα με την ψυχαναλυτική νέα τραύμα, δηλαδή το 1974, στο οποίο υπήρχαν τεράστιες ευθύνες από το τότε δικτατορικό μεν, αλλά επίσημο κράτος της Ελλάδας. Το οποίο δημιουργεί μια αφόρητη αμηχανία στο ζήτημα της Κύπρου, ας πούμε. Και από εκεί και πέρα υπάρχει μια άγνοια, ας πούμε, για την ύπαρξη ενός τμήματος του ελληνισμού εκεί. Ότι υπάρχει αυτό το. Ειδικά με νεότερο κόσμο, το συζητάω συνέχεια. Αυτό. Το οποίο δημιουργεί. Αλλά και η γενικότερη διαδικασία από πολιτικοποίηση τελευταία 7-8 χρόνια στην Ελλάδα τα κάνει όλα αυτά ακόμα πιο έντονα. Υπογραμμίζει.
0: Τέσσερα βιβλία για την Κύπρο. Ναι. Πώς προέκυψε αυτό το ενδιαφέρον?
1: Α, ερευνητικό τέλειο. Δεν είμαι από την Κύπρο, δεν έχω καμία σχέση.
0: Καμία σχέση.
1: Έχω πάρα πολλούς φίλους και πάω εκεί σαν πηγαίνω σπίτι μου. Αλλά καμία σχέση. Είχε ένα ερευνητικό.

0: Το ενδιαφέρον ξεκίνησα να γράψω τρία άρθρα και μετά βγήκε ένα βιβλίο το οποίο αυτό κάνω μικρό, βγήκε 830 σελίδες.
1: Αυτό που βλέπουμε έχει κυκλοφορήσει μόνο στα αγγλικά.
0: Ναι, αυτό είναι το βιβλίο που στα ελληνικά βγήκε ο Κυπριακός Κοινωνικός Σχηματισμός το 2017 από τις εκδόσεις Τόπος, που πιάνει όλη την περίοδο του 1991 αυτό μέχρι το 2004. Ναι. Το προηγούμενο που δείχνεται στα αγγλικά είναι ξαναγραμμένο, αναβαθμισμένο από το 1991 μέχρι το 1950. Γιατί δύσκολα θα βγάζαν οι Αγγλοί. Έχουν βγάζαν οι Αγγλές για ένα βιβλίο χιλίων σελίδων, ας πούμε.
1: Και τα άλλα δύο σε τι αναφέρονται?
0: Τα δύο άλλα δύο αναφέρονται. Το ένα είναι η ιστορία του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κύπρου. Το πρόβλημα του ΑΚΕΛ, το οποίο δεν είχε μελετηθεί. Μόνο ένας εξαιρετικός φίλος και συνάδελφος, ο Γιάννος Κατσουρίδης, το είχε μελετήσει και μετά εγώ με τον Αλέξο Αλέκο και εγώ, που είναι Κύπριος, ο Αλέξης, το μελετήσαμε. Και με τον έναν άλλον συνάδελφο, αυτό εδώ είναι, τον Αλέξη τον Αλέκου. Και ένα άλλο βιβλίο που βγάλαμε με τον συνάδελφο από την Ελλάδα, τον Μανώλη τον Χουμεριανό, για την εξέλιξη 1931 και το θέση της Κομιντέρν και το ΚΚΚ Κύπρου, πώς. Αυτό είναι πιο εξειδικευμένο ζήτημα. Πώς η Κομιντέρν είδε την εξέλιξη 1931 και τη στάση του ΚΚΚ Κύπρου, το οποίο από την αμηχανία του αρχικά, η εξέλιξη 1931 αφορούσε το ζήτημα πώς μπορεί από τη μία οι Κύπροι να ενωθούν με την Ελλάδα και το δεύτερο να βελτιωθεί η ζωή τους, γιατί ήταν πάρα πολύ αυστηροί οι φόροι που είχαν βάλει οι Εγγλές λόγω της κρίσης του 1931. Της κρίσης του 1929, συγγνώμη. Σε αυτό η στάση του ΚΚΚ Κύπρου ήταν αμήχανη στην αρχή, μετά συντάχθηκε με το κίνημα αυτό και πώς την είδε αυτή τη στάση, τη διεθνής μέσα από τα Σοβιετικά, τα Ρώσικα αρχεία. Ο Μανώλης Χουμεριανός που το έχουμε γράψει μαζί είναι Ρωσόφωνος, οπότε μπορούσαμε, ξέρει Ρώσικα δηλαδή, και να το δούμε αυτό.
1: Πάντως, αν έχουμε καταλάβει.
0: Και αυτό φανήκε στα αγγλικά στις αρχές Αυγούστου, ξαναγραμμένο από τις εκδόσεις Routledge.
1: Αν καταλάβαμε καλά, δεν έχουμε και πολλά πράγματα για να αισιοδοξούμε για την πορεία του Κυπριακού.
0: Του Κυπριακού, όχι, αλλά νομίζω ότι αυτή είναι μια θέση την οποία έχω πει και άλλες φορές σε εκπομπές σας και γενικώς με καλούν αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Από το 2002.
1: Μάλιστα.
0: Ούτε να αισιοδοξούμε, ούτε να μην αισιοδοξούμε. Δηλαδή, εγώ βλέπω μια παγωμένη κατάσταση όπου αν δεν υπάρξουν αλλαγές σχετισμών πολύ συνολικές, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει.
1: Μάλιστα. Κύριε Σαγιαδαρόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
4: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
5: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
6: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
7: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
8: Θα πάμε με τη βοήθεια της τηλεφωνικής γραμμής πάντα στον καθηγητή ανθρωπογεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο Άντριου στη Σκωτία και στο Πανεπιστήμιο του Όσλο την Νορβηγία, τον κύριο Αντώνη Βραδύ. Ο κύριος Βραδύς ήταν ανάμεσα στους Έλληνες διεθνιστές της ανθρωπιστικής απόπειρας να φτάσει βοήθεια στο νεκροταφείο της Γάζας, κυριολεκτικά από τους συλληφθέντες, και όσα έχουν αναφέρει μέχρι και οι Ισραηλινοί Χάρετς, παρακαλώ, δεν έχουν ακουστεί, έχουν ακουστεί αλλά όχι με επίταση στην Ελλάδα, του τι συνέβη αυτή τη φορά, το τι ξύλο και τι πώς να το πω, υποτίμηση ανθρώπινης αξιοπρέπειας υπήρξε σε ανθρώπους που πηγαίναν ανθρωπιστική βοήθεια. Αν συμβαίνει αυτό με αυτούς, φανταστείτε τι συμβαίνει στη Γάζα. Ένα. Δύο. Είναι ιστορία που το μόνο που έκανε είναι να μαλώσουν ΣΥΚ το λέω, τον υπουργό που συμπεριφέρθηκε έτσι όπως συμπεριφέρθηκε σε σημείο πέρα από κάποιες κυβερνήσεις που με συνέπεια όπως η Ιρλανδία και η Ισπανία μιλούν για αυτά τα πράγματα, ακόμη και η ελληνική κυβέρνηση να δηλώσει δυσαρέσκεια. Θέλω όμως πριν ακούσετε τον κύριο Γραδί να σας πω ότι πρόσφατα στη στέγη του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ μίλησε ο διάσημος Ουγγροκαναδός γιατρός εβραϊκής καταγωγής, παιδί που γεννήθηκε στο Ολοκαύτωμα, ο Γκάμπορ Μάτε. Τα όσα είπε για το τραύμα και τη σύνδεση με τη Γάζα, γιατί είναι γνωστός ως γιατρός για τη Γάζα, συμπυκνώνονται για τη Γάζα, για το τραύμα γενικώς. Τα όσα είπε για τη Γάζα συμπυκνώνονται μόνο σε μία φράση του. Αυτό που κάνει σήμερα το Ισραήλ, και το λέει ένας άνθρωπος εβραϊκής καταγωγής, επαναλαμβάνω γεννημένος στο Ολοκαύτωμα, είναι χειρότερο από το Auschwitz. Έχω πάει στην Παλαιστίνη αρκετές φορές, λέει. Τελευταία ήταν το 22. Δούλεψα με διαφορετικές ομάδες και συνειδητοποίησα όταν βρέθηκα με γυναίκες τραυματισμένες ψυχικά από βασανιστήρια σε φυλακές του Ισραήλ, ότι αυτά τα κάνουν στους Παλαιστινίους χρόνια τώρα. Δεν καταλαβαίνω γιατί επικαλούμαστε εμείς ως Εβραίοι την εβραϊκή εμπειρία όσον αφορά το Ολοκαύτωμα και όχι τους Παλαιστίνιους όταν υποστηρίζουν όλα αυτά που τους συνέβησαν. Καλημέρα κύριε Βραδί.
9: Καλημέρα κύριε Σιχίνη και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
8: Ήσασταν μέσα στην ομάδα, την πολυπληθή, που συνελήφθησαν στη Μεσόγειο, σε διεθνή ύδατα. Έτσι δεν είναι?
9: Σωστά, είμαι ένας από τους 19 συνολικά Έλληνες κοινήρες πολίτες και πολίτριες που συνελήφθησαν από δυνάμεις του Ισραήλ, ανατολικά, νότια μάλλον της Κύπρου.
8: Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε αν αυτό που είδαμε και που συμπυκνώθηκε στη στάση ενός υπουργού η οποία καταδικάστηκε διεθνώς και χάλασε λίγο και την επικοινωνιακή σούπα, θα έλεγε κανείς, της κυβέρνησης του Ισραήλ, είναι τόσο ρεαλιστικό ή έχει και παραπάνω?
9: Το βιντεάκι αυτό, κύριε Σαχίνη, φαντάζομαι σε αυτό να αναφερόμαστε διάρκεια περίπου 2 λεπτών, εάν είναι αυτό που είδα. Δεν καταγράφει, θα έλεγα, ούτε το 1/10 των όσων συνέβησαν στο πλοίο φυλακή, αλλά και κατά την άποψή μας στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, στο σημερινό Ισραήλ. Η βία και οι βασανισμοί ήταν απερίγραπτοι, ξεκίνησαν από την πρώτη στιγμή της αναχαιτισής μας. Όλα και τα 19 μέλη της ελληνικής αποστολής έχουν βασανιστεί, όπως φυσικά και εκατοντάδες από τους υπόλοιπους πολίτες και πολίτριες δυτικών κυρίως χωρών που βρέθηκαν στην αποστολή αυτή.
8: Μάλιστα. Αν δεν κάνω λάθος, υπήρχαν και πολιτικά πρόσωπα ανάμεσά σας, σωστά? Από τους
9: υπήρχαν και πολιτικά πρόσωπα, υπήρχαν άνθρωποι, για παράδειγμα, δεν είναι βέβαια άμεσα πολιτικό πρόσωπο, αλλά στο δικό μας, στο πλοίο φυλακή βρισκόταν η αδερφή της Προέδρου της Ιρλανδίας. Προσδιορίστηκε με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή ενάξερε στους κρατές μας, στους βασανιστές μας βασικά, ότι είχε αυτό το ρόλο. Ήμασταν άνθρωποι από δυτικές χώρες, δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον, δεν τους ενδιαφέρει σε καμία περίπτωση κάτι τέτοιο.
8: Άρα κατά τη γνώμη σας ποιο ήταν το μήνυμα που ήθελαν να περάσουν εδώ?
9: Το μήνυμα νομίζω ότι ήταν τουλάχιστον διτό. Από τη μία μεριά αυτή η εξωδικαιϊκή εμπειρία, γιατί μια τέτοια εμπειρία είναι, βρεθήκαμε σε ένα κενό, σε μια γκρίζα ζώνη όπου δεν υπήρχε κάποιο δίκαιο να μας καλύπτει. Ήταν φυσικά αποτρεπτικό προς εμάς, δηλαδή προς ανθρώπους που συμμετείχαν στη φλωτήλα. Κατά κάποιο τρόπο θέλανε να εξασφαλίσουν μάλλον ότι δεν θα υπάρξει μια επόμενη φλωτήλα. Είναι κάτι που τους ενοχλεί πάρα πολύ, γιατί δίνει ορατότητα ακριβώς στα δεινά του Παλαιστινιακού λαού και των κρατουμένων, και θα ήθελα να επανέλθουμε σε αυτό. Και αυτό από μόνο το φυσικά είναι κάτι που καταλαβαίνουμε ότι μας δίνει δύναμη και κουράγιο, ότι καταλαβαίνουμε τι ενοχλεί. Από τη μία είναι αυτό. Από την άλλη, νομίζω, και αυτό έχει μια σημασία να αναφερθεί, όσον αφορά τις δυτικές κυβερνήσεις και το πώς αντιμετώπισαν την πειρατεία μας αυτή, αλλά και πώς επικοινωνήθηκε αυτή η πειρατεία από το Ισραήλ. Έχουν εντύπωση, κύριε Σαχίνη, έχοντας βρεθεί στη Δυτική Όχθη σχετικά πρόσφατα, πριν από 2 χρόνια περίπου, και βλέποντας πώς οι Ισραηλινές αρχές αντιμετώπιζαν την Παλαιστινιακή αρχή στις εκεί επιχειρήσεις τους, τις δολοφονικές επιχειρήσεις, μου θύμισε ακριβώς αυτό. Δηλαδή, η στάση τους απέναντι στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις μου θύμισε τη στάση τους απέναντι στην Παλαιστινιακή αρχή, η οποία είναι μια στάση απόλυτης απαξίας. Μαθαίνουμε τώρα ότι είναι πολύ πιθανό η ελληνική κυβέρνηση να μην γνώριζε καν τι συμβαίνει στους πολίτες της, το οποίο για μένα είναι ακόμη πιο σοκαριστικό από το να γνωρίζει και να αγνοεί. Φαίνεται ότι το Ισραήλ, κατά πόσο κλείσουν τα πράγματα, δεν μπήκε καν στη διαδικασία να ενημερώσει, πόσο μάλλον να δεχτεί κάποια πίεση. Τα πράγματα φαίνεται να άλλαξαν μόνο μετά τη δημοσιοποίηση αυτού του βίντεο, όμως και εκεί είναι σημαντικό να αναφερθούμε ότι το πρόβλημα που φαίνεται να είχε, ας πούμε, ο Νετανιάχου, υποτίθεται ότι είχε κάποιο πρόβλημα, δεν είναι επειδή το έκαναν. Γιατί προφανώς όλη αυτή η επιχείρηση που οργανώθηκε ήταν ένα κρατικά οργανωμένο σχέδιο και μάλιστα λεπτομερές. Το πρόβλημά του ήταν ότι αποκαλύφθηκε. Όχι λοιπόν η δράση, αλλά η κατάδειξη της δράσης αυτής.
8: Ξέρετε, θα επιστρέψω σε αυτό. Μόλις χθες έγινε γνωστό ότι αποτάχθηκε από το δικαστικό σώμα δικαστήνα του Ισραήλ, η οποία χρεώθηκε ότι διέρευσε βίντεο από βασανισμούς Παλαιστινίων από Ισραηλινούς στρατιώτες. Θεωρήθηκε ότι αυτό είναι πισόπλατη μαχαιριά στον Ισραηλινό στρατό από Ισραηλινή δικαστικός και ξυλώθηκε. Άρα δεν μου κάνει εντύπωση αυτό που λέτε. Όμως είπατε κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και η δική μας ευαισθητοποιήθηκαν, όσο ευαισθητοποιήθηκαν, μετά τη διαρροή αυτού του βίντεο των δύο λεπτών με τον Υπουργό. Με εξαίρεση τις κυβερνήσεις της Ισπανίας και της Ιρλανδίας, που από την πρώτη στιγμή που έγινε το ρεσάλτο πάνω στα πλοία της ανθρωπιστικής βοήθειας βγήκαν με καταγγελίες, καμία κυβέρνηση δεν μιλούσε μέχρι εκείνη τη στιγμή στην Ευρώπη. Κάνω λάθος?
9: Όχι, δεν κάνετε κανένα λάθος και νομίζω ότι είναι και σε συνέχεια αυτό που περιγράφεται της επιχείρησης του Απριλίου, στα τέλη Απριλίου, θα το γνωρίζετε και φαντάζομαι θα το έχετε καλύψει και αυτό, ότι κάποια σκάφη αναχαιτίστηκαν ήδη νότια της Κρήτης, κάποια από τα σκάφη του Σόλου εννοώ, και πάλι από τις Ισραηλινές δυνάμεις και πάλι σε ένα πλοίο φυλακή. Βρέθηκαν οι σύντροφοι και σύντροφοι μας εκεί. Αυτό το θέμα έχει πάρει ακόμα λιγότερη διάσταση και νομίζω ότι είναι πολύ ανησυχητικό ότι για δεύτερη φορά μέσα ένα μήνα στην ουσία το Ισραηλινό κράτος επιχειρεί κάτι τέτοιο και επιχειρεί, και αυτό είναι το πάρα πολύ επικίνδυνο, να δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα επί της θάλασσας στην ουσία αυτή τη φορά, ακριβώς όπως κάνει με τις παράνομες επεκτάσεις των οικισμών, δημιουργώντας μια νέα πραγματικότητα επί του εδάφους στη Δυτική Όχθη. Δηλαδή, δοκιμάζει, κάνει, βλέπει μέχρι που το παίρνει, ας πούμε, να το πούμε έτσι, σαν κράτος, και προχωρά. Και σε αυτή την περίπτωση, αν δεν ήταν αυτό το τεράστιο λάθος, όπως αποδείχτηκε, επικοινωνιακό λάθος από τη μεριά τους, με την ανάδειξη έστω και ενός πραγματικά ψήγματος, και θέλω να το τονίσω αυτό, των βασανιστήριων που υποστήκαμε, είναι πολύ πιθανό να έχει περάσει και αυτό και αυτή η τρομακτική επιχείρηση κάπως στα ψηλά.
8: Μάλιστα. Τώρα, αν αυτά που περιγράφεται, δεν νομίζω ότι έχει αξία η λεπτομέρεια εδώ τέτοια ώρα και μέσα από μια συχνότητα ραδιοφώνου να πούμε, μου αρκεί αυτό που λέτε, ότι υποστήκαμε βασανιστήρια. Εάν έχουν υποστεί βασανιστήρια, να το πω έτσι, δυτικοί πολίτες, κατά βάση, οι οποίοι πάνε για μια ανθρωπιστική βοήθεια, το τι συμβαίνει με αυτούς που είναι κρατούμενοι στις φυλακές, τους Παλαιστινίους, πώς μπορεί να το διαστασιολογήσουμε σήμερα?
9: Αυτό είναι το συγκλονιστικό, κύριε Τσαχίνη, και γι' αυτό θα ήθελα και να επισημάνω ότι ήταν, όπως είναι ξάλαβα εγώ τουλάχιστον, μια επιχείρηση ανθρωπιστική, όπως λέτε, αλλά και μια επιχείρηση αλληλεγγύης, μια προσπάθεια να δείξουμε την αλληλεγγύη μας στους Παλαιστίνιους και στις Παλαιστίνιες κρατούμενες και τους κρατούμενους, βάζοντας κυριολεκτικά τα σώματά μας μπροστά. Για εμένα είναι μια τεράστια τιμή, για να είμαι ειλικρινής, το γεγονός ότι αυτό το κράτος, Apartheid και το γενοκτονικό κράτος, με θεώρησε εμένα και τους τρόπους μου φυσικά εχθρό σε βαθμό που να μου φορέσει αυτή την κρυ φόρμα των φυλακών, όπως ήταν και τιμή και μια συγκλονιστική εμπειρία να βρεθώ έστω και για κάποια 24 ώρα σε χώρους που προορίζονταν μέχρι εκείνη τη στιγμή αποκλειστικά για Παλαιστίνιους και Παλαιστίνιες κρατούμενες και κρατούμενους. Το ότι περάσαμε, όσο και αν ήταν δύσκολο και έναν δυτικό άνθρωπο που δεν έχει συνηθίσει κάποιου τέτοιου είδους κακουχίες, πραγματικά ήταν και κάτι αντικειμενικά δύσκολο, μιλάμε πραγματικά για βασανιστήρια, αλλά δεν συγκρίνεται ούτε στο κατελάχιστο με την εμπειρία, μιλάμε για σχεδόν 10.000 είναι συνολικά οι Παλαιστίνοι και οι Παλαιστίνες, όπως ξέρετε, στις Ισραηλινές φυλακές, κατά βάση με το λεγόμενο μέτρο της διοικητικής κράτησης, δηλαδή επαόριστον κράτηση. Δεν υπάρχει ή είναι το δικαίωμα, όπως μπορούμε να το γνωρίζουμε, ακόμη και αν χάνεται εδώ στην Ευρώπη. Μιλάμε για περίπου 500 παιδιά, το οποίο όσες φορές και αν το σκέφτομαι, αν το λέω, με συγκλονίζει, βλέποντας δηλαδή, και έχετε δίκιο ότι είναι πολύ σκληρές οι εικόνες που ζήσαμε εμείς και δεν είναι τόσο εύκολο να μεταφερθεί σε μια ανοιχτή συχνότητα, αλλά κρατάμε ότι μιλάνε για βασανιστήρια και μου φαίνεται πραγματικά απάνθρωπο το γεγονός ότι υπάρχουν μυαλά που έχουν σκεφτεί το ότι μπορούν να συλλαμβάνουν και να κρατάνε στις φυλακές κάτω από αυτές τις συνθήκες και πολύ χειρότερες παιδιά. Μυαλά που έχουν σκεφτεί ακόμα και την ιδέα ενός πλοίου φυλακή, δηλαδή να πάρουμε το στοιχείο που για μένα συμβολίζει περισσότερο από όλα την ελευθερία, τη θάλασσα, και να το μετατρέψουμε στο ακριβώς αντίθετό του.
8: Άρα αντιλαμβάνομαι, κύριε Βραδύ, ότι η κοινή γνώμη έχει να διανύσει μεγάλη απόσταση από το φαίνεστε με την πραγματικότητα, το είναι του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Πέρα από τα γεωπολιτικά, τα γεωστρατηγικά, την κατοχή εδαφών και στη Δυτική Όχθη, πέρα από αυτά, μιλάμε με όρους πραγματολογικούς για το ανθρώπινο στοιχείο. Είστε και καθηγητής ανθρωπογεωγραφίας. Αυτή τη στιγμή δηλαδή η κοινή γνώμη στην Ευρώπη έχει μια γενική άποψη. Αλλά είναι περισσότερο του φαίνεστε και λιγότερο του είναι.
9: Ναι, πιστεύω ότι ισχύει ακριβώς αυτό που λέτε. Φυσικά σε έναν βαθμό αυτό είναι φυσιολογικό, γιατί μπορεί να μην έχει κανείς την άμεση εμπειρία. Αυτή διαπερνάτε μέσα από τη μηντιακή, για παράδειγμα, αναπαράσταση του τι μπορούν να ζουν οι Παλαιστίνοι και οι Παλαιστίνες. Και γι' αυτό το λόγο, ξαναλέω, χωρίς να θέλω να κομίσω βάγια στην αποστολή, υπάρχουν ένα σωρό διαφορετικοί τρόποι να εκφράσει κανείς την αλληλική και τη στήριξη του με τον Παλαιστινιακό αγώνα. Αλλά αυτός νομίζω ο συγκεκριμένος είναι τόσο σημαντικός ακριβώς γιατί μεταφέρει αυτό το βίωμα. Μεταφέρει το βίωμα, την εμπειρία, δηλαδή το να υπάρχουμε μέσα στις συνθήκες που και πάλι δεν είναι ίδιες, το ξαναλέω, αλλά προσομοιάζουν στην καθημερινότητα του Παλαιστινίου. Όπως αντίστοιχα και ήταν σημαντικό και αυτό το ταξίδι για εμάς, για τη Δυτική Όχθη που είδαμε από κοντά. Εντάξει, ένα πράγμα που δεν μπορώ να το πω καν ζωή, είναι αβίωτο. Βρεθήκαμε σε μια συνθήκη επίθεσης του Ισραηλινού στρατού σε ένα κάμπ προσφυγικό στη Δυτική Όχθη, όπου εν τέλει και το διέλυσε, ας πούμε, το κατέστρεψε ολοκληρωτικά. Δεν ζήσαμε δηλαδή το ίδιο σαν δυτική, μέσα σε μια δυτική αποστολή, σε σχέση με το δυτική που είχαμε βρεθεί μέσα σε έναν χώρο Παλαιστινίου. Και πάλι οι εμπειρίες τους είναι παντελώς διαφορετικές. Η ανθρώπινη ζωή δεν έχει καμία αξία. 13 άνθρωποι με τους οποίους είχαμε συναστραφεί δολοφονήθηκαν εντός ημερών. Είναι πράγματα που δεν είναι εύκολο να τα συλλάβει ο δυτικός σίγουρα νους.
8: Με ρωτάει εδώ πολλοίς κόσμος ακούγοντάς σας, θα το ξανακάνετε, λέει, μετά την εμπειρία σε Ισραηλινές φυλακές και τα βασανιστήρια που υποστήκατε?
9: Εντάξει, αυτό είναι όντως και εμένα κάτι που με έχουν ρωτήσει πολλές φορές. Δεν είμαστε ήρωες. Δεν το κάνουμε, δεν μιλάει κάποια πράξη ηρωισμού από αυτή. Όπως δεν είμαστε και θύματα, γιατί ξέραμε πολύ συγκεκριμένα ότι πηγαίνουμε για μια πράξη αλληλεγγύης. Προσωπικά, αν με ρωτάτε, που προσωπική είναι ερώτηση, θα το ξανάκανα, χωρίς δεύτερη σκέψη, και θα έκανα ξανά και ξανά ό,τι χρειάζεται, ό,τι μπορεί να περάσει από το χέρι μου, για να στηρίξω και να δώσω δύναμη και την αλληλεγγύη μου στον Παλαιστινιακό λαό, ο οποίος με τον αγώνα του και το σμούντ, το πείσμα, την υπομονή όλες αυτές τις δεκαετίες μας έχει εμπνεύσει. Και θα ήθελα να πω, γιατί και αυτό είναι κάτι που ρωτάγαμε μεταξύ μας πολλά μέλη της αποστολής, πώς αντέξαμε σε όλες αυτές τις ώρες και σε όλα αυτά τα βασανιστήρια.
8: Ναι.
9: Πράγματα που πραγματικά εγώ δεν είχα κατά νου ότι θα μπορέσω, ότι θα έχω το ψυχικό και το σωματικό σφαίνος να θα αντέξω. Και η απάντηση, και για μένα αυτό είναι συγκλονιστικό, γιατί το συζητήσαμε χωρίς να το έχουμε συνεννοηθεί, ότι όλες και όλες σκεφτόμασταν και πήγαινε το μυαλό μας πίσω στους Παλαιστίνους και στους Παλαιστίνες, στους κρατούμενους, και το τι έχουν περάσει, παίρναμε από αυτό δύναμη και ταυτόχρονα μία ευθύνη να σταθούμε σε αυτό το ύψος και να καταφέρουμε και εμείς να αντέξουμε αυτή τη δοκιμασία.
8: Φόβος υπήρχε?
9: Φόβος φυσικά και υπήρχε, και πάλι ούτε ήρωες είμαστε, ούτε έχει νόημα να αναφερθούμε αναλυτικά, αλλά ήταν σαφές ότι αντιμετωπίζαμε ένα στρατό ο οποίος είχε πολύ συγκεκριμένες εντολές, να φερθεί δηλαδή πάρα πολύ σκληρά, και φυσικά βλέποντας και κατά τη διάρκεια των ωρών ότι κλιμακώνονταν τα βασανιστήρια και το επίπεδο της βίας, δεν μπορούσε κανείς να προβλέψει στο πού θα καταλήξουν πράγματα. Είναι θέμα τύχης. Εγώ είμαι σίγουρος γι' αυτό. Είναι θέμα τύχης ότι δεν είχαμε νεκρή. Έδειξε τεράστια αυτοσυγκράτηση ο κόσμος στο να μην αντιδράσει σε όλες αυτές τις δοκιμασίες. Δεν θα μου έκανε καμία εντύπωση με αυτά που είδα το πράγμα να είχε να εκτροχιαστεί τελείως και να μιλάγαμε τώρα σε μια τελείως διαφορετική συνθήκη. Σίγουρα δεν υπήρχε κάποια πρόβλεψη, ας πούμε, προάσπισης της ανθρώπινης ζωής από τη μεριά των βασανιστών μας.
8: Μάλιστα, δεν υπήρχε καμία. Ούτε μπορούσατε να έχετε πρόσβαση σε επαφή με κάποιες διπλωματικές αντιπροσωπείες, προξένους πρέσβεις, έτσι? Αυτό ήταν αποκομμένο, να υποθέσω.
9: Αφαντελώς αποκομμένο και μέσα στο πλοίο δεν είχαμε καμία επαφή με τον έξω κόσμο. Δηλαδή, φανταστείτε ότι μιλάγαμε τώρα, οι καπετάνοι μας κοιτάγανε τον ήλιο για να καταλάβουν προς τα που κινούμαστε και λέγανε εκεί πέφτει ο ήλιος, το πλοίο πάει εκεί, να πάμε δυτικά. Υπήρχε κόσμος που έβλεπε περιστέρια, ας πούμε, κάποια στιγμή χαρακτηριστικά και έλεγε αυτά είναι πλάσματα της στεριάς, ας πούμε, άρα πλησιάζουμε σε μια στεριά. Μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις, μια κατάσταση αιώνων πριν, για να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε. Και φυσικά δεν καταλαβαίναμε τίποτα. Για τις προξενικές αρχές, επειδή το αναφέρετε, έχει σημασία, θα μου μείνει προσωπικά, κύριε Σαχίνη, ως ο απόλυτος ευτελισμός της Δύσης, η τελευταία μας εικόνα φεύγοντας από το Ισραήλ, όπου σε μια γωνία του αεροδρομίου είναι στριμωγμένοι και εγκλωβισμένοι οι πρέσβεις όλων των χωρών, οι πρέσβεις, οι ίδιοι πρέσβεις, οι Ελληνίδα κρέσβεις ήταν σε ένα φλιβερό μπουλούκι, κουνώντας ο καθένας και καθεμία το σημαίακι της χώρας του, λες και έχει ένα γκρουπ τουριστών, φωνάζοντας το όνομα της χώρας. Και όταν την είδα και είδα ότι ανέφερε Ελλάδα, α πούμε, και την ελληνική σημαία, τη φώναξα, την εμπόδισαν οι αστυνομικοί, απλή αστυνομική του αεροδρομίου, την πρέσβυρα της χώρας, να με πλησιάσει καν. Και το μόνο που κατάφερε να κάνει, όπως και σε όλους μας, είναι να μας φωνάξει: μην ανησυχείτε, πάτε Κωνσταντινούπολη, θα σας αναλάβει ο πρόξενος εκεί. Δηλαδή, όλους τους προξένους των δυτικών χωρών τους είχαν εγκλωβίσει σαν ένα group, ας πούμε, tour operator σε ένα αεροδρόμιο που, για να μην μπλοκάρουν, ας πούμε, την κυκλοφορία. Μάλιστα. Είναι ο απόλυτος εξωφελισμός.
8: Σαφές. Θέλω, κύριε Βραδύ, με όσο ψυχική δύναμη έχετε, να απαντήσετε σε κάποιους που λένε ότι εντάξει, οι προθέσεις όλων των ανθρώπων που προσπαθούν να στείλουν ένα διτό μήνυμα για αυτό το ζωντανό νεκροταφείο στη Γάζα και όχι μόνο γενικά στα Παλαιστινιακά εδάφη, αλλά έχουν σκεφτεί, ιδίως δεν το λένε όταν οι αποστολές ξεκινάνε από τη Μασσαλία, από τη Ισπανία, Ελλάχου, όταν ξεκινάνε την Τουρκία, έχουν σκεφτεί ότι εργαλειοποιούνται από την Τουρκία στο παιχνίδι που παίζει απέναντι στο Ισραήλ? Έχετε μία απάντηση?
9: Αυτό είναι κάτι που η αλήθεια συζητήθηκε πάρα πολύ στα πλαίσια της αποστολής, καθότι βρεθήκαμε στη Μαρμαρίδα για μια μεγάλη στάση, όπως μπορεί να ξέρετε. Ανασυγκροτήθηκε εκεί πέρα ο στόλος. Και πάνω σε όλο αυτό υπήρξε πράγματι μια κουβέντα για το πώς μπορεί να εργαλειοποιηθεί ή να θεωρηθεί, ας πούμε, η αποστολή. Για να είμαι ειλικρινής, κύριε Σαχίνη, σε αυτή την περίπτωση αυτό μου αφήνει παγερά αδιάφορο. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά, φυσικά, ότι η φιλοπαλαιστινιακή στάση της τουρκικής κυβέρνησης δεν είναι αθώα. Παρ' όλα αυτά, εν προκειμένου, ήταν η μόνη κυβέρνηση της περιοχής που μας έδειξε οποιαδήποτε στήριξη. Ήρθε και μας έβγαλε από τη φυλακή, έστειλε τα σκάφη, μας φιλοξένησε στην Ισταμπούλ κτλ. Η απάντηση θα μπορούσε να είναι σε αυτό, εάν κάποιοι να παίξουν σε ένα τέτοιο εθνικό επίπεδο, ότι κάνει η ελληνική κυβέρνηση για όλα αυτά. Η οποία ελληνική κυβέρνηση βρέθηκε με 19 πολίτες στις βαριά τραυματίες και δεν είχε καταδεχτεί καν μέχρι να ασκηθεί αρκετή πίεση να εξασφαλίσει την αξιοπρεπή επιστροφή μας στη χώρα. Δηλαδή, αντί να κοιτάνε, νομίζω, και να σχολιάζουν το τι μπορεί να κάνει η Τουρκία όσον αφορά την αποστολή, θα μπορούσε να δουν τι κάνουν η καθημερινή από τις υπόλοιπες κυβερνήσεις για να προασπιστεί τα δικαιώματα των πολιτών της ή αν μη τι άλλο να τους εξασφαλίσει την επιστροφή στις χώρες τους.
8: Νομίζω ότι είναι μια σαφής, πιο σαφή απάντηση δεν μπορεί να υπάρξει. Κοιτάζουμε τι κάνουν οι άλλοι, αλλά δεν αναρωτιόμαστε τι κάνουμε εμείς ως οργανωμένη πολιτεία κράτος με κυβέρνηση, τι κάνουν άλλες κυβερνήσεις. Εξαιρώ την Ισπανία και την Ιρλανδία. Θέλω να το πω αυτό. Η Ιρλανδία έχει φτάσει μέχρι και στο σημείο να απαγορεύει εισαγωγές προϊόντων από κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη που αξιοποιούν οι Ισραηλινοί έπικοι. Τόσο. Αυτό δεν το βλέπουμε ως μακρινή σκέψη καν. Δεν υπάρχει εδώ. Αλλά τέλος πάντων τα στοιχειώδη. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
9: Ναι. Έχετε δίκιο, υπάρχουν κάποιες κυβερνήσεις, προφανώς δεν είναι όλες οι ίδιες. Και αυτό όμως που νομίζω ότι έχει ακόμα περισσότερη σημασία να δούμε, ότι βλέπω τουλάχιστον εγώ, κύριε Σαχίνη, μια τεράστια συντροφή και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτήν. Ξεκινάει από την κοινή γνώμη, προφανώς, και από κάτω. Αλλά πλέον φαίνεται να υπάρχει μεγάλη πίεση και στις κυβερνήσεις. Δηλαδή, είδα τώρα τελείως προσελογώντας, γιατί καταλαβαίνετε, είναι λίγο δύσκολο να παρακολουθήσω την πραγματικότητα. Είναι μια διαδικασία επαναφοράς αυτές τις ημέρες. Αλλά είδα ότι η γαλλική κυβέρνηση, αν δεν κάνω λάθος, απαγόρευσε την είσοδο.
8: Σωστά.
9: Στον Μπενγκβίρ. Ο οποίος είναι ακόμα ένας υπουργός κυβέρνησης που είναι βασικός και στρατηγικός σύμμαχος της Δύσης.
8: Άλλο τρελό αυτό, έτσι. Θύμωσαν όλοι μαζί του, αλλά δεν ούτε τα προσχήματα παρετήσου. Αλλά κοιτάξτε τώρα. Μιλάτε για στροφή. Είναι εντυπωσιακό όμως, και το είπα εισαγωγικά πριν σας έχουμε στον αέρα, ότι εδώ η Ισραηλινή εφημερίδα, η Χάρετς, αντιπολιτευόμενη, δεν έχει σημασία, στο Ισραήλ όμως, μίλησε για τους βασανισμούς όσων συνελήφθησαν, εσάς. Και αυτό έμεινε περίπου ως κρυφό στην κοινή γνώμη χωρών όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο. Και βλέπεις μια εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας στο Ισραήλ να τα λέει μάτια κούτελα. Δεν λέει κάτι αυτό?
9: Νομίζω ότι το θέμα της ελευθερίας του τύπου στην Ελλάδα το ξέρετε δυστυχώς, δηλαδή το πώς είναι τα πράγματα το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμένα, θα το γνωρίζουν και οι ακροατές και οι ακροατρίες σας, γι' αυτό και εκπομπές σαν τη δική σας έχουν τόση σημασία. Να πω μόνο, κύριε Σαχίνη, χαρακτηριστικά, εγώ εργάζομαι και ζω μεταξύ τριών χωρών, είναι λίγο πολύπλοκο, αλλά βρίσκομαι στη Βρετανία, στη Σκωτία δηλαδή, στην Νορβηγία και στην Ελλάδα. Η μόνη χώρα της οποίας το κρατικό μέσο δεν με προσέγγισε για να ακούσει την εμπειρία μου, είναι η Ελλάδα.
8: Είναι η Ελλάδα,
9: Είναι η Ελλάδα και στην περίπτωση της Βρετανίας κατευθείαν το BBC και στην περίπτωση της Νορβηγίας το NRK, το κρατικό αντίστοιχα κανάλι, επικοινώνησαν κατευθείαν την πρώτη μέρα και θέλαν να ακούσουν από πρώτο χέρι, ας πούμε, το τι έχει συμβεί. Στην περίπτωση εδώ ακόμα περιμένουμε.
8: Μάλιστα. Θέλω να κλείσουμε επικαλούμενος και την ακαδημαϊκή σας ιδιότητα με αυτό που ξεκίνησα. Ο Γκάμπορ Μάτε, μιλώντας εδώ στην Αθήνα, γεννημένος στη Βουδαπέστη από εβραϊκή οικογένεια, Ουγγροκαναδός, γιατρός πάνω στο τραύμα, έκλεισε την ομιλία του λέγοντας: αυτό που κάνει το Ισραήλ στη Γάζα είναι γενοκτονία. Και θα σας πω ότι είναι πολύ χειρότερο από το Auschwitz. Δεν εννοώ ότι η εμπειρία είναι χειρότερη. Τίποτα δεν είναι σαν το Auschwitz που ήταν φρικιαστικό. Ο λόγος που είναι χειρότερο σήμερα είναι γιατί αυτή τη στιγμή το βλέπουμε να συμβαίνει. Οι Γερμανοί έκαναν τότε ό,τι μπορούσαν για να το κρύψουν. Αυτό εδώ συμβαίνει και το βλέπουμε, λέει, στο TikTok, στο YouTube, στο Facebook, στο Instagram, και ο κόσμος απλά το παρακολουθεί. Για μένα είναι συγκλονιστικό να το ακούσω από έναν άνθρωπο που γεννήθηκε στο Ολοκαύτωμα, για τον πολίτη σήμερα όχι απλά έχει αδρανοποιηθεί, αλλά κάντε το λίγο εικόνα να το παρακολουθούμε live, ενδεχομένως και με popcorn, να το πω έτσι, τα καλαμπόκια δηλαδή. Σας λέει κάτι αυτό για τις κοινωνίες?
9: Μου λέει κάτι φυσικά για τις δυτικές κοινωνίες και την απογάβνωση. Μου λέει κάτι επίσης για την Ισραηλινή κοινωνία, η οποία πραγματικά με έχει σοκάρει. Θα σας αναφέρω, γιατί νομίζω ότι απαντάει ακριβώς αυτό το σχόλιο του Μάτε, ένα πολύ μικρό περιστατικό από την επίσκεψη την προηγούμενη που είχαμε στη Δυτική Όχθη τον Απρίλιο του 2024. Μιλάμε λοιπόν για τη γενοκτονία στην έξαρση της, στο πιο, ας πούμε, βίο, μια από τις πιο βίες στιγμές, με τις δόμους να πέφτουν και χιλιάδες να πεθαίνουν, να σκοτώνονται από το Ισραήλ. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν εμείς επισκεφτήκαμε το Τελ Αβίβ, από όπου θα ταξιδεύουμε στη Δυτική Όχθη. Βρισκόμενοι για μία μέρα στο Τελ Αβίβ, μπήκαμε σε ένα μαγαζί για να πάρουμε, ας πούμε, κάρτες για τα κινητά μας τηλέφωνα. Έπιασα κουβέντα με τον υπάλληλο που εργαζόταν εκεί και τον ρώτησα την άποψή του για το τι συμβαίνει στη Γάζα. Ο άνθρωπος αυτός πήδηξε πάνω από το πάγκο, περιχαρής, για να έρθω στο μέρος μου. Μου είπε στα αγγλικά, σε πολύ καλά αγγλικά, δεν υπάρχει θέμα παρανόησης, αυτό που κάνουμε στη Γάζα είναι ένα ολοκαύτωμα και αυτό είναι κάτι θετικό. Αυτό είναι κάτι καλό. Και πήρε μετά με το χέρι του, έκανε σαν να έχει ένα πολυβόλο στο χέρι και ένα πυροβολή δεξιά και αριστερά. Κύριε Σαχίνη, εμένα αυτές οι εμπειρίες μου ξεπερνάνε. Όσο και αν είμαι ένας κοινωνικός επιστήμονας που προσπαθεί να ερμηνεύσει και να δείξει μεγάλη κατανόηση για τις κοινωνίες, αυτό είναι κάτι βαθιά άρρωστο. Μιλάμε για μια κατάσταση βαθιά άρρωστη, η οποία δεν πρόκειται να αλλάξει με κάποια δημοκρατική μεταρρύθμιση, ούτε με την επικράτηση πιο μητροπαθών φωνών, όπως ακόμα κάποιος κόσμος ίσως θέλει να πιστεύει. Πιστεύω ότι είναι ένα καθεστώς που φτάνει στο τέλος του. Πιστεύω ότι είναι κάτι το παντελώς. Δεν μπορεί να έχει ένα μέλλον μια τόσο δυστοπική και μαύρη κοινωνία. Ζούμε δυστυχώς στις πιο μαύρες τους στιγμές, γιατί όπως και στην περίπτωση του Apartheid, το οποίο στα τελευταία του χρόνια επιτέθηκε σε όλες τις γείτονες χώρες, τα καθεστώτα τα οποία πέφτουν με πάταγο, με βία και με μια προσπάθεια να ραντζωθούν στην εξουσία. Αυτό νομίζω το βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Και για να σας πω την αλήθεια, μου δίνει τεράστια ελπίδα και χαρά. Ελπίζω να ζήσουμε και πιστεύω ότι θα ζήσουμε το τέλος αυτού του καθεστώτος.
8: Θέλω να σας ευχαριστήσω για κάποιες από τις σκέψεις που μοιραστήκατε μαζί μας σήμερα. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα από το Ηράκλειο.
9: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια και καλημέρα.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
10: Δεν είσαι μόνη.
11: Δεν είσαι
10: μόνος.
11: Είσαι μόνος.
10: Είμαστε δίπλα σου.
11: Είμαστε δίπλα σου.
10: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω.
11: Δεν σε σταματάει.
10: Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Είμαστε λίγοι, αλλά είμαστε μαζί. Έχουμε δύναμη, γιατί η φωνή μας έχει δύναμη. Η SMA κλέβει την κίνησή σου. Όχι τη φωνή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Αν έχεις SMA, δεν χρειάζεται να αγωνίζεσαι μόνος σου. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Σωματείο Ασθενών με Νοτιέα Μυϊκή Ατροφία Ελλάδος. Πλέον ξέρεις.
12: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής Χρόνια Ιδονίδη. Με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών και μουσικών σε ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
13: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτο περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε για έλεγχο. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
2: Ερτόπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέο κόμμα από τον κύριο Τσίπρα, νέο κόμμα από την κυρία Καρισιανού. Αναμένουμε νέο κόμμα από τον κύριο Σαμαρά. Νέο πολιτικό σκηνικό δεν ξέρω αν έχουμε, και αυτό θα κουβεντιάσουμε με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Νίκο Στραβελάκη, διδάσκον στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας.
1: Καλημέρα και σε εσάς.
0: Έχουμε νέο πολιτικό σκηνικό.
1: Έχουμε μία μεγάλη πολιτική κρίση, η οποία συμπεριλαμβάνει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Πρωταγωνιστή νομίζω στην κρίση.
1: Ακριβώς. Σε πολλά επίπεδα, τα οποία έχουν και, όπως είδατε τελευταία και με αφορμή τον τελικό της Ευρωλίγκας που κέρδισε ο
0: Ολυμπιακός,
1: μας.
0: Ακριβώς, να τα λέμε αυτά. Ναι.
1: Να τα λέμε αυτά. Έχει και παράλληλα αγώνες box. Ναι, μάλιστα είχα σκεφτεί, επειδή λέει ο κύριος Τραμπ χτίζει ένα μεγάλο σκηνικό για αγώνες και τέτοια με αφορμή τα 80 του γενέθλια στο Λευκό Οίκο, σκέφτηκα μήπως οι πρωταγωνιστές εμφανιστούν και εκεί σε αγώνα μέχρι σε σχάτων προστέρψην του φερόμενου ως Προέδρου των ΗΠΑ.
0: Πάντως δεν είναι εικόνα χώρας αυτή.
1: Προφανώς και δεν είναι εικόνα χώρας. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο σπέβδουν διάφορα κέντρα εκτός και εντός Ελλάδας, αλλά και πολιτικές προσωπικότητες, γιατί υπάρχουν και εγγενείς αγωνίες, έτσι δεν μπορείς να τους βάλεις όλους στο ίδιο τσουβάλι, στο να προσπαθήσουν να καλύψουν από συστημικά υλικά το πολιτικό κενό που δημιουργείται. Όχι που δημιουργείται, που υπάρχει.
0: Που υπάρχει. Ελλάς. Και δεν είναι ο Ελλάς, είναι η Ελλάς. Πώς είδατε την παρουσίαση του κόμματος του κύριου Τσίπρα και κυρίως πώς ακούσατε όσα υπόθηκαν?
1: Κοίταξε, καταρχήν είναι λάθος, όπως επιχειρήθηκε να απαξιωθεί το βιβλίο του κυρίου Τσίπρα Ιθάκη, έτσι αντίστοιχα είναι λάθος να απαξιωθεί με συνοπτικές διαδικασίες η προσπάθεια ίδρυσης κόμματος και η διακήρυξή του.
0: Ναι.
1: Φυσικά η θέση δική μου είναι κριτική απέναντί του, να το ξεκαθαρίσω από την αρχή, αλλά παρά τα αυτά θεωρώ μεγάλο λάθος αυτό που λένε ότι καλά τώρα έκανε μια διακήρυξη ο Τσίπρας και. Όχι, η διακήρυξη του κυρίου Τσίπρα είναι μια συστημική λύση στο πολιτικό κενό που έχει διαμορφωθεί, η οποία μάλιστα περιλαμβάνει και κάποια αριστερά χαρακτηριστικά, και νομίζω ότι και το πιο αξιόλογο είναι ότι ο κύριος Τσίπρας εγκατέλειψε κάποιους συμβουλάτορες που του λέγανε να εγκαταλείψει την ταυτότητα της αριστεράς και επανήλθε στην αριστερά, γιατί ακριβώς η αριστερά, ο σοσιαλισμός και όλες αυτές οι ιδέες, παρόλο που δεν τις αντιλαμβάνεται ο λαός και η νεολαία σε ιστορικούς όρους, έχουν μεγάλη δύναμη στην κοινωνία. Έτσι λοιπόν ο κύριος Τσίπρας υιοθέτησε, κατά τη γνώμη μου, την ανάλυση της ομάδας Πικετή Ζουκμάν από τη Γαλλία, με κέντρο μάλλον το Paris School of Economics, έτσι.
0: Έχει οποίους... και την κοινωνιακή εταιρεία από τη Γαλλία.
1: Ναι, οκ, okay, αλλά ναι. Κυρίως ναι. Νομίζω ότι ήρθε σε επαφή γιατί αυτοί του ταιριάξανε καλύτερα. Οι οποίοι βέβαια οι άνθρωποι δεν έχουν τις πολιτικές επιδιώξεις του κ. Τσίπρα. Δηλαδή αυτό που θέλουν τι είναι να επαναφέρουν το δίπολο δεξιά-αριστερά στο κέντρο της πολιτικής σκηνής, κάτι που υιοθέτησε και ο κ. Τσίπρας στη διακήρυξή του, και δεύτερον θεωρούν ότι αυτό θα επιτευχθεί μέσα από την υιοθέτηση μιας γενναίας ατζέντας αναδιανομής από την πλευρά της αριστεράς. Ότι η αριστερά δηλαδή θα πάψει να είναι βραχμανική, όπως τη λένε, δηλαδή κομμάτι ενός κομματικού συστήματος πολλαπλών ελίτ, και θα γίνει μια αριστερά που θα εκπροσωπήσει εκ νέου την εργατική τάξη, όπως συνέβαινε ακόμη και στη σοσιαλδημοκρατική της εκδοχή μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η αριστερά ψηφιζόταν, καλώς κακώς, μια άλλη συζήτηση, Και η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία ψηφιζόταν από εργατό κόσμο. Και η Κομμουνιστική Αριστερά φυσικά, αλλά και. Τώρα, ο κύριος Τσίπρας κάπου εκεί τελειώνει η διαδρομή του προς την αριστερά και ξεκινάει τώρα η κολοτούμπα από τη διακήρυξη πια.
0: Ναι.
1: Και η πρώτη ιστορία είναι ότι αυτονομεί εντελώς την πολιτική από αυτή την πρόταση πολιτικής οικονομίας που κάνει συγκεκριμένη ομάδα. Δηλαδή τι κάνει, λέει ότι αυτό το αριστερό μέτωπο, συμπόρευση, πώς λέγεται, συμπαράταξη.
0: Συμπαράταξη. Ναι.
1: Συμπαράταξη, μπράβο. Θα το δημιουργήσει από τα υλικά της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της οικολογίας, το πρασίνο.
0: Ναι.
1: Όμως όταν τα λέει αυτά, στην πραγματικότητα εννοεί τις ηγεσίες και τα στελέχη αυτών των κομμάτων που θα απαρνηθούν το παρελθόν τους, παρετούμενοι από βουλευτές, από μέλη άλλων κομμάτων κλπ. Και θα προσχωρήσουν στη δικιά τους συμπόρευση. Αυτό είναι το σκεπτικό του. Αυτό περιλαμβάνει βεβαίως δύο στοιχεία. Ότι το ένα, να θεωρήσεις ότι θα προκύψει μια αριστερή ατζέντα από την ελληνική σοσιαλδημοκρατία, αν σε αυτήν βάλουμε μέσα και αναγκαστικά βάζουμε και το ΠΑΣΟΚ, έτσι είναι ανέκδοτο. Το να πεις ότι η ριζοσπαστική αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία συμβιβάστηκε και παρέμεινε σε αυτές τις δυνάμεις, έτσι, σε όλη τη δύναμη και μετά την ψήφιση μνημονίων, επίσης είναι ανέκδοτο. Και το τρίτο είναι σε ποια ακριβώς πράσινη οικολογία αναφέρεται.
0: Ναι.
1: Αν τα βάλεις λοιπόν αυτά, στην πραγματικότητα ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να φτιάξει μια καινούργια αριστερά από τα υλικά της προηγούμενης. Αυτό δεν γίνεται.
0: Όπως μου είπε κάποιος, προσπαθεί να φτιάξει ένα αριστερό κέντρο.
1: Ναι, ένα αριστερό κέντρο.
0: Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό.
1: Δεν ξέρω τι να σας πω.
0: Ναι, ναι.
1: Και εγώ και στο ποδόσφαιρο παίζει κέντρο αριστερά. Έχω ακούσει ότι παίζει κάποιος. Ότι παίζει δηλαδή κέντρο και από την αριστερή μεριά. Αλλά αριστερό κέντρο, τι να πω.
0: Ναι.
1: Ας έρθουμε όμως στο προκείμενο, γιατί εδώ πέρα υπάρχει μία, πιστεύω εγώ, πολιτική θεωρία πίσω από τη διακήρυξη του κυρίου Τσίπρα, που είναι ακριβώς αντίθετη από την οικονομική θεωρία που πρεσβεύει. Και η οποία στην ουσία έρχεται να ικανοποιήσει τα κέντρα που τον στηρίζουν. Δηλαδή, σε ένα βιβλίο που έγραψαν δύο Γάλλοι μαθητές του Φουκώ για τον νεοφιλελευθερισμό, είπαν ότι ο νεοφιλελευθερισμός πλέον, επειδή κατάλαβε ότι η παντοδυναμία των αγορών και η αποθέωση της αγοράς δεν οδηγεί πουθενά, μας έχει οδηγήσει αντίθετα σε κρίση, και επειδή βλέπουν ότι θα υπάρχει κρατική παρέμβαση και τώρα και στο μέλλον, εισάγει αυτό που λέμε νέα κυβερνητικότητα. Όπως στην πραγματικότητα τι κάνει, εξασφαλίζει κάποιες ελευθερίες, ενώ την ίδια στιγμή εξασφαλίζει τη διαχείριση των πραγμάτων. Αυτό προτείνει ο κύριος Τσίπρας. Όταν φτάνεις δηλαδή στο πολιτικό του πρόγραμμα, οι μεγαλοστομίες περί αναδιανομής και τα λοιπά περιορίζονται σε ένα 35ωρο χωρίς μείωση αποδοχών. Εδώ πέρα καταλαβαίνετε, σε μια χώρα με 40% μείωση αποδοχών τα τελευταία 10 χρόνια πρέπει να μιλάμε για αύξηση των αποδοχών.
0: Ναι.
1: Με ενίσχυση των εργασιακών σχέσεων, έτσι. Όχι ότι θα σου κάνω 35ωρο χωρίς μείωση και άλλη μείωση των αποδοχών. Μείωση από πόσο δηλαδή? Από τα 400 και τα 500 και τα 800 ευρώ που κάνουν οι εργαζόμενοι για πρώτη φορά, ας πούμε, το πας πόσο δηλαδή, το δίνει ένα πεντάρικο, πώς θα γίνει? Λοιπόν, αυτό λοιπόν το σχήμα στην πραγματικότητα είναι ένα σχήμα διαχείρισης των πραγμάτων. Είναι ένα σχήμα διαχείρισης του εφικτού. Μάλιστα ο κύριος Τσίπρας βέβαια που εκεί χρησιμοποιεί διάφορες έτσι φιωριτούρες και εκφράσεις, λέει ότι εδώ πέρα δεν είναι η πολιτική τέχνη του εφικτού, είναι η τέχνη της διεύρυνσης του εφικτού. ή θα διευρύνει το εφικτό έτσι ώστε να χωρέσει και κάποια άλλα από, τα, από τις ανάγκες αυτών των δυστυχισμένων που αποτελούμε σήμερα το, τη μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Στην πραγματικότητα λοιπόν αυτό που κάνει ο κύριος Τσίπρας είναι μία επανέκδοση του ποταμιού, εδώ και ταιριάζει και το κέντρο που λέτε, με την προσθήκη της αριστεράς στην προμετωπίδα, βέβαια όχι στο πλαίσιο της ελληνικής αστυνομίας ή Ελλάς, αλλά στο πλαίσιο ότι υπάρχει η λέξη αριστερά στον τίτλο του κόμματός του.
0: Δηλαδή ποτάμι με ολίγων από αριστερά, ας πούμε.
1: Ποτάμι με αριστερή φρασιολογία.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και το τελευταίο κομμάτι που είχε ενδιαφέρον στη διακήρυξη του κόμματος του κυρίου Τσίπρα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας δεν είναι μόνο, είναι άλλα δύο νομίζω πράγματα που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, δεν είναι μόνο ποιους συμπεριλαμβάνει στο μέτωπο που θέλει να φτιάξει, είναι και ποιους αποκλείει. Και αποκλείει ξεκάθαρα από το μέτωπο που θέλει να φτιάξει την κομμουνιστική αριστερά. Δηλαδή τους ανθρώπους που βλέπουν την ότι η αστική δημοκρατία δεν είναι το τέλος της ιστορίας, δεν τους θέλει στη συμπαράταξή του.
0: Ναι.
1: Πιστεύει ότι αυτοί δεν ανήκουν σε αυτό τον γενναίο καινούριο κόσμο που θέλει να γεννήσει. Με αυτή την έννοια λοιπόν νομίζω ότι είναι μια κίνηση με ξεκάθαρη ταυτότητα, η οποία ταυτότητα πρέπει να αναδειχθεί από όλους. Γιατί η ταυτότητα αυτή που αναδεικνύει ο κύριος Τσίπρας, παρόλο που είναι με καινούριο τίτλο, με καινούρια παρουσία, με καινούριο πλασάρισμα, με καινούριες λέξεις, με καινούριες θεωρητικές αναφορές και πάει λέγοντας, διατηρεί κάτι από το παρελθόν το οποίο θέλει με αυτή την κίνησή του να το επιβάλλει. Ο κύριος Τσίπρας θεωρεί ότι η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για την Ελλάδα ήταν επιτυχημένη και θεωρεί ότι το τρίτο μνημόνιο που ψήφισε στο πλαίσιο της διεύρυνσης του εφικτού δεν ήταν μόνο αναγκαίο, ήταν και επιτυχές. Και αυτό δεν το λέει μόνο ο κύριος Τσίπρας, το λέει και ο στενός του, το είπε, μα το έγραψε, όχι δεν το είπε καν, το έγραψε στην Καθημερινή και ο στενός του συνεργάτης ο κύριος Χουλιαράκης. Άρα το πολιτικό σκηνικό που ονειρεύεται ο κύριος Τσίπρας στην πραγματικότητα είναι η υφαρπαγή της αριστερής ψήφου έτσι ώστε να ενσωματωθεί πριν καν εκφραστεί. Στην προηγούμενη εκδοχή του ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε μια μαζική έκφραση του κόσμου η οποία φόβησε τον κατεστημένο και ήταν το δημοψήφισμα. Εδώ προσπαθούν να τα μαζέψουν από την αρχή πριν εκφραστούν και νομίζω ότι είναι χρέος της πραγματικής αριστεράς αυτά τα θέματα να τα αναδείξει. Έτσι. Θέλω να πω τελευταίο, αλλά όχι παρενθετικά, ότι στη διακήρυξη του κυρίου Τσίπρα δεν υπάρχει λέξη Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν Αμερικάνοι, οι ΗΠΑ αναφέρονται, η Ρωσία αναφέρεται, το Ιράν αναφέρεται, αναφέρονται όλες οι χώρες εκτός από το Ισραήλ.
0: Γενικά το πολιτικό μας σύστημα έχει ένα θέμα με το Ισραήλ.
1: Ναι, αλλά το να φοβάται να πει, ναι, να λέει ότι γίνεται, τι γίνεται στην Παλαιστίνη και να μην λέει ποιος το κάνει.
0: Δημιουργεί ένα ερώτημα.
1: Δημιουργεί και ένα ερώτημα για την αξιοπιστία του συνόλου των διακηρυγμένων που παραπέμπουν σε αυτό που είπα.
0: Τώρα πιστεύετε ότι το βασικό καύσιμο αυτής της προσπάθειας, ίσως και των άλλων προσπαθειών που γίνονται, είναι η απόγνωση για να ικανοποιηθεί το αίτημα να φύγει ο κ. Μητσοτάκης? Και αυτό είναι λίγο επικίνδυνο, γιατί όπως πολύ σωστά επισημάνατε, η χώρα πρέπει να μπει σε ένα άλλο δρόμο, να ανοίξει μια άλλη συζήτηση. Δεν μπορεί να συνεχίσουμε να ζούμε τη λογική ότι παίρνει ο κόσμος 400 ευρώ και 500 και να δούμε πώς δεν θα χάσει και αυτά, αλλά πώς ο κόσμος θα επιστρέψει σε ένα όσο το δυνατόν πιο αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Και αυτή τη συζήτηση δεν την ακούμε να γίνεται με προτάσεις και σχέδιο. Υπάρχει σε όλους η αίσθηση, κακά τα ψέματα, τώρα μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας, ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι και σκοτεινή κυβέρνηση, όπως φαίνεται, και σε όλους, ακόμα και σε ανθρώπους που την υποστήριξαν, έχει αρχίσει να δημιουργείται η αίσθηση ότι πρέπει να φύγουν. Δεν μπορεί να στέκεται αυτό το πράγμα. Είναι κίνδυνος αυτό το αίτημα, αυτή η αίσθηση να σκεπάσει τα πραγματικά προβλήματα που πρέπει να απασχολούν τα όποια κόμματα, εν πάση περιπτώσει, θα διεκδικήσουν ένα ρόλο στην επόμενη μέρα.
1: Θα σας απαντήσω λίγο θεωρητικά, αλλά δεν είναι θεωρητική απάντηση. Στα σύγχρονα κομματικά συστήματα το ερώτημα δεν είναι πλέον αυτό που ονομαζόταν με τα πολεμικά θεώρημα του διάμεσου ψηφοφόρου. Ήταν ένα οικονομικό μοντέλο για την πολιτική, το οποίο έλεγε ότι επειδή όλοι οι άνθρωποι ανήκουν σε μια ενιαία κατανομή με βάση τις απόψεις τους, ας πούμε ότι εδώ είναι η πιο αριστερή, εδώ είναι η πιο δεξή και κάπου εδώ είναι ο διάμεσος ψηφοφόρος.
0: Ναι.
1: Όποιος είναι πιο κοντά στο διάμεσο ψηφοφόρο και έρχεται από τα αριστερά, ο κύριος Τσίπρας ας πούμε, θα πάρει όλη την υπόλοιπη κατανομή. Αντίστοιχα, όποιος είναι πιο, αν αυτό γίνει από τα δεξιά, τότε πάλι θα πάρει όλη την κατανομή και με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει πάντα κάποιος που θα επικρατήσει, έτσι ο οποίος θα είναι ή αριστερογενής ή δεξιογενής, όμως και οι δύο θα είναι πολύ κοντά μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Χαρακτηριστικά δηλαδή στη θεωρία της επιλογής, ας το πούμε και αυτό, αυτό βασίζεται σε ένα θεώρημα της δεκαετίας του 30 ενός οικονομολόγου που λεγόταν Χοτελιέ, ο οποίος έλεγε ότι αν υπάρχουν δύο μπιτσόμπαρα σε μια παραλία, τότε αυτοί που είναι στη δεξιά πλευρά της παραλίας δεν θα μάθουν ποτέ τι έχει αυτό, και αυτοί που είναι στην αριστερή πλευρά της παραλίας δεν θα μάθουν ποτέ τι έχει το δεξιό μπιτσόμπαρο. Άρα τι γίνεται με αυτόν τον τρόπο? Όλοι προσπαθούν και τα δύο μπιτσόμπαρα θα προσπαθήσουν να μετακινηθούν προς το κέντρο της παραλίας, η αριστερά του κέντρου κούπατε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι έτσι όμως πια τα πράγματα. Οι σύγχρονες έρευνες της ψήφου δείχνουν ότι πλέον ο αριστερός με το δεξιό κόσμο, αυτό που λέμε αριστερά και δεξιά στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες, απέχει παρασάγκαση. Και αυτό το λένε και μελέτες και από την Αμερική και από την Ευρώπη και από παντού. Άρα τίποτα δεν εξασφαλίζει ότι μία αριστερά του κέντρου θα διώξει τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί τίποτα δεν εξασφαλίζει ότι το 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι που απέχουν συστηματικά από τις εκλογές μετά το 2015 θα συγκινηθούν από τον κύριο Τσίπρα και τη διακήρυξή του και θα πάνε να τον ψηφίσουν. Με αυτή την έννοια λοιπόν νομίζω ότι αυτό που έχει ανάγκη η κοινωνία είναι μια δύναμη η οποία θα πείσει τον αριστερό κόσμο ότι αξίζει όχι μόνο να ψηφίζει, αλλά να δρά, να συμμετέχει και να αγωνίζεται στα πολιτικά πράγματα. Και αν θέλετε, η στεναχώρια η δικιά μου είναι ότι οι συστημικές δυνάμεις περισσεύουν στο να εμφανίζονται, να κάνουν παράτες, να πούμε, και τα λοιπά, να κάνουν και μια εκδοχή με την Ανούλα του Μακαρίτη, του Ανδρέα Παπανδρέου, σε εκδοχή προεφηβική μάλλον, το κοριτσάκι αυτό, συμπαθέστατη κοπέλα, που εμφανίστηκε δίπλα στον κύριο Τσίπρα, αλλά στην ουσία για αυτό τον κόσμο αμφιβάλλω ότι μιλάνε στην καρδιά του.
0: Ναι. Αναφερθήκατε σε αυτό το 1,5 εκατομμύριο που συστηματικά απέχει από τις εκλογές. Είναι, πιστεύετε, μια δεξαμενή στην οποία θα στοχεύσει η κυρία Καριστιανού το άλλο εγχείρημα που έχουμε?
1: Είναι ξεκάθαρο, ναι, ότι εκεί στοχεύει σε μία προσπάθεια αναστροφής της ταξικής βάσης. Τα περισσότερα από αυτά που λέω, έτσι, είναι από ένα βιβλίο που έχουμε βγάλει ο Πάνος Τσούκαλης, ένας φοιτητής του Πικετή, και εγώ, με θέμα πολιτικές διαιρετικές τομές και κοινωνικές ανισότητες. Και βασικά, επειδή διάβασα τη διακήρυξη του κυρίου Τσίπρα και λέω, αυτός κάπου τα έχει δει αυτά.
0: Κάποιος του έχει μιλήσει. Ναι.
1: Γι' αυτό τα λέω. Γι' αυτό αναφέρομαι τη συνέχεια. Και γίνομαι και λίγο θεωρητικός ίσως κάποιες στιγμές. Αυτό που έχει γίνει είναι το εξής. Αυτό που θα επιχειρήσει η κυρία Χαριστιανού θα είναι αυτό που επιχείρησε και πέτυχε ο κύριος Τραμπ. Αυτό που λέγεται ταξική αναστροφή. Οι φτωχοί να πάψουν να ψηφίζουν αριστερά,

0: Και όποτε η κυρία Χαριστιανού μιλάει, όλος αυτός ο κόσμος τρελαίνεται. Ποιες οι 20 και 18χρονες κοπέλες και 25χρονες γυναίκες και 50χρονες γυναίκες θα κάτσουν να ζήσουμε σε μια κοινωνία που θα ποινικοποιεί την έκτρωση. Θα γυρίσουμε τη χώρα μας πίσω από εκεί που ήταν επί χούντας. Τι ακριβώς θα κάνουμε, θα γίνουμε, τι θα γίνουμε, χριστιανοί ορθόδοξοι και θα ακολουθήσουμε ένα καινούριο θεοκρατικό κράτος, ας πούμε, που έχει στο μυαλό της η κυρία Χαριστιανού. Στη διεθνή πολιτική σκηνή με τι θα ταυτιστούμε? Θα ταυτιστούμε με τη σημερινή ρωσική ηγεσία? Η ρίση των παρόδο, δεν αποτελώ παδό του Ζελένσκι, ούτε έχω κηρύξει τον πόλεμο στη Ρωσία.
1: Ναι,
0: ούτε
1: γνωστό,
0: πιστεύω,
1: ναι,
0: ότι,
1: ναι, ναι,
0: πρέπει να έχουμε πόλεμο με τη Ρωσία, με την οποία δεν έχουμε διαφορές. Αλλά από εκεί μέχρι το να θεωρήσουμε πρότυπό μας τον κύριο Πούτιν ή τον κύριο Τραμπ ή οποιασδήποτε από αυτές τις εκδοχές, καταλαβαίνετε ότι τον αριστερό κόσμο δεν πρόκειται να το φέρουν κοντά.
1: Ναι.
0: Και το πολιτικό κενό θα παραμείνει. Και στο τέλος της ημέρας πιστεύω ότι αυτοί όλοι, και ο Τσίπρας και η Χαριστιανού και ένα αυριανό κόμμα Σαμαρά στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς γιατί ο κύριος Σαμαράς ως γνωστόν έχει συγκεκριμένες σχέσεις, δεν έχει σχέση με τη Ρωσία, έχει σχέση με τις ΗΠΑ. Παραδοσιακά.
1: Να είναι το αντίβαρο, λέτε.
0: Νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα προσπαθήσει να κάνει. Οπότε εάν τα προσμετρήσουμε όλα αυτά, νομίζω ότι το πολιτικό κενό παραμένει. Το πολιτικό κενό μιας αριστερής, ενός αριστερού μετόπου, γενναίας αναδιανομής του εισοδήματος σε όφελος των πολλών, παραμένει. Και με αυτή την έννοια αυτό πρέπει να το κάνει κάποιος άλλος, γιατί αυτοί οι άνθρωποι στο τέλος της ημέρας θα πέφτουν όλοι μαζί για να μοιράσουν μεταξύ τους τους ανθρώπους που ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές του 19 που έδωσαν στον κύριο Μητσοτάκη 40%. Θα προσπαθούν λοιπόν να ανατάξουν το πολιτικό σκηνικό προσποριζόμενοι αυτούς τους ψηφοφόρους, και θα είναι ένα σκηνικό που θα πηγαίνει όλο και δεξιότερα.
1: Ναι. Και γενικά ό,τι σενάρια ακούμε, ακόμα και για κυβερνήσεις συνεργασίας, ακούμε ας πούμε το όνομα του κ. Βαγγέλη Βενιζέλου ως πιθανού πρωθυπουργού κοινής αποδοχής. Δηλαδή γυρνάμε, όπως λέτε, περίπου 10-15 χρόνια πίσω, μέσα στο μάτι του κυκλώνα που ήμασταν, έτσι.
0: Καταρχήν συμφωνώ με αυτό που λέτε, αλλά εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με το πόσο κοντόφθαλμη είναι η αστική τάξη στην Ελλάδα,
1: Να.
0: Το οποίο είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε πλέον. Δηλαδή είναι ορατό διαγυμνού οφθαλμού. Δεν χρειάζεται να
1: και
0: το ψάξουμε. Και σε ζωντανή
1: μετάδοση, ναι.
0: Και σε απευθεία σύνδεση, μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτό λοιπόν, αυτή την κρίση την έχουν μετατρέψει σε μια εκλογική αριθμητική, την οποία την έχει υιοθετήσει και ο κύριος Τσίπρας με την κυβερνός αριστερά. Γιατί η κυβερνός αριστερά του κύριου Τσίπρα, εντάξει, δεν είναι σωστό ο αριστερός να είναι ένας μόνιμος παγκίτης, ο οποίος δεν θα μπαίνει ποτέ στον αγωνιστικό χώρο και απλά θα κάθεται στον πάγκο και θα κριτικάρει την ομάδα που παίζει. Αυτό είναι αλήθεια, ότι χρειάζεται η αριστερά και η πραγματική αριστερά αυτό το θέμα να το απαντήσει, να το απαντήσει πολιτικά, εννοώ, έτσι, όχι. Αλλά από την άλλη μεριά, το να καθορίζουμε όλοι μας τη στάση γύρω από μια εκλογική αριθμητική, έτσι, δεν είναι κάτι το οποίο ταιριάζει ούτε καν στην ίδια την αστική τάξη. Γιατί δεν απαντάει στο πολιτικό πρόβλημα. Απαντάει στο πώς θα διαχειριστεί η ίδια για τα βραχυπρόθεσμα συμφέροντά της το εκάστοτε πολιτικό πρόβλημα. Ωραία, είναι σαφές ότι δεν θέλουν τον κύριο Μητσοτάκη. Βέβαια, ο κύριος Μητσοτάκης είναι καταρχήν φωτιά και λάβα σε αυτά που θέλει ο ίδιος. Και αυτό το παιδί του επιτελικού κράτους πλακωνόταν στο γήπεδο και αυτός αυτή τη δουλειά κάνει. Έκανε και κάνει. Αλλά από εκεί μέχρι το να πας σε μία λογική ότι θέλουν να εν

0: σωματώσουν το σύνολο του κόσμου στα συμφέροντά τους, έτσι, αυτό νομίζω ότι είναι κάτι ιδιαίτερα προβληματικό. Είναι, ξέρετε, η μοναδική αστική τάξη. Θυμάστε, κάνει μια συζήτηση στην παρουσίαση ενός βιβλίου που ήσασταν και συντονιστής, που έχω συμβάλει κι εγώ.
1: Προς τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Ναι. Όπου η αστική τάξη στην Ελλάδα δεν έχει καμία αυτόκεντρη πολιτική. Θέλει απλά να είναι στα πράγματα για να διαμεσολαβεί ανάμεσα στην ελληνική επικράτεια και τους ξένους.
1: Ναι.
0: Αυτό καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν συνέβαινε ούτε με το χρεοκοπημένο ελληνικό κράτος το 1852 στον δεύτερο κρημαϊκό πόλεμο. Ακόμα και τότε η αστική τάξη αυτή, οι κατσαπλιάδες που ήταν τότε αστική τάξη της Ελλάδας, ακόμα και αυτοί είχανε στόχους εδαφικούς, στόχους πολιτικούς, στόχους διεθνούς πολιτικής. Αυτοί που είναι εδώ τώρα, το μόνο που έχουν να προσφέρουν είναι το ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Και η διαφορά, και για να το πουλήσουν και αυτό, το μόνο που θέλουν είναι να ελέγχουν το πολιτικό σκηνικό. Και αυτό είναι κάτι και πολύ προβληματικό, αλλά και πολύ επικίνδυνο για ολόκληρη την υπόλοιπη κοινωνία.
1: Και καλό είναι να το καταλάβει η κοινωνία.
0: Σιγά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση, όπως πάντα. Να είστε
0: καλά.
1: Εγώ
0: σας ευχαριστώ.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
4: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Ένας άντρας παλεύει να αποδράσει από μια τραυματική σχέση. Θα φιλιώσουν μέσα του οι δύο αιώνιοι οι μαχητές, η λογική και το συναίσθημα. Ακόμα και αν ξεφύγει, θα βρει ποτέ κάποια που να το αξίζει. Τα ομώνυμα έλκονται, μια αλλιώτικη ομιλία παράσταση για τις σχέσεις, με αφηγητή το συγγραφέα και δημιουργό της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο νησί, Νικόλας Μυρνάκη. Μήπως τα ετερόνυμα μας πλάνεψαν, άδικα ψάχναμε το άλλο μας μισό, και αν ο έρωτας είναι υπερτιμημένος, θα καταφέρουμε ποτέ να συνδεθούμε χωρίς να χαθούμε? Τα ομώνυμα έλκονται με τον Νικόλα Σμυρνάκη. Ό,τι ξέρατε για τις σχέσεις, ξεχάστε το. Ηράκλειο Αθήνα Θεσσαλονίκη, εισιτήρια more.gr. Μετά την παράσταση, ακολουθεί διάλογος του συγγραφέα με το κοινό.
6: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
7: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
8: Σαν σήμερα πριν 4 χρόνια χάσαν τον μπαμπά μου. Έναν υγιέστατο, δυνατό, γερό άντρα, μόνο 65 ετών, χωρίς υποκείμενα νοσήματα, χωρίς προβλήματα. Έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να ζήσει πολλά χρόνια ακόμη για να χαρεί τα εγγονάκια του. Ο μπαμπάς κόλλησε COVID, μπήκε στο νοσοκομείο και κάπου εκεί ξεκίνησε αυτός ο εφιάλτης για μας, για εκείνον και για χιλιάδες ανθρώπους που ζήσανε το ίδιο. Τον διασωλήνωσαν εκτός ΜΕΘ, 2 ολόκληρες μέρες εκτός ΜΕΘ, στο ασκληπείο της Βουλάς, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες, χωρίς ελπίδα, γιατί έτσι έλεγαν τα πρωτόκολλά τους, γιατί έτσι όριζε το σύστημα εκείνη την περίοδο. Όταν επιτέλους βρέθηκε κρεβάτι στο ΚΑΤ και το μεταφέρανε, ήταν ήδη πάρα πολύ αργά. Οι γιατροί εκεί μας είπαν ότι παραλάβανε έναν άνθρωπο κατεστραμμένο από τη διασωλήνωση, εννοείται εκτός ΜΕΘ. Όχι, παιδιά, δεν τον κατέστρεψε ο ιός, τον κατέστρεψε το πρωτόκολλο που είχαν, η αδιαφορία, η απομόνωση, η εγκατάλειψη, το ότι δεν υπήρχαν υποδομές για όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρισκόντουσαν μέσα στο νοσοκομείο. Στην Νορβηγία με δύο μωράκια τότε, πανικόβλητη, να βρω πού θα κάνω PCR, πώς θα ταξιδέψω, τι θα συμπληρώσω, πού θα απευθυνθώ. Κυνηγούσα εγκρίσεις και έντυπα, όχι για να πάω διακοπές, αλλά για να πάω να αποχαιρετήσω τον μπαμπά μου. Τελικά πήγα και δεν πρόλαβα τίποτα. Όταν έφτασε, το μόνο που μας παρέδωσαν ήταν ένα σφραγισμένο φέρετρο, ούτε να το δούμε, ούτε να τον αγγίξουμε, ούτε να του πούμε σ' αγαπώ, ούτε ένα δύο, ούτε να τον ντύσουμε. Αυτός λοιπόν ήταν ο πολιτισμένος τρόπος που έφυγαν χιλιάδες άνθρωποι. Όχι σαν ασθενείς, σαν φαντάσματα, χαθήκανε μέσα σε κλειστά δωμάτια μόνοι τους με ένα σωλήνα και ένα φόβο και δεν τους ξαναείδαμε ποτέ. Αυτός ήταν ο πατέρας μου, μόνο 65 ετών, και αυτός είναι ο πόνος μου. Η αλήθεια είναι ότι όσα χρόνια και να περάσουν, δεν μπορείς να το χωνέψεις αυτό. Δεν είμαι μόνη, το ξέρω. Είστε χιλιάδες εκεί έξω που ζήσατε το ίδιο. Έχω πάρει άπειρα μηνύματα από ανθρώπους που χάσανε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τις οικογένειές τους, που χάσατε αγαπημένους, που ακόμα και 4 χρόνια μετά, όσα χρόνια και να περάσουν, δεν έχετε συνέλθει, δεν έχετε βρει απαντήσεις, δεν έχετε πάρει πίσω τίποτα. Κάποιοι έχετε κάνει και εκταφές και έχετε βρει τους ανθρώπους σας αλόβητους. Για όλους εσάς, για όλους εμάς, για όλους εκείνους που έφυγαν χωρίς λόγο, αυτό το βίντεο είναι φωνή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν αριθμοί, ήταν ζωές, ήταν οικογένεια, ήταν οι δικοί μας. Τους μέρες, μήνες ή χρόνια κι αν περάσουν, αυτό δεν θα ξεχαστεί ποτέ, ούτε θα συγχωρεθεί, παιδιά. Ήτανε έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Όσοι έχετε ζήσει το ίδιο, νομίζω καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Αυτά.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
9: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη, του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάφει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκρισης σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακό. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
10: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
11: Όχι άλλο κάρβουνο.
12: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
13: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
14: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
15: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
16: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
17: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
18: Ή θα μου δώσετε τον Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
19: Όχι άλλο καρβουνό.
20: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
21: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι άδεια κρίση ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε?
22: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι.
1: Τι να σου πάρω, την πίεση?
11: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μία καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
7: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε στην εκπομπή, στην αιχμή του Δόρατος. Στις μέρες μας γίνεται έτσι μια πολύ έντονη συζήτηση με τα μικρά, που για πολλούς φαίνονται μεγάλα. Δηλαδή, βλέπετε ότι όλα τα μίντια αυτές τις μέρες ασχολούνται με το πόσα, τι ποσοστά θα πάρει ο Τάδε από το Τάδε, ο το Πασόκ από το Τσίπρα, ο Τσίπρας από τη Νέα Δημοκρατία, τι μετακινήσεις έχει. Αυτά θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχουν ένα ενδιαφέρον, εάν βέβαια μιλούσαμε σε ένα διαφορετικό σύστημα πολιτικό και εκλογικό βέβαια. Αλλιώς όλα αυτά μοιάζουν να είναι μάλλον τρόποι να αλλοιώνουμε τη συνείδηση των ανθρώπων που μας ακούνε. Ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε ότι θα κάνει εκλογές το Σεπτέμβριο, προφανώς για να ανοίξουν τα χαρτιά τους οι άλλοι κύριοι που συμμετέχουν στις εκλογές και έτσι να μπορέσει να οργανώσει την επικοινωνιακή του πολιτική με την ησυχία του. Όμως, όποια μικρή σημασία ποδοσφαιρικού τύπου έχουν όλα αυτά, την κυρία Καριστιανού, δεν εννοώ τίποτα για την κυρία Καριστιανού, που στο κάτω-κάτω είναι ένας από τους παράγοντες του πολιτικού σκηνικού, οι οποίοι είναι απροσδιόριστοι για την ώρα και άρα μπορεί κανείς ακόμα και να ελπίζει. Οι άλλοι νομίζω ότι είναι αρκετά γνωστοί οι παράγοντες του κοινοβουλευτισμού που υποτίθεται ότι είναι δημοκρατία. Όλα αυτά τα κρίσιμα ζητήματα που θεωρούμε τουλάχιστον εμείς που απασχολούν ή μάλλον θα έπρεπε να απασχολούν αυτή τη στιγμή τη χώρα μας είναι η ίδια της ύπαρξη. Η ίδια της ύπαρξη που κινδυνεύει από τους γείτονές της, κινδυνεύει από τις πρεσβείες, κινδυνεύει από τις μεγάλες δυνάμεις, κινδυνεύει από το εσωτερικό ολιγαρχικό πολιτικό και οικονομικό σύστημα και κινδυνεύει και από την αδράνεια των πολιτών της. Σε κάθε περίπτωση, πέρα από τα όσα συμβαίνουν στη μικρή μας χώρα, υπάρχουν και πολλά άλλα γεγονότα που προσδιορίζουν και αυτά, γιατί δεν είναι μόνο αυτά, σημασία έχει τι γίνεται στη χώρα μέσα. Εδώ παίζονται τα παιχνίδια πάντα, γιατί αν δεν υπάρχουν οι μάντες μεταβίβασης των εντολών από το εξωτερικό, δεν θα φτάσουν οι εντολές στη χώρα και τότε θα μπορούμε να μιλάμε ίσως για μια ελεύθερη πατρίδα. Εκτός λοιπόν από αυτές τις ας πούμε σημαντότητες με τις οποίες και ασχολούνται και από ό,τι φαίνεται θα απασχολούνται για το επόμενο έτος, δεδομένου ότι άνοιξε ο προεκλογικός αγώνας από ό,τι φαίνεται, υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα που συμβαίνουν στον πλανήτη μας και καθορίζουν και αυτά μαζί με τα άλλα τις τύχες των χωρών και των ανθρώπων. Είναι οι συγκρούσεις ανάμεσα, οι τεράστιες συγκρούσεις των μεγάλων δυνάμεων. Συγκρούσεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα σε πολλά μέτωπα, σε όλη την Ιφίλιο, αλλά και στο οικονομικό, στον οικονομικό τομέα. Και ακόμα σε χώρες όπου το Ιράν, παραδείγματος χάρη το Ιράν, που στέκεται όρθιο μέχρι τώρα και από ό,τι φαίνεται κερδίζει τον πόλεμο και από ό,τι φαίνεται θα νικήσει σε αυτό τον πόλεμο, με την έννοια, δεν έχει νόημα να το συζητήσουμε, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές στο παρελθόν με τους καλεσμένους μας, τι σημαίνει νίκη για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τι σημαίνει νίκη για το Ιράν. Εν πάση περιπτώσει, από ό,τι φαίνεται το Ιράν αποκτάει ρόλο στα παγκόσμια πράγματα και στα παγκόσμια οικονομικά πράγματα, στεκόμενο όρθιο απέναντι στους εισβολείς. Επίσης, συμβαίνουν πολλά στους λαούς, αλλά και στους ανθρώπους που ατομικά μάχονται για την ελευθερία και την ευημερία της πατρίδας τους. Σήμερα, για να μιλήσουμε, είπαμε ότι υπάρχει ένας πόλεμος που για πολλούς είναι παγκόσμιος, ήδη εκδηλωμένος, Ουκρανία, Ιράν, η Μέση Ανατολή στις φλόγες, στην Ταϊβάν, ενδεχομένως κάποια στιγμή, παίζονται πολλά και εκεί, στην Βενεζουέλα, στη Γρυλανδία, έτσι, όλα αυτά τα σχέδια που πολλοί λένε ότι είναι καραγκιοζηλίκια του Προέδρου της Υπερδύναμης. Όμως από ό,τι φαίνεται υπάρχουν και δεν είναι μόνον καραγκιοζηλίκια. Συγχωρήστε με και για τη λέξη, αλλά πώς αλλιώς να πεις, ας πούμε. Δηλαδή, υπάρχουν και άλλες πλευρές οι οποίες είναι σχετικά αθέατες. Και ίσως θα τις δούμε και αυτές στη σημερινή μας εκπομπή μαζί με το σημερινό μας καλεσμένο, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός φίλος της εκπομπής. Είναι ο κύριος Γιώργος Ηλιόπουλος, ο οποίος είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων, αρθρογράφος, με εξαιρετική, κατά τη γνώμη μας, σκέψη. Κύριε Ηλιόπουλε, είστε μαζί μας?
1: Βεβαίως.
0: Καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας.
1: Παρακαλώ, τι λέτε? Να είμαστε καλά.
0: Να είμαστε καλά. Κύριε Ηλιόπουλε, είπαμε, είναι ένας πόλεμος ενδεχομένως παγκόσμιος. Άλλοι λένε ότι είναι αρθρωτός παγκόσμιος, άλλοι λένε άλλα και... Α, δεν μας ενδιαφέρει. Υπάρχει κάποια πλευρά που δεν βλέπουμε σε αυτόν τον ενδεχομένως παγκόσμιο πόλεμο? Και αν θέλετε να μας εξηγήσετε και λίγο αυτό που λέμε τις συμπεριφορές του Προέδρου Τραμπ, οι οποίες για πολλούς είναι ιδιορυθμίες. Θα θέλατε να μας πείτε τη γνώμη σας?
1: Απλά εάν παρατηρήσει κάποιος αγορές με το χώρο νομολόγων και τα λοιπά, καταλαβαίνει ότι ήδη έχουμε 3 μήνες ανατροπών και συγκρούσεων στον Περσικό κόλπο χωρίς κανένα αποτέλεσμα, με συνέπεια να υποφώσκει η φοβία ενός άλλου τύπου παγκοσμίου πολέμου. Δηλαδή, ο κόσμος εξαρτάται από το αργό πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και την παραγωγή ενέργειας και ηλεκτρισμού, από τα λιπάσματα για τη θέρμανση, το ήλιο που είναι για τις ιατρικές εφαρμογές και άλλα πολλά πράγματα, και για τη λειτουργία της μαγειρικής και της ιαλουργίας. Όλα αυτά έχουν κάποιες συνέπειες. Δηλαδή, θέλω να πω ότι το Κατάρ, ας πούμε, είναι η χώρα που κατ' εξοχήν παράγει το ήλιο και το φυσικό αέριο.
0: Ναι.
1: Οι εγκαταστάσεις έχουν δεχτεί πολύ μεγάλα πλήματα. Θέλουμε τουλάχιστον μια τετραετία για να δούμε ότι θα έχουμε κάτι ουσιαστικό, απτό, δηλαδή επανάληψη της παραγωγής. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε τον Αμερικανό πρόεδρο με θεατρινισμούς, με διάφορες θεατρικές παραστάσεις κτλ. Και εδώ ίσως να συγκαλύπτεται ένα σχέδιο να προκαλέσει μια παγκόσμια οικονομική κρίση, όπως ήταν οι ανάλογες του Μεγάλου Πολέμου και του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που τον ακολουθεί. Οπότε η ΗΠΑ, λόγω των θέσεων τους από πλευράς αυτάρκειας και εξαγωγών αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, θα υποχρεώσουν άλλες χώρες να προμηθεύονται ενέργεια από τους Αμερικανούς. Οπότε, εάν ξαναγκριθούν να το πράξουν, τότε θα υποχρεωθούν να ακολουθούν τις αποφάσεις του βασικού προμηθευτή.
0: Προστά.
1: Και να στρέφονται εναντίον οποιοδήποτε ο βασικός προμηθευτής θεωρεί πως είναι εχθρός. Υπάρχει βέβαια ένας αντίλογος στη συγκεκριμένη υπόθεση. Ότι το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης εξελίσσεται επί σειράν ετών σε ζήτημα εθνικής ασφαλείας. Το 58% των οικογενειών της χώρας παραμένει εξαιρεμένο στις τοποθετήσεις των συμμετοχές. Και το 45% του πλούτου επενδύεται σε μετοχές.
0: Δηλαδή το 60%
1: άρα, κύριε έχουμε Ρόπουλε, έναν λαό σε πολύ μεγάλο μέρος δέσμιο της κεφαλαίας αγοράς.
0: Το 60% των Αμερικανών δηλαδή είναι στο χρηματιστήριο, των οικογενειών, έτσι?
1: Των οικογενειών.
0: Ναι. Τι λέτε, μάλιστα, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό.
1: Άρα, εδώ ο αντίλογος είναι ότι μια μεγάλη κρίση στην αγορά των μετοχών στο χρηματιστήριο είναι ένα ζήτημα εθνικής ασφαλείας και όρους οικονομικής καταστροφής. Και ισοδυναμία ουσιαστικά με ένα οικονομικό πυρηνικό όπλο. Άρα εδώ πρέπει να δει κάποιος τους συσχετισμούς, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερο βάθος από ό,τι φαντάζονται οι πολλοί, από τη στιγμή που η χρηματιστηριακή αγορά αποτελεί αυτή καθ' αυτή την αμερικανική οικονομία.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Γιατί η αγορά αυτή μας δίνει μία εξαίρεση.
0: Έπεσε η γραμμή μάλλον, έτσι. Ξανακαλούμε αμέσως τον κύριο Ηλιόπουλο. Σε πολύ κρίσιμο σημείο σταματήσαμε την επικοινωνία με τον κύριο Ηλιόπουλο. Πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό, και ότι το 50%, το 58% των οικογενειών της χώρας είναι εκτεθειμένο στις τοποθετήσεις τους σε μετοχές. Δηλαδή, τι θα λέγει κανείς, ότι είναι μια οικονομία που ζει από τον τζόγο? Γιατί το χρηματιστήριο από ένα σημείο και μετά, φίλοι και φίλες, είναι τζόγος. Τον οποίο βέβαια τον ορίζουν οι μεγάλοι παίκτες, η BlackRock, Capital, η Vanguard κτλ., που ελέγχουν, δεν ξέρω, είναι πάνω από 33-35 τρισεκατομμύρια δολάρια τα κεφάλαια τα οποία διαχειρίζονται αυτές οι τεράστιες εταιρείες. Και θα λέγε κανείς, θα αναρωτιόταν, πόσο εύκολα μπορούν αυτές οι μεγάλες εταιρείες να διαχειρίζονται, να ελέγχουν και να χειραγωγούν τις παγκόσμιες αγορές. Συνδεθήκαμε, κύριε Ηλιόπουλε, συνδεθήκαμε πάλι νομίζω.
1: Ένα ατύχημα μικρό.
0: Δεν πειράζει.
1: Μακάρι να είναι μόνο. Τίποτα. Λέγαμε απλώς ότι έχει μια εξέλιξη η οικονομία στο γράμμα ΚΑΠΑ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, η μία πλάγια γραμμή που ανεβαίνει προς τα πάνω είναι η ανάκαμψη. Η κάτω, η γραμμή που κατεβαίνει προς τα κάτω, είναι η ύφεση. Mm-hmm. Το 10% περίπου των καταναλωτών είναι με τα εισοδήματά του το σύνολο των καταναλωτικών δαπανών, όταν το υπόλοιπο 90% αγωνίζεται να επιβιώσει και βιώνει λόγω και πληθωριστικών πιώσεων συνθήκες ύφεσης. Έτσι, ένα μικρό μέρος της κοινωνίας έχει ουσιαστικά να παρουσιάσει συνθήκες ανάπτυξης, ενώ όλο το υπόλοιπο πιέζεται από αντίξωες συνθήκες ύφεσης.
0: Τι τρομακτικό πράγμα, κύριε. Μάλιστα, με συγχωρείτε, ναι.
1: Ναι.
0: Οπότε θεωρείτε ότι οι κινήσεις του Προέδρου Τραμπ αποσκοπούν, πιθανώς,
1: δεν μπορεί να κάνει κάτι χωρίς να λαμβάνει υπόψη του τα συγκεκριμένα δεδομένα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όταν ο κύριος Τραμπ έκανε τις εξαγγελίες διαδοσμών το Μάρτιο-Απρίλιο του 2025 με τις ανατροπές που ήρθαν με τον εμπορικό, οι τιμές των μετοχών έχασαν 18% και εξαφανίστηκαν 11 δισεκατομμύρια από τη συνολική κεφαλαιοποίηση του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης. Βεβαίως, ήρθαν πίσω αυτά τα χρήματα για τη σιγά-σιγά ανάκαμψη αγορά, αλλά δεν νομίζω ότι έχει σκοπό να κάνει κάποιες κινήσεις ώστε να προκαλέσει ένα ανάλογο πλήγμα.
0: Όπως μας το περιγράψατε μέχρι τώρα, βλέπουμε ότι αναδεικνύεται, θα μπορούσε να πει κανείς, μια νέα πάλη των τάξεων. Έχουμε ένα 10% εναντίον 90%. Ναι. Έτσι δεν είναι. Θέλετε να
1: εδώ
0: μας πείτε.
1: Εδώ είναι το εξής, ναι. Ότι όλα αυτά τα φαινόμενα της ανόδου των τιμών, όπου ενώ άλλες τιμές έχουμε φαινόμενα πτωτικά, αναζύεται ουσιαστικά η μεγαλύτερη κατάρρευση από την εποχή της μεγάλης ύφεσης του 30.
0: Το 29-30.
1: Δηλαδή είναι μια σκόπιμα επιδίωξη της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και αναμφίβολα προσχεδιασμένη. Τη στιγμή που βγαίνει και δείχνει ότι αδιαφορεί για το πλήγμα στην πραγματική οικονομία, τον είπα. Δηλαδή, οι σχεδιαστές αυτής της πολιτικής δεν ασχολούνται ούτε με τα τραύματα στην αγορά της εργασίας λόγω μείωσης των αμοιβών, ούτε με την άνοδο της ανεργίας και το κλίμα απογοήτευσης και απελπισίας, διότι βλέπουν ότι ισοβεί μια νέα πάλη των τάξεων. Όταν δηλαδή οι εταιρείες κάνουν περικοπές παραγωγής, εμφανίζουν αδυναμίες αποπληρωμής δανείων, αναγκάζονται να μειώσουν το προσωπικό, οι εργαζόμενοι και εφημιστικά καταναλωτές ήδη καταβάλουν περισσότερο από το 30% στις πιστωτικές τους κάρτες σε τόκους και υπερημερίες στην Αμερική, δεν εξυπηρετούνται φοιτητικά δάνεια, τα ιατρικά χρέη εξελίσσονται το ταχύτερο εντυνόμενο αίτιο πτωχεύσεων και τα επιτόκια των ενυπόθηκων δανείων αυξάνονται. Μάλιστα, το 30ετές ενυπόθηκο σήμερα ήταν 6,65%. Λοιπόν, εδώ έχουμε από τη μία πλευρά εργαζόμενους και εργοδότες, τη μία πλευρά, γιατί υποφέρουν ταυτόχρονα προσπαθώντας να επιβιώσουν. Και από την άλλη πλευρά έχουμε τη χρηματοοικονομική τάξη, αυτό που οι Αμερικανοί λένε FIRE, δηλαδή Finance, χρηματοοικονομία, Insurance, ασφαλιστικές εταιρείες, και Real Estate, αγορές ακινήτων. Αυτοί πλέον οι τρεις τομείς αποτελούν τους πυλώνες του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και στους οποίους οφείλεται και η αύξησή του, έτσι, ενώ η υπόλοιπη οικονομία συρρυκνώνεται.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή, ενώ από τη μία πλευρά έχουμε, ας πούμε, Φερρυππίν, τον τομέα γενικά της χρηματοοικονομίας, των ασφαλιστικών εταιριών, των αγορών ακινήτων κτλ., οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλά, έτσι, και από την άλλη πλευρά έχουμε εταιρείες και εργαζόμενους οι οποίοι είναι πάρα πολύ άσχημα. Εδώ ο πρόεδρος γνωρίζει ότι υπάρχει στα θεμέλια της αμερικανικής κοινωνίας αυτή τη στιγμή ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να βρει έναν τρόπο να το αποτρέψει.
0: Έχουμε ιστορικό προηγούμενο, κύριε Ηλιόπουλε.
1: Είχαμε στη Μεγάλη Βρετανία, παλιά, το 18ο αιώνα. Δηλαδή υπήρχαν οι πλούσιοι πιστωτές που δαπανούσαν τεράστια ποσά σε διάφορα είδη εισαγόμενα και άλλα είδη πολυτελείας. Δεν περιφρονούσαν την παραγωγή, δηλαδή, της χώρας τους, και το Λονδίνο συγκέντρωνε τον πλούτο όταν όλη η υπόλοιπη χώρα είχε στοχοποιηθεί.
0: Ναι. Οι διαφορές σε σχέση με το σήμερα?
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχουν ιδιαίτερα μεγάλες διαφορές. Δηλαδή, βλέπουμε, ας πούμε, ότι είναι συγκεντρωμένος ο πλούτος σε κάποια συγκεκριμένα σημεία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, βλέπαμε παλιά την Καλιφόρνια, βλέπουμε τη Νέα Υόρκη, βλέπουμε κατά κάποιο τρόπο και κάποιες άλλες περιοχές όπως είναι το Σιάτλ κτλ. Αλλά όλη η υπόλοιπη Αμερική και ειδικά το λεγόμενο Midwest, οι μεσοδυτικές πολιτείες που είναι και οι πολιτείες παραγωγής, δηλαδή είναι η αγροτική παραγωγή, οι βιομηχανίες, έχει, ας πούμε, πούμε, διάφορες άλλες μονάδες μικρές κτλ. Ή το Τέξας, που είναι μεγάλη παραγωγική δύναμη για την, Αμερική, για την Αμερικανική οικονομία. Έχουν προβλήματα.
0: Στην παρούσα φάση υπάρχει βέβαια το θέμα το ενεργειακό, έτσι δεν είναι?
1: Σαφώς και υπάρχει.
0: Θα μπορούσατε να μας πείτε, ναι, να μας πείτε λίγο τι ρόλο παίζει σε αυτή την ιστορία?
1: Κοιτάξτε, το ενεργειακό αυτή τη στιγμή δημιουργεί ένα άλλο πρόβλημα. Δηλαδή έχουμε 3 μήνες αναταραχή στο βρυσικό κόλπο. Οι αγορές εμφανίζονται βέβαια επιφανειακά σταθερές. Αλλά οι υποπόσχουσες πιέσεις εντείνονται συνεχώς στις διασυνδεδεμένες αλυσίδες αγαθών. Δηλαδή, εγώ πετρέλαιο, φυσικό αέριο, πετροχημικά, λιπάσματα, ήλιον, και πλήττονται και οι μηχανισμοί εφοριαστικής πέρμηνας και επιμελητίας. Και εδώ αυξάνεται ο κίνδυνος να έχουμε μια συστημική κατάρρευση. Δηλαδή, έχουμε μια μετατόπιση που πηγάζει από το γεγονός ότι η τιμολόγηση του κινδύνου για τη δυνατότητα να έχουμε ασφαλείς παραδόσεις από την πλευρά αυτών που παραδίδουν αγαθά κινείται προς την εκτίμηση πλέον του μεγέθους του κινδύνου. Δηλαδή, πόσο μεγάλος είναι ο κίνδυνος. Δηλαδή, φεύγουμε από τη δημολόγηση, πάμε στην εκτίμηση. Και οι εφοδιαστικές αλυσίδες έχουν απώλειες πλέον στην ευελιξία που είχαν πριν μας προκύψει αυτή η κατάσταση. Και οι φυσικές ελλείψεις αναδύονται, δηλαδή αναδύονται με ποια έννοια? Ότι αν δεν κοιτάξουμε τους τίτλους που γίνονται αγοραπολισίες στα χρηματιστήρια, τα τρίμηνα συμβόλαια και όλα τα σχετικά, από κάτω υπάρχουν φυσικές ελλείψεις αγαθά. Δηλαδή, έρχεται μπροστά μας ένα τρίμηνο, το τρίτο, που είναι μια κρίσιμη περίοδος. Αν οι διάφορες ανατροπές επιμείνουν, οι αλυσιδωτές αποτυχίες που θα έρθουν η μία κατόπιν της άλλης θα πυροδοτήσουν και πληθωριστικές πιέσεις και έλλειψη στην προσφορά και ένα ευρύτερο παγκόσμιο οικονομικό πλήγμα.
0: Μας λέτε λιγάκι αυτή την λεπτή διαφορά. Θέλω να πω, πώς είναι δυνατόν να συμπίπτουν υπερπληθωρισμός και αποπληθωρισμός?
1: Υπερπληθωρισμός και αποπληθωρισμός μπορεί να συμβεί κατά μία έννοια όταν θερυπίν μέσα σε μία χώρα υπάρχουν διάφορες περίεργες καταστάσεις που συμβαίνουν και οι οποίοι οι περισσότεροι οικονομολόγοι δέχονται ότι διαφέρουν. Στην πραγματικότητα μερικές φορές συμβαδίζουν. Mm. Δηλαδή οι χώρες αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στην εξυπηρέτηση του εξωτερικού δανεισμού. Πολλές κάποτε χώρες στον τρίτο κόσμο και τώρα σήμερα που λέμε παγκόσμιο νότο με τεράστια χρέη σε αμερικανικά δολάρια που πάνε στο νομισματικό ταμείο. Σπέβδει το νομισματικό ταμείο να συστήσει αυτή τη λιτότητα, οι εργαζόμενοι εισέρχονται σε μια διαδικασία συνεχού στοχοποίησης έως τότε αποπληρωθεί ο εσωτερικός διανυσμός. Αλλά αυτό κατά κάποιο τρόπο είναι μια οικονομική παραφιλολογία. Κάθε υπερπληθωρισμός πηγάζει από την ανάγκη της αποπληρωμής του εξωτερικού δανεισμού και ο Γερμανικός μετά το 1920 δεν προκαλείται από τις κυβερνητικές διαπάνες, όπως επιμένουν κάποιοι οικονομικοί μύθοι. Δημιουργείται από τους τεράστιους όγκους των χαρτινομισμάτων, το ράσμα, που τυπώνονται για να διοχετευτούν στις ξένες αγορές συναλλάγματος για να αποπληρωθούν οι πολεμικές αποζημιώσεις. Και το γερμανικό παράδειγμα υιοθετούν αργότερα και η Γαλλία και η Χιλή. Αυτό δεν το διδάσκονται στην ακαδημαϊκή οικονομολογία. Οπότε οι απόφοιτοι που προσλαμβάνονται στις κεντρικές τράπεζες δεν αντιλαμβάνονται τις διαφορές μεταξύ του υπερπληθωρισμού, του τυπικού πληθωρισμού του ημών και του αποπληθωρισμού. Εδώ, στην εποχή μας, έχουμε μια πανίσχυρη δύναμη που εχμαλωτίζει οι οικονομίες και επαναφέρει μνήμες κρίσης των ισοζυγίων πληρωμών της χώρας Ασίας στο περίοδο 97-98. Mm-hmm. Δηλαδή, η Ρωσία είχε τεράστια εσωτερικά χρέη όταν ανέλαβε ο πρόεδρος Γέλτσιν. Με συνέπεια να έχει ένα πετρέλαιο που κινείται στα επέπεδα των 10 δολαρίων, η χώρα εισέρχεται ταυτόχρονα σε βάση υπερπληθωρισμού και αποπληθωρισμού κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας του προηγούμενου αιώνα, έτσι καταλήγοντας πάντως και σε πτώχευση του 1998. Οπότε δεν έχει πλέον μεγάλο εσωτερικό χρέος. Πιέστηκε τότε από το μεγάλο μέγεθος του εξωτερικού και υπάρχουν λόγοι να υποπτύνονται, όπως και ο υπερπληθωρισμός της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης, προκαλείται σκόπιμα εξαφανίζοντας το γερμανικό χρέος από τα ομόλογα που διακρατούν οι Αμερικανοί κερδοσκόποι.
0: Σκόπιμα από τη γερμανική κυβέρνηση. Από τη γερμανική κυβέρνηση.
1: Σκόπιμα, ναι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Μάλιστα. Επειδή σας διέκοψα προηγουμένως για να σας ρωτήσω για τις διαφορές αυτές, αν θέλετε να συνεχίσουμε από εκεί που συζητούσατε για το, και για το διεθνές παγκόσμιο, για το παγκόσμιο χρέος. Και κύριε Ηλιόπουλε, όταν έχουμε ένα χρέος το οποίο φτάνει περίπου στα 253 εκατομμύρια δολάρια, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Αυτό, πώς θα είναι δυνατόν ποτέ να αποπληρωθεί? Δεν είναι ένα βάρος πάνω στην παγκόσμια οικονομία το οποίο τη βυθίζει, την εξαφανίζει?
1: Έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς διάφορες απόψεις.
0: Ναι.
1: Άλλοι λένε να γίνουν συντονισμένα περικοπές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να γίνει μια σε παγκόσμιο επίπεδο διάσκεψη, ας πούμε, μάλλον υπό την αιγίδα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, και εκεί να αποφασιστεί φερρυπίν μια ελάφρυνση από τα χρέη των χωρών. Δηλαδή, να μην πάμε σε καταστάσεις πτωχεύσεων. Ούτως ή άλλως είναι παρατηρημένο στατιστικά από το 1800 μέχρι το 2008, που είχαμε τη μεγάλη χρηματοοικονομική κρίση, έτσι.
0: Ναι.
1: Σε αυτή την περίοδο έχουμε πάνω από 250 χρεοκοπίες. Ωραία.
0: Ναι.
1: Χωρών.
0: Ναι.
1: Διαφόρων χωρών. Στην Ευρώπη, στην Ασία, στην Αμερική, παντού. Τι γίνεται τώρα? Όταν έρχεται η πτώχευση, αμέσως μπαίνουμε σε μια διαδικασία να συμβιβαστούμε για να κανονίσουμε κατά κάποιο τρόπο του πώς θα αποπληρωθεί το χρέος.
0: Ναι.
1: Πάντοτε οι λύσεις οι οποίες τελικά επιλέγονται καταλήγουν προς όφελος του δανειζόμενου και όχι προς όφελος του δανειστή. Αυτό είναι αποδεδειγμένο στατιστικά.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν ενδεχομένως να σκεφτούν κάποιοι, ας το πούμε, οικονομολόγοι στο νομισματικό ταμείο με βάση αυτό το δεδομένο, γιατί να μην την πάμε τη χώρα σε μια τεχνητή πτώχευση, να κάνουμε την αναδιαπραγμάτευση και να το μειώσουμε.
0: Ναι. Αυτό βέβαια υπό το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, του οποίου πολιτικές πάντα είναι πολιτικές λιτότητας σε βάρος των αδυνάμων, έτσι δεν είναι, κύριε Ηλιόπουλε?
1: Βεβαίως. Σε βάρος των αδυνάμων και σε βάρος κυρίως των περιουσιακών στοιχεία της χώρας, τα οποία εκποιούνται.
0: Ακριβώς.
1: Για παράδειγμα, όταν μπήκε στην Τουρκία το Νομισματικό Ταμείο το 2000, και προχώρησε βέβαια στην αλλαγή του νομισματικού συστήματος, κόπηκαν τα μηδενικά από τη λίρα, έγιναν ουσιαστικά εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων της χώρας κτλ. Για να συνέλθει η χώρα, ωραία, και ήρθε μετά ο κύριος Ερντογάν. Ο τότε υπεύθυνος, ο Ρόγκος του Νομισματικού Ταμείου, πριν από ούτε δύο χρόνια, το 24, δημοσίευσε μία έκθεση και έλεγε τους λόγους για τους οποίους το Νομισματικό Ταμείο απέτυχε στην Τουρκία.
0: Ναι.
1: Με βασικότερο το γεγονός ότι το Νομισματικό Ταμείο δεν προνόησε ότι το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνει στην Τουρκία ήταν ουσιαστικά να διαλύσει την οικονομική της φεουδαρχία. Από τη στιγμή που δεν το έκανε, έτσι, και προχώρησε, ας πούμε, κανονικά στις υπόλοιπες λύσεις να εκπληρώσει περιουσιακά στοιχεία, να κάνει την νομισματική μεταρρύθμιση και όλα τα άλλα, ο βασικός κορμός του σχεδίου, όπως λέει ο κύριος Ρόγκο, απέτυχε.
0: Mm. Ωραία. Δεν γίνεται λοιπόν.
1: Εντάξει, να κάνουμε μια μικρή παράδειγμα. Ο άνθρωπος δεν είναι αριστερός, έτσι.
0: Ναι.
1: Που μιλάει για οικονομική φιλοδοσία.
0: Ναι, ναι, το θέμα είναι ότι αυτό μοιάζει πάρα πολύ δύσκολο να γίνει, κύριε Ηλιόπουλε, διότι οι παγκόσμιες ελίτ, των οποίων τα κεφάλαια ουσιαστικά διαχειρίζονται η BlackRock, η Capital, η Vanguard και όλα αυτά, θα χάσουν τα χρήματά τους. Οπότε θα είναι λυσόδης αυτή η αντίσταση απέναντι σε ένα τέτοιο σχέδιο διαγραφή, ας το πούμε όπως θέλετε, διαγραφή, περικοπή, όπως. Υπάρχει άλλη εναλλακτική?
1: Προς το παρόν στον ορίζοντα δεν φαίνεται άλλη εναλλακτική.
0: Και πού θα πάει η ιστορία, δηλαδή πού θα πάει αυτή η ιστορία?
1: Δηλαδή τι να πούμε, ότι το χρέος θα οφείλεται επάπειρον? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Το άλλο βέβαια είναι ότι πρέπει να διατηρήσουμε κάποιες βαλβίδες ασφαλείας, ώστε οι χώρες, πέραν το ότι να εξυπηρετούν φερρυπίν ένα χαμηλότερο δανεισμό, να μπορούν να ανακυκλώνουν και το χρέος και να δανείζονται κανονικά κτλ. Δηλαδή να βγαίνουν στις αγορές συναλλάγματος. Εάν, ας πούμε, χάσουν όλα αυτά, τότε θα περάσουμε σε πολύ άσχημες καταστάσεις και ενδεχομένως να δούμε και πολέμους.
0: Το ενδεχομένως είναι μάλλον ευχή, γιατί μάλλον το αντίθετο μοιάζει, αυτές οι αντιθέσεις μοιάζει να επιλύονται πάντα, κύριε Ηλιόπουλε, με πολέμους μεγάλους.
1: Ναι, φτάνουμε δυστυχώς στην ίστατη λύση. Ποια είναι η ίστατη λύση? Τα όπλα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αυτά τα πράγματα κατά κάποιο τρόπο σοβαρά, με την έννοια ότι εντάξει, θα γίνουν κάποιοι πόλεμοι, πολύ ωραία. Μετά βέβαια λόγω των πολέμων θα επικρατήσει δίκες ανάκαμψης, ανοικοδόμησης και τα λοιπά. Άρα θα έχουμε κατά κάποιο τρόπο σε πολλά μέρη που θα φυγούν από αυτές τις καταστάσεις αναπτυξιακή γραμμή. Αλλά από την άλλη πλευρά όμως, και εδώ πρέπει να προσέξουμε το εξής, ότι τα οικονομικά μεγαθύρια, έτσι, επιδιώκουν τέτοιες καταστάσεις. Δηλαδή όλα αυτά που γίνονται στον κόσμο, δηλαδή γίνονται. Έχουμε διάφορα προβλήματα σε διάφορες περιοχές. Είχαμε ένα με την Ινδία και το Πακιστάν το Μάιο του 25, ευτυχώς δεν έγινε τίποτα, η αιτία ήταν το νερό. Είχαμε την υπόθεση της Γάζας, όπου και εκεί κράτησε πάνω από 2 χρόνια και δεν έχει τελειώσει ακόμη, έτσι, με αυτά που γίνονται στην περιοχή της Γάζας. Έχουμε την περίπτωση του Λιβάνου, μεγάλο πρόβλημα στην περίπτωση του Λιβάνου, έτσι. Είχαμε τα προβλήματα μεταξύ της στη Ρουάντα
0: στο Σουδάν, στην υποσαχάρη
1: Αφρική. Μια εξέλιξη. Έχουμε τον εφηλίο που έχουμε στη Βιρμανία, τώρα και είναι Βιαμάρ αυτή τη
0: στιγμή. Στην Μπούρμα τη Βρετανική, μάλιστα.
1: Μπράβο, η Βρόιν Μπούρμα, η Βρετανική. Αυτά όλα όμως είναι προβλήματα σοβαρά. Δηλαδή, εκείνο που θα πρέπει να σκεφτεί κάποιος σε αυτές τις περιπτώσεις είναι εκείνοι οι οποίοι ουσιαστικά επωφελούνται από αυτές τις καταστάσεις. Δηλαδή θέλω να πω ότι σαφέστατα υπάρχουν κάποια συμφέροντα τα οποία ουσιαστικά αποκομίζουν κέρδη.
0: Βέβαια.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Βέβαια.
1: Και αυτά τα συμφέροντα είναι τραπεζικά και τα μεγάλα funds, τα οποία μπαίνουν και μετά για να μπουν για την ανοικοδόμηση, για να προχωρήσουν σε δανεισμό και 1000 πράγματα.
0: Καταστροφή, δηλαδή, κεφαλαίου, καταστροφή κεφαλαίου για να κερδοσκοπήσουμε, για να κερδοφορήσουμε.
1: Για να κερδοσκοπήσουμε.
0: Έτσι.
1: Ναι. Δηλαδή, κάπου ο κόσμος πρέπει να αρχίσει να σκέπτεται ότι, επειδή υποτίθεται ότι ναι, είμαστε στο δυτικό κόσμο, υποτίθεται ότι έχουμε δυτικά πρότυπα στη διακυβέρνηση, δημοκρατικά καθεστώτα και όλα τα σχετικά, αλλά στην πραγματικότητα είναι αλλιώς η κατάσταση. Ζούμε σε μια ψευδέστηση. Γιατί δεν βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιοι άλλοι παίκτες οι οποίοι, ωραία, έχουν δημιουργήσει αυτή τη στιγμή έναν περίεργο καπιταλισμό αρπακτικών.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, ακριβώς, βέβαια. Η Κίνα τι κάνει? Η Κίνα έχει άλλο σχέδιο, άλλη τακτική ακολουθεί?
1: Η Κίνα έχει μια άλλη τακτική.
0: Θέλετε να μας πείτε 2 κουβέντες και γι' αυτό?
1: Η Κίνα είναι σε μια άλλη φάση αυτή τη στιγμή.
0: Mm-hmm.
1: Η Κίνα είναι σε μια κατάσταση εξηλεκτρισμού, έτσι,
0: mm-hmm.
1: όπου να κινεί τα πάντα με ηλεκτρική ενέργεια, χρησιμοποιώντας πυρηνική ενέργεια, ηλιακή ενέργεια, αιωλική ενέργεια, και εξάγει αυτή τη στιγμή, πουλάει αυτό το πρότυπο στην Νοτιοανατολική Ασία, η οποία λόγω αυτών των συμβάντων στα στενά του Ορμούς καταλαβαίνει ότι η Κίνα, ως πολιτής μια αστυμπούμε ηλεκτρονική αποθήκη, που έχει δίκτυα, έχει ηλεκτρικά αυτοκίνητα, έχει drones, έχει 1000 πραγματάκια, δημιουργεί συνθήκες απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα.
0: Αυτό γιατί, δεδομένου ότι εισάγει τεράστιες ποσότητες αερίου και πετρελαίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου.
1: Όχι και τόσο, δηλαδή, εάν δούμε ας πούμε τις εξαγωγές τα τελευταία χρόνια και συγκρίνουμε με την Αμερική, έτσι.
0: Ναι.
1: Η Κίνα σε ανανεώσιμη ενέργεια, δηλαδή σε εγκαταστάσεις, σε διαχείριση και όλα αυτά, εξάγει περισσότερα από ό,τι εξάγει η Αμερική σε ορυκτά καύσιμα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα έχει περάσει σε άλλη πορεία η Κίνα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Και μια και μιλάμε για την Κίνα, Θεωρείτε, πώς βλέπετε, η Κίνα για πολλούς λόγους, από ό,τι φαίνεται, θέλει την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Το δηλώνει εμέσως με αυτόν τον περίφημο κινέζικο μετριοπαθή τρόπο. Βέβαια, θα μας πείτε, ένας από τους λόγους που λένε πολλοί είναι ότι δεν θα ήθελε να δει κατάρρευση στην παγκόσμια οικονομία, διότι η παγκόσμια οικονομία, κύριε Ηλιόπουλε, αν δεν κάνω λάθος, είναι ένας από τους, δεδομένου ότι εξάγει πάρα πολλά προϊόντα, είναι η βιομηχανία του πλανήτη η Κίνα, θα είχε συνέπειες και στη δική της την παραγωγή, που θα διέθετε δηλαδή το προϊόν της δικής της παραγωγής.
1: Ναι, βέβαια. Έτσι,
0: θέλετε να μας πείτε λίγο για τη θέση της Κίνας σχετικά με την επιδιωκόμενη ειρήνη. Είναι μόνον για λόγους ηθικούς και πασιφιστικούς, ας πούμε?
1: Όχι. Σαφώς και όχι. Η Κίνα δεν έχει αυτή τη στιγμή... Η Κίνα, αυτό πρέπει να καταλάβουμε, ακολουθεί μία γραμμή πραγματισμού. Υπάρχει δηλαδή ορθολογική σκέψη στους μεγάλους ομίλους στη χώρα, στους ολιγάρχες που διοικούν τη χώρα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Μην ξεχνάμε ότι το πλουσιότερο κοινοβούλιο στον κόσμο είναι στην Κίνα, έτσι.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Διότι η αξία και περιουσιακά στοιχεία των βουλευτών του Κινέζικου Κοινοβουλίου είναι 900 δισεκατομμύρια δολάρια. Βρείτε μάλλον ένα κοινοβούλιο
0: που να έχει τέτοια περιουσία, μάλιστα. Δηλαδή, με συγχωρείτε που χίλια συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά μας το πείτε συγκεντρωτικά. Λένε πολλοί ότι στην Κίνα ο ρόλος των ολιγαρχών, όπως και στη Ρωσία δηλαδή, για άλλους λόγους, ιστορικούς, πολιτικούς, πολιτιστικούς, κλπ., δεν είναι τόσο καθοριστικός όσο είναι στη Δύση. Δηλαδή, η ελίτ της Δύσης, το στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα και όλες αυτές οι ολιγαρχίες της Δύσης, ξέρουμε ότι επηρεάζουν άμεσα την πολιτική εξουσία.
1: Η διαφορά μας με την Κίνα είναι ότι η Κίνα έχει μία λειτουργική ολιγαρχία. Δηλαδή οι ολιγάρχες της κατά κάποιο τρόπο λειτουργούν στα πρότυπα μιας συμβουλευτικής δημοκρατίας. Δηλαδή συνομιλούν μεταξύ τους, συνεννοούνται, γιατί ο ολιγάρχης είναι και ο πρόεδρος. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Σωστά, είναι πάμπλουτος βέβαια.
1: Βεβαίως. Από πού είναι πάμπλουτος ο πρόεδρος? Από την καινοτόμο τεχνολογία και από τη βιοτεχνολογία. Από εκεί είναι οι επενδύσεις του κυρίου Xi Jinping. Λοιπόν, και αυτό το φαινόμενο φαίνεται και στο εξής, ότι έχουμε το Συμβούλιο του Κράτους, που είναι 100 άτομα, ή 97. Είναι ολιγάρχες στη βιοτεχνολογία, στην καινοτόμο τεχνολογία, τα ναυπηγεία, στη βιομηχανία κτλ. Αυτό που έχουν κάνει, που έχουν προσέξει πάρα πολύ, είναι να μην έχουν χρηματοοικονομικό τομέα όπως έχει δει.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή οι Κινέζοι ακολουθούν τις επιτοχές του Άνταμ Σμιθ ουσιαστικά, που ήταν ο πρώτος πολέμιος της χρηματοοικονομίας και θεωρείται και από τους πρώτους σοσιαλιστές, έτσι. Δεν θέλουν χρηματοοικονομία. Άρα με κανέναν τρόπο δεν θα ακολουθήσουν το δικό υπόδειγμα. Θα έχουν δηλαδή, ναι μεν, αυτούς τους ανθρώπους που έχουν, που λειτουργούν με τον τρόπο που έχουν, και αυτοί οι άνθρωποι που λειτουργούν με το συγκεκριμένο τρόπο θα συνεννοούνται για το πώς θα προχωρήσουν τα συμφέροντα της χώρας. Έτσι, διότι μαζί με τα συμφέροντα της χώρας τους προωθούν και τα δικά τους. Πασιφανές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θέλω να πω.
0: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Αυτό συμβαίνει και στην Κίνα.
1: Δεν θα στραφούν ποτέ εναντίον της χώρας τους.
0: Έτσι.
1: Έτσι. Είναι λίγο φαϊνότερο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτό που είπα και προηγουμένως είναι μια λειτουργική ολιγαρχία, τελείως.
0: Ναι.
1: Κάτι που δεν υπάρχει, δηλαδή, ναι, μεν το βλέπουμε ότι και οι άλλες είναι ολιγαρχίες και στη Δύση και από εδώ και από εκεί, αλλά δεν είναι λειτουργικές.
0: Ακριβώς, είναι παρασιτικές, βεβαίως. Βεβαίως.
1: Έτσι. Δηλαδή, ένα παράδειγμα θα πω, έχει εμφανιστεί στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC το αμερικανικό.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ένας Αμερικανός καθηγητής Αγγλικών, ο οποίος γνώρισε μια κοπέλα στη Χαβάη από την Κίνα, την παντρεύτηκε και έκανε τρία παιδιά. Και λέει: αμάν, τώρα τι θα κάνουμε? Λέει: πώς θα ζήσουμε στην Αμερική, πέντε άτομα?
0: Με δάνειο.
1: Μπράβο. Του λέει η σύζυγος: μην ανησυχείς, λέει, θα το ψάξω εγώ. Θα βρούμε. Βρίσκει λοιπόν μια θέση καθηγητού Αγγλικών στη Σεντζέν. Η Σεντζέν είναι ένα ιδιότυπο, σχεδόν αυτόνομο κρατήδιο μέσα στην Κίνα. Είναι η Silicon Valley. Ωραία. Πήγε ο άνθρωπος, έχει πέντε παιδιά, δηλαδή οικογένεια επταμελής.
0: Ναι.
1: με 4.000 δολάρια εισόδημα το μήνα, καθηγητής αγγλικών, έτσι είναι, δεν είναι μηχανικός λογισμικού, μην τρελαθούμε. Ωραία. Και του είναι απαραίτητα για να ζει στο Σεντζέν τα 2.000, τα υπόλοιπα 2.000 τα εξοικονομεί.
0: Με αυτό είναι. Με αυτό είναι.
1: Άρα, εδώ δηλαδή λέμε τέτοια. Δηλαδή, έχουν και υπάρχουν και άλλα παραδείγματα. Δηλαδή, προσλαμβάνουν μηχανικούς λογισμικού από την Αμερική, από κάποιους που πήγανε από τα Υπουργεία και τα λοιπά, λόγω του ότι έγιναν οι περικοπές στην Αμερική, και παίρνουν αυτή τη στιγμή ανθρώπους, δηλαδή συγκεκριμένος, πάλι βγήκε στο CNBC και μίλαγε για την Κίνα, τον πήρανε στη Σαγκάη με 150.000 δολάρια το χρόνο, με αυτοκίνητο, διαμέρισμα, εξασφαλισμένα τα πάντα, και λέει ότι εγώ για να ζήσω στη Σαγκάη και μάλιστα πολυτελώς, δηλαδή σε καλά εστιατόρια, εξόδους και όλα αυτά, χρειάζομαι, λέει, 30.000 δολάρια το χρόνο. Τα υπόλοιπα 120 λέει, θα πάνε στην τράπεζα.
0: Αυτά μας τα έχετε πει και στο παρελθόν, αν θυμάστε, και σε σχέση με την Ταϊβάν.
1: Παραδείγματα.
0: Με την παραδείγματα και από την Ταϊβάν.
1: Αλλά επειδή... Το ίδιο κάνουν και στην Ταϊβάν.
0: Ακριβώς, μας το είχατε πει αυτό.
1: Ακριβώς. Η Ταϊβάν πληρώνει 120.000 δολάρια και έρχεται να πούμε μια εταιρεία η οποία είναι εταιρεία που ασχολείται με προσλήψεις προσωπικό από την Κίνα και λέει, ποια 120, εδώ, έλα εδώ 180.
0: Επειδή έχουμε 20 λεπτά μόνο μπροστά μας, δυστυχώς. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, καταρχάς να ευχαριστήσω και τους φίλους μας για τα καλά λόγια και εκ μέρους του κυρίου Ηλιόπουλου, και να σας, αν θέλετε φίλοι και φίλες, αυτό το περίφημο like, η εκδήλωση δηλαδή της αρέσκειάς σας σε σχέση με τις εκπομπές, για να ταξιδέψουν μακρύτερα, αν το αξίζουν, πατάτε το κουμπάκι που λέει like. Λοιπόν, κύριε Ηλιόπουλε, πάμε γρήγορα σε 3-4 ερωτήσεις, ακόμα δικές μου, και μετά αν θέλετε περνάμε στις τα αθέατα προβλήματα της AI. Αλλά αυτό το αφήνουμε για το τέλος. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, πολλοί λένε ότι ο Τραμπ δεν πήρε τίποτα στο ταξίδι που έκανε στην Κίνα προχθές. Με συγχωρείτε για το απότομο άλμα, αλλά είμαστε περίπου κοντά. Αλλά όμως, όλοι υπήρχε μια υποσημείωση. Τον κύριο Τραμπ τον ακολουθούσαν οι CEO των μεγάλων επιχειρήσεων, των μεγάλων funds κτλ. Ακριβώς. Και τι είπε ο Xi Jinping? Δεσμεύεται ότι θα ανοίξει την οικονομία της Κίνας ακόμα περισσότερο στις αγορές. Αυτό δεν σημαίνει όμως, κύριε Ηλιόπουλέ μου, την ενσωμάτωση, περαιτέρω ενσωμάτωση της χώρας και άρα εξάρτησή της από το δυτικό δίκτυο?
1: Την ανοίγει υπό όρους. Διότι αυτό που προσπαθεί να καταπολεμήσει αυτή τη στιγμή η κινέζικη ηγεσία στη χώρα είναι το φαινόμενο του αποπληθωρισμού. Ναι. Δηλαδή προσπαθεί αυτή τη στιγμή με εισαγωγές, με αγαθά που θα έρχονται από το δυτικό κόσμο, τα οποία αγαθά θα είναι ελκυστικά για τον Κινέζο καταναλωτή, θα πάει να τα αγοράσει, σιγά σιγά να δημιουργήσει κάποιες ελαφρές πληθωριστικές πιέσεις, δηλαδή να έχει έναν πληθωρισμό στις τάξεις 1-1,5%.
0: Ναι.
1: Το οποίο βέβαια θα είναι και υγεία για την οικονομία της
0: Κίνας.
1: Από την άλλη πλευρά, η αγορά, γιατί το προσέξαμε, αυτό ήταν στα ψηλά γράμματα, ανοίγει υπό όρους. Δεν ανοίγει δηλαδή με την έννοια ότι θα μπουν όλοι και θα κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Πάντα ήταν υπό όρους, κύριε Ηλιόπουλε, στην Κίνα. Πάντα.
1: Πάλι θα εξυγχρονούν στην Κίνα, ισχύουν οι συγκεκριμένοι όροι. Απλά σε ορισμένα πράγματα θα χαλαρώσουν. Σε ορισμένους τομείς δηλαδή.
0: Ναι.
1: Σε καταναλωτικά αγαθά, σε αυτά τα πράγματα. Αλλά και το βασικό είναι ότι αυτή η συνάντηση ουσιαστικά ήταν ένα πολύ κακό για το τίποτα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ποιο ήταν το ρεζουμέ? Θα τηρηθούν, λέει, οι συμφωνίες που έχουμε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αμερική. Θα πούμε μία λεπτομέρεια γιατί πρέπει να τηρηθούν οι συμφωνίες. Το Πεντάγωνο, μετά από την επίσκεψη του Προέδρου, δύο μέρες μετά, έδωσε συμβόλαια για 30.000 επιθετικά μη επενδρομένα αεροσκάφη, drones δηλαδή, τα οποία πρέπει να παραδοθούν στην Αμερικάνικη αεροπορία μέχρι τη λήξη του 27, και έως το 28 να έχουμε φτάσει τις 300.000.
0: Drones.
1: Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Με μια γνωστή άγνωστη εταιρεία εμπλεκόμενη στα συστήματα τηλεκατεύθυνση εντοπισμού στόχων κτλ. Την Παλαντήρ, την ξέρουν όλοι.
0: Α, την Παλαντήρ, έχουμε συζητήσει και μαζί. Βεβαίως.
1: Γιατί να μην υπάρχει και η Παλαντήρ, ένα φιμπόρι.
0: Βέβαια, προς Θεού. Ναι, ακριβώς.
1: Το πρόβλημα εδώ ποιο ήταν? Ότι τη στιγμή που τηρούνται οι συμφωνίες, είναι ότι όλα αυτά τα πράγματα και τα σύγχρονα αμυντικά οπτικά συστήματα θέλετε να είναι πύραυλοι, θέλετε να είναι έξυπνα υποβρύχια, θέλετε να είναι οτιδήποτε άλλο σε σύστημα τηλεκατευθυνόμενο, τόμαχο κτλ. Χρειάζονται μαγνήτες παρέων μετάλλων σπανίων γεών. Δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Τέρβιο και δυσπρόσιο, τα δύο μέταλλα. πολύ ωραία. Το 98% του εμπορίου αυτών των κάλυμνες μαγνητές το έχει η Κίνα. Δηλαδή, εάν δεν τηρηθούν οι συμφωνίες προϋπάρχουσες, γιατί είχαν ένα απόσυμα περίπου 2 μηνών οι Αμερικανοί, τέλη Ιουνίου τελειώναν τα αποθέματά τους και τα τριάτα.
0: Σε ένα μήνα,
1: όχι ντρόν δεν μπορεί να σηκωθεί στον αέρα. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα ούτε αυτή. Για τα 5 καινούργια δηλαδή μιλάμε, αεροσκάφη και τα λοιπά. Άρα, όλοι αυτοί οι επιχειρηματίες που πήγαν ο Έλον Μάσκ και τα λοιπά, ο Έλον Μάσκ έρθει και για τα ρομπότ, βέβαια, έτσι.
0: Βέβαια. Πέστε μας δύο λόγια και γι' αυτό. Ναι, πέστε μας.
1: Ακριβώς. Τι έγινε, είπε ο Κινάς, μην ανησυχείτε, κύριοι, η συμφωνία. Άρα, αυτά που έχουμε να παραδώσουμε, θα τα παραδώσουμε. Και από εσάς θα πάρουμε και πετρέλαιο, θα πάρουμε και σόγια. Θα δούμε και τι θα κάνουμε, γιατί θέλουν να αγοράζουν και πλέον κρέατα από την Αμερική, αν και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πρόβλημα μέσα. Αλλά τελικά όλα ήταν ουσιαστικά κατά κάποιο τρόπο κανονισμένα. Αυτό. Μεγαλύτερη σημασία είχε η επίσκεψη του Πούτιν.
0: Α, μα για πέστε μας και γι' αυτό λίγο.
1: Όπου εκεί βεβαίως οι Κινέζοι κάνανε όλες αυτές τις συμφωνίες που κάνανε με τη φίλη η Ρωσία, αλλά η λεπτομέρεια είναι ότι ο δεύτερος αγωγός, ο Power of Siberia πίσω,
0: Σιβηρία 2, μάλιστα,
1: έμεινε για απότερη διαπραγμάτευση.
0: Πώς το ερμηνεύετε?
1: Δηλαδή δεν είπαν οι Κινέζοι, ναι, τώρα να το κάνουμε το έργο, να το προχωρήσουμε.
0: Πώς ερμηνεύετε τη διστακτικότητα των Κινέζων?
1: Δεν είναι διστακτικότητα. Αυτό το έργο το αναβάλουν συνεχώς, ώστε να έχουν τους Ρώσους κατά κάποιο τρόπο σε μια θέση, κατά κάποιο τρόπο στη διαπραγμάτευση, ναι, έχουμε και τον αγωγό να διαπραγματευτούμε.
0: Μάλιστα. Πάντα ένα χαρτί στα χέρια τους, μάλιστα.
1: Μπράβο. Ναι, κρατάνε ένα χαρτί στα χέρια τους.
0: Ναι. Μια ερώτηση εμβόλυμη εδώ, αν θέλετε, γιατί πάντα υπάρχει μια απορία. Λέμε για τις σπάνιες γέες, λέμε για τις εξορίξεις και που η Κίνα ελέγχει το 80 με 90% παγκοσμίως. Γιατί σταματήσανε οι Αμερικανοί κυρίως, γιατί οι Αμερικανοί εδώ και 50-60 χρόνια τις εξορίξεις στη χώρα τους?
1: Διότι εδώ έχουμε ένα πρόβλημα, το οποίο το πρόβλημα το έχουμε σε πάρα πολλούς τομείς. Mm. Δηλαδή είναι αυτό που λένε με ευγενικό τρόπο outsourcing. Δηλαδή να βρούμε έναν τρίτο να μας κάνει τη δουλειά και εμείς να αποκομίσουμε τα κέρδη.
0: Σωστό.
1: Έτσι. Αποδείχθηκε ότι πρόκειται περί τραγικού σφάλματος. Mm. Διότι ναι, με να δώσουμε τη δουλειά στην Κίνα, έτσι, να δουλεύουν τα βιομηχανοστάσια της Κίνας και εμείς να έχουμε τα κέρδη μας από τα προϊόντα που θα παραχθούν στην Κίνα. Όμως, όταν οι Κινέζοι απέκτησαν την απαιτούμενη τεχνογνωσία, το χρησιμοποίησαν προς όφελος.
0: Σαν όπλο, βεβαίως.
1: Βέβαια. Για να κερδίζουν αυτοί. Όταν ήρθε, ας πούμε, ο περίφημος Πενγκ και είπε στον Κινέζο το 2000 ότι ο πλούτος είναι δόξα, έτσι, είχε χαθεί το έργο. Εκεί δεν καταλάβαμε τι έγινε. Και βέβαια, όχι εμείς, η τότε κυβέρνηση Κλίνων που φρόντισε να βάλει την Κίνα στον Διεθνή Οργανισμό Εμπορίου. Από εκεί.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Η Κίνα ακολούθησε την πορεία της.
0: Και μια έτσι προσωπική μου απορία, γιατί δεν στρέφεται ακόμα περισσότερο, έχει κάνει στροφή προς την εσωτερική αγορά η Κίνα, κύριε Ηλιόπουλε, τα τελευταία χρόνια, αλλά αντί να ζητάει χρήματα συνέχεια από το εξωτερικό, δεν ξέρω, γιατί δεν στρέφεται ακόμα περισσότερο στην εσωτερική αγορά, που στο κάτω-κάτω θα εξυπηρετήσει και την ευημερία των πολιτών της, στο όνομα των συμφερόντων των ολιγαρχών της?
1: Όχι, απέναντίας, απλά οι Κινέζοι μετά από τη μεγάλη κρίση που έχουν υποστεί στο τομέα της στεγαστικής πίστης, τα ακίνητα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν αδιάθετα ακίνητα ικανά να στενευγάσουν ολόκληρη τη Γαλλία. Τον πληθυσμό της Γαλλίας.

0: Ναι. Αν μου επιτρέπετε και άλλη μια ερώτηση, θα ήθελα έτσι γενικώς να ξέρω ποιες είναι οι εμπορικές σχέσεις της Κίνας με το Ισραήλ. Για πολλούς λόγους το ρωτάω. Έχουμε καθόλου εικόνα?
1: Βεβαίως έχουμε εικόνα και η Κίνα είχε πολύ καλές εμπορικές σχέσεις με το Ισραήλ.
0: Πολύ καλές.
1: Είχε αγοράσει το δεύτερο προβλήτα στο Τελ Αβίβ, όπου δημιουργήθηκαν προβλήματα. Είχε πάει τότε και ο κύριος Μπέρντ στο Ισραήλ και είχε διαμαρτυρηθεί, διότι δίπλα ήταν η περιοχή που ναυλοχούσαν αμερικανικά πολεμικά σκάφη και λέει δεν είναι δυνατόν να είναι οι Κινέζοι εκεί και εμείς λέει δίπλα να φέρνουμε τα αντιτορπιλικά, να φέρνουμε καζομικά και τέτοια σκάφη να πούμε και να κατασκοπεύουν οι Κινέζοι από τον προβλήτα. Οι Ισραηλοί δεν το δέχτηκαν τότε, έγιναν όσα έγιναν μετά γιατί μεσολάβησε και η Γάζα και τα λοιπά και απλά ο κινέζικος όμιλος που είχε αγοράσει περίπου κάτι ανάλογο με αυτό που έχει γίνει και με τον Πειραιά με την Κόσκο, έτσι.
0: Ναι.
1: Και έναν μεγάλο Ινδικό όμιλο, γνωστό όμιλο κτλ. Και κάναν αλλαγή ιδιοκτησία. Αυτό έγινε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει ακόμα, ότι η Κίνα δεν έχει συμφέροντα μέσα στο Ισραήλ, έτσι.
0: Ναι. Ναι. Η Κίνα εξάλλου πουθενά, κύριε Ηλιόπουλε, σε όλες τις χώρες που εμπλέκεται, καλά το Ισραήλ είναι μια ειδική περίπτωση που καλό είναι να την ξεχωρίζουμε. Αλλά όπου και αν εμπλέκεται, όπου και αν οικονομικά δηλαδή τοποθετείται, δεν επηρεάζει τα πολιτικά συστήματα, τα κοινωνικά συστήματα. Κάνει η δουλίτσα της, κάνει οι δουλίτσες και αυτό είναι όλο. Δεν επηρεάζει. Έτσι δεν είναι?
1: Δεν ενδιαφέρεται.
0: Δεν ενδιαφέρεται.
1: Δεν ενδιαφέρεται. Γιατί ουσιαστικά κινούνται εκτός από τους μεγάλους ομίλους. Οι υπόλοιποι είναι οι επιχειρηματίες. Γιατί να τον ενδιαφέρει τον επιχειρηματία τι πολιτικό καθεστώς έχει η Ρουάντα, παράδειγμα? Δεν τον ενδιαφέρει.
0: Ναι, εντάξει, στα πλαίσια μιας διαφορετικής αντίληψης.
1: Τον ενδιαφέρει το τι μπορεί να πάρει από την Ουγκάντα.
0: Ακριβώς.
1: Ή πηγαίνει, ας πούμε, πηγαίνουν επιχειρηματίες αυτοί, ειδικά που είναι με τους ηλιακούς συλλέκτες και κάνουν προαγορά αργύρου από το Περού. Τον ενδιαφέρει τι γίνεται μέσα στο Περού? Όχι βέβαια. Τον ενδιαφέρει να συνεχίσει να πουλάει ηλιακούς συλλέκτες.
0: Η παγκόσμια ύφεση που μοιάζει να είναι επιθύρες. Αν νομίζετε ότι σας διακόπτω άτσαλα, να μου το λέτε, να συνεχίζετε αυτό που αν είχατε κάτι στο μυαλό σας. Εγώ απλώς επισπεύδω λίγο γιατί έχουμε λίγο χρόνο και να με συγχωρείτε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πόσο νομίζετε ότι θα πλήξει η επερχόμενη πιθανώς ύφεση παγκοσμίως την Κίνα, η οποία θα έχει πρόβλημα τοποθέτησης της υπερπαραγωγής της?
1: Εδώ έχουμε το ζήτημα του εάν αυτή τη στιγμή η Κίνα έχει λάβει μέτρα ώστε να αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο. Σε σχέση με τους υπόλοιπους, αυτή τη στιγμή είναι στην καλύτερη θέση να το αντιμετωπίσουν. Και δεν είναι μόνο ότι αυτή τη στιγμή έχουν μια τεράστια εσωτερική αγορά η οποία μπορεί να βοηθήσει, είναι ότι έχουν πολύ μικρή έκθεση στα ομόλογα.
0: Τα αμερικάνικα.
1: Δηλαδή ναι, δηλαδή δεν μπορούν να πιέσουν στα ομόλογα. Το ομόλογο κυρίως αγοράζεται στο εσωτερικό της Κίνας και από κάποιες άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας.
0: Η Ιαπωνία πρώτα και κυρία.
1: Και η Ιαπωνία.
0: Έτσι.
1: Αλλά για να το καταλάβουμε, η Κεντρική Τράπεζα έχει ένα επιτόκιο 3,5%. Ωραία. Mm. Το επίσημο. Mm. Το δεκαετές ομόλογο της Κίνας έχει 1,8. Είναι κάτω από το επιτόκιο της Κεντρικής Τράπεζας.
0: Mm.
1: Λοιπόν, και ένα ανάλογο φαινόμενο που δείχνει κατά κάποιον τρόπο σε πόσο χαμηλό βαθμό είναι εκτεθειμένη η οικονομία, συμβαίνει στη Ρωσία. Δηλαδή η Κεντρική Τράπεζα χαμήλωσε τα επιτόκια στο 15%, αλλά το δεκαετές το ρωσικό ομόλογο έχει 14,4.
0: 14,4, τι λέτε?
1: Είναι κάτω από το επιτόκιο της Κεντρικής Τράπεζας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτά, εντάξει, είναι λεπτομέρειες, αλλά κάποιος όταν κοιτάζει, ας πούμε, πίνακες ομολόγων από συγκεκριμένους ισότοπους, τα βλέπει αμέσως.
0: Ναι.
1: Έγινεται. Θέλω να πω ότι κατά κάποιο τρόπο οι Κινέζοι μπορούν να το αντιμετωπίσουν γιατί έχουν λάβει μέτρα. Να το αντιμετωπίσουν. Το θέμα είναι οι υπόλοιποι, κυρίως ο δυτικός κόσμος, τι προληπτικά μέτρα έχει λάβει.

0: Βγαίνει και όπου βγει, κύριε Ηλιόπουλε, όπου βγει. Ό,τι θέλει ο Τραμπ.
1: Δηλαδή, αν δούμε το γελίο παράδειγμα της Ευρώπης, όπου μέσα σε μία τετραετία έχουμε τρεις ενεργειακές κρίσεις. Μία το 22, μία το 23 με τα στενά της ενέργειας, και άλλη μία τώρα το 26 με τα στενά του ορμού. Τρεις. Λοιπόν, τι διδαχθήκαμε από τις τρεις κρίσεις?
0: Πώς το ερμηνεύετε αυτό, και πάμε στις δύο τελευταίες ερωτήσεις.
1: Στο ότι απλά αυτούς που αποκαλούμε η γραφειοκρατία των Βρυξελών δεν ενδιαφέρονται.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή που έχουμε πάει και καλές δεξαμενές σκέψεις και ανθρώπους που άλλοι πολύ ικανούς που μπορούν να διαχειριστούν κινδύνους και τέτοια πράγματα. Και δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ένα μηχανισμό, έτσι, ο οποίος μηχανισμός να λειτουργεί για θέματα ενεργειακής ασφαλείας.
0: Προφανώς το ξέρουν, κύριε Ηλιόπουλε, δεν είναι ότι είναι άσχετοι, αλλά πού είναι το ενδιαφέρον του στραμμένο και δεν κοιτάνε αυτό που εσείς πολύ σωστά λέτε?
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πού είναι στραμμένο το ενδιαφέρον. Άλλος ίσως να το γνωρίζει.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ δεν το ξέρω πού είναι στραμμένο το ενδιαφέρον.
0: Να κάνουμε πόλεμο με τη Ρωσία, αυτό είναι το ενδιαφέρον, τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Να κάνουμε πολεμική εικόνα, έτσι.
1: Μα τι πόλεμο να κάνουμε με τη Ρωσία? Δηλαδή θέλω να πω αυτή τη στιγμή ότι λένε ναι, λένε να διαπραγματευτούμε και τα λοιπά και να βρούμε και ειδικό διαπραγματευτή και το ένα και το άλλο. Μα εάν από τη μία πλευρά λες ότι η Ρωσία είναι ανίσχυρη οικονομικά και ότι βιώνει αυτή τη στιγμή τρομακτικές δυσκέρειες, τότε πρέπει να την πιέσεις, όχι να ψάξεις να βρεις διαπραγματευτή. Ή το ένα θα συμβαίνει ή το άλλο. Τι γίνεται δηλαδή? Θέλω να πω ότι δεν έχουμε μία συγκροτημένη κατά κάποιο τρόπο ομάδα ανθρώπων μέσα στην Ευρώπη οι οποία να μπορούν να λειτουργήσουν ώστε να διαχειριστούν κινδύνους και κάποιες σοβαρές επισφάλειες που έχουμε.
0: Ναι. Αν μπορώ να σας ρωτήσω επίσης ότι για το Ιράν, μια ερώτηση μονάχα, μοιάζει να δείχνει και να υπολογίζει ότι όλο και περισσότερο μπορεί να απορροφήσει τη δυτική πίεση των κυρώσεων και όλα αυτά μέσω εμπορικών καναλιών που συνδέονται με τις χώρες των BRICS, την κινέζικη ενεργειακή ζήτηση, τη ρωσική χρηματοοικονομική υποδομή, χρησιμοποιεί δηλαδή τα ρωσικά συστήματα. Τα δίκτυα. Και κυρίως τον μηχανισμό διακανονισμού σε τοπικό νόμισμα. Άρα αισθάνεται την πίεση, αλλά όλο και περισσότερο δεν αισθάνονται στρατηγική απομόνωση, κύριε Ηλιόπουλε, έτσι ναι?
1: Μα έχουμε μια χώρα η οποία για δύο και πλέον δεκαετίες προετοιμάζεται για αυτό που συνέβη τώρα.
0: Σωστά.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Σωστά.
1: Δεύτερον, είναι μια χώρα η οποία δεν είναι αραβική χώρα. Αυτό το ξέρουν οι πάντες βέβαια. Αλλά από την άλλη πλευρά, από την πλευρά της Μοσάτ, βασικά που συγκέντρωνε πληροφορίες και έδινε αυτό και έκανε ανάλυση κτλ., δεν υπολογίστηκε το βάθος. Όταν γίνεται κάτι, αναπτύσσονται δύο μέτωπα, το ξέρουμε από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έτσι, από τη μάχη του. Το μυστικό είναι το βάθος που έχει το μέτωπο, το οποίο το γνώριζε πάρα πολύ καλά. Άρα, από τότε το ακολουθούν όλοι. Όταν λοιπόν δεν έχει υπολογίσει το βάθος του αντιπάλου, του Ιράν, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και εμπλέκεσαι σε αυτή την ιστορία εξολοθρεύοντας την πρώτη γραμμή, δηλαδή στον οδός των αξιωματούχων στον ένα τον άλλο, και μετά βλέπεις να προβάλλει κάτι άλλο και πρέπει να ξαναμπεί στη διαδικασία να καταστρέφεις και μετά ξανά να καταστρέφεις και τα λοιπά, δεν τελειώνεις.
0: Δεν τελειώνεις.
1: Δηλαδή, επί το κοινό λεγόμενο, αυτό που λένε ας πούμε στους πολέμους, δεν μπορείς να δρέψεις δάφνες.
0: Ναι.
1: Υπάρχει πρόβλημα.
0: Μία μικρή παρατήρηση ακόμα πριν μας εκθέσετε αυτά που δεν βλέπουμε σε αυτή την περίφημη τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία όλοι οι Δύσεις σχεδόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες κυρίως, έχουν στρέψει τις ελπίδες για την ανάκαμψη, την κερδοφορία κτλ. Αλλά πριν από αυτό, και η Κίνα βεβαίως. Αυτό είναι το τραγικό. Μα γι' αυτό σας ρώταγα και προηγουμένως ακριβώς αυτό. Ότι δηλαδή η Κίνα ενσωματώνεται όλο και περισσότερο, αλλά θα το συζητήσουμε άλλη φορά βαθύτερα.
1: Ναι.
0: Θέλετε να μας πείτε.
1: Απλά έχει άλλη αντίληψη η Κίνα για την τεχνητή νοημοσύνη. Η Κίνα βαδίζει τον αγώνα δρόμου για την τεχνητή νοημοσύνη με τη λογική ότι έχει ένα αγαθό κοινής ωφέλειας.
0: Α, μάλιστα. Αυτό είναι τεράστια διαφορά. Τεράστια διαφορά όμως.
1: Δεν είναι τεράστια διαφορά.
0: Βέβαια.
1: Λέει εδώ, πρόκειται για ένα αγαθό κοινής ωφέλειας, το οποίο θα διευκολύνει τη ζωή, θα διευκολύνει οι εργασίες, θα διευκολύνει κίνηση, θα διευκολύνει μεταφορές, θα διευκολύνει χίλια δυο πράγματα. Άρα είναι για το καλό όλων.
0: Σωστά.
1: Να τη χρησιμοποιήσουμε.
0: Δεν είναι για την κερδοφορία του Elon Musk και του ενός και του άλλου, έτσι δεν είναι?
1: Όχι.
0: Έτσι.
1: Όχι βέβαια. Σαφώς θα κερδίσουν οι εταιρείες και το βλέπουμε από αυτές που μπαίνουν στο χρηματιστήριο. Αλλά έχουν αυτή τη λογική.
0: Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Θέλετε να μας πείτε τώρα, αυτή η AI, η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία όπως το βλέπουμε όλοι, τραβάει όλη τη δυτική οικονομία για την ώρα, τεράστιες τοποθετήσεις, δισεκατομμύρια, Θέλετε να μας πείτε τι δεν βλέπουμε? Ποια είναι τα αθέατα δηλαδή προβλήματα και πλευρές της τεχνητής νοημοσύνης?
1: Το πρώτο βασικό πρόβλημα είναι οι δαπάνες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε δαπάνες σε ετήσια βάση, έτσι, 400 δισεκατομμύρια δολάρια για τις υποδόμες. Το δεύτερο είναι ότι οι δαπάνες κεφαλαίου διευθρύνονται σε τέτοιο βαθμό που και οι μεγάλοι όμιλοι με τα Alphabet και λοιποί, παρά τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια και δόν σε ετήσια βάση, κάνουν συνεχώς ομολογιακές εκδόσεις αυξάνοντας το χρέος για να καλύψουν δαπάνες. Δηλαδή, θέλω να πω, οι αιτήσεις δαπάνες κεφαλαίου σε δισεκατομμύρια είναι πάρα πολύ υψηλές πλέον. Το 25, ας πούμε, περίπου, ξεπεράσαμε τα 300 δισεκατομμύρια. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το νούμερο. Το τρίτο πρόβλημα είναι η παραγωγικότητα και η κερδοφορία από την τεχνητή νοημοσύνη. Παρά το γεγονός ότι έχουμε λογισμικά με αλβατώδη πρόοδο, βλέπουμε ότι τα λογισμικά δεν διαθέτουν κριτική σκέψη. Αλλά έχουν απλώς ικανότητες οργάνωσης δεδομένων και πληροφοριών με βάση στατιστικές πιθανότητες.
0: Εδώ επιτρέψτε μου μια μικρή διακοπή, γιατί και το μεγάλο ερώτημα. Μπορεί στο εγγύς μέλλον να αποκτήσει αυτή τη δυνατότητα, την κριτική σκέψη δηλαδή που περιγράψατε, η τεχνητή νοημοσύνη?
1: Όχι, είναι πολύ δύσκολο.
0: Πολύ δύσκολο. Είναι ένα όνειρο δηλαδή. Μάλιστα, με συγχωρείτε. Θα τα πούμε άλλη φορά
1: δηλαδή,
0: γι' αυτό.
1: Εμφανίζουν συμπτώματα παρεστήσεων τα λογισμικά. Ή επινοούν κάποιες υποθέσεις σε ποσοστό που ποικίλει από 15 έως και 50% του χρόνου που αναλόγουν. Είναι αυτό. Έχουν μετά μια λογική κυψέλης. Δηλαδή, και εμφανίζουν ένα έλλειμμα για δημιουργικών απαντήσεων. Με διαφορετικά λογισμικά να παρέχουν παρόμοιες σχεδόν απαντήσεις στις ίδιες ανοιχτές ερωτήσεις που απαιτούν κάτι περισσότερο, δηλαδή όχι μια μονολεκτική άρνηση ή κατάφαση. Και είναι στιγμές για να ενθαρρύνουν λεπτομερέστερες και ποιοτικές απαντήσεις. Έχουμε αυτά τα σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή, αυτό τι γίνεται? Βλέπουμε ότι από τα τέλη του 25 οι αποκαλούμενοι 7 υπέροχοι αγωνίζονται να διατηρήσουν μια θέση και ασμένουν. Και ο πόλεμος με το Ιράν έχει επιδεινώσει την κατάσταση. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά τα πράγματα, γιατί πέραν αυτού, κάτω από την επιφάνεια της τεχνητής, υποχώρησε το γεγονός των καταναλώσεων ενέργειας, έτσι, πρέπει από τα 460 τεραβάτ να πάμε σε πάνω από 1000 τεραβάτ στο 2030 για να μπορούμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες.
0: Και πού θα βγει αυτό, κύριε Ηλιόπουλε, πού θα βρεθούν αυτά τα πράγματα?
1: Υποτίθεται επί μικρή πυρηνική αντιδραστήρες.
0: Μόνον αυτή η ιστορία. Μάλιστα, θα γεμίσουμε και πυρηνικούς αντιδραστήρες.
1: Οι μικροί πυρηνικοί αντιδραστήρες θέλουν τουλάχιστον 5 χρόνια εξέλιξη. Η Ευρώπη είχε την ευκαιρία το 22 με την ενεργειακή χρήση να προχωρήσει σε ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα και να φτάσουμε το 30 να έχουμε λειτουργικό μικρό πυρηνικό αντιδραστήρα, τον οποίο να τον βάλουμε σε μαζική περιοχή, και το κάναμε. Έτσι. Απλό. Γίνεται πόλεμος, ας πούμε, Φερρυππίν, για τη μικροεπεξεργαστών. Για να πάρουν τις μονάδες επεξεργασίας γραφικών δεδομένων. Έχουμε πολλά. Δηλαδή, ουσιαστικά, έχουμε ένα πρόβλημα ότι οι ταμιακές ροές πλέον είναι αρνητικές. Αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο για μια. Είναι στο μείον 11%. Μετά, αυτά που πρέπει να προμηθευτούν. Δηλαδή, όταν έχουμε ένα κέντρο στα 100 ΜΒ, θέλουμε πάνω από 2.000 τόνους σε χαλκό, πάνω από 14.000 τόνους χαλίβα, 1.200 τόνους αλουμινίου, θέλουμε 299 τόνους γραφίτη. Το 68% του γραφείου το ελέγχει η Κίνα. Θέλουμε 250 τόνους μόλυβδο, 220 τόνους νικολίου, ο βάλτιο 40 και άλλοι 30 τόνους λιθίου για τους εφεδρικούς ιδιωτές. Έχουμε σε καταναλώσει υδατός τεράστιες, σε 17,5 εκατομμύρια λίτρα, μια πόλη 50.000 κατόπιν, και η ανάλογη σε ενέργεια πάμε από τα 100 έως και 500 ΜΒ συνεχώς. Αυτά τα πράγματα πρέπει να λυθούν.
0: Πρέπει να λυθούν, έχετε δίκιο. Όμως νομίζετε ότι μπορεί να τραβήξει τελικώς η τέχνη κυρίως μάλλον, μη σας ανοίξω πολύ τη συζήτηση, αλλά κυρίως βλέπουμε ότι η Κίνα μπορεί να εξελίσσεται στην τεχνητή νοημοσύνη με λογική κοινή ωφελία, όπως τις είπατε εσείς πριν από πολύ λίγο. Και να μην έχετε αυτές τις κολοσσιαίες 600 δισεκατομμύρια, 400 δισεκατομμύρια κολοσσιαίες επενδύσεις στον κλάδο.
1: Αυτό που στην Κίνα είναι πολύ μικρότερες.
0: Ακριβώς. Αυτό, πώς γίνεται αυτό και είναι σχεδόν, υποτίθεται τουλάχιστον, πλησίων των Ηνωμένων Πολιτειών στην τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι, γιατί η Κίνα έχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό, ότι βαδίζει πάντα με οικονομίες κλίμακος, έτσι. Mm. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, λένε τώρα, το έχουμε δει, δηλαδή κινούν αυτοκίνητα τα οποία λειτουργούν με βάση λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης. Τι γίνεται? Είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, δεν είναι κάποια, ας πούμε, 100 και 200 και 300 φορτηγά. Είναι πολύ μεγάλοι αριθμοί. Αυτό αμέσως αλλάζει τα δεδομένα. Δηλαδή, άλλο δηλαδή να κάνω μια παραγωγή 100 και άλλο να κάνω μια παραγωγή 1000 και 10.000. Πέφτει το κόστος.
0: Σωστό. Σωστό, βεβαίως.
1: Εδώ, αυτά τα πράγματα πρέπει να τα καταλάβουμε. Δηλαδή, οι βετεράνοι της τεχνητής νοημοσύνης ασχολούνται εδώ και πάνω από 20 χρόνια. Παλαντήρ και οι υπόλοιποι, να πούμε. Το γεγονός ότι επειδή βγήκαν κάποια προϊόντα ουσιαστικά ψυχαγωγίας, έτσι από την OpenAI, δεν λέει τίποτα. Mm. Αλλού είναι η ουσία.
0: Δηλαδή,
1: πρέπει να καθίσουμε να σκεφτούμε ορισμένα πράγματα και κυρίως να υπάρχει κατά κάποιον τρόπο από ένα σύνδεσμος εταιριών οι οποίες είναι στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, έτσι, να έχουν τακτική επαφή, λόγω χάρη λέμε τώρα στην Αμερική με την Αμερικανική κυβέρνηση, για να μπορέσουν να προχωρήσουν κανονικά. Δηλαδή, στον όπου γίνεται ένας πόλεμος αυτή την αθέατος μέσα στην Αμερική, όπου από τη μία πλευρά είναι η Silicon Valley, δηλαδή Elon Musk, Andreessen Encarp, Peter Thiel, Palantir και όλοι αυτοί οι υπόλοιποι, οι οποίοι θέλουν να κάνουν τη Silicon Valley στα πρότυπα του Shenzhen, στην Κίνα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Δηλαδή αυτοδιοίκητοι.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι όταν έχει κυβερνήσει στην Καλιφόρνια τον Gary Newsom, πώς θα το πετύχεις αυτό? Γίνεται.
0: Ενώ στην Κίνα είναι εφικτό.
1: Στην Κίνα είναι εφικτό.
0: Ναι.
1: Διότι οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι ουσιαστικά είναι το κυβερνητικό σχήμα, το ανώτατο συμβούλιο κτλ., τι λένε? Α, Silicon Valley στο Σεντζέν, μάλιστα θα την κάνουμε. Γιατί όχι? 17 εκατομμύρια κάτοικοι στο Σεντζέν τώρα. Τεράστια πόλη.
0: Τεράστια.
1: Και τεράστια βεβαίως παραγωγική δυναμικότητα.
0: Ναι. Κύριε...
1: Και κυρίως αυτά. Και κυρίως φοροδοτική δυνατότητα. Mm. Έτσι.
0: Σωστή.
1: Μεγάλο πράγμα. Λοιπόν, αυτά όμως, γιατί το συζητάνε στην Αμερική, έχουν γραφεί και κάποια δοκίμια υπέρ αυτών των καταστάσεων και από τον Αντρέσεν και ο Τιλ έχει γράψει για αυτά κτλ. Αλλά εδώ είναι θέμα του πώς αντιδρούν οι πολιτείες.
0: Mm.
1: Και οι κυβερνήτες. Θα δούμε. Θα δείξει. Τι να πω.
0: Κύριε Λιόπουλε, πάντα είναι όλα αυτά που μας λέτε πολύ αθέατα και πολύ πολύτιμα. Θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας και σας ευχαριστούμε πολύ για το σημερινό, έτσι.
1: Καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Φίλοι και φίλες, φτάνοντας στο τέλος του πρώτου μέρους της σημερινής μας εκπομπής, τις ευχαριστίες μας στις κυρίες Ευθυμίου, Λέκα και Μαυρογέννη, στους κύριους Ντάφο και Γιάννου, στον ηρωή βεβαίως που είναι η στέγη και το σπίτι αυτής της προσπάθειας, στην ΕΡΤΟΠΕΝ που αναμεταδίδει τις εκπομπές μας και πάνω από όλους σε εσάς που συμμετέχετε στα ίδια ενδιαφέροντα με εμάς, είστε μαζί μας, μας κάνετε παρέα και μας δίνετε δύναμη να συνεχίσουμε. Να είστε καλά. Θα συνεχίσουμε με τον κύριο Χαρβαλιά, έναν πολύ έμπειρο δημοσιογράφο, Έναν άνθρωπο με τον οποίο θα μπορούσε κανείς να θίξει πολλά ζητήματα της τρέχουσας επικαιρότητας, τα οποία θα θίξουμε όποια προλαβαίνουμε, αλλά κυρίως θα προσπαθήσουμε όπως πάντα, γιατί δεν είμαστε μια ειδησιογραφική εκπομπή, άλλοι τα κάνουν καλύτερα από εμάς, έχουν περισσότερες δυνατότητες, και άλλωστε δεν μας ενδιαφέρει και τόσο πολύ η επιφάνεια της θάλασσας. Μας ενδιαφέρει το βάθος. Ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
4: Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού.
3: Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
5: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτο περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε για έλεγχο. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
0: Ert Open. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε για μια ακόμα φορά στην εκπομπή στην αιχμή του δόρατος. Ποιο είναι το θέμα των ημερών? Τα νέα κόμματα. Εκείνα που ήδη έχουν εμφανιστεί στο δημόσιο λόγο και κάποια τα οποία αναμένονται. Προφανώς και οι εκλογομάγειροι και το προσωπικό της, και το προσωπικό τους ασχολούνται κατεξοχήν αυτές τις μέρες με τις εκλογές που υποτίθεται ότι θα έκανε ο κύριος Μητσοτάκης το Σεπτέμβριο. Άλλοι λένε βέβαια ότι αυτό ήταν απλώς ένας τρόπος να αναγκάσει τους αντιπάλους του, τους πολιτικούς του αντιπάλους να ανοίξουν τα χαρτιά τους και έτσι να μπορεί να χαράξει την εκλογική στρατηγική με την ησυχία του. Από ό,τι φαίνεται μάλλον θα γίνουν του χρόνου, αλλά ποιος ξέρει, πραγματικά ποιος ξέρει. Η ενασχόληση γενικώς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι πόσο παίρνει από την Κωνσταντοπούλου ο Βελόπουλος, ο Βελόπουλος από τον Τσίπρα, ο Τσίπρας από τον... Αυτή είναι η ιστορία. Λες και αυτή η χώρα, αυτά είναι τα προβλήματα που την απασχολούν. Όχι η ίδια η ύπαρξή της, η οποία κατά πολλούς τουλάχιστον βρίσκεται σε μια πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση. Λίγο να κοιτάξουμε και γύρω μας, να κοιτάξουμε τους φίλους μας, τους γείτονές μας, να κοιτάξουμε τους συμμάχους μας, τους Γερμανούς, οι οποίοι κάνουν δουλειά και θέλουν να βάλουν από την πίσω πόρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τους Τούρκους χωρίς δικαίωμα ψήφου. Αλλά αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει θα μπορούν να παίρνουν κονδύλια, να αποφασίζουν, να επηρεάζουν κτλ. Η Ελλάδα κινδυνεύει από παντού. Κυρίως βέβαια από τους ξένους, από την ελληνική πολιτική και οικονομική τάξη, ποιος να ξέρει. Μπορεί να σκεφτούμε όμως. Εκείνο που είναι απορίας άξιο είναι όλο το μηντιακό σύστημα αυτές τις μέρες, το οποίο κατευθύνεται σε αυτή την ιστορία, σε αυτές τις ασήμαντες κατά πολλούς συζητήσεις, και μάλιστα αν είναι ένα χρόνο πριν τις εκλογές. Και έτσι καταλήγει δημοσιογράφη και μηντιακό σύστημα αργύνω τα εξαπτέρυγα ενός συστήματος, φρικαλαίου συστήματος, δεν είχε υπάρξει στην Ελλάδα όπως το σύστημα Μητσοτάκη, άσχετα αν τον γέννησε ο κύριος Τσίπρας και τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά εν πάση περιπτώσει ας αφήσουμε το παρελθόν και ζούμε τι συμβαίνει σήμερα. Το θέμα είναι επιτέλους να αναπνεύσει αυτή η χώρα από αυτό το πράγμα που έχει επιβληθεί πάνω της, ή από όλους είναι ένα καρτέλ πολιτικό και για άλλους ένα καρτέλ εγκληματικό. Ένας άνθρωπος ο οποίος κυβερνά την Ελλάδα και όχι μόνο αυτός και οι άλλοι, στο όνομα των πρεσβειών και σε βάρος του ελληνικού λαού. Τώρα, σήμερα είναι μαζί μας κάποιος πάρα πολύ έμπειρος δημοσιογράφος, θα μας ξεναγήσει σε αυτό το σκηνικό των ημερών, τα νέα κόμματα, αυτά που σχηματίστηκαν, αυτά που εμφανίστηκαν μάλλον, αυτά που θα εμφανιστούν, τι συμβαίνει αλήθεια στον πολιτικό χώρο, τι κρύβεται, τι είναι αθέατο, τι δεν βλέπουμε δηλαδή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μας. Ο κύριος Χαρβαλιάς είναι ένας πάρα πολύ έμπειρος δημοσιογράφος και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας στο στούντιο σήμερα. Κύριε Χαρβαλιά, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία, κύριε Λαμπρόπουλο.
0: Κύριε Χαρβαλιά, όταν αν χτυπήσει το τηλέφωνο, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, λέει, όταν θα χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 ώρα τώρα, ποιος το σηκώσει? Ελπίζω, κύριε Χαρβαλιά, να μην είναι εκείνος που το σήκωσε στην Κάσο, στη Πάλαια, στην Κρήτη, στα Τέμπη, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Είναι δηλαδή μόνο ο κύριος Μητσοτάκης άξιος και ικανός να κυβερνήσει αυτή τη χώρα?
1: Κοιτάξτε, εδώ ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, πράγματα τα οποία εγώ προσωπικά έχω μια καριέρα δημοσιογραφική, μια θητεία μάλλον, δημοσιογραφική, 3 δεκαετιών. Δεν τα έχω ξαναδεί, δεν σας το κρύβω. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες πρακτικές οι οποίες παραπέμπουν σε καθεστώς και σε αρχηγολατρία και σε αυτοθαυμασμό του αρχηγού με τον τρόπο τον οποίο εμέσως αναφέρατε. Όλα δηλαδή εκπορεύονται, όλα πηγάζουν και όλα καταλήγουν στη σοφία του ηγέτη, του Μωυσέως όπως τον έχουν ονομάσει κάποιοι φίλοι του και κάποιοι δημοσιογράφοι. Εγώ θα σας έλεγα ότι αυτού του είδους, ξέρετε, οι γενικεύσεις και οι αφορισμοί είναι ιδιαίτερα άστοχοι σε μια περίοδο που η χώρα, όπως πολύ καλά περιγράψετε και εσείς ο ίδιος στην εισαγωγή σας, υποφέρει και κινδυνεύει. Προσέξτε και τα δύο ρήματα. Υποφέρει, γιατί ένα μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας ζει στο όριο της φτώχειας, δεν έχει να βγάλει το μήνα, δεν ξέρω τι λένε τα νούμερα και οι εκτιμήσεις του οικονομικού επιτελείου ή του κυρίου Στουρνάρα ο οποίος επανεξελέγει για μια τρίτη θητεία, 18 ολόκληρα χρόνια, αυτός ο μοιραίος άνθρωπος στο τιμόνι της Τράπεζας Ελλάδος, αλλά η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Ο κόσμος βρίσκεται, ξέρετε, στο απόλυτο όριο, σε μια κατάσταση που είχαμε γνωρίσει και τα χρόνια, τα σκληρά χρόνια των μνημονίων. Όχι ότι τώρα δεν είμαστε σε δανειακή εξάρτηση και ομοιρία, ασφαλώς και είμαστε. Τυπικά έχουν τελειώσει τα μνημόνια. Ο κόσμος όμως έχει φτωχοποιηθεί περισσότερο, κύριε Λαμπρόπουλε. Περισσότερο και από την περίοδο των μνημονίων, όταν συρρυκνώθηκε το ΑΕΠ αυτής της χώρας. Δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Αυτή είναι η μία παράμετρος. Η άλλη παράμετρος, όπως πολύ καλά ξέρετε και πολύ συχνά λέτε και στις εκπομπές σας, είναι η γεωπολιτική, η γεωστρατηγική παράμετρος, διότι η χώρα είναι ένα ξέφραγο αμπέλι, ανοχήρωτη, κινδυνεύει. Βλέπουμε ότι συμβαίνουν συνέχεια επεισόδια τα οποία, επειδή τα μέσα ενημέρωσης είναι, θα πω μια βαριά λέξη, είναι εκμαυλισμένα από το καθεστώς Μητσοτάκη, αποσιωπούν αυτά τα γεγονότα ή τα απαξιώνουν σαν να μην συνέβη τίποτα, όπως στην περίπτωση του ουκρανικού ντρόουν, για το οποίο, κύριε Λαμπρόπουλε, τόσες μέρες έχουν περάσει και δεν έχουμε επίσημη εξήγηση ή επίσημη τοποθέτηση από το Υπουργείο Άμυνας. Τι ήταν αυτό, πόσα κιλά εκρηκτικών μετέφερε, τι ακριβώς πήγε να κάνει, πώς βρέθηκε εκεί. Καμία λοιπόν ενημέρωση.
0: Διαμαρτυρήθηκε ο κύριος Δένδιας όμως.
1: Ναι,
0: διαμαρτυρήθηκε, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, ο κύριος
0: έτσι μας λένε τουλάχιστον.
1: Ο κύριος Δένδιας βγήκε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με κάποια, θα έλεγα, αδόκιμα για την σημασία του γεγονότος χαχανιτά. Είπε ότι εμείς δεν έχουμε να ζηλέψουμε. Λες και αυτό είναι το ερώτημα. Αν έχουμε να ζηλέψουμε, δεν έχουμε να ζηλέψουμε, όταν παραβιάζεται η θαλάσσια κυριαρχία της χώρας. Είπε κάτι ακατάληπτο ότι ήταν σε διεθνή ύδατα. Ασφαλώς και δεν είπε. Ήταν σε μια σπηλιά της Λευκάδας. Ναι. Και από εκεί και πέρα, σιγία σειρμάτου, βεβαιώθηκε βεβαίως, δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς, ότι είναι ουκρανικό. Καταλάβαμε ότι ο κύριος Γεραπετρίτης, άλλος μπασπιτός αστέρας αυτού του καθεστώτος,
0: ακόμα υποκλίνεται στον Ερντογάν μετά από τόσο.
1: Ναι, ναι, προσπάθησε να πάρει τηλέφωνο τον Ουκρανό ομολογό του για να διαμαρτυρηθεί. Καταρχήν έπρεπε το ίδιο βράδυ να έχει καλέσει εδώ τον Ουκρανό πρέσβη και να τραβήξει το αυτή και να κάνει ένα σκληρότατο διάβημα διαμαρτυρίας. Και προφανώς ο Ουκρανός, επειδή ο υπουργός, τώρα ο ομολογός του, επειδή τον θεωρεί ασήμαντο, αναλώσιμο και ασήμαντο, ούτε καν του βγαίνει στο τηλέφωνο. Εκεί έχουμε φτάσει. Άρα το πρόβλημα της χώρας είναι διτό, κύριε Λαμπρόπουλε.
0: Γιατί, κύριε Χαρδαλιά, κύριε Χαρδαλιά, μου συγχωρείτε, γιατί δεν είχαν μια άλλη στάση έστω σε αυτό το γεγονός? Σε αυτό το γεγονός και με την τορπίλη τη χθεσινή, πάλι είχαμε κάτι άλλο, αλλά και κυρίως με το ουκρανικό ντρόουν. Γιατί?
1: Νομίζω υπάρχει απόλυτη σιωπή και από την πλευρά της αντιπολίτευσης, με κάποιες εξαιρέσεις, για να μην είμαστε ισοπεδωτικοί και αφοριστικοί. Εγώ για παράδειγμα δεν ξέρω, και στη χθεσινή ομιλία άκουσα τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος έκανε κάτι τελείως γενικόλογες τοποθετήσεις. Το μόνο συγκεκριμένο που είπε ήταν για το Ισραήλ και την Παλαιστίνη. Δεν αναφέρθηκε διεξοδικά στο Ρώσο-Ουκρανικό, δεν αναφέρθηκε στην υπόθεση του ουκρανικού ντρόουν, δεν αναφέρθηκε σε αυτήν ακριβώς την αδυναμία του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών να το πάρουν σοβαρά, κύριε Λαμπρόπουλε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν μας παίρνουν σοβαρά. Και όταν βλέπεις την αντιπολίτευση και το επίδοξο δεύτερο κόμμα, γιατί εδώ ζούμε μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία δημοσκοπική, θα δείτε, ήδη άρχισαν οι δύο πρώτες δημοσκοπίες, αλλά θα δείτε, σας το λέω με τα λόγου γνώσεως, ότι όλοι οι δημοσκόποι θα σπεύσουν να βγάλουν δεύτερο κόμμα τον κύριο Τσίπρα.
0: Μα ήδη τον βγάζουν, αν δεν κάνω.
1: Ήδη. Αλλά λέω και οι μεγάλες, γιατί προηγήθηκαν δύο μικρές δημοσκοπικές εταιρείες. Θεωρώ ότι και οι Big Four των δημοσκοπήσεων θα καταλήξουν στο ίδιο αποτέλεσμα. Έφνης ο κύριος Τσίπρας, συγκίνησε το ακροατήριο, επέλεξε και αυτό το όνομα για την ονομασία για το κόμμα του, που κατά τη γνώμη μου είναι απολύτως διχαστική, είναι δηλαδή μια επιχείρηση πολιτικής τιμωρηχίας. Γιατί, κύριε Λαμπρόπουλε, η εθνική αντίσταση ούτε χαρίζεται σε κόμματα, ούτε μονοπολείται από κόμματα, έτσι. Και είναι προσβολή, προσέξτε τι σας λέω, είναι προσβολή για τη μνήμη των νεκρών κάποιος να καπηλεύεται αυτό το όνομα ακριβώς για να αποσπάσει μικροκομματικά ωφέλη και να βρεθεί με μερικές έδρες στην επόμενη Βουλή. Ατυχέστατο, έχω την αίσθηση ότι κάποιοι από τους συμβούλους του ενδεχομένως και ο καθηγητής ο κ. Μαρατζίδης, ο οποίος είναι ένας από τους αναθεωρητές της
0: βασικός αναθεωρητής της ιστορίας,
1: μπορεί να είχε αυτού του είδους την έμπνευση. Ξέρετε, υπάρχουν κάποιοι ιστορικοί, κύριε Λαμπρόπουλε, οι οποίοι θεωρούν ότι δεν υπήρξε γερμανική κατοχή, ότι μάλλον να το πω αλλιώς, ότι στην κατοχή οι Έλληνες δεν πολεμούσαν τους Γερμανούς, σκοτώνονταν μεταξύ τους. Αυτό δεν είναι ακριβές. Εξυπηρετεί όμως, εξυπηρετεί μία προσπάθεια, όπως σας είπα, πλαστογράφησης, επαναχάραξης, αν θέλετε, της ιστορίας, προς σε μια κατεύθυνση άμβλυνσης ή εξοραϊσμού των εντυπώσεων για τα όσα εγκληματικά διέπραξαν οι Γερμανοί στη χώρα μας και μία επίσης προσπάθεια συμψηφισμού αυτών των εγκλημάτων με τις ακρότητες που έγιναν στον εμφύλιο πόλεμο ο οποίος ακολούθησε και εμπολής αυτός ο εμφύλιος πόλεμος προκλήθηκε και ακριβώς από τους συμμάχους και από τους Γερμανούς όμως. Διότι οι Γερμανοί βλέποντας την επικείμενη συνθηκολόγηση Ιταλίας και την αποχώρηση των Ιταλικών δυνάμεων έπρεπε να βρουν τρόπο να διαφυλάξουν τα νότα τους και να διασφαλίσουν την αποχώρησή τους. Ο τρόπος ήταν να διχάσουν τους Έλληνες και να διχάσουν τις ελληνικές αντάρτικες μονάδες δυνάμεις οι οποίες τόσο καιρό τους πολεμούσαν. Και τα κατάφεραν μια χαρά, γιατί βρέθηκαν διάφοροι πρόθυμοι και από τον αστικό και από τον πολιτικό κόσμο να υπηρετήσουν ακριβώς αυτές τις επιδιώξεις. Το όνομα λοιπόν, για να κλείσω αυτό, το όνομα Ελλάς είναι καταχρηστικό, είναι διχαστικό, επαναφέρει έναν διχασμό και ταυτόχρονα καπηλεύεται, ξαναλέω, την μνήμη των νεκρών του αγώνα, οι οποίοι δεν ανήκουν σε έναν πολιτικό ή σε έναν ιδεολογικό χώρο. Ο αγώνας ήταν εθνικός, γι' αυτό ονομάζεται εθνική αντίσταση, και βρήκα αυτή την πρωτοβουλία ατυχέστατη, δεν ξέρω αν την αποφάσισαν για να δημιουργήσουν ένα εφέ και να γίνεται κουβέντα επ' αυτού τις επόμενες μέρες. Πάντως για μένα οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια, ξαναλέω, πολιτικής συμβολικίας είναι ατυχής επικοινωνιακή προσέγγιση.
0: Είχα σκοπό να σας το ρωτήσω λίγο αργότερα. Θα σας
1: τα παίρνει συζήτηση και τα λέμε.
0: Όχι, να σας για αυτό που θα σας πω τώρα. Αυτό που είπατε πολύ, πολύ σωστά και εγκαίρως το είπατε. Στην Ελλάδα υπάρχει ένα φαινόμενο. Αυτό το φαινόμενο αριστερά-δεξιά δεν λέω για ιδεολογία του καθενός μας. Εσείς μπορεί να είστε να προτιμάτε μια κατεύθυνση στην οικονομία, εγώ κάποια άλλη, ο άλλος κάποια άλλη. Εγώ μιλάω για εκείνο το πολλωμένο κλίμα, το οποίο υπάρχει εδώ και 80 περίπου χρόνια σε αυτή την Ελλάδα και το οποίο περιγράφεται από το αριστερά-δεξιά.
1: Ναι.
0: Εγώ ειλικρινά θυμίζω ότι σε όλη την Ευρώπη αυτό έχει ξεπεραστεί. Θα μου πείτε ότι δεν υπήρχε ένας τόσο μεγάλος και αιματηρός εμφύλιος πόλεμος, δεν παίχτηκαν. Ωραία. Γιατί επιτέλους δεν μπορούμε να βγούμε, όχι να μην κρατάμε την ιδεολογία μας, να μην παρεξηγηθώ. Δεν θα ήθελα να γίνω δεξιός, αριστερός ή κεντρός. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Με ενδιαφέρει γιατί δεν μπορούμε εμείς, όπως τα κίτρινα γυλαίκα βγήκαν στη Γαλλία με τη σημαία τη γαλλική, στις διαδηλώσεις τις μεγάλες. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Γιατί στην Ελλάδα, κατά τη γνώμη σας, έχω διαβάσει το εξαιρετικό σας βιβλίο που λέγεται Για Βόλ, βέβαια, και μπορεί να βρει κάποιος πολλές απαντήσεις και σε αυτό το ερώτημα εμέσως έστω, αλλά να μας πείτε εσείς γιατί θεωρείτε ότι αυτό δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Μπορεί να πει κανείς βεβαίως ότι το καλλιεργούν τα κόμματα ακριβώς για την εκλογικό του συμφέρον. Είμαι υποτίθεται αριστερός, είμαι υποτίθεται δεξιός, πατριδοκάπηλος ή οτιδήποτε και το χρησιμοποιώ. Αλλά γιατί ουσιαστικά δεν εσείς με την πείρα σας δηλαδή και με την οξυδέρκειά σας να μας πείτε γιατί επιτέλους αυτό το πολλωμένο δεξιά-αριστερά και ξαναλέω, όχι ιδεολογία, γιατί θα μου πούνε, μα τι λέτε ότι δεν υπάρχουν ιδεολογίες, βεβαίως και υπάρχουν και τις πιστεύουμε και τις δοκιμάζουμε μέσα στην ιστορία, μέσα στον χρόνο και τα βλέπουμε. Αλλά γιατί, κύριε Μένη, αυτή η τρέλα. Είστε αριστερός, είσαι δεξιός, να γιατί ο Τσίπρας το όνομα σε Ελλάς.
1: Γιατί, κύριε Λαμπρόπουλε, θεωρώ πως υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες συντηρούν αυτόν τον διχασμό για ίδιον όφελος, το οποίο όφελος δεν έχει να κάνει τίποτα με τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, της χώρας και του ελληνικού έθνους. Υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες βολεύονται με την αναβίωση αυτού του διχασμού και το καλλιεργούν προς την ίδια κατεύθυνση. Δηλαδή, είναι, ξέρετε, οι δυνάμεις ακριβώς της αναθεώρησης της ιστορίας, η οποία στην κατεύθυνση που γίνεται βολεύει οποιονδήποτε άλλον εκτός από τους Έλληνες.
0: Okay.
1: Βολεύει πρωτίστως τους Γερμανούς όταν μιλάμε για την περίοδο της κατοχής. Αυτοί έχουν την αγωνία να εξοραίσουν και να αμβλύνουν τις εντυπώσεις και να συμψηφίσουν τις εντυπώσεις. Είναι ακριβώς το ίδιο το οποίο κάνουν και με την Ρωσία και με την τότε Σοβιετική Ένωση. Η λογική είναι δηλαδή, βρε παιδί μου, δεν έκαναν εγκλήματα μόνο οι Ναζί, δεν έκαναν εγκλήματα μόνο οι Γερμανοί, έκαναν από τη μία πλευρά τα SS, τα οποία εν πάση ήταν ένα επίλεκτο σώμα, το οποίο αυτό βαρύνεται με τα περισσότερα εγκλήματα, ψεύδος,
0: σωστό,
1: διότι η Wehrmacht συνολικά έκανε τα εγκλήματα και το ξέρουμε και από την ελληνική εμπειρία. Δηλαδή σε πολλές περιοχές της Ελλάδος που έγιναν τρομερές σφαγές, υπάρχουν και αντίστοιχοι μαρτυρικοί τόποι, δεν υπήρξαν καν SS. Ήταν μονάδες τακτικού στρατού, ήταν ξέρω εγώ πάνω στο κομμένο στην Άρτα η ημεραρχία Έντελβαϊς, ήταν η ημεραρχία κυνηγών, ήταν μονάδες τακτικού γερμανικού στρατού. Οι Γερμανοί λοιπόν προσπαθούν να αποσύσουν αυτές τις κατηγορίες και να πούν ότι σε έναν πόλεμο εγκλήματα γίνονται ένθεν κακήθεν, και κοιτάξτε τι είχε κάνει ο Στάλιν, και κοιτάξτε το μεγάλο διωγμό, και κοιτάξτε το λοιμό στην Ουκρανία.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, δεν συγκρίνονται. Είναι τελείως λάθος αυτός ο συμψηφισμός. Δεν συγκρίνονται τα μεν με τα δε, διότι στην περίπτωση της Γερμανίας υπήρξε συστηματικός, έγινε μια εργαλειοποίηση δηλαδή, στην κατεύθυνση αφανισμού συγκεκριμένων εθνοτικών ομάδων, και όχι μόνο μέσα στη Γερμανία, και στις χώρες στις οποίες κατακτούσαν οι Γερμανοί πηγαίναν και με επιστημονικές πλέον μεθόδους εξόντωναν πληθυσμιακές ομάδες στις οποίες δεν τους άρεσαν για κάποιο λόγο. Έτσι, δεν συμβάδιζαν με το αφήγημα, εν πάση περιπτώσει, του ναζισμού.
0: Ήταν κατώτερα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό το έγκλημα δεν συμψηφίζεται, δεν παραγράφεται και δεν μπορεί, εν πάση περιπτώσει, να συγκριθεί με κάτι στην κατεύθυνση άμβλυνσης των εντυπώσεων. Όμως οι Γερμανοί το επιχειρούν, και το επιχειρούν ιδιαίτερα στην Ελλάδα με έναν τρόπο, θα σας έλεγα, πολιτιστικής ή μορφωτικής διείσδυσης. Ξέρετε όλα αυτά, όλους αυτούς φορείς και τα think tanks τα οποία αναβίωσαν στην περίοδο των μνημονίων και τα οποία προάγουν τέτοιου είδους πολιτιστικές δράσεις διαχείρισης μνήμης, πάντα στην κατεύθυνση αλλίωσης, παραγραφής, στρεψοδικίας ιστορικής, για να έρθουν πιο μαλακά τα όσα έκαναν στη συνείδηση ενώ του Έλληνα, τα όσα έκαναν οι Γερμανοί εκείνη την μαύρη περίοδο.
0: Αυτά που έκαναν τώρα, ξέρετε, ανοίγετε συνέχεια και πολύ καλά κάνετε διάφορα θέματα. Αυτός ο ρόλος της Γερμανίας είναι διαχρονικός. Έτσι. Ας ξεκινήσουμε από τις... Δεν θέλω να πάω στις αρχές του 20ου αιώνα, δεν θέλω να πάω στην καθοδήγηση των Γερμανών αξιωματικών, στις εκαθαρίσεις, στις εθνοκαθάρισεις.
1: Να πάτε, κύριε Λαμπρόπουλε, γιατί υπάρχει ιστορική συνέχεια και υπάρχουν αναλογίες πάντα. Δηλαδή το γερμανικό συμπεριφορικό σύνδρομο είναι αρκετά διαχρονικό και έχει νόημα να κοιτάμε και πίσω από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Απολύτως. Απολύτως. Θέλω να σας ρωτήσω όμως και αυτό που θα ήθελα να υπενιχθώ στην αρχή της εκπομπής μας. Ο Μέρτς, αν δεν κάνω λάθος, το πήρε το αυτί μου κάπως στα κλεφτά αυτές τις μέρες. Προσπαθεί να φέρει την Τουρκία από την πίσω πόρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σαν μέλος το οποίο δεν θα ψηφίσει. Δεν ξέρω αν είναι κάτι το οποίο είναι επίσημο, δεν ξέρω, κάπως το μέσα από τις ειδήσεις. Εν πάση περιπτώσει όμως, γιατί αυτή η συμπεριφορά των Γερμανών, πέρα από την ηγεμονία τους, την προσπάθεια, δεν ξέρω, ηγεμονεύουν ακόμα οι Γερμανοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή έχει μετριαστεί η ηγεμονία τους? Αυτό είναι ένα ερώτημα και αμέσως μας λέτε μετά αυτό που σας ρώτησα προηγουμένως.
1: Νομίζω θα αστείευεστε, δηλαδή ούτε τα ρολόγια μας δεν μπορούμε να αποφασίσουμε τους δείκτες αν τους πάμε στη θερινή ή τη χειμερινή ώρα, αν δεν αποφασίσουν οι Γερμανοί και τα ενεργούμενα τους βέβαια στις Βρυξέλλες. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το μπρος πίσω με τους θερμικούς κινητήρες των αυτοκινήτων. Όταν είχαν οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες μπει στην παραζάλη των ηλεκτρικών, τα θέλαν όλα ηλεκτρικά. Όταν διαπιστώσαν ότι δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τους Κινέους σε το παιχνίδι, πατήσαν φρένο και τώρα λέει παράταση των θερμικών κινητήρων. Λοιπόν, η Γερμανία ασφαλώς και ηγεμονεύει και η Γερμανία έχει και μία κάστα ευρωυπαλλήλων όπως η κυρία Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν που αναφέρεται σε αυτήν. Ναι, δεν είναι μόνο Γερμανοί αυτοί που αναφέρονται σε Βερολίνο. Υπάρχει μια κάστα ευρωυπαλλήλων. Τώρα, η Γερμανία, καλά, δεν χρειάζεται να πούμε ότι έχει παραδοσιακές σχέσεις με το τουρκικό έθνος. Έχουν μια σχέση συμπάθειας και συνεργασίας. Σας θυμίζω ότι για 12 ολόκληρα χρόνια είχε σταματήσει η στρατηγική συνεργασία με την Τουρκία λόγω το υποτίθεται της γερμανικής ευαισθησίας για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων τις οποίες έκανε το καθεστώς Ερντογκάν. Τώρα αυτό ως διαμαγείας ο Μέρτς το έπαψε, είπε ότι περασμένα ξεχασμένα, τίποτα δεν είπε, δεν χρειάστηκε δικαιολογία και είπε αρχίζει πάλι στρατηγική συνεργασία με αμυντικές, στον αμυντικό τομέα, στρατιωτικό τομέα και βεβαίως επειδή είναι πολύτιμος σύμμαχος και στο ΝΑΤΟ η Τουρκία πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να έρθει στο SAFE, στο πρόγραμμα δηλαδή το ευρωπαϊκό για την αμυντική θωράκιση, να συμμετάσχουν και τουρκικές εταιρείες δεδομένου ότι είναι ήδη πολύ δραστήριες σε αυτό το τομέα. Και παράλληλα αυτό το οποίο αναφέρατε γίνεται και μια πονηρή φόρμουλα, υποτίθεται αφορά σε αυτή τη φάση την Ουκρανία, αλλά σε δεύτερο χρόνο μπορεί να αφορά την Τουρκία και εκεί θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, δηλαδή είναι ένα είδος προνομιακής εταιρικής σχέσης χωρίς δικαίωμα ψήφου. Τώρα τι σημαίνει αυτό σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία καταργεί ο Σουνούπου και το Βέτο?
0: Ακριβώς.
1: Δεν νομίζω ότι παίζει
0: ακριβώς
1: κάποιο ρόλο.
0: Ακριβώς.
1: Θα έχεις δηλαδή αρκετά από τα προνόμια και τα δικαιώματα και αυτό είναι μια φόρμουλα την οποία θα σας έλεγα καλοβλέπει η Τουρκία και θα μπορούσε να αποτελεί πρόκριμα για τη θέσπιση ακριβώς μιας ειδικής σχέσης. Και αν ρωτήσετε, για να έρθουμε στο δικό μας το χάλι και στο δικό μας το πρόβλημα, ποια είναι η θέση των ελληνικών κομμάτων γύρω από αυτή την προοπτική μιας ιδιαίτερης ειδικής σχέσης της Τουρκίας? Δεν υπάρχει θέση.
0: Έχετε ακούσει κάτι, κύριε Χαρβαλιά, εσείς? Δεν έχουμε ακούσει τίποτα γι' αυτό.
1: Όχι, είχαμε ξεκινήσει αρχικά αρνητικά. Τώρα μιλάω για δεκαετίες πριν, έτσι. Αρνητικά, ότι δεν θέλουμε την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποια στιγμή, νομίζω στα χρόνια του Σιμίτη, αυτό άλλαξε. Υποτίθεται ότι είμαστε πλέον έξυπνοι, φωτιστήκαμε από το ευρωπαϊκό πνεύμα και λέμε γιατί να μην τη βάλουμε την Τουρκία μέσα για να την ελέγχουμε. Ξέρετε, όσο ωραία την ελέγχουμε στο ΝΑΤΟ.
0: Έτσι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Να την ελέγχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά από αυτό το στάδιο της συμπάθειας στην προοπτική μιας ειδικής σχέσης για την Τουρκία, η ίδια η Τουρκία για μία σειρά λόγων τραβήχτηκε από την Ευρώπη, τραβήχτηκε και η Ευρώπη από την Τουρκία και η συζήτηση είχε μείνει για αρκετά χρόνια παγωμένη. Επανέρχεται τώρα στο προσκήνιο και επανέρχεται δυναμικά. Και σας ρωτώ, ποια είναι η θέση των ελληνικών κομμάτων, ξέρουμε?
0: Αυτό.
1: Ποια είναι η θέση των ελληνικών κομμάτων για την κατάργηση του ΒΕΤΟ, ξέρουμε?
0: Ξέρουμε γιατί το ΠΑΣΟΚ θέλει να καταργηθεί. Το άκουσα στην Ευρωβουλή πέρσι. Όταν είχε τεθεί, ήταν υπέρ της κατάργησης.
1: Ελπίζω ότι θα. Όχι, έχετε απόλυτο δίκιο. Και έτσι ξεκίνησε ο κύριος Ανδρουλάκης, σας θυμίζω, στις σοκοματικές εκλογές που τον ανέδειξαν έναντι του Γιώργου Παπανδρέως, βασικού του αντιπάλου. Είχε κάνει μια περίοδο στην Κύπρο και είχε εκφράσει τότε την καινοφανή άποψη ότι και οι μικρές χώρες πρέπει να ταχθούν υπέρ της κατάργησης του ΒΕΤΟ για να μην έχουμε διάφορους ενοχλητικούς όπως η Ουγγαρία τότε και η Πολωνία που μπλοκάρουν αποφάσεις κλπ. Ελπίζω, θέλω να ελπίζω, γιατί δεν τον έχω ακούσει τελευταία να τοποθετείται ο ίδιος πάνω στο θέμα, ότι έχει αναιρέσει αυτή την βιαστική και εντελώς επιπόλαιη τοποθέτηση.
0: Θα όφειλε να την ανακαλέσει αν κατάλαβε ότι έκανε λάθος. Το να μην την ανακαλεί κανείς σημαίνει κάποιο πρόβλημα. Τέλος πάντων. Θέλω να μας πείτε, κύριε Χαρβαλιά, εγώ θέλω να επιμείνω λίγο στο πριν γυρίσουμε στον κύριο Τσίπρα και στο νέο του κόμμα και την κυρία Καριστιανού μετά βεβαίως. Για το θέμα αριστερά-δεξιά, γιατί οι άλλες κοινωνίες το ξεπέρασαν? Εγώ επιμένω σε αυτό, γιατί ξέρετε, βλέπω ότι ο καθένας, ο κύριος Τσίπρας ή ο διάφοροι πατριδοκάπηλοι, δεξιοί, αριστεροί, δεν με ενδιαφέρει, το χρησιμοποιούν διαρκώς αυτό. Χωρίς στην ουσία οι πολιτικές που ακολουθούν να είναι ουσιαστικά διαφορετικές. Θέλω να πω, πώς η κοινωνία ακόμα το αποδέχεται?
1: Γιατί αυτού του είδους, ξέρετε, η αναβίωση των παθών με μια χουλιγκανική εκδοχή, μιλάμε για χουλιγκανισμό τώρα εδώ, δυστυχώς ταιριάζει εν πολλής και στη σημερινή ελληνική κοινωνία. Το λέω με πικρία αυτό, αλλά είναι μια διαπίστωση. Αν θέλουμε να μιλάμε λέει τη γλώσσα της αλήθειας, πρέπει να το πούμε. Έχουν βρει τα αδύνατα spots αυτοί ακριβώς οι οποίοι θέλουν να διαιωνίζεται ο διχασμός, γιατί βοηθάει πάρα πολύ τις πολιτικές τους επιδιώξεις. Είδατε μια ολόκληρη συζήτηση που έγινε όταν βρέθηκαν αυτά τα τεκμήρια με τους 200 οι οποίοι σκοτώθηκαν στην Κεσαριανή. Στην Κεσαριανή βέβαια σκοτώθηκαν μόνο αυτοί οι 200, έχουν σκοτωθεί πολύ περισσότεροι άνθρωποι και πολλών ιδεολογικών αποχρώσεων. Με πλειοψηφικό ρεύμα τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν προσκύμενοι στο Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά όχι απόλυτο. Όταν λοιπόν ήρθαν σε επιφάνεια αυτά τα ντοκουμέντα, αμέσως έσπευσαν κάποιοι να πούν ότι αυτούς τους σκότωσαν καταρχήν Έλληνες χωροφύλακες, ενώ ήταν πασιπανές, ήταν Γερμανοί.
0: Μα αφού οι φωτογραφίες το δείχνουν.
1: Ακριβώς. Και κατά δεύτερον ότι αυτοί σκοτώθηκαν επειδή ήταν κομμουνιστές. Αυτό ήταν το κριτήριο. Δεν ήταν αυτό το κριτήριο. Το κριτήριο ήταν του λεγόμενου αντιπίνου. Φέρε 200, επειδή έγινε αυτό. Φέρε 200, δεν μας ενδιαφέρει αν είναι κομμουνιστής, πράσινος, κόκκινος. Όποιοι είναι, φέρ τους και εκτέλεσε. Αυτό λοιπόν είναι νομίζω μία έντεχνη προσπάθεια να διατηρηθεί σε χουλιγκανικούς όρους, έτσι.
0: Σωστά.
1: Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, τέτοιο
0: σωστά,
1: πράγμα.
0: Σωστά.
1: Το αριστερός δεξιός, το οποίο είναι μία έννοια που στην εποχή μας έχει πεθάνει. Δεν υπάρχει προσδιορισμός στην κλίμακα αριστερά-δεξιά. Υπάρχει προσδιορισμός στο κλάσμα όποιος είναι με την πατρίδα, εθνοκεντρικός, συντηρητικός, παραδοσιακός, όπως θέλετε πείτε το, και όποιος είναι εθνομηδενιστής, είτε από την νεοφιλελεύθερη σκοπιά, είτε από την αριστερή σκοπιά. Έτσι. Αυτό είναι πλέον ο διαχωρισμός της κοινωνίας. Δεν υπάρχει. Στην Ελλάδα όμως συνεχίζει και θα δείτε ότι αυτού του είδους τα ανακλαστικά θα αναβιώσουν και στις εκλογές. Πιστεύω θελημένα ή αθέλητα με το όνομα αυτό το οποίο επέλεξε ο κύριος Τσίπρας και δεν ξέρω πώς θα του βγει στο τέλος επικοινωνιακά.
0: Μου κάνει εντύπωση. Βέβαια ο κύριος Τσίπρας μας είχε συνηθίσει αυτό. Όλα αυτά, η διακήρυξη την έχω μπροστά μου εδώ, οι θέσεις ας πούμε τις οποίες ο κύριος Τσίπρας χθες εξέφρασε, εν πάση περιπτώσει εσείς τις ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, είναι τελείως αόριστες.
1: Γενικόλογα.
0: Δεν λέει τίποτα.
1: Εντελώς γενικόλογα. Γιατί δεν θέλει να τοποθετηθεί σε συγκεκριμένα ζητήματα. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι ενδεχομένως έχει κάποιες δεσμεύσεις. Δηλαδή για να επανέλθω, δεν είναι καθόλου πιστικός ο κύριος Τσίπρας να υποδύεται αυτή τη στιγμή τον Τσε Γκεβάρα, τον Παναστάτη Ποπολάρο, όταν έχει, θα του πω ευγενικά, θα μπορούσα να του πω και διαφορετικά, έχει επιδώσει διαπιστευτήρια σε όλες τις ολιγαρχικές αυλές, ενδεχομένως σε κάποιες πρεσβείες. Μπορεί, δεν γίνεται αυτό. Ή το ένα ή το άλλο.
0: Ενδεχομένως, τώρα κοιτάξτε, είχε... Και το θυμάμαι τον κύριο Τσίπρα με το κιπά στο Ισραήλ, ναι, το όταν ήταν πρωθυπουργός και είχε ταξιδέψει και είχε προσκυνήσει και στο τείχος.
1: Και εγώ μιλώ για νεότερες δεσμεύσεις. Από τότε που έφυγε από τον πρωθυπουργικό αξίωμα, διαπιστευτήρια για να επανέλθει. Το μόνο το οποίο νομίζω έχει ζητήσει ως όρο από τους συνομιλητές του ο κύριο Τσίπρας είναι να το επιτρέπουν να ονομάζεται αριστερός.
0: Αυτό το επιτρέπουν κιόλας, μάλιστα. Τι προβλέπετε εσείς με την πολύ μεγάλη πείρα σας για την τύχη αυτού του κόμματος? Εγώ θεωρώ, ποιος είμαι εγώ να πω, αλλά όπως το αισθάνομαι, ότι δεν ξεχνάει ο ελληνικός λαός ούτε την Κολοτούμπα στο δημοψήφισμα που κατ' εμέ ήταν ό,τι χειρότερο μπορούσε να γίνει παραβία στις θέλεις του ελληνικού λαού ευθέως. Εν πάση περιπτώσει, τι προβλέπετε εσείς, ξεχνάει ο κόσμος?
1: Ναι, ξεχνάει ο κόσμος. Ξεχνάει και συγχωρεί πολύ εύκολα.
0: Και συγχωρεί κιόλας.
1: Και συγχωρεί πολύ εύκολα. Και μπροστά σε μια λογική απαλλαγής από κάτι απεχθές, μπορεί να επιστρέψει σε κάτι που πριν λίγο καιρό ήταν επίσης απεχθές. Αυτό είναι το τραγικό της ιστορίας. Και αν, ξέρετε, ο κόσμος στη συνείδηση του κόσμου περάσει ότι ο μόνος τρόπος απαλλαγής από το σημερινό καθεστώς είναι η παλινώστηση του Τσίπρα, θα μπορούσε να κινηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεν θα γίνει αυτό. Δεν θα γίνει. Και καλό αν το ξέρουν και οι σπόνσορες, οι χορηγοί του εγχειρήματος, γιατί ο κύριος Τσίπρας έχει ένα τεράστιο ποσοστό αρνητικής γνώμης και θα σας έλεγα ότι η μισή από αυτούς που εκφράζουν, για να μην πω παραπάνω, αρνητική γνώμη για τον κύριο Τσίπρα είναι αυτό που λέμε haters. Δεν θέλουν να τον δουν ούτε ζωγραφιστό. Άρα το να κάνει μια αξιοπρεπή, ξέρετε, να έχει μια αξιοπρεπή επίδοση που θα του επιτρέψει να καταλάβει κάποιες έδρες στην επόμενη Βουλή, αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπω. αλλά το να επιστρέψει στην εξουσία νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και σε αυτή τη φάση, με αυτό ακριβώς το διχαστικό προφίλ, ο μόνος ο οποίος τρίβει τα χέρια του για την ύπαρξη του κόμματος Τσίπρα είναι ο ίδιος ο Μητσοτάκης.
0: Νομίζετε ότι θα κοιτάξτε, είναι προφανές ότι είναι πολύ περισσότερο χαρισματικός από τον κύριο Ανδρουλάκη. Γιατί το λέω αυτό? Υποτίθεται ότι ο κόσμος θα προσχωρήσει, θα ψηφίσει, δεν ξέρω τι, στο κόμμα Τσίπρα, ακριβώς επειδή θέλει να φύγει ο Μητσοτάκης και αφετέρου ως εκ τούτου να ενωθεί κεντροαριστερά, έτσι τη λένε. Και πράγματι είναι πολύ περισσότερο χαρισματικός ως πρόσωπο. Νομίζω ότι μπορεί να το επιτύχει αυτό ο κύριος Τσίπρας?
1: Νομίζω ότι είναι ευσεβής πόθος εκτός όχι μόνο του ιδίου, αλλά και του Μεγάρου Μαξίμου. Δηλαδή το Μεγάρου Μαξίμου έχει στήσει όλη αυτή. Έχει ευλογήσει.
0: Έχει και
1: ευλογήσει. Γιατί? Θα σου το πω πάρα πολύ απλά. Αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης, ανεξαρτήτως του πότε θα κάνει εκλογές, πάει με στρατηγική δεύτερου γύρου. Ξέρει ότι στον πρώτο γύρο τα κουκιά δεν βγαίνουν και αυτό το οποίο φοβάται είναι μήπως είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό του. Δηλαδή θέλει πάση θυσία και για ψυχολογικούς, όχι μόνο για τον πόνους, για ψυχολογικούς λόγους, να είναι πάνω από το 25%. Από εκεί και πέρα είναι συνείδηση όλων ότι δεν θα σχηματιστεί στην πρώτη κάλπη κυβέρνηση. Άρα λοιπόν θα ήθελε πολύ περισσότερο να έχει στην πρώτη κάλπη δεύτερο κόμμα τον Τσίπρα. Γιατί? Πρώτον, διότι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει μια εναλλακτική επιλογή για τον κεντρό αστικό κόσμο, ο οποίος δεν θέλει τον Μητσοτάκη, ενώ ο Τσίπρας δεν αποτελεί επιλογή για τον κεντρό αστικό κόσμο. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν την επόμενη μέρα, άμα βγει τρίτο ή τέταρτο, τι θα γίνει, κύριε Λαμπρόπουλο? Θα διασπαστεί κατευθείαν.
0: Κύριε Διαμαντοπούλου, θα πάρει
1: και κάποιοι πρόθυμοι. Μπράβο. Με προλάβατε. Πολύ ωραία το λέτε. Και κάποιοι πρόθυμοι που μπορεί να συνιστούν συνολικά σε δύναμη το 30%, μπορεί λίγο πιο πάνω, λίγο πιο κάτω, θα σπεύσουν να ενωθούν με τη Νέα Δημοκρατία. Πρώτο όφελος λοιπόν για τον κύριο Μητσοτάκη. Δεύτερο όφελος, άμα γίνει δεύτερος ο Τσίπρας, θα αρχίσουν τα χαλκεία να αναπαράγουν το αφήγημα, έρχονται οι κομμουνιστές, το ΕΛΑΜ, αυτό το ΕΛΑΣ θα μας πάρει τα σπίτια, θα κάνει, θα δείξει κλπ. Η όπλα θα τα επιστρατεύσουν όλα, έτσι, να είστε σίγουροι. Να είστε σίγουροι. Λοιπόν, αυτό βολεύει πάρα πολύ τη Νέα Δημοκρατία, γιατί όπως είπα, ο Τσίπρας έχει οροφή και θα μπορέσει να επαναπατρίσει ο Μητσοτάκης με τον κίνδυνο, με την κινδυνολογία αυτή και με διάφορα άλλα, ξέρετε, επιχειρήματα. Έχουμε. Αντί να λέει ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο, θα λέει και τώρα που έχουμε προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα εμπιστευτείτε αυτούς, εμένα μόνο θα εμπιστευτείτε που ξέρω, είμαι ειδικός, μιλάω με την Ούρσουλα κλπ. Λοιπόν, αυτό θα πιάσει, να είστε σίγουρος, και από τα χαμηλά ποσοστά στις δεύτερες επαναληπτικές εκλογές θα μπορέσει ο Μητσοτάκης να επαναπατρίσει ψηφοφόρους και από τα άλλα νεοσύστατα κόμματα. Δηλαδή το κόμμα του Σαμαρά, το οποίο φαίνεται ότι είναι πρώτον πυλών.
0: Θα γίνει.
1: Ναι, η αίσθησή μου είναι ότι έχει περάσει το ποτάμι, βλέπει ανθρώπους. Εντάξει, δεν θα το διακινδύνευα με σιγουριά 100%, αλλά νομίζω ότι προχωράει. Γιατί βλέπει ανθρώπους και συζητάει για υποψήφιους βουλευτές.
0: Αν μου επιτρέπετε, γιατί σας διάκοψα κιόλας, ήθελα να μου πείτε ποια εμβέλεια βλέπετε στο κόμμα Σαμαρά, γιατί βεβαίως ενδεχομένως με την προτροπή και τα χρήματα του Μαξίμου μπορεί, γιατί λένε γύρω στο 3%. Αυτό είναι και επιθυμία του κυρίου Μητσοτάκη για να μην χάσει δεξιούς ψηφοφόρους. Αυτό είναι το ένα που θα ήθελα να μας πείτε. Τι βλέπετε, ποια

0: Το ζήτημα τώρα είναι, ξέρετε, ότι αυτό το 5 ή το 6 στις επόμενες εκλογές είναι πιθανόν να πέσει το μισό. Αν πιάσει ακριβώς αυτή η έκκληση επαναπατρισμού. Ακριβώς.
1: Πολλοί λένε και για τον κύριο Σαμαρά και για τον κύριο Τσίπρα ότι έχουν μάθει από τα λάθη τους. Δηλαδή, ο κύριος Σαμαράς έχει μάθει πώς του φέρθηκε η κυρία Μέρκελ και πράγματι, έτσι. Στην ουσία δεν τον στήριξαν όταν κατάλαβαν, όπως το είχα δει εγώ τότε δηλαδή, όταν κατάλαβαν ότι δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει την εκφράση στην ελληνική κοινωνία, θα έρχονταν ο Τσίπρας που θα ήταν κάπως πιο ίσως διαχειρίσιμος με την έννοια της κοινωνικής, είχε μεγάλη κοινωνική ακτινοβολία και πολιτική. Ταυτόχρονα ο κύριος Σαμαράς έλεγε θα ασκήσω κάθε σελίδα του μνημονίου, κάθε μέρα θα ασκίζω, το θυμάμαι εγώ προσωπικά να τον ακούω στην τηλεόραση, θα ασκίζω σελίδα τα μνημόνια. Και ο κύριος Τσίπρας έλεγε με ένα νόμο, με ένα άρθρο θα τα καταργήσω. Με αυτά τα παλιά υλικά μπορούμε να χτίσουμε νέο οικοδόμημα, κύριε Χαρβαλιά μου, και μπορούν να αλλάξουν οι άνθρωποι?
0: Όχι, δεν μπορούμε. Ο Σαμαράς θα ήταν ίσως λίγο πιο πιστικός αν λέγε, παιδιά, εγώ αναλαμβάνω το εγχείρημα να εκτρονίσω το Μητσοτάκη ως μεταβατικός.
1: Έτσι.
0: Και σε ένα χρόνο παραδίδω. Έτσι. Δηλαδή θα ήταν πολύ πιο τίμιο και πολύ πιο πιστικό. Αλλά όπως λέτε και εσείς, με όλα αυτά τα φθαρμένα υλικά δεν μπορεί να υπάρξει πιστική λύση. Πρέπει να δημιουργηθεί κάτι το οποίο είναι, ξέρετε, καινούριο και δεν έχει πρωταγωνιστήσει σε αυτές τις πολύ ατυχείς στιγμές που περιγράψατε, επίκυψης απέναντι στον ξένο παράγοντα,
1: έτσι,
0: την περίοδο των μνημονίων. Έτσι.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, αν θυμάμαι, ο μόνος, αλλά δεν ήταν περίοδος μνημονίων, ο μόνος ο οποίος τόλμησε να επιχειρήσει μια περισσότερο πολυπολική εξωτερική πολιτική και έκανε
1: ανοίγματα
0: στη Ρωσία και στην Κίνα είναι ο Καραμαλής. Από εκεί και πέρα οι άλλοι συμπεριφέρονταν σαν υπάλληλοι των ξένων. Δηλαδή χωρίς καμία ανθρώπινη.
1: Κύριε Χαρβαλιά, ειλικρινά, επειδή είναι μεγάλη ευκαιρία και για μένα να εκμεταλλεύομαι την πείρα και τις γνώσεις σας, είναι αλήθεια ότι κινδύνεψε ο Καραμαλής τότε από παρακολουθούσαν το σπίτι του για τα παιδιά του? Δεν ξέρω ότι είναι αλήθεια ότι κινδύνεψε.
0: Να σου πω κάτι. Είναι αλήθεια ότι ο Καραμαλής κατέστη εξαιρετικά αντιπαθή στον ξένο παράγοντα. Βάζω τελεία εκεί τώρα. Τις λεπτομέρειες
1: δεν μπορείτε να τα ξέρετε.
0: Αν υπήρξε κάποιο σχέδιο. Αλλά αυτό και ακόμα παραμένει αντιπαθή στον ξένο παράγοντα, ακριβώς γιατί άσκησε ένα, μάλλον δεν το άσκησε, απείλησε με ένα βέτο και έφερε το ποθούμενο αποτέλεσμα στο ΝΑΤΟ για την ένταξη των Σκοπίων. Έφερε τους Κινέζους στον Πειραιά και πολύ καλά έκανε και ταυτόχρονα είχε μία σχέση με τον Πούτιν αμοιβαία συνεννόηση και κατανόηση. Αυτά για κάποιους ήταν κόκκινες γραμμές. Έπρεπε να φύγει από το προσκήνιο με τον τρόπο τον οποίο έφυγε. Εγώ δεν λέω ότι δεν έκανε και κυβερνητικά λάθη, πολλά έκανε.
1: Άφησε,
0: αλλά ο τρόπος με τον οποίο στήθηκε όλο αυτό, γιατί ξέρετε, αν συγκρίνουμε με το σήμερα αυτές οι ιστορίες, το βατοπέδι, ο Ζαχόπουλος κλπ, είναι όχι πτέσματα, είναι ανθυποπτέσματα μπροστά στα... Σήμερα περνάει κυριολεκτικά ο ελέφαντας επί σκηνής και δεν κουνιέται φίλο, κύριε Λαμπρόπουλο.
1: Ο μυθριδατισμός λοιπόν, έτσι. Αχ, δηλαδή τόσο, τότε φάνταζαν τόσο μεγάλα σκάνδαλα, τώρα είναι κάτι απίστευτα μικρό. Έχετε πολύ δίκιο σε αυτό που λέτε. Όλα αυτά τα χρόνια, τώρα εντάξει, καταρχάς θέλω να σας πω ότι έχω μπροστά μου εδώ τις δεσμεύσεις του κυρίου Τσίπρα. Τι να σας πω, και οι 7 δεσμεύσεις θα μπορούσαν να τις έχει πει οποιοσδήποτε.
0: Έκθεση ιδεών, ναι.
1: Οποιοσδήποτε θα μπορούσε. Δεν λέει κάτι. Δεν χρειάζεται να επεκταθούμε σε αυτό. Να σας ερωτήσω όμως, τώρα, μιλούσατε για κάτι νέο και κατά τη γνώμη μου είναι πολύ σωστά και μάλιστα έχω μπροστά μου ένα άρθρο σας το οποίο είναι πολύ κριτικό, φιλικό και ταυτόχρονα δημιουργεί προβληματισμούς για τη νέα κίνηση της κυρίας Καριστιανού. Θέλετε να μας πείτε τη γνώμη σας γι' αυτό?
0: Κοιτάξτε, εγώ έγραφα τις προάλλες και το πιστεύω ότι στην Καριστιανού οφείλουμε σαν κοινωνία για να ευχαριστώ, γιατί

0: μπόρεσε και αναπτέρωσε την ελπίδα ότι ένας άνθρωπος που προέρχεται ανώνυμος, έτσι, ανώνυμος Έλληνας πολίτης, προέρχεται από αυτή την έρημη, την αστική τάξη η οποία σιγά σιγά εκλείπει, για να βρει το δίκιο της, τα έβαλε με ένα αδιφάγο, με ένα αδίστακτο σύστημα εξουσίας, το οποίο είναι πασιφανές ότι ελέγχει και τη δικαιοσύνη, και τα κατάφερε.
1: Πολύ καλά.
0: Κατάφερε να ακουστεί η φωνή της, κατάφερε να ακουστεί η φωνή της στο Πανελλήνιο τουλάχιστον, και αυτό το είδαμε με πολύ χαρακτηριστικό δείγμα τις τεράστιες συγκεντρώσεις που έγιναν για τα Τέμπη. Δηλαδή αυτή ηγήθηκε του αγώνα, είχε πείσμα, είχε αποφασιστικότητα, είχε θέληση και κατάφερε στο συγκεκριμένο ζήτημα να ακουστεί η φωνή της σε μια προσπάθεια να βρει το δίκιο της για το χαμένο παιδί της. Ως εδώ καλά. Αυτό τώρα αν μπορεί να μετουσιωθεί και σε φωνή πολιτικής παρέμβασης, είναι κάτι το οποίο μέλει να το δούμε. Δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Εγώ έγραψα με αρκετή συμπάθεια ότι η ερασιτεχνική εικόνα την οποία παρουσίασε στην εναρκτήρια εκδήλωση όταν παρουσίασε, ας πούμε, το κόμμα της στη Θεσσαλονίκη, ήταν και αναμενόμενη και για μένα δεν ήταν και αποθητική, με την έννοια ότι ξέρω τι έχω να κάνω και χαίρομαι που έχω να κάνω με ερασιτέχνες, γιατί τους επαγγελματίες πολιτικής έχουμε δει όλα αυτά. Έτσι. Για τα οποία τώρα συζητούμε, όλα αυτά τα δεινά τα οποία σωρεύτηκαν στη χώρα οφείλονται σε επαγγελματίες πολιτικής. Άρα το γεγονός ότι αυτοί είναι ερασιτέχνες και δεν έχουν, προς τον παρόν τουλάχιστον, χορηγούς και δεν έχουν πάτρονες και δεν έχουν το expertise, ας πούμε, το οποίο έχει ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος πληρώνει 15 επικοινωνιολόγους και εταιρείες και για να τον εκπαιδεύουν και για να μεταδίδουν
1: τα μηνύματα. Κύριε.
0: Τώρα μην με ρωτάτε πράγματα τα οποία
1: νομίζω είναι στην κοινή συνείδηση των Ελλήνων.
0: Ο καθένας από τους τηλεθεατές μας έχει την απάντηση, ξέρει την απάντηση.
1: Γράφεται εδώ στο άρθρο σας, γι' αυτό το έψαχνα, δύο πράγματα πολύ ενδιαφέροντα. Ότι θα πέσουν πάνω της, στην κυρία Καριστιανού, λυσασμένα. Αν δουν βεβαίως ότι κινδυνεύουν. Μιλούσατε για μια συζήτησή σας με κάποιον δημοσκόπο, ο οποίος σας έλεγε ότι, αν δεν μας λέτε χωρίς ονόματα, βεβαίως δεν υπάρχει λόγος. Λέτε όμως εδώ στο τέλος ότι με τρόπους που δυσκολεύεστε να φανταστείτε, θα σπεύσει το σύστημα να τελειώσει. Το σύστημα Μητσοτάκη, δηλαδή, να το λέμε με το όνομά του. Και λέτε το εξής: μιλάμε για εισαγγελείς, εντεταλμένους υπαλλήλους της κυβέρνησης, που δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα να στραμπολίξουν τους νόμους για να πετάξουν το κόμμα της έξω από την εκλογική διαδικασία. Επιτρέψτε μου, διαβάζω τα δικά σας λόγια.
0: Ναι, ασφαλώς.
1: Μιλάμε για πανίσχυρους χορηγούς, όπως οι τράπεζες, θα μιλήσουμε αμέσως μετά για αυτό το θέμα, που μπροστά στον κίνδυνο να φορολογηθούν, θα επιστρατεύσουν τα μέσα ενημέρωσης που χρηματοδοτούν για να πρωτοστατήσουν στη δολοφονία χαρακτήρα της ίδιας και των συνεργατών της. Μακάρι να έχει δίκιο ο δημοσκόπος που βλέπει την έκπληξη που μπορεί να κάνει η κυρία Καριστιανού. Αλλά δυστυχώς η πολιτική είναι δύσκολος στίβος για ερασιτέχνες. Και η ερώτησή μου είναι η εξής. Να μας σχολιάσετε αυτό, όπως το γράψατε λίγο με περισσότερα λόγια, και να μας πείτε αυτό που είπατε και προηγουμένως, ο ερασιτεχνισμός της κυρίας Καριστιανού και των συνεργατών της, του κυρίου Αυγερίνου Πολύπυρος, θα είναι προς όφελός της? Βασιζόμενο πάνω στην ιδέα που είπατε εσείς, είδαμε τους επαγγελματίες που μας πήγανε με τις γραβάτες, με όλα αυτά πράγματα. Και μιλάτε για μια δικαιοσύνη. Εγώ, δεδομένου ότι είμαι δικηγόρος, θα συμφωνούσα απόλυτα μαζί σας. Δεν είναι όλη δικαιοσύνη έτσι. Στα χαμηλά κλιμάκια υπάρχουν άνθρωποι που είναι, οι άνθρωποι που κάνουν τη δουλειά τους. Δεν λέω ότι είναι στρατευμένοι, δεν είναι σαρτζετάκιδες. Όχι, δεν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, γιατί αλλάξει η κοινωνία. Δεν φταίνε οι δικαστές, αλλά φταίνε σίγουρα τα ανώτατα κλιμάκια της δικαιοσύνης, τα οποία δεν εκλέγονται από τους δικαστές, ορίζονται από την κυβέρνηση και το Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά το λέτε με πολύ σκληρό τρόπο. Θα πέσουν πάνω τους αντιφάνε. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό?
0: Νομίζω ότι το σύστημα έχει αποδείξει ότι είναι απολύτως αδίστακτο και μετέρχεται όλων των μεθόδων εξόντωσης πολιτικών αντιπάλων, με την έννοια ότι δεν λογοδοτεί πουθενά. Δηλαδή οι θεσμικές εκτροπές, οι οποίες παρακολουθούμε η μία μετά την άλλη, είναι ασύλληπτες. Τη μία μέρα βγαίνει ένας εισαγγελέας, βάζει την υπόθεση στο αρχείο των υποκλοπών, λέγοντας ότι δεν συντρέχει ούτε ζήτημα κατασκοπίας, ούτε εθνική
1: ασφάλεια. Και έχει και όνομα αγωνιστή του 21.
0: Ακριβώς. Εδώ παρακολουθούσαν, λέει, το Φουρθιώτη και το Λαζόπουλο, αλλά δεν είναι κατασκοπία. Και μετά από λίγες μέρες έρχεται αυτός ο λαλίστατος ο κύριος Βορύδης με ύφος κίνσορας της κυβέρνησης και εξηγεί γιατί το θέμα άπτεται της εθνικής ασφάλειας και δεν μπορεί η πρόταση εξεταστική να ψηφιστεί από 120 βουλευτές που ήταν η ομάδα της όχι σύσσωμη αντιπολίτευση είχε υπογράψει την πρόταση, αλλά χρειάζεται 150 ακριβώς για να μην περάσει αυτή τη πρόταση. Αυτά είναι, ξέρετε, θεσμικά στραμπουλίγματα τα οποία αν γινόντουσαν σε άλλες εποχές θα έχει ξεσηκωθεί το απαν σύμπαν. Δεν διαμαρτύρεται τώρα κανένας. Δεν ξέρω αν η αντιπολίτευση είναι σε λογική ύπνωση ή εμπάσχετος κάτι άλλο συμβαίνει.
1: Κάτι άλλο
0: τα
1: συμβαίνει.
0: Μέσα ενημέρωση σίγουρα είναι σε λογική διαχείρισης μιας επικοινωνιακής πραγματικότητας με όρους που υπαγορεύονται από το Μαξίμου. Αυτό είναι δεδομένο. Για την αντιπολίτευση δεν έχω άμεση εξήγηση. Να μου πείτε τι να κάνει, δηλαδή να πάει έξω από το γραφείο του Μητσοτάκη και να κάνει καθιστική διαμαρτυρία. Δεν ξέρω, δικό του θέμα είναι. Δικό του θέμα είναι, αλλά σε περίοδο που βλέπουμε τέτοιου είδους ακρότητες και κατάλυση των θεσμών και της δημοκρατίας, κάτι πρέπει να κάνει η αντιπολίτευση, κάτι πιο δυναμικό από αυτό το οποίο κάνει τώρα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, είναι ανεπαρκέστατη αυτή η αντιπολίτευση και ξέρετε, μοιάζει να μην μπορεί να αρθρώσει λέξη. Έλεγε κάποιος ότι συμφέρει πάρα πολύ τον κύριο Μητσοτάκη να υπάρχει ο κύριος, ή μάλλον συμφέρει πολύ πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης για να έχουν ελευθερό να φωνάζουν. Η κυρία Κωνσταντοπούλου φωνάζει αντί του Μητσοτάκη. Καλά κάνει. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ο κύριος Βελόπουλος το ίδιο. Είναι ένα καλό άλοθη δηλαδή για να μην λέμε τίποτα άλλο, να λέμε ο Μητσοτάκης. Για διάφορα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τώρα, ξέρετε, μου κάνει.
0: Ναι, για την κυρία Καριστιανή, με ρωτήσατε.
1: Παρακαλώ, ναι, αυτό είναι το σημείο.
0: Δεν έδωσα ολοκληρωμένη απάντηση.
1: Έχετε δίκιο.
0: Κοιτάξτε, το πιστεύω απόλυτα. Δηλαδή, η κυρία Καριστιανού ήταν η μόνη η οποία κατάφερε να αποσταθεροποιήσει το Μητσοτάκη. Και ομιλώ για τον, όχι τον Μάρτιο αυτόν που πέρασε, τον προηγούμενο, όταν γινόντουσαν τα πολύ μεγάλα συλλαλητήρια. Εκεί ο Μητσοτάκης τα έχασε, έδωσε αυτή την περιβόητη συνέντευξη στον συνάδελφο τον Σρόιτερ και ομολόγησε για πρώτη φορά, το πήρε πίσω αμέσως, ότι μπορεί να μας έλεγε ψέματα ή εν πάση περιπτώσει μπορεί να είχε παραπλανηθεί και να υπήρχε έφλεκτη ουσία στον λαό. Έχασε την μπάλα εκεί ο Μητσοτάκης, γιατί είδε ξαφνικά μία δύναμη η οποία δεν μπορεί να εκφραστεί από την αντιπολίτευση. Εσείς βάλτε όποιο κόμμα θέλει της αντιπολίτευσης να κάνει μία ανοιχτή συγκέντρωση. Θα μαζέψει 3.000 νοματέους όσους μάζεψε και ο Τσίπρας. Έτσι, αυτό. Οι Καριστιανού και όλοι οι συγγενείς όταν ήταν ενωμένοι, αλλά ο ηγετικός ρόλος τώρα να μην είναι κακά τα ψέματα ήταν της Μαρίας Καριστιανού, μάζεψαν 1,5 εκατομμύριο κόσμο. Αυτό λοιπόν συγκλώνησε το καθεστώς και άρχισε να μπαίνει στο μικροσκόπιο το φαινόμενο Καριστιανού και να εξετάζεται από την κορφή ως τα νύχια. Να είστε σίγουρος ότι αν διαπιστώσουν στην πορεία πως αποτελεί συστημικό κίνδυνο για την παραμονή στην εξουσία, θα βρουν εφάνταστους τρόπους για να την υπονομεύσουν στην καλύτερη περίπτωση.
1: Πες κάτι θα μείνει, το έλεγε ο Γκέμπελς.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Αυτό ακριβώς. Να φύγουμε
0: ήδη έχει αρχίσει.
1: Και ήδη έχει αρχίσει. Τι γραμματούνται από τον Πούτιν.
0: Όλη αυτή τώρα η ανοησία. Ο Θανάσης Αυγερινός είναι και ένας εξαιρετικός συνάδελφος, καλό παιδί και με συγκροτημένο μυαλό, τυχαίνει και τον ξέρω. Από εκεί και πέρα, τι είδους επιχείρημα είναι αυτό, εγώ σας ρωτώ. Τι είδους επιχείρημα είναι αυτό που λέει ότι επειδή κάποιος εργάζεται ως ανταποκριτής για ελληνικό μέσο στη Ρωσία, είναι ρωσοκίνητος, είναι ρωσοψέκ, είναι αυτό. Εγώ θέλετε να το αντιστρέψω. Αυτοί δηλαδή οι συνάδελφοι που εργάζονται όχι για ελληνικό μέσο, για την Deutsche Welle, η οποία αναπαράγει την επίσημη γερμανική κυβερνητική προπαγάνδα.
1: Πολύ.
0: Τι να τους ονομάσουμε γερμανοτσολιάτες, το πάμε έτσι. Δεν έχουν καμία λογική αυτά τα περί ρωσοπληξίας, τα ρωσοκίνητα κλπ. Αλλά δυστυχώς είναι το επίπεδο το οποίο μας έχουν, στο οποίο μας έχουν συνηθίσει με όλα αυτά τα τρολ, όλες αυτές τις, ξέρετε, στο διαδίκτυο όλες αυτές τις ύποπτες φωνές, οι οποίες διαμορφώνουν κλίμα, το χουλιγκανικό κλίμα
1: που λέγαμε
0: το οποίο συζητούσαμε.
1: Ακριβώς. Πίσω από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, κύριε Χαρβαλιά, υπάρχουν και οι τράπεζες. Θέλω να κάνω μια γέφυρα για το δεύτερο θέμα της συζήτησής μας. Δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω, η ώρα περνάει πάρα πολύ γρήγορα μαζί σας. Θα έχουμε βέβαια την ευκαιρία να τα πούμε και θα έχουμε μια πολύ μακρά προεκλογική περίοδο από ό,τι φαίνεται και να είμαστε καλά και η χώρα μας να υπάρχει.
0: Δηλαδή.
1: Αυτό είναι το σημαντικό. Υπάρχει τραπεζοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, κοίταζα σήμερα εδώ πόσο είναι τα χρέη τους εν ώψη της εκπομπής μαζί σας. Έχει φτάσει στις Νέες Δημοκρατίες, νομίζω, 534 με 550 εκατομμύρια και του ΠΑΣΟΚ γύρω στα 500. Αυτά τα κόμματα θέλουν να κυβερνήσουν τη χώρα, να την οικοκυρέψουν. 7 χρόνια ο Μητσοτάκης την οικοκυρέψει, τέλος πάντων. Οι τράπεζες λοιπόν, μέσω αυτών των δανείων, οι τράπεζες και γενικώς, ελέγχουν και τα κόμματα. Μπορείς να δαγκώσεις το χέρι που σε ταΐζει, κύριε Χαρβαλιά μου. Κατά τη γνώμη μου, δεν λέω τίποτα. Αλλά πριν μπούμε για το παιχνίδι των τραπεζών και να πούμε τα τρίκ, έχετε μια σειρά από άρθρα τα οποία διάβασα και είναι εξαιρετικά, γιατί μας θυμίζουν να μην ξεχνάμε τι ρόλο παίζει το καρτέλ των τραπεζών στην Ελλάδα. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση, μιλώντας με το λογιστή μου τις προάλλες, μου έλεγε ότι στην Ελλάδα είναι 500 ευρώ οι δυνατότητες που μπορούμε να κάνουμε με μετρητά. Και μου έλεγε σε λίγο θα είναι όλα έτσι. Του έλεγα, βρε αδελφέ, δεν μου τα λες καλά. Και μπήκα με τεχνητή νοημοσύνη, ομολογώ, δεν μπορούσα, δεν είχα το χρόνο να τα ψάξω ένα-ένα. Είδα λοιπόν ότι αυτό δεν ισχύει. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα που έχει αυτό το όριο. Η Ιταλία έχει 3.000. Η Γερμανία έχει 5.000. Αν δεν κάνω λάθος, γιατί έχω το άρθρο μπροστά μου, αλλά δεν το, επειδή σας άκουγα με προσοχή, δεν μπορέσα να διαβάσω, να το θυμηθώ, να το βρω μπροστά μου. Λοιπόν, υπάρχουν χώρες όπως η Αυστρία δεν έχουν κανένα όριο. Κανένα όριο. Βάζει βέβαια από το 27, βάζει όριο η Ευρωπαϊκή Ένωση τα 10.000 ευρώ σε οποιαδήποτε πράξη. Καλός, κακός, κατά τη γνώμη μου κάκιστα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Γιατί η Ελλάδα, κύριε Χαρβαλιά. Θυμάμαι τον κύριο Αλαβάνο το 2010, τότε που είχαν μπει τα μνημόνια, έλεγε ότι η Ελλάδα είναι πειραματόζωο και έχει πεθεί πολλές φορές αυτά τα χρόνια. Και σε αυτό το θέμα είναι πειραματόζωο, κύριε Χαρβαλιά. Είναι η μοναδική χώρα και με καλό τους φίλους να το ψάξουν από ό,τι τουλάχιστον εμένα την απάντηση που μου έδωσε στην τεχνητή νοημοσύνη. Μόνο στην Ελλάδα ισχύει αυτό το όριο των 500 ευρώ. Τι γίνεται, γιατί γίνεται αυτός ο έλεγχος και η χειραγώγηση των ανθρώπων, για να μένουν τα λεφτά μέσα από την τράπεζα, για να ελέγχονται οι πολίτες, για να μπορούν να μου κλείσουν το δικό σας ή το δικό μου λογαριασμό. Γιατί κατά τη γνώμη σας, και πάμε μετά στις τράπεζες.
0: Η τάση καταρχήν υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εμείς είμαστε οι πιο καλοί μαθητές ως συνήθως. Διότι ο κ. Μητσοτάκης πλειοδοτεί σε όλες αυτές τις παράνοιες. Μία από τις παράνοιες είναι η ψηφιοποίηση του χρήματος. Δηλαδή δεν θέλουν για κάποιον λόγο, που εκείνοι ίσως γνωρίζουν καλύτερα, να υπάρχει το χρήμα σε υλική μορφή. Θέλουν να είναι άειλο, ψηφιακό, να γίνονται όλες οι συναλλαγές με ψηφιακό τρόπο και αυτό είναι μία από τις ακρότητες της εποχής των ημερών που ζούμε. Επιχειρήθηκε, όπως σωστά είπατε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο να γίνει μια ξέρετε, συλλογική νόρμα, αλλά υπήρξαν πολύ σοβαρές χώρες οι οποίες, και σκανδιναβικές χώρες οι οποίες αντέδρασαν και είπαν κόψτε τώρα τα αυτά, ο λαός και η Ελβετία πρωτίστως με δημοψήφισμα κιόλας. Στην Ελλάδα λοιπόν όποια παράνοια υπάρχει, είτε αυτό λέγεται, ξέρω εγώ, πράσινη ανάπτυξη, να γεμίσουμε κάθε κάμπο και ραχούλα με φωτοβολταϊκό και ανεμογεννήτρια και τελικά να πληρώνουμε το ρεύμα τρεις φορές πάνω, γιατί αυτή είναι, ξέρετε, η παράνοια. Δηλαδή υποτίθεται φέραμε τις ανανεώσιμες για να φτηνίνει το ρεύμα και το ρεύμα τώρα είναι τρεις φορές πιο ακριβό. Ναι, νομίζω ότι βολεύει και το τραπεζικό σύστημα υπό μία έννοια, το να μην υπάρχουν καθόλου μετρητά και να γίνονται όλα μέσω από μια ψηφιακή διαδικασία. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτού του είδους τα μέτρα, αυτού του είδους οι περιορισμοί είναι εντελώς αυταρχικού χαρακτήρα και συνάδουν με καθεστωτικές πρακτικές, όχι πρακτικές μιας ελεύθερης δημοκρατίας, όπου είναι στοιχειώδες ανθρώπινο δικαίωμα να αποφασίσεις εσύ με ποιο τρόπο θες να συναλλάσσεις. Να σου πούνε το παιδί οι άλλοι. Σε λίγο θα μας πούνε ότι μόνο με κρυπτονομίσματα. Δηλαδή, έχει λογική αυτό το πράγμα? Δεν έχει. Αλλά ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο πιο καλός μαθητής της παγκοσμιοποίησης και των όρων που αυτή επιβάλλει.
1: Βρήκα, με βοήθησε η κυρία Ευθυμίου και βρήκα εδώ, η Ελλάδα έχει 500 ευρώ, η Γαλλία 1.000, η Ιταλία 5.000, το Βέλγιο 3.000, το λέω αυτό. Για να τα ακούμε όλοι, πού ζούμε, σε τι χώρα ζούμε, είναι η πρώτη χώρα σε οτιδήποτε. Κακό. Η Κροατία 10.000, η Αυστρία δεν έχει όριο. Το ίδιο το Λουξεμβούργο. Γιατί λοιπόν αυτό σε αυτή τη χώρα, πρέπει να το δούμε και αυτό, γιατί η ψηφιακή δικτατορία, κύριε Χαρβαλιά, πολλές φορές το έχουμε πει και εδώ, και νομίζω ότι ούτε και οι δυνάμεις που επιθυμούν την αλλαγή της κοινωνίας, τη δημοκρατία και την ελευθερία δηλαδή, δεν το έχουν επισημάνει. Η ψηφιακή δικτατορία φτάνει, αν εσείς δεν τους αρέσετε, μπορούν να σας κόψουν το λογαριασμό σας. Όπως έκαναν στο Φάραντ στην Αγγλία, ξέρετε. Δεν το λέω στον αέρα αυτό.
0: Φυσικά.
1: Εσείς τα ξέρετε καλύτερα.
0: Να σας πω και κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Επειδή είπατε ότι είμαστε μια χώρα ιδιόμορφη, ξέρετε σε άλλη χώρα να έχει ΑΔΕ, δηλαδή να έχει.
1: Ένα μη κρατικό φορέα.
0: Ιδιωτική εφορία. Που αναφέρεται σε τρίτους.
1: Έτσι.
0: Αλλά αυτό που λέτε, προσέξτε τώρα σε λίγο καιρό, πέραν της ιδέας για να γίνουν όλοι οι λογαριασμοί στα social media ονομαστικοί, τώρα ξαφνικά τους έμπισε μια μύγα, θα φέρουν, λέει, νόμο για τα deep fake, όποιος δηλαδή διαδίδει μέσω των κοινωνικών δικτύων ή με άλλο τρόπο διαδίδει κερατώδη ψέματα, θα τον κυνηγάνε, δεν ξέρω με τι τρόπος και με τι είδους διώξεις.
1: Πρόστιμα, και... 100.000.
0: Ναι, απλώς, πρόστιμα, 100.000. Μόνο που αποδείχτηκε ότι το αρχιτρόλ με το όνομα Ζούκοφ δεν ήταν από κάπου αλλού, ήταν από το φυτόριο των τρόλ της Νέας Δημοκρατίας που έχει αναπτύξει αυτή η περιβόητη ομάδα αλήθειας. Yeah. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάνει, πώς θα σας πω, μέθοδο εκλογικής και πολιτικής επιρροής τις στρατιές των τρόλ, τις οποίες είναι σε θέση να πληρώνουν. Γιατί οι άλλοι δεν μπορούν να πρωταγωνιστούν έτσι. Γιατί δεν έχουν. Η καημένη Καριστιανού, ποια τρόλ δηλαδή μπορεί να πληρώσει.
1: Αν το ήθελε βέβαια.
0: Αν το ήθελε.
1: Γιατί είναι εσχρό. Εσχρό δηλαδή αυτό που κάνουν. Να μην
0: είναι. Το λέω απλώς ως σχήμα.
1: Καλά κάνετε. Δεν το είπα γι' αυτό. Ελπίζω η κυρία Καριστιανού και εσείς, εγώ, οποιοδήποτε, να μην κάνει χρήση αυτών των μέσων. Δηλαδή είναι τραγικό. Δεν είναι δημοκρατία αυτό. Τέλος πάντων. Οπότε πάμε λίγο, αν θέλετε, στο θέμα, γιατί εγώ διαβάζοντας τα άρθρα, να σας πω την αλήθεια, θυμήθηκα πράγματα τα οποία μέσα στον χρόνο τα είχα λίγο ξεχάσει, δηλαδή τουλάχιστον τα παλαιά. Τι ρόλο παίξανε οι τράπεζες στην ελληνική, στα μνημόνια, και να φτάσουμε στο σήμερα. Τι κάνουν σήμερα, πώς αφαιμάσουν τον ελληνικό λαό σήμερα οι τράπεζες. Τέσσερα καρτέλ έχουμε. Ένα από αυτά είναι οι τράπεζες.
0: Ναι. Ιδίως οι τέσσερις συστημικές, οι οποίες δεν πληρώνουν τον φόρο.
1: Μιλώ για αυτές.
0: Κοιτάξτε, οι τράπεζες αυτές καταρχήν ανακεφαλαιοποιήθηκαν με το δικό σας και το δικό μου ιδρώτα και όλων των Ελλήνων. Έτσι.
1: 60 δισεκατομμύρια.
0: Και πολλές φορές. Ακριβώς. Και όχι μία φορά, πολλές φορές. Οι τράπεζες αυτές σήμερα, ίσως δεν έχει εικόνα, ξέρετε, ο μέσος Έλληνας, έχουν καταλήξει σε ξένα χέρια. Mm. Δεν είναι ελληνικές. Ούτε το ελληνικό δημόσιο υπάρχει μέσα, ούτε οι Έλληνες μετόχους έχουν κατά πλειοψηφία. Έχουν ξένους. Ξένα funds, ξένους κερδοσκόπους, ξένους επενδυτές κλπ. Τι κάνουν? Περάσανε από το 2023 σε περίοδο κερδοφορίας. Πώς περάσανε, κύριε Λαμπρόπουλε, πώς? Διότι ξεφορτώθηκαν τα κόκκινα δάνεια στους λεγόμενους servicers, στα funds, οι οποίοι κυνηγάνε τον κοσμάκι και επειδή δεν υπάρχει προστασία πρώτης κατοικίας, σπέβδουν να του πάρουν το σπίτι. Οι τράπεζες λοιπόν ελεύθερες και ωραίες ξεφορτώθηκαν αυτά τα κακά δάνεια και εξαγοράστηκαν από ξένους που είδαν το φιλέτο. Σου λέει, οι τράπεζες ελεύθερες χωρίς κόκκινα δάνεια, μια χαρά είναι, έχουν προοπτικές, θα τις πάρουμε. Τις αγόρασαν οι ξένοι, αυτή τη στιγμή έχουν βρεθεί να εγγράφουν κέρδη, σας λέω για την προηγούμενη χρονιά, της τάξης των 5,5 δισεκατομμυρίων ευρώ και να επιστρέφουν υπό τη μορφή μερίσματος στους ξένους μετόχους τα 2,5. Το 50% και να μην πληρώνουν ούτε ένα ευρώ φόρο λόγω της λεγόμενης αναβαλλόμενης φορολογίας, συμψηφισμού δηλαδή, με τις ζημιές που είχαν υποστεί τότε στα μνημόνια και για το λόγο αυτό δεν πληρώνουν φόρο. Ξέρετε, αυτό κι αν είναι πρωτοφανές και καινοφανές δηλαδή σε όλη την Ιφίλιο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλες, να πούμε στην Ισπανία και στην Ιταλία, δύο παραδείγματα. Καταρχήν, οι τράπεζες πληρώνουν 30% φόρο, όπως πληρώνουν και όλες οι επιχειρήσεις, για τα κέρδη τους. Κάποια στιγμή, όταν άρχισαν να εγγράφουν υπερκέρδη, ακριβώς λόγω των χρεώσεων στους λογαριασμούς, επιτόκια χορηγήσεων, επιτόκια καταθέσεων, spreads, που η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια. Έτσι. Πρωταθλήτρια, έτσι.
1: Στην κλοπή δηλαδή, των πολιτών.
0: Στην κατάθεσή σου έχει σχεδόν αρνητικό επιτόκιο. Να πάρει δάνειο, έχει επιτόκιο που το καταλαβαίνεις. Όταν λοιπόν επιχείρησαν οι τράπεζες να θησαυρίσουν και με αυτόν τον τελείως απροσχημάτιστο τρόπο, επενέβη η Μεν Μελώνη στην Ιταλία, βάζοντάς τους ένα πολύ μεγάλο φορολογικό συντελεστή στα υπερκέρδη, και ο Σάντσεθ στην Ισπανία. Στην Ιταλία αντέδρασαν λίγο οι αγορές και η Μελόνι τους έδωσε μια δυνατότητα να εγγράφουν τα ποσά αυτά στο αποθηματικό τους, υπό τον όρο όμως θα διοχετεύονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις της ιταλικής οικονομίας, δηλαδή θα ενισχύουν την οικονομία. Ο Σάντσες δεν έκανε πίσω, τον έκτακτο φόρο τον έχει κάνει μόνιμο και τους έχει τρελάνει τους τραπεζίτες εκεί, αποκομίζοντας τεράστια ποσά τα οποία τα διοχετεύει σε δράση κοινωνικής πρόνοιας, όπως έπρεπε να γίνεται εδώ. Εδώ, και να σου το πω με πολύ απλά λόγια, αν φορολογεί το 30%, όπως λέω παραπάνω, θα μπορούσε και παραπάνω, τα κέρδη, όχι τα υπερκέρδη, τα κέρδη αυτών των τραπεζών, θα μπορούσε να επιστραφεί η 13η σύνταξη στους ανθρώπους οι οποίοι είναι αναξιοπαθούντες και αυτή τη στιγμή ο πληθυσμός σε μεγάλο βαθμό ηλικιωμένοι είναι σε δεινή κατάσταση. Θα μπορούσε αυτή η δράση να γίνει αύριο. Δεν μιλάμε για λεφτόδεντρα και για πράγματα τα οποία δεν γίνονται. Αυτό. Πώς όμως να φορολογήσει τις τράπεζες, το κόμμα και η κυβέρνηση η οποία διαπλέκεται με τις τράπεζες και βάζει τον κύριο Στουρνάρα εκεί επιτηρητή, διότι τις κάνει όλα τα χατήρια. Είναι πάρα πολύ απλό.
1: Ο άνθρωπος όλων των εποχών. Μάλιστα. Παρακαλώ, εσύ με συγχωρείτε που σας διάκοψα. Έχετε να μας πείτε κάτι για τις τράπεζες? Έχετε τα άρθρα σας τα οποία τα συνιστώ, γράφετε στη Δημοκρατία, είναι μια σειρά, και θα σας θυμίσει, φίλοι και φίλες, τι ακριβώς, ότι ο λόγος τον οποίο μπήκαμε στα μνημόνια, δεν ξέρω, αυτός υπήρχε κάτι άλλο από πίσω, δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει ξέρω ότι οι τράπεζες ήταν ο λόγος. Τι κάνανε οι τράπεζες? Δανείζονταν τις γαλλικές και τις γερμανικές τράπεζες, δανείζαν το ελληνικό δημόσιο, και όταν ζήτησαν τα λεφτά τους οι ξένες τράπεζες από τις ελληνικές, δεν είχαν να δώσουν. Και έτσι έγινε αυτό. Δεν ήταν εμείς, δεν ήταν υψηλή μισθή των εκπαιδευτικών που έφεραν την Ελλάδα σε αυτήν την κατάσταση. Τώρα, ήθελα να σας ρωτήσω πάνω σε αυτό το θέμα. Πίσω από τα, λένε πολλοί ότι πίσω από, από τους services και τα funds βρίσκονται οι ίδιες οι τράπεζες, οι οποίες ξεφορτωθήκαν τα δάνεια. Πήραν μέσα από με 10.000 κεφάλαιο στη Γερμανία, στην Αγγλία ή δεν ξέρω πού, πήραν τα, σύστησαν ένα φαντ και ήρθαν και στην Ελλάδα και πήραν τα δάνεια με το σύστημα Ηρακλής. Το αγοράζουν στο 1/10 της αξίας τους και κερδοφορούν, νομίζω το είπατε και εσείς προηγουμένως, με 30, 40, 50, 100, 200, 300% κέρδους. Ποια άλλη επιχείρηση δίνεται στον κόσμο?
0: Ισχύει αυτό καταρχήν που λέτε, ότι σε πολλούς από τις εταιρείες αυτές τις πρακτικές έχουν σημαντικό μετοχικό μερίδιο οι ίδιες οι τράπεζες, αλλά έκανα και ένα άλλο κόλπο που τους βόλεψε πάρα πολύ. Ξεφορτώθηκαν το δικό τους πλεονάζον υπαλληλικό προσωπικό. Σωστά. Και το πήγανε σε αυτές τις εταιρείες.
1: Με χειρότερες αποδοχές.
0: Ακριβώς, με χειρότερες αποδοχές, ναι, ασφαλώς.
1: Από το άρθρο σας το είδα αυτό, δεν κλέβω γνώσεις. Όταν νομίζετε, θέλω να μας κάνετε κάποιο σχόλιο για τις τράπεζες, για το καρτέλ, για όλα αυτά καρτέλ που δεσπόζουν και τυραννούν τη ζωή των ανθρώπων, θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας, αν ολοκληρώσαμε σε αυτό το θέμα, και να σας πω και από τους φίλους μας τα καλά λόγια. Ευχαριστούμε τον κύριο Χαρβαλιά για την παρουσία του στο κανάλι, είναι εξαιρετικός.
0: Να είναι καλά.
1: Το ξέρουμε, γι' αυτό και τον καλούμε βεβαίως. Ναι, ήθελα να σας πω, διάβασα προχθές το SL Press του συναδέλφου σας, του κυρίου Λιγερού. Έχει μια στήλη η οποία είναι κάπως, ας πούμε, σκοπτική. Λέγεται Κόμπρα. Και είπε το εξής, μου έκανε τρομερή εντύπωση, γι' αυτό το λέω και θέλω να μας σχολιάσει και ίσως κλείσουμε με αυτό και την εκπομπή. Η μπίζνα των 600 εκατομμυρίων και η πρίκα στον συμπέθερο Σάκαρη. Το επιτελικό κράτος πλήρωσε το 2025 σχεδόν 600 μυριάκια ευρώπουλα για διαβάζω ακριβώς όπως το λέει ο δημοσιογράφος, για συμβουλευτικές υπηρεσίες και αντίστοιχα ποσά τις προηγούμενες χρονιές. 600 εκατομμύρια το χρόνο. Ναι, καλά διαβάσατε. Όχι για κάποια έργα, αλλά για μελέτες κατά κανόνα ψιλοέτοιμες από την τεχνητή νοημοσύνη. Για να καταλάβετε την αγάπη του Μητσοτακιστάν για αυτή την μπίζνα, σας ενημερώνω ότι η κυβέρνηση Τσίπρα, μην μας κατηγορήσετε για λαϊκισμό, δεν μιλάμε εμείς έτσι, μιλάει όμως ο άνθρωπος αυτός και καλά τα λέει. Ότι επί κυβέρνηση Τσίπρα το αντίστοιχο ετήσιο ποσό ήταν περίπου το 5% που πληρώνει το επιτελικό κράτος. Και πού νομίζετε ότι πήγε η μερίδα του λέοντος αυτών των ποσών, θα μου απαντήσετε στους κολλητούς του Κυριάκου. Εδώ δεν μιλάμε για κολλητούς, αλλά για κάτι παραπάνω. Μιλάμε για το μελλοντικό συμπέθερο του Σάκαρη, κύριο Μητσοτάκη. Τον κύριο Σάκαρη. Ναι, είναι ο μπαμπάς της αγαπημένης του γιου του πρωθυπουργού Κώστα Μητσοτάκη, της ταινίστριας Μαρία Σάκαρη. Που λέτε λοιπόν Ο Σάκαρης που έφερε τουρκικά σύριαλ ήταν μαζί με άλλους σε μια μικρομεσαία εταιρεία με 10.000 ευρώ κεφάλαιο, την Bright. Από το 2023 και μετά, η Bright αρχίζει να παίρνει πολλά κρατικά συμβόλαια για μελέτες και το Σεπτέμβριο του 2025 αγοράζει την πολύ μεγαλύτερη συμβουλευτική διαδικασία. Συμβουλευτική εταιρεία δηλαδή, εννοεί διαδικασία. Πού βρήκε τα λεφτά η φουσκωμένη μικρή να εξαγοράσει τη μεγάλη? Πήρε δάνειο από την Optima Bank, δείχνοντας τα κρατικά συμβόλαια που το επιτελικό κράτος της έδωσε με τη Σέσουλα. Το επιτελικό κράτος, έτσι. Που διοικούσε την κοινωνία για το καλό του έθνους και της χώρας. Και βέβαια, η εταιρεία του Σάκαρη εξασφάλισε τη μερίδα του Λέοντος από την πίτα των σχεδόν 600 εκατομμυρίων με μηδενικά, για να το ευχαριστηθείτε. Κάποιοι κακεντρεχείς λένε, μίλησαν για πρίκα που έδωσε ο Μητσοτάκης ο δεύτερος στο γιο του και μέλλοντα γαμπρό για να τις δώσει στο μέλλοντα πεθερό του. Ό,τι και να μου λέτε, λέει ο κύριος εδώ πέρα ο δημοσιογράφος, δεν πιστεύω ότι ο Κυριάκος έκανε τζάμπα κάτι τέτοιο, δώρο στο συμπέθερο. Έστω και αν τα χρήματα δεν ήταν μητσοτακικά, αλλά κρατικά. Αλλά υποψιάζομαι. Μυρίζομαι εκτός από μπάζες και όχημα για αγορά πολιτικής συμπάθειας. Αν θέλετε να μας πείτε τη γνώμη, γιατί αυτά είναι πράγματα έτσι, δηλαδή.
0: Κοιτάξτε, είναι απολύτως ακριβή αυτά τα οποία γράφει ο Λιγερός. Και για να μην είμαστε μόνο επικριτικοί για τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να πούμε ότι αυτό ισχύει. Δηλαδή, επί θητείας κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αυτά τα έξοδα για αμοιβές συμβούλων ήταν ελάχιστα, προελάχιστα. Ήταν γύρω στα 19-20 εκατομμύρια το χρόνο. Τώρα έχουν ξαφνικά εκτιναχθεί στα 500 και πάνω, με την επίκληση βέβαια των αναγκών των έργων του Ταμείου Ανάπτυξης. Αλλά ξέρετε, αυτός είναι ένας πολύ έξυπνος τρόπος να επιστρέφουν τα χρήματα και σε διάφορους τρίτους, με την εξής έννοια: όταν υπερτιμολογούνται αυτού του είδους συμβουλευτικές υπηρεσίες κατά αυτόν τον τρόπο που είπατε και όλες οι μελέτες αυτές, που δεν ξέρω αν μπορούν να γίνουν ή δεν μπορούν να γίνουν από την τεχνητή νοημοσύνη ακόμη, αυτό κρατώ μια επιφύλαξη.
1: Σωστά.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όταν υπερτιμολογεί τη μελέτη 10 φορές πάνω, νομίζω ότι υπάρχει μετά περιθώριο να επιστρέψεις και κάποια χρήματα σε κάποιους που σε βοήθησαν να πάρεις τη δουλειά. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το άλλο σκέλος είναι τα 4,5 δις αναθέσεων, απευθείας αναθέσεων. Δηλαδή έχει γίνει ένα όργιο. Ένα όργιο
1: είναι παραπάνω, κύριε Χαρβαλιά μου. 4,5 λέτε λίγα. Το είχα πει και σε μια άλλη εκπομπή, αλλά δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Νομίζω περισσότερα τα χρήματα που έχει διαθέσει.
0: Ένας ασύλληπτος αριθμός αναθέσεων, ο οποίος μπορεί να αναφέρομαι σε ετήσιο νομίζω.
1: Α, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι το επιτελικό κράτος, όπως είπατε, έχει επιδοθεί σε τέτοιου είδους, πώς να σου πω, δραστηριότητες οι οποίες επιτρέπουν και μαύρο χρήμα και επιστροφή χρήματος στους πολιτικούς, και σίγουρα είναι εντελώς παρασιτικές για μένα και για σας, για την πραγματική οικονομία της χώρας. Όταν μια μελέτη υπερτιμολογείται 10 και 20 φορές, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν σχετίζεται με κάποια παραγωγική δραστηριότητα, σχετίζεται με μάσα και σχετίζεται ενδεχομένως και με πολιτικές μίζες, για να ξέρουμε τι λέμε. Αυτού του είδους αφενός οι απευθείας αναθέσεις που δίνουμε στον κάθε κολλητό 30 και πολλά 30 στον ίδιο κολλητό ενδεχομένως, αυτού του είδους η δραστηριότητα σας δίνει και την εξήγηση του ποσοστού του Μητσοτάκη. Γιατί ο Μητσοτάκης έχει καταφέρει και έχει δημιουργήσει μέσω εκμαυλισμού. Αυτή είναι η μέθοδος, κύριε Λαμπρόπουλε. Είτε στα μέσα ενημέρωση μιλάμε.
1: Παντού έτσι γίνεται, κύριε.
0: Έχει δημιουργήσει ένα ισχυρότερο πελατειακό κράτος, το οποίο δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο. Μπορεί να αφορά το 10, το 12, ίσως και παραπάνω της κοινωνίας. Αυτοί οι πρετοριανοί, έτσι θα τους ονομάσω, πάνε μπετόν αρμέ και ψηφίζουν. Σε συνθήκες λοιπόν μεγάλης αποχής, το 12 ή 15, μάνι γίνεται 22-23. Ακριβώς. Αυτή λοιπόν είναι η βάση. Είναι οι πρετοριανοί. Υπάρχουν και διάφοροι αφελείς που νομίζουν ότι ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία του παρελθόντος και έτσι μπορεί να πάει στο 30. Θα εξαρτηθούν λοιπόν πολλά πράγματα από την συμμετοχή, κύριε Λαμπρόπουλο, στις επόμενες εκλογές. Αν η συμμετοχή δείτε και αυξηθεί εντυπωσιακά, θα είναι τιμωρητικού τύπου συμμετοχή. Όλοι. Δηλαδή δεν θα αντλήσει ωφέλη από αυτήν η Νέα Δημοκρατία. Θα πέσουν τα ποσοστά της. Αλλά αυτό προϋποθέτει τουλάχιστον ένα 8 με 10% αύξηση συμμετοχής.
1: Η τελευταία μου ερώτηση θα είναι πάνω σε αυτό ακριβώς που είπατε και λίγο, να το πάμε λίγο παραπέρα. Καταρχάς να πω ότι το άρθρο είναι στη στήλη με την επωνυμία Κόμπρα στο SL Press του κυρίου Λιγερού. Για να ξέρετε πού το διαβάζουμε, γιατί ξέρετε πολλά συμβαίνουν σε αυτόν τον κόσμο. Τώρα, πολλοί λένε ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο πιο τυχερός πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Γιατί? Γιατί διαχειρίστηκε τεράστια κονδύλια. Πανδημία, χαλάρωση του δημοσιονομικού συμφώνου σταθερότητος, πήρε 50 δισεκατομμύρια ξόδεψε για να εκμαυλήσει την κοινωνία, όπως είπατε προηγουμένως, και για όλους τους άλλους λόγους, εν πάση περιπτώσει. Αλλά εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, πέρα από το χρήμα, κύριε Χαρβαλιά μου, πώς τα κατάφερε αυτός ο άνθρωπος, πέρα από το ότι τελικά είναι δαιμόνιος. Όλοι τον λέγανε Κούλης και ο Κούλης, αν θυμάστε το όταν είναι, αλλά φάνηκε ότι είναι ένας άνθρωπος φοβερά δαιμόνιος και ικανός για το κακό. Πώς τα κατάφερε, δηλαδή τελικώς το πλαίσιο της αστικής δημοκρατίας στο οποίο ζούμε, το Σύνταγμα, οι νόμοι, όλο αυτό το πράγμα, δεν είναι αρκετό να σταματήσει έναν άνθρωπο αδίστακτο να στήσει αυτό το καθεστώς? Αυτό θέλω να μου σχολιάσετε πριν.
0: Όχι, δεν υπάρχουν οι ασφαλιστικές δικλείδες στις οποίες περιγράφεται και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αδίστακτος έχει χρήμα εξ αρχής είχε το χρήμα, έτσι. Τώρα μπορεί να έχει πολλαπλασιαστεί το αρχικό χρήμα, αλλά εξ αρχής τοποθέτησε χρήμα. Και νομίζω ότι εξυγχρόνισε με έναν τρόπο πολύ επιδέξιο, αυτό οφείλουμε εντός εισαγωγικών να το πιστώσουμε, την οικογενειακή πρακτική δημιουργίας πελατειακού κράτους. Δηλαδή σε σχέση με τον πατέρα του, εξωγώ με την αδερφή του ή με οποιονδήποτε άλλον, γιατί βαστάει χρόνια η κολόνια, αυτός αποδείχτηκε πολύ πιο μοντέρνος. Δηλαδή υιοθέτησε πολύ μοντέρνες πρακτικές επικοινωνίας, οι οποίες, ξαναλέω, προϋποθέτουν πολύ χρήμα και κατάφερε, στόχευσε με το καλημέρα σε δύο τομείς οι οποίοι εδραίωσαν την εξουσία του. Έλεγχο των μέσων ενημέρωσης και modus operandi με την ολιγαρχία και τα καρτέλ, δίνοντας στον καθένα αυτό που περίπου θέλει να πάρει. Δεν μπορεί να τους έχει χάπει και ικανοποιημένους όλους, αλλά το έχει πάει και αυτό, κύριε Λαμπρόπουλε, πολύ καλά. Δηλαδή, όλοι μπορεί να έχουν μια δυσαρέσκεια και να πούν, όμως εν χορό τον στηρίζουν και φοβούμαι ότι θα συνεχίσουν να τον στηρίζουν, με μία ίσως εξαίρεση, αυτή τη γνωστή που ίσως είπαμε και στην αρχή, του ενός μεγάλου οικονομικού παράγοντα, ο οποίος φαίνεται ότι έχει αρκετές διαφορές με τον ανιψιό του Πρωθυπουργού και δεν ξέρω στο τέλος ποιον θα πάρει και μπάλα. Μπορεί να πάρει και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό η μπάλα.
1: Γιατί έχει μεγάλη δύναμη και αυτή η παράγοντα.
0: Ασφαλώς.
1: Τεράστια δύναμη. Και απορώ πραγματικά, δηλαδή, λες και υπάρχουν, γίνονται καθαρίσεις στα μάτια της κοινωνίας μπροστά. Είδα κάτι εγώ, επειδή δεν πολύ βλέπω τηλεόραση, σχεδόν ποτέ δηλαδή. Ξέρετε, κυκλοφορούν διάφορα βιντεάκια. Τραγικό. Στη δημόσια θέα. Ήθελα να σας ρωτήσω, κλείνοντας λοιπόν, για το ΟΠΕΚΕΠΕ η κοινωνία κινητοποιήθηκε, για τα Τέμπη δικαίως και ακόμα περισσότερο. Όμως για το σκάνδαλο των υποκλοπών, κύριε Χαρβαλιά, το οποίο θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, η κοινωνία δεν κινητοποιήθηκε. Κινητοποιήθηκατε εσείς, μια μερίδα δημοσιογράφων, μικρή είναι αλήθεια, πραγματικά, και γενναίων ανθρώπων. Ακόμα και οι φυγόμενοι δεν το κυνήγησαν. Δεν προσέφυγαν στη δικαιοσύνη. Ο κύριος Ανδρουλάκης, αν θέλετε, επικρέματε πάνω του η κατηγορία της εθνικής, ή είναι συμμορία εγκληματική ή εθνικός προδότης. Εγώ ειλικρινά δεν έχω καταλάβει γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης. Θέλω να μας πείτε λοιπόν την κρίση σας, τη γνώμη σας, γιατί οι υποκλοπές δεν συγκίνησαν την ελληνική κοινωνία όσο θα έπρεπε να τη συγκινήσει αυτό το μέγεθος, να παρακολουθεί τον αρχηγό του στρατού, να παρακολουθεί το μισό υπουργικό συμβούλιο, να παρακολουθεί τους πάντες. Και προσέξτε τι είπε ο κύριος Γκίλιαν, ότι εμείς δεν συνεργαζόμαστε, λέει, με ιδιώτες. Άρα δεν υπάρχει ο κύριος Χαρβαλιάς ή ο Λαμπρόπουλος, ο οποίος αγόρασαν τα πρέντα του και κάνει δουλειά. Τα δίνουμε σε κράτη. Εξάλλου θα ήταν μια ευθέως κατασκοπία, έτσι, η μεγαλύτερη στην ιστορία της ανθρωπότητας. Άρα τα αγόρασε το ελληνικό κράτος. Ποιος διαχειρίζει το ελληνικό κράτος και την ΕΕΠ? Ποιος είναι ο πολιτικός προϊστάμενος? Ο κύριος Μητσοτάκης. Συνεπώς, γιατί δεν συγκλονίστηκε στα αλήθεια η ελληνική κοινωνία όπως ενδεχομένως εσείς?
0: Γιατί δεν βρέθηκε μια δυνατή φωνή όπως αυτή της Καριστιανού, η οποία έφερε την υπόθεση των Ντεμπών στο προσκήνιο. Εδώ οι υποκλοπές, δηλαδή είναι ασύλληπτο και σωστά το αναφέρετε και το τονίζετε, οι υποκλοπές θεωρήθηκαν κάτι σχεδόν φυσιολογικό, με τη λογική ότι όλοι άκουγαν, βρε παιδάκι μου, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, λίγο πολύ άκουγαν τους πολιτικούς αντιπάλους κλπ. Εδώ παρακολουθούσαν τον αρχηγό ΓΕΘΑ και αυτό πέρασε ντούκου, δηλαδή πέρασε ως κάτι. Δεν το συζητώ, κύριε Λαμπρόπουλε, με αυτά που έχουν συμβεί σε οποιαδήποτε νορμάλ χώρα θα είχε γκρεμιστεί το καθεστώς, στα εξών συνετέθη. Εδώ πέρα αυτό δεν συμβαίνει, δεν ξέρω αν πρέπει να το αποδώσουμε σε παχυδερμία, σε λογοτομή, σε φόβο, σε προσδοκία δώρου, χρήματος, όλα μαζί νομίζω παίζουν ρόλο και παίζει ρόλο η εμπειρία των μνημονίων η οποία μας κατέστησε φοβικούς, άβουλους. Ναι, υποστήκαμε μία μορφή λογοτομής, θα το πω και έτσι. Και γι' αυτό ανεχόμαστε αυτά τα οποία ανεχόμαστε με μόνη προσδοκία πώς θα τα βγάλουμε πέρα την επόμενη μέρα, πώς θα πάρουμε κανένα πας, κανένα χαρτζιλίκι, πώς θα κάνουμε μια τρίτη δουλειά στο πόδι του ποδαριού να βγάλουμε το μήνα. Αυτή είναι η νοοτροπία δυστυχώς αυτή τη στιγμή του Μέσου Έλληνα και νομίζω ότι σε αυτό έχει συμβάλει το σοκ το οποίο υπέστη με τα μνημόνια, γιατί η χώρα πήγε πίσω πάρα πολλά χρόνια και η οικονομική, η αγοραστική δύναμη του Έλληνα εξανεμίστηκε. Αυτή τη στιγμή υπέστη λοιπόν αυτό το σοκ, είναι εύκολο να υποστεί και τη χειραγώγηση του Μητσοτάκη.
1: Πριν κλείσουμε όμως, λέει ο φίλος μας, θέλω να σας κάνω άλλη μια ερώτηση και συγγνώμη που σας ταλαιπωρώ και εσάς.
0: Παρακαλώ, καθόλου.
1: Αλλά θέλω πραγματικά γιατί είναι, λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης, μα πώς να κινηθούν οι θυγμένοι αφού είναι εκβιαζόμενοι? Δημήτρη, ξέρεις κάτι, κανένας από όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι δημόσιοι άνθρωποι, στρατιωτικοί, βουλευτές, υπουργοί, κομματικά στελέχη κτλ. Δεν είχε, ακόμα και αν είναι εκβιαζόμενοι, ακόμα και αν κάποιος είχε ρωμένη, ή ακόμα και αν κάποιος είχε ιδιαίτερες σεξουαλικές προτιμήσεις, ακόμα, δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει. Δεν βρήκε τη γενναιότητα να βγει και να πει εγώ αυτό. Δεν έχω να φοβηθώ κανέναν και να βγει να σηκώσει το βάρος του παρελθόντος τους και να αποκαλύψει την απάτη του συστήματος. Αν θέλετε να μας πείτε κάτι εσείς γι' αυτό, κύριε Χαρβαλιά.
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αφενός κάποιοι είχαν κάτι να κρύψουν και φοβούνται τον εκβιασμό, αφετέρου κάποιοι άλλοι έχουν συνδέσει την τύχη τους και το μέλλον τους με τον Μητσοτάκη. Συνεπώς ξέραν ότι αν διαχωρίζαν εκείνη την ώρα τη θέση τους, θα διαρριγνύαν και τη σχέση τους με την οικογένεια, με τον Μητσοτάκη. Και επέλεξαν να μην το κάνουν. Ο πρώτος που θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου να έχει παραιτηθεί είναι ο αρχηγός ΓΕΘΑ. Έτσι, δηλαδή κατά τη γνώμη μου είναι εντελώς ασυγχώρητο το γεγονός ότι δεν κατέθεσε εκείνη την ώρα να πει τα γαλόνια μου, γεια σας, φεύγω, αυτό το πράγμα είναι πρωτοφανές, δεν μπορεί να γίνει. Τώρα, αυτό το οποίο παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν παρακολουθούσε μόνον πολιτικούς αντιπάλους ή εν πάση περιπτώσει ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έπαιζαν κάποιο ρόλο αντεθνικό ή δεν ξέρω τι, παρακολουθούσε διάφορους κολλητούς του για να βλέπει αν ενδεχομένως κάνουν πριβές συμφωνίες με οικονομικά συμφέροντα οι οποίες δεν περνούν από το κεντρικό ταμείο. Δηλαδή ήταν και αυτή η αγωνία του. Ήταν και αυτή η αγωνία του. Ασφαλώς.
1: Μου λύνεται μια απορία, δεν είμαι τόσο αφελής βέβαια, αλλά ναι. Και κάτι ακόμα, εσείς θα κλείσετε την εκπομπή, βλέπουμε στην Βουλγαρία σε 5 χρόνια να κάνουν 8 εκλογικές αναμετρήσεις. Βλέπουμε στη Ρουμανία να παίρνει η ελεγχόμενη από τη Δύση κυβέρνηση τώρα, πρόσφατα, χθες, προχθές, με όλα τα έσχη που έγιναν και εκεί εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ρουμανία. Αυτό δεν το βλέπουμε στην Ελλάδα. Είπατε βέβαια την εξήγηση, είπατε τα μνημόνια, είπατε τον εκμαυλισμό, είπατε πολύ σοβαρά πράγματα, δεν διαφωνώ καθόλου, αλλά δεν αρκεί στη δική μου τη συνείδηση. Οι κοινωνίες εκεί αντιδρούν. Εγώ θυμάμαι ακόμα και η Ρουμανία, κύριε Χαρβαλιά μου, θυμάμαι το δικαστήριο, το ανώτατο δικαστήριο της Ρουμανίας είχε χαρακτηρίσει τις επιβολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ρουμανία ως παράνομες. Εδώ πέρα όλα είναι νόμιμα, τα πάντα, από τη δικαιοσύνη, από τους πολιτικούς. Εξαντλείτε σε αυτά που μας είπατε προηγουμένως, έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο για μια κοινωνία που δεν αντιδρά, δεν παλεύει?
0: Κοίταξε, παρέλειψα να αναφέρω στις έξυπνες και μοντέρνες τακτικές χειραγώγησης του κυρίου Μητσοτάκη τον πλήρη έλεγχο της δικαιοσύνης, έτσι. Δηλαδή αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί. Σε ό,τι αφορά τη Βουλγαρία, κρατήστε το που θα σας πω, η Βουλγαρία σύντομα θα ξεπεράσει, το εκλογικό της κοινό είναι πιο σοβαρό, μετά από αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις κατέληξε σε έναν άνθρωπο ο οποίος φαίνεται σοβαρός, είναι πρώην πτέραρχος, αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό την Ευρώπη και με επιφυλακτικότητα και με συγκράτηση. Θέλει
1: και το ευρώ.
0: Ομαλοποίηση, ναι, θέλει ομαλοποίηση των σχέσεων με τη Μόσχα και θα πρέπει να δείτε ότι οι Βούλγαροι μπήκαν στο ευρώ, υποστήκαν αυτό το σοκ, χωρίς να πανηγυρίζουν ότι ξαφνικά ήρθε η Πανάκια και έγιναν Ευρωπαίοι. Οι άνθρωποι είναι σοβαροί και δεν έχουν ούτε κόμπλεξ, ούτε επαρχιωτικό σύνδρομο, όπως είχαμε εμείς όταν μπήκαμε στο ευρώ. Στην ουσία υπογράψαμε εμπολή στην καταδίκη μας με τον τρόπο με τον οποίο μπήκαμε στο ευρώ.
1: Υπέγραψαν και πάλι την καταδίκη μας ο κύριος Σιμίτης.
0: Και είμαστε χαρούμενοι γιατί είμαστε Ευρωπαίοι. Θα έλεγα τώρα ότι του Ευρωπαίου αυτού του είδου, αλλά δεν είναι τη παρούση.
1: Ναι, για την Ευρώπη θα μιλήσουμε, θα έχουμε ευκαιρία. Εκτός αν κάνει κανένα εχνιδιασμό ο κύριος Μητσοτάκης και άλλα θέματα προκύψουν, θα έχουμε να μιλήσουμε για αυτό το πράγμα. Κύριε Χαρβαλιά, ειλικρινά θα ήθελα να προσθέσω μόνο σε αυτό που είπατε, ότι οι Βούλγαροι, και πολλοί άλλοι, οι Ρουμάνοι, προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους με την Ρωσία, με την οποία είμαστε σε πόλεμο, έτσι, είμαστε σε πόλεμο, το έχει πει ο κύριος Μητσοτάκης. Η Ρωσία θα είναι για πάντα εδώ. Δεν μπορεί να φύγει από τη γεωγραφία της περιοχής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι για πάντα εδώ. Όμως εμείς έχουμε προσδεθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Λες και είναι, ζούμε στο 90, κύριε Χαρβαλιά μου. Το έχει καταλάβει ο Έλληνας. Ο Έλληνας, αφήστε το πολιτικό σύστημα με τις πρεσβείες και τα deal που γίνονται, Έχει καταλάβει ο Έλληνας, κατά δική σας γνώμη, αφού γκράζεστε την κοινωνική πραγματικότητα, έχει καταλάβει πόσο έχει αλλάξει ο κόσμος μας?
0: Σε ένα βαθμό το έχει καταλάβει, γι' αυτό όλες αυτές οι ετικέτες, το ρωσοψέκ, ρωσοκίνητη κλπ. Με τις οποίες λούζουν, ας πούμε, το κίνημα της Καριστιανού, νομίζω δεν πιάνουν. Ωστόσο, ενώ τα ποσοστά φιλικής προδιάθεσης, όχι προς τον Πούτιν ειδικά, προς το ρωσικό έθνος, ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο πριν ξεκινήσει η κρίση, τώρα βλέπω μία επιδοτούμενη εχθροπάθεια έναντι της Ρωσίας, η οποία διακρίνεται και στα κοινωνικά δίκτυα. Βλέπετε πάρα πολλούς από αυτούς έφνης ξαφνικά, αποκτήσαμε ευαισθησία για την Ουκρανία και έχουν το ουκρανικό σημαίακι και από το πρωί ως το βράδυ βρίζουν τους Ρώσους. Αυτό δεν υπήρχε σαν τάση. Είναι επιδοτούμενο, είναι χειραγωγούμενο και εντάσσεται στα πλαίσια της κυβερνητικής προπαγάνδας ακριβώς για σε μια προσπάθεια να δικαιολογηθεί αυτή η ανεξήγητη πλειοδοσία του κυρίου Μητσοτάκη στην εχθρότητα έναντι της Ρωσίας, πλειοδοσία η οποία υπαγορεύεται από τη λογική που σας είπα και πριν. Θέλει να είναι ο πιο καλός ο μαθητής και στο κλαμπ αυτό της παρέας της κυρίας Φοντεν Λάιεν να δίνει το καλό παράδειγμα. Γι' αυτό το λόγο πλειοδότησε ως μειόφιλε στην εχθροπάθεια έναντι μιας, εχθροπάθεια το πω γιατί αυτό είναι, έναντι μιας χώρας με την οποία μας συνδέουν ιστορικοί, θρησκευτικοί, πολιτισμικοί δεσμοί και στο πογκρόμ αυτό, στο πογκρόμ, γιατί οι Ρώσοι αυτή τη στιγμή υφίστανται σε ευρωπαϊκό επίπεδο έναν αποκλεισμό, έτσι, ο οποίος αποκλεισμός είναι εντελώς παράλογος, εντελώς αβάσιμος και ανιστόρητος και πλήρως ανιστόρητος. Ο κύριος Μητσοτάκης θεώρησε καλό να πρωτοστατήσει σε αυτό και να βλέπουμε τα ντρόν των Ουκρανών στη Λευκάδα και να μην ανοίγει μύτη και να μην βγαίνει στον κύριο Γεραπετρίτη, ο Ουκρανός υπουργός. Κατά τα άλλα λέει ότι είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Τι να σου πω, κύριε Λαμπρόπουλε?
1: Θα αμυφθεί για αυτή τη συμπεριφορά ο κύριος Μητσοτάκης με καμιά θέση και ασυλίες? Με καμιά θέση και ασυλίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
0: Θα το ήθελε. Νομίζω ότι είναι ένα από τις, μία από τις εναλλακτικές.
1: Είναι πιθανό εκ μέρους των Ευρωπαίων, αυτό θα το ήθελε, αλλά βλέπετε να υπάρχει πιθανό.
0: Δεν ξέρω τι Σέρβες έχει προσφέρει κατά καιρούς.
1: Δεν ξέρω. Ούτε
0: πάρα πολλά και για το σύζυγο της κυρίας Φοντεν Λάιεν. Δεν μπορώ να ξέρω, μπορεί να έχει προσφέρει υπηρεσία την οποία εσείς δεν διακρίνετε, κύριε Λαμπρόπουλε, και να μην πει προσιοπάγω.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Πώς να τα σκεφτεί κανείς όλα αυτά και πώς να τα ξέρει ένας ταλέπορος λαός? Κύριε Χαρβαλιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, στα αλήθεια.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για την ωραία συζήτηση.
1: Σας ευχαριστώ και θα συνεχίσουμε, γιατί ήθελα να σας ρωτήσω για την Αγγλία, για την Ουκρανία, για. Δεν είχαμε το
0: θα
1: χρόνο.
0: Υπάρξει επόμενη.
1: Θα υπάρξει επόμενη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.
0: Εγώ.
1: Φίλοι και φίλες, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ευχαριστούμε και εσάς βεβαίως που είστε μαζί, κυρίως εσάς, γιατί είστε και ο λόγος αυτών των εκπομπών. Να είστε καλά και μέχρι την επόμενη συνάντησή μας. Γεια σας.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
4: Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού.
3: Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
5: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: Όχι άλλο κάρβουνο.
7: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
8: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
9: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
10: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
11: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
12: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
13: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
6: Όχι άλλο καρβουνό.
14: Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
15: Όταν ταξιδεύεις με το κατοικίδιό σου, είναι πολύ σημαντικό να το έχεις στο ειδικό κλουβί μεταφοράς μέσα στο αυτοκίνητο ή να φορά την ειδική ζώνη ασφαλείας. Όταν κυκλοφορεί ελεύθερο, μπορεί να μπλεχτεί στα πόδια σου ή στο τιμόνι και να προκληθεί ατύχημα. Σε απότομο φρενάρισμα μπορεί επίσης να τραυματιστεί. Αν αφήνεις τα παράθυρα διάπλατα ανοιχτά, μπορεί να πηδήξει έξω και να τραυματιστεί ή να σκοτωθεί. Α, και τα κλουβιά που κρέμονται έξω από τα μάξη απαγορεύονται και η χρήση τους τιμωρείται με πρόστιμο. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων CAS. www.casshelter.gr.
16: Ert Open. Εμείς συνεχίζουμε.
17: Ert Open. Εσείς μας στηρίζετε.
18: Ert Open. Η δική σου φωνή. 106,7. Η δική σου συχνότητα. Συντονίσου.

0: και γυρίσαμε παρέα με τον κύριο Γιάννη Μάγκο, πατέρα του Βασίλη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Τι κάνετε, τώρα με ό,τι γίνεται, νομίζω είναι μια τυπική ερώτηση, αλλά θα την κάνω εγώ.
1: Εμείς χαμογελάμε απέναντι στη δυστοπία.
0: Ακριβώς.
1: Και ειδικά απέναντι στην δικηγορική δυστοπία της δίκης των βασανιστών του Βασίλειου Μάγκου.
0: Βλέπουμε και διαβάζουμε και είναι πραγματικά απίστευτα πράγματα, έτσι.
1: Δεν είναι δικηγορία αυτή, κατά τη δική μου άποψη και κρίση. Αυτό είναι κάτι άλλο. Μπορεί να μοιάζει με αλητεία, αλλά δεν είναι δικηγορία όμως.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε, να το πάμε ανάποδα, να ξεκινήσουμε από τη λαθροχειρία, γιατί για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος πώς γίνονται πλέον οι δίκες αυτές τις μέρες στη χώρα μας.
1: Κατάθεται η γυναίκα μου, η μητέρα του Βασίλειου, προχθές, αφού τελείωσε τις ερωτήσεις προς το δικαστήριο. Μετά ότι είχαν 3-4 ώρες, τις φιλοκοπούσαν οι δικηγόροι, οι συνήγοροι, το υπεράσπιση των κατηγορουμένων. Πρέπει να πω ότι οι ερωτήσεις κατά 95% και πάνω ήταν ερωτήσεις κάτω από τη μέση, ερωτήσεις δολοφονία χαρακτήρα της μητέρας του Βασίλειου, δολοφονία χαρακτήρα μετά θάνατον του Βασίλειου. Και φτάνουμε τώρα στο επίδικο, στο συγκεκριμένο. Κάποια στιγμή κάποιος συνήγορος υπεράσπισης εξυπνάκιας, και με συγχωρείτε που χρησιμοποιώ αυτές τις εκφράσεις, αλλά έτσι έγινε όμως. Εκεί που ρωτούσε τη μητέρα του Βασίλειου για τις σχέσεις της με το παιδί της, θέλοντας να απαξιώσει τις σχέσεις της, τη ρώτησε αν στις 14 Ιουνίου που χτυπήσαν το παιδί μας οι αστυνομικοί και ήταν στο νοσοκομείο, αν από τότε ξαναείδε το Βασίλειο, αν ξαναείδε το παιδί της.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Φυσικά η γυναίκα μου απάντησε, μα είναι δυνατόν, τι ερώτηση είναι αυτή. Φυσικά και κάθε μέρα, τι λέτε κυρία μου. Και ανεμίζει, μας ανεμίζει ένα χαρτί εκεί πέρα, εγώ έχω την κατάθεσή σας εδώ πέρα μπροστά, στις 11 Νοεμβρίου του 2021, όπου λέτε ότι από τότε και μετά, σε ερώτηση, δεν ξαναείδε το παιδί σας. Η μητέρα του Βασίλειου το αμφισβήτησε αυτό το πράγμα. Λέει, είπα εγώ αυτό το όνομα. Δεν είναι δυνατό, λέει, δεν είναι αλήθεια. Αλλά δεν είναι δυνατό. Τι λέτε, κυρία μου, Μουρτζοπούλου δεν ονομάζεστε. Έτσι ονομάζεται στο επίθετο η μητέρα,
0: ναι,
1: του Βασίλειου.
0: Ναι, ναι.
1: Μουρτζοπούλου δεν ονομάζεστε. Ναι, λέει. Κυρία μου, τα καταθέσατε και απαντήσατε έτσι, ότι δεν ξαναείδατε το παιδί σας. Το Βασίλειο Μάγκο.
0: Mm.
1: Η κατάθεσή σας δόθηκε στις 11 Νοεμβρίου του 2021 και υπογράφεται από κάτω. Είστε η μητέρα. Τι μας λέτε τώρα εδώ πέρα. Με ένα ύφος έτσι υποτιμητικό, επιτιμητικό, προσβλητικό. Ξέρεις τώρα, όταν είσαι 3-4 ώρες σε σφυροκοπούν οι δικηγόροι με ερωτήσεις. Κάποια στιγμή όταν σου επιδεικνύει μπροστά στο δικαστήριο και ένα έγγραφο που λένε η κατάθεσή σου ένας δικηγόρος, λες μήπως το είπα. Και εγώ ο ίδιος, παρόλο που ξέρω τη δικογραφία και τις καταθέσεις της σύζυγου, λέω μήπως μας ξέφυγε και είπε κάτι. Δεν είπε κάτι το. Λέω μήπως είπε αυτό το πράγμα.
0: Είναι και 5 χρόνια πριν.
1: Ναι, αλλά είχαμε εγώ αφισβητούσα η ίδια, η σύζυγός μου το αφισβήτησε μπροστά στο δικαστήριο. Αλλά σου λέει, μα κυρία μου, έχω την κατάθεσή σας εδώ πέρα, την έχω μπροστά μου.
0: Ναι.
1: Και την επιδεικνύει στο δικαστήριο. Όχι να τη διαβάσει στο δικαστήριο, λέγοντας ότι αυτό είναι η κατάθεση της κυρίας Μουρτζοπούλου.
0: Ναι, ναι.
1: Κάπου κλονίζεις, λες, μήπως. Τέλος πάντων, τελείωσε το δικαστήριο κάποια στιγμή στην Καρδίτσα. Εγώ και η μητέρα του Βασίλη, σύζυγός μου, με το που γυρίσαμε στο Βόλο, αμέσως πήγαμε στη δικογραφία, γιατί δεν μπορούσαμε να το χωνέψουμε αυτό το πράγμα.
0: Mm.
1: Εγώ τη δικογραφία, επειδή την έχω μελετήσει πάρα πολύ, είναι 800 σελίδες αυτή που έχω εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Την έκανα, την τεμάχησα σε 8 κομμάτια και έκανα περιεχόμενα. Οπότε πάω κατευθείαν καταθέσεις. Βρίσκω τις καταθέσεις της συζύγου μου, η κύρια κατάθεση που είχε δώσει στα πλαίσια της ΕΔΕ.

0: όπως τη διάβασε ο συνήγορος υπεράσπιση του κατηγορουμένου, προχθεσινός. Και διαβάζω από κάτω την απάντηση. Γιατί διάβασε μάλιστα επιτιμητικά δύο φορές την ερώτηση και δύο φορές την απάντηση για να τονίσει, κυρία μου, τι λέτε. Τα λέτε στην κατάθεσή σα, διαβάζω. Και λέω, κοίταξε τώρα τι έγινε εδώ πέρα, τι λαθροχειρία, τι αλητεία, με συγχωρείτε που το λέω πάλι. Αυτό δεν είναι δικηγορία.
1: Ναι,
0: και μάλιστα, για να γίνει κατανοητό απόλυτα, η κατάθεση συμπληρωματική της συζύγου μου, της μητέρας του Βασίλη, είναι μία σελίδα. Η κατάθεση την οποία χρησιμοποίησε αυτός είναι δύο σελίδες. Πρώτον, δεν υπάρχει περίπτωση λάθος εδώ πέρα. Αλλά και να έκανε ένα λάθος να πήγε σε αυτή την κατάθεση, πάνω από την ερώτηση, αν διάβαζε, που δεν μπορεί να μην διάβασε, λέει, καταθέτει μάρτυρες αυτή, ότι εγώ τον Βασίλειο Μάγκο το γνώρισα σε παρέες. Επομένως, καταλαβαίνει κάποιος πολύ καλά ότι αυτός που καταθέτει δεν είναι η μητέρα του Βασίλειου Μάγκου.
1: Αποκλείεται.
0: Αυτός απομόνωσε τη συγκεκριμένη ερώτηση και απομόνωσε και την απάντηση. Σου λέει, δικηγόρους δεν έχουν. Δικαίωμα παράστασης υποστήριξης κατηγορίας δεν έχουν, άρα ας το πούμε στο δικαστήριο. Και για να παγιδεύσει τη μητέρα του Βασίλειου, τη σύζυγό μου, αλλά και για να εξαπατήσει το δικαστήριο. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα ατόπιμα, ένα ολίσθημα σημαντικό.
1: Φυσικά. Και εσκεμμένο, έτσι, δεν το συζητάμε τώρα αυτό.
0: Φυσικά εσκεμμένο. Δεν υπάρχει περίπτωση λάθος εδώ πέρα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση λάθος. Εδώ έγινε κάτι εσκεμμένο, αλλά όμως μας βάλει σε σκέψη. Δηλαδή με τέτοια. Με τέτοια κόλπα προσπαθούν να αποδείξουν ότι οι πελάτες τους δεν έπρεπε να είναι κατηγορούμενοι. Τα ντοκουμέντα φυσικά είναι συντριπτικά εις βάρος τους, αλλά δεν έχουν, δεν έχουν τίποτα να πούν πάνω στα πραγματικά γεγονότα.
1: Εν τω μεταξύ, έχω διαβάσει, δεν έχει γίνει δεκτό το αίτημα να είστε εσείς παρόν στη δίκη.
0: Όχι. Εγώ τελείωσε. Τελείωσε η κατάθεσή μου. Δεν έχω δικαίωμα να μιλήσω πια.
1: Αυτό, ναι.
0: Δικηγόρους δεν έχουμε. Αλλά επειδή ακούω ψέματα, δεν μπορώ να μην φωνάξω, λέει ψέματα εδώ πέρα, και να το αποδείξω αυτό στιγμή. Και η πρόεδρος, αφού το ακούει βέβαια, δικαστήριο είναι, ευγενικά μου λέει, κύριε Μάγκο, περάστε έξω 5 λεπτά να ηρεμήσετε. Έφτασε σε σημείο προχθές να βγω 6-7 φορές έξω, γιατί όλες αυτές τις φορές άκουγα ψέματα. Και ξέρετε, επειδή δεν υπάρχει... από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχουν συνήγοροι δικοί μας. Αν υπήρχαν συνήγοροι δικοί μας, θα τους είχαν πελεκίσει. Πάλι χρησιμοποιώ ένα ρήμα το οποίο δεν. Θα τους είχαν πελεκίσει με αυτά που λένε. Αλλά επειδή δεν υπάρχει, λένε ό,τι να είναι. Σε σημείο να φανταστείς, δεν ξέρω αν πρέπει να μιλάω στον ελληνικό ή στον πληθυντικό.
1: Στον ελληνικό, εννοείται.
0: Στον ελληνικό. Σε σημείο που κάποια στιγμή εγώ παρουσίασα στο δικαστήριο μία φωτογραφία την οποία την είχε τραβήξει ο Βασίλειος του παιδί μας. Τη δεύτερη μέρα που νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο. Ήταν μια φωτογραφία selfie. Όταν τραβάς selfie φωτογραφίες, το αριστερό σου χέρι, παραδείγματος χάρη, φαίνεται σαν δεξί.
1: Ναι, σωστά.
0: Λοιπόν, αυτοί τώρα για να αποδομήσουν το γεγονός ότι ο Βασίλειος έκανε μια καταγγελία καυστικότατη, ένα κείμενο όριμο πολιτικό. Πιστεύω να το έχεις υπόψη σου τότε από το δικαστήριο. Εγώ Βασίλειος Μάκος, από το νοσοκομείο.
1: Ναι,
0: εγώ Βασίλειος Μάκος καταγγέλλω. Για να αποδομήσουν και αυτό ότι δεν είναι δυνατόν να το έγραψε ο Βασίλειος Μάκος. Βλέπουν τη φωτογραφία και λένε δεν είναι δυνατόν να το έγραψε, γιατί το δεξί του χέρι είναι μπαταρισμένο και έχει επιδέσμους και έχει ορό. Και πετάγουμε πάνω χωρίς να έχω δικαίωμα να μιλήσω και λέω, κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρουν τι λένε, γιατί η φωτογραφία είναι selfie και το αριστερό χέρι φαίνεται σαν δεξί. Κατεβάζω το κεφάλι, αυτή δεν είπα τίποτα. Η πρόεδρος ευγενικά βέβαια μου περάστηκε, κύριε Μάγκο, έξω χαμογελώντας, και βέβαια πέρασα έξω. Όμως καταδείχτηκε ότι η φωτογραφία είναι αληθινότατη και ο Βασίλειος μπορούσε κάλλιστα να γράφει με το δεξί χέρι. Καταλαβαίνεις, δηλαδή, μια δικηγορία η οποία είναι πολύ φτηνή, πολύ, πολύ μικρή, πολύ, τι να πω, ύπολη, μια βρώμικη δικηγορία, χυδαία δικηγορία. Έρχονται εκεί πέρα, ήρθαν και φέραν και δύο-τρεις μεγαλοδικηγόρους, δεν θέλω να πω ονόματα, είναι και στα τέμπη κάποιος από αυτούς, οι οποίοι είναι τα απόλυτα μηδενικά. Έχω το θάρρος της γνώμης και μπορώ να το λέω. Είναι το απόλυτο μηδενικό κάποιοι από αυτούς. Γιατί δεν ξέρουν καν την υπόθεση. Τους φέρουν εκεί για εφέ. Σαν μεγαλοδικηγόροι να παρουσιαστούν ότι να, δεν είναι, για μένα είναι τα απόλυτα μηδενικά.
1: Πόση ώρα κράτησε η κατάθεσή σας?
0: Η δική μου κατάθεση ήταν δύο μέρες. Η πρώτη με εξέταση στο δικαστήριο και η δεύτερη γύρω στις 8,5 ώρες με ρωτούσαν, με σφαιροκοπούσαν με ερωτήσεις φτηνές, με ερωτήσεις κάτω από τη μέση, με ερωτήσεις που δεν τιμούν τους δικηγόρους που τις έκαναν, γιατί δεν είχαν ερωτήσεις πάνω στα πραγματικά γεγονότα, τα οποία είναι καταπέλτης εις βάρος τους. Άντεχα όχι 8 ώρες, άντεχα 500 ώρες όπως είχα γράψει χαρακτηριστικά. Και μάλιστα το θέμα της ψυχολογίας, το οποίο το είχα μελετήσει, το είχα σκεφτεί πάρα πολύ και εγώ και η σύζυγός μου,

0: Νομίζω το πήγα και εκεί πολύ καλά, γιατί προσπάθησαν να με εκνευρίζουν. Επί 8,5 ώρες δεν γύρισα, δεν εκνευρίστηκα, δεν αντιμίλησα, δεν τους είπα μία κουβέντα παραπάνω πέρα από απαντήσεις που έδινα με επιχειρήματα. Με αποτέλεσμα να εκνευριστούν αυτοί και να προσπαθούν να με προσβάλλουν, να ψιθυρίζουν εις βάρος μου προσβλητικά σχόλια. Το ίδιο κάνανε και στη γυναίκα μου. Το ίδιο κάνανε και στη μητέρα του Βασιλείου. Δεν είναι δικηγορία αυτό. Αυτό είναι κάτι άλλο εκτός από δικηγορία. Δεν ήξερα ότι η δικηγορία ασκείται κατά αυτόν τον τρόπο το βρώμικο, τον ύπουλο, το χυδαίο.
1: Κάνανε δηλαδή, πέρα από τις ερωτήσεις που λέτε κατά τη ζώνη, κάνανε και άσχετες ερωτήσεις που δεν είχε καμία σχέση με το αντικείμενο, δηλαδή μιλάμε για τον ξυλοδαρμό, για τα γεγονότα.
0: Ναι, αν κάποιος ήταν στο δικαστήριο, αυτά γίνονται για να εντυπωσιάσουν τους ενόρκους, για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Γιατί δεν έχουν άλλο τρόπο. Δεν έχουν επιχειρήματα. Οι ερωτήσεις τους, αν κάποιος ερχόταν κάποια στιγμή μέσα στο δικαστήριο και δεν ήξερε την υπόθεση, θα νόμιζε ότι εκείνη την ώρα κατηγορούμενος ήταν ο Βασίλειος Μάγκος.
1: Ναι.
0: Έτσι του παρουσίαζαν. Ότι ο Βασίλειος έκανε αυτό, έκανε εκείνο, έκανε το άλλο. Κύριε, ο Βασίλειος Μάγκος χτυπήθηκε και βασανίστηκε. Γιατί χτυπήθηκε και βασανίστηκε, τι να πούν. Δεν έχουν τίποτα να πούν και εφευρίσκουν ένα σωρό άλλα πράγματα, γιατί πήρε μέρος σε μια πορεία, αν είναι αναρχικός, αν έκανε τούτο, αν έκανε εκείνο, πράγματα τελείως άσχετα με το γεγονός ότι χτυπήθηκε και βασανίστηκε. Τελείως άσχετα. Τελείως άσχετα. Είναι θλιβερό να ακούς δικηγόρους, στους οποίους τους ξέρουμε εδώ στο Βόλο, ή να ακούς δικηγόρους οι οποίοι θεωρούνται μεγάλα ονόματα. Για μένα δεν υπάρχουν μεγάλα ονόματα. Υπάρχει στη δικηγορία, υπάρχει η δικηγορία, η έντιμη. Δεν είναι έτοιμη δικηγορία αυτή την οποία σκούν αυτιά. Είναι θλιβερό να το διαπιστώνεις. Είναι θλιβερό δικηγόροι που δεν έχουν επιχειρήματα να προσπαθούν να δολοφονήσουν το χαρακτήρα της μητέρας του Βασίλειου, να δολοφονήσουν το χαρακτήρα του παιδιού μας μετά το θάνατό του, να δολοφονήσουν το δικό μου χαρακτήρα. Είναι θλιβερό. Προσπάθησαν να μειώσουν με αυτό που έκανε αυτός. Προσπάθησε να απαξιώσει τη σχέση της μητέρας προς το παιδί, θέλοντας να πει ότι δεν τον ξαναείδατε, κυρία μου. Δεν έχετε καλή σχέση. Δεν είχατε καλή σχέση με το παιδί σας. Δεν τον βλέπατε. Τέτοια πράγματα. Πράγματα που είναι ανυπόστατα. Πράγματα που δεν στέκονται πουθενά. Και δυστυχώς, όχι δυστυχώς, δυστυχώς για αυτούς, έκανε το τεράστιο ατόπιμο αυτός να χρησιμοποιήσει, να κάνει λαθροχειρία, να κάνει μια παραπιστική ερώτηση προς το δικαστήριο, να κάνει λαθροχειρία, να χρησιμοποιήσει ένα άλλο έγγραφο, το οποίο δεν ξέρω, δεν έχω συζητήσει ακόμα, δεν βρήκα το χρόνο να συζητήσω με τους δικηγόρους μου, αν έχει και νομικές συνέπειες. Δηλαδή, μπορεί κάποιος δικηγόρος να χρησιμοποιεί έτσι παραπιστικά ένα έγγραφο, να ισχυρίζεται μπροστά στα μάτια του δικαστηρίου ότι είναι η κατάθεση της μητέρας του Βασίλειου Μάγκου και να μην είναι?
1: Φαντάζομαι πρέπει
0: ούτως ή άλλως όμως είναι ένα ατόπιμα τεράστιο.
1: Ναι, δεν το συζητάμε. Και σκόπιμο, και είπαμε, και νομίζω πρέπει να έχει και νομικές συνέπειες.
0: Δεν ξέρω, θα τις δούμε. Εδώ θέλω να πω, να τονίσω και κάτι άλλο. Έχουμε και ένα άλλο περιστατικό εδώ στο Βόλο. Ο δικηγορικός σύλλογος Βόλου, χωρίς να έχει καμία δουλειά, πήρε μια απόφαση και την ανακοίνωσε πριν από καμιά εβδομάδα, ότι δίθενε αστυνομική οι συνήγοροι περάστους των κατηγορουμένων δεν μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους στην απόδοση δικαιοσύνης, στην απόδοση δικαίου στο δικαστήριο, γιατί έξω από το δικαστήριο είναι συγκεντρωμένοι άνθρωποι που φωνάζουν συνθήματα και έχουν κρεμάσει πανό.
1: Και τι σχέση γι' αυτό?
0: Αναρωτιέμαι κι εγώ. Καμία απολύτως σχέση. Ο δικηγορικός σύλλογος Βόλου δεν έχει καμία δουλειά να κάνει μια τέτοια, να πάρει μια τέτοια απόφαση και να κάνει μια τέτοια ανακοίνωση. Προφανώς έγινε μεταξύ τους, γιατί είναι του ιδίου φυράματος, να το πω. Ναι. Δεν είναι δικηγορικός σύλλογος όμως αυτό. Δεν το τιμάει να κάνει μια τέτοια απόφαση, η οποία δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το τι διεξάγεται μέσα στο δικαστήριο. Και βέβαια εδώ εκτέθηκε ανεπανόρθωτα και ο δικηγορικός σύλλογος Βόλου, εκτός αν καλέσει τον συγκεκριμένο, ο οποίος είναι γνωστός, και προβεί στις αντίστοιχες ενέργειες που θα έπρεπε να προβεί. Υπάρχει μια επιτροπή διοντολογίας, από ό,τι μαθαίνω, στους δικηγορικούς συλλόγους. Ίσως αυτή η επιτροπή διοντολογίας θα έπρεπε να καλέσει, πρέπει να καλέσει τον συγκεκριμένο, ο οποίος έπεσε σε αυτό το ατόπιμα το θλιβερό, και να τον επαναφέρει στην τάξη, ακόμα και με νομικές συνέπειες. Δεν ξέρω τι θα κάνουν, αλλά όμως εκτέθηκε ανεπανόρθωτα ο δικηγορικός σύλλογος Βόλου, εκτός αν προβεί σε κάποιες ενέργειες. Περιμένουμε, να δούμε.
1: Πόσες φορές είχαμε αναβολή στη δίκη μέχρι να φτάσουμε εδώ?
0: Προχθές ήμασταν στην 11η δικάσιμο.
1: Ναι.
0: Το πραγματικό δικαστήριο έχει 3 δικασίμους, άρα 8. Είχαν 7 αναβολές και στην 8η ξεκίνησε το δικαστήριο με ενστάσεις δικές τους, οι οποίες ήταν για μας άνευ ουσίας. Δηλαδή 7 αναβολές. 7 φορές μας τράβηξαν στην καρδίτσα, χωρίς λόγο, 7 φορές όμως, από τις 7 φορές, 6 ήταν πορεία στην καρδίτσα. Γιατί θέλω να πω εδώ πέρα μια μεγάλη κουβέντα. Ναι. Φαίνεται, είναι γνωστό ότι η οικογένεια του Βασίλειου, εγώ και η σύζυγός μου, και εγώ κυρίως, γιατί η μητέρα του δεν θέλει τόσο να ασχοληθεί, την υπόθεση του Βασίλειου προσπαθώ να την αναδείξω, γιατί είναι μια υπόθεση δίκαιη. Και αυτό δεν το κάνω γιατί είμαι μόνο ο πατέρας του Βασίλειου και άρα το συνέστημά μου με εξωθεί σε αυτό, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Το κάνω γιατί υπάρχουν τα συντριπτικά εις βάρος του ντοκουμέντου. Η υπόθεση, επειδή το κόσμος, η κοινωνία έχει καταλάβει ότι υπάρχει, ότι έχουμε δίκιο, μας στηρίζει πάρα πολύ. Και ο κόσμος του κινήματος μας στηρίζει ακόμα περισσότερο. Δηλαδή το κίνημα αυτή τη στιγμή έχει μαζί με την οικογένεια μια αξιοπρεπέστατη παρουσία έξω από τα δικαστήρια και μέσα σε δικαστήρια, αλλά και σε όλη την Ελλάδα παίρνω μηνύματα και το βλέπω και το προσλαμβάνω. Ο κόσμος στηρίζει, μας δείχνει την αλληλεγγύη του, και αυτό είναι που μας δίνει τη δύναμη και το κουράγιο να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα απέναντι σε αυτούς τους συντριπτικούς μηχανισμούς, όπως είναι η ελληνική αστυνομία και όπως είναι και άλλοι μηχανισμοί.
1: Πάμε να μου πείτε τα ντοκουμέντα, ό,τι έχετε εναντίον των αστυνομικών.
0: Καταρχήν, το βίντεο και φωτογραφίες καταγραφής του συμβάντου μπροστά στα δικαστήρια, όπου χτυπήσαν τον Βασίλειο Μάγκο χωρίς λόγο. Και εδώ να κάνω ένα σχόλιο: αν δεν υπήρχε το βίντεο καταγραφής του συμβάντου, δεν θα υπήρχε υπόθεση Βασίλειο Μάγκο. Είναι δεδομένο αυτό. Γιατί δυστυχώς δεν θα μπορούσαμε να έχουμε ένα αντικειμενικό ντοκουμέντο. Δηλαδή, το βίντεο δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς.
1: Ακριβώς.
0: Μετά, έχουμε 10 αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι είδαν τον ξενοδρομό του Βασίλειου έξω από τα δικαστήρια. 10 αυτόπτες μάρτυρες, όταν ακόμα και ένας μάρτυρας αυτόπτης είναι αρκετός για μια υπόθεση για ένα δικαστήριο. Έχουμε 4 αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι βρήκαν το Βασίλειο μετά από 2 ώρες πεταγμένο έξω από την ασφάλεια. Το βρήκαν πεσμένο κάτω στο πεζοδρόμιο, σε μια κατάσταση άθλια, μετά από τα βασανιστήρια τα οποία πέρασε μέσα στην ασφάλεια. Ναι. Έχουμε την αδιάψευστη καταγγελία του Βασίλειου Μάγκου, αυτή που ανέφερε προηγουμένως. Κανένας δεν διέψευσε αυτά τα πράγματα τα οποία είπε ο Βασίλειος. Ίσα-ίσα μια εισαγγελέα αφετών Λάρισης είπε ότι τα περιγράφει με τέτοιο τρόπο που δεν ήταν δυνατόν να είχαν συμβεί αν διαφορετικά παρά έτσι όπως τα περιγράφει. Έχουμε το βιβλίο συμβάντων της αστυνομίας, το οποίο αναφέρουν ότι δεν προέκυψε τίποτα εις βάρος του, και το μόνο ζήτημα που γράφουν είναι ότι είναι γνωστό ότι ανήκει στις συλλογικότητες. Δηλαδή μας λένε ότι αφενός δεν έκανε τίποτα, αφετέρου ήταν στοχοποιημένος γιατί ανήκει στις συλλογικότητες. Λες και το να ανήκει κάποιος σε συλλογικότητες είναι έγκλημα.
1: Σε κάνει ένοχο αυτόματα, ναι.
0: Ναι, ήταν στοχοποιημένος. Συνεχίζω. Οι καταθέσεις και οι γνωματεύσεις των γιατρών του νοσοκομείου, του γιατρού η οποία του πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες, του διευθυντή του νοσοκομείου, και επίσης τα έγγραφα, το πιστοποιητικό του νοσοκομείου, τα οποία πιστοποιούν ότι ο Βασίλειος Μάγκος έχει 6 σπασμένα πλευρά, θλάσσες στο ύπαρ και στη χοληδόχο κύστη και άλλα μικρό προβλήματα. Όλα αυτά δεν μπορεί το αφενός το νοσοκομείο να πιστοποιήσει ότι τα πλευρά σπάσαν έξω από τα δικαστήρια ή σπάσαν μέσα στην ασφάλεια. Κατά τη δική μας άποψη έσπασαν και έξω και μέσα. Και στα βασανιστήρια που πέστη, γιατί μέσα το χτυπήσαν άσχημα. Ναι. Το κρατούσαν τα χέρια πίσω από την πλάτη και ένας ασφαλίτης ειδικά τον χτυπούσε γροθιές πάνω στα σπασμένα πλευρά. Αν ήταν σπασμένα είναι ακόμα χειρότερο. Αν δεν ήταν σπασμένα του τα άσπασε. Και όλοι ξέρουμε πόσο πόνο έχει ακόμα και ένα απλά ραγισμένο πλευρό, πόσο μάλλον 6 σπασμένα πλευρά. Ναι. Συνεχίζω. Το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών, το οποίο είναι συντριπτικό εις βάρος των κατηγορουμένων. Και αυτό προέκυψε επειδή απορρίφθηκαν 2 μηνύσεις μας εδώ στο Βόλο, προσφύγαμε στην εισαγγελία εφετών Λάρισας, βρέθηκε μια εισαγγελέα η οποία μελέτησε την υπόθεση, κατάλαβε ότι εδώ έγιναν πράγματα και θαύματα από τους κατηγορούμενους αστυνομικούς, παρήγγειλε νέες ανακριτικές πράξεις στο Βόλο. Και τώρα οι ανακρίσεις που παρήγγειλα έγιναν από πραγματικό ανακριτή. Και γιατί βάζω το προσδιορισμό πραγματικός? Γιατί στα πλαίσια της ΕΔΕ οι περισσότερες καταθέσεις μαρτύρων των αστυνομικών, όπως και οι δικές τους απολογίες, δεν έγιναν από αυτόν ο οποίος διεξήγαγε την ΕΔΕ, αλλά έγιναν δια παραγγελίας. Δηλαδή κάποιος συνάδελφος εκεί μέσα στην υπηρεσία έπαιρνε τις καταθέσεις και τις απολογίες τους. Κάποιος ο οποίος μπορεί να το βλέπουμε και στο δικαστήριο να έρχεται να τους υποστηρίζει. Καταλαβαίνετε δηλαδή τη διαφορά.
1: Ναι.
0: Εδώ όμως που έγιναν από πραγματικό ανακριτή, ο ανακριτής αποκάλυψε με τις ανακρίσεις όλη την αλήθεια και κατηγορεί όχι 3 που καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό πέρυσι για πλημέλημα στο Βόλο, αλλά 6 αστυνομικούς για βασανιστήρια, για επικίνδυνη σωματική βλάβη, για έκθεση και για παράνομη κατακράτηση. Και αυτή τη στιγμή τους έχει επιβάλει πρόστιμο, πράγμα το οποίο δεν μας τα λένε αυτοί, και επίσης απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Απαγορεύεται να βγουν από τη χώρα οι κατηγορούμενοι. Γιατί? Γιατί έχουν κάνει αυτά τα εγκλήματα. Προχωράω. Τρία πορίσματα του συνηγόρου του πολίτη, τα οποία είναι καταπέλτης εις βάρος των αστυνομικών. Ο συνήγορος του πολίτη μελέτησε την υπόθεση, γιατί είναι, έχει αυτό το καθήκον, είναι ανεξάρτητος εθνική αρχή. Μελέτησε την υπόθεση και εξέδωσε όχι ένα, αλλά τρία πορίσματα, τα οποία είναι καταπέλτης εις βάρος των αστυνομικών. Και να πω επίσης, ανάμεσα στα άλλα ντοκουμέντα, ότι η ΕΒΕ εκδικάστηκε και υπηρεσιακά πλέον οι κατηγορούμενοι πήραν το δρόμο της απόταξης. Πράγμα το οποίο και αυτό το αποκρύπτουν. Δηλαδή υπηρεσιακά αυτή τη στιγμή έχουν παραπενθεί στο πρωτοβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης και οι έξι κατηγορούμενοι με τις ίδιες κατηγορίες. Που σημαίνει ότι η υπηρεσία τους, άσχετα με αυτά τα τερτύπια και τα ψέματα που μας λένε οι δικηγόροι τους εδώ στο δικαστήριο, η υπηρεσία τους έκρινε ότι υπάρχουν σοβαροί λόγοι να κατηγορηθούν για έξι αστυνομικοί για τέσσερις κατηγορίες, σοβαροί λόγοι για να υπάρχει το ερώτημα της απόταξης.
1: Ακριβώς.
0: Αυτά όσο αφορά τα ντοκουμέντα. Και μάλιστα και ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, ένας από τους υφυπουργούς, το 2024, όταν προέκυψαν αυτές οι εξελίξεις από τον ανακριτή πλημμυριωδικών Βόλου, σε σχετική ερώτηση ενός δημοσιογράφου σε ένα κανάλι, κρατικό κανάλι μάλιστα, είπε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις θα είμαστε αμήλικτοι όταν οι αστυνομικοί προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες. Που σημαίνει ότι και η υπηρεσία τους και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ασχολήθηκε με την υπόθεση. Γιατί έχει τεράστια, η υπόθεση του Βασίλου Μάγκου έχει τεράστια πήξη στην ελληνική κοινωνία, με αποτέλεσμα προφανώς να έχει απασχολήσει και τις αρχές σε ανώτερο επίπεδο.
1: Και να μην θέλανε, δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς.
0: Να μην το κάνανε όμως. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να χτυπήσουν και να βασανίσουν τον Βασίλειο Μάγκο. Κανένας απολύτως λόγος. Ο ρόλος της αστυνομίας δεν είναι αυτός. Ο ρόλος της αστυνομίας είναι, κύριε, βλέπεις ότι κάποιος κάνει κάτι, τον έχεις εκπαιδευτεί σε μεθόδους και τεχνικές καταστολής, μπορείς, ένα άτομο ήταν. Πέσαν 10 άτομα πάνω του, 4-5 και άλλοι 15 από γύρω. Τον ακινητοποιείς, το περνάς χειροπέδες και αν έχει κάνει κάτι, το φορτώνεις όλο τον ποινικό κώδικα στην πλάτη. Γιατί έτσι κάνουν συνήθως. Δεν έκανε τίποτα. Δεν έχει καμία κατηγορία ο Βασίλειος Μάγκος. Γιατί τον πήραν παράνομα 2 ώρες μέσα στην ασφάλεια ενώ ήταν χτυπημένος? Γιατί τον κράτησαν παράνομα ενώ ήταν τραυματισμένος? Γιατί δεν τον πήραν στο νοσοκομείο όπως είχαν υποχρέωση? Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα κληθούν να απαντήσουν στο δικαστήριο. Και φαντάζομαι, δεν ξέρω το δικαστήριο, αλλά αυτά όμως είναι γνωστά στο δικαστήριο. Δεν έπρεπε να το χτυπήσουν. Δεν είχε κανένα λόγο να χτυπήσουν το παιδί μας. Η αστυνομία δεν είναι δικαστές. Αυτοί λειτουργήσαν, να μην πω τώρα την λέξη συμμορία, αλλά λειτουργήσαν οι ίδιοι, πήραν τον νόμο στα χέρια τους. Έξω από τα δικαστήρια, μπροστά στα δικαστήρια του Βόλου, κυριολεκτικά μπροστά στα δικαστήρια. Χτυπήσαν το παιδί μας και μετά το τραβήξαν 2 ώρες μέσα στην ασφάλεια και εκεί συνεχίσαν χωρό να το χτυπάνε, να το βασανίζουν, να τον απειλούν ότι θα του σκοτώσουν, να τον βρίζουν με αυτά τα γνωστά του σεξιστικά αστεία, να μην του δίνουν νερό όταν ζητούσε το παιδί μας νερό και όλα αυτά. Και το βάλανε και στο κρατήριο στο τέλος.
1: Και νομίζω, κύριε Γιάννη, και διορθώστε με εδώ αν κάνω λάθος, ότι στην κάμερα φαίνεται κιόλας ότι μόλις ο Βασίλης αντιλαμβάνεται ότι πάνε να το χτυπήσουν, κάνει βήματα προς τα πίσω.
0: Πεντακάθαρα, γιατί ασχολήθηκα βήμα με όλα. Και είναι σημαντικό, γιατί αυτοί λένε ψέματα στις καταθέσεις τους. Λένε ότι έκανε λυγμούς και προσπάθησε να τη δράσει και να μας αποφύγει και να φύγει. Ο Βασίλειος δεν έκανε λυγμούς. Μόλις είδε ότι θα τον χτυπήσουν, υποχώρησε κοιτώντας τους κατά πρόσωπο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί άλλο να υποχωρείς κοιτώντας τον άλλον κατά πρόσωπο, στα ίσια δηλαδή, και να του λες μη με χτυπάς, με έχεις, άλλο να γυρίσεις πλάτη για να προσπαθείς να φύγεις σαν να έχεις κάνει κάτι. Δεν είχε κάνει κάτι το παιδί μας για να σηκωθεί να φύγει. Υποχώρησε και με μέτωπο προς τους αστυνομικούς, κοιτώντας τους στα μάτια, σαν να τους λέει μη με χτυπάτε.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτοί το χτυπήσαν, το ρίξαν κάτω, χτυπώτατον και μετά ρίξαν να τον κλωτσοπατάνε.
1: Και είναι και αυτό που είπατε, ότι και μετά από όλο τον ξυλοδαρμό ούτε νερό δεν του δώσανε.
0: Βέβαια, και αυτό είναι βασανιστήριο, γιατί μέσα στην ασφάλεια τα βασανιστήρια δεν είναι μόνο σωματικά, είναι το ψυχολογικό και αυτά τα που κόστησε τη ζωή στο παιδί μας. Αυτό που πέρασε το παιδί μας δεν μπορούσε να κοιμηθεί μετά. Έβλεπε φιάλτες. Να σου δίνουν νερό, το παρέβεψαν, δεν του δίνανε νερό, του ζήτησε νερό. Τι ζητάει ένα βασανιζόμενο από τότε που γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τα βασανιστήρια, τι ζητάει ο βασανιζόμενο? Νερό ζητάει για να ανακουφίσει όχι το σωματικό τόσο, αλλά το ψυχικό μαρτύριο. Mm-hmm. Νερό. Mm-hmm. Ζητούσε νερό και δεν του δίνανε. Και μετά γελώντας και κοροϊδεύοντας, λένε: Να, πήγε να ψήσει, να πιει ένα ψύχτη. Σύρθηκε κυριολεκτικά ο Βασίλειο, δεν μπορούσε να περπατήσει. Και ο ψύχτης ήταν χαλασμένος. Δεν ξέρω αν ξέρεις πώς είναι οι ψύχτες.
1: Ναι, ναι.
0: Πατάς ένα κουμπί και τρέχει ή νερό από ή αναβλύζει ένας πίδακας. Ο πίδακας αυτός ήταν χαλασμένος και έτρεχε σταγόνες. Το παιδί μας προσπάθησε με τη γλώσσα να πάρει 2-3 σταγόνες νερού και την ώρα που έκανε αυτό το πράγμα, αυτοί γελούσαν εις βάρος του και το κορόιδε για την προσπάθεια που κατέβαλε και του λέγανε μαλάκα, κολόπεδο, να σε γαμίσουμε. Τέτοιες εκφράσεις, με συγχωρείς.
1: Όχι, όχι, καλά, καλά.
0: Κατάνε κολόπεδο και τέτοια. Και ο Βασίλειος αυτό του κόστησε πάρα πολύ, του στήχησε πάρα πολύ. Ήταν το χειρότερο που υπέστη εκεί μέσα. Δεν μπόρεσε να το ξεπεράσει αυτό το πράγμα. Έβλεπε φιάλτες, δεν μπορούσε να κοιμηθεί το παιδί μας. Δεν μπορούσε να κοιμηθεί για στον ένα μήνα που έζησε από τους πόνους και τους σωματικούς, γιατί τα πλευρά πονάνε, αλλά και τους ψυχικούς πόνους. Δεν μπορούσε από αυτό που υπέστη. Το αδιανόητο. Γιατί είναι αδιανόητο στη σημερινή εποχή να βασανίζονται άνθρωποι. Και δυστυχώς βασανίζονται και δεν είναι υπόθεση η περίπτωση του παιδιού μας μόνο. Βγήκε πρόσφατα το πόρισμα και το συνηγόρο του πολίτη για τα βασανιστήρια που υπέστηκε και δολοφονήθηκε ο Καμράν στο τμήμα του Αγίου Παντελήμωνα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Βασανίζουν εκεί μέσα. Τι είναι αυτοί? Ποιος τους δίνει αυτό το δικαίωμα? Γιατί αυτή η αυθαιρεσία προς το ανθρώπινο σώμα και προς την ανθρώπινη ζωή είναι ύβρις αυτό? Ποιος άνθρωπος, ποιος πατέρας μπορεί να φανταστεί τον εαυτό του, το παιδί του, στη θέση του παιδιού μας, στη θέση του βασανιζόμενου, να υφίσταται αυτό το βασανιστήριο? Ποιος μπορεί να το φανταστεί?
1: Είναι. Πάμε να. Θέλω να ρωτήσω τώρα για επόμενη δικάσιμη. Πότε είναι?
0: Η επόμενη δικάσιμη είναι στις 4 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη. Και έχουμε και τις επόμενες του Ιουνίου, 4-11, δεν θυμάμαι καλά, τις έχω γραμμένες. Θα τις ανακοινώσω κιόλας ξανά πάλι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέσα τον Ιούνιο είναι 5 δικάσιμοι.
1: Αν δεν έχουμε αναβολές πάλι, έτσι.
0: Τώρα τελείωσαν τα πονάκια, τα δίθεν πονάκια στη μέση και στους ώμους και στο στήθος. Γιατί αυτά ήταν οι δικαιολογίες τους, είχαν πονάκια. Εμείς δεν έχουμε πονάκια, δηλαδή. Μας τραβάνε εκεί πέρα και το κάνουν επίτηδες και το ξέρουμε ότι το κάνουν επίτηδες.
1: Είναι τακτική.
0: Αλλά δεν μπορούν να φανταστούν την αλληλεγγύη του κόσμου. Μπορεί να έχουν σκοπό, όχι μπορεί να έχουν, μέσα, ανάμεσα στα άλλα σκοπός είναι να μας εξοντώσουν, να εξοντώσουν ανθρώπους που υφίστανται αυτό το πράγμα και κοινωνικά και οικογενειακά και οικονομικά. Αλλά όμως η κοινωνία μας στηρίζει. Γι' αυτό, όπως είπα στην αρχή, εμείς χαμογελάμε απέναντι στη δυστοπία.
1: Σωστά.
0: Κρατάμε το επίπεδό μας ψηλά. Δεν πέφτουμε στο χαμηλό, στο χαμερπό, στο γλιώδες, στο λασπόδες επίπεδο στο οποίο επιδεικνύουν η συνήγορη υπεράσπιση τους εκεί μέσα.
1: Η στάση της Προέδρου ποια ήταν στο δικαστήριο?
0: Δεν μπορώ να εκφράσω τώρα εγώ κρίση για την στάση του δικαστηρίου. Θεωρώ ότι τουλάχιστον όσον αφορά τη δική μου την εξέταση, ναι, όπως και τη συζύγου μου, από το δικαστήριο, ότι μας διευκόλυνε με ποια έννοια, βέβαια. Όχι ότι μας έκανε χάρη η Πρόεδρος, αλλά όμως όπως θα πιστεύω ότι κάνει κάθε Πρόεδρος, δεν έχω και μεγάλη εμπειρία από δικαστήρια. Με τις ερωτήσεις μας έδωσε τη δυνατότητα να ξετυλίξουμε όλο αυτό το κουβάρι του τι συνέβη γύρω από στην υπόθεση του παιδιού μας.
1: Και για να κλείσουμε, όπως ανοίξαμε την κουβέντα με τη λαθροχειρία, τώρα τι γίνεται? Θα ρωτήσετε τους δικηγόρους τους δικούς σας?
0: Θα ρωτήσουμε τους δικηγόρους, αλλά εγώ περιμένω καταρχήν την στάση του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, ο οποίος έχει εκτεθεί ανεπανόρθωμα αυτή την ανακοίνωση που έβγαλε, την απόφαση που πήρε, ότι δήθεν παρεμποδίζονται να ασκήσουν το έργο τους. Ποιο έργο? Ορίστε, εδώ είναι το έργο τους, το οποίο το ασκούν με αυτόν τον ύπουλο τρόπο, τον βρώμικο τρόπο. Πρέπει να πάρει θέση. Και βέβαια δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει αυτός, αλλά είμαι περίεργος να δω τι δικαιολογία θα βρει, αν βρει δικαιολογία. Δεν υπάρχει δικαιολογία εδώ πέρα. Το έκανε εσκεμμένα. Το έκανε εσκεμμένα. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Το έκανε εσκεμμένα για να παγιδεύσει τη μητέρα του Βασίλειου και για να εξαπατήσει το δικαστήριο.
1: Μα το είπατε και πριν, όταν διαβάζει την παραπάνω πρόταση ότι το γνώρισε σε κοινές παρέες, ποια μητέρα, δηλαδή τι να λέμε?
0: Δεν υπάρχει τώρα περίπτωση. Απομόνωσε επίτηδες την ερώτηση και την απάντηση για να απαξιώσει τη σχέση της μητέρας προς το παιδί της. Το έκανε επίτηδες, ήταν ένα ύπουλο χτύπημα για να δημιουργήσει εντυπώσεις στο δικαστήριο. Αυτό τώρα το έμαθε όλη η Ελλάδα. Ακριβώς. Ότι λειτουργούν με αυτόν τον ύπουλο, με αυτόν τον βρώμικο τρόπο.
1: Το ξέρουμε, απλά είναι άλλη μια επιβεβαίωση, έτσι.
0: Ναι, ναι. Δεν πτωγούμαστε, συνεχίζουμε τον αγώνα μας με αξιοπρέπεια, στηριζόμενοι όχι στο συνέστημα, που βέβαια μας διακατέχει, αλλά γιατί υπάρχουν τα ντοκουμέντα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Κύριε Γιάννη Κουράγιο, και εδώ είμαστε, μόλις έχουμε εξελίξεις, θα είμαστε πάλι μαζί να τις πούμε.
0: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: Η Κουκλίτσα. Μια παράσταση βασισμένη στο κουκλόσπιτο του Ίψεν σε σκηνοθεσία Μαρίας Πανουριά παρουσιάζεται από το Εθνικό Θέατρο σε συνθήκες προσβασιμότητας για άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες στις 8 και 9 Μαΐου. Πρέπει να σταθώ μόνη στα πόδια μου για να γνωρίσω τον εαυτό μου και τον κόσμο γύρω μου. Η Νόρα, διαχρονικό σύμβολο της γυναικείας χειραφέτησης, διεκδικεί την ελευθερία των επιλογών της και είναι έτοιμη να υποστεί τις συνέπειες. Επίκαιρο ακόμα και στις μέρες μας, το έργο του σπουδαίου νορβηγού θεατρικού συγγραφέα καταπιάνεται με την περιφρόνηση και τη χειραγώγηση των γυναικών στις ανδροκρατούμενες κοινωνίες. Υπηρεσίες. Διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα και υπερτιτλισμός για κοφά και βαρύκο άτομα. Απτική ξενάγηση και ακουστική περιγραφή για άτομα με οπτική αναπηρία. Νέα σκηνή Νίκος Κούρκουλος, κτίριο Τσίλερ. Έναρξη παράστασης 8:30. Έναρξη απτικής ξενάγησης 7:30. Η προπόληση εισιτηρίων έχει ξεκινήσει. Περισσότερα στο www.npavlat.gr και στο 210-714-68. Οι παραστάσεις καθολικής προσβασιμότητας πραγματοποιούνται με τη στήριξη της Alpha Bank στο πλαίσιο του προγράμματός της «Πολιτισμός για όλους». Υπηρεσίες προσβασιμότητας Liminal. Ελάτε να κρυφοκοιτάξουμε μέσα σε ένα από τα πιο εμβληματικά σπίτια της παγκόσμιας δραματουργίας.
3: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσια είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε?
4: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
5: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μία καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
6: Μανώλης. Καρδιά σε 4 χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
7: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει 3 βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, Υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
0: Ερτ Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Λοιπόν, επειδή πολύ το συζητάμε, ποιος ευθύνεται, ποιος δεν ευθύνεται, εμείς τους επιλέγουμε, εμείς τους ψηφίζουμε, έχουμε τους πολιτικούς μας αξίζουν, η πολιτική είναι στα μούτρα μας, είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας, να το ξεκαθαρίσουμε μια και καλή. Δεν φταίνε οι πολίτες και θα σας εξηγήσω σήμερα στο βίντεο διαπαντός να γνωρίζετε την απάντηση γιατί δεν φταίνε οι πολίτες. Καλησπέρα σας και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε. Είμαστε σήμερα εδώ στο κανάλι για να μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο θέμα, διότι είδα κάποιους ανθρώπους στο YouTube να μιλάνε για το θέμα αυτό. Τα παιδιά από την ομάδα Αξίως Πολίτες, ανεβάζουμε βιντεάκια και στο κανάλι εδώ και έχω και σύνδεσμο στο κανάλι τους να τους βρείτε, κάνει και αυτή μια αναφορά. Άνθρωποι από άλλες προσεγγίσεις προσπάθησαν να το απαντήσουν, αλλά η πολιτιολογία είναι αυτή που μπορεί καλύτερα να το απαντήσει. Έχω αναφερθεί διεξοδικά στο θέμα και στο βιβλίο μου, στους υπερασπιστές δημοκρατίας, το οποίο είναι ένα βιβλίο το οποίο το προτείνω, ένα βιβλίο το οποίο μιλάει για όλα αυτά τα θέματα και όχι μόνο. Είναι αυτό το βιβλίο, υπερασπιστές δημοκρατίας, από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων, όπου εξηγώ για ποιο λόγο δεν φτάνει οι πολίτες και άλλα πολλά θέματα. Αλλά ήθελα να κάνω αυτό το βίντεο έτσι ώστε να μπορέσετε να το κοινοποιήσετε κι εσείς πιο εύκολα, για να καταλάβουν όλες και όλοι τι ακριβώς συμβαίνει, πώς τελικά, γιατί βλέπω και τα σχόλια, πώς πραγματικά το πολιτικό σύστημα φταίει και πρέπει να αλλάξουμε το πολιτικό σύστημα συλλήβδιν, αν θέλουμε να έχουμε πραγματική εξουσία και πραγματική ευθύνη. Γιατί ευθύνη χωρίς εξουσία δεν νοείται, όπως καταλαβαίνετε. Άρα, μέχρι να πάει η εξουσία στους πολίτες, την ευθύνη την έχουν οι έχοντες την εξουσία. Πριν ξεκινήσω, θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε σήμερα εδώ μαζί μου. Αν θέλετε να βοηθήσετε το κανάλι, μπορείτε μέσω του Patreon κατά βάση. Κάτω στην περιγραφή βρείτε το πώς και έτσι βοηθάτε το κανάλι να πάει παρακάτω και να δυναμώσει και να μείνει ζωντανό. Αλλιώς μπορείτε να βοηθήσετε εναλλακτικά με το να πατήσετε το μου αρέσει, να κοινοποιήσετε και να κάνετε εγγραφή. Όλα αυτά βοηθάνε. Και βέβαια σχόλια. Τα σχόλια μας κρατάνε ζωντανούς και με κρατάνε και χαρούμενο γιατί βλέπω τις απόψεις σας. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω να το εξηγήσουμε το θέμα γιατί δεν φταίνουν οι πολίτες, θέλω να σας θυμίσω λίγο την ιδέα του δημοκρατικού διαφωτισμού. Είναι αυτό που λέμε ο Βοράς, ο πραγματικός Βοράς μας, η πραγματική μας πηξίδα, είναι η ιδεολογία που λέει, μας θυμίζει την έννοια του διαφωτισμού επί Μοντεσκιέ, Ζαν-Ζακ Ρουσό, η ιδέα ότι μεταφερθήκαμε, η ανθρωπότητα, ας πούμε συμβατικά η Δύση, μεταφέρθηκε από την εξουσία των βασιλιάδων, των μοναρχιών, σε μια ολιγαρχική θέσμηση, δηλαδή ας πούμε αριστοκρατία, σήμερα ολιγαρχία, κοινοβουλευτισμός, ο κοινοβουλευτισμός είναι η λεγόμενη ολιγαρχία. Αντίστοιχα λοιπόν, υπήρξαν βέβαια και κάποιες ιδέες, των ελευθεριών, των δικαιωμάτων κτλ., να μην μπορεί να σε διώξει η ελίτ όποτε γουστάρει, να έχει το δικαίωμα στην κατοικία, στην ασφάλεια κτλ. Στα δικαστήρια, όλα αυτά τα δικαιώματα είναι τα λεγόμενα κοινοβουλευτικά, τα ολιγαρχικά δικαιώματα. Γιατί έχεις δικαιώματα να υπάρχεις, αλλά δεν έχεις πολιτικά δικαιώματα να κυβερνάς. Η εξουσία δεν είναι στους πολίτες, είναι στους ας πούμε αντιπροσώπους που είναι οι σύγχρονοι αριστοκράτες, θες να τους κάνει, είναι οι διεφθαρμένοι, οι ολιγάρχες. Η ιδέα του δημοκρατικού διαφωτισμού έρχεται ένα βήμα παρακάτω για να κλείσει τον κύκλο του διαφωτισμού, για να μεταφέρει πλέον την εξουσία από τους ολιγάρχες στους πολίτες. Όπως ο διαφωτισμός μετέφερε την εξουσία από τους βασιλιάδες στους ολιγάρχες, στον κοινοβουλευτισμό, τώρα πρέπει να κλείσουμε αυτό τον κύκλο και να πάμε από τους ολιγάρχες στην κοινωνία, να γυρίσει η εξουσία, να επιστρέψει εκεί από την οποία, από εκεί στην πραγματικότητα εκπορεύεται. Και αυτό είναι το μήνυμα της εξουσίας στους πολίτες, το οποίο το βλέπετε παντού πλέον. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε λίγο για ποιο λόγο όλα αυτά τα διέξοδα σχόλια, το είναι καιρός να λάβουμε τις ευθύνες μας, είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι, εμείς ψηφίσαμε, έχουμε αυτούς που μας αξίζουν, όλα αυτά, προπαγάνδες, προβοκάτσιες θα έλεγα πανταχώθεν στην πραγματικότητα, είναι όλα μια μεγάλη παγίδα, ένας εθνοκτόνος αστικός μύθος, τον οποίο πρέπει να καταρρύψουμε, να νικήσουμε στην κοινωνία και στην πολιτική θα έλεγα. Οποιοδήποτε τον υποστηρίζει ουσιαστικά ενισχύει τον κοινοβουλευτισμό και θα καταλάβετε γιατί στο τέλος. Πρέπει να μείνετε μέχρι το τέλος αυτό το βίντεο για να πάρετε όλη την εικόνα. Είναι ο μόνος τρόπος για να το μεταφέρω πλήρως. Λοιπόν, είναι ένας γνωστός μηχανισμός αυτός να λέμε ότι κάποιες συγκεκριμένες πολιτικο-κοινωνικές ομάδες φταίνε ξέρω εγώ, οι αριστεροί, οι καπιταλιστές, οι συντηρητικοί, οι δημόσιοι υπάλληλοι, δεν ξέρω ποιο. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει αυτός ο μηχανισμός, ο διχαστικός. Πρέπει κάποιος να φταίει, από ό,τι φαίνεται. Πάντως, αν πράγματι κάποιος πρέπει να φταίει, σίγουρα δεν είναι οι πολίτες. Αν κάπου βρίσκεται η ευθύνη, βρίσκεται στο πολιτικό μας σύστημα, άρα σύνταγμα και πολίτευμα, το οποίο είναι κοινοβουλευτικό, και πολεμάμε, αγωνιζόμαστε, μοχθούμε κάποιοι να μεταβάλουμε την κατάσταση αυτή, να μετατρέψουμε τη χώρα μας από ολιγαρχία σε δημοκρατία, να πάμε σε ένα νέο δημοκρατικό, ελεύθερο και ελληνικό σύνταγμα και πολίτευμα. Αυτό είναι ένα άλλο βιβλίο το οποίο έχω γράψει. Μισό λεπτό. Αυτό το βιβλίο, Δημοκρατία και Πολίτευμα που περιμέναμε, όπου έχω, είναι πολύ μικρό βιβλίο και έχει την πλήρη πρόταση τι θα σήμαινε δημοκρατία εν έτη 2026. Αυτός λοιπόν είναι ο αγώνας μας στην πραγματικότητα για να, να σταματήσουμε να αυτοκαταστρεφόμαστε και να απενεχοποιηθούμε. Θα ήθελα λίγο να δούμε τις ανακρίβες αυτές και τους μύθους. Γιατί λοιπόν δεν φταίνει οι πολίτες? Εξαιρετικά, πάμε να δούμε, να τα πιάσουμε ένα-ένα. Πρώτον, διότι η άρχουσα ολιγαρχία, οι ολιγάρχες, όλοι αυτοί οι οποίοι μας επιβουλεύονται, έχουν επιβάλει ουσιαστικά τους πολιτικούς της αρεσκίας τους στην πραγματικότητα. Για παράδειγμα, όταν λέμε εμείς ψηφίσαμε. Ας δούμε λίγο τι γίνεται. Υπάρχει η ισχύουσα νομοθεσία. Οι υποψήφοι στην πραγματικότητα επιλέγονται από τα κόμματα και όχι από τους πολίτες. Είναι αυτό που λέμε το λεγόμενο χρίσμα, φίλες και φίλοι. Είναι η ιδέα από έναν άλλο αιώνα, όπου μας έχει καταδικάσει ουσιαστικά στους χειρότερους εξημών. Σε κάθε κοινωνία, σε κάθε εκλογική περιφέρεια, για παράδειγμα, στην εκλογική περιφέρεια Τρικάλων, ας πούμε, ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, όλοι αυτοί οι πολιτικοί απατεώνες, δεν επιλέγουν οι πολίτες ποιους θέλουν στην κάλπη, στα ψηφοδέλτια. Τους καταρτούν τα ψηφοδέλτια τα πολιτικά αφεντικά, τα κομματικά μαντριά δηλαδή, έχουν τους κομματικούς τσοπάνους και αυτοί αποφασίζουν που θα δώσουν το χρήσμα. Πώς αποφασίζουν, τι πιστεύετε? Αποφασίζουν με το ποιος είναι ο καλύτερος για την κοινωνία των Τρικάλων ή ποιος θα είναι ο πιο χρήσιμος αχυράνθρωπος για να ψηφίσει τα μνημόνια, την προδοσία της Μακεδονίας, τα εθνικά εγκλήματα και τις σημειοδοσίες τους? Προφανώς το δεύτερο. Προφανώς βρίσκουν τους χειρότερους, τους πιο αχυρανθρώπους, τα φερέφωνα. Γι' αυτό και οι λίστες αυτές φιγουράρουν και τα πρωτοκλασσά, τα φερέφωνα του κάθε κόμματος έτσι καταρτώνται. Δηλαδή τα κεντρικά κάθε κόμματος στην Αθήνα, που μπορεί να ξέρουν ποιος είναι ο καλύτερος στην Καλαμάτα, στη Λάρισα, στον Βόλο, προφανώς δεν έχουν ιδέα, δεν τους νοιάζει κιόλας. Και διαλέγουν τον καλύτερο. Το καλύτερο παπαγαλάκι το οποίο έχουν στην περιφέρεια. Και αυτοί είναι οι χαρούμενοι, οι οποίοι γίνονται βουλευτές, μετά εκλέγονται. Γιατί? Διότι στην πραγματικότητα, όποιος τους βάλει στο ψηφοδέλτιο, τους έχει ανοίξει την πόρτα για να εκλεγούν. Ακόμα και αν νομίζεις ότι εσύ τους ψηφίζεις, άρα τους ελέγχεις ή ανήκουν σε σένα, εάν δεν τους ψηφίσεις εσύ, δεν θα εκλεγούν σίγουρα. Αν όμως δεν τους βάλει το κομματικό αφεντικό στη λίστα, δεν θα έρθουν καν ενώπιον σου στην κάλπη. Άρα, για να υπάρξουν σαν υποψήφοι, όχι σαν νικητές, αυτό είναι σε δεύτερο χρόνο, για να υπάρξουν σαν υποψήφοι πρέπει να έχουν πάρει το κομματικό χρήσμα. Δηλαδή στην πραγματικότητα πρέπει να έχουν φιλήσει τις βρωμερές ποδιές, να μην πω, του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη, του ενός του άλλου, για να μπορέσουν να εμφανιστούν στα ψηφοδέλτια. Άρα τους ανήκουν. Είναι, βλέπεις εδώ το καρτελάκι πίσω από την πλούζα, να λένε Μητσοτάκουλας. Δεν είναι άνθρωποι που εκπροσωπούν την κοινωνία, την κανονική, εκπροσωπούν τα κομματικά τέρατα. Στην πραγματικότητα, τέρατα της πολιτικής με αυτή την έννοια. Άρα εδώ, επίσης το ίδιο γίνεται και στην ηγεσία στην πραγματικότητα, θυμόμαστε και παλαιότερα με τα δαχτυλίδια των αρχηγών. Επίσης, νομίζω ότι το εμείς ψηφίσαμε, να θυμίσω ότι εδώ υπάρχουν οι δυνατότητες σε άλλες χώρες, είναι οι λεγόμενες προκριματικές εκλογές στην πραγματικότητα, που είναι μια εξαιρετική δημοκρατική πρακτική, θα σας πω, όπου πράγματι, ας πούμε, στα αγγλοσαξονικά συστήματα υπάρχει και οι πολίτες μπορούν να ψηφίσουν οι ίδιοι ποιοι θα είναι υποψήφοι. Προσέξτε, έχει μεγάλη διαφορά. Τα χρήσματα δεν δίνονται στη γενική εκλογική μάχη. Δίνονται σε μια προγενέστερη διαδικασία, όπου εκεί ψηφίζουν οι πολίτες τα μέλη του κόμματος, η εκλογική βάση, ας το πούμε έτσι. Ψηφίζουν και λένε ότι εμείς θέλουμε τον τάδε να πάρει το χρήσμα για το κόμμα το Ρεπουμπλικανικό, το Δημοκρατικό, και σε δεύτερο χρόνο, την επόμενη Κυριακή, ψηφίζει πλέον όλη η περιφέρεια. Άρα, ξαναλέω, στην αρχή ψηφίζουν τα μέλη του κόμματος, η εκλογική βάση για το ποιος θα πάρει το χρήσμα, και μετά υπάρχει γενική εκλογική διαδικασία. Αυτό λέγεται προκριματικές εκλογές. Και εδώ δηλαδή μπορεί να βάλει η κοινωνία όποιους επιθυμεί στα ψηφοδέλτια. Άρα, στην πραγματικότητα, ξαναλέω, εδώ οι πολίτες μπορούν μόνο με τις προκριματικές εκλογές να αποφασίσουν ποιοι θα είναι οι πραγματικοί εκπρόσωποι τους. Αλλιώς δεν τους ψηφίσαμε εμείς. Είναι προεπιλεγμένες επιλογές του κούλι, του ένας χειρότερος από τους άλλους. Αυτοί επιλέγουν ποιοι θα είναι στα ψηφοδέλτια. Άρα εμείς επιλέγουμε μεταξύ των προεπιλεγμένων του μασημένου φαγητού του Τσίπρα, του Αλέξη, του ενός του άλλου. Και άρα, δηλαδή, αν πάμε σε μια εκλογική διαδικασία που έχει την επιλογή να ψηφίσει Σταύρος ή Σάββας Καλεντερίδης, ελεύθερα, καθολικά, μυστικά και άμεσα, δεν είναι δημοκρατική διαδικασία. Έχω προεπιλέξει κάποιος αυτούς τους δύο να κυβερνάει η οικογένεια Καλεντερίδη και εσύ απλά περιορίζεσαι σε ποια από τα δύο πρόσωπα θέλεις. Ξαναλέω, δεν τους ψηφίσαμε εμείς. Κάποιοι τους επέλεξαν και έτσι φτάσαμε σε αυτή την αθλειότητα. Ομοίως υπάρχει και το θέμα του εκλογικού νόμου, όπου και αυτό είναι ένα πρόβλημα για το ποιος τους ψήφισε αυτούς τους πολιτικούς, διότι υπάρχουν λεγόμενες τα δώρα στο πρώτο κόμμα, για παράδειγμα, όπως είναι άλλες βουλευτικές θέσεις, επίσης οι βουλευτές επικρατείας, που επίσης είναι λίστα προσωπικής επιλογής από τα κομματικά αφεντικά. Δηλαδή, οι βουλευτές επικρατείας δεν ψηφίζονται. Κάθε πολιτικό αφεντικό καταρτά μια λίστα και ανάλογα με τα ποσοστά τους, κάποιοι από πάνω μέχρι κάτω ξεκινάνε στη σειρά και μπαίνουν ως βουλευτές επικρατείας, οι οποίοι είναι φούφουτοι. Μπορεί να μην τους θέλει κανένας και μπορεί να μην τους ήθελες και ακόμα και αν είσαι και ψηφοφόρος του κόμματος, αλλά θα τους φας τη μάπα στη Βουλή για 4 χρόνια. Αν βάλουμε μαζί με αυτό τις μπόνους έδρες στο πρώτο κόμμα και τους βουλευτές επικρατείας, περισσότερο από το 20% των φερόμενων αντιπροσώπων δεν τους ψηφίζουμε καν οι πολίτες εμείς. Ενώ το 100% είναι όλο επιλεγμένο από τους κομματικοάρχοντες και έχει επιβληθεί σε εμάς. Ξαναλέω, μαζί βουλευτές επικρατείας και μπόνους έδρες στο πρώτο κόμμα, περισσότερο από το 20% των βουλευτών από τους 300 δεν τους ψηφίζουμε εμείς, ενώ το 100% τους έχουν αποφασίσει φούφουτοι κάτι κομματικά, κάτι γκρούεζες εκεί στα κόμματα για το ποιοι θα είναι στα ψηφοδέλτια στις εκλογικές περιφέρειες και όχι εμείς οι ίδιοι με προκριματικές εκλογές. Για να καταλάβουμε λοιπόν εδώ ότι δια του ισχύοντος νόμου δεν εξασφαλίζεται καμία αντιπροσώπευση των πολιτών. Επίσης, ο ανελεύθερος εκλογικός νόμος, τον οποίο ανέφερα, για ποιο λόγο τους ψηφίζουμε, ρωτάει κάποιος αυτούς τους πολιτικούς. Θα σας πω. Πρόκειται για έναν νόμο, ο ισχύον νόμος, ο οποίος πέτυχε την παγκόσμια πρωτοπορία του 2006, ήταν τότε ο Πάκης Υπουργός Εσωτερικών, να εξισώσει τα λευκά ψηφοδέλτια με τα άκυρα. Ακούστε εδώ. Μια πρόστιχη πολιτικά πράξη. Τα λευκά ψηφοδέλτια είναι μια θετική ψήφος, ότι πας συμμετέχεις, δεν φτύνεις πάνω στο ψηφοδέλτιο, δεν γράφεις Σουζάνα σ' αγαπώ, όπως είναι το άκυρο. Πας, βλέπεις ότι δεν σ' αρέσει κανένας, τα μούτρα τους είναι κροκόδιλος ο ένας, αλιγάτερος ο άλλος, κυριολεκτικά, και λες ότι ψηφίζω λευκό για να στείλω ένα μήνυμα ότι δεν μου αρέσει κανένας σας, δώστε μου άλλες επιλογές καλύτερες στην κάλπη. Αυτή λοιπόν την λευκή ψήφο στην Ελλάδα δεν αποτελεί θετική συμμετοχή, ακούστε, και κάλεσμα για αλλαγή και εξέλιξη, για παράδειγμα, σε κάτι καλύτερο, αλλά ένα κουρελιασμένο και λερωμένο χαρτί, το οποίο δεν επηρεάζει το τελικό εκλογικό ποσοστό των κομμάτων. Για να μην μεγαλώσει δηλαδή ο παρανομαστής και άρα μικρύνουν τα βρωμερά ποσοστά τους, υπομένουμε εδώ και πόσα χρόνια στην πραγματικότητα ένα νόμο που καταπατά ουσιώδη πολιτικά μας δικαιώματα. Και βέβαια η πολιτική κλεψιά της ψήφου δεν σταματάει σε αυτό, ακούστε εδώ, γιατί κάθε ψήφος σε μικρό κόμμα, το οποίο δεν καταφέρει να μπει στη Βουλή, δεν χάνεται όπως θα ήλπιζε κάποιος, αλλά το μοιράζουν αναλογικά στα κόμματα της Βουλής ανάλογα με τα εκλογικά ποσοστά τους. Δηλαδή, αν εσύ έχεις ένα μπάρμπα ο οποίος είναι στο κόμμα των πειρατών και θες να ψηφίσεις τον μπάρμπα σου, τους χαίνεσαι όλους γιατί καλά κάνεις και λογικό, και το κόμμα του μπάρμπα σου πάρει, ας πούμε, 10 ψήφους. Ή μάλλον, ναι, πάρε 100 ψήφους και δεν μπει στη Βουλή, δεν πιάσει το 30%, αυτές οι 100 ψήφοι χάνονται, εξαφανίζονται και θα ήλπιζες εσύ ότι θα εξαφανιστούν διαπαντός, γιατί ψήφισες μόνο αποκλειστικά τον μπάρμπα σου και δεν θες τα άλλα τους πολιτικούς ολετήρες, κι όμως με τον ολιγαρχικό αυτόν εκλογικό νόμο στον κλέβουν την ψήφο. Δηλαδή, πάει αναλογικά πόσο πήρε η Νέα Δημοκρατία, 40%, ωραία. Από τους 100 ψήφους που πήραν οι πειρατές, θα πάρει τους 40%, 40% θα τους πάρει η Νέα Δημοκρατία και θα ενισχύσει τα ποσοστά της. Και αντίστοιχα, ένα κόμμα πήρε το 5%, θα πάρει τις 5 ψήφους από τις 100 ψήφους που χάθηκαν των πειρατών. Δηλαδή, ενισχύονται τα ποσοστά ακόμα και εχθρικά για εμάς και για τα συμφέροντα μας κόμματα. Κλέβουν την ψήφο μας, οι άρχουσα τάξη, και ενισχύουν ακόμα και επιθετικά για εμάς κόμματα. Αντιστοίχως, η αποχή που είναι το νούμερο ακόμα στην πραγματικότητα δεν αναγνωρίζεται ως μια υγιής εκλογική αντίδραση. Ακόμα και λένε ότι πάτε για καφέ και για μπάνιο κτλ. Στην πραγματικότητα θέλουμε να πάμε να σας πνίξουμε εσάς, όχι να πνίγουμε εμείς τον μπάνιο. Στην πραγματικότητα, ακόμα και αν είναι συντριπτική πλειοψηφία, το 99% των πολιτών αποφασίσουν να απέχουν, ακούστε εδώ, δεν θα επηρεάζει καθόλου το πολιτικό κλίμα και τα πολιτικά ζόμπι θα σχημάτιζαν και κυβέρνηση. Δεν σας κάνω πλάκα. Βάσει εκλογικού νόμου και του προδοτικού αντιδημοκρατικού συντάγματός μας, δεν προβλέπεται καμία αλλαγή, ακόμα και αν το 99% των πολιτών απέχουν από τις εθνικές εκλογές. Για να καταλάβετε δηλαδή εδώ, δεν υπάρχουν δηλαδή εκλογικά δικαιώματα στην πραγματικότητα στην Ελλάδα. Όλα αυτά είναι μια φενάκι. Αυτή είναι η κατάσταση για να καταλάβετε τι σημαίνει πολιτική καπηλεία. Τέλεια. Λοιπόν, επίσης, συνεχίζω. Οι πολιτικοί ηγέτες, οι οποίοι δεν επιλέγονται από εμάς, διότι κάποιος μπορεί να πει, ρε Σταύρο, δεν υπάρχουν πολιτικοί ηγέτες κτλ. Τέλεια. Εύλογο ερώτημα θα έλεγε κανείς, αλλά εδώ να σας πω ότι δεν επιλέγονται. Είναι μια λαθασμένη αντίληψη. Ούτε επιλέγονται, ούτε μπορούν να αναδειχθούν από τους πολίτες. Οι ηγέτες, πρωθυπουργός της χώρας, να ξέρετε, δεν ψηφίζεται. Δεν ψηφίζουμε πρωθυπουργό, ψηφίζουμε κόμμα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του κάθε κόμματος που έχει την πλειοψηφία στη Βουλή αποφασίζει ποιος θα είναι πρωθυπουργός. Θυμίζω, όταν ήταν άρρωστος ο Παπανδρέου στην κρίση των ημείων, θυμίζω, και ουσιαστικά τι έκανε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, τότε αποφάσισε να στερήσει την πρωθυπουργία από τον άρρωστο στο νοσοκομείο Παπανδρέου και την έδωσε στον Σιμίτη σε ψήφο στη Βουλή, όχι στο κόμμα. Ομοίως, όταν είχαμε τις συγκυβερνήσεις κτλ. Τον Παπαδήμιο, το αποφάσισαν τα κόμματα της συγκυβέρνησης τότε που είχαν την κοινοβουλευτική πλειοψηφία να βάλουν ένα πολίτη και να τον κάνουν πρωθυπουργό. Δηλαδή, δεν ψηφίζει, ξαναλέω, πρωθυπουργό. Οποιαδήποτε προσωπικότητα, ακόμα και αν τη μισείς, ακόμα και αν είναι άνθρωπο γενοκτόνο, δεν ξέρω τι, η κοινοβουλευτική ομάδα που κυριαρχεί στη Βουλή τον διορίζει. Μπορεί να τον διορίσει. Δηλαδή, ένα πρωθυπουργό θα παραιτηθεί, δεν πάμε σε εκλογές. Κάποιοι κλειστοί κύκλοι των κομμάτων επιλέγουν τον επίλεκτο αρχιδιεφθαρμένο τη διαπλοκή μεταξύ του και έτσι πάμε στο να βγαίνουν εδώ οι ηγεσίες. Αντίστοιχα, υπάρχει το θέμα το οποίο το ξέρετε νομίζω όλοι, ότι οι πρωθυπουργοί ήθιστε να αναδεικνύονται από μηχανισμούς που ξεπερνούν τα σύνορα της Ελλάδος, άρα βλέπουμε και ξενογενείς δυνάμεις να εμπλέκονται. Ομοίως, ο πρόεδρος Δημοκρατίας είναι μια μαριονέτα στην πραγματικότητα, διότι και αυτό είναι δεν έχει κανένα απολύτως ρόλο. Εδώ ο πρόεδρος Δημοκρατίας δεν είναι κάποιος ηγέτης. Ο ηγέτης πραγματικός είναι ο πρωθυπουργός. Άρα, επειδή έχουμε υπερεθνικούς μηχανισμούς οικονομικής και γεωπολιτικής επιρροής που βγάζουν πρωθυπουργούς και τα κόμματα επιλέγουν όποιον γουστάρουν, μπορούμε να δούμε τον κάθε τελειωμένο, τον κάθε τυχάρπαστο να κυβερνά αυτή τη χώρα. Ξαναλέω, δεν ψηφίζουμε ηγεσία. Φανταστείτε πόσα ελάχιστα δικαιώματα έχουμε στην πραγματικότητα. Λοιπόν, επίσης προφανώς η ρόλη των πρεσβειών, κυρίως της Αμερικανικής Πρεσβείας, είναι πασιφανής σε όλους, δεν χρειάζεται να το αναλύσω. Παράλληλα, υπάρχει το θέμα των υπουργών, οι οποίοι ούτε αυτοί επιλέγονται αξιοκρατικά, εκεί και αν υπάρχει αναξιοκρατία. Είχαμε, ας πούμε, βουλευτή υπουργό υγείας, ο οποίος ήταν δικηγοράκος πρόσφατα. Είχαμε υπουργό δικαιοσύνης, ο οποίος ήταν γιατρός, πανάσχετος με το θέμα. Καταλαβαίνετε ότι αυτή είναι η ανεξοκρατία. Δηλαδή, εδώ το κεφάλι, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Έχουμε ανάξιους πρωθυπουργούς, ανάξιους υπουργούς. Ο Μητσοτάκης, για παράδειγμα, ο Τσίπρας δεν δούλεψε ποτέ στη ζωή του. Ήταν ένας καταληψίας, μια ζωή που ούρλιαζε και φώναζε με στριγκλιά στα αφιθέατρα. Ο Μητσοτάκης δούλεψε σε μια θηγατρική, μια συστημική τράπεζα της χώρας και έκλεβε, τα μοίραζε σε νοηφείς επιχειρήσεις και την κλείσανε γιατί κλέβανε χρήμα. Δηλαδή, μιλάμε άτομα τα οποία δεν θα τους έπαιρνες ούτε για να σου δένουν τα κορδόνια, να σου καθαρίζουν τα παπούτσια. Αυτή η αναξιοκρατία προφανώς τη βλέπουμε και στο επίπεδο των υπουργών. Τους υπουργούς τους επιλέγει ο πρωθυπουργός ο εκάστοτε. Πάντα επιλέγει μικροπολιτικά και κομματικά, όχι αξιοκρατικά, τον νοιάζει να γνωρίζει. Του αντίον, όσο άσχετος είναι, τόσο πιο εύκολα θα κάνει λαδιές και θα κλέβουν χρήμα και ο υπουργός και ο πρωθυπουργός. Γι' αυτό έχουν βγάλει εκατομμύρια. Λοιπόν, άρα τι κάνει ο πρωθυπουργός? Είτε ανταμείβει τα πολιτικά του πρωτοπαλίκαρα, βλέπε δένδια, ας πούμε, τον οποίο τον φόρεσαν τον κούλι και κάποιοι άλλοι, συγκεκριμένα συμφέροντα. Βάζει πρωτοπαλίκαρο για να, ξέρω εγώ, σου φέρε πολλές ψήφους, τα οποία βέβαια μπορεί να είναι ειδίκευτα, να μην ξέρουν τα θέματα του Υπουργείου, δεν έχει σχέση έχει με το στρατό, δεν ξέρω αν πού υπηρέτησε. Αλλά είναι ιδανική στο να στηρίζουν τον πρόεδρο στην πραγματικότητα τα πρωτοπαλίκαρα. Είτε μπορεί να εξαγοράσει ο πρωθυπουργός και να ελέγξει μια υπουργική θέση την εσωκομματική του αντιπολίτευση. Αυτό έκανε, ας πούμε, ο Καραμαλής, είχε δώσει τον Ντοράκη το ΙΠΕΞ για να κατευνάσει τους Μητσοτάκηδες και βέβαια τον φάγανε ολοσχερός τον Καραμαλή, καλά να πάθει που έμπλεξε μαζί τους. Άρα βλέπετε ότι στην πλειοψηφία τους υπουργοί της Ελλάδος είναι ανειδίκευτοι, διορισμένοι είναι αξιοκρατικά, ενώ εμείς δεν γνωρίζουμε ως ψηφοφόροι από πριν ποιοι θα είναι οι άνθρωποι που θα διοριστούν ως υπουργοί από τον κάθε υποψήφιο πρωθυπουργό. Άρα στην πραγματικότητα, στην ουσία και στην πράξη, τους υπουργούς δεν τους επιλέγουμε εμείς. Τελεία και παύλα. Μετά, η δικαιοσύνη. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό για να δούμε αν φταίμε. Η δικαιοσύνη ελέγχεται από την κυβέρνηση επίσης. Όλοι οι ανώτατοι δικαστικοί, το ξέρετε, το έχω πει πάρα πολύ σε αυτό το κανάλι, διορίζονται με προσωπική επιλογή του Πρωθυπουργού. Άρα είναι προφανές ότι υπόκεινται πελατειακά σε αυτόν από τη μέρα διορισμού τους και έπειτα. Είναι το Σύνταγμα Stupid, το άρθρο 90, παράγραφος 5. Επίσης, βάσει συντάγματος, άρθρο 91, παράγραφος 1, την πειθαρχική αγωγή κατά των ανώτατων δικαστικών της χώρας μας, δηλαδή εισαγγελέων, προέδρων και αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου, Συμβουλίου Επικρατείας και Ελεγκτικού Συνεδρίου, την Αιγύριο Υπουργός Δικαιοσύνης, τον οποίο προφανώς οι δικαστικοί τρέμουν, μην τους ελέγξει πειθαρχικά. Άρα είναι αυτονόητο οποιαδήποτε ποινική πράξη η οποία ασκείται από τη διορισμένη και ελεγχόμενη δικαστική εξουσία, ποινική δίωξη, συγγνώμη, είναι κατευθυνόμενη και υπό την ανοχή της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας. Και όταν δεν το θέλει η εκάστοτε πολιτική ηγεσία, οι δικαστές είναι ρόμπες ξεκουμπώντες και όχι κουμπωμένες. Όπως είδαμε στον ΟΠΚΕΠΕ, στις παρακολουθήσεις, στα Τέμπη, στο Μάτι και αλλού. Αυτό είναι λοιπόν το ζήτημα εδώ. Νομίζω πάρα πολύ σημαντικό επίσης. Τι άλλο να δούμε. Να πούμε για την παιδεία ίσως εδώ, πάρα πολύ νομίζω σημαντικό και αυτό, διότι η παιδεία, μας λένε ότι έχουμε έλλειψη παιδείας και τα λοιπά και ότι είναι κομματικό δίαιτη, να σου πω ότι αυτοί που αποφασίζουν για τη μορφή και τη φύση της ελληνικής παιδείας στην πραγματικότητα είναι τα κόμματα. Οι πολιτικοί και οι υπουργοί που δεν επιλέγονται, όπως είπαμε, ούτε ελέγχονται από εμάς, είναι αυτοί που θέτουν τις γενικές και κατευθυντήριες γραμμές για την παιδεία. Αυτοί αποφασίζουν τι θα λένε τα βιβλία μας, συνωστισμό ή καταστροφή. Εάν πολεμήσαμε τους Ιταλούς με περηφάνεια ή τρέμαμε στα μπουντρούμια, όπως λέει το κατάπτυστο βιβλίο σήμερα, και με ποιο τρόπο δεν θα διδάσκονται όλα αυτά. Άρα οι δικές τους ιδέες, αν θέλει νοικές, αντιλαϊκές, είναι αυτές που ορίζουν και εγκλωβίζουν τους νέους πολίτες μας. Άρα είναι δομημένο το σύστημα στην πραγματικότητα, το πολιτικό σύστημα, και για τους καθηγητές να διορίζονται από τους πολιτικούς σε διάφορες έπειτα χρησιμοποιημένες θέσεις Ινστιτούτων, Κέντρων Ερευνών κτλ. Και να ελέγχονται εκεί οι μεγαλοκαθηγητάδες. Από όπου και να το πιάσει δηλαδή. Η παιδεία δεν ελέγχεται από εμάς, δεν μπορεί να σπάσει αυτά τα στεγανά. Είναι υπέρβαση κάποιος να σπάσει την ελεγχόμενη παιδεία. Όταν λέμε λοιπόν είναι θέμα παιδείας, δεν υπάρχει παιδεία, ποιος την ελέγχει την παιδεία, εγώ, ποιος βγάζει την εγκύκλιο για την παιδεία. Σκεφτείτε λίγο πιο βαθιά. Παράλληλα, κάποιοι λένε ότι το DNA μας έχει τη διαφθορά και τα λοιπά και ότι δεν φταίμε εμείς. Λοιπόν, στην πραγματικότητα εδώ το πρόβλημα είναι το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Έχουν φτιάξει ένα σύστημα διαφθοράς με τις γκρίζες ζώνες της νομοθεσίας, με την πολυνομία, με την ανομία. Όλα τα οικονομικά σκάνδαλα στην πραγματικότητα διεπράχθησαν είτε άμεσα από τους πολιτικούς, είτε έμεσα με την πλήρη κάλυψη και συγκάλυψή τους. Όλα τα σκάνδαλα, ό,τι εκκρεμεί για οτιδήποτε δεν αποζημιώθηκε από το δημόσιο κτλ., έχουν διαπραχθεί όλα, διεπράχθησαν από τους πολιτικούς και αυτή είναι η πηγή εν γέννη της διαφθοράς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όχι μόνο, θα σου πω και κάτι παραπάνω. Γιατί λένε ότι είμαστε τόσο στο DNA μας και τα λοιπά, και ότι δεχόμαστε κι εμείς να μπούμε στη διαφθορά. Δεν είναι έτσι. Θα σας πω ότι οι πολιτικοί οφείλουν να παραδειγματίζουν τους πολίτες. Αυτοί που δημιούργησαν το πελατειακό κράτος και το βαθύ κράτος και το παρακράτος και το επιτελικό κράτος, έπρεπε να παράγουν και να καλλιεργούν πολιτικό ήθος. Ακούστε πώς ορίζεται ο Αριστοτέλης την πολιτική. Λέει ότι η πολιτική δεν είναι ο σκοπός της, δεν είναι η διακυβέρνηση, αλλά η καλλιέργεια του ήθους των πολιτών. Τίποτα άλλο. Άρα σήμερα ισχύει ακριβώς το αντίστροφο, αυτό που λέμε κοινοβουλευτισμός. Ο κοινοβουλευτισμός δηλαδή είναι το πρόβλημα. Η πολιτική έχει εκφυλιστεί και λειτουργεί αποκλειστικά για να διαφθείρει και να φθείρει το ήθος μας. Ο μοναδικός λόγος ύπαρξης της εφαρμοσμένης πολιτικής, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, ξαναλέω, είναι η δημιουργία και η ανάπλαση ήθους. Όχι η διαφθορά και ο εκμαυλισμός των πολιτών από τους πολιτικούς. Άρα οι ίδιοι πολιτικοί δημιούργησαν τους μηχανισμούς αυτούς διαφθοράς, ψεύδους, τρομοκρατίας, ελέγχου των πολιτών που είναι ενισχύ μέχρι και σήμερα. Πάρα πολύ απλά, φίλες και φίλοι, η διαφθορά γεννάται και καλλιεργείται από τους πολιτικούς, διότι εάν δεν πλήρωναν για τις ψήφους τους τα κόμματα, και αυτοί οι λαδιάριδες λένε οι νοδημοκράτες σήμερα ότι έχουμε δικαίωμα, ας πούμε, να επεμβαίνουμε στον ΟΠΚΕΠΕ για τους ψηφοφόρους μας, εάν δεν κάνανε αυτές τις λαδιές και λειτουργούσε το κράτος, τα κόμματα αυτά δεν θα είχαν εξαφανιστεί στην πραγματικότητα. Και η πολιτική αυτή πολύ πιθανόν ήταν στη φυλακή. Πρέπει να σε αναγκάσουν να τους χρειαστείς, να τους παρακαλέσεις, να μην λειτουργεί τίποτα για να πας στο γραφείο τους. Ιδάλλως δεν μπορούν να υπάρξουν. Για να μπορέσουν να υπάρξουν έτσι όπως είναι, πρέπει να πληρώσουν πολλά. Το μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστεί πλήρως το πελατειακό κράτος είναι να ανοίξουν τα πλυντήρια μαύρου χρήματος που είναι τα κομματικά ταμεία. Λοιπόν, είπαμε για την παιδεία, την κομματικοδίαιτη. Τι άλλο να πούμε? Να πούμε για την περιφέρεια, πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Το υδροκέφαλο κράτος και πώς αποκλεισμένη στην πραγματικότητα είναι η. Ξέχασα να πω για την παιδεία ότι όχι απλά η ενότητα καθηγητάδες με τις νεολαίες παρατάξεις είναι κομματικοποιημένη και αυτή. Τα πανεπιστήμια λειτουργούν στην πραγματικότητα ως νομιμοποιητές της καθεστικής τάξης, της διαφθοράς και της ολιγαρχίας, αντί για μήτρες διαμόρφωση εναλλακτικών πολιτικών προτάσεων και κοιτίδες προόδου και δημοκρατίας. Και αυτό πάλι το προκαλούν τα κόμματα και το πολιτικό σύστημα και σύνταγμα. Έτσι, ξεκάθαρα πράγματα για να ξέρουμε τι γίνεται και με τις πανεπιστημιακές ελίτ, που θα έπρεπε να παράγουν λύσεις, ενώ παράγουν κοινοβουλευτισμό και διαφθορά και έλεγχο. Λοιπόν, πάμε λίγο, όπως είπα πριν, στην περιφέρεια. Έχουμε λέει τους πολιτικούς μας αξίζουν. Μισό λεπτό. Η ελληνική περιφέρεια είναι υποταγμένη στα κόμματα. Άρθρο 102, παράγραφος 5 του Σάπιου Αντιδημοκρατικού μας Συντάγματος. Ενώ παράλληλα επηρεάζεται και ελέγχεται χρηματικά από το υδροκέφαλο κράτος των Αθηνών. Ταυτόχρονα, οι εκπρόσωποι της περιφέρειας, οι βουλευτές κτλ. Δεν ακούν ποτέ την άποψη και τη θέληση των πολιτών, όπως είπαμε πιο πάνω, γιατί, πιο πριν, γιατί δεν υπάρχουν προκριματικές εκλογές. Καταλήγουν να ψηφίζουν σύμφωνα με την κομματική γραμμή, το κομματικό μαντρί δηλαδή, να μπαίνουν στις κομματικές θέσεις, δεν αφουγκράζονται τις ανάγκες και τα θέλω των πολιτών. Ταυτόχρονα η εξουσία, οι πόροι και οι αποφάσεις συσσωρεύονται σχεδόν αποκλειστικά στην Αθήνα, το αθηναϊκό κράτος που σκοτώνει τον Ελληνισμό. Άρα βλέπετε εδώ ότι και ακόμα και αν, μάλλον το καλό είναι, θα λέει κανείς, αυτή την άθλια κατάσταση να ψηφίζουν με κομματική γραμμή οι πολιτικοί. Υπάρχει και το χειρότερο, που τους βλέπουμε πολλές φορές να ψηφίζουν σύμφωνα με τη βούληση και τα συμφέροντα των οικονομικών ολογαρχών εντός και εκτός Ελλάδος. Είτε τους πληρώνουν Τούρκοι, τους πληρώνουν πετρελαιάδες, δεν ξέρω τι. Είναι άνθρωποι ειδικών, ξένων οικονομικών συμφέροντων ή εσωτερικών οικονομικών συμφέροντων, ξένων προς το λαό. Αυτή είναι η αλήθεια. Μας θυμούνται προεκλογικά κάθε 4 χρόνια, έλεγε ο Ζαν-Ζακ Ρουσό. Οι Άγγλοι είναι ελεύθεροι μόνο μία φορά 4 χρόνια, δεν ψηφίζουν. Νομίζουν ότι είναι ελεύθεροι επειδή ψηφίζουν, αλλά είναι ελεύθεροι μόνο τότε, μόνο εκείνη τη μία και μοναδική μέρα. Στην πραγματικότητα, τους δίνουμε μια λευκή επιταγή με τον αντιδημοκρατικό εκλογικό νόμο, όπως περιέγραψα, να λαμβάνουν αποφάσεις για εμάς, χωρίς εμάς και πολλές φορές εναντίον μας. Επίσης, υπάρχει και το θέμα της. Δεν υπάρχει κοινωνία των πολιτών στην πραγματικότητα. Δηλαδή, όλες αυτές οι ΜΚΟ που θα μπορούσαν να

έπληξαν το κύρος και την εμπιστοσύνη ακόμα και οργανισμών που πράγματι εξυπηρετούν τους πολίτες. Για να καταλάβετε τι ζημιά έχουν κάνει σε αυτό που λέμε κοινωνία των πολιτών, μόνιμο πολιτικό αποκλειό στις οργανώσεις αυτές και διαρκή επίθεση της υγείας, και έχουν φτιάξει και έχουν επικρατήσει οι σάπιες. Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι δεν υπάρχουν δυνατότητες συμμετοχής πολιτικής. Είμαστε, λέει, όλοι συνυπεύθυνοι, ένας μύθος εδώ. Λοιπόν, το Σύνταγμα και οι νόμοι της Ελλάδος όχι απλά δεν προβλέπουν, αλλά ρητός απαγορεύουν στους πολίτες να συμμετέχουν σε δημοκρατικές διαδικασίες στην πολιτική ζωή. Καλά το ακούσατε. Διάφορες δημοκρατικές ιδέες και μέθοδοι συμμετοχής δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Διώκονται, είναι ανύπαρκτες. Υπάρχουν τα δημοψήφισματα από τους πολιτικούς μόνο, δεν υπάρχουν δημοψήφισματα από τους πολίτες, δεν υπάρχει νομοθετική πρωτοβουλία πολιτών, δεν υπάρχει ανάκληση μορφή νόμων και αξιωματούχων, δεν υπάρχει λογοδοσία απερχόμενων αξιωματούχων, δεν υπάρχει διαφάνεια, δεν υπάρχουν άλλες δημοκρατικές πρακτικές όπως είναι ο συμμετοχικός προϋπολογισμός. Έχουμε δηλαδή έναν θεσμικό αποκλεισμό των πολιτών από τη λήψη αποφάσεων και μας καθιστά αδύναμους να αλλάξουμε έστω και το παραμικρό στη χώρα μας. Οποιοδήποτε μικρό πολιτικό κείμενο δούμε, δεν μπορούμε να το επηρεάσουμε. Άρα, επίσης, υπάρχει πέρα από αδυναμία συμμετοχής ελεγχόμενη πληροφόρηση και ενημέρωση με συστηματική συγκάλυψη αλήθειας από τους πολιτικούς. Άρα, έτσι προκαλείται η πλήρη ματέωση των προσπαθειών ενός ενεργού και υπεύθυνου πολίτη. Αυτή είναι η πραγματικότητα εδώ. Είτε καπελώνουν τις όποιες διαμαρτυρίες μας, είτε τις ακυρώνουν, τις αγνοούν, τις ευτελίζουν. Όταν ανεξάρτητες, δηλαδή, παράδειγμα, Τέμπη ή Σκοπιανό ή Μακεδονία, όταν δεν εξυπηρετούν τις σκοπιμότητές τους, στην πραγματικότητα μας λιδωρούν. Είμαστε θεσμικά αποκλεισμένοι και άρα θέλουν να μας ματαιώσουν και να νιώσουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αλλά στην πραγματικότητα η μοναδική υγιής και δυναμική εναλλακτική είναι να ασχολούμαστε με την πολιτική, θα έλεγα, ακομάτιστα και πάντα με γνώμονα τη μετάβαση σε πολίτευμα δημοκρατίας. Δηλαδή η πολιτιακή διέξοδος και η αλλαγή. Αυτή είναι η μοναδική επιλογή. Και τέλος θα σας πω ότι δεν φταίμε εμείς, διότι το Σύνταγμα και το πολίτευμα μας δεν είναι δημοκρατικό. Αυτό ομολογεί η πολιτική επιστήμη και η ιστορία και η πολιτιολογία. Το οποίο αποδεικνύουν όλα μαζί ότι η αντιπροσωπευτική κρατική οργάνωση, αυτή με τους πολιτικούς μεσάζοντες, δεν έχει καμία σχέση με το πόλεμο της δημοκρατίας, όπου οι πολίτες συμμετέχουν ενεργά στις αποφάσεις. Είναι μια πρώτη τάξη συνταγματική ολιγαρχία, Republic, αυτό που γεννήθηκε στην αρχαία Ρώμη. Δεν υπάρχει, ξαναλέω εδώ, όσοι λένε οι πολιτικοί ότι υπερασπίζονται τη δημοκρατία, ενώ στην πραγματικότητα προσπαθούν και πασχίζουν να διατηρήσουν τις ολιγαρχικές τους εξουσίες, καπηλεύονται και διαστρεβλώνουν την έννοια της δημοκρατίας. Τη συνδέουν με την ανεπάρκεια και την αποτυχία τους και τη φθήνουν και στα μάτια των πολιτών, όπως έφθυρε το δημοψήφισμα ο Τσίπρας, που ήταν ολιγαρχικό, γιατί μόνο ολιγαρχικά δημοψήφισματα γίνονται σε μια ολιγαρχία. Το έφθυρε σαν εργαλείο στα μάτια των πολιτών. Έτσι φθήρουν και τη δημοκρατία εν γέννη. Το χρήσμα, ας πούμε, αν θέλετε, φθήρει τις εκλογές. Ο αντιδημοκρατικός εκλογικός νόμος φθήρει τις εκλογές και υπονομεύουν ακόμα περισσότερο το πραγματικό πολίτευμα της δημοκρατίας που λείπει από την Ελλάδα. Τέλεια. Αν φταίμε για κάτι, θα έλεγα φταίμε επειδή αναπαράγουμε και διονύζουμε αυτή την κατηγορία. Ότι φταίμε εμείς, αυτή η αυθαίρετη γενίκευση που μας προσάπτει το πολιτικό σύστημα, γενίκευση η οποία φθείρει την κοινωνική μας συνεχή, μας τρέφει το ένα εναντίον του άλλου και μας κάνουν εύκολα διαχειρίσιμους από τον έναν ανάξιο και τον άλλον αναξιόπιστο πολιτικό και από το πολιτικό σύστημα εν γέννη. Είναι δική μας ευθύνη, θα έλεγα, σε με τόσο δύσκολη περίοδο να κοιτάξουμε το δάσο και όχι το δέντρο, να εντοπίσουμε τα σημεία που μας ενώνουν και όχι αυτά που μας χωρίζουν, να καταλάβουμε εν τέλει πως η κρίση είναι πολιτιακή, φίλες και φίλοι. Δεν θέλω να ακούω, είναι πολιτική, ηθική, παιδείας, δεν ξέρω. Η κρίση είναι πολιτιακή. Από εκεί ξεκινούν τα πάντα και η παιδεία και το ήθος και όλα. Μην επιμένετε, δεν μπορώ. Το βλέπω κάθε φορά, σας το εξηγώ, μιλάω μισή ώρα. Λοιπόν, το ποιος φταίει είναι προφανές, το ίδιο το πολιτικό σύστημα φταίει, το Σύνταγμα και το πολίτευμα. Αλλά όπως είπα στην αρχή και εδώ το καταλήγουμε. Η πιο απαιχτής κατηγορία δεν είναι αυτή της ευθύνης, αλλά αυτή της δύναμης, της εξουσίας. Το σύστημα και η πολιτική του, καθώς τη στιγμή που μας επιρρύπτουν ευθύνες, ταυτόχρονα μας πείθουν, ακούστε, για την πολιτική μας δύναμη και ισχύ. Για να φταίνε δηλαδή οι πολίτες και για να έφεραν τα πράγματα ως εδώ εμείς, τότε οι πολίτες έχουν δύναμη. Και αν οι πολίτες έχουν ήδη δύναμη και επιρροή και εξουσία, δεν χρειάζεται να έχουν και αξιώσεις για περισσότερη και μεγαλύτερη συμμετοχή στην πολιτική ζωή της χώρας μας. Και αν το πιστέψουμε, αυτό θα είναι η μεγαλύτερη ήττα. Ας τελειώσουμε λοιπόν μια και καλή με την τυφλή και εγκληματική εύκολη κατηγορία εναντίον των πολιτών και ας γυρίσουμε την πλάτη στους ειδικούς, τεχνοκράτες και λοιπούς ψευτοεπαείοντες οι οποίοι αναζητούν τη λύση σε θεωρήματα, κατασκευάσματα και οικονομικές φόρμουλες. Άρα την επόμενη φορά που θα ακούσετε απελπισία ή κατηγορία, ξέρετε πώς να αντιδράσετε, μοιραστείτε τη γνώση. Η Ελλάδα χρειάζεται νέο και επιτέλους δημοκρατικό σύνταγμα και πολίτευμα και το χρειάζεται από τους Έλληνες πολίτες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο gopavlaout.co.

0: Μην κλίνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Καλά, σοβαρά το εννοείς?
2: Απολύτως. Θέλω διαζύγιο.
1: Γιατί με έφερες εδώ, μου λες?
3: Γιατί μας αφορά.
1: Εμάς.
2: Δεν πάει το μυαλό σου, ε?
1: Όχι.
2: Εμάς αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Έλα, μωρό, τώρα έργα είναι αυτά. Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά.
4: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιληψικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παράλληλη λογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Αυτό που ήδη κάνουν είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχαία ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
6: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ για την φιλοξενία. Τις τελευταίες μέρες ο πολιτικός κόσμος, αλλά και όλοι οι πολίτες, παρακολουθούμε ένα θέμα μοναδικό. Μια αντιπολίτευση που αυτοκαταστρέφεται, μια κυβέρνηση που τρίβει τα χέρια της και έναν πρωθυπουργό ο οποίος, όπως όλα δείχνουν, βλέπει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την επιστροφή του Τσίπρα στο προσκήνιο. Και τίθεται το ερώτημα, γιατί ο Μητσοτάκης θέλει τον Τσίπρα δεύτερο κόμμα? Γιατί ένας πρωθυπουργός, αντί να επιδιώκει μια όριμη υπεύθυνη αντιπολίτευση, προτιμά τον παλιό του αντίπαλο? Νομίζω ότι η απάντηση είναι κοινική, αλλά πρέπει να την πούμε καθαρά. Για την κυβέρνηση επάνωδος Τσίπρα δεν είναι απειλή, είναι, θα έλεγα, η καλύτερη επένδυση, και μάλιστα αυτό για τρεις λόγους πολύ πολύ συγκεκριμένους και κατανοητούς. Πρώτον, ο Τσίπρας λειτουργεί ως δορυφόρος που απορροφά κάθε δυναμική της αντιπολίτευσης. Σήμερα βλέπουμε λοιπόν τον ΣΥΡΙΖΑ να καταραίει στο κάτω από 1%, 0,5%, ό,τι θέλετε. Τέλος πάντων, πιστέψτε. Βλέπουμε όμως και το Πασόκ να χάνει την ορμή του και να πέφτει κάτω από το 10%. Αντί να ενωθούν οι δυνάμεις για να εκφράσουν την κοινωνία, ο Τσίπρας έρχεται και τρώει χώρο από το Πασόκ, από τη νέα γενιά, από παντού. Για το Μέγαρο Μαξίμου, ένας κατακερματισμένος αντίπαλος είναι ένας αδύναμος αντίπαλος. Δεύτερο, το επικοινωνιακό δίπολο. Τι συμφέρει ένα πρωθυπουργό που θέλει επανεκλογή? Να συγκρίνεται με το μέλλον? Όχι. Θέλει να συγκρίνεται με το παρελθόν. Θέλει να λέει, εγώ είμαι η σταθερότητα, εγώ είμαι η πρόοδος. Ο απέναντι είναι η αστάθεια, τα μνημόνια, η διαπλοκή των παλιών χρόνων. Αυτή λοιπόν η εύκολη σύγκριση είναι χωράφι για τον Μητσοτάκη. Είναι χρυσάφι. Παράγει αποτελέσματα. Και ποιος την προσφέρει? Ο Τσίπρας αυτοπροσώπος. Δεν λέω ή θελημένα, αλλά έτσι είναι. Και τρίτον, και σημαντικότερο, η αποφυγή του απρόβλεπτου. Η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη δεν φοβάται τον Τσίπρα, τον έχει νικήσει ήδη. Έτσι νομίζει, αλλά έτσι τουλάχιστον ομολογεί. Το παραδέχεται. Το βλέπουμε, το καταλαβαίνουμε από τα παπαγαλάκια που την εκφράζουν. Αυτό που φοβάται είναι μια νέα δύναμη, μια κίνηση αγανάκτησης, όπως η φωνή της Μαρίας Καριστιανού, που δεν υπακούει στο παραδοσιακό δίπολο. Ο Τσίπρας ως παλιός γνώριμος είναι προβλέψιμος. Είναι ασφαλής για εκείνους. Δεν θα απειλήσει την εξουσία, απλά θα την τακτοποιήσει. Και εδώ φτάνουμε στο γιατί εμείς οι Έλληνες χριστιανοδημοκράτες λέμε ένα μεγάλο όχι σε αυτό το παιχνίδι. Εμείς δεν παίζουμε αυτό το θέατρο. Εμείς δεν χαιρόμαστε που η αντιπολίτευση γίνεται παραπολιτικό τσίρκο. Εμείς δεν πανηγυρίζουμε γιατί το Πασόκ πέφτει ή γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ εξαφανίζεται. Γιατί? Διότι εμείς υπηρετούμε τον τόπο, όχι τα κομματικά μας συμφέροντα. Δεν πάμε για καρέκλες. Έχουμε πετάξει καρέκλες στη διαδρομή μας και δεν βλέπουμε τους εαυτούς μας ως υποψήφιους βουλευτές. Εμείς δεν βλέπουμε τον πολίτη ως ψηφοθυρικό νούμερο. Και επειδή ακριβώς αγαπάμε την πατρίδα μας, γνωρίζουμε ότι μια ισχυρή, σοβαρή, αξιόπιστη αντιπολίτευση είναι όρος δημοκρατικής υγείας. Η Ελλάδα λοιπόν δεν χρειάζεται έναν βολικό αντίπαλο για να νικάει εύκολα ο Μητσοτάκης. Χρειάζεται σοβαρές εναλλακτικές. Χρειάζεται λόγο ευθύνης. Χρειάζεται χριστιανικές αξίες. Χρειάζεται οικογένεια. Χρειάζεται ιδανικά. Χρειάζεται παιδεία. Δεν χρειάζεται τον εγκλωβισμό σε ένα ψεύτικο δίπολο. Τσίπρας ή Μητσοτάκης, όπου στο τέλος πάντα χάνει ο πολίτης. Είναι ένδειξη πολιτικής ανεπάρκειας να επαναπάβεσαι στην ύπαρξη ενός αντιπάλου ογκόλιθο από το παρελθόν. Είναι ένδειξη φόβου για το νέο, για το διαφορετικό, για να γίνω πιο σαφής. Όσο η κυβέρνηση θέλει τον Τσίπρα, δεύτερο κόμμα, τόσο εμείς θέλουμε να μπει ένα τέλος σε αυτό το σύστημα αποστράγγισης της λογικής. Θα μου πείτε και που καταλήγουμε. Σήμερα λοιπόν που βλέπουμε τον κατακερματισμό της αντιπολίτευσης, σήμερα που βλέπουμε γκάλο που δίνουν, όπως σας είπα, αυτά τα νούμερα που δίνουν, αν είναι αληθινά, σήμερα που βλέπουμε την αριστερά να αυτοαναιρείται και βλέπουμε το Μητσοτάκη, το Μέγαρο Μαξίμου, τη διαπλοκή, την ταβαντζιδοκρατία να παρακολουθούν με μια γοητεία το φαινόμενο, η χριστιανοδημοκρατία δεν συμμετέχει σε αυτή την αποδόμηση. Εγώ, ο Νίκος, ο Νικολόπουλος, με αυτή την μακρά κοινοβουλευτική διαδρομή, δεν είμαι εδώ για να είμαι μία τσόντα για να κρατάω το ίσως, το σύστημα και ασφαλώς το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα επουδενεί. Δεν πίστεψε ότι μπορεί μόνο το αυτό να εκφράσει αυτό τον κόσμο. Αλλά είμαστε εδώ για να λέμε τη γνώμη μας, για να τοποθετούμεθα και για να είμαστε κάτι σαν το αλάτι που είπε ο Χριστός. Εάν το άλας μορανθεί όμως, εν τίνει αλιστήσεστε. Τους είπε θα είσαστε πάντα τόσο λίγοι στους Αποστόλους, στους μαθητές του ο Χριστός, αλλά να μην υγρανθείτε. Αυτό είμαστε εμείς. Και εγώ προσωπικά είμαι εδώ για να εκφράσω μια αγωνία πατριωτική, κοινωνική, που δεν χωράει σε αυτά τα στενά παροχημένα σχήματα. Τους αφήνουμε λοιπόν να παίζουν μεταξύ τους αυτό το θέατρο που το έχουμε δει και άλλες φορές. Να απολαμβάνει μάλιστα ο ένας τη διάλυση του άλλου. Εμείς συνεχίζουμε εδώ στα δύσκολα και κοιτάζουμε τον πολίτη στα μάτια, μιλάμε για την πραγματική ζωή, για την οικογένεια, για την αξιοκρατία, για την πατρίδα. Και αυτό που έχω να πω στο Μητσοτάκη είναι απλό. Ίσως για εσάς ο κύριος Τσίπρας να είναι ο βολικός αντίπαλος που σας χρειάζεται, αλλά για την Ελλάδα κανένας βολικός αντίπαλος δεν αντικαθιστά μια σοβαρή πολιτική πρόταση. Και αυτό δεν θα πρέπει να το ξεχνούν προπαντός οι πολίτες, γιατί αυτοί έχουν τον τελευταίο λόγο. Έτσι λοιπόν δεν φτάνουν οι καινούργιες ταμπέλες όταν το προϊόν είναι ίδιο. Βλέπετε, το βαθύ σύστημα της διεφθαρμένης εξουσίας δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει πρόσωπα για να αλλάξει την Ελλάδα. Αλλάζει προσωπία για να διατηρεί τελικά την κυριαρχία του. Και γι' αυτό λοιπόν ακούμε και πάλι τα γνωστά διλήμματα. Ή εμείς ή το χάος, ή εμείς ή η ακυβερνησία. Παρότι και οι δύο ακολούθησαν την ίδια συνταγή. Τη συνταγή που διέλυσε την μεσαία τάξη, τη συνταγή της ακραίας νεοφιλελεύθερης επιβολής που ήρθε μέσα από τα τρία μνημόνια. Γι' αυτό και λέω, καθαρά, Μητσοτάκης και Τσίπρας, ναι, εμφανίζονται ως αντίπαλοι, αλλά στην πραγματικότητα είναι δύο διαφορετικές όψεις του ίδιου νομίσματος. Ο ένας χρειάζεται τον άλλον, ο ένας συντηρεί τον άλλον, ο ένας νομιμοποιεί τον άλλον και το κυριότερο. Και οι δύο προτάσουν μια ατζέντα παρελθόντος. Δεν μιλούν για εθνική παραγωγική ανασυγκρότηση, δεν μιλούν για ελληνική βιομηχανία, δεν μιλούν για δημογραφικό αφανισμό, δεν μιλούν για την κατάρρευση της ελληνικής οικογένειας, δεν μιλούν για τη λαιλασία της περιφέρειας. Δεν μιλούν για τη νέα γενιά που δεν μπορεί να αγοράσει ούτε σπίτι ούτε ελπίδα. Μιλούν μόνο για επικοινωνία, για μηχανισμούς, για δημοσκοπίες, για ποσοστά, για πολιτική επιβίωση. Και όσο αυτοί παίζουν το παιχνίδι της τεχνικής σύγκρουσης, η Ελλάδα αδειάζει, η κοινωνία κουράζεται, η οργή μεγαλώνει. Γι' αυτό το σύστημα φοβάται οτιδήποτε δεν ελέγχει. Φοβάται κάθε αυθεντική λαϊκή φωνή. Φοβάται κάθε πατριωτική αφύπνιση, φοβάται κάθε πολιτική δύναμη που δεν ανήκει στο κλειστό κλαμπ της μεταπολίτευσης και κυρίως φοβάται την επιστροφή της πολιτικής με εθνικό πρόσωπο. Γι' αυτό λείπει. Αυτό λείπει σήμερα. Λείπει η πολιτική που βάζει πρώτα την Ελλάδα, πρώτα την κοινωνία, πρώτα την οικογένεια, πρώτα την εθνική αξιοπρέπεια. Και ακριβώς εδώ βρίσκεται η μεγάλη και ιστορική ευθύνη του Αντώνη Σαμαρά. Διότι ανεξάρτητα από επιμέρους διαφωνίες, συμφωνίες, υπάρχει κάτι που σήμερα αναγνωρίζει ακόμα και κάθε πολιτικός του αντίπαλος. Ότι ο Αντώνης Σαμαράς είναι ο μόνος που μιλά καθαρή, με καθαρή μάλλον εθνική γλώσσα. Ο Αντώνης Σαμαράς είναι ο μόνος που προειδοποίησε έγκαιρα για τις ψευδεστήσεις της παγκοσμιοποίησης. Ο Αντώνης Σαμαράς είναι ο μόνος που αντιστάθηκε στην πολιτική ό,τι πει η Ευρώπη. Ο μόνος που δεν δίστασε να συγκρουστεί όταν διακυβεύονταν εθνικά ζητήματα. Το ακριβές είναι με πρώτον τον Κώστα Καραμαλή. Αλλά μιας και ο Καραμαλής έχει φύγει από την πολιτική κονίστρα, από τον πολιτικό ανταγωνισμό και αποτελεί ένα εθνικό κεφάλαιο, γι' αυτό δεν αναφέρομαι σε αυτόν. Και γι' αυτό επιμένω για τον Αντώνη τον Σαμαρά και την ιστορική του ευθύνη να αναλάβει ρόλο ενεργό, πολιτικό, ρόλο που οι πολίτες του ζητούν. Ναι, σήμερα όλο και περισσότεροι πολίτες στρέφουν το βλέμμα τους προς τον Αντώνη Σαμαρά, όχι από νοσταλγία, αλλά από ανάγκη. Από ανάγκη να υπάρξει επιτέλους μια νέα εθνική στρατηγική, μια ατζέντα μέλλοντος, με παραγωγική ανασυγκρότηση, με δημογραφική πολιτική, με στήριξη της ελληνικής οικογένειας, με πραγματική ασφάλεια, με εθνική αξιοπρέπεια, με πατριωτική οικονομία, με κοινωνική δικαιοσύνη, με κράτος που υπηρετεί τον πολίτη και όχι τις ελίτ. Ο ελληνικός λαός δεν αντέχει άλλο αυτό το πολιτικό πινκ-πονγκ ανάμεσα σε δυο συστήματα που αλληλοσυντηρούνται. Δεν αντέχει άλλο να του παρουσιάζουν ως νέο το παλιό. Δεν αντέχει άλλο να του βαφτίζουν τη διαχείριση ως όραμα. Δεν αντέχει άλλο να τον κυβερνούν επικοινωνιολόγοι, μηχανισμοί και συμφέροντα. Δεν αντέχει και το διαδηλώνει με κάθε τρόπο, το εκφράζει. Η Ελλάδα χρειάζεται αλήθεια, χρειάζεται εθνικό σχέδιο, χρειάζεται ηγεσία, χρειάζεται πολιτικό θάρρος και πάνω απ' όλα χρειάζεται να σπάσει επιτέλους αυτό το ψεύτικο δίπολο που κρατά καθυλωμένη τη χώρα εδώ και χρόνια. Γιατί όσο ο ελληνικός λαός εγκλωβίζεται στο Μητσοτάκης ή Τσίπρας, η Ελλάδα θα μένει στάσιμη. Και όσο η χώρα μένει στάσιμη, άλλοι αποφασίζουν για μας. Γι' αυτό η μεγάλη πολιτική μάχη των επόμενων εκλογών δεν θα είναι μάχη κομματικών μηχανισμών, θα είναι μάχη αλήθειας απέναντι στην κατασκευή, πατριωτισμού απέναντι στην υποτέλεια, μέλλοντος απέναντι σε ένα φθαρμένο παρελθόν. Και αυτή η μάχη αργά ή γρήγορα θα ανατρέψει όλο το σημερινό πολιτικό σκηνικό, γιατί οι λαοί μπορεί να καθυστερούν, αλλά όταν ξυπνούν γκρεμίζουν ολόκληρα συστήματα. Κλείνω λοιπόν βάζοντας τον τίτλο Μητσοτάκης Τσίπρας, το θέατρο της πολιτικής απάτης. Τώρα είναι η ώρα της εθνικής αφύπνισης. Αυτή είναι η δικιά μας, η πρόσκληση προς όλους. Εμείς αυτό θα υπηρετήσουμε και αυτή την γραμμή έχουμε χαράξει και αυτή την ανάγνωση κάνουμε. Εμφανίζοντος αντίπαλοι, Μητσοτάκης και Τσίπρας, αλλά στην ουσία λειτουργούν συμπληρωματικά. Ο ένας χρειάζεται τον άλλον, ο ένας νομιμοποιεί τον άλλον, ο ένας διασώζει τον άλλον και οι δύο, παρά τις διαφορετικές ρητορικές, ακολούθησαν κατά γράμμα την ίδια ακραία νεοφιλελεύθερη συνταγή που επιβλήθηκε μέσα από τα τρία μνημόνια. Σας θυμίσω τι θέλετε. Ιδιωτικοποιήσεις, τη φορολογική εξόντωση, τη διάλυση της μεσαίας τάξης, το ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου, την υποταγή της εθνικής οικονομίας σε υπερεθνικά συμφέροντα, τη μετατροπή του Έλληνα πολίτη σε οικονομικό αριθμό. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Μια Ελλάδα με νέους που φεύγουν στο εξωτερικό, με οικογένειες που δεν μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς, με εθνική ανασφάλεια, με κοινωνική αποσύνδεση, με ακρίβεια που διαλύει την καθημερινότητα, με θεσμούς που έχουν χάσει την αξιοπιστία τους. Λοιπόν, απέναντι σε αυτή την κατάσταση, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, εμείς οι Έλληνες Χριστιανοδημοκράτες, λέμε καθαρά ένα μεγάλο όχι. Δεν συμμετέχουμε σε αυτό το θέατρο. Δεν πανηγυρίζουμε για αυτή την διάλυση της αντιπολίτευσης, για αυτόν τον πολιτικό κατακερματισμό. Δεν αντιμετωπίζουμε την κοινωνία ως εκλογικό στατιστικό μέγεθος. Για εμάς η πολιτική είναι ιερό πράγμα, δεν είναι παιχνίδι μηχανισμών. Είναι ευθύνη απέναντι στην πατρίδα, απέναντι στον άνθρωπο. Και γι' αυτό λέμε ότι η πατρίδα μας σήμερα χρειάζεται ένα εθνικό σχέδιο, χρειάζεται έναν εθνικό κυβερνήτη. Η πατρίδα χρειάζεται αξίες. Γι' αυτό λοιπόν και στρέφουμε το βλέμμα μας προς τον Αντώνη Σαμαρά. Γιατί είναι η πολιτική προσωπικότητα που μίλησε έγκαιρα, καθαρά για τα μεγάλα εθνικά και γεωπολιτικά αδιέξοδα. Σήμερα που το ψεύτικο δίπολο Μητσοτάκη Τσίπρα προσπαθεί να αναστηθεί για να διασωθεί το σύστημα, η Ελλάδα χρειάζεται ατζέντα μέλλοντος, όχι ατζέντα παρελθόντος. Χρειάζεται κάτι διαφορετικό. Χρειάζεται παραγωγική ανασυγκρότηση, δημογραφική πολιτική, εθνική αυτοπεποίθηση, πατριωτική οικονομία, στήριξη της οικογένειας, ασφάλεια, πολιτική αξιοπρέπεια. Και πάνω απ' όλα χρειάζεται να σπάσει ο φαύλος κύκλος της τεχνητής πόλωσης που κρατά καθυλωμένη τη χώρα. Διότι όσο ο ελληνικός λαός εγκλωβίζεται στο δίλημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας, η Ελλάδα θα συνεχίζει να χάνει χρόνο, δυνάμεις και μέλλον. Δεν αντέχει η χώρα άλλη ανακύκλωση, δεν αντέχει άλλες ψεύτικες συγκρούσεις, άλλες πολιτικές παραστάσεις. Χρειάζεται ηγεσία και εθνική αφύπνιση. Και αυτή η αφύπνιση δεν θα αργήσει να έρθει. Γιατί οι λαοί μπορεί να καθυστερούν, αλλά όταν συνειδητοποιούν ποιοι παίζουν θέατρο σε βάρος τους, ανατρέπουν τότε ολόκληρα συστήματα.
6: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Hello, I'm going to Greece in July this year. I'm just letting you know. Thessaloniki, July 17. Athens, July 19. Be there.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν το ξεχνώ ποτέ. Δεν αφήνω το κατοικίδιό μου μόνο του μέσα στο αμάξι ούτε δευτερόλεπτο. Τεράστιος ο κίνδυνος θερμοπληξίας, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Το ζώο κινδυνεύει να πεθάνει μέσα σε λίγα λεπτά. Αν αντιληφθώ ζώο κλεισμένο σε αμάξι, καλώ αμέσως το 100. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων, CAS. www.casshelter.gr. Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοποικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
1: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
2: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
3: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
4: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Και χρόνια πολλά σε όλους. Είμαστε εδώ στο κτήμα. Εδώ βλέπετε τα αγόρια που τρώνε. Θέλω λίγο να σας δείξω το κοντέινερ με τις τροφές. Εδώ, παιδιά. Αυτές είναι οι μπάλες που έχουμε. Εδώ και πόσες μέρες είμαστε σε επικοινωνία με το δασαρχείο και όλο μας λένε θα λάβετε, προχωρήσαμε στη σύμβαση και θα λάβετε τις τροφές κτλ. Έχουμε φτάσει στα τέλη του χρόνου, ακόμα περιμένουμε. Όπως έχουμε πει, κάθε εβδομάδα είναι 2.500 ευρώ περίπου. Πάλι φτάσαμε στο σημείο, ενώ καλύψαμε προηγούμενες οφειλές, να οφείλουμε 5.000 ευρώ.
6: Τι λες ρε Μαρία, φοβολογείς τώρα.
5: Αυτό εδώ που βλέπετε είναι οι τροφές που έχουμε. Παιδιά, το κονδύλι το οποίο εγκρίθηκε από το Πράσινο Ταμείο προς το Δασαρχείο Πεντέρης.
6: Ακόμα να μας
5: στείλουν. Έχει προγραμματίσει
6: σύμβαση.
5: Έτσι, έχουμε μάθει ότι έχει προχωρήσει σύμβαση. Και μέσα στις γιορτές, ενώ ήταν να λάβουμε φορτίο, μας έχουν αφήσει έτσι.
6: Είναι απίστευτη.
5: Μας έχουν αφήσει έτσι, με 5.000 ευρώ χρέος.
6: Και με εισαγγελέα νομίζω.
5: Και προχώρησε τον εισαγγελέα. Πάλι ήταν έτοιμο να μπλοκάρει.
6: Δεν φοβούνται ούτε τον εισαγγελέα.
5: Λοιπόν, είναι δυνατόν, παιδιά, με 100 ζώα μέσα σε εγκατάσταση. Είναι δυνατόν να μας αφήσουν με αυτή την ποσότητα πριν την πρωτοχρονιά?
7: Ντροπή μας δεν υπάρχει αυτό, είναι και χωρίς καμία ενημέρωση, έτσι.
5: Είναι ντροπή, είναι ντροπή. Παίρνουμε συνεχώς το προμηθευτή τηλέφωνο και ρωτάμε τι γίνεται και μας λέει από ό,τι φαίνεται θα με τον καινούριο χρόνο.
6: Μα είναι ντροπή. Απίστευτα πράγματα.
5: Είναι ντροπή, είμαστε με 89 ζώα στην εγκατάσταση αυτή τη στιγμή και μας κοροϊδεύουν κάθε μέρα. Έτσι που λέτε, παιδιά, και θέλω να πω το εξής. Πολλοί φίλοι, φίλοι γνωστοί και γενικότερα επισκέπτες μας λένε, ρε παιδιά, ξέρετε κάτι, ωραία, καταλαβαίνουμε και τα λοιπά, αλλά πρέπει λίγο στα story σας, σε αυτά που ανεβάζετε, να είσαστε λίγο πιο χαρούμενοι, να λέτε έτσι, να κάνετε τον κόσμο να γελάει και τα λοιπά. Λυπάμαι, παιδιά, δεν γίνεται αυτό με την κατάσταση που ζούμε, δηλαδή θα έπρεπε να είμαστε καραγκιόζηδες. Να αρχίσουμε να κάνουμε χιουμοριστικά βιντεάκια στην κατάσταση που είμαστε όταν δεν έχουμε να ταΐσουμε τα ζώα. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Πώς θα το κάνουμε αυτό, δηλαδή, το καταλαβαίνουμε κι εμείς ίδιοι. Δηλαδή, θεωρείτε Να και εδώ τώρα πούμε με τα παιδιά ότι εμείς δεν θέλουμε να είμαστε χαρούμενοι.
6: Εμείς θα θέλαμε να είμαστε χαρούμενοι, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι.
5: Δεν θέλαμε να κάνουμε stories με εδώ πέρα, να κάνουμε πλάκα και τι ωραία που περνάμε και όλα αυτά. Να, όπως είναι η Μπουμπού εδώ, τρεις ευτυχισμένοι.
8: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
9: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
10: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους για φυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
11: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
12: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
13: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
14: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παράλληλη λογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχαία ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες, με κάμερες GPS, με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς. Δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι. Ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
4: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
15: Οργή προκαλεί το περιεχόμενο των απομακρυνθωνημένων διαλόγων διάρκειας 38 λεπτών από την κρίσιμη σύσκεψη του Πολεμικού Συμβουλίου στο Πεντάγωνο στην Αθήνα αμέσως μετά την έναρξη της τουρκικής εισβολής.
16: Δεν την ξέρουμε τη λύση, την ξέρουμε, κύριε Πρωθυπουργέ. Αυτοί θα βγουν στην Κυρίνη και αφού βγουν τότε θα βγουν. Επομένως τι έξω. Αυτό που θέλουν οι Τούρκοι το κάνουν.
4: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
17: Οι πληροφορίες μου λένε ότι σου έχουν γίνει προτάσεις. Και μάλιστα και για θέσεις που δεν θα έβαλε. Θα έκανες και μεγάλη προσπάθεια να εκλεγείς. Εκλόγιμη θέση σε ψηφοδέλτιο επικρατείας.
18: Και επικρατείας μου ζητήθηκε φέτος από το ΣΥΡΙΖΑ και Ευρωβουλή. Ναι, πιστεύω ότι ίσως και να μπορούσα να βγω. Ίσως να. Και
17: είναι. Γιατί
18: και
17: αρνήθηκες?
18: Είναι και πολλά τα λεφτά. Έχω μια άποψη. Ότι μπορεί να είμαι πολιτικοποιημένη, αλλά δεν θέλω να είμαι κομματικοποιημένη. Εγώ θέλω να γράφω την άποψή μου και να είμαι ελεύθερη. Αν είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ή οπουδήποτε αλλού, δεν μπορώ κάποια ώρα να γράψω κάτι το οποίο να χτυπάει το ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα.
17: Το έχεις κάνει.
18: Είναι και πολλά τα λεφτά.
19: Εντάξει, ρε, μην τα ανησυχείς, ρε, κόκο. Γρήγορα. 28, 29, 30, 31. Τα χρόνια περνάνε, ρε κόκο, κουράστηκα. Πόσο χρόνο είσαι?
20: 40.
19: 40, ναι. Και δεν σου φαίνεται 41, 42, 43. Παχύσεις, ρε κόκο.
20: Όχι, καλά, καλώς είμαι, μέτρα.
19: Κάνε λίγο δίαιτα, πόσα κιλά είσαι?
20: Δεν είμαι πολλά, 75 κιλά.
19: 75, 76, 77, 78. Ρε κόκο, δεν παίρνουμε μια ανάσα να χαρίσει τη γιαγιά σου?
20: Δεν έχω γιαγιά, πέθανε.
19: Πέθανε, πόσο χρόνο είσαι?
20: Μεγαλούτσικη.
19: Μεγαλούτσικη, δηλαδή πόσο?
20: 98.
19: 98, 99, 100. Σε καλή μεριά, κοκό μου. Σε καλή μεριά, για να ξέρεις τι εντάξει άνθρωπος είμαι.
20: Εντάξει.
19: Σαϊτα, κοκό μου.
20: Σαϊτα.
19: Για χαβακά.
20: Για χαβακά.
19: Σαλαμαλίκου.
20: Σαλαμαλίκου.
21: Εσείς, να σας ρωτήσω ευθέως, πόσες ώρες κάνατε για να διαβάσετε το μνημόνιο? Γνωρίζατε δηλαδή αυτό που υπογράφατε?
22: Όχι, δεν διάβασα το μνημόνιο εκείνη την εποχή, γιατί απλούστατα είχα άλλες υποχρεώσεις.
4: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
23: Θα πρέπει πρώτα να εξαφανιστούν αυτοί. Και καταρχήν οι δύο μεγάλοι συμμορίτες της Ελλάδος που λέγεται Σαμαράς και Βενιζέλος, οι οποίοι θα έπρεπε ήδη να έχουν μπει στη φυλακή, τόσο βαθιά που να μπορούν να βγουν, μέχρι δηλαδή να ψηφίσει ο ελληνικός λαός σε δημοψήφισμα την επαναφορά της θανατικής ποινής, διότι θα είναι πολύ λίγη η τιμωρία, και ίσως είναι και ευεργέτημα οι άνθρωποι αυτοί βιολογικά να εκλείψουν, διότι αυτοί θα αφήσουν παρακλάδια. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη κατάρα από τους δύο ανθρώπους αυτούς. Έλεγα ότι δεν μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη κατάρα από τον Γεώργιο, τον ΓΑΠ, τον Παπανδρέου, τον Γεωργάκη. Κι όμως αυτή τη στιγμή έχουμε δύο τέρατα, τα οποία στην ουσία μασουλάνε τα κόκαλα του ελληνικού λαού, τις άρκες του ελληνικού λαού.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Γιατί το θέλει το όνομα Μακεδονία, γιατί το θέλουν τα Σκόπια? Είναι ένα όπλο για μακροπρόθεσμη δημιουργίες ενός κράτους μακεδονικού που θα έχει τα Σκόπια, τη Μακεδονία του Πυρήν και τη Βόρειο Ελλάδα. Γι' αυτό δεν είναι απλώς ένα θέμα ονόματος. Είναι θέμα εθνικού κινδύνου εις χρόνων μακρών.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Πιστεύω μπορώ να πω μερικά πράγματα. Εάν έχουμε νεοφιλελεύθερη λύση στην Ελλάδα, πορευόμενη προς το 92 και μετά, τότε η ελληνική οικονομία θα υποστεί πραγματικά μια βαρβαρότατη επίθεση από γίγαντες. Θα παραδοθούμε, θέλουμε, δεν θέλουμε, αν οι νόμοι της αγοράς και μόνον αυτοί ισχύσουν, σε ξένα συμφέροντα, και πράγματι η Ελλάδα θα μεταβληθεί σε ένα ξενοδοχείο της Ευρώπης, εφόσον λύσουμε το πρόβλημα του νέφους και το θέμα της οικολογικής ισορροπίας στη χώρα μας.
3: Στο κεντρικό σημείο της σφαγίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όποιος θέλει να πάει να το δει, όποιος θέλει τώρα να ψάξει τη σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, να δει τι έχει πάνω. Κις γράφει. Τι είναι αυτό το κις στη σφραγίδα, ξέρετε? Ξέρετε τι σημαίνει το κις? Ψαχτείτε τι είναι το κις. Ψαχτείτε, ρε γαϊβάνια, τι είναι το κις. Και ελάτε να μου πείτε μετά τι ακριβώς σημαίνει στην Ελλάδα όταν βγαίνω εγώ και λέω το ότι προσπαθούν να μετατρέψουν την Ελλάδα σε μεγάλο Ισραήλ, και προσπαθούν οι Αμερικανοί μαζί με τους Τούρκους και τους Ισραηλινούς να τελειώσουν τον Ελληνισμό, και μελέτε συνωμοσιολόγο, κεντρικό Ισραηλιτικό συμβούλιο είναι το ΚΙΣ. Τι δουλειά έχει στη σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων? Περνάει σχολική ύλη από το κεντρικό Ισραηλιτικό συμβούλιο? Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο, φίλοι μου? Για ποιο λόγο, πείτε μου εσείς?
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Δεν πρόκειται ποτέ να ξεχρεώσουμε. Και γιατί μας βάλανε μέσα έτσι? Μας κάνανε να παίρνουμε δάνεια συνέχεια με υψηλά επιτόκια για να χρεωθούμε μέχρι βαθμό κακουργήματος, να μην μπορούμε ποτέ να ξεχρεώσουμε, για να μπορέσουν να πουλήσουν την πατρίδα μας. Και αυτή τη στιγμή πουλάνε την πατρίδα μας οι αγκύρτες, και σου λέω ότι θα ιδιωτικοποιήσουμε περιοχές που ανήκουν σε μένα, ρε. Και σου δίνει το δικαίωμα, βρε κέρατο βερνικωμένο πρωθυπουργέ της χώρας, να πούμε, που την έκανες χώρα της πλάκας, και εσύ και ο προηγούμενος και ο προπροηγούμενος, να πουλήσει την περιουσία τη δική μου? Από πού το πήρε το δικαίωμα, χαβαλέ? Να κατέβω στην πολιτική, τι σημαίνει αυτό? Να γίνω ένας από αυτούς? Να γίνω όμοιος δηλαδή με αυτούς τους οποίους εγώ κατακρίνω και καταδικάζω, οι οποίοι κάνουν κακή διαχείριση? Οι περισσότεροι κληρονομούν, ναι, αλλά είναι και πολλοί οι οποίοι μπαίνουν μέσα στην πολιτική για να οικονομήσουν. Μπαίνουν και έχουν στην τράπεζα, ξέρω εγώ, 43.000 ευρώ, και όταν βγαίνουν από την πολιτική έχουν 43 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά που σήμερα θα κάνουμε θα φέρουν αποτελέσματα αύριο. Άρα σήμερα πρέπει να πράξουμε, πρέπει να κινηθούμε για να είναι καλύτερο λίγο το άλλο.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Καλημέρα. 16 χρόνια έχουν περάσει από το έγκλημα της Μαρφίν, από τότε που έχασε τη ζωή τους η Αγγελική, η Παρασκευή και ο Επαμεινούνδας, εκ των οποίων η Αγγελική ήταν και έγκυος. Δεν έχουμε 3 θύματα, έχουμε 4 θύματα. 4 μηνών το παιδί είναι άνθρωπος. Δεν είναι αυτό που νομίζετε εσείς. Τότε, επί κυβέρνηση Παπανδρέου, ο Υπουργός Προστασίας είναι ο Σημερινός, είναι ο Χρυσοχοΐδης. Όλη η Ελλάδα είδε ποιο τσογλάνι ήταν από κάτω, ποιο τσογλάνι εμπόδισε την πυροσβεστική να έρθει. Όλοι το έχουν δει, σε όλα τα βίντεο υπάρχει, αλλά ο Χρυσοχοΐδης έκλεισε το φάκελο, την έκλεισε την υπόθεση. Περάσαν τα χρόνια, βγήκε η Νουδού, πήρε το Χρυσοχοΐδη, και όταν ανέλαβε, βγήκε και είπε ότι θα ανοίξει το φάκελο της Μαρφίν. Ο ίδιος που τον έκλεισε, ο ίδιος είπε ότι θα τον ανοίξει. Έχουν περάσει 16 χρόνια και το κάθαρμα που σας δείχνω δίπλα στην διπλανή φωτογραφία είναι ακόμα ατιμόρυτο. Αυτό το κάθαρμα βλέπει τον ήλιο, αλλά 4 ψυχές δεν βλέπουν τίποτα. Καταλάβατε γιατί είστε εγκληματική οργάνωση. Και όχι μόνο αυτό, ό,τι θέλετε να βρείτε, το βρίσκετε. Ό,τι δεν θέλετε, δεν το βρίσκετε, διότι ο συγκεκριμένος κύριος παίρνει οδηγίες από το ΚΙΣ. Όσο θα είστε στο ΚΙΣ και όσο θα είστε μέσα στις στοές, αυτό το αποτέλεσμα θα υπάρχει. Εμείς όμως δεν ξεχνάμε, όλα τα θυμόμαστε. Και κάποια στιγμή, όλοι εσείς που έχετε κάνει συγκάλυψη, θα δώσετε λόγο. Θα γυρίσει ο καιρός. Θα τα φέρει ο καιρός αλλιώς, θα έρθουν άλλα γυρίσματα. Θα τιμωρηθείτε, γιατί μια ζωή στα εγκλήματα κάνετε συγκάλυψη. Εντάξει, αθάνατη.
0: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Να πω το μεγάλο πρόβλημα ποιο είναι, κοινωνικά. Είναι η κομματική χούντα που δυναστεύει τη χώρα εδώ και πάρα πολλές εκατονταετίες. Λέγαμε για τον Μακρυγιάννη εκτός συνέντευξης πριν, τον οποίο τον έχω απαγγείλει στο τρίτο και για να το μάθει, δύσκολο κείμενο, κάθισα και το διάβασα πάρα πολλές φορές. Περιγράφει μια κατάσταση το 1800, αρχές του 1800, η οποία είναι ακριβώς η ίδια, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Οι ίδιοι κατσαπλιάδες, τα ίδια κομματόσκυλα, οι γη τους, οι δοσύλλογοι. Δηλαδή μας κυβερνάνε τώρα τα παιδιά των δοσυλλόγων που ήταν με τους Γερμανούς. Οι ίδιοι κυβερνάνε.
7: Έχετε πει ότι είστε κομμουνιστής παλαιάς κοπής. Ναι, μπορείτε να μας εξηγήσετε αυτό το όρο.
6: Αυτό ακριβώς. Είμαι κομμουνιστής χωρίς ιδιοτέλεια. Γιατί αυτοί που βλέπουμε δεν είναι κομμουνιστές. Είναι ιδιοτελείς. Τα αριστερά κόμματα είναι η γάγκρανα του ελληνισμού, του νέου ελληνισμού. Ειδικά το ΚΚΕ είναι μια μασονία, είναι μια σέχτα, ας πούμε. Σφραγιδοκράτες τους λέω. Δεν μπορούν να, αυτοί οι εχοβάδες, ας πούμε, του Περισσού. Που έχουν πάρει τις σφραγίδες, γιατί πέρα ο πατέρας μου και όλη η οικογένειά μου ήτανε, πεθάνανε στον εμφύλιο. Τη ζωή μας πρέπει να την πάρουμε στα χέρια μας. Δεν μπορούν τα κόμματα. Δηλαδή δεν έχουμε δημοκρατία. Δεν ζητάμε δημοκρατία. Μπορεί να είμαι κομμουνιστής παλαιάς το κοπής, αλλά είμαι αντισταλινικός. Δηλαδή ζητάμε δημοκρατία. Δημοκρατία δεν έχουμε τώρα. Τώρα έχουμε τηλεπαιχνίδι. Έχουμε 50 έδρες μπόνους. Δεν υπάρχει δημοκρατία με μπόνους. Για ποιο λόγο 50 έδρες μπόνους? Δηλαδή φτιάχνουν κάθε φορά ένα εκλογικό σύστημα το οποίο καταργεί τη δημοκρατία. Δεν υπάρχει ισονομία.
0: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
8: Υπάρχει μια σύμβαση που έχει υπογραφεί και έχει εγκριθεί από την κυρία Ζαχαράκη, την Υπουργό Παιδείας, που κοστολογεί την ανακαίνιση της φοιτικής αστείας στα Πατήσια με κόστος αναδωμάτιο, και θέλουμε να βρούμε λίγο περισσότερα, να καταλαβήσουμε λίγο περισσότερα πράγματα. Κόστος αναδωμάτιο στα 89.209 ευρώ. 89.209 ευρώ για κάθε ένα δωμάτιο στη φοιτική αστεία της Αθήνας στην Οδό Πατησίων. Υπάρχει μια εκτιμόμενη αξία που ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια, τα 24 εκατομμύρια. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έχουν αυτά τα δωμάτια για να κοστίζουν 82.000 το κάθε δωμάτιο. Όταν μιλάμε για ένα φοιτητικό δωμάτιο, για μια φοιτητική αιστεία.
9: Μπορεί να είναι σουίτες.
8: Δεν το γνωρίζουμε αυτό.
7: Σουίτες να είναι πολλά, είναι.
9: Σουίτες μεγάλου πεντάστερου ξενοδοχείου.
0: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
10: Μαυρογελούριος, Αγροτική Ακαδημία.
11: Και γεωργική σχολή θα κάνουμε. Και την βιομηχανοποίηση της αγροτικής παραγωγής θα επιδιώξουμε. Και τα οδικά δίκτυα θα πυκνώσουμε. Και τέλος πάντων, ως υπουργός της έργα του αγροτικής ανασυγκροτήσεως, υπόσχομαι. Τέλος πάντων, υπόσχομαι και τον εαυτό μου ακόμα να αναλώσω στην προσπάθεια της εξυψώσεως του βιωτικού επίπεδου του μέσου αγρότου.
12: Μάλιστα.
11: Καλά το πήγα και αυτό,
12: Κύριε Υπουργέ. Να, κοίταξε. Ανατρίχιασε.
13: Εδώ τώρα το κόλπο είναι στημένο και ήρθαν ορδές ανθρώπων οι οποίοι βιάζουν την πατρίδα μας. Ένα το κρατούμενο. Και δύο, τώρα γράψτε το αυτό. Πριν από καμιά εικοσαριά χρόνια, ο Τουρκούντο Ζάλ, ο πρωθυπουργός της Τουρκίας, είχε πει: για να τελειώνουμε με τους απέναντι, θα τους ρίξουμε 2 εκατομμύρια μουσουλμάνους, και έσβησε η Ελλάδα. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Αυτό το έγκλημα διαπράττουν. Δηλαδή, εξισλαμίζουν την πατρίδα μας και κάποια στιγμή σε 10 χρόνια, επειδή αυτοί γενοβολάνε και σαν κουνέλια, δεν θα υπάρχει Ελλάδα, δεν θα υπάρχουν Έλληνες, δεν θα μιλούμε τη γλώσσα αυτή εδώ. Θα σε αναγκάσουν λοιπόν να ζήσεις κάτω από άλλες συνθήκες. Και εγώ δεν θέλω να το επιτρέψω, διότι την πατρίδα μου την αγαπώ λίγο παραπάνω από την οικογένειά μου.
0: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
14: Αντιθέτως, ο Νετανιάχου, ο γνωστός γενοκτόνος και καταδικασμένος από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης εγκληματίας πολέμου, αφού ξεκίνησε τον πόλεμο με το Ιράν, αντί να μείνει στην πατρίδα του, γιατί η πατρίδα του θα δεχόταν αντεπίθεση από το Ιράν και αυτό ήταν σίγουρο, είχε γίνει και την προηγούμενη φορά, αντί λοιπόν να μείνει στην πατρίδα του μαζί με το λαό του που πιθανόν να έχει απώλειες και αμάχων, τι έκανε? Πήρε το αεροπλάνο του, έκοβε γύρες ώρες πολλές εδώ στο FIR Αθηνών που νιώθει πάρα πολύ άνετα και τελικά κατέληξε στο Βερολίνο που νιώθει ακόμα πιο άνετα. Περίεργο, ε? Αναντίλεκτα, που θα λέει και η Αδηλίνη, ο Νετανιάχου νιώθει πολύ άνετα σε δύο χώρες που θα ένιωθε άνετα ακόμα και ο Αδόλφος Χίτλερ. Εκτός αν ένιωσε ότι από κάπου τον πλησιάζει ο θάνατος και αποφάσισε κι αυτός να παραπεθάνει στην ίδια πόλη που πέθανε ο ηγέτης που τόσο πολύ θαυμάζει. Ο Χίτλερ. Γιατί αυτόν θαυμάζει ο Νετανιάχου. Τις ίδιες τακτικές χρησιμοποιεί. Αναντίλεκτα. Όπως ήταν λοιπόν αναμενόμενο, το Ιράν άρχισε και αυτό να χτυπάει στόχους

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Πανοίση, γιατί υπάρχουν καρτέλ, γιατί εκείνου του παίρνουν το σπίτι ενώ τα κανάλια και τα κόμματα δεν πληρώνουν ποτέ τα δανειά τους και γιατί η χώρα μας μένει όλο και πιο πίσω από την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά τα συστημικά ΜΜΕ αγωνίζονται να τον πείσουν ότι πάμε μια χαρά. Αυτή τη σύνδεση μεταξύ διαπλοκής και τριγωνικών συναλλαγών μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί απολύτως κανένας να αμφισβητήσει ότι όντως συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα.
2: Αυτό που λένε για το Σύνταγμα, για τα ονόματα των ποιών εκεί στο σημείο που είναι, τι γνώμη έχετε εσείς γι' αυτό?
3: Τι γνώμη έχουμε? Δεν θέλω να φτιάξουν και άλλη χούντα. Να φτιάξουν και άλλη χούντα. Δεν κάνει πίσω νεολαία. Θα ξεσηκωθεί ο κόσμος. Θα σβήσουν τα ονόματα γι' αυτό. Δεν κάνει πίσω ο κόσμος. Δεν κάνει. Δικτατορία του Μητσοτάκη τώρα. Δεν γίνεται. Ευχαριστώ πολύ.

0: Τώρα με τις καινούργιες ταυτότητες, με τις νεκρονικές και τα μικροτσίπ, θα αλλάξουν όλα. Θα μας δώσουν ένα νούμερο που θα είναι το καινούργιο αφημί μας, αριθμός φακελωμένου μαλάκα. Θα γνωρίζουν τα πάντα για μας. Πω πω, εγώ σε μικροτσίπ δεν μπαίνω, φοβάμαι. Καλή, ποιοι είναι αυτοί που θα γνωρίζουν τα πάντα για μας? Μας προέκυψε αρία φιλή ξαφνικά. Τι είμαστε, πρόβατα? Ό,τι θέλουν μας κάνουνε. Ποιοι είναι αυτοί? Στο διάλογο εκεί πέρα. Για το καλό μας λέει. Ωραία, δεν τα αφήνει τα πούστικα.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Με όση ζημιά κάνανε οι πολιτικοί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, δεν την κάνανε οι Τούρκοι μέσα σε 4 αιώνες.
3: Γεύμα με την Κύπερλη σήμερα και τους Έλληνες εφοπλιστές στον Πειραιά, πήγαμε να μοιράσουμε υδρογονάνθρακες και λιμάνια. Κοιμήσου εσύ λαέ, κοιμήσου.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Είμαι ευτυχής που αναπνέω των ζωοκτώνων, των ζωογόνων αέρα της ωραίας μας Πλατανιάς. Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων, είμαι θα οι άνθρωποι των έργων. Θα σας εξαφανίσω μεν.
5: Το ξέρετε το κομμάτι? Όχι, δεν πειράζει. Το ξέρουν οι καναλάρχες, το ξέρει και η κυβέρνηση. Μην περιμένετε να δείτε στα δελτία ειδήσεων τίποτα για τον ΟΚΟΜΕΔ. Είναι ο οργανισμός ο οποίος θα δώσει φέτος 25 εκατομμύρια ευρώ στα κανάλια. Και όχι μόνο για σύριαλ και πνευματική δημιουργία, αλλά ακόμα και για τα show που κάνουν. Τα γνωστά Survivor και Βεσημαζεύεται. Σε αυτά τα 25 εκατομμύρια προσθέστε άλλα 22 από κρατικές διαφημίσεις για το 2026. Να είμαι ακριβής. Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο εγκρίθηκαν 21.750.000 ευρώ για προγράμματα προβολής από το κράτος. Λεφτά υπάρχουν για τα κανάλια. Ενημέρωση δεν υπάρχει από τα κανάλια.
6: Είναι πλέον η Κολομβία της Ευρώπης, αφού τα καρτέλ είναι παντού. Στο γάλα, στο τυρί, στο λάδι, στην τηλεφωνία, στις τράπεζες, στα ακτοπλοϊκά, στα ζυμαρικά, στα φάρμακα. Όπου και να γυρίσεις το βλέμμα σου, οι αγορές κυριαρχούνται από καρτέλ. Δεν αρκούσε λοιπόν που η κρίση έριξε τα εισοδήματα των Ελλήνων σε επίπεδα Βουλγαρίας, ήρθε και η καρτελοποίηση των αγορών που ανέβασε τις τιμές σε επίπεδα Ελβετίας.
7: Τι μου λες, ρε Γκρουέζα?
8: Ναι. Εσύ είσαι του κόμματος? Και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ?
7: Ρε. Ας τις κουβέντες, ρωτάω, είσαι στο κόμμα ναι ή όχι?
8: Φυσικά είμαι.
7: Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα?
8: Είμαι από 20 χρονών παιδάκι, από τόσο.
7: Και τι δουλειά κάνεις, ρε Γκρουέζα?
8: Ορίστε.
7: Λέω, εξωκομματικός, λέω, πώς τα βολεύεις? Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν είναι έτσι?
8: Ποιο? Ποιο λέω, Αναγία μου, ρωτάει αν... Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριε Υπουργέ. Βέβαια, σκοτώνομαι για το κόμμα.
7: Κατάλαβα, ρε Γκρουέζα.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
9: Τα εμβόλια για τον COVID προκαλούν μυοκαρδίτιδες και περικαρδίτιδες. Μετά από 4 χρόνια η αλήθεια έρχεται στο φως. Όχι μέσα από σενάρια συνωμοσίας, αλλά από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων. Με δική του εντολή υποχρεώνονται οι εταιρείες που φτιάχνουν εμβόλια κατά του κορονοϊού να αναφέρουν στα σκευάσματα ότι η χρήση τους μπορεί να προκαλέσει καρδιακές παθήσεις. Η εντολή των Αμερικανών έγινε γαργάρα στην Ελλάδα. Για να μην βρεθούν απολογούμενοι όσοι μας επέβαλαν να εμβολιαστούμε και έθεσαν σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή μας. Τι λέει ο τότε Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας για τα υποχρεωτικά εμβόλια? Πόσοι συνάνθρωποι μας χάθηκαν εξαιτίας της πολιτικής που εφάρμοσαν? Πού είναι ο Σωτήρης Τσιόδρας να μας εξηγήσει τις παρενέργειες των εμβολίων? Ο Γιάννης Βρούτσης και ο Κωστής Χατζηδάκης απειλούσαν τους εργαζομένους να εμβολιαστούν, διότι διαφορετικά θα έχαναν τη δουλειά τους. Έβαζαν μέχρι και πρόστιμα. Πού κρύφτηκαν τώρα? Έρχεται όμως η ώρα της δικαιοσύνης. Κάποιοι πρέπει να πληρώσουν για τους συνανθρώπους μας που χάθηκαν για να κάνουν business με τα εμβόλια, πολιτική και όχι μόνο.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
10: Καλησπέρα μάχημοι και μάχημες. Από τη συνάντηση του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρωθυπουργό της Τουρκίας κύριο Ερντογάν, ένα πράγμα κράτησα. Αυτό που θα ακούσετε ευθύς αμέσως.
11: Να τιμήσουμε την παρακαταθήκη του Ελευθερίου Βενιζέλου και του Κεμάλ Ατατούρκ. Κλείνω.
10: Να τιμήσουμε την παρακαταθήκη του Κεμάλ Ατατούρκ. Του σφαγιά των Ελλήνων. Όχι, ρε, δεν μας κυβερνάνε Εβραίοι δοσύλλογοι μπιφτεκάδες. Όχι.
12: Έχετε σκεφτεί γιατί τα νυχτερινά δελτία ειδήσεων στην Ελλάδα θυμίζουν τόσο πολύ τις ανακοινώσεις?

0: ανακοινώσεις της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών ή του Ισραήλ, ας δούμε για λίγο πώς βγάζουν τα προστοζήν οι ιδιοκτήτες αυτών των καναλιών. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί Αλφα και Σταρ ελέγχονται από την οικογένεια Βαρδινογιάννη, η οποία ελέγχει και την Motor Oil. Όπως απέδειξαν πρόσφατα οι Reporters United, η Motor Oil είναι πλέον ο τρίτος σημαντικότερος πάροχος καυσίμων για το Αμερικανικό Πεντάγωνο. Τροφοδοτεί μάλιστα περισσότερες από 40 στρατιωτικές βάσεις, αρκετές από τις οποίες βρίσκονται περιμετρικά του Ιράν. Στην περίπτωση του αντένα του Κυριακού, τα πράγματα είναι ακόμη πιο σύνθετα. Καταρχήν, ο όμιλος ελέγχεται κατά 30% από τον όμιλο της Σαουδικής Αραβίας NBC. Ουσιαστικά δηλαδή ελέγχεται απευθείας από το βασίλειο του Ριάντ, το οποίο είναι και ένας από τους σημαντικότερους ανταγωνιστές της Τεχεράνης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Επιπροσθέτως, ο αντένα συνεργάζεται με το Ατλαντικό Συμβούλιο, το οποίο χρηματοδοτείται από ορισμένες από τις μεγαλύτερες πολεμικές βιομηχανίες του πλανήτη. Εταιρείες όπως η Boeing και η Raytheon, οι οποίες ύστερα από κάθε πυραυλική επίθεση των ΗΠΑ αποκομίζουν δισεκατομμύρια δολάρια. Τρίτον, ο αντένα προσέλαβε πρόσφατα τον Τόνι Μπλερ, ο οποίος, εκτός από γνωστός εγκληματίας πολέμου, τυχαίνει να έχει λάβει και 250 εκατομμύρια από τον βαρόνο των μέσων ενημέρωσης Λάρι Έλισον. Ο Έλισον ήταν για χρόνια υπεργολάβος στη CIA και σήμερα είναι ο σημαντικότερος ιδιώτης χορηγός του IDF στο Ισραήλ. Πρόσφατα μάλιστα απέκτησε και τον έλεγχο του αλγόριθμου του TikTok εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε να μην κυκλοφορούν και πολλά βίντεο υπέρ των Παλαιστινίων. Τέλος, ο Sky. Όπως μάθαμε πρόσφατα από την οργάνωση No Harbor for Genocide, οι ναυτιλιακές εταιρείες του Γιάννη Αλαφούζου αποτελούν πλέον τον βασικό μεταφορέα πετρελαίου από την Τουρκία προς το Ισραήλ. Καύσιμα τα οποία πολλές φορές χρησιμοποιούνται απευθείας από τον Ισραηλινό στρατό. Και φυσικά κάθε κρίση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή αλλάζει την κερδοφορία όλων των καναλαρχών παύλα εφοπλιστών στην Ελλάδα. Ακόμη δηλαδή και ανθρώπων όπως ο Μαρινάκης ή ο Μελισανίδης. Θεωρητικά, όποτε υπάρχει ένα σχετικό ρεπορτάζ σε όλους αυτούς τους τηλεοπτικούς σταθμούς, οι δημοσιογράφοι θα έπρεπε να μας ενημερώνουν για τις επιχειρηματικές σχέσεις των αφεντικών τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με το Ισραήλ ή με τη βιομηχανία όπλων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως ξέρετε όμως, δεν το κάνουν ποτέ.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Πέρα από την πλάκα και πέρα από το ότι εγώ, ας πούμε, είμαι πολύ καλά και δόξα τω Θεώ για όλα αυτά που συνέβησαν, θέλω να κάνω μια δήλωση πάρα πολύ σοβαρή. Ότι σε αυτό το ευνομούμενο κράτος της ΕΕ και της ΟΝΕ που ζούμε όλοι, έχω να δηλώσω το εξής. Ότι όποιος δεν είναι πλούσιος ή γνωστός, όχι επώνυμος ή ανώνυμος, γιατί όλοι είμαστε επώνυμοι, μπορεί να πεθάνει ήρεμα σε αυτή τη χώρα. Αυτό είναι σίγουρο.
2: Εννοείται κάτι για τη μεταφορά σας στην
1: Αθήνα. Εννοώ για τη μεταφορά και εννοώ γενικό για το δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο είναι όλο κουρελέ.
2: Αυτό είναι πολύ σοβαρό που μας λέτε.
1: Σας το λέω και σας το λέω υπεύθυνα. Το δημόσιο σύστημα υγείας είναι κουρελέ. Καταρχάς, το 166 ήρθε μετά από 3 τέταρτα. Κατά δεύτερον, μου σπάσανε το θώρακα. Κατά τρίτον, το νοσοκομείο του Εφημερεύων που με πήγανε, δεν λέω το όνομα, δεν έχει σημασία, ούτε το γιατρό που με περιποιήθηκε και με έστειλε σε κομματώδη κατάσταση παραλίγο, δεν είχε εντατική μονάδα. Λοιπόν, το σύστημα υγείας γενικώς. Όχι υπολειτουργεί, δεν λειτουργεί, δεν υπάρχει. Που σημαίνει ότι αν δεν έχεις ιδιωτική ασφάλιση ή δεν είσαι γνωστός, μπορεί να πεθάνεις ήρεμα και να μην σε πάρει καμπάρι τη μάνα σου.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Αν το καλοεξετάσεις, εγώ είμαι ουσιαστικά ένα τραγικό πρόσωπο. Και το λέω με το χιούμορ που με διακρίνει. Αναλογίζομαι ποια μπορεί να είναι η πορεία μου και η κατάληξή μου και άσχετα από αισιοδοξίες και από ελπίδες και από προσμονές, πρέπει να συνειδητοποιήσω ότι στη ζωή θα μείνω μόνη, γιατί έτσι είναι το γραφτό μου στο κάτω-κάτω, ή αν θέλεις εγώ έφτιαξα έτσι τη μοίρα μου, απομονώθηκα. Και εν πάση περιπτώσει δεν περιμένω καμία έκπληξη να μου επιφυλάξει πια η ζωή μου. Δεν περιμένω από κανέναν τίποτα, πως δεν περίμενα. Τώρα γιατί σας τα λέω όλα αυτά, τώρα έβαλες μπρος τη μηχανή και ξέχασα πριν, είχα σκεφτεί, σταμάτα δύο λεπτά. Πάθος, δεν έχω κανένα πάθος, δεν παίζω χαρτιά, δεν πίνω, δεν ξενυχτάω, δεν χορεύω, δεν περνάω την ώρα μου με άσκοπες παρέες. Με ρώτησες αν έχω κανένα πάθος, μου πως αν είναι η επιτυχία είναι αμόκ και δεν νομίζω πως την έχω. Το έχω μόνο εγώ, όλοι οι καλλιτέχνες, και εσείς το έχετε. Και αν εσείς πείτε όχι, θα λέτε ψέματα. Ενώ εγώ είμαι ειλικρινής και γι' αυτό είμαι και επιτυχημένη. Γιατί είμαι αληθινή, κατάλαβες. Πάνω απ' όλα αληθινή. Ας το καλώ. Λοιπόν, ναι, δεν έχω αυτές τις ψευτοσεμνοτυφίες και τις ψευτοσοβαρότητες. Είμαι βασικά ένας φιλόσοφος στη ζωή. Και έχω συνειδητοποιήσει ότι είμαι ένα καράβι με άγκυρες πολλές. Αγκυροβολημένη, σχεδόν παροπλισμένη στη ζωή. Και πολλές φορές, να, όταν κάθομαι εκεί, ένα μεγάλο υπεροκιάνι που το δέρνουν οι μεγάλες φουρτούνες, όμως είναι εκεί σταματημένο. Και λυπάμαι που δεν είμαι μια ψαρόβαρκα να φεύγω ή ένας γλάρος να πετάω. Λυπάμαι γιατί κάθε τόσο μια επιτυχία είναι και μια άγκυρα. Και μια άγκυρα, και στο τέλος θα μείνω αγκυροβολημένη αυτό στο λιμάνι της επιτυχίας, στο λιμάνι της δουλειάς, στο λιμάνι του καθήκοντος, στο λιμάνι της ευθύνης, στο λιμάνι. Του τίποτα.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Αυξάνονται ηλεκτρικό, νερό, τηλέφωνο κατά 30%. Oh. Αυξάνονται εισιτήρια και καύσιμα κατά 70%.
1: Oh.
0: Και τέλος μειώνεται το κατακεφαλήν εισόδημα κατά 32%.
2: Air Topen, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Ουδεμία πια αμφιβολία αφήνει η σχετική συνομιλία ανάμεσα σε Επστάιν και Τσόφσκι μέσα από τις αποκαλύψεις των αρχείων του Επστάιν ότι το χρέος που επιβλήθηκε στην Ελλάδα που τιματώνει και θα τιματώνει ΕΣΑΗ αν εξακολουθήσει να το πληρώνει δεν είναι δικό της, δεν είναι δικό μας το χρέος. Αποτελεί την καταστροφική μέθοδο που μας επέβαλαν για να σωθούν οι γερμανικές και οι γαλλικές τράπεζες. Έτσι και γι' αυτό, επειδή το δάνειο δεν ήταν υπέρ των Ελλήνων, αλλά υπέρ των τραπεζών, το 90% οδεύει προς τις τράπεζες, ενώ μόνο το 10% διοχετεύεται στην κατακαημένη χώρα μας. Αλλά όμως εμείς καταβάλουμε το σύνολό του. Επιπλέον, το τερατώδες αυτό δάνειο, στα 17 χρόνια από την επιβολή του και σε πείσμα των ανίποτων θυσιών των Ελλήνων, όχι μόνο δεν μειώθηκε, αλλά αντιθέτως έχει συνεχή αυξητική τάση. Επί 85 χρόνια, οι απόγονοι των Ναζί δεν αισθάνθηκαν την ανάγκη να καταβάλουν τα κατοχικά τους χρέη, τα οποία έχουν επιφορτιστεί και με τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις των μνημονίων εναντίον της πατρίδας μας.
2: Air Topen, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Είναι κανονική καμόρα, κανονική μαφία, κανονικό παρακράτος. Το παρακράτος του Μητσοτάκη με υπογραφή και σφραγίδα Κυριάκου Μητσοτάκη.
2: Air Topen, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Το πολίτευμα που έχουμε είναι κυριολεκτικά ολιγαρχικό. Όσο και να επιμένουν αυτοί οι οποίοι διεθνώς και στην Ελλάδα επαναλαμβάνουν για να το αφομοιώσουμε και να το πιστέψουμε ότι είναι δημοκρατικό, είναι όχι μόνο ολιγαρχικό, αλλά πολύ αυστηρό ολιγαρχικό. Μπορεί να το πει κανείς, αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την ορολογία του Αριστοτέλη, εκλόγιμη μοναρχία με ολιγαρχική θεμελίωση. Είναι λοιπόν ένα πολίτευμα που ανήκει στο κράτος, όχι στην κοινωνία. Η κοινωνία είναι τι, αυτό που είμαστε όλοι, ιδιώτης. Ο καθένας για τον εαυτό του. Ατομοκεντρική η κοινωνία, δηλαδή δεν εντάσσεται η κοινωνία στο συλλογικό, δεν καλείται να συμμετάσχει στην πολιτική διαδικασία, στη διαδικασία δηλαδή που λαμβάνονται οι αποφάσεις. Ο καθένας για τον εαυτό του. Και εάν μπορέσει μάλιστα να ευδοκιμήσει δαπάνες της συλλογικότητας, του κοινού συμφέροντος και εις βάρος του συνόλου θα το κάνει και θα του πούν και μπράβο. Αρκεί να τηρούνται τα προσχήματα της νομιμότητας. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολίτευμα ολιγαρχικό. Ανήκει το πολίτευμα στο κράτος και σε αυτούς που είναι εντεταλμένοι να το διοικούν και η κοινωνία είναι απλώς ιδιώτης. Δεν μετέχει στις αποφάσεις. Αν ρωτήσουμε, μα ποιος εκφράζει τη συλλογική βούληση, δηλαδή το συμφέρον όλων, το εθνικό συμφέρον όπως λέγεται, μα ο πολιτικός, σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Αυτός είναι και εντολέας και εντολοδόχος. Αυτός αποφασίζει τι είναι εθνικό συμφέρον και αυτός στη συνέχεια υλοποιεί τις αποφάσεις που θεωρεί ότι είναι σύμφωνες με το εθνικό συμφέρον. Δεν πιστεύω να έρθει κανείς να σας ρωτήσει τι πρέπει να γίνει στο δημοσιονομικό, τι πρέπει να γίνει στη σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το μνημόνιο, με τα ελληνοτουρκικά. Μόνοι τους αποφασίζουν σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Μάλιστα υπάρχει τέτοια κατοχύρωση στην αυτονομία της πολιτικής, να είναι δηλαδή συγχρόνως εντολέας και εντολοδόχος, Γιάννης να κερνάει και Γιάννης να πίνει, αν θέλουμε να το πούμε στην καθαρεύουσα, που κατοχυρώνεται με πολύ αυστηρό τρόπο, μάλιστα υπέρ της εξουσίας και το δικαίωμα της εξαπάτησης. Να υποσχεθεί άλλα πρώτων εκλογών και να κάνει άλλα μετά τις εκλογές, χωρίς να ερωτηθούμε αν θέλουμε, αν συμφωνούμε με αυτά ή όχι. Το ίδιο το Σύνταγμα, όχι μόνο το ελληνικό, προβλέπει ότι ο βουλευτής λειτουργεί κατά συνείδηση. Κατά συνείδηση, δηλαδή κατά την δική του βούληση, όταν λειτουργεί ο βουλευτής, σημαίνει ότι δεν λειτουργεί κατά εντολήν μας. Για να είναι το σύστημα λοιπόν αντιπροσωπευτικό, θα έπρεπε εντολέας να είναι η κοινωνία και εντολοδόχος ο πολιτικός.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
1: Θυμάστε που ανησυχούσαμε ότι ξαναγυρίζουμε στο Μεσαίωνα? Λοιπόν, συνέβη. Είμαστε πάλι στο Μεσαίωνα. Είδατε μήπως τις εικόνες με τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ ανάμεσα σε πάνωπλους στρατιώτες να υποβάλει σε μαρτύρια, σε κανονικά βασανιστήρια, εκατοντάδες ακτιβιστές που δεν είχαν κάνει την παραμικρή παράνομη πράξη? Γιατί? Επειδή είχαν το θράσος να πλέουν σε διεθνή ύδατα με σκοπό να σπάσουν κάποια στιγμή τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας. Αυτό ακριβώς είναι ο Μεσαίωνας. Εικόνες απίθμενης βαρβαρότητας, ιεράς εξέτασης. Εικόνες που ελπίζαμε πως τις είχαμε αφήσει για πάντα πίσω μας, όταν σαν ανθρωπότητα συμφωνήσαμε ότι θα προστατεύουμε εφ' εξής την αξιοπρέπεια και την ελευθερία των συνανθρώπων μας. Να όμως που τώρα ξαφνικά επιστρέφουν. Και ξέρετε κάτι, δεν είναι μοναδικός υπεύθυνος το Ισραήλ. Δυστυχώς είναι υπεύθυνοι είναι και πολλοί από εμάς. Όλοι όσοι στη Δύση και εδώ στην Ελλάδα συνεχίζουν να στηρίζουν οικονομικά και πολιτικά με τη σιωπή τους αυτήν τη βαρβαρότητα. Ξέρω, θα βρεθούν οι γνωστοί καλοθελητές να φωνάξουν: «Καλά, μόνο η Παλαιστίνη σας ενδιαφέρει, για την Ελλάδα δεν μιλάτε καθόλου». Όμως, η αλήθεια είναι ότι εμείς οι ίδιοι που φωνάζουμε για την Παλαιστίνη είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι που τόσα χρόνια φωνάζουμε για την Ελλάδα. Για τη φτώχεια μας, την άδικη φτώχεια που προκαλούν οι παραστικοί ολιγάρχες, για τα τρένα μας που σκοτώνουν, για την ανύπαρκτη στέγη, το ξεπούλημα του δημοσίου, την κοινωνική αδικία. Και ξέρετε κάτι? Αν ανεχθούμε κι άλλο αυτή τη βαρβαρότητα δίπλα στην πόρτα μας, δεν είναι μακριά η μέρα που θα μπει και στο σπίτι μας. Είναι στο χέρι μας. Ας μην το επιτρέψουμε, ας μην τους κάνουμε τη χάρη.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Ο ξεπεσμός είναι συνολικός. Λοιπόν, φιλίες δεν υπάρχουν πια. Αισθηματικές σχέσεις δεν υπάρχουν πια, είναι όλες στηριγμένες. Καλά, όχι ότι δεν υπάρχουν τελείως, αλλά αντιλαμβάνεται κανείς, βλέπει παιδιά 18 χρονών να λένε: «Θέλω ο σύντροφός μου να είναι αυτό, να έχει εκείνο, να έχει αυτή τη δουλειά». Κάτσε καλέ. Αυτό είναι το κριτήριο. Να κάνει τικ σε όλα τα κουτάκια. Λες και τον προσλαμβάνει στην επιχείρηση. Αυτό είναι ξεπεσμός. Και αυτό ισχύει και για τις φιλίες, θα κάνω παρέα με κάποιον που θα με βοηθήσει να ανέβω και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, επειδή ζούμε ένα ψέμα, αυτοί είναι οι άριστοι, τα δικά μας τα παιδιά κάναν 2 διδακτορικά και είναι γκαρσόνια, έκανε μια τρομερή γελιογραφία ο Πετρουλάκης, καταπληκτική, που συνοψίζει αυτή την ιστορία. Τα δικά μας τα παιδιά είναι γκαρσόνια, γιατί δεν έχουν μέσο μπάρμπα στην κορώνη, και αυτοί είναι υπουργοί. Αυτά.
7: Επίσης, επειδή εμπνεύσκεις και από άλλα γεγονότα για το βιβλίο, πώς είναι δυνατόν, εμένα αυτό με απασχολεί, μετά από 10 χρόνια κρίσης, να συζητάμε σήμερα και ακόμη για ΟΠΕΚΕΠΕ, για φραπέδες, για επιδοτήσεις που πήγανε σε Πόρση και Φεράρι.
6: Αυτό είναι το σύστημα, δηλαδή τι... Έχεις καταλάβει τι γίνεται? Δηλαδή έχουμε πάρει το Ταμείο Ανάκαμψης, έχουμε περάσει τις κρίσεις που έχουμε περάσει. Έχουμε πάρει πακτολό χρημάτων για πρώτη φορά. Και αυτός ο πακτολός χρημάτων δεν χρησιμοποιήθηκε σε καμία υποδομή. Αυτό είναι τρομερό. Δηλαδή το μετρό μπορεί να έχουμε η γραμμή και η φυσιά.
7: Η τέσσερα που λένε.
6: Η πρώτη, νούμερο ένα, που είναι πιο παλιά.
7: Καλά, ηλεκτρικός είναι.
6: Κατά σύμπτωση δεν έχει γίνει ατύχημα. Το τραγικό δυστύχημα, που δεν ξέρω να το πω δυστύχημα, είναι εφημισμός. Στα Τέμπη μπορεί να ξαναγίνει. Δεν έχει αποκατασταθεί τίποτα. Λοιπόν, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ χάνουν δρομολόγια κάθε μέρα. Λοιπόν, τι μου λέτε? Θα τελειώσει και αυτό και θα έχουν γίνει πλούσιες 5 εταιρείες και μερικές εταιρείες συμβούλων.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
8: Ναι. Άμεση δράση
9: 4-12. Ναι, καλησπέρα.
8: Γεια σας.
9: Βρίσκομαι στο τμήμα Αγίων Αναργύρων.
8: Ναι.
9: Και χρειάζομαι κάποιον να μπορέσει να με πάει στο σπίτι μου. Γιατί έξω από το σπίτι με περιμένει ο πρώην μου, ο οποίος έχει πολλά ψυχολογικά προβλήματα.
8: Ωραία, το περιβολικό δεν είναι ταξί.
9: Πάμε μέσα.
10: σε λέω.
9: Έχει έρθει.
11: Ξυπνήσετε, παιδιά. Η σειρά σας έφτασε. Πρόβατα, λέει το τραγούδι, έλεγε η Σόφη Παπά. Πρόβατα, ξυπνάτε, η σειρά μας έρχεται. Πρόβατα, ξυπνάτε, η σειρά μας έφτασε.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Μανώλης. Καρδιά σε 4 χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Τολμάτε να μιλάτε εσείς για την περίοδο του κορονοϊού? Εσείς που φιλοξενείτε κάθε τρεις και λίγο τον Άδωνη Γεωργιάδη και δεν του κάνετε μία ερώτηση για τις πανενέργειες των εμβολίων? Μία! Για τα εγκλήματα που γίνανε με τα lockdown? Μία ερώτηση, ρε! Μία ερώτηση. Τα πείτε εσείς εμάς για fake news? Εμείς που εδώ στο ραδιόφωνο μας βγάζαμε και τις δύο απόψεις? Λέτε εσείς ότι εγώ έκανα εδώ εκπομπή στο ραδιόφωνο και μετά έβγαινε η Δέσποινα Υποτίθεται στο δελτίο και έλεγε τα νούμερα που έδινε ο ΟΔΗ για τους θανάτους? Σαφώς και έβγαινε η Δέσποινα και έλεγε για τα νούμερα, αλλά έλεγε σήμερα στην εκπομπή ο Δαμιανίδης έβγαλε τον Μπάγκδι. Σήμερα στην εκπομπή ο Δαμιανίδης έβγαλε τον Πίτερ Μακάλο. Σήμερα ο Δαμιανίδης στην εκπομπή έβγαλε την έρευνα του Ρόμπερτ Κέννεντι Τζούνιορ που είναι σήμερα Υπουργός Υγείας στις ΗΠΑ. Και ο ΟΔΗ λέει αυτά. Αυτή είναι η ενημέρωση, κυρία μου. Έγινε ένα συνέδριο τις προηγούμενες ημέρες δήθεν για την καταπολέμηση των fake news. Όπου μαζεύτηκαν όλα τα φερέφωνα της Νέας Δημοκρατίας. Φυσικά και το αφεντικό τους ήταν εκεί, ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Φυσικά και ήταν εκεί διάφοροι υπουργοί, υπουργάρες. Για να μας απειλήσουν ότι δεν θα μπορούμε να μιλήσουμε και θα μας βάζουν φυλακή αν αυτοί κρίνουν ότι διασπείρουμε ψευδείς ειδήσεις. Να σου μιλάνε για fake news αυτοί οι οποίοι είναι οι χρηματοδότες ταξιαρχιών από πληρωμένα τρολ, από μετακλητούς της υπόγας του Μαξίμου που πληρώνονται με το κομμάτι κάθε φορά που βρίζουν κάποιον ο οποίος αρθρώνει αντιπολιτευτικό λόγο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πρώτη φορά είναι? Όχι. Η τελευταία θα είναι? Όχι. Αλλά εδώ θα μου επιτρέψετε. Διότι σε αυτό το Athens Forum fake news που το πλήρωσε ο Έλληνας φορολογούμενος πολίτης για να γίνει αυτό, υπήρξε εντεταλμένη αποστολή σπήλωσης του ονόματος και της προσπάθειας που κάνουμε εδώ στον Focus FM από δημοσιογράφο συνάδελφο πρώην συναγωνίστρια, η οποία πήγε εκεί ως φερέφωνο της Νέας Δημοκρατίας για να πλήξει την εγκυρότητα του Focus FM. Πήγε με θράσος, αλλά δεν είχε τα κάκαλα να πει το όνομα του ραδιοφώνου. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ δεν θα πω το όνομα του δικού της ραδιοφώνου. Ούτε θα πω το όνομα το δικό της, γιατί αυτή εννοούσε εμένα εννοούσε, και εγώ δεν θα πω το δικό της το όνομα. Αλλά δεν μπορεί να μιλάτε εσείς για fake news. Καταρχάς δεν δέχομαι εγώ από ανθρώπους οι οποίοι ζουν fake ζωές να μιλάνε για fake news. Πήγε λοιπόν η συγκεκριμένη εργαζόμενη και δεν ξέρω αν είναι και μέτοχος σε λιβανιστήρι FM να μιλήσει για τον Focus FM. Ποιος είναι λοιπόν ο μεγαλομέτοχος του ραδιοφώνου σας? Ποιος είναι το αφεντικό σου? Είναι ή όχι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία? Είναι ή δεν είναι? Εσύ που μέμφεσαι τον Focus FM δήθεν για fake news, θα μας πεις ποιος είναι το αφεντικό? Εσείς που κάθε λίγο μέρα παραμέρα βγάζετε ένα κυβερνητικό στέλεχος και λέτε τι καλά που τα πάει η Νέα Δημοκρατία. Τολμάτε να μιλάτε εσείς για την περίοδο του κορονοϊού? Εσείς που φιλοξενείτε κάθε τρεις και λίγο τον Άδωνη Γεωργιάδη και δεν του κάνετε μία ερώτηση για τις πανενέργειες των εμβολίων? Μία! Για τα εγκλήματα που γίνανε με τα lockdown? Μία ερώτηση, ρε! Μία ερώτηση. Τα πείτε εσείς εμάς για fake news? Εμείς που εδώ στο ραδιόφωνο μας βγάζαμε και τις δύο απόψεις? Λέτε εσείς ότι εγώ έκανα εδώ εκπομπή?
0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
4: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Τέλος Μαΐου ξεκινά η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
6: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής Χρόνια Ιδονίδη, με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών και μουσικών σε ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
7: Σε ολόκληρη την Ελλάδα, χιλιάδες υπέροχα πλάσματα βρίσκονται στα αζήτητα και περιμένουν. Αν πραγματικά αγαπάς τα ζώα και πιστεύεις ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στις ευθύνες ενός κατοικίδιου, δώσε την ευκαιρία σε ένα αδέσποτο να βρει μια οικογένεια. Επισκέψου το καταφύγιο ή τη φιλοζωική ομάδα της περιοχής σου και άσε ένα από αυτά τα μοναδικά πλάσματα να σου δείξει την αγάπη του. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. www.zeil.gr. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
8: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Ας δούμε ένα πανίσχυρο εργαλείο δημοκρατίας που η τεχνολογία το κάνει ακόμα πιο δυνατό. Τι γίνεται όταν ένας εκλεγμένος αξιωματούχος απογοητεύει τους πολίτες? Υπάρχει άμεσος τρόπος αντίδρασης? Και όμως, υπάρχει ένα θεσμικό εργαλείο που δίνει τη λύση και μάλιστα πριν τις επόμενες εκλογές. Λοιπόν, τι είναι η ανακλητότητα? Είναι η διαδικασία που επιτρέπει στους πολίτες να διώξουν αιρετούς πριν λήξει η θητεία τους. Και δεν είναι απλά μια θεωρία, έτσι. Ήδη εφαρμόζεται σε 39 πολιτείες της Αμερικής, παρακαλώ. Για να το καταλάβουμε καλύτερα, ας φανταστούμε ένα σενάριο σε έναν φανταστικό δήμο, τη Νέα Πόλη.
9: Εκεί λοιπόν ο δήμαρχος αρχίζει να δείχνει σημάδια κακοδιαχείρισης και φυσικά οι πολίτες αγανακτούν. Μια ομάδα ενεργών πολιτών αποφασίζει να δράσει, όχι με διαδηλώσεις, αλλά ψηφιακά. Η διαδικασία είναι απλή και ξεδιπλώνεται σε 4 ψηφιακά βήματα. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Πρώτο βήμα. Οι πολίτες μπαίνουν στην πλατφόρμα και καταθέτουν αίτημα ανάκλησης, εξηγώντας τους λόγους και τα νομικά επιχειρήματα. Δεύτερο βήμα. Η επαλήθευση. Εδώ είναι η μαγεία. Οι υπογραφές ελέγχονται αμέσως, όχι σε μήνες. Βήμα τρίτο. Με τις υπογραφές OK, το σύστημα καλεί αυτόματα σε online ψηφοφορία. Έρχεται η ειδοποίηση σε όλους. Και η ψηφοφορία είναι πανεύκολη. 2 κλικ. Ένα ναι ή όχι στην ανάκληση και ένα για τον αντικαταστάτη. Τέταρτο βήμα. Τα αποτελέσματα βγαίνουν άμεσα. Αν το ναι κερδίσει, ο δήμαρχος φεύγει. Βλέπουμε λοιπόν πως η τεχνολογία κάνει τη διαδικασία άμεση, αποτελεσματική και κυρίως ουσιαστική. Αυτό στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Η εξουσία είναι προσωρινή, εντολή από τους πολίτες και όχι λευκή επιταγή για να την καταχραστούν οι αντιπρόσωποί τους. Το ερώτημα λοιπόν παραμένει. Είναι άραγε αυτό το μέλλον της δημοκρατίας, η τεχνολογία στα χέρια των πολιτών?
8: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Ζήτε μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
10: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
11: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή, που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα, οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
8: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
12: Θα σας διαβάσω κάτι μόνο και έτσι θα πάω στον καλεσμένο. Προχθές, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας και επί χρόνια υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος, ήταν από τους βασικούς ομιλητές σε εκδήλωση της ΣΚΕΔΕ. Τι είπε εκεί? Δεν μπορεί να θεσπίζονται εκλογικά συστήματα τα οποία ρέπουν προς το να κατοχυρώσουν στην εκάστοτε κυβέρνηση, όποια και είναι αυτή, την πλειοψηφία των Δήμων ή την πλειοψηφία των Περιφερειών. Και από εκεί ξεκινά το ξύλωμα του πουλόβερ των δημοκρατικών διαδικασιών στο εκλογικό σύστημα. Είναι το νέο εκλογικό σύστημα, για το οποίο σας είπα αναλυτικά προχθές, το οποίο είναι περίπου ένα σύστημα ηλεκτρονικού λότο. Θα ψηφίζεις το δήμαρχο της καρδιάς σου, θα ψηφίζεις όμως και τη δεύτερη πιθανότερη εκλογή ως δημάρχου, της λιγότερο καρδιάς σου, και περίπου έτσι θα γίνεται και με δημοτικούς συμβούλους που θα μπορείς να ψηφίσεις από αλλού. Παιδιά, είναι πολύ απλό. Αφού το θέλετε έτσι, δεν βάζετε σε μία κόλλα χαρτί ή σε μία ηλεκτρονική λίστα όλα τα ονόματα των υποψηφίων δημάρχων και να επιλέγετε ο ικανότερος ή αυτός που είναι ο καλύτερος διαχειριστής σας? Και κάπως έτσι να φτιάχνετε και το Δημοτικό Συμβούλιο και το Περιφερειακό Συμβούλιο και τον Περιφερειάρχη, να τελειώνει η ιστορία. Διότι όπως καταλαβαίνετε και με 30% μπορεί να βγαίνει δήμαρχος. Όλα τα άλλα, συνθέσεις, το πρώτο πεδίο, κύτταρο δημοκρατίας, η τοπική αυτοδιοίκηση, αιρετή, πάει περίπατο. Και με ελάχιστες εξαιρέσεις δημάρχων, οι περισσότεροι είναι μούγκα στη στρούγκα. Διότι σου λέει εμένα με βολεύει, μπορεί να είμαι εγώ πάλι. SAE και το διατάφτα το είπε ο πρώην πρόεδρος δημοκρατίας. Η κάθε κυβέρνηση θα θεωρεί περίπου ως λάφυρο να έχει όλους τους δημάρχους και περιφερειάρχες στην αυλή της. Άρα να τους μετατρέπει σε η μάντα του κεντρικού συστήματος έτι περαιτέρω από ό,τι είναι σήμερα και αυτοί να σχεδιάζουν στις τοπικές κοινωνίες με βάση τον κεντρικό σχεδιασμό. Ωραία αποκέντρωση, ε! Ποιος είχε πει ότι θα πάμε σε διστοπικά εκλογικά συστήματα για να βολέψουμε τη φόρμα πρώτος? Ένας ανεξάρτητος περιφερειακός σύμβουλος που συχνά πυκνά τον φιλοξενούμε, ο οποίος είναι και διδάκτορας ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης, ανεξάρτητος περιφερειακός σύμβουλος Στερεά Ελλάδο, κύριος Λύκος. Καλημέρα κύριε Λύκε.
13: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σαχίνη, και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
12: Πώς να τα θυμόμαστε. Κοιτάξτε, εδώ τώρα φτάσαμε στο σημείο. Ένας πρώην πρόεδρος, και θέλω να ξεκινήσω από αυτό, ο οποίος είναι και καθηγητής συνταγματικού δικαίου, δεν είναι δηλαδή παίξε-γέλασε, σου λέει εδώ έχεις πλήρη αλλίωση του χαρακτήρα της αιρετής τοπικής αυτοδιοίκησης.
13: Δεν είναι μόνο αυτό. Κύριε Σαχίνη, εδώ μιλάμε για δημοκρατία με κολλημένη φωνή. Και μια αυτοδιοίκηση ελεγχόμενη από λίγους, η οποία ουσιαστικά μετατρέπεται, όπως το είπατε πολύ καλά προηγουμένως, σε ένα διοικητικό ημάντα του κεντρικού κράτους. Άρα δεν μιλάμε για δημοκρατία. Και εδώ, ξέρετε ποιο είναι το θέμα, ότι αυτός που πρώτος μίλησε για επιτελικό κράτος, είναι επιτελικό κράτος, αν θέλουμε να το δούμε. Επιτελικό κράτος δεν σημαίνει υπερσυγκέντρωση εξουσιών για να μπορώ εγώ ως μονάρχης να ελέγχω τα πάντα. Επιτελικό κράτος σημαίνει το εξής, ότι έχω ένα κράτος το οποίο καταστρώνει τα εθνικά σχέδια, τις τομεακές πολιτικές στρατηγικές, τους ελεκτικούς μηχανισμούς και φυσικά ελέγχει τα δημόσια οικονομικά. Όλα τα άλλα πάνε προς τα κάτω. Αυτό σημαίνει επιτελικό κράτος. Αυτό σημαίνει και, αυτό μας λέει και το ευρωπαϊκό μοντέλο, ο χάρτης αυτοδιοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάει για αρχή της εγκύτητας, αρχή της επικουρικότητας και αρχή της αναλογικότητας. Άρα μένουμε Ευρώπη, αλλά είμαστε Ουγκάντα. Μάλιστα, ψάχνοντας τις σημειώσεις μου, επειδή ξέρετε, έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό το θέμα. Ξέρετε που έχει τέλεια εφαρμογή αυτό το σύστημα, το supplementary vote που πάνε να κάνουν εδώ πέρα, που δεν είναι ακριβώς έτσι, έτσι λέγεται αυτό, συμπληρωματική ψήφος, στο βασίλειο της Τόγκα, έναν ανεξάρτητο νησιωτικό έθνος, στο νότιο ειρηνικό, που βρίσκεται περίπου 2.000 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Νέας Ζηλανδίας.
12: Της Τόγκα.
13: Της Τόγκα.
12: Μάλιστα.
13: Ακριβώς.
12: Γίναμε Τόγκα δηλαδή.
13: Ακριβώς. Μένουμε Ευρώπη. Μένουμε Ευρώπη. Οι Γερμανοί είναι ηλίθιοι. Οι Ιταλοί δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Οι Δανείοι, άλλοι και αυτοί δεν ξέρουν. Οι Νορβηγοί δεν γνωρίζουν. Και οι Σουηδοί φυσικά δεν έχουν δημοκρατία. Σύμφωνα με τα δικά τους λεγόμενα. Σύμφωνα με τα δικά τους λεγόμενα. Πού το συναντάμε αυτό? Στον κύριο Όρμπαν. Μιλάγανε για ορμπανοποίηση που είχε πάλι υπερσυγκέντρωση και τοπικών και κεντρικών εξουσιών. Άρα ορμπανοποιούν την ελληνική κοινωνία. Αυτόν που μέχρι πρότινος χύνανε τόνος, μελάνι, προκειμένου να πούνε ότι μη γίνουμε όρμπανα παιδιά. Μα αυτού κάνουν από την πίσω πόρτα. Και επίσης πού άλλο το συναντάμε? Σε χώρες αφρικανικές. Όπου εκεί τι θέλουν να κάνουν, προκειμένου να ελέγχουν τα συστήματα τόσο τοπικά όσο και κεντρικά, πρέπει να έχουν αυτούς που θέλουν οι εταιρείες. Γιατί δεν είναι τυχαίο ότι όλα τα αφρικανικά κράτη που είναι πάρα πολύ πλούσια σε κοιτάσματα, φυσικούς πόρους κτλ. Είναι πανφτωχά και ο λαός πεινάει. Πού άλλο το είδαμε αυτό? Βραζιλία. Βραζιλία, ο δήμαρχος αντέδρασε. Προσέξτε. Μερκοσούρ, έρχομαι πίσω σε μια κουβέντα που είχαμε κάνει. Ο δήμαρχος αντέδρασε γιατί η ΕΝΕΛ είχε αφήσει το Σάο Πάολο χωρίς ρεύμα. Ακριβώς επειδή κερδοσκοπούσε. Και εν συνεχεία πήγε ο Λούλα, ο οποίος έκανε τη συμφωνία με τη Μελώνη και προκειμένου να σωθεί η ΕΝΕΛ, εντάξει, δεν υπήρχαν άλλες φωνές διαμαρτυρίας και η ΕΝΕΛ έμεινε. Και έτσι η Ιταλία αποσύρθηκε από την καταψήφιση της Μερκοσούρ. Είναι τόσο όμορφα πλασμένα σε αυτόν τον κόσμο. Απλά αυτό που δεν καταλαβαίνουμε είναι ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε ένα γεωγραφικό χώρο. Όλα τα πειράματα ξεκινούν από εδώ. Όλα τα πειράματα της νέας διακυβέρνησης, της νέας τάξης παραγμάτων, της παγκοσμιοποίησης, θα ξεκινήσουν από εδώ. Και πώς θα ξεκινήσουν από εδώ? Είναι ένα πεδίο, θα μετατρέψει την Ελλάδα σε ένα πεδίο βολής φτηνό, δηλαδή θα τη λατινοαμερικανοποιήσουν, όπως έχω ξαναπεί, και για να το κάνουν αυτό δεν πρέπει να υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί, φυσικά τοπική αυτοδιοίκηση, κανόνες, τίποτα. Θα έρχεται ο ξένος επενδυτής και θα μοιράζει χωράφια. Θα μοιράζει γη, ελληνική γη, με ό,τι υπάρχει υπόγεια, ό,τι υπάρχει πάνω και ό,τι υπάρχει και υπέργεια βέβαια. Αυτό θα γίνεται εδώ. Βλέπετε, στη Δυτική Μακεδονία λένε θα έχουμε αύξηση, λέει, του ΑΕΠ 7%. Εν τω μεταξύ έχουν χάσει 7 δις οι άνθρωποι, είναι όλοι απολυμμένοι. Και μάλιστα έχω να πω από την εκπομπή σας και το εξής, ότι με προκήρυξη που βγάζει η κυβέρνηση, προσέξτε, βγάζουν προκήρυξη ποιος θα έρθει για να καταστρέψει τους πύργους ψήξης στην Κοζάνη, τον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, το σπαστήρα, τις αποθήκες πετρελαίου και όλες τις μονάδες του ΑΕΣ του Αγίου Δημητρίου στην Κοζάνη. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ποτέ ξανά δεν θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε το εγχώριο κοίτασμά μας, το λιγνίτι, που σε περιόδους κρίσης όπως τώρα θα μπορούσε να συνεισφέρει ώστε να μειωθεί το ρεύμα για τους καταναλωτές. Γιατί πολύ απλά εμάς δεν μας ενδιαφέρουν οι καταναλωτές, οι Έλληνες. Μας ενδιαφέρει ένα σύστημα να μπορεί ένα φαντ διεθνές να προσελκύει επενδυτές που θα τους λέει ότι παιδιά εδώ έχετε το μεγαλύτερο κέρδος. Ελάτε να τα αρπάξετε. Ελάτε να τα πάρετε και να έχουμε επενδυτές από Άμπου Ντάμπι, από οπουδήποτε θέλετε.
12: Δεν μου λέτε, κύριε Λυκό, για να φτάνει ένας πρώην πρόεδρος να ασχολείται με το εκλογικό σύστημα στην πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπική αυτοδιοίκηση, σημαίνει ότι εδώ καταρχάς βλέπετε ότι αυτό το μοντέλο μπορεί να περάσει και στη λεγόμενη κεντρική πολιτική σκηνή κάποια στιγμή?
13: Βεβαίως. Τα έχουμε ξαναπεί πόσες φορές, αλλά πριν πολλά χρόνια από την εκπομπή σας.
12: Μάλιστα.
13: Δηλαδή, τι θα κάνουμε? Θα έχουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πώς φαίνεται αυτό τώρα? Ηλεκτρονική ψηφοφορία σημαίνει ο άλλος, ναι, παιδιά, να ψηφίζω εγώ από εκεί. Αλλά αν θέλανε να κάνουν πραγματικά, να διευκολύνουν τον κάθε πολίτη που θέλει να πάει να ψηφίσει, θα μπορούσε να ψηφίσει, να ψηφίζει. Δεν είναι δύσκολο αυτό για ένα επιτελικό κράτος που ψηφιοποιείται, όπως μας λένε, να ψηφίζει εκεί που βρίσκεται. Δηλαδή, έχω πάει εγώ για διακοπές, για παράδειγμα, στη Σύρο, να ψηφίζω από τη Σύρο και η ψήφος μου να μεταφέρεται στο Αλιβέρι Ευβίας. Εκεί που είναι η γενετήρα μου.
12: Σωστό.
13: Τόσο δύσκολο είναι. Οι φαντάροι δηλαδή, γιατί τους μεταφέρανε
12: κάπου
13: για να ψηφίσουν στην Βρετανία?
12: Αυτό είναι πράγματι διευκόλυνση που λέτε. Όλα τα άλλα είναι.
13: Δεν το θέλουν αυτό όμως.
12: Να είμαστε μακριά από την κάλπη στην ουσία. Μάλιστα.
13: Δεν θέλουν την αυτοπροσωπεία. Το καταλαβαίνετε, πρέπει να είμαστε σπίτια μας. Γιατί η δημοκρατία, όπως και να το κάνουμε, είναι μια γιορτή, κύριε Σαχίνη. Έρχεσαι σε επαφή με τον άλλον, μιλάς. Μπορεί να πλακώνεσαι, να έχεις αντιρρήσεις. Αυτή η δήμωση όμως, αυτή είναι και η πεντουσία τελικά της δημοκρατίας. Γιατί οι αρχαίοι Έλληνες ανέπτυξαν τη δημοκρατία και όχι οι Γερμανοί, να το πω και έτσι? Μα αφού είχαμε τις κατάλληλες κλιματολογικές συνθήκες αφενός και οι άνθρωποι βγαίναν έξω και μιλούσαν μεταξύ τους, δεν ήταν μέσα στις πηγές. Ούτε είχαμε το φοβερό το κρύο. Και έτσι αναπτύχθηκε αυτό με τη διαβούλευση. Εδώ με το νομοσχέδιο αυτό δεν είναι μόνο ο πρώτος και ο δεύτερος κύριος. Είναι ότι ουσιαστικά φημώνουν όλους τους ελεκτικούς μηχανισμούς.
12: Μισό λεπτό, θα πάμε σε αυτό. Θέλω να μου πείτε κάτι. Το βασικό επιχείρημα είναι ότι ρε παιδιά, να μην ταλαιπωρούμαστε. Να μην έχουμε έξοδα. Να μην. Να τελειώνει η ιστορία την πρώτη Κυριακή. Οπότε, ας είναι και 30% εφόσον θα συγκεντρώνει. Όχι. Τις δεύτερες περισσότερες προτιμήσεις εκτός από την πρώτη.
13: Ναι. Η συμπληρωματική ψήφος που λένε. Αλλά δεν θα γίνει για τους δημοτικούς συμβούλους. Προσέξτε τώρα τι πάνε να κάνουν. Δεν θα το πάνε συνολικά, θα το πάνε για τους δημάρχους. Θα το πάνε για τους δημάρχους αυτό. Δηλαδή, ας πω ένα παράδειγμα. Στο Δήμο Δάφνης Σιμητού, που ήμουνα επί 8 συναπτά έτη δημοτικός σύμβουλος, πριν πάω στην ιδιαίτερη πατρίδα μου την Εύβοια. Λοιπόν, στις τελευταίες εκλογές ο δήμαρχος, ο Νίνο, είναι ενεργεία δήμαρχος. Πήρε 21,5 Νέας Δημοκρατίας. Ο δεύτερος πήρε 20,2 Νέας Δημοκρατίας. Και πήγανε σε παραλληλικές εκλογές. Αν ίσχυε αυτό το σύστημα, με 21,5 θα είχαμε δήμαρχο. Και αυτός θα επέβαλε αναπτυξιακές πολιτικές για την πόλη. Με ποια νομοποίηση δημοκρατική? Και και να σου το πω και διαφορετικά. Γιατί εδώ κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Με το συγκεκριμένο σύστημα υπήρχε ποτέ πιθανότητα ο κύριος Μητσοτάκης να βγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας? Θέλετε να σας διαβάσω τι είχε πάρει στον πρώτο γύρο? Και με όλα αυτά που έγινε με 15 μέρες καθυστέρηση και τα λοιπά, θα είχε βγει ο κύριος Μημαράκης. Εκεί γιατί δεν το εφαρμόζουν? Εκεί γιατί έχουμε επαναληπτικές εκλογές στα κόμματα? Δεν κοστίζει στα δύο μεγάλα κόμματα που έχουν πάνω από ένα δις χρέος? Γιατί εκεί εθελοτυφλούμε δηλαδή? Υπήρχε ποτέ πιθανότητα ο κύριος Μητσοτάκης να βγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας με αυτό το σύστημα?
12: Άρα...
13: το εφαρμόζουμε σε εσωκομματικές εκλογές, αλλά όχι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ιταλία, κύριε Σαχίνη, αν σου...
12: Ποια είναι η στόχευση, μισό λεπτό, ποια είναι η στόχευση λοιπόν με το να βγάλω δήμαρχο από την πρώτη Κυριακή και με 25-30 ο δήμαρχος Αθήνας?
13: Η Νέα Δημοκρατία.
12: Ο κύριος Δούκας, μισό λεπτό, είπε παιδιά, να τελειώνει η ιστορία. Να αποφασίζετε και να διατάσσετε διορισμούς και να κλείνει η ιστορία.
13: Γιατί δεν θέλουν να επαναληφθούν φαινόμενα Δούκα. Είναι τόσο απλό. Απαντήσατε εσείς ήδη στην ερώτηση. Δεν θέλουν να επαναληφθούν φαινόμενα Δούκα. Θέλουν από την πρώτη Κυριακή να υπάρχει. Γιατί κοιτάξτε, ο κάθε δήμαρχος έχει ένα μηχανισμό. Είναι πολύ δύσκολο και η Νέα Δημοκρατία ελέγχει το 80% αυτή τη στιγμή. Το 80% δήμων ΟΤΑ σε όλη τη χώρα, από τους 330 πόσοι είναι, και φυσικά σχεδόν όλες τις περιφέρειες. Άρα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εγώ, ακόμα και αν αμφισβητηθεί η κυριαρχία μου, γιατί αυτό είναι, ξέρετε, από την άλλη πλευρά είναι και ένα νομοσχέδιο ήττας για τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί είναι ήττας? Γιατί σου λέω ότι εγώ μάλλον χάνω. Άρα να μπορέσω να ελέγξω τους μηχανισμούς από κάτω, προκειμένου να μπορέσω και να συντηρήσω τα έργα, αλλά κυρίως να συνεχίσω να αθρέφω τον κομματικό μου στρατό. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Κάποιος ο οποίος είναι ισχυρός θέλει άπλετη δημοκρατία. Είναι σαν να μου λέτε ότι επειδή υπάρχουν φασίστες στην Ελλάδα, θα τους πλακώνουμε όλους στο ξύλο για να επικρατήσει η δημοκρατία. Αλλά εγώ δεν θυμάμαι την δεκαετία του 80 να τολμούσαν να σκάσουν μύτη όλοι αυτοί, γιατί υπήρχε δημοκρατία.
12: Άρα, εδώ... και, άρα και...

0: 300.000 κατοίκων θα αποφασίζει το 22%.
1: Βεβαίως. Γιατί ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Καταρχήν το σώμα, προσέξτε, το 28 έχουμε εκλογές. Το σώμα δεν είναι εξοικειωμένο με αυτό το σύστημα. Από τη μια. Από την άλλη, δεν θα σε υποχρεώνει ο άλλος να βάζεις και δεύτερη επιλογή. Σου λέει αν θέλεις.
0: Ναι, σωστά.
1: Δηλαδή εγώ θα έχω πάρει 22%. Θα παίρνω κι άλλους 100 σταυρούς, ξέρω εγώ, γύρω-γύρω κτλ. Τα νούμερα είναι τυχαία και θα μπορώ να βγαίνω δήμαρχος. Αν θέλανε, θα μπορούσαν να πούνε ότι αν δεν βάλεις δεύτερη επιλογή, όλο το ψηφοδέλτιο θα πηγαίνει άκυρο. Καταλάβατε πώς το κάνουν. Δηλαδή είναι εντελώς τα μέτρα τους. Και το κακό ποιο είναι. Είναι ότι επειδή κάποιοι δήμαρχοι και προοδευτικοί δήμαρχοι το βλέπουν αυτό ότι τους συμφέρει, δεν μιλάνε.
0: Ναι, σωστό.
1: Δεν μιλάνε.
0: Έχετε δίκιο. Θα έπρεπε
1: δεν
0: να έχουν.
1: Γιατί του συμφέρει αυτό το πράγμα.
0: Θα έπρεπε όλοι οι δήμαρχοι, εάν πραγματικά υπηρετούν το θεσμό και όχι την πάρτη του, να έχουν βγει μπροστά ήδη. Να έχουν βγει στα κάγκελα. Λέει εδώ Δημήτρης, καλημέρα κύριε Λύκο. Θέλω να ρωτήσω το εξής.
1: Καλημέρα.
0: Έτσι κι αλλιώς οι ΟΤΑ, πρώτου και δεύτερου βαθμού, πρακτικά έχουν χάσει την αυτοτέλεια και το αυτοδιοίκητο από συγκεκριμένους νόμους. 43-23 του 15, άρθρο 80 του 45-49 του 18. Οι νέες μεταρρυθμίσεις και συμπληρώσεις που γίνανε με τροπολογίες από το 19 ως σήμερα είναι οι νόμοι που έχουν υποχρεώσει όλους τους ΟΤΑ της χώρας να μην έχουν πλέον ταμιακά διαθέσιμα παρά μόνο χρήματα για διαχειριστικές ανάγκες 15 ημερών. Άρα έχει πια σημασία ποιος είναι δήμαρχος ή αντιδήμαρχος όταν η ΑΔΕΚ πλέον κάνει κουμάντο.
1: Εδώ κοιτάξτε όμως, είναι το τελικό χτύπημα αυτό. Εδώ θα το κάνουν και με τη σφραγίδα του νόμου. Πέρα από τις ενδιάμεσες τροπολογίες και νόμους που έχουν περάσει και περνάνε και άλλους τώρα, θα σας τους αναλύσω μετά για να καταλάβετε τι ακριβώς εννοώ. Λοιπόν, καταρχήν οι Δήμοι δεν έχουν πρόσβαση, δεν ξέρουν ακόμα, δηλαδή περνάνε όλη αυτή την υποτίθεται αναθεώρηση κτλ. Του νέου κώδικα, αλλά ακόμα δεν τους λένε τι θα γίνουν με τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, οι οποίοι έχουν μειωθεί κατά 2/3. Από 8 δις δηλαδή έχουμε πάει σε κάτι λιγότερο από 3 δις, προσέξτε, για όλους τους Δήμους. Εδώ όμως κάνουν και μια άλλη τρίπλα. Σου λένε εσύ καταργούν και τα ετήσια επιχειρηματικά σχέδια. Είναι το άρθρο 312.
0: Δηλαδή?
1: Να σας πω εδώ ακριβώς τι σημαίνει αυτό που δεν το έχουν καταλάβει τι ακριβώς σημαίνει. Δηλαδή κάθε χρόνο ο κάθε Δήμος θα πρέπει να κάνει ένα επιχειρησιακό σχέδιο. Τώρα σου λένε δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό. Θα κάνεις ένα πενταετή προαιρετικό στρατηγικό σχεδιασμό. Αλλά αυτό θα είναι στα πλαίσια της κεντρικής κυβέρνησης αυτού που θέλει να κάνει.
0: Δηλαδή, μισό λεπτό.
1: Δηλαδή,
0: αν η κεντρική.
1: Μισό λεπτό.
0: Αν η κεντρική. Θα φέρω ένα τυχαίο παράδειγμα. Η κεντρική εξουσία αποφασίσει στρατηγικά ότι για την επόμενη πενταετία θέλω στον έφορο κάμπο της Μεσαράς μόνο
1: αυτό
0: φωτοβολταϊκά.
1: Λέω. Αυτό θέλω να πω. Αυτό θέλω
0: ο δήμαρχος δεν θα μπορεί να σχεδιάσει διαφορετικά.
1: Όχι. Και όχι μόνο αυτό.
0: Τότε τι αυτοδιοίκηση είναι αυτή που παίρνει αποφάσεις.
1: Και όχι μόνο αυτό. Αυτά θα πληρώνονται, επειδή τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτά θα πληρώνονται από τους νέους, από τα νέα αυτοδιοικητικά τέλη που πάει να βάλει ο κύριος Λιβάνιος. Δηλαδή τον δεύτερο έμφυα. Να στο πω και έτσι.
0: Άλλο αυτό, περνάει στον Τούκο.
1: Όχι,
0: αλλά...
1: Το ίδιο είναι.
0: Άλλο λέω. Περνάει στον Τούκο.
1: Τα σχέδια που εγώ εφαρμόζω με ιδιωτικές εταιρείες και οι δημότες θα τα πληρώνουν αυτά μέσω των ακινήτων του. Μέχρι να τα χάσουν.
0: Ναι, γιατί το ακούσαμε για αυτό το νέο τύπο έμφυα και νομίζαμε ότι είναι αστεϊσμός. Αλλά έχει περάσει πια.
1: Όχι. Είναι ένα τέλος αυτοδιοικητικό. Όπου εσύ έχεις ένα κίνητο σε ένα δήμο, θα πληρώνεις ένα τέλος, πέρα από έμφυα, προσέξτε, πέρα από έμφυα.
0: Α, τον έμφυα θα το συντηρούν, αυτόν τον έμφυα, μάλιστα. Και μετά?
1: Πέρα από αυτό όμως θα πληρώνουμε και ένα τέλος ως προς το δήμο, αλλά και ένα τέλος ως προς την περιφέρεια που ανήκει το ακίνητο. Και απλά τώρα βγαίνουν και λένε ότι θα τα συμψηφίσουμε αυτά με τα δημοτικά τέλη κτλ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν γιατί μιλάμε. Τέλος ανθεκτικότητας. Τέλος ανθεκτικότητας. Πηγαίνει απευθείας στην κεντρική κυβέρνηση. Πληρώνουμε στα ξενοδοχεία, πάμε και μένουμε στο Ηράκλειο, οπουδήποτε, στα Χανιά, και το οποίο δεν πάει στο Δήμο. Πάει στην κεντρική κυβέρνηση. Άρα τι ανθεκτικότητα είναι αυτή, πώς θα σχεδιάσετε εσείς στα Χανιά ανθεκτικότητα ή στο Ηράκλειο, υποτίθεται με κάποια χρήματα που παίρνεις. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν εδώ πέρα.

0: γιατί μιλάμε. Είναι η πλήρης γελιοποίηση. Ναι, είναι ακραία η λέξη, αλλά θα την πω. Είναι η πλήρης γελιοποίηση του θεσμού. Η πλήρης γελιοποίηση του θεσμού. Δηλαδή, αν θέλουμε αυτοδιοίκηση, κοιτάξτε κυρία Σακίνη, η αποκέντρωση, αν πιστεύουμε στην αποκέντρωση, σε μια χώρα με τόσο μεγάλη ακτογραμμή, με τόσο πολλά νησιά και νησίδες, με τόσο διαφορετικό γεωμορφολογικό ανάγλυφο. Δεν μπορεί να διοικηθεί διαφορετικά, αλλά η αποκέντρωση σημαίνει αποσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων, δικαιοδοσιών και πόρων. Εδώ είδατε τι έγινε. Περάσανε τα σχολεία, τις σχολικές επιτροπές. Καταργήσανε τις σχολικές επιτροπές, καταργήσανε τον ΟΣ, καταργήσανε όλα. Και τώρα είναι στον αέρα. Δηλαδή θα συντηρούνται σχολεία όπου υπάρχουν γονείς πλούσιοι. Και επανερχόμαστε σιγά σιγά στην παλιά γενιά που άκουγα εγώ από τον παππού μου που μου έλεγε ότι διένεια 25 χιλιόμετρα κάθε μέρα για να πάω στο σχολείο. Αλλά από την άλλη μένουμε Ευρώπη. Είμαστε σύγχρονη Ελλάδα. Όχι κύριε Σακίνη, απλά θέλουν να μας μετατρέψουν σε κολίγους, σε νέους γκοτζαμπάσιδες, σε παλιούς κιόλα. Αυτή είναι η όλη ουσία. Και φυσικά το μεγάλο εργαλείο, σας λέω και πάλι, αν η Ιταλία δεν εκφασίστηκε όλα αυτά τα χρόνια και αντέδρασε, είναι γιατί είχε ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση. Είχε ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση. Και μέσα από την ανάπτυξη μπόρεσε και στάθηκε και αυτή τη στιγμή είναι η τρίτη οικονομία στην Ευρώπη. Εμείς δεν το θέλουμε αυτό. Εμείς θέλουμε ξένα φαντ, δεν θέλουμε κανόνες, δεν θέλουμε αυτοδιοίκηση, δεν θέλουμε ελεκτικούς μηχανισμούς, δεν θέλουν τίποτα. Εδώ μειώνουν τη λογοδοσία, κύριε Σακίνη. Εγώ ως ανεξάρτητος, εφόσον περάσει αυτό το μέτρο, ως ανεξάρτητος περιφερειακός σύμβουλος, θα μπορώ να φέρω καταρχήν λογοδοσία που τώρα είναι ένα-δύο μήνες, θα κάνει ανά τέσσερις μήνες μόνο ο αρχηγός παράταξης, ανά τέσσερις μήνες, εγώ δεν θα μπορώ να φέρνω ένα πρόβλημα στο περιφερειακό συμβούλιο. Ήδη προσπαθούν να με θυμώσουν ο κύριος Πανός. Τι να σας πω, να σας πω ότι δεν μιλάει καθόλου για το διορισμένο ελεκτικό συνέδριο ή τη διορισμένη αποκεντρωμένη. Στη διορισμένη αποκεντρωμένη, νομικές διαδικασίες, δηλαδή αν εγώ αδικούμε, δεν με αφήνουν να μιλάω ή οτιδήποτε, δεν έχω όπλα να αμυνθώ, πρέπει να πάω στην αποκεντρωμένη. Η αποκεντρωμένη όμως είναι διορισμένη. Η πρόεδρος του δικού μας Δημοτικού Συμβουλίου την έχουν βάλει σε νομική επιτροπή της αποκεντρωμένης. Όπου εγώ την καταγγέλω για αυτά που έχει κάνει και έρχεται μετά να με κρίνει. Άρα εγώ τι πρέπει να κάνω, πρέπει να έχω 5 έως 7 χιλιάρικα στην τσέπη, που το έχω κάνει βέβαια, για να πάω στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
1: Ωραία,
0: γιατί
1: πράγμα.
0: Δεν υπάρχει ένας ανεξάρτητος ελεκτικός μηχανισμός.
1: Αυτό εννοούσατε προηγουμένως λοιπόν, ότι και εδώ όλα γίνονται ασφικτικά. Άρα στην ουσία οι Δήμοι και οι Περιφέρειες τι είναι πια, κρατική μηχανή της εξουσίας?
0: Ακριβώς. Είναι όπως οι παλιοί νομάρχες, θυμάστε, που διορίζανε νομάρχες. Ακόμα χειρότερα. Ήρθε ο βουλευτής στο χωριό. Το θυμάστε αυτό το παλιό κομμάτι του Παπακοσταντίνου?
1: Ναι,
0: Ακριβώς, από τα αγροτικά. Το μακρύ χέρι του κράτους. Τελείως όμως. Εδώ δεν θα παίζουμε. Εδώ θα είναι τελείως, ξέρετε, διορισμένο μέσα σε ένα πολύ ασφυκτικό πλαίσιο. Δηλαδή, για να μπορέσει, για να σου πω για παράδειγμα, να πάει κάποιος στο Δήμο Ηρακλείου και να ξεκινήσει από το μηδέν. Πείτε ότι είναι μια συλλογικότητα. Ξεκινάει από μια αντίδραση. Ξεκινάει από μια διαφορετική αντίληψη για το Δήμο. Αυτή δεν υπάρχει περίπτωση να έχουν κανένα μέλλον. Θα πρέπει να βάλουν αρχηγό τον Λαζόπουλο. Δηλαδή ένα άτομο, δεν έχω τίποτα με τον κύριο Λαζόπουλο, αλλά ένα άτομο το οποίο να έχει τόσο μεγάλη αναγνωρισιμότητα για να μπορέσει να κάνει την ανατροπή.
1: Άρα,
0: όλα αυτά καταργούνται.
1: Άρα κύριε Λυκό,
0: η αντιπολίτευση, προσέξτε κάτι άλλο, είναι τώρα θα χρησιμοποιήσω μια άλλη φράση, είναι αυτό που έλεγε ο Σαββόπουλος. Οι μειοψηφίες τάγματα ξυπόλυτα.
1: Γιατί?
0: Δεν είναι δημοκράτη. Μα δεν έχουν ελεκτικό ρόλο στα νέα, δεν θα έχουν μέσα στα νέα δημοτικά συμβούλια. Η λογοδοσία, σας λέω και πάλι, συρρυκνώνεται. Θέλετε να σας πω και πιο συγκεκριμένα, με το 1 τρίτο. Εμείς στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Αντιπολίτευσης, το 1 τρίτο των συμβούλων, μπορούμε να θέλουμε και να βάλουμε θέμα μόνοι μας. Τώρα καταργείται και αυτό.
1: Α, ωραία. Τότε έχει δίκιο η Μαρία που λέει, κύριε Λύκο, τι περιμένετε, λέει, να φωνάξουν δήμαρχοι και περιφερειάρχες. Αυτοί τώρα κουταλομετρούν ποιο κόμμα θα είναι στα πάνω του και ποιο στα κάτω του για να πάνε να κολλήσουν και μετά να απλώσουν το χεράκι ως ζήτουλες να πάρουν κανένα φράγκο. Τι δεν καταλάβατε,
0: ναι, γιατί,
1: λέει.
0: Μα εκεί είναι το θέμα. Εκεί έχουν καταντήσει την τοπική αυτοδιοίκηση. Εγώ περίμενα, ειλικρινά σας μιλάω, αυτή τη στιγμή όλοι οι δήμαρχοι, όλοι οι δήμαρχοι, γιατί εκεί που ήμουν ήσουνα και εδώ που είμαι φάρσης. Όλοι οι δήμαρχοι λοιπόν έχουν δει στα κάγκελα. Και φυσικά και τα κόμματα. Εγώ δεν έχω δει τίποτα από τα κόμματα.
1: Καλά.
0: Συχνά σας μιλάω.
1: Τα κόμματα, κύριε Λύκο, θα σας μαλώσω.
0: Εχθές έγινε, από ό,τι παρακολουθούσα, μια εμερίδα από το ΠΑΣΟ, που έγινε μια συζήτηση. Τώρα όμως,
1: ναι, πότε λύγει. Θα σας μαλώσω. Αφήστε τώρα. Τα κόμματα ασχολούνται με τις δημοσκοπήσεις. Πότε λύγει η διαβούλευση?
0: 4 Ιουνίου.
1: Α, τώρα, μεθαύριο.
0: Ακριβώς.
1: Fast track δηλαδή.
0: Βεβαίως. Ενώ είναι ένα σχέδιο που υποτίθεται έπρεπε να συζητείται τουλάχιστον ένα χρόνο. Δεν έχει περάσει από δήμους. Πέρασε μόνο, ξέρετε, ως ένα θέμα ημερήσια διάταξης. Δεν έχει γίνει διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες. Τίποτα. Απολύτως καμία συμμετοχική διαδικασία. Αποφασίζουμε και διατάζουμε. Και επειδή τάζουν ότι, ξέρετε, κάτι, εντάξει, ψηφίσατε τώρα, αλλά έρχεται πακέτο μετά, θα πάρετε χρήματα. Αλλά χρήματα, προσέξτε, χρήματα από τα οποία θα σας τα δώσω για να γίνει το συγκεκριμένο έργο με δικούς μου εργολάβους. Γιατί αυτά τα ξέρουν όσοι ασχολούνται με τοπική αυτοδιοίκηση, τα ξέρουν πολύ καλά βέβαια.
1: Άρα, κύριε Λύκο, επί της ουσίας αυτό το νομοσχέδιο που με fast track τρόπο, όπως μας είπατε, λύγει η διαβούλευση 4 Ιουνίου και πάει μετά για να γίνει νόμος του κράτους στη Βουλή, στην ουσία θεωρείτε ότι είναι η ληξιαρκή πράξη θανάτου στο ό,τι γνωρίζαμε ως αιρετή αυτοδιοίκηση?
0: Η γνώμη δική μου, και θέλω να το πω μέσα από την εκπομπή σας, και για πρώτη φορά δεν έχω αρθρογραφεί ξανά, θα ξεκινήσω να αρθρογραφώ για αυτό το θέμα, είναι το εξής, ότι αυτό που θέλουν να κάνουν στο Ελλάδα είναι το εξής. Ουσιαστικά να υπάρχει ένας δήμαρχος και δύο αντιδήμαρχοι, δηλαδή να υπάρχει μια δημοκρατική επίφαση που να πληρώνονται βέβαια, και όλα τα άλλα να είναι ιδιωτικές εταιρείες. Δήθεν με ΣΔΙΠ. Αυτό θα είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Όπου η ανάπτυξη θα γίνεται όχι σύμφωνα με τις κοινωνικές ανάγκες του τόπου, του κάθε τόπου, θα γίνεται σύμφωνα με τις επιταγές, αν θέλετε, των χρηματιστηρίων και των funds που θέλουν να εκμεταλλευτούν την περιοχή. Δηλαδή μιλάμε για μια, τι να σας πω, μια περίπτωση περίπου Σρι Λάνκα, Ντουμπάι, εντάξει, έχουν και χρήματα εκεί πέρα κάποιοι, όχι όλοι, οι υπόλοιποι ζουν σε φαβέλες τέλος πάντων. Μια τέτοια περίπτωση, όπου χάνεται βέβαια κάθε σύνδεση, κάθε χωρική, κάθε πολιτισμική, κάθε πολιτική σύνδεση, αν θέλετε, με τον τόπο. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι και κυρίως με τους φόρους και όλα αυτά, οι περισσότεροι θα πουλήσουν τα χωράφια τους, θα πουλήσουν τα μικρά τους σπίτια. Δείτε, γιατί αυτό είναι ένα πλέγμα νόμων που έρχεται. Δεν μπορείς να χτίσεις κάτω από 20, κάτω από 2.000 κατοίκους. Το οικόπεδό σου μετατρέπεται σε αγροτεμάχιο. Δείτε τι γίνεται με τις δασικές εκτάσεις, που ακόμα στην Κρήτη δεν το έχουν λύσει αυτό. Όλο αυτό συνθέτει αυτό για το οποίο σας μιλώ τώρα. Ότι έχει αποφασιστεί η Ελλάδα να γίνει ένας γεωγραφικός χώρος και πρέπει εμείς στο ενδιάμεσο, για να είναι μια αγή παρθένα προκειμένου να επενδύσουν κάποιοι, είτε εγχώροι είτε ξένοι επενδυτές, θα πρέπει να μην υπάρχουν κανόνες, να μην υπάρχουν δήμαρχοι που αντιστέκονται, να μην υπάρχει τίποτα. Επιπλέον δε, να σας πω και κάτι άλλο, στο νέο νομοσχέδιο δεν λένε τίποτα για υπαλλήλους. Προσέξτε τι έχουν κάνει, μειώνουν τους υπαλλήλους, κατά καιρούς παίρνουν μόνο κάτι υπαλλήλους οι οποίοι είναι, ξέρω εγώ,
1: συμβασιούχοι.
0: Συμβασιούχοι, χωρίς όμως ειδικά επιστημονικά προσόντα. Οι οποίοι αυτοί θα πάνε μετά, δεν έχουν λοιπόν, δηλαδή αποψηλώνουν όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, τεχνικές υπηρεσίες, τους φέρνουν τις πολεοδομίες, αν θυμάστε, όλα αυτά, δεν αναπληρώνονται αυτοί. Οπότε έρχονται και περνάνε άλλους νόμους που λέει, κοίταξε να δεις, εμείς θέλουμε να περάσουμε αυτό. Αν σε 15 μέρες δεν έχεις απαντήσει, θεωρείται θετική απάντηση. Ό,τι κάνουν με τα βασαρχεία δηλαδή. Και έτσι περνάνε μια χαρά όλα. Αυτό είναι το fast track, το fast track. Γιατί έγινε? Γιατί το fast track τι σημαίνει επί της ουσίας, που δεν το έχει καταλάβει ο κόσμος. Ο κόσμος νομίζει ότι πάω το συνεργείο, το αυτοκίνητό μου στο αμάξι, το αυτοκίνητό μου στο συνεργείο και θέλω να το πάρω, ας πούμε, σε 5 μέρες γιατί έχω πρόβλημα. Δεν είναι έτσι όμως ο κράτος. Διότι το fast track σημαίνει ότι απουσιάζουν οι ενδιάμεσοι ηλεκτρικοί μηχανισμοί. οι οποίοι έχουν και γραφειοκρατία. Ποιος σας είπε, κυρία Σακίνη, ότι η δημοκρατία δεν έχει ελεκτικούς μηχανισμούς ή ότι η δημοκρατία είναι ένα φθηνό πολίτευμα? Είναι ακριβό, ναι, αλλά είναι από όλα τα πολιτεύματα το καλύτερο που έχουμε μέχρι τώρα, όπως είχε πει και κάποιος.
1: Θέλω να ακούσετε μερικούς ακροατές. Λέει ο Δημήτρης, άρα κύριε Λύκο, Πετραδάκι, Πετραδάκι, όλος ο μηχανισμός θα καταλήγει στα χέρια του εκάστοτε κυβερνήτη. Σε τι διαφέρουμε τότε από τον Ερντογάν?
0: Σε τίποτα. Αλλά ο Ερντογάν δεν φταίει. Εγώ για τον Όρμπαν θυμάμαι που λέγανε όλοι ότι δεν θα ορμπανοποιηθούμε, δεν θα κάνουμε, δεν θα δείξουμε κτλ. Τι, σε τι διαφέρουμε από τον Ερντογάν? Που να δείτε σε λίγο καιρό, όταν θα γίνουμε βιλαέτη της Τουρκίας, να δείτε ότι δεν θα διαφέρουμε καθόλου, έτσι όπως πάμε. Γιατί η Τουρκία ήταν απομονωμένη κάποτε, είναι στις 7 ισχυρότερες χώρες του κόσμου. Και ισχυρή περιφερειακή δύναμη. Μέσα σε διαπραγματεύσεις, τώρα βέβαια τη βγάλανε, μέσα σε διαπραγματεύσεις σε Ουκρανία, μέσα παντού. Δείτε για τον Βόλο, σε ποιον ανήκει το λιμάνι του Βόλου? Για πείτε μου, σε Έλληνα. Σε ποιον ανήκει, τα νησιά πώς γίνονται, πολλούνται. Δείτε τι γίνεται με την Golden Visa. Όλο αυτό είναι ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Δεν είναι ότι ήρθανε κάποιοι για να οικονομήσουν εδώ πέρα πάνω στο κουφάρι της Ελλάδας. Αυτό είναι πολιτική επιλογή. Να το καταλάβουμε, είναι πολιτική επιλογή. Η όλη ιστορία της συμπερίληψης που ακούγεται πάρα πολύ ωραία. Ποιος δημοκράτης δεν πιστεύει στη συμπερίληψη? Ποιος δημοκράτης δεν πιστεύει στη συμπερίληψη? Αλλά δείτε τι κάνουν όλοι, ότι προκειμένου να συνεχιστεί η ανάπτυξη που ξεκίνησε η Γερμανία, θα κάνουμε εισαγωγή φθηνής εργατικής δύναμης, και το λέω έτσι γιατί έτσι θα αντιμετωπίζουν αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι, προσέξτε, έρχονται σε μια ξένη χώρα, δεν έχουν συνδικαλιστικά δικαιώματα και δεν ψηφίζουν. Άρα όσο και να φωνάζουν δεν νοιάζεται κανείς. Έτσι δεν είναι? Μιλάμε για τα Τέμπη. Έτσι. Ο διάλογος τελευταία γίνεται για τα Τέμπη. Το ξέρετε ότι από το 2019 σε εργατικά ατυχήματα, τα οποία δεν δηλώνονται γιατί πιέζουν τους εργαζόμενους, έχουν γίνει 3 Τέμπη. 3 Τέμπη έχουμε. Δεν μιλάει όμως κανείς.
1: Λέει ο Σταύρος, κύριε Λύκο, τι λέτε τώρα, λέει. Δεν είδατε τι έγινε με Θεσσαλονίκη και τις υπογραφές για το δημοψήφισμα για το χώρο της ΔΕΘ? Απλά είπαν να το νομοποιήσουν όλο αυτό με αυτά που περιγράφεται. Τι δεν καταλαβαίνουμε, λέει.
0: Ναι. Και το κακό είναι ότι. Το κακό, κοιτάξτε. Εγώ επειδή το έχω ζήσει, σας λέω, ήμουν από πολύ μικρός. Από το 2002 πρωτοεκλέγομαι δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Δάφνης Ημιτού. 2002. Λοιπόν. Και τότε μετά από λίγο καιρό ήρθε ο Καλλικράτης. Λοιπόν, τότε λέγανε ότι οι περιφέρειες θα γίνουν κυβερνήτες, θα γίνουν από εδώ, θα είναι αυτόνομοι κυβερνήτες κτλ. Τύπου Ηνωμένων Πολιτειών δηλαδή. Δεν είδα το νομοσχέδιό μου. Μετά είχαν βάλει την αποκεντρωμένη. Πείτε μου, τι ρόλο παίζει η αποκεντρωμένη? Η αποκεντρωμένη, πείτε μου, τι ρόλο παίζει? Δηλαδή, οι αποτυχημένοι βουλευτές από κάποιο νομό, όπως γίνεται τώρα με την αποκεντρωμένη Θεσσαλίας και Στερεάς. Είναι υποψήφια βουλευτής η οποία απέτυχε και την διορίσανε εκεί πέρα, Γενικό Γραμματέα. Το καταλαβαίνετε. Δεν, τι ρόλο παίζει η αποκεντρωμένη και πόσα χρήματα ξοδεύονται εκεί για μισθούς? Δεν έπρεπε να υπάρχει ένας ανεξάρτητος ελεκτικός μηχανισμός, μια και τους αρέσουν οι ελεκτικοί μηχανισμοί και οι ανεξάρτητες αρχές? Όχι διορισμένοι, καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Από το Συμβούλιο των Προέδρων της Βουλής και τα λοιπά, οι οποίοι να διορίζονται και με βάση και τα βιογραφικά τους. Να σας το πω και έτσι. Εδώ δεν υπάρχει αυτό. Δεν μπορείς να βρεις το δίκαιο σου. Εγώ το έχω βιώσει αυτό, κύριε Σακίνη. Έχω δευτερολογία και μου την κόβουν. Και διαμαρτύρομαι γιατί μου κόβουν να μιλήσω. Γιατί ενοχλώ. Γιατί μιλάω για ναυπηγεία, γιατί μιλάω για διάφορες τέτοιες ιστορίες. Όπου υπάρχουν μεγάλες εταιρείες από πίσω.
1: Λέει εδώ η φίλη Ιφηγένεια. Προέρχομαι από την περιφέρεια του κυρίου Λύκου, σε Δήμο της Βιωτίας. Να του πείτε να μην τα παρατήσει. Ξέρουμε περί τίνους πρόκειται και τι καπνό φουμάρουν, ειδικά στους δύο νομούς Εύβοια και Βιωτία, ο σκουπιδοντινακές και η μπίζνα του γειτονικού πολιτικού συστήματος, αλλά τελικά κάποιοι πρέπει να επιμείνουν, κύριε Λύκο, λέει, ακόμη και αν υπάρχει κόστος.
0: Την ευχαριστώ ιδιαίτερα και πείτε της, και το μεταφέρω, ότι δεν πρόκειται να τα παρατήσω και θα επιμείνω ακόμα πιο δυνατά.
1: Μάλιστα.
0: Ακριβώς, γιατί το άδικο δεν μπορεί να επικρατήσει. Δεν μπορεί να επικρατήσει το άδικο σε βάρος των τοπικών κοινωνιών. Εκεί πέρα θέλουμε τη Βιωτία ειδικά, ό,τι είχε πάθει η Εύβοια, να την κάνουμε μια απέραντη μπαταρία. Και δεν μιλάει κανείς, δεν μιλάνε οι δήμαρχοι πάλι. Κρύβονται, κρυφτούλοι παίζουν. Υπάρχουν δήμαρχοι οι οποίοι έρχονται, παίρνουν απόφαση. Ανοίγουν κοιτία επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων. Ανοίγουν καλώδια στα 3 μέτρα από σχολεία και δεν μιλάνε και κάνουν ασφαλιστικά μέτρα όταν το έργο έχει ολοκληρωθεί κατά 95%. Και τι θα κάνουν, θα τα ξυλώσουν μετά δηλαδή. Και τα μάτια του κόσμου. Τα φρεστάκια. Και χάντρες στους δημότες και στους πολίτες. Αυτό συμβαίνει.
1: Προσοχή, ο Χάρης εδώ λέει, μήπως κύριε Λύκο, στο βάθος κήπος, στο μέλλον, εκτός από το να συμπτύσσουν τους υποψηφίους δημάρχους και με 25 και 20 και 30%, στο μέλλον πάμε στο να ψηφίζουν και μόνο όσοι θα έχουν τις κατάλληλες προδιαγραφές όπως θα τις περιγράφει η εκάστοτε εξουσία.
0: Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα που ανοίγει. Αν θυμάστε, είχαμε κάνει την κουβέντα παλιά. Είναι το λεγόμενο εδώ ψηφιακό νόμισμα από τις κεντρικές τράπεζες που εκδίδεται, το CBDC, όπου ουσιαστικά θα βαθμολογούν και την κοινωνική σου συμπεριφορά. Ποιος είναι καλός πολίτης, ποιος είναι ο πολίτης αυτός ο οποίος δεν τρώει πολλές φορές την εβδομάδα κρέας και τρώει συνθετικά. Καταλάβατε. Τελευταία μάλιστα, εγώ ακούσα κάτι λόγους πολιτικών που μιλάνε για το δίκαιο στο νερό και το δίκαιο στην τροφή. Σαν αυτό να είναι μια διοικητική πράξη την οποία στην εκχωρεί ο μονάρχης, δηλαδή τύπου η οβιλέα ας πούμε και τα λοιπά που γινόταν, και όχι κάτι το οποίο εκπορεύεται από την υπόστασή σου ως πολίτης το οποίο κατοχυρώνεται και συνταγματικά. Εδώ είναι ένα, καταλαβαίνετε, παίζονται πολύ χοντρά παιχνίδια τα οποία ο κόσμος ακούει λέξεις, ακούει λόγια μαζί με μουσική, αλλά δεν έχει το χρόνο να τις αναλύσει. Και απλά τι κάνουνε, τον οπαδοποιούνε, τον κοπαδοποιούμε. Θέλουν να μας πάνε στις κάλπες προβατηδών. Δείτε τι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις. Είναι φοβερό αυτό εγώ που βλέπω. Οι όλες οι συζητήσεις είναι θα πας εσύ με αυτόν ή θα πας με τον άλλον. Δεν μιλάμε για πολιτικές. Δεν μιλάμε για πολιτικές πια. Μιλάμε θα συνεργαστείς με αυτόν ή με τον άλλον. Και ουσιαστικά γιατί μιλάμε, κύριε Σακίνη, μιλάμε για το ποιος θα βγει δεύτερο κόμμα. Προσέξτε τι έχουν κάνει. Προσέξτε τι έχουν κάνει. Το πρώτο το έχουμε κατοχυρώσει. Ποιος θα βγει δεύτερο κόμμα. Αντιλαμβάνεστε πόσο πονηρό είναι αυτό. Γιατί πρέπει να σε βάλουν να συνηθίσει σε αυτή την κατάσταση.
1: Προσέξτε τώρα, κύριε Λύκο. Λέει εδώ πέρα ένας φίλος. Είναι πασιφανές, κύριε Λύκο, ότι αυτό που συμβαίνει και που έχει ξεκινήσει πίσω χρόνια είναι η πλήρη διάλυση αυτού που ορίζαμε παλιά ως κοινοτικό σύστημα, ας το πούμε δημοτικό, από το αθηνοκεντρικό κράτος του λεγόμενου χρυσού τριγώνου, λησμονώντας όλοι ότι ο ελληνισμός υπάρχει εξαιτίας κυρίως της διαφύλαξης μερικών εσχάτων σε αυτοδιοικητικό πλαίσιο.
0: Αυτό είναι. Είναι των Ελλήνων οι κοινότητες αυτό. Αν δείτε τι κάνουνε. Σπάνε ουσιαστικά, καταρχήν συγχωνεύουν μεγάλους δήμους. Δήμους δηλαδή οι οποίοι μπορεί να απέχουν και μεταξύ τους, δηλαδή στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου, για να πας από την πρώην πρωτεύουσα του πρώτου Δήμου στην άλλη, την κεντρική πόλη δηλαδή, θέλει 45 λεπτά. Δηλαδή θέλει 45 λεπτά να διανύσεις με το αυτοκίνητο, δεν μιλάμε για δρόμους βέβαια, τι δρόμοι είναι αυτοί, προκειμένου εσύ να πας από τη μία υπηρεσία στην άλλη. Παράλληλα, σε συγχωνεύουν, σου κόβουν τα χρήματα, προσέξτε τι γίνεται εδώ, αλλά εκεί σπάει και η συλλογικότητα, αυτό που λέμε κοινότητα. Μην ξεχνάτε ότι πώς το αγροτικό κίνημα άρχισε να πεθαίνει. Όταν τους σπάσανε, τους βάλανε σε μεγαδομές διοικητικές. Γιατί είναι άλλο εσείς να δίνετε ένα έργο, για παράδειγμα, στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου, σε ένα συγκεκριμένο, να κάνετε ένα διαγωνισμό όποιος θα αναλάβει το έργο με τοπικούς εργολάβους, και άλλο να έχεις μια μεγαδομή που θα την φοράει από πάνω η περιφέρεια, εσύ θα παρακαλάς για να γίνει αυτό το έργο και θα σου φέρνει ουσιαστικά ένα εργολάβο από την Αθήνα. Δηλαδή είναι το πάρτι των μεγάλων εργολάβων. Είναι αυτό που λέμε ότι εδώ δεν μπορεί, δηλαδή πώς θα μπορέσει να αντέξει η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, αφού έρχονται και θα παίρνουν όλα κεντρικά. Πρέπει να γίνεις υπάλληλος της επιχειρηματικής μεγαδομής πια, εφόσον φτιάχνεις μεγαδομές διοικητικές. Δηλαδή ένας υπάλληλος στη Στέρνα, από εδώ, του κυρίου Κοπελούζου, του κυρίου Μητυλινέου, του κυρίου δεν ξέρω ποιοι άλλοι εμπλέκονται, ας πούμε. Αλλιώς δεν μπορεί να προχωρήσει αυτό. Το ίδιο δεν γίνεται με τις ΑΠΕ. Οι ΑΠΕ, αν είχαμε ενεργειακές κοινότητες, κύριε Σακίνη, θα μπορούσε, για παράδειγμα, τι να σας πω, από ΑΠΕ να φωτοαγωγείται η παραλία του λιμάνι του Ηρακλείου.
1: Μισό λεπτό. Χθες βγήκε μία έκθεση σε πολλά κεντρικά site που λέει ότι με σιβρινές ώρες εξάγουμε ενέργεια από ΑΠΕ στη Βουλγαρία, την οποία επανεισαγάγουμε με καπέλο 1.000 έως 2.000% στην τιμή από τη Βουλγαρία. Δεν τρελαίνεσαι?
0: Ναι. Όχι. Όχι, γιατί ξέρετε πώς γίνεται αυτό? Γιατί εσύ, εφόσον μένεις από ρεύμα τις απογευματινές ώρες βραδινές, όπου δεν σου αποδίδουν οι ΑΠΕ, έρχονται και στο βάζουν μέσα, το οποίο παίρνει την... επειδή ισχύει η οριακή τιμή εδώ πέρα, το τελευταίο μείγμα που μπαίνει ποιο είναι? Είναι το LNG. Άρα η ενέργεια που βάζεις παίρνει τιμή LNG. Δηλαδή φτάνει 215 ευρώ η κιλοβατόρα, ενώ εσένα δεν σου κοστίζει τίποτα. Με τις μπαταρίες που λένε θα βάλουμε μπαταρίες τα λοιπά. Αυτό το παιχνίδι πάει να παιχτεί. Να αποθηκεύεις ενέργεια λίγο πριν, γιατί δεν μπορούν να αποθηκεύσουν πάνω από 2-3 ώρες οι μπαταρίες, ακόμα και αν γεμίσεις όλη την Ελλάδα. Και να στη δίνουν στο τέλος, ώστε εσύ, ώστε αυτό να αυτή να τιμολογείται σύμφωνα με την τιμή του πανάκριβου LNG που εσύ εισάγεις. Και γι' αυτό φυσικά δεν θέλουν το λιγνίτι. Τα είχαμε πει αυτά εξάλλου. Αυτό το πράγμα γίνεται. Ενώ, προσέξτε το παράδειγμα της Τήλου. Η Τήλος είναι ένα νησί που ήταν πρωτοπόρος ό,τι αφορά τις ανανεώσιμες πηγές. Που τι είχαν κάνει? Είχαν κάνει μία σύμιξη, ουσιαστικά φωτοβολταϊκών και ανεμογεννητριών με 2-3 μικρές μπαταρίες και το νησί ήταν αυτόνομο. Αλλά δεν μπορεί να την παίρνει την ενέργεια από την Τήλο και να την πηγαίνει στην Αίγυπτο. Γιατί? Γιατί ούτως ή άλλως οι ανεμογεννήτριες έχουν 25% απόδοση σχέση με την ονομαστική τους αξία. Και όταν τη μεταφέρεις την ενέργεια, αυτό είναι πρώτο θερμοδυναμικό αξίωμα, αρχή διατήρησης ενέργειας. Όταν μεταφέρεις την ενέργεια, παίρνεις το 25% στον τελικό αποδέκτη. Σε ό,τι αφορά τη Βουλγαρία, να σου πω και κάτι άλλο. Το ξέρετε ότι η Βουλγαρία μας είχε στείλει λόγω. Γιατί αυτό πρέπει να ακουστεί. Είχε στείλει εδώ και ένα χρόνο σε όλες τις περιφέρειες Θεράς Ελλάδος. Βασικά το έστειλε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο το πέρασε στις περιφέρειες. Αν θα δεχόμασταν να πάρουμε.
1: Πυρηνικά απόβλητα.
0: Πραδενεργά απόβλητα. Θυμάστε που σας το είχα πει.
1: Μάλιστα.
0: Οι περισσότερες περιφέρειες λέγανε, μα εμείς δεν είμαστε Δημόκριτος. Εδώ όμως ποιο είναι το deal? Ότι φίλε, θα μου παίρνεις σε μένα ενέργεια, αλλά κάπου πρέπει να πάω και εγώ τα απορρίμματά μου. Απόβλητα.
1: Λέει ο Νίκος από τη Λιβαδιά. Καλημέρα κύριε Λίκο. Θα το ξέρετε, λέει, δεν πάει ένας μήνας στη Λιβαδιά μέσα στην πλατεία μεσημερί. Μια γυναίκα την κατασπάραξε αγγέλη σκύλο. Πόσα λεφτά έχουν πάρει οι Δήμοι για δέσποτα? Παντού ο ΠΚΠ τακτική βλέπω εγώ, λέει.
0: Όχι. Οι Δήμοι τι έγινε? Και αυτό να ξέρετε, τους έχουν περάσει την αρμοδιότητα, αλλά δεν ξέρω αν τα χρήματα αυτά επαρκούν. Και κυρίως αν επαρκεί το προσωπικό. Με τι? Με συμβασιούχους και εποχικούς. Ας πω ένα άλλο παράδειγμα, επειδή τώρα έρχεται και καλοκαίρι. Και τονίζω και εφιστώ την προσοχή σε όλους τους Δήμους ότι φαντάζομαι να μην είναι το πιο ήρυνο καλοκαίρι που θα έχουμε βιώσει μετά από αυτά τα νομοσχέδια που έχουν περάσει για ΑΠΕ και από εδώ και τα λοιπά. Δεν λέω ότι συνδέονται, αλλά λέω μήπως συμβεί. Εδώ λοιπόν τώρα ποιο είναι? Αν εμείς είχαμε αποκεντρωμένη πολιτική προστασία, θα μας τύχιζε το 1/3 και οι Δήμοι θα ήταν στο παιχνίδι. Ποιος ξέρει να σβήσει καλύτερα τη χορτιά? Ο δασεργάτης που δεν τον βάζουνε κύριε Σαχίνη, τον βγάζουνε από την πολιτική προστασία. Ο δασεργάτης της Εύβοιας που την κάψανε, που ξέρει το δάσος εκεί πέρα σαν την παλάμη του, ή κάποιος που θα στείλουνε πυροσβεστική από ένα αστικό κέντρο από τη Λάρισα που δεν θα ξέρει ούτε καν που είναι η Κρουνή? Και ποιο το κόστος? Ποιο είναι το κόστος? Απευθείας αναθέσεις μετά. Υγιής. 2 δις. Είναι το, δηλαδή, αν κάθετε και τα συνδέσετε. Απλά ο κόσμος, πολλές φορές, εγώ το καταλαβαίνω. Όταν τρέχει για τον επιούσιο να ζήσει την οικογένειά του και δουλεύει και 2 δουλειές, θα κάτσει το βράδυ και αποχαυνομένος θα δει, γιατί θα έχει κουραστεί πια, θα δει τηλεόραση. Και σε αυτή την τηλεόραση θα του παρουσιάσουν μια άλλη εικόνα, μια εικονική πραγματικότητα, σαν και αυτά που είπε ο κύριος Στουρνάρας. Τρίτη θητεία για τον κύριο Στουρνάρα, αλλά λέει έχουμε αποθεματικά οι Έλληνες και μπορούμε για 15 μέρες να τα βγάλουμε κτλ. Λέει, το καταλαβαίνετε.
1: Λέει ο Μιχάλης από τη Ρόδο, καλημέρα λέει κύριε Λύκο. Έχω μια ερώτηση, αν γνωρίζετε. Για την Εύβοια είναι. Υπάρχουν λέει drones έρευνας εντοπισμού πυρκαγιάς, τα οποία έχουν τοποθετηθεί από την αμερικανική εταιρεία Vanguard. Το ξέρετε λέει αυτό.
0: Η Vanguard εγώ ξέρω ότι είναι άλλο. Είναι από τις εταιρείες οι οποίες παίζουν στη Climate Dangers. Είναι τύπου BlackRock και τα λοιπά, μαζί με τη State Street και τα λοιπά. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ είχα κάνει μια πρόταση. Εγώ το 16-17, η οποία βέβαια δεν εξακούστηκε, είχα κάνει μια επιστημονική πρόταση και ως προς το Υπουργείο Υποδομών και ως προς το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής. Ναι, θα μπορούσαμε τους μεγάλους ορεινούς όγκους με θερμικές κάμερες και ουσιαστικά συστήματα τηλεειδοποίησης με ένα κέντρο.
1: Ναι.
0: Να μπορούσαμε να εντοπίζουμε τα πρώτα hot spot, δηλαδή στα πρώτα 5 λεπτά που σκάει μια πυρκαγιά. Και ουσιαστικά, αν είχαμε και drones, αυτά θα κάνανε και patrolling, δηλαδή θα κάνανε και επιτήρηση του χώρου. Άρα, ποιος θα πήγαινε μέσα για να βάλει πυρκαγιά τη στιγμή που αυτού του τύπου τα drones θα μπορούσαν να βρουν μέχρι ένα κοτί σπίρτα από εκατοντάδες μέτρα ψηλά. Αυτό όμως δεν το εφαρμόζουμε.
1: Το ρωτάει ποτέ. Ο Μιχάλης, λέει, γιατί αν δεν κάνω λάθος, λέει. Νομίζω ότι έχουν βάλει μια εταιρεία Vanguard Drones στην Εύβοια επειδή δεν βάλαν πυροφύλακες. Και κάπως έτσι ήρθε μια εταιρεία.
0: Όχι, αυτό που λένε δεν λειτουργεί. Αυτό ξέρετε τι είναι. Απλά αγοράσανε κάποια drones όπου δεν υπάρχει συντονισμός μεταξύ ούτε καν λογισμικό για να συντονίζονται μεταξύ.
1: Μάλιστα. Άρα λέτε.
0: Μας το πάνε ως μεγάλο επιστημονικό επίτευγμα όπου ο αντιπεριφερειάρχης μου λέει πέταξα κάποια drones. Και τι τα έκανε, σου λέω αυτά. Γιατί αυτό είναι ένα ολόκληρο σύστημα που πρέπει να λειτουργεί. Δηλαδή, θέλει θερμικές κάμερες, θέλει drones, ένα κέντρο ελέγχου, κάποιους μέσα software-άδες οι οποίοι να το λειτουργούν και φυσικά να έχει εκπαιδεύσει ένα προσωπικό ώστε να μπορέσει να δράσει τα πρώτα 5 λεπτά που σκάει που έχει πυρκαγιά. Δεν υπάρχουν αυτά. Εδώ ξέρετε τώρα γιατί δίνονται χρήματα. Θέλουν στον πορθμό του Ευρύπου να βάζουν μουσική και να βάζουν φωτάκια κάθε φορά που ανεβαίνουν τα νερά να ανάβει πράσινο και κάθε φορά που κατεβαίνουν να ανάβει κόκκινο. Και αυτό είναι μεγάλο επίτευγμα. Έτσι δεν είναι. Ενώ θα μπορούσαν την ίδια στιγμή να δούνε πώς μπορώ εγώ να παράξω, που υπάρχει μελέτη από το Πολυτεχνείο, το MEP, πώς μπορώ εγώ να παράξω, για παράδειγμα, ενέργεια από ΑΠΕ, δηλαδή τι, παλιρροϊκή ενέργεια για να φωτίζεται η παραλία. Γι' αυτό φωνάζω, κύριε Σακίνη. Ναι, ΑΠΕ, αλλά με ποιους όρους. Γιατί ΑΠΕ είναι και γεωθερμία. Με 78% απόδοση και όχι 25% και 28%. Αλλά φυσικά δεν ενδιαφέρεται κανένας. Εδώ τώρα που λέμε για γεωθερμία, δεν θα μπορεί ο εκάστοτε δήμαρχος Ιστιαίας Εδιψού να την αναπτύξει. Γιατί θα πρέπει να ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Δεν θα μπορεί να το κάνει τώρα πια, δεν χρειάζεται να το κάνει. Αλλά θα είναι υποχρεωτική λογοδοσία για το επιχειρησιακό πρόγραμμα, για το πενταετές πρόγραμμα, το οποίο δεν είναι υποχρεωτικό, αν θέλει το κάνει, αλλά θα πρέπει να ακολουθεί τις επιταγές της κυβέρνησης, οι οποίες δεν θα θέλει εκεί πέρα γεωθερμία, γιατί το όλο μαγαζί εκεί, γιατί έτσι το αντιμετωπίζει, τον όλο χώρο, θα θέλει να βάλει μπαταρίες και φωτοβολταϊκά. Εσύ τι πρέπει να κάνεις, να πεις, α, πώς μπορώ να βάλω καλύτερα μπαταρίες και φωτοβολταϊκά. Αυτή θα είναι η ανάπτυξή σου. Ή σου λένε ανθεκτικότητα. Πρέπει να κάνεις σχέδιο ανθεκτικότητας. Ωραία, να κάνω σχέδιο ανθεκτικότητας. Θα με βοηθήσει εγώ να κάνω απαλότριό σε διάφορους ποταμούς, οι οποίοι δεν μπορούν να εκβάλουν και έχουν το λεγόμενο bottleneck, δηλαδή λαιμό του μπουκαλιού, στα δέλτα και τα έχουμε κλείσει και τα έχετε πουλήσει για οικόπεδα. Θα με βοηθήσει ώστε εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, να εφαρμόσω το σύστημα 3, 30, 300 μέσα στις πόλεις, ώστε να δεντροπιτευτούν οι πόλες και να δημιουργηθεί σκίαση για να ρίξω 2 με 3 βαθμούς τη θερμοκρασία. Γι' αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει η Παγκόσμια Τράπεζα, να ξέρετε. Έχουν μιλήσει ποτέ?
1: Όχι.
0: Δεν έχουν μιλήσει.
1: Όχι.
0: Εδώ είναι η παντοκρατορία του σκυροδέρματος.
1: Εδώ 4 μέρες τώρα περιγράφεται. Χθες κάτι πήγε να περιγραφεί. Το Λονδίνο είναι μια πόλη, λέει, που δεν είναι ετοιμασμένη για υψηλές θερμοκρασίες, αλλά για χαμηλές. Και μας δείχναν εκεί τις κατασκευές. Όλα ρίχνονται πάνω στη λεγόμενη κλιματική κρίση. Ακόμη και η αύξηση θερμοκρασίας αυτές τις μέρες.
0: Ναι, στο Λονδίνο όμως δεν ξέρετε ότι είναι η Macquarie από πίσω και θέλουν να τη διώξουν και το νερό που έχουν εκεί. Η Αυστραλιανή εταιρεία, αυτή που έχει πάρει και το δικό μας το ΔΔΕ, για να ξέρετε, και πίνουν καφέ νερό. Αυτά δεν τα λένε όμως. ιδιωτική εταιρεία.
1: Ναι, εγώ λέω άλλο, κύριε Λυκό.
0: Ναι, το είπα.
1: Λέω άλλο. Τέσσερις μέρες έχουμε αύξηση θερμοκρασίας. Μάλιστα. Αυτός ο θερμικός θόλος. Ακούς μετρολόγους, έχει σχέση με το τι οι θερμές αέριες μάζες μεταφέρονται από την Αφρική. Ακούς όμως από την πάνω πλευρά, όχι μετρολόγους, άλλους ειδικούς, να σου λένε όχι, εδώ έχει αυξηθεί το ανθρακικό αποτύπωμα. Και να το πρόβλημα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η πανσπερμία απόψεων θολώνει περαιτέρω το τοπίο για να μην μπορεί να αντιληφθεί ο πολίτης τι πραγματικά συμβαίνει. Ακόμη και στα λεγόμενα φυσικά φαινόμενα.
0: Εγώ θα σας πω κάτι άλλο όμως, μια και το πάτε εκεί, γιατί, εντάξει, πέρα από την αυτοδιοίκηση, γιατί θέλω να σας πω για κάποια πραγματάκια επιπλέον, εγώ θα σας πω κάτι άλλο, ότι οι προβλέψεις που είπαμε, και αυτό δεν το λέω εγώ, το RCP 8.5, δηλαδή περί κλιματικής κρίσης και τα λοιπά, από τον ΟΗΕ, είπανε τώρα πρόσφατα ότι πέσαμε έξω. Και μάλιστα βγήκε ο Τραμπ και το σχολίαζε. Και λέει, ποια κλιματική κρίση. Λοιπόν, λέει, πέσαμε έξω. Αλλά τι κάνανε, το διορθώσανε μετά και λέει ότι μέχρι το 2100 δηλαδή, σε σχέση με τις θερμοκρασίες που θα ανέβαιναν και τα λοιπά. Όχι, λέει, αυτό που βάλαμε ήταν το ακραίο σενάριο. Ναι, αλλά το ακραίο σενάριο μου πουλούσε σε μένα, ρε φίλε. Και έτσι μου άλλαξες όλες τις οικονομίες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν εδώ, και δεν τα λέω εγώ, σας λέω, ότι και να είναι ο Τραμπ, είναι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Από όπου ξεκίνησε αυτή η όλη ιστορία. Έτσι δεν είναι. Άρα τι λέμε εδώ, δηλαδή αν θέλαμε, εδώ μιλάμε για το ελληνικό, με συγχωρείτε, φαλικά κατασκευάσμα και τα λοιπά πιο ψηλά από την Ακρόπολη. Και λέμε ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία. Δεν έπρεπε να έχει πάρει απόφαση η κυβέρνηση και να λέει ότι εγώ θέλω, ότι έκανε η Βαρκελόνη δηλαδή. Ότι έκανε η Βαρκελόνη, ότι εγώ θέλω τόσα τετραγωνικά δέντρων ανακάτοικο και μάλιστα πλατύφυλλα, αήφυλλα, τα οποία δεν είναι υδροβόρα και τα οποία συγκρατούν τη θερμοκρασία και μειώνουν τη θερμοκρασία. Ποιος το κάνει αυτό? Ποιος το κάνει?
1: Κανείς.
0: Λοιπόν, αλλά από την άλλη, γιατί, τι έχουμε πει, πράσινη μετάβαση είναι, είναι μόνο φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες. Όπου εμείς δεν παράγουμε ούτε ένα πτερύγιο εδώ πέρα, στην Ελλάδα.
1: Και τη γεωθερμία που όνου και στην περιοχή σε όλη την Ελλάδα και στην Κρήτη, π.χ. Μεσαρά, πάει πέρα. Δεν ακούγεται τίποτα για γεωθερμία.
0: Σας έχει μιλήσει. Μα έχουμε θερμοπύλες. Τι σημαίνει θερμοπύλες, κύριε Σταχίνη? Θερμεπύλες.
1: Σωστό.
0: Τι σημαίνει, το έχει αναλύσει ποτέ κανένας? Θερμεπύλες. Γιατί εκεί πέρα πολεμούσαν οι Σπαρτιάτες, ας πούμε, καλά, οι Μίγυμνοι δεν ήταν όπως μας δείχνει το Hollywood, αλλά τέλος πάντων. Επανερχόμενος όμως στο άλλο, στο θέμα της αυτοδιοίκησης.
1: Και με αυτό να κλείνουμε, κύριε Λυκό.
0: Βεβαίως, κύριε Σαχίνη. Θέλω να σας πω το εξής. Ότι έχετε διερωτηθεί ποτέ γιατί, για παράδειγμα, εδώ πέρα βλέπουμε ότι, προσέξτε, μιλάμε για επιτελικό κράτος. Μιλάμε για ότι εξελίσσονται διαδικασίες, ψηφιοποίηση κτλ. Έχετε διερωτηθεί ποτέ γιατί τα ψηφοδέλτια τα δίνουν 20 μέρες πριν? Είμαστε μοναδική χώρα, Ψηφοδέλτια να κυκλοφορούν πριν την κάλπη δεν υπάρχουν, Πουθενά άλλο. Για να δείτε τον κουτσαμπαθισμό πώς παίζεται και πώς εκμεταλλεύονται τους ραγιάδες. Αυτό. Έχετε ακούσει κάποιον να το θίξει?
1: Τι είπα?
0: Θα σπάσουν οι γραμμές.
1: Μάλιστα.
0: Και θα κινηθεί, θα σπάσουν οι γραμμές. Τα δίδυμα, τα τρίδυμα, τα τετράδυμα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Κλείνοντας, θέλω να σας πω το εξής. Ότι εδώ πέρα, σε σχέση με το νομοσχέδιο, με το σχέδιο νόμου αυτού που πάνε να ψηφιστεί, έχουμε από τη μια, έτσι θα πρέπει να το δουν οι ακροατές, από τη μια έχουμε μια διοικητική ευχολία, fast track, δίθεν την πολιτική σταθερότητα και την κανονικότητα σε βάρος της βαθύτερης δημοκρατικής νομιμοποίησης. Γι' αυτό θέλουν να αποφύγουν τη δυναμική του δεύτερου γύρου, όπου μία αντιπολίτευση μπορεί να συζητήσει, μπορεί να συσπηρωθεί απέναντι σε ισχυρούς τοπικούς μηχανισμούς ή, αν θέλετε, και καθεστωτικές εξουσίες. Το κακό ποιο είναι, ότι όσο περιορίζεις αυτή την άμεση λαϊκή ετιμιγορία, αυτή τη γιορτή της δημοκρατίας, τόσο θα πηγαίνεις προς πιο καθεστωτικές δομές και επί της ουσίας ιονεί, να το πω καλύτερα έτσι, διορισμένους δημάρχους. Τεχνοκράτες, ό,τι θέλετε.
1: Και
0: αυτό
1: ναι, ναι.
0: Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Εγώ δεν ξέρω, μήπως έρθει η εποχή, κύριε Λύκο, που θα μπαίνουν 5 ονόματα, 6, 7, 10, πόσα θέλετε, υποψηφίων δημάρχων και θα ψηφίζουμε με televoting, πώς γίνεται στη Eurovision, πώς γίνεται σε διάφορα τηλεπαιχνίδια.
0: Θα συμμετέχει μια επιτροπή και θα υπάρχει και το κοινό, το οποίο θα ψηφίζει. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο, ξέρετε, το οποίο το είχαμε συζητήσει με τα εμβόλια. Γιατί να γίνεται αυτό και να μην αποφασίζουν οι ειδικοί? Ένας ειδικός πολιτικός επιστήμονας. Πώς υπήρχαν οι ειδικοί που λέγανε ότι θα κάνεις το εμβόλιο τώρα, μπες κάτω και κάτω, ας πούμε, και μην βγαίνεις από το σπίτι κτλ. Φορά το μπλουζάκι αντί για μάσκα, ας πούμε, τη φανέλα σου. Θα υπάρχουν ειδικοί πολιτικοί επιστήμονες, οι οποίοι θα σου λένε, σύμφωνα με τον αλγόριθμο, ότι ο αλγόριθμος αυτός αποφασίζει ότι ο κύριος Τάδε είναι ο καλύτερος δήμαρχος ή ότι είναι η κυρία Τάδε καλύτερη δήμαρχος, σύμφωνα με το βιογραφικό της. Και αυτό ακόμα θα είναι ακόμα πιο εύκολο, πιο fast track διαδικασίες, ακόμα πιο επιτελική κυβέρνηση, δήθεν τώρα μιλάω, εντάξει, και ακόμα ένα πιο γρήγορο κράτος. Για ποιον πολίτη? Αυτό που θα έχει φύγει, βέβαια. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Και ενώ χρησιμοποιούμε αλγορίθμους για όλα αυτά, και κλείνω με αυτό, κυρία Σακίνη, χρησιμοποιούμε αλγορίθμους για τη ρήτρα αναπροσαρμογής, θυμάστε, που δεν την καταλάβαινε κανείς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν μπορούμε να βάλουμε ένα αλγόριθμο και να λέμε πώς κατοίκους έχει το Ηράκλειο, αυτούς. Τι προβλήματα υποδομές έχει, αυτά. Πώς είναι, ας πούμε, είναι παραλιακό. Ή υπάρχει ο άλλος ορεινός δήμος. Και με έναν αλγόριθμο να ξέρει ο κάθε δήμαρχος την αρχή της θητείας του πόσα χρήματα θα παίρνει κάθε χρόνο. Γιατί δεν κάνουμε φορολογική αποκέντρωση? Γιατί δηλαδή η εφορία να τα στέλνει όλα αυτά στο κέντρο για να καλύπτουν διάφορα κενά, ο ΠΕΚΕΠΕΔΕΣ κτλ. Και να πηγαίνει απευθείας στην αυτοδιοίκηση. Αυτό που χρόνια τώρα το ζητάγανε τουλάχιστον η προοδευτική αυτοδιοικητική. Φορολογική αποκέντρωση. Και όχι αυτοδιοικητικά τέλη και επιπλέον χαράτσια για να καλύψουν το γεγονός ότι κάποιοι έχουν εξίσει και τον πάτο του βαρελιού και δεν υπάρχουν πλέον χρήματα.
1: Βασίλης Λύκος, εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Λύκο.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
4: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε διχάδικο και δεν προλαβαίνει.
5: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
6: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
7: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
8: Επικαλούμε το δικαίωμα τη σιωπή.
9: Ή θα μου δώσετε τον Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
1: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
10: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
11: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
12: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
13: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
14: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την ώρα που στην περίμετρο της χώρας οι φωτιές όλο και μεγαλώνουν, κυρίως στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, στο εσωτερικό της χώρας έχουμε μια κινητικότητα στο πολιτικό σκηνικό από την οποία δεν ξέρω αν προκύπτει κάτι νέο, πάντως φαίνεται ότι πάμε σε κάτι διαφορετικό. Πόσο διαφορετικό και προς ποια κατεύθυνση θα το συζητήσουμε με τον καλεσμένο μας. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε στο στούντιο του Military News τον Γιώργο Χαρβαλιά, δημοσιογράφος και συγγραφέας. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου.
15: Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία, πάρε.
14: Δεν λέω βετεράνος δημοσιογράφος, γιατί είσαι ενεργός στην αρθρογραφία. Απλά είσαι πάρα πολύ έμπειρος και την εμπειρία σου θέλουμε έτσι να αξιοποιήσουμε. Πώς είδες αυτές τις ανακοινώσεις? Είχαμε πρώτα την κυρία Καριστιανού, έχουμε τον κύριο Τσίπρα και όπως λένε οι πληροφορίες, περιμένουμε τον κύριο Σαμαρά. Έχετε ναι. Κάτι νέο, κάτι διαφορετικό?
15: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή το μόνο νέο το οποίο αυτή τη στιγμή εμφανίζεται σαν ένα κίνημα πολιτών με ετερόκλητο ακροατήριο είναι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Αυτό είναι κάτι καινούργιο, αναμφισβήτητα. Τώρα, τα άλλα δύο, το Αλέξη Τσίπρα και το υποκειοφορία του Αντώνη Σαμαρά, που νομίζω θα το κάνει, δηλαδή οι ενδείξεις είναι ότι κάνει ήδη επαφές με πρόσωπα τα οποία θα μπορούσαν να στελεχώσουν ψηφοδέλτια, άρα έχει περάσει το ποτάμι μάλλον και έχει πάρει την απόφαση να το κάνει. Αυτά τα κόμματα βέβαια είναι, ξέρεις, κόμματα τα οποία χρησιμοποιούν παλαιότερα φθαρμένα υλικά σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Θα χαρώ ιδιαίτερα αν ο Σαμαράς έχει την εξυπνάδα να στελεχώσει τα ψηφοδέλτια και με ανθρώπους από την κοινωνία, ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτή τη στιγμή μια αποδοχή στον κόσμο και αντισυστημικό λόγο. Ακούω πως θα βάλει στο επικρατείας πρώτο τον καθηγητή του Γιάννη Τομάζη, εξαιρετική επιλογή. Ακούω ότι θα συνδράμει ο πρέσβης ο κ. Αϊφαντής, επίσης εξαιρετική επιλογή, τους έχει και καλεσμένους πολύ ναι. Συχνά στην εκπομπή. Ακούω διάφορα ονόματα τα οποία θα παίξουν το ρόλο τους. Γιατί δεν έχει καμιά ιδιαίτερη δυναμική το κόμμα Σαμαρά, κινείται δημοσκοπικά σε χαμηλές πτήσεις. Εν τούτης, αν βάλει κάποια πρόσωπα τα οποία έχουν ισχυρό συμβολισμό, θα σου έλεγα ένα πρόσωπο τέτοιο, το οποίο προέρχεται και από την Νέα Δημοκρατία, είναι και ο Μάριος Σαλμάς, ο οποίος έχει μια διακριτή πορεία, έφυγε καταγγέλλοντας φαινόμενα διαφθοράς, βρίσκεται σε μια αντιδικία με τον λαλίστατο αυτόν Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Είναι μια προσωπικότητα που επίσης ο κύριος Σαμαράς θα έπρεπε να πάρει πολύ σοβαρά υπόψη. Αλλά αυτό ανήκει, δηλαδή η τελική κρίση ανήκει στον ίδιο τώρα. Εμείς εδώ κάνουμε φιλολογική συζήτηση. Από εκεί και πέρα, το κόμμα του κύριου Τσίπρα, με την ατυχέστατη θα έλεγα επωνυμία, η οποία παραπέμπει σε πολιτική τιμωρηχία. Γιατί ξέρεις...
14: κάποιοι κάνουν πλάκα, λένε παραπέμπει στην ελληνική αστυνομία.
15: Όχι. Η πρόθεσή του είναι να παραπέμψει στον Ελλάς. Αλλά είναι ιδιαίτερα ατυχής, γιατί ξέρεις, κανένας πολιτικός και ιδεολογικός και πολύ περισσότερο κομματικός χώρος δεν μπορεί να καπηλεύεται την μνήμη των νεκρών της κατοχής και της αντίστασης ενάντια στους Γερμανούς. Αυτό το κίνημα δεν ανήκει, ούτε χαρίζεται, ούτε μονοπολείται από ένα συγκεκριμένο κομματικό χώρο. Απλώς υπάρχουν κάποιοι, ένθεν κακήθεν, και από την πλευρά του Τσίπρα και από την πλευρά της κυβέρνησης, που βολεύονται με τη διαιώνιση του διχασμού. Γι' αυτό ακριβώς ο κύριος Μητσοτάκης απάντησε το ΕΑΜ θα το χαρίσουμε στον κύριο Πολάκη. Θα πρέπει να ξέρει ο ανιστόρητος κύριος Μητσοτάκης ότι το ΕΑΜ πρώτον έχει μπροστά τη λέξη εθνικός. Το ΕΑΜ δεν ιδρύθηκε μόνο από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ιδρύθηκε από τέσσερα κόμματα. Και αντιπροσώπευε όλη την πανεθνική αξίωση του κόσμου να υπάρξει μία αντίσταση στον κατακτητή. Δεν είχε δηλαδή στα χρόνια της κατοχής, ανεξαρτήτως τι συνέβη μετά στον εμφύλιο, στα χρόνια της κατοχής είχε μία πολυσυλλεκτικότητα και είναι ντροπή να προσπαθεί είτε ο ένας είτε ο άλλος χώρος να το καπηλευθεί με τον Α ή τον Β τρόπο. Γι' αυτό βρήκα εξαιρετικά ατυχές το όνομα. Ο κύριος Τσίπρας έχει μια ανάγκη να αποδείξει ότι είναι αριστερός, μια ανάγκη να δημιουργήσει ένα άλοθη αριστεροσύνης. Κατά τη γνώμη μου, την ταπεινή μου γνώμη, δεν είναι καθόλου πιστικός, καθόλου πιστικός, διότι εκτός από το ξαναζεσταμένο φαγητό και πρόσωπα από το παρελθόν, από τον κύριο Μπίστη ως τον κύριο Γαβρόγλου, και ο ίδιος νομίζω ότι δεν πείθει όταν παριστάνει το είτε τον Άρη Βελουχιώτη είτε ξέρω τον Τζε Γκεβάρα, αλλά στην ουσία όλοι μας γνωρίζουμε ότι έχει δώσει διαπιστευτήρια σε σαλόνια οικονομικής ολιγαρχίας του τόπου, τα οποία και τον στηρίζουν φανατικά, ενδεχομένως και σε κάποιες πρεσβείες μπορεί να έχει ένα κανάλι συνομιλίας. Λοιπόν, το ζήτημα είναι γιατί πάρει αυτή η αυτοεκπληρούμενη προφητεία ότι ο Τσίπρας ήρθε και θα είναι δεύτερο κόμμα σόνι και καλά, που θα το δούμε στις δημοσκοπήσεις και των μεγάλων εταιριών. Προηγήθηκαν κάποιες μικρότερες, θα το δούμε και νομίζω και από τους Big Four του δημοσκοπικού κόσμου. Ποιον εξυπηρετεί αυτό? Εγώ θα σου έλεγα ξεκάθαρα ότι εξυπηρετεί, για να μην σου πω στήθηκε εμπολής, από τον μηχανισμό του Μεγάλου Μαξίμου. Το Μητσοτάκη εξυπηρετεί.
14: Θέλουν δεύτερο τον Τσίπρα, δηλαδή.
15: Ναι, θέλουν δεύτερο τον Τσίπρα. Για πολύ απλούς και πολύ προφανείς λόγους. Πρώτον, ήδη θα αρχίσει το γαϊτανάκι της γκρίνιας στο Πασόκ. Ναι. Δηλαδή, το Πασόκ μπορεί να φτάσει στις εκλογές, μπορεί και να μην φτάσει αλόβητος στις εκλογές, γιατί όπως πολύ καλά ξέρεις, περιμένουν αρκετοί στις τάξεις του, επίδοξη Λοβέρδη, η Άννα, οι Ανούλες, οι Μανούλες κλπ. Περιμένουν να μεταπηδήσουν στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό μπορεί να συμβεί πριν τις εκλογές, μπορεί να συμβεί μετά τις εκλογές, αν το Πασόκ είναι τρίτο ή τέταρτο, είναι σίγουρο ότι θα δημιουργηθεί κύμα αμφισβήτησης στο πρόσωπο του Ανδρουλάκη και θα διασπαστεί. Πρώτο θετικό λοιπόν για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί θα πάρει και ένα τμήμα η Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη από το σημερινό Πασόκ. Έτσι. Το δεύτερο είναι ότι αν είναι πράγματι δεύτερος ο Τσίπρας, με αυτά τα Ελλάς και αυτή την διχαστική εμπασχολητός λογική που προωθεί, θα ενεργοποιήσει ανακλαστικά ενός κεντρώου και περισσότερο αστικού κόσμου, ο οποίος θα έβλεπε ενδεχομένως ως εναλλακτική λύση το Πασόκ, αλλά δεν βλέπει ως εναλλακτική λύση τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας έχει το εξής πρόβλημα. Μπορεί να έχει ένα ρεύμα αυτή τη στιγμή, το οποίο δεν είμαι σε θέση να εκτιμήσω. Ακούω τώρα από τους δημοσκόπους, θα δώσουν κάτι νούμερα, 17, 18. Δεν είμαι σε θέση να ξέρω αν αυτό ανταποκρίνεται ή είναι η εικόνα της στιγμής. Έχει ένα ρεύμα, αλλά έχει και μια οροφή. Έχει ένα ταβάνι. Δεν μπορεί να πάει παραπάνω από αυτό. Γιατί? Γιατί όταν βλέπεις 60% αρνητικές γνώμες, οι μισές είναι από αυτό που λέμε haters, από ανθρώπους που δεν θέλουν να τον δουν τον Τσίπρα ούτε ζωγραφιστό. Άρα δεν μπορεί να ξανά διεκδικήσει την εξουσία. Μπορεί να κάνει τη ζημιά. Τώρα σε ποιον κάνει τη ζημιά,
14: θα φανεί.
15: Πρέπει να το σκεφτούμε λίγο, ναι.
14: Τώρα μια και πέσχε ζημιά, είπες ότι δημοσκοπικά το κόμμα του κ. Σαμαρά κάνει χαμηλές πτήσεις, αλλά επειδή η κατάσταση είναι πολύ ωριακή και για την Νέα Δημοκρατία, ακόμα και ένα 5%, 6%, 4% κάνει ζημιά στον κύριο Μητσοτάκη. Αυτό είναι ένας παράγοντας. Και ο άγνωστος χ είναι ότι η κυρία Καρισιανού φαίνεται ότι απευθύνεται σε ένα κόσμο ο οποίος στις προηγούμενες εκλογές δεν είχε πάει να ψηφίσει. Δεν λέω ότι απευθύνεται συνειδητά, αλλά έχουμε όλη την αίσθηση ότι ένας μεγάλος αριθμός πολιτών που δεν είχαν πάει στις κάλπες, τώρα με την επιλογή της κυρίας Καρισιανού μπορεί να σηκωθούν από τον καναπέ και να πάνε να ψηφίσουν.
15: Αυτό είναι το κρίσιμο στοιχείο, πάρε. Δηλαδή, αν αυξηθεί η συμμετοχή, θα είναι τιμωρητικού χαρακτήρα.
14: Ναι.
15: Δηλαδή, όλο το ποσοστό το οποίο θα είναι αυξημένο σε σχέση με τις εκλογικές αναμετρήσεις του παρελθόντος, θα είναι επειδή κάποιοι άνθρωποι θα σηκωθούν από τον καναπέ για να πάνε να τιμωρήσουν. Κανένας από τους δεν θα ψηφίσει το Μητσοτάκη. Και από εκεί θα εξαρτηθεί το ποσοστό στον πρώτο γύρο, το οποίο αν είναι κάτω από 25% συνιστά και ένα ψυχολογικό σοκ πέραν του μπόνους, το οποίο ο μπόνους αν είναι μικρό, αν είναι 26-27, αν είναι όμως κάτω από το 25% συνιστά ένα ψυχολογικό σοκ, δεν νομίζω ότι με τους μηχανισμούς και τον έλεγχο που έχει ο Μητσοτάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα αλλά και σε όλο το περιβάλλον εξουσίας, δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να αμφισβητηθεί. Θα πάει στις δεύτερες εκλογές. Η στρατηγική Μαξίμου είναι δεύτερος εκλογικός γύρος. Εκεί θα τα παίξει όλα για όλα. Με ελπίδα και αν θες πρόθεση, επιδίωξη να επαναπατρίσει ψηφοφόρους. Δηλαδή, αν το κόμμα Σαμαρά κινηθεί στο 5 ή 6, ο Μητσοτάκης ελπίζει ότι με όλα αυτά τα διλήμματα που λέγουμε, έρχονται οι κομμουνιστές, όσο πάρουν τα σπίτια και δεν ξέρω τι άλλο, από το 6 θα πάει στο οριακό 3. Θα πάρει πίσω δηλαδή ψηφοφόρους. Εκεί ευελπιστεί ότι θα κάνει αυτό που έκανε ο Σαμαράς το 2011 με τις διπλές εκλογές, δηλαδή το 2012, όταν πήρε 18% στην πρώτη Νέα Δημοκρατία και μετά ανέβασε στο 29%. Αυτό είναι το μοντέλο που έχει Μητσοτάκης στο μυαλό του.
14: Επειδή είπε το γνωστό ότι θα έρθουν οι κομμουνιστές, θα σας πάρουν τα σπίτια κτλ., αυτά τα επιχειρήματα είχαν πέρασει για τον κύριο Μητσοτάκη σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Επειδή όμως βιώνουμε μια πραγματικότητα, η οποία πραγματικότητα λέει ότι οτιδήποτε μικρομεσαίο σε αυτή τη χώρα εκτελείται, πιστεύεις ότι θα έχουν πέρασει τέτοιου διλήμματα? Γιατί έχουμε την ακρίβεια, έχουμε αυτό που λέω ότι οι μικρομεσαίοι δεν μπορούν να ανασάνουν.
15: Ναι. Κοίταξε, εδώ η συζήτηση είναι πόσοι από αυτούς που δεν μπορούν να ανασάνουν πάνε να ψηφίσουν.
14: Ναι.
15: Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό, γιατί και εγώ το βλέπω ανθρώπους οι οποίοι παίνονται, αυτή η έρημη μικρομεσαία ή μεσαία αστική τάξη δεν υπάρχει πλέον. Και βλέπω μια δυστυχία η οποία είναι ίσως και χειρότερη από αυτήν των πρώτων χρόνων των μνημονίων. Γιατί ξέρεις έχουν εξαντληθεί και τα αποθέματα, οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν βγαίνει ο μήνας για πολύ κόσμο, για πολλούς ανθρώπους.
14: Είναι μια εικόνα, με συγχωρείτε που σε διακόπτω, επειδή και στο Άγιο Δημήτριο γειτονιά είμαστε, αλλά και στο Εγάλιο τη γειτονιά μου την ξέρω. Είναι εικόνα μνημονίων σε ό,τι αφορά τα κλειστά μαγαζιά, ξενίκια στα μαγαζιά.
15: Έχεις δίκιο.
14: Κάτι δεν πάει καλά.
15: Και έχει υποστεί μια τρομερή ζημιά ο αγροτικός και ο κτηνοτροφικός κόσμος.
14: Ναι.
15: Είναι και αυτή η παράμετρο. Η πρωτογενής παραγωγή έχει διαλυθεί και έχει διαλυθεί συνειδητά. Είναι κυβερνητική επιλογή να διαλύσουν την πρωτογενή παραγωγή. Και αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι στα κάγκελα, δυσαρεστημένοι. Mm-hmm. Αν με ρωτήσεις, θα σου έλεγα ότι στον πρώτο εκλογικό γύρο θα είναι χαμηλά τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, εγώ τα βρίσκω από μεταξύ 20 και 25. Αλλά ανεξαρτήτως τι δείχνουν και τι θα δείξουν οι δημοσκοπήσεις, έτσι. Αλλά δεν είμαι σε θέση να το επιβεβαιώσω, γιατί Όλοι μας υποστήκαμε μια μεγάλη έκπληξη στις εκλογές του 2023, έτσι.
14: Σωστό, βέβαια.
15: Το 41%.
14: Βέβαια.
15: Όλα εξαρτώνται σε αυτή τη φάση από τη συμμετοχή. Αν η συμμετοχή είναι μεγάλη, θα είναι τιμωρητικού χαρακτήρα. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Τώρα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, πρέπει να δούμε, νομίζω ότι θα πέσουν λυτοί και δεμένοι να τη φάνε, ποντάροντας σαν αντικειμενικό ζήτημα την έλλειψη εμπειρίας. Έτσι, θα προσπαθήσουν με πολλούς τρόπους να την εκθέσουν, να εκθέσουν ακριβώς αυτή την έλλειψη πολιτικής παιδείας που ενδεχομένως τη χαρακτηρίζει. Η Καριστιανού βέβαια δεν βγήκε μπροστά επειδή ως πολιτική περσόνα, βγήκε μπροστά επειδή κατάφερε, μισοκατάφερε θα σου έλεγα, να βρει το δίκιο της και να δώσει ελπίδα σε έναν κόσμο, αποδεικνύοντας ότι ακόμα και ένας ανώνυμος πολίτης μπορεί να τα βάλει με αυτό το αδιφάγο, με αυτό το αδίστακτο κράτος. Εκεί τα κατάφερε η Καριστιανού με τους υπόλοιπους συγγενείς.
14: Ακριβώς.
15: Μάλιψε 1,5 εκατομμύριο κόσμο, ενώ οποιοδήποτε κόμμα αυτή τη στιγμή με το ζόρι και με τους

0: Υπάρχει αίσθηση πλέον στην κοινωνία μιας βαθιάς παρακμής. Δεν λέω ότι ήμασταν σε ακμή μετά από το στον και τα λοιπά, αλλά με όλα αυτά που γίνανε στα γήπεδα τις τελευταίες
1: ναι,
0: μέρες,
1: ναι, ναι.
0: Εκπέμπεται και μια σκοτεινιά για την οποία εμείς οι δημοσιογράφοι μπορεί να λέγαμε και να μιλάγαμε και να μας θεωρούσαν γραφικούς, αλλά πλέον αυτό περνάει και στον κόσμο. Θα παίξει ρόλο.
1: Ναι, παίζει ρόλο. Δηλαδή, αυτού του είδους η καθεστωτική σαπίλα, η οποία εμφανίζεται με συμπτώματα διαφθοράς, με συμπτώματα αλαζονίας, με συμπτώματα, ξέρεις, δηλαδή όταν βλέπεις έναν άνθρωπο που δεν έχει κάποια συγκεκριμένη ιδιότητα και κυκλοφορεί με 10 φουσκωτούς, αυτά είναι λίγο, θυμίζουν Λατινική Αμερική, δεν θυμίζουν Ευρωπαϊκή χώρα, έτσι.
0: Και μήπως λοιπόν, παρεξηγηθούν και στη Λατινική Αμερική, γιατί νομίζω ότι τους ξεπερνάμε σιγά σιγά.
1: Ναι, ξέρεις, αυτό όπως είπες πολύ σωστά μπαίνει στη συνείδηση του κόσμου και ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Απ' τη μία υπάρχει μια βιτρίνα η οποία καλλιεργείται από τα εκμαυλισμένα μέσα ενημέρωσης, γιατί είπες για δημοσιογράφους, λίγοι είναι δημοσιογράφοι που μιλάνε και τα λένε όπως τα λέμε εμείς εδώ πέρα. Τα μέσα λοιπόν, τα πετσωμένα ή εκμαυλισμένα, παρουσιάζουν μια εικόνα βιτρίνας, ότι η χώρα πάει θαυμάσια, έχει νοικοκυρευθεί, τα δημοσιονομικά μεγέθη πάνε πρίμα, τα έχουμε συμμαζέψει, ότι εν πάση περιπτώσει υπάρχει και μια κοινωνική πρόνοια, δίνονται τα πας, το ένα το άλλο, τα επιδόματα, και υπάρχει και η θλιβερή πραγματικότητα, η οποία αφενός δείχνει την παινία σε ένα πολύ μεγάλο τμήμα του πληθυσμού, όπως αναφέραμε πιο πριν, και αφετέρου δείχνει πρακτικές ανθρώπων και συστημάτων εξουσίας που προσομοιάζουν σε καθεστώς και τριτοκοσμικό καθεστώς, έτσι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα σιγά σιγά ο κόσμος έχει αρχίσει και το συνειδητοποιεί. Το συνειδητοποιεί γιατί βλέπει παντού διαφθορά. Δηλαδή το γεγονός ότι ξαφνικά έχουν εκτιναχθεί οι αμοιβές συμβούλων, για να πούμε και κάτι καλό για το ΣΥΡΙΖΑ, οι αμοιβές συμβούλων ήταν σε ένα επίπεδο, ξέρω εγώ, 19-20 εκατομμύριων το χρόνο και τώρα έχουν πάει στα 500 εκατομμύρια. Καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι ασύλληπτο, δικαιολογήθηκε λέγοντας ότι το Ταμείο Ανάκαμψης επιβάλλει την διενέργεια μελετών, οπότε χρειάζονται και οι σύμβουλοι, αλλά σίγουρα, ξέρεις, αυτή η αύξηση, η αστρονομική, είναι περίεργη και κάτι υποκρύπτει, όπως κάτι υποκρύπτει και αυτή η σωρία των απευθείας αναθέσεων σε φίλους και κολλητούς. Υπάρχει λοιπόν ένα πελατειακό, αυτό είναι το επικίνδυνο στοιχείο, γιατί με ρώτησες πόσο μπορεί να πάρει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης έχει καταφέρει με έναν τρόπο πολύ πιο εξελιγμένο από αυτόν τον οποίο ακολουθούσε παραδοσιακά η οικογένειά του ή ο μπαμπάς του, έναν τρόπο πολύ πιο σύγχρονο και μοντέρνο, να στήσει ένα πελατειακό κράτος. Ένα κράτος ημέτερων, το οποίο σιτίζεται από τα λεφτά των υπολείπων. Αυτό δεν είναι μικρό σαν δείκτης, μπορεί να αφορά ένα 12 ή και κάτι παραπάνω ίσως από το σύνολο της κοινωνίας. Αυτοί λοιπόν είναι πρετοριανοί. Αυτοί πάνε και ψηφίζουν μπετόν αρμέ. Αν πάνε αυτοί σε συνθήκες μεγάλης αποχής, καταλαβαίνεις το 12-15 γίνεται 25 και αυτή είναι η βάση του. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι αφελείς οι οποίοι θεωρούν ότι ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία του παρελθόντος. Οπότε έτσι στείνεται σιγά σιγά το ποσοστό. Δεν είμαι σε θέση να το ξέρω. Κρίσιμο μέγεθος θα είναι η συμμετοχή.
0: Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, έχουμε ένα θέμα το οποίο δυστυχώς δεν παίζει και πάρα πολύ στα μέσα ενημέρωσης. Εντάξει, ασχολούνται και τηλεοράσεις, δεν μπορώ να πω, αλλά ίσως όχι με την ένταση που θα έπρεπε. Και μιλάω για την Τουρκία. Φαίνεται ότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά, αλλά αυτό ήταν γνωστό. Υπάρχει μια καχυποψία ότι θα μπορούσαν κάποιοι ίσως σύμβουλοι του κ. Μητσοτάκη να δουν μια κρίση και ως μια ευκαιρία. Ακούγεται πολύ τρελό, εγώ προσωπικά δεν θέλω να το πιστέψω, αλλά επειδή το διαβάζω και ως υπονοούμενο, εν πάση περιπτώσει, έχεις τέτοια ανησυχία?
1: Όχι, δεν ακούγεται τρελό. Δηλαδή, όταν αυτό το καθεστώς μετέρχεται
0: όλων
1: των μεθόδων και δηλαδή με τον πιο απροκάλυπτο τρόπο δείχνει ότι περιφρονεί τους θεσμούς. Τη μία ερμηνεύει το θεσμό έτσι, την άλλη τον ερμηνεύει ο Βέτσι. Τη μία, ας πούμε, ο εισαγγελέας κατόπιν εντολής το βάζει στο αρχείο γιατί δεν συνιστά υπόθεση κατασκοπίας η υπόθεση των υποκλοπών, γιατί παρακολουθούσαν και το Φρουτιώτη και το Λαζόπουλο. Και την άλλη, ο κ. Βορύδης πηγαίνει στη Βουλή και λέει ότι χρειαζόμαστε 150 ψήφους γιατί συνιστά πρόβλημα εθνικής ασφάλειας. Λοιπόν, μια τέτοια κυβέρνηση καταλαβαίνει ότι είναι αδίστακτη. Μπορεί να κάνει τα πάντα για να παραμείνει στην εξουσία. Το ζήτημα όμως δεν είναι αυτό.

0: Το ζήτημα είναι αν η άλλη πλευρά μπει στο πειρασμό,
1: ναι,
0: να μας τη φέρει, γιατί και ο Σουλτάνος αντιμετωπίζει πολύ συγκεκριμένα προβλήματα τις μέρες αυτές στο εσωτερικό. Ένα πρόβλημα με την οικονομία και ένα πρόβλημα με την πολιτική σκηνή, την οποία ξεκαθαρίζει κατά τρόπο άγαρμο, και αυτό βέβαια δημιουργεί αναταράξεις, και ίσως έμπαινε στον πειρασμό να δημιουργήσει μια κρίση μικρού μεγέθους, αλλά αυτά, ξέρεις, δεν μπορούν να γίνουν με διαβήτη και μυρογνωμόνιο. Όταν ξεκινήσει η κρίση, η κλιμάκωση, το πρώτο πράγμα που μαθαίνουμε δηλαδή στις σπουδές πολέμου, είναι ότι η κλιμάκωση δεν μπορεί να προδιαγραφεί
1: ακριβώς. Και υπάρχουν σημάδια από την Τουρκία ότι...
0: Υπάρχουν σημάδια. Ναι. Τούτοι εδώ, οι δικοί μας, δεν νομίζω ότι είναι σε θέση να προγραμματίσουν ένα τέτοιο πράγμα, γιατί δεν ξέρουν να το ελέγξουν. Δηλαδή, είναι τέτοια η ένδυα αυτή τη στιγμή πολιτικής βούλησης, πολιτικής σκέψης. Χθες είδα τον κύριο Γεραπετρίτη και μπροστά του έλεγε η Φινλανδή Υπουργός Εξωτερικών ότι τι ωραία που στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αποθήσαμε τους Ρώσους και αυτό πρέπει να κάνουμε και τώρα. Μπέρδευε δηλαδή αυτή η κυρία, είναι η Βαλτόνεν, είναι ένα κακέκτυπο της Καγιακάλας, αν μπορεί να υπάρξει κακέκτυπο της Καγιακάλας, έτσι, η οποία μπερδεύει λίγο τον Ρωσοφινλανδικό πόλεμο του 1939-40 με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν η Φινλανδία συντάχθηκε με τους Ναζί για να πολεμήσει τους Ρώσους. Και έλεγε αυτή η κυρία ότι όταν αποθήσαμε τους Ρώσους. Και ο Γεραπετρίτης χασκογελούσε. Είναι πάρα πολύ λίγος ο συγκεκριμένος άνθρωπος για να είναι στο τιμόνι της ελληνικής διπλωματίας. Το έχει αποδείξει. Καταρχήν πηγαίνει, έρχεται στη Λιβύη 10-15 φορές και το αποτέλεσμα είναι μηδενικό. Ναι. Στη Μονή Σινά μηδενικό. Δεν θέλω να συνεχίσω τώρα. Εκ του αποτελέσματος, ναι, ναι, ναι, κρινόμενος είναι ανεπαρκής. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ δύσκολο, αν και μπορεί να είχαν την πρόθεση, να στήσουν μια κρίση με την Τουρκία, γιατί δεν θα είναι ελεγχόμενοι. Και τούτοι εδώ έχουν αποδείξει ότι δεν είναι σε θέση. Αυτοί ελέγχουν πάρα πολύ καλά το εσωτερικό. Το εξωτερικό είναι καρπαζωής πράκτορες, υπάλληλοι, νεροκουβαλητές ξένων συμφερόντων μέχρι εκεί. Δεν έχουν επιρροή για να ελέγξουν μια τέτοια κρίση και να τη σερβίρουν ως εθνική επιτυχία. Γιατί αυτό υπονοείς, έτσι. Ναι. Ότι θα μπορέσουν λίγο να καταφέρουν
1: να συσπυρώσουν
0: κάτι.
1: Κόσμο,
0: ναι, ναι, να συσπυρώσουν, ναι, κόσμο, ναι, ναι. Αλλά σαν επιχείρημα, μέσα στη γενικότερη κινδυνολογία, σίγουρα θα το δεις και αυτό. Αν κάνει τελικά τις εκλογές το 27 και όχι τώρα, θα δεις σαν επιχείρημα, όπως είπε για το τριψήφιο, θα πει και ποιος θα μπορέσει να φέρει εις πέρα στην Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο θα δεις τέτοιου είδους αφηγήματα.
1: Εντάξει, μια και επικαλέσει τα τηλέφωνα, να πάμε στο θέμα της Ουκρανίας που μπήκε στην κουβέντα. Είχαμε αυτή την απίστευτη ιστορία με το ουκρανικό ντρόν.
0: Ναι.
1: Οι Ουκρανοί είναι δεδομένο ότι μας περιφρόνησαν. Δεν υπήρξε ούτε συγγνώμη, ούτε εξήγηση, ούτε τίποτα. Την ίδια ώρα που η Ελλάδα έχει βάλει την υπογραφή της για να πάρει τα 90 δις, ο κ. Μαριάς μας είπε ότι συνολικά είναι γύρω στα 200 δις που θα πάρουν οι Ουκρανοί, δανεικά και αγύριστα.
0: Θαλασσοδάνειο.
1: Θαλασσοδάνειο, τα οποία υποτίθεται θα μας τα επιτρέψουν όταν θα πάρουν αποζημιώσεις, ναι, από τη Ρωσία. Ναι. Και εδώ, επειδή έχουμε στην οθόνη και το βιβλίο στο Γιαβόλ, είναι όλο αυτό το πράγμα λίγο παράδοξο, όταν το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων που μας αφορά άμεσα το βάζουμε μονίμως στο ράφι.
0: Καλά, δεν είχα καμία απέτηση από συγκεκριμένη κυβέρνηση να εγείρει θέμα γερμανικών αποζημιώσεων.
1: Δεδομένου
0: ότι άγεται, ναι, άγεται και φέρεται από τη Γερμανία. Και η Γερμανία αυτή τη στιγμή και κάνει κομμάτι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, και είναι αυτή που υπογείως υποδαβλίζει όλη αυτή την εχθροπάθεια και όλη αυτή την εκστρατεία, τη ρωσοφοβία και την αυτοεκπληρούμενη προφητεία ενός μελλοντικού πολέμου της Ευρώπης με τη Ρωσία. Τώρα εμείς, τι να σου πω για τον ντρόν, πραγματικά είναι εξοργιστικό. Η Φιλανδή, η ίδια Φιλανδή Υπουργός Εσωτερικών, σε μια συνέντευξή της σήμερα στην Καθημερινή, λέει ατυχές το γεγονός, συνέβη και σε εμάς, ευτυχώς δεν σκοτώθηκε κανείς. Καμιά φορά τα φιλικά αυτά, ξεφεύγουν τα ντρόν και αυτά. Το ζήτημα είναι ότι την πρώτη μέρα που συνέβη αυτό το πράγμα, έπρεπε ο κύριος Γεραπετρίτης να έχει φωνάξει εδώ τον Ουκρανό πρέσβη, να του τραβήξει τα αυτιά και να του κάνει εξεγυρισμένο διάβημα. τις επόμενες μέρες υποτίθεται προσπαθούσε να βρει τον Ουκρανό ομόλογό του, δεν του απαντούσε στα τηλέφωνα ο Ουκρανός ομόλογος. Έχουν περάσει τόσες μέρες και δεν έχουμε επίσημη εξήγηση από το Υπουργείο Άμυνας να μας πει. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι είναι Ουκρανικό, έτσι. Δεν είχαν, ας πούμε, το θράσος να ισχυριστούν ότι είναι και Ρωσικό. Θα μπορούσε και αυτό να γίνει. Λοιπόν, είναι Ουκρανικό. Δεν ξέρουμε τι είδους πυρομαχικά μετέφερε, ποιος ήταν ο στόχος του, αν από πού ξεκίνησε. Από τη Λιβύη, από διερχόμενο πλοίο. Δηλαδή, περιμέναμε να ακούσουμε, γιατί σε ένα υπεύθυνο κράτος έτσι γίνεται πάρει, από το Υπουργείο Άμυνας. Εντάξει, θέλει το χρόνο του, 2-3 μέρες, να πει στον ελληνικό λαό τι ακριβώς συνέβη. Αυτό μόκο. Ο κύριος Γεραπετρίτης δοκίμασε να διαμαρτυρηθεί και έφαγε πόρτα. Αυτή είναι λοιπόν η επιρροή της σημερινής Ελλάδας στο εξωτερικό. Μηδενική. Οι άνθρωποι ασχολούνται με το πώς θα ελέγχουν την κατάσταση στο εξωτερικό και τα καταφέρουν μια χαρά.
1: Να πούμε κύριε για το Διαβόλη, σε ποια έκδοση βρισκόμαστε?
0: Τώρα πάμε σε αγγλόφωνη.
1: Α, σε αγγλόφωνη.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτές τις μέρες βγαίνει στα αγγλικά το Διαβόλη και ελπίζω να ταρακουνήσει καμιά συνείδηση. Γιατί αυτή είναι η λογική. Ξέρεις, έχω προσθέσει κάποια αποσπάσματα τα οποία αναφέρονται και στο σήμερα της Γερμανίας. Γιατί υπάρχουν ιστορικές αναλογίες, ξεκάθαρα.
1: Η οποία επανεξοπλίζεται, έτσι.
0: Αυτό ακριβώς. Οι ιστορικές αναλογίες είναι αυτές. Η Γερμανία και στους δύο προηγούμενους πολέμους, όταν είχε οικονομικό πρόβλημα, έκανε αναδιάταξη της οικονομίας της από τον πολιτικό λεγόμενο τομέα στο στρατιωτικό. Ακριβώς το ίδιο κάνει τώρα. Δηλαδή, άμα δεις το πάντρεμα της Volkswagen και της Rheinmetall, είναι πολύ χαρακτηριστικό δείγμα των όσων γινόντουσαν στις παραμονές των δύο προηγούμενων μεγάλων πολέμων. Η Volkswagen έχει ανάγκη από ένεση ρευστού, ή δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τους Κινέζους στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, δίνει διάφορα εργοστάσια ανταλλακτικών και η Rheinmetall, ο εξοπλιστικός κολοσσός, ο οποίος υπήρχε και τροφοδοτούσε την πολεμική μηχανή του Χίτλερ, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε, και η Rheinmetall τα κάνει εργοστάσια πυρομαχικών. Ταυτοχρόνως οι Γερμανοί έχουν ξεκαθαρίσει ότι οι Αμερικάνοι τώρα δεν παίζουν, εμείς αναλαμβάνουμε την άμυνα της Ευρώπης, στέλνουμε και μια ταξιαρχία στη Λιθουανία να ερεθίζει λίγο τους Ρώσους και εμείς αποφασίζουμε για λογαριασμό της Ευρώπης ποιος είναι ο εχθρός. Ο εχθρός λοιπόν για τους Γερμανούς είναι η Ρωσία. Σε ρωτώ λοιπόν, ο εχθρός για τους Έλληνες είναι η Ρωσία ή είναι η Τουρκία? Και σε λίγο δεν θα έχουμε δικαίωμα στην Ευρώπη να πούμε, να βρούμε το δίκαιο μας, γιατί θα μας καταργήσει η κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και το βέτο. Είναι πρώτον πυλών. Ερωτώ, ποια είναι η θέση των ελληνικών κομμάτων περί της κατάργησης του βέτο? Το έχεις καθαρό, εγώ δεν το έχω καθαρό.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν έχω ακούσει να το συζητάνε, να σου πω την αλήθεια. Όπως δεν ακούω να συζητάνε, επαναλαμβάνω, όπως θα έπρεπε να συζητάνε για το θέμα της Τουρκίας.
0: Τίποτα. Με την ελπίδα,
1: είναι σαν να μην θέλουν να ενοχλήσουν.
0: Με την ελπίδα ότι το νομοσχέδιο είτε θα είναι light, είτε τα ελληνικά εκμαυλισμένα μέσα ενημέρωση θα το παρουσιάσουν ως light. Ότι δεν φύγει και τίποτα, δεν έγινε και τίποτα. Ξέρεις τι λένε? Δεν παράγει ένομα αποτελέσματα.
1: Έτσι λέγαμε και για το Ρουγκλυβικό.
0: Πρόσεξε. Για το Κάζους Μπέλι. Το Κάζους Μπέλι, λοιπόν, να δεχτώ ότι δεν παρήγαγε ένομα αποτελέσματα, παρήγαγε όμως de facto αποτελέσματα. Τόλμησε κάποια κυβέρνηση
1: Όχι.
0: όλο αυτό το διάστημα να επεκτείνει?
1: Ποτέ.
0: Άρα επετεύθη ο στόχος. Επετεύθη. Εδώ ποιος είναι ο στόχος? Ότι θα πρέπει να παίρνουμε την άδεια όχι μόνο για στρατιωτικού τύπου δραστηριότητες, για αμυγός οικονομικές πολιτικές. Να ποντίσουμε ένα καλώδιο, να κάνουμε μια περιβαλλοντολογική έρευνα στο μέσον του Αιγαίου από τον 25ο μεσημβρινό. Δεξιότερα θα παίρνουμε την άδεια της Τουρκίας. Αυτό είναι το διατάφτα. Είναι αυτό εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας? Είναι. Λογοδοτεί κανένας?
1: Τώρα,
0: όχι.
1: Δεν μας αρέσει, αλλά αυτό το ζούμε, εφαρμόζεται.
0: Εφαρμόζεται
1: πάρα πολύ καιρό.
0: Αυτή τη στιγμή όμως θεσμοθετείται.
1: Ακριβώς.
0: Και μετά θα λέει η Τουρκία ότι εγώ έχω ένα νόμο, δεν αντέδρασε επί του πεδίου η Ελλάδα. Εντάξει, de facto.
1: Ναι.
0: Δημιουργείς προηγούμενο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όχι, δεν συζητείται ούτε αυτό. Δηλαδή, τι να σου πω, ελάχιστες φωνές. Τρέχει, κάνει κάτι ερωτήσεις, ξέρω εγώ, ο Φαραντούρης με την ευρωομάδα, ας πούμε, του Πασόκ. Κάτι λέει ο Βελόπουλος. Ελάχιστες φωνές, ελάχιστες.
1: Δεν δίνουμε την εικόνα ότι υπάρχει ένα μέτωπο και μια στρατηγική αποφασιστικότητα τουλάχιστον.
0: Ναι. Ούτε έχω ακούσει από το εμφανιζόμενο ως δεύτερο κόμμα, από τον κύριο Τσίπρα, να τοποθετηθεί πάνω
1: ναι,
0: σε αυτό.
1: Ναι, ναι. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεδομένως δεν θα πλήξουμε.
0: Ευχαριστώ και εγώ για την ξενία.
2: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
4: Σε ολόκληρη την Ελλάδα, χιλιάδες υπέροχα πλάσματα βρίσκονται στα αζήτητα και περιμένουν. Αν πραγματικά αγαπάς τα ζώα και πιστεύεις ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στις ευθύνες ενός κατοικίδιου, δώσε την ευκαιρία σε ένα αδέσποτο να βρει μια οικογένεια. Επισκέψου το καταφύγιο ή τη φιλοζωική ομάδα της περιοχής σου και άσε ένα από αυτά τα μοναδικά πλάσματα να σου δείξει την αγάπη του. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. www.zeil.gr. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
2: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
5: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Το κανάλι είναι πραγματικά απέναντι στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής του αυτά τα χρόνια τα οποία είμαστε μαζί. Τα λίγα χρόνια ελπίζω να μείνουμε κι άλλο. Για να δούμε τι έχει συμβεί. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα είναι Κυριακή 3 Μαΐου και είναι μια έκτακτη εκπομπή αυτή, ένα μικρό βίντεο. Πρώτα μια βαθιά ανάσα. Το θέμα μας είναι το μέλλον αυτού του καναλιού. Και το λέω διότι το κανάλι αυτό έχει μπει στο στόχαστρο και χτυπήθηκε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στιγμή σε αυτά τα 4 χρόνια πόσο είναι όπου κάνουμε αυτά τα βίντεο. Να σας πω τι έχει συμβεί και να δούμε λίγο τα επόμενα βήματα, διότι ξαναλέω, κρίνεται το μέλλον του καναλιού αν θα επιβιώσει ή όχι. Θυμίζω πως το κανάλι ξεκίνησε εδώ με την υποστήριξή σας, μεταξύ σοβαρού και αστείου στην πραγματικότητα, έτσι για να έχω ένα βήμα λόγου για όλα αυτά τα διανόητα που συνέβαιναν, ιδίως στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Επικρατούσε μια μονοδιάστατη προσέγγιση, θα έλεγα εγκληματική, για τα συμφέροντα της χώρας μας. Έπρεπε να ακουστεί κάτι διαφορετικό, άρα πήρα την πρωτοβουλία αυτή με την παρότρινση κάποιων φίλων και φοιτητών μου και ξεκίνησα στην αρχή κάποια βίντεο, ήταν πιο έτσι εκπαιδευτικού τύπου, πώς λειτουργούν κάποιοι διεθνείς οργανισμοί. Μετά μπήκαμε στο σχολιασμό της επικαιρότητας και καταλήξαμε να κάνουμε ανάλυση εφόλης της ύλης για την ζωή στη χώρα μας, μέσα στη χώρα, τα πολιτικά δρόμενα, για τα θέματα τα δικά μας, της δημοκρατίας, τα οποία μας αφορούν άμεσα. Και βέβαια φτάσαμε ταυτόχρονα, μάλλον παράλληλα, μιλούσαμε για τις διεθνείς εξελίξεις σε όλο το μήκος και το πλάτος, σε όλα τα μη και τα πλάτη της γης. Επειδή πήγαινε καλά το κανάλι και επειδή πίστευα πως κάποια πράγματα τα οποία λέγαμε άξιζε και μου το λέγανε και φοιτητές μου πάλι, οι οποίοι είναι ξενόγλωσσοι, οι μισοί φοιτητές μου είναι Έλληνες, οι μισοί είναι από διάφορες χώρες του κόσμου, μου είπανε γιατί δεν κάνετε ένα κανάλι στα αγγλικά, μιας και διδάσκετε στα αγγλικά, είναι κομμάτι της επιστήμης σας, της καθημερινής μάλλον ενασχόλησης με την επιστήμη σας η αγγλική γλώσσα. Και έτσι φτιάξαμε ένα κανάλι, το Black Flag Media, το οποίο Black Flag Media λειτουργήσε, το προσπάθησα έτσι λίγο όσο χρόνο είχα, διότι βλέπετε ότι δεν προλαβαίνω. Όσο και να βοηθούν κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι εθελοντικά, δεν μπορούσα να το υποστηρίξω πλήρως. Τέλος πάντων, έκανα κάποια βιντεάκια. Προσφάτως λοιπόν το Black Flag Media, ξαναλέω ένα αγγλόφωνο κανάλι, απέκτησε έσοδα από το YouTube. Κάτι το οποίο δεν. Εντάξει, έλεγα ότι αν δίναμε κάποτε βαρύτητα στο Black Flag Media, θα μπορούσαμε να έχουμε έναν συνεργάτη αποκλειστικά για να κάνει το μοντάζ, ίσως και με πιο έτσι σύγχρονα μέσα, με χάρτες και τα λοιπά για το Black Flag Media. Και ήταν μια θετική εξέλιξη. Λοιπόν, σε αυτό το κανάλι, το αγγλόφωνο κανάλι, ως σκοπό μου είχα να αναδεικνύω θέματα τα οποία αφορούν κατά βάση τον ελληνισμό, για να στοχεύουμε σε ξένα ακροατήρια, ιδίως για θέματα της Κύπρου, αθλειότητες των Τούρκων, δηλαδή κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, απειλές κατά της Ελλάδος και βέβαια την εν γέννη παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας και δι' τη συμπεριφορά τους στην Μέση Ανατολή, τα έσχητα τα οποία κάνανε με αυτό το ανδρίκελο, τον Τζολάνι στη Συρία, οι δολοφονίες αμάχων, η στοχοποίηση χριστιανών, η στοχοποίηση αλαουιτών, σιητών, η στοχοποίηση ντρούζων και βέβαια Κούρδων. Λοιπόν, δύο από αυτά τα βίντεο, τα οποία ήταν βίντεο τα οποία μιλούσαν συγκεκριμένα για το κουρδικό ζήτημα, τότε που έριξαν τον Μπασάρα Λάσαντ, ο Τζολάνι, που ήταν ο αχυράνθρωπος των Τούρκων και άλλων βέβαια σκοτεινών δυνάμεων στην περιοχή. Ρίξαν τη CIA, τη Mossad, ρίξαν λοιπόν τον Μπασάρα Λάσαντ και άρχισαν τις γενοκτονίες, στοχοποίησαν μετά και τους Κούρδους και φτάσαμε σε αυτή την κατάληψη, τη διάλυση σε ένα μεγάλο βαθμό της Ροζάβα. Αυτά τα βίντεο του Black Flag Media, τα αγγλικά βίντεο αυτά, τα πήραν διάφοροι άνθρωποι στο εξωτερικό και Κούρδοι, κάποιες συλλογικότητες, τα αναδημοσίευσαν και κάνανε μεγάλες προβολές με αποτέλεσμα να προκαλέσουν. Είδα χιλιάδες προβολές και είδα εκατοντάδες σχόλια, ιδίως από Τούρκους. Προφανώς ενεργοποιήθηκαν οι αντίστοιχοι μηχανισμοί τους. Είμαι σίγουρος ότι παρακολουθούν τις κουρδικές αναδημοσιεύσεις. Από εκεί μάθαν το βίντεο και ήρθανε στοχευμένα, γκρίζι λύκη, όλος αυτός ο συρφετός ο οποίος απειλεί τον ελληνισμό, να σχολιάσει κάτω από τα βίντεο αυτά και να χτυπήσει με αναφορές, reports, στα αγγλικά το κανάλι. Με αποτέλεσμα ένα κανάλι το οποίο ήταν πάρα πολύ μικρό, έχει 3.000 εγγεγραμμένους, ελάχιστα βίντεο και όχι τόσο πολλές προβολές. Αυτά τα βίντεο, τα δύο, κάναν μεγάλες προβολές, επειδή ξαναλέω τα κοινοποίησαν εκτός Ελλάδος και ο κουρδικός πληθυσμός. Μπήκαν οι Τούρκοι, κάναν αναφορές και λόγω αυτών των αναφορών το κανάλι μπήκε στο στόχαστρο του YouTube και αποφάσισαν κάποιοι χειριστές στο YouTube να κλειδώσουν ουσιαστικά το κανάλι, τα έσοδά του. Δηλαδή προχώρησαν σε αποστέρηση εσόδων του Black Flag Media. Αυτό έγινε πριν ένα μήνα. Δεν ανησύχησα, διότι το Black Flag Media ποτέ δεν το έκανα με σκεπτικό να υπάρχει ένα έσοδο. Έλεγα ότι καλό θα ήταν να έχει ένα έσοδο το Black Flag Media για να πάρουμε έναν άνθρωπο να δουλέψει εκεί, να βοηθήσει, να ακουστεί στο εξωτερικό. Μπας περιπτώσει, προσπάθησα, υπάρχει δυνατότητα μέσα Ιουλίου να γίνει μια. Να μπορέσουμε μάλλον να γίνει μια έφεση, να επανεξετάσει κάποιο το αίτημα για το Black Flag Media. Μπας περιπτώσει, δεν το είχα σαν προτεραιότητα, δεν με πείραξε τόσο πολύ. Το βασικό μου άλλωστε η καθημερινή μου επαφή είναι με εσάς σε αυτό το κανάλι. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι έχει μια παρανοϊκή πολιτική το YouTube, σκληρή πολιτική, η οποία ξαναλέω είναι μια παρανοϊκή και άδικη πολιτική, αλλά αυτό είναι. Δεν είναι μια πολιτική που μια σόφρονα εταιρεία θα την υιοθετούσε, η οποία τι λέει, ότι αν ένα κανάλι είναι συνδεδεμένο με ένα άλλο, κάνουμε τα ίδια μέτρα, τις ποινές και στο δεύτερο κανάλι, το οποίο ήταν άσχετο με το περιεχόμενο του Black Flag Media. Άρα, από χθες μας ενημέρωσαν ότι το κανάλι αυτό, το Σταύρος Καλεντερίδης, και αυτό έχει τις ποινές αυτές, περιορισμό εσόδων, αποστέρηση εσόδων, περιορισμό σε προβολές κτλ. Ήδη ήμασταν σε ένα shadow banning, τώρα το κανάλι αυτό δεν παράγει τίποτα στην πραγματικότητα. Είναι ένα κανάλι στο οποίο εγώ απλά μιλάω χωρίς να έχει κανένα αντίκρισμα για να σταθεί όρθιο. Είναι μια καταστροφική απόφαση, όπως φαντάζεστε. Δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα αυτό το κανάλι, αποκλειστικά και μόνο επειδή διασυνδέεται. Είναι δηλαδή το ίδιο email με το κανάλι Black Flag Media. Ό,τι πληρώνει το Black Flag Media θα το πληρώσει και αυτό το κανάλι. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Πως πρέπει, προσέξτε, και αυτό είναι το σημαντικό και θέλω την προσοχή σας και τη βοήθειά σας στην πραγματικότητα, μέχρι τα μέσα Ιουλίου, όπου θα γίνει έφεση για το Black Flag Media, διότι αν απελευθερωθεί το Black Flag Media, τότε θα απελευθερωθεί και αυτό το κανάλι. Εάν λοιπόν απελευθερωθεί για να απελευθερωθεί το Black Flag Media στα μέσα Ιουλίου, πρέπει μέχρι τα μέσα Ιουλίου να ανεβάζουμε βίντεο στο αγγλικό κανάλι μας, αγγλόφωνα βίντεο, και να έχουν προβολές. Άρα, φίλες και φίλοι, για να σώσω κατά βάση αυτό το κανάλι, αλλά και ίσως να δυναμώσει και το Black Flag Media, διότι πιστεύω, βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο, μηδέν κακό, ουδέν κακό αμοιγές καλού, ίσως να είναι και αυτή το. Να είναι μια όθηση για να δυναμώσουμε και τον Black Flag Media και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, αλλά για να επιβιώσουν και τα δύο κανάλια στην πραγματικότητα, από εδώ και πέρα θα πρέπει να ανεβάζω βίντεο μέρα παραμέρα σε κάθε κανάλι. Δηλαδή σήμερα θα ανεβεί βίντεο στο Black Flag Media και όχι σε αυτό το κανάλι, αύριο στο Ζωντανό με τη Ζωή θα έχουμε βίντεο σε αυτό το κανάλι, άρα ανά μία ημέρα θα αλλάζουμε το που θα εμφανιζόμαστε. Είναι η ανάγκη αυτή για να μπορέσουν να σωθούν και τα δύο κανάλια. Όπως καταλαβαίνετε, αν δεν αποκτήσουμε πρώτον αρκετό περιεχόμενο για το Black Flag Media με αρκετές προβολές, δεν θα σωθεί το Black Flag Media στα μέσα Ιουλίου και θα πάρει μαζί του και αυτό το κανάλι, το λέω και είναι μεγάλη μου τη στοιχεία. Η λύση που μπορεί να σκεφτεί κάποιος, την έχουμε σκεφτεί και αυτή, να φτιάξουμε ένα τρίτο κανάλι, το οποίο να είναι απεγκλωβισμένο και ελεύθερο από τα προβλήματα τα οποία δημιούργησαν οι φίλοι μας, οι Τουρκόσποροι, δεν ξέρω ποιοι άλλοι κούλιδες, δεν ξέρω ποιοι κινητοποιήθηκαν και στοχοποίησαν το κανάλι όλα αυτά τα χρόνια, τα κανάλια μας όλα αυτά τα χρόνια. Αν φτιάξουμε τρίτο κανάλι, επειδή το μοντέλο είναι ίδιο, δηλαδή εγώ μιλάω σε μια κάμερα, η θεματολογία είναι ίδια και η διεύθυνση με την οποία μπαίνουμε στο Ιντερνετ είναι ίδια, το IP δηλαδή, άρα τα μοτίβα είναι ίδια, όπως μαθαίνω από το YouTube, κατά πάσα πιθανότητα θα το βρούνε και αυτόν εαυτό το χρόνο και θα το περιορίσουν αντίστοιχα. Άρα στην πραγματικότητα δεν μπορώ να μιλάω με τα μούτρα μου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν δηλαδή δεν καταφέρουμε να σπάσουμε αυτόν τον αποκλεισμό μέχρι τα μέσα του Ιουλίου. Με έχει πειράξει πάρα πολύ και προσωπικά και χθες ήμουνα πάρα πολύ στεναχωρημένος. Είμαι πολύ στεναχωρημένος. Βέβαια, έχω προσπαθήσει να διαχειρίζομαι τις κρίσεις όσο καλύτερα μπορώ. Όπως είπα, να τα βλέπω λίγο θετικά τα πράγματα. Σκέφτηκα να τα παρατήσω, δεν σας κάνω πλάκα. Σκέφτηκα να πω ότι εντάξει, ούτως ή άλλως ήταν κάτι το οποίο γινόταν κάθε μέρα για πόσα χρόνια τώρα. Με έχει κουράσει σίγουρα, με έχει επιβαρύνει. Αλλά δεν θέλω να τα βάλω κάτω. Έχω δώσει την ψυχή μου σε αυτό το κανάλι, στην πραγματικότητα. Και όπως έχω ξαναπεί, αυτή η επαφή που έχω μαζί σας καθημερινή, τα σχόλιά σας με χαροποιούν ιδιαίτερα. Ακόμα και τα αρνητικά σχόλια, καταλαβαίνω ότι κάποιοι άνθρωποι διαφωνείτε, δεν έχει σημασία, αλλά με ακούτε, σας διαβάζω, υπάρχει αυτή η αφίδρομη σχέση, με προβληματίζετε. Πολλές φορές έχει τύχει να ανακαλέσω, να ξανασκεφτώ κάποια πράγματα που έχω πει επειδή με έχετε επηρεάσει, είτε λίγο είτε πολύ σε αυτά τα οποία γράφετε. Είναι πολύτιμο αυτό. Πιστεύω πάρα πολύ στη διαβούλευση, στο διάλογο. Άλλωστε, έχω αφιερώσει, αν θέλετε, επαγγελματικά τη ζωή μου στον αγώνα για διάλογο και διαβούλευση και για δημοκρατία. Έχω αρθρογραφήσει, έχω γράψει βιβλία γι' αυτό. Το πονάω πάρα πολύ λοιπόν αυτό το κανάλι. Ειλικρινά, αυτοί 50.000 και περαιτέρω που έχουμε μαζευτεί εδώ, μαζευτήκαμε ειλικρινά με υδρότα, αν όχι με δάκρυα, είμαστε εδώ. Γι' αυτό λοιπόν θα κάνω κάτι αυτό το δίμηνο, μια υπέρβαση, μια δύσκολη έτσι προσπάθεια για μένα, ένα δύσκολο δίμηνο. Θα πολεμήσω, θα το προσπαθήσω και ό,τι γίνει, φίλες και φίλοι. Αν επιβιώσουμε μέσα του Ιουλίου, επιβιώσαμε αλλιώς. Θα βρούμε άλλους τρόπους, ίσως πάμε για άλλα. Είμαι ανοιχτό σε ιδέες βέβαια, αν έχετε κάποιες αλλακτικές κάτω, αλλά πάση περιπτώσει πάνω απ' όλα να ξέρετε, σας ευχαριστώ όλους και όλους, όλες και όλες, για την υποστήριξη αυτά τα χρόνια, για οποιοδήποτε τρόπο το κάνετε. Να σας πω ότι ένας από τους βασικούς λόγους που είμαι εδώ ακόμα, διότι η πρώτη μου αντίδραση ήταν να τα παρατήσω και να ξαφανιστώ, είναι επειδή υπάρχουν άνθρωποι στο Patreon οι οποίοι με βοηθούν και αυτοί. Αυτό είναι ένα έσοδο το οποίο κρατάει το κανάλι ανοιχτό σε μεγάλο βαθμό. Αν δεν υπήρχε αυτό, το κανάλι δεν θα ήταν ζωντανό. Άρα, αν κάποιοι θέλετε, μπορεί να μην μπορείτε, αλλά αν κάποιοι το σκεφτόσταν και ήσταν πολύ κοντά στην απόφαση, δεν μπορώ να σας πω ότι υπάρχει καλύτερη. Δεν υπήρχε ποτέ καλύτερη στιγμή από αυτήν να βοηθήσει το κανάλι στον αγώνα του να μείνει ζωντανό. Αν θέλετε, δηλαδή, τώρα είναι η ώρα, μέσω του Patreon, κάτω στην περιγραφή θα έχω το σύνδεσμο όπως πάντα. Αν θέλετε, λοιπόν, αυτή είναι η καλύτερη στιγμή. Λοιπόν, για να το μαζέψω, τι θα γίνει και τι σας ζητάω, φίλες και φίλοι. Καταρχάς, το σημαντικό είναι να βοηθήσουμε τον Black Flag Media να δυναμώσει και να χτιστεί ένα γερό κανάλι. Γι' αυτό και ξαναλέω, κάθε δεύτερη μέρα τα βίντεο θα γίνονται εκεί. Μπείτε, σας παρακαλώ, να δείτε το σημερινό βίντεο. Μιλάμε σήμερα, θα έχουμε ένα ωραίο θέμα για το πόσο κοστίζει αυτό ο πόλεμος στην Αμερική, τι γίνεται με τις τελευταίες προτάσεις των Ιρανών για την επίλυση του πολέμου. Μια οριστική εκεχηρία μεταξύ Ιράν και Αμερικής. Μπείτε, δείτε το βίντεο σήμερα. Είναι αγγλικό. Θα καταβάλω την προσπάθεια, γι' αυτό σας λέω. Θα χωρίς έσοδα, για δύο μήνες, θα δουλέψουμε τσάμπα για να κάνουμε ό,τι μπορούμε και το σώσουμε. Θα καταβάλουμε την προσπάθεια να υπάρχουν υπότιτλοι στο βίντεο μας, στο Black Flag Media. Υπότιτλοι. Επομένως, θα πηγαίνετε, είτε θα πατάτε το C στον υπολογιστή, στο γράμμα C, είτε θα πηγαίνετε στις ρυθμίσεις, εκεί που είναι το γραναζάκι, θα επιλέγετε υπότιτλους και θα υπάρχουν επιλογές αγγλική και ελληνική υπότιτλοι. Θα βάζετε ελληνικούς υπότιτλους για όσους δεν σας είναι εύκολο και θα ακούτε και θα διαβάζετε αυτά τα οποία λέω στο βίντεο. Αν θέλετε να βοηθήσετε και να ενημερώνεστε παράλληλα, μπορείτε να βοηθήσετε περαιτέρω όσοι είστε η απόλυτη φίλη του καναλιού με το να δείτε όλα τα βίντεο του Black Flag Media αναδρομικά. Μπορείτε να τα βάλετε στη σίγαση, στο mute και να τα αφήσετε να παίζουν από πίσω. Και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ και σας το ζητώ. Είμαστε 50.000 και παραπάνω άνθρωποι εδώ. Μπορούμε να το σώσουμε το κανάλι. Αν αυτό το βίντεο το δουν περισσότεροι από εσάς και αν ένας αριθμός γενναίος από εσάς βοηθήσει, μπορούμε να το σώσουμε. Να σώσουμε και τα κανάλια και να χτίσουμε σαν ένα έξτρα επιπλέον κέρδος ένα δυνατό αγγλικό κανάλι παράλληλα. Άρα, ξαναλέω, θέλω να μπαίνετε κάθε μέρα να βλέπετε τα βίντεο μας στο Black Flag Media, όπως θα μπαίνετε ανά δεύτερη μέρα και στο ελληνικό κανάλι. Άρα, σήμερα είμαστε εδώ. Μάλλον, σήμερα είμαστε και εδώ, γιατί έχω αυτό το μήνυμα. Αλλά, κατά βάση, είμαστε στο Black Flag Media σήμερα το κανονικό μας βίντεο. Αύριο είμαστε στο κανάλι το ελληνικό. Και μεθαύριο, δηλαδή Τρίτη, πάλι στο Black Flag Media. Σας παρακαλώ λοιπόν, αν θέλετε να μας βοηθήσετε, αυτός είναι ο τρόπος, φίλες και φίλοι, να το κάνετε. Ξαναλέω, με πονάει πάρα πολύ. Πραγματικά με έχει επηρεάσει πάρα πολύ στην ψυχολογία μου. Δεν θέλω να λυπάμαι, δεν θέλω να συγκινούμε, αλλά ειλικρινά είναι κομμάτι της ζωής μου αυτό, της καθημερινότητάς μου. Και από ό,τι φαίνεται εδώ, μια εταιρεία όπως είναι το YouTube, με μια πίεση από δυνάμεις οι οποίες ήταν προφανές ότι θα μας χτυπήσουν και το ήξερα εξ αρχής, το έβλεπα ότι κάποτε θα γίνει. Μπορεί λοιπόν να σου στερήσει τα όνειρα. Ο μόνος τρόπος να μην χαθούν τα όνειρά μου είναι με τη βοήθειά σας. Δεν θέλω να τα παρατήσω, δεν θέλω να το βάλω κάτω. Θα μοχθήσω αυτό το δίμηνο και ό,τι γίνει. Δηλαδή, αν δεν καταφέρουμε τον Ιούλιο να πάρουμε την έγκριση και μας κλείσει το κανάλι, δεν ξέρω. Ξαναλέω, θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι μπορώ. Δεσμεύομαι. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε δίπλα μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω γνωρίσει πολλούς από εσάς. Θέλω να μας γνωρίσουν κι άλλοι. Θέλω να μεγαλώσει το μήνυμά μας. Δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτή είναι η πλατφόρμα που ενδείκνεται πιο δυνατή από οποιαδήποτε άλλες. Μπορείτε να γνωρίζετε άλλες όπως είναι, ας πούμε, το Rumble ή το Odyssey, άλλες πλατφόρμες βίντεο. Αυτή είναι η δυνατότητα, γιατί ο κόσμος βλέπει άσχετα βίντεο και ξαφνικά το εμφανίζει και ένα βίντεο δικό μας. Και έτσι δυναμώνουμε και αυγατίζουμε. Επομένως, ας κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια. Για ακόμη μια φορά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας νιώθω δίπλα μου. Ήδη κάποιοι με ρωτήσατε γιατί βάλαμε τη δημοσίευση, τι έγινε, Σταύρο, και μου ευχηθήκατε καλή επιτυχία και είστε δίπλα μου και το νιώθω. Με σκεπάζετε με την αγάπη σας, με τα σχόλιά σας. Θα πολεμήσουμε. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δεν μασάμε, δεν πανικοβαλόμαστε. Θα μείνουμε εδώ ελεύθεροι, ό,τι και να γίνει. Προτιμώ να μην μιλάω παρά να μιλάω και να λέω αυτά τα οποία με αποδεικνύουν ή να βλέπω το δάκτυλο κάποιου που μου δείχνει και όχι να βλέπω την μεγάλη εικόνα ή την πραγματικότητα. Ξέρω ότι το εκτιμάτε αυτό και ξέρω ότι δεν είμαι μόνος μου. Δεν είμαι ο μοναδικός άνθρωπος που σκέφτεται έτσι. Ξέρω ότι είμαστε πολλοί. Ας αποδείξουμε, φίλες και φίλοι, ότι αυτή είναι η δύναμή μας. Η δημοκρατία, η συμμετοχή, η δύναμη των πολιτών. Πιστεύω ακράδαντα σε αυτό με όλη μου την ψυχή. Αυτά. Σας περιμένω στο βίντεο, στο κανάλι μας, στο Black Flag Media. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, τη διαδικασία. Έχουμε μέχρι μέσα Ιουλίου να δυναμώσουμε το Black Flag Media με εγγραφές. Αν δεν είστε εγγεγραμμένοι στο Black Flag Media, μπορείτε να το κάνετε. Μπείτε, σας παρακαλώ, και κάντε το. Και με προβολές των βίντεο. Μέρα παραμέρα θα είμαστε εκεί. Βλέπετε τα βίντεο και για να ενημερώνεστε, υπάρχουν υπότιτλοι και στα ελληνικά. Κοινοποιήστε. Και αν δεν έχετε δει προηγούμενα βίντεο, κάποια είναι και ενημερωτικού τύπου, κάποιες είναι ομιλίες που έχω δώσει στα αγγλικά στο παρελθόν. Δείτε τις κι αυτές. Όσοι σταθούν μαζί μου, δίπλα μου, σε αυτά τα πέτρινα χρόνια πραγματικά του καναλιού, θα το εκτιμήσω. Θα σας ελπίζω να σας θυμάμαι τουλάχιστον τα ονόματά σας εδώ, πολλούς σας ξέρω. Όσοι λοιπόν σας δω δίπλα μου και στο Black Flag Media, θα το εκτιμήσω, θα το κρατήσω και νομίζω ότι θα έχει αξία και για τη χώρα μας, για τον ελληνισμό, αλλά και για τη δημοκρατία, για την ελευθερία, για υψηλά ιδεώδη και ιδανικά εν γέννη.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία.

Φίλες και φίλοι του Ριτόπεν, γεια σας. Ακούτε την αθλητική ραδιοφημερίδα της Τρίτης. Θα πάμε μαζί περίπου μέχρι τις 6 στο μικρόφωνο Ανδρέας Παγανόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές πάντα ο Πάνος Τσάμπρας. Μας ακούστε και από τις φιλόξενες συχνότητες του Post Game και του parthenoradio.gr. Πολλά και διάφορα θα έχουμε να πούμε. Σε λίγο βέβαια θα αρχίσει ο τέταρτος τελικός στο πόλο ανάμεσα στη γυναικών. Στο Λεμό, ανάμεσα στη Βουλιαγμένη και στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 2-1. Αν κερδίσει σήμερα θα είναι πρωταθλητής. Αν κερδίσει ο ΝΟΒ θα πάμε σε πέμπτο παιχνίδι στο Παπαστράτιο. Έχουμε αύριο τον πρώτο τελικό στο πρωτάθλημα μπάσκετ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Αυτό το παιχνίδι θα αρχίσει 9 η ώρα. Έφτασε λοιπόν η μεγάλη ώρα των τελικών στη GBL μπάσκετ. Είχαμε τον μεγάλο τελικό στο Champions League, όπου είχαμε μεγάλη θυραβεύτρια την Paris Saint-Germain στην διαδικασία των πέναλτι. Έχουμε τα παιχνίδια της εθνικής ομάδος, τα φιλικά με την Σουηδία και με την Ιταλία. Όλα αυτά βέβαια θα τα δούμε στην συνέχεια. Θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι και θα επανέλθουμε.

0: Αχαρνής, σύγκρουση.
1: Τον λιθοβολούνε.

όσο ακούν τα αναμένα κάρβουνα, άλλο τόσο και οι καρβουνιάριδες. Βάζει τότε και ο Δικαιόπολης άλλο σχέδιο. Αρπάζει ένα τσουβάλι καρβουνόσκολη και μια μασέρα. Βαράτε, λέει, και εγώ τούτο σας το ξεκυλιάζω ευθύς.

0: γιατί νόμιζαν πως μέσα στο τσουβάλι την καρβουνόσκολη θα ήταν κάνα ξαδερφάκι τους. Καταλάβατε, τόση ώρα έβαζε το κεφάλι του στον τορβά ο άνθρωπος και αυτή ντυπ. Και μόνο όταν κινδύνεψε με ένα τσουβάλι καρβουνόσκονη, μόνο τότε υπεχώρησαν οι καρβουνιαρέοι και έγινε κάποια ανακοχή. Να μιλήσει ο Δικαιόπολης, αλλά όση ώρα κρατάει η απολογία του, να έχει το κεφάλι του απάνω στον μπάγκο του Χασάπη. Άμα δεν τους πείσει.
1: Καλό, συνέχισε, αγώνας.
0: Τώρα, σιγά λέει πριν αρχίσω την απολογία μου, επειδή σας ξέρω τι αριστερό μελό είστε, να πάω να φορέσω τίποτε κουρελούδες, τίποτε μασκαρέματα λυπητερά να ντυθώ, σαν αυτά που φορούν και οι αγαπημένοι σας τραγουδοποιοί, να σας συγκινήσω κομμάτι.

0: την καπούρα τα κουρέλια και του χάρου τη μουτσούνα κι ό,τι γουστάρεις μα μη αργό μπορείς.
1: Και για να βρει κουρέλια να ντυθεί πάει γραμμή στο σπίτι του σούπερ καλλιτέχνη της εποχής, του Ευρυπίδη. Αυτή η σκηνή έχει μεγάλη παραξενιά, γιατί ο Δικαιόπολης ναι μεν ζητιανεύει τα κουρέλια μιας γλώσσας αγαπητής ακόμα στο λαό, αλλά τα ηρωνεύεται κιόλας. Συγχωρήστε με, ο Αθηναίοι, που θα παρουσιαστώ μπροστά σας ντυμένος ζητιάνος. Αλλά και η κωμωδία κάτι ξέρει από δικαιοσύνη. Κωμωδία ή δράμα.
2: Φίλες και φίλοι του Ερτ Όπεν, ξεκινάμε την εκπομπή μας. Η ώρα είναι 5 και 4 και να ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Βέβαια η ποδοσφαιρική χρονιά έχει τελειώσει. Πλέον στρέφουμε το ενδιαφέρον, θα λέγαμε, στα μεταγραφικά σενάρια. Λογικό είναι βέβαια. Θα ακούσουμε βέβαια πάρα πολλά ονόματα και θα λέγαμε αρμόδιος να μας απαντήσει, αν και ο Αριστίδης σε αυτά δεν είναι τόσο πολύ καλός. Πολύ καλός ρεπόρτερ είναι, αλλά δεν του αρέσει πολύ η μεταγραφολογία. Αλλά Αριστίδη, νομίζω θα υποστεί σε αυτό το μαρτύριο. Έχεις το λόγο.
3: Καλησπέρα Αντρέα, καλησπέρα για τους φίλους και τις φίλες ακροατές και ακροάτριες. Δεν μου αρέσει η ονοματολογία, γιατί δημιουργούνται προσδοκίες που καταλήγουν σε τελικά να είναι ψευδεστήσεις.
2: Πάντα αυτή την εποχή πάντως υπάρχει αυτό το, θα λέγαμε, το ντεσού.
3: Και επίσης το μεταγραφικό παζάρι διαρκεί πάρα πολύ.
2: Ακριβώς, ναι. Και, αλλά πρέπει με τώρα, κάτι να ασχολούμαστε.
3: Και τώρα που είναι και μουντιαλική χρονιά,
2: ναι,
3: νομίζω ότι η διάρκεια του θα είναι ακόμη μεγαλύτερη,
2: σωστά,
3: γιατί πάρα πολλές κινήσεις θα λάβουν χώρα.
2: Βέβαια.
3: Μετά το τέλος της κορυφαίας διοργάνωσης
2: σε
3: επίπεδο εθνικών ομάδων, όπως είναι το παγκόσμιο κύπελο. Από εκεί και πέρα εμείς μπορούμε να έχουμε κάποια δεδομένα όσον αφορά τον Ολυμπιακό. Το πρώτο δεδομένο είναι ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν θέλει αριθμού ξένων ποδοσφαιριστών μεγαλύτερων από αυτόν που μπορεί να χρησιμοποιήσει.
2: Όπως την έπαθε, θα λέγαμε, πέρσι, ας πούμε.
3: Ακριβώς δεν θέλει να βρεθεί σε μία ανάλογη περίπτωση. Yeah. Άρα θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι θα μειωθεί ο αριθμός των ξένων και από εκεί και πέρα θα έχουμε στο μυαλό μας ότι ορισμένες κινήσεις θα γίνουν εάν πραγματοποιηθούν κάποιες αποχωρήσεις. Δηλαδή, για να είμαι πιο συγκεκριμένος, ο Κωστίνια φέρεται να είναι τελειωμένη η μετακίνησή του στην Brighton. Εφόσον έχουμε και τις ανακοινώσεις, ο Ολυμπιακός θα κοιτάξει να βάλει έναν δεξιό μπακ στο ρόστερ του για βασικό. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι ο Μεντιλίπαρ έχει πει σε πρόσφατες δηλώσεις του ότι ο Ροντινέι υπολογίζεται ως εξτρέμ, αλλά και πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι έχοντας αγωνιστεί τα περισσότερα παιχνίδια ως δεξιός ακραίος αμυντικός,
2: ασφαλώς.
3: Ναι. Ανάλογα με τις ανάγκες της ομάδας να χρησιμοποιείται και στο δεξιό άκρο της άμυνας.
2: Ασφαλώς, ναι.
3: Αν ο Μεντιλίμπαρ θεωρεί de facto ότι ο Ροντινέι θα αγωνίζεται ως δεξιός ακραίος επιθετικός, τότε ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για δύο ακραίους αμυντικούς. Και επειδή χρειάζεται και το ελληνικό στοιχείο, το ένα όνομα που ακούγεται είναι αυτό του Τσάμπρα του Λεβαδιακού, αρκεί να μην είναι παράλογες οι απαιτήσεις των διοικούντων της ομάδας της Βιωτίας. Από εκεί και πέρα, επειδή ο Μεντιλίμπαρ έχει πολύ καλή γνώση της ισπανικής αγοράς, ο Ολυμπιακός έχει στα υπόψη, ή αν θέλετε πιο σωστά ο προπονητής, έχει υποδείξει και περιπτώσεις από την Ισπανία που θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των Ερυθρολεύκων. Πέρα από τη θέση του δεξιού μπακ, ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για την απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού, ο οποίος θα είναι ένας κεντρικός αμυντικός που θα μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να καλύψει κενό του Ρέτσου ή του Πιρόλα, εάν δεν έρχεται κάποια πρόταση μεγάλη από το εξωτερικό που να ικανοποιήσει τους Ερυθρόλευκους για την απόκτηση του Λορέντσο Πιρόλα. Μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποια τέτοια στοιχεία, αλλά επαναλαμβάνω, διαρκεί πολύ το μεταγραφικό παζάρι.
2: Υπάρχει χρόνο.
3: Θα είμαστε σε αναμονή. Όσον αφορά τη θέση του κεντρικού αμυντικού και δι αριστερό ποδαρού, υπάρχουν ονόματα από την Ισπανία, αλλά πάντα θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και το όνομα του Νταβίτ Κάρμο, που ανήκει στην Νότιγχαμ Φόρεστ και όσο δεν βρίσκει ομάδα που να τον καλύπτει σε κορυφαία πρωταθλήματα όπως είναι το Ισπανικό και το Αγγλικό, πάντα η πόρτα του Ολυμπιακού θα είναι ανοιχτή,
2: να επιστρέψει
3: το περιβάλλον θα είναι γνώριμο για τον Νταβίτ Κάρμο,
2: και είναι μια σίγουρη επιλογή να επανέλθει πάλι, να μην υπάρχει πρόβλημα και να γυρίσει σε γνώριμα εδάφη που να μην έχει πρόβλημα προσαρμογής.
3: Ακριβώς. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός δεν διαπραγματεύεται την παραχώρηση του Τζολάκη, τουλάχιστον με τα μέχρι σήμερα δεδομένα. Οι Ερυθρόλευκοι διατυμπανίζουν προς πάσα κατεύθυνση ότι θέλουν να έχουν τον Κωνσταντή Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια τους και την νέα χρονιά, αλλά σίγουρα από τη στιγμή που δεν θα υπάρχει ο Μπότης, δεν θα υπάρχει ο Πασχαλάκης,
2: οι
3: Ερυθρόλευκοι θέλουν να πάρουν έναν τερματοφύλακα για backup του Τζολάκη, και ακούγεται έντονα, δεν ξέρω αν καλύπτει απόλυτα τα θέλω του με τη Λίμπαρ, ακούγεται όνομα του τερματοφύλακα της Ρίο Άβε, του Μίστα, ότι μπορεί να έλθει ως δεύτερος τερματοφύλακας. Όσον αφορά τη μεσαία γραμμή, εκεί που φαίνεται ξεκάθαρα ότι πονάνε οι Ερυθρόλευκοι και θέλουν τουλάχιστον ένα παίκτη που να μπορεί να κουβαλήσει την μπάλα από την άμυνα προς την επίθεση, φαίνεται να έχει ξεχωρίσει περίπτωση του Νάι Λόπεθ, με μάνατζερ τον Ινιάκη Ιμπάνιεθ, που είναι ο μάνατζερ τόσο του Ερνέστο Βαλβέρδε όσο και του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Η Ερυθρόλευκη φέρεται να είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του ποδοσφαιριστή. Δημοσιεύματα στην Ισπανία κάνουν λόγο για ενδιαφέρον της Athletic Bilbao, αλλά ο μάνατζερ του, σύμφωνα πάντα με δημοσιεύματα και ρεπορτάζ από το εξωτερικό, λέει ότι ο Ολυμπιακός έχει τον πρώτο λόγο για την απόκτηση του μέσου της Ράγιο Βαγεκάνο, που μας συστήθηκε μέσα από τις εμφανίσεις του απέναντι στην ΑΕΚ.
2: Και έπαιξε, τον είδαμε και στο τελικό που αγωνίστηκε για περίπου 70 λεπτά, νομίζω έγινε αλλαγή μετά, περίπου αν δεν κάνω
3: Ακριβώς. Ναι. Κόντρα στην Crystal Palace με την Λονδρέζικη ομάδα,
2: ναι.
3: να κατακτά το Conference League. Από εκεί και πέρα, ο διακαής πόθος του Μεντιλίμπαρ θεωρώ ότι ήταν και πιθανότητα παραμένει ομίγια, αλλά μοιάζει να είναι πάρα πολύ δύσκολη η περίπτωσή του. Έχουμε όσον αφορά την επιθετική γραμμή, έχουμε τον Φορτούνι που όλα δείχνουν ότι θα επιστρέψει. Έχουμε την περίπτωση του Γιάρεμτσουκ, που είχε δοθεί δανεικό στη Λιόν και ο Ολυμπιακός έχει τον πρώτο λόγο για την νέα χρονιά, αλλά όλα αυτά είναι ρευστά, γιατί πάρα πολλά πράγματα έχουν να κάνουν και με την επιθυμία του ποδοσφαιριστή, με το πώς αισθάνεται, αν θέλει να επιστρέψει.
2: Να δούμε και,
3: έχουμε
2: και,
3: τον Ταρέμι, ο οποίος
2: έχει, ναι, όπως Μουντιάλ μπροστά του, έτσι.
3: Θα είναι στο Μουντιάλ.
2: Βέβαια.
3: Γενικότερα υπάρχουν θέματα ανοιχτά και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να κλείνουν οι μεταγραφικές κινήσεις των Ερυθρολεύκων. Νομίζω ότι αυτή που απασχολεί, εκτός αν υπάρχει, γιατί πάντα πιστεύω ότι οι Ερυθρόλευκοι όταν βγαίνει ένα όνομα πάντα έχουν και μια άλλη υπόθεση που δουλεύουν χωρίς να βλέπει το φως της δημοσιότητας, αλλά με τα μέχρι στιγμής δεδομένα ο Ουνάι Λόπεθ είναι το πρώτο όνομα που απασχολεί τους Ερυθρόλευκους και μια περίπτωση που φέρεται να μπορεί να γίνει υλοποιήσιμη, καθώς ο ποδοσφαιριστής είναι ελεύθερος από την ομάδα της Μαδρίτης.

0: οι περσινοί κάτοχοι διαρκείας για να ανανεώσουν. Υπήρχε μια προϋπόθεση που έλεγε ότι οι κάτοχοι διαρκείας έπρεπε να έχουν παρακολουθήσει περισσότερα από 13 παιχνίδια για να έχουν το δικαίωμα να ανανεώσουν.
1: Μέτρανε και τη συχνότητα της...
0: Ακριβώς της παρουσίας.
1: Λογικό.
0: Επειδή όμως υπήρξαν πάρα πολλά αιτήματα προς την Ερυθρόλευκη ΠΑΕ, ειδικά για φέτος και μόνο για την πρώτη περίοδο ανανέωσης, δηλαδή να ανανεώσεις την παλιά σου θέση και όχι να έχεις δικαίωμα να αλλάξεις θέση, μόνο για να ανανεώσεις την παλιά σου θέση, δίνεται αυτή η δυνατότητα και στους κατόχους διαρκείας που δεν είχαν παρουσία μεγαλύτερη των 13 αγώνων. Άρα, εν κατακλείδη, όλοι οι περσινοί κάτοχοι διαρκείας έχουν δικαίωμα ανανέωσης, ίδιες θέσεις, και όσοι έχουν παρακολουθήσει περισσότερα από 13 παιχνίδια έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν και αλλαγή θύρας όταν τελειώσει το πρώτο στάδιο ανανέωσης των εισιτηρίων.
1: Παίρνουν ένα μπόνους, ας πούμε.
0: Ακριβώς. Όταν ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία, θα υπάρξει δυνατότητα για φιλάθλους που δεν ήταν περσινοί κάτοχοι διαρκείας να μπορούν να αποκτήσουν για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο το δικό τους εισιτήριο διαρκείας.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω, νομίζω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, Αριστίδη, να πάμε λίγο και στο μπάσκετ. Έχεις κάτι άλλο να πεις?
0: Να πούμε, να έχουμε ότι σήμερα ανανεώθηκε η θητεία του Λανουά, του αρχιδιετητή.
1: Α, του αρχιδιετητή, ναι.
0: Με μια απόφαση την οποία τόνισαν, για την οποία όλες οι ΠΑΕ, εκτός από τον Ολυμπιακό, με τον Κώστα Καραπαπά να ασκεί δρυμία κριτική, τόσο για την διαφορετική προσέγγιση σε ίδιες φάσεις από τους διαιτητές, κυρίως στα play-off, και γενικότερα για τον τρόπο με τον οποίο, όπως εκτιμά ο αντιπρόεδρος της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ, σφύριξαν οι διαιτητές και αδικήθηκε από τα σφυρίγματά τους ο Ολυμπιακός. Γενικότερα με τον τρόπο που λειτουργήσε πέρσι ο Λανοά, διαφώνησαν οι Ερυθρόλευκοι. Παρόλα αυτά, όλες οι υπόλοιπες ΠΑΕ συμφώνησαν στην ανανέωση της θητείας του αρχιδιαιτητή του Γάλλου, του Λανουά.
1: Εντάξει, θα φανεί στη διάρκεια ποιος, εν πάση περιπτώσει, θα κρυθεί και αυτός όπως όλοι κρίνονται. Να αφήσουμε το ποδόσφαιρο, να αφήσουμε να πάμε στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο και την κατάκτηση της Ευρωλίγκα. Δεν είχαμε την περασμένη εβδομάδα εκπομπή. Πραγματικά θέλω να μου πεις το επιστέγασμα αυτής φοβερής χρονιάς για τον Ολυμπιακό και βέβαια να μου πεις αύριο ξεκινάει το πρωτάθλημα, ξεκινάνε οι τελικοί με τον Παναθηναϊκό. Πες μου ακριβώς πώς κλείνει ο Ολυμπιακός και τι παγίδες μπορεί να κρύβουν αυτή η τελική. Ο Ολυμπιακός φαντάζει το πολύ μεγάλο φαβορί. Αν πιστεύεις ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει ένα μικρό θαύμα και να πάρει το πρωτάθλημα του Ολυμπιακού.
0: Πρώτα απ' όλα να πω ότι ο Ολυμπιακός έφτασε στην επίτευξη του πρώτου στην ιεραρχία στόχου που είχαν θέσει οι διοικούντες, οι αδερφοί Αγγελόπουλοι και ο τεχνικός της ομάδας, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Ο Ολυμπιακός πέτυχε με εμφατικό τρόπο να φτάσει στην κατάκτηση του τροπέου της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στο μπάσκετ, όντας πρώτος στην κανονική διάρκεια της διοργάνωσης και από εκεί και πέρα αίτητος να φτάσει στην κατάκτηση του τροπέου, κάτι που δεν έχει καταφέρει καμία άλλη ομάδα. Άρα ο τρόπος με τον οποίο έφτασε ο Ολυμπιακός στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας

0: ήταν εμφατικό.
1: Δεν νομίζω,
0: δεν αμφισβητείται από κανέναν ότι ήταν η κορυφαία ομάδα της διοργάνωσης και ότι δικαίως έφτασε στην κατάκτηση της κορυφής. Τώρα, όσον αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα, είναι τελείως, είναι αρκετά διαφοροποιημένο το ρόστερ των ομάδων, καθώς υπάρχουν περισσότεροι ξένοι από αυτούς που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Υπάρχει τώρα ο τραυματισμός του Ντόρσεϊ. Πολλοί κάνουν λόγο για ψυχολογικό άδειασμα της ομάδας του Ολυμπιακού. Το ακούω, δεν το υιοθετώ. Νομίζω ότι οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζόκα και ο coach της ομάδας έχουν τεράστιο κίνητρο για να φτάσουν στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Έχουν σε μεγάλο βαθμό δείξει ότι διαθέτουν καλύτερη ομάδα από τον αιώνιο αντίπαλο. Αν προσθέσει κανείς και το πλεονέκτημα της έδρας, μοιάζει να έχουν τον πρώτο λόγο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά για μένα δεν είναι το πολύ μεγάλο φαβορί. Έχει ένα προβάδισμα, αλλά τα παιχνίδια Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο μπάσκετ δεν έχουν το πολύ μεγάλο φαβορί. Πολύ περισσότερο όταν ο Παναθηναϊκός έχει ένα πολύ δυνατό ρόστερ και διέθετε το ακριβότερο ρόστερ της Ευρωλίγας. Άρα λοιπόν έχει μια ομάδα με πάρα πολλές δυνατότητες που κανείς δεν μπορεί να υποτιμήσει σε αυτή τη σειρά των αγώνων. Πάνω ότι ο Ολυμπιακός έχει το προβάδισμα, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλο. Δεν θα είναι έκπληξη αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να φτάσει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και θυμίζω πως πέρσι ο Ολυμπιακός έμοιαζε χαμένος και ο Παναθηναϊκός πήγαινε για να κάνει το 0 και να σκουπίσει.
1: Ακριβώς.
0: Και τελικά ο Ολυμπιακός έφτασε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.
1: Και για να σε βοηθήσω λίγο στο σκεπτικό σου, καλά, είναι και λίγο παμπώνυρος και λίγο έτσι στις δηλώσεις του Αταμάν. Είπε ότι συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, ήταν καλύτερος, πήρε την Ευρωλίγκα, αλλά εμείς θα πάρουμε το πρωτάθλημα.
0: Εντάξει, νομίζω
1: ότι κατηγορηματικός, αλλά εμείς θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Δηλαδή το είπε με μια έτσι, πώς να το πούμε, μια άνεση στις δηλώσεις του, ότι εμείς όμως θα είμαστε οι πρωταθλητές.
0: Εντάξει, νομίζω πάντα, ότι πάντα, ήθελε να το πει, ήθελε να
1: διασκεδάσει
0: τη μια όθηση στους παίκτες του, να δημιουργήσει, εν πάση περιπτώσει,
1: μια ατμόσφαιρα, όχι μια κακή έννοια, έτσι.
0: Παιχνίδι, ναι, προς Θεού.
1: Μην
0: ξεχνάμε τι είχε γίνει πέρσι, οπότε δεν μιλάμε για κάτι ανάλογο μέχρι στιγμής. Στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Προφανώς αυτό το κάνει για λόγους στην ομάδα του να τη βοηθήσει. Αυτό δεν είναι. Μέχρι ένα σημείο είναι πολύ θετικό να πιστεύει στην ομάδα του.
0: Έτσι. Είναι βέβαια. Είναι θεμητό.
1: Αλλά ήταν πέρα κατηγορηματικός ότι εντάξει, συγχαρητήρια Ολυμπιακός, ομαδάρα πήρε την Ευρωλίγκα, αλλά εμείς απλώς θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Δηλαδή το είπε με τόσο έτσι χαρακτηριστική άνεση, σαν να έπαιζε ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, τον, δεν υποτιμεί ο κανέναν αντίπαλο, με το Περιστέρι, με τον Ηρακλή, ας πούμε, αντίπαλο.
0: τόσο απλά. Από εκεί και πέρα να δούμε και τις επιλογές των προπονητών, τι παίκτες θα κοπούν. Μέχρι σήμερα το βράδυ έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν τους ξένους παίκτες που θα έχουν στη διάθεσή τους.
1: Μάλιστα. Εντάξει, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, Αριστίδη.
0: Δεν έχω δει κάποια ανακοίνωση για sold out. Μέχρι πριν λίγη ώρα υπήρχαν κάποια ελάχιστα εισιτήρια για τον πρώτο τελικό, ενώ έχω την Από ό,τι είδα δεν υπήρχαν εισιτήρια για τον τρίτο τελικό.
1: Καλά, νομίζω ότι
0: έβγαλε τα εισιτήρια για τον πρώτο και τον τρίτο.
1: Έχω την εντύπωση.
0: Είναι ελάχιστα.
1: Είναι θέμα χρόνου, εντάξει.
0: Μπορεί τώρα την ώρα που μιλάμε κάποιος μπει να έχουν εξαντληθεί.
1: Υποθέτω είναι
0: θέμα. Αλλά λέω πριν από λίγη ώρα που μπήκα να ελέγξω για τις ανάγκες του ρεπορτάζ. Υπήρχαν κάποια λίγα εισιτήρια, επαναλαμβάνω, για το πρώτο
1: παιχνίδι. Ναι, κατάλαβα,
0: Για το τρίτο υπήρχε η ένδειξη εξαντλημένα.
1: Υποθέτω είναι θέμα χρόνου, όσα εισιτήρια υπάρχουν και αυτά θα εξαντληθούν, αναλόγως πόσα παιχνίδια βέβαια θα χρειαστούν. Σε ευχαριστώ πολύ, Αριστίδη. Πρώτα Θεός, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τρίτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Ακούμε ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε.

0: Φίλες και φίλοι του Ερτόπεν, ακούτε πάντα την εξαιρετική ραδιοεφημερίδα της Τρίτης. Η ώρα είναι 6 παρατέταρτο και πάντα περίπου στο τέλος της εκπομπής μας έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε τον εκλεκτό φίλο coach μας, τον Γιώργο Τολιότσο. Coach, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αντρέα, σε εσένα και στους φίλους μας ακροατές.
0: Ναι, βέβαια, θα ξεκινήσω, αλλά πρωτού σου δώσω το λόγο, επειδή έχουμε ζωντανά ένα παιχνίδι σε εξέλιξη, πόλο είναι. Βουλιαγμένοι Ολυμπιακός, φίλες και φίλοι, είναι ο τέταρτος τελικός, είμαστε στο 4-4. Θα πρωτού τελειώσει η εκπομπή μας, θα σας ενημερώνουμε. Αν κερδίσει σήμερα ο Ολυμπιακός πόλο γυναικών, θα κατακτήσει τον τίτλο. Αν κερδίσει Βουλιαγμένοι, θα πάμε σε πέμπτο τελικό στο Παπαστράτιο. Λοιπόν, coach. Θα ξεκινήσουμε σήμερα, βέβαια έχουν τελειώσει όλες οι μεγάλες διοργανώσεις, αλλά δεν έχουμε μιλήσει για το μεγάλο τελικό, το Champions League. Θέλω να μου κάνεις έτσι μια special ανάλυση. Τι είδαμε σε αυτόν τον τελικό, σε αυτό το back-to-back που έκανε η Paris Saint-Germain? Και εγώ που θέλω να ξεκινήσω, έχω μιλήσει με πολλούς συναδέλφους και συναδέλφους αλλά και κόσμο γενικά και προπονητές που έχω ακούσει αναλύσεις. Η Paris Saint-Germain, αφού θέλω να ξεκινήσω και εκεί θέλω να μου πεις. Τα προηγούμενα χρόνια είχε περάσει, αλλά πέρασε Μέση, πέρασε Νεϊμάρ, πέρασε Μπαπέ, περάσανε προπονητές. Δηλαδή είχε όλους, μάζεψε όλους τους παιχταράδες του κόσμου, έτσι, και προπονητές περάσανε. Και τι έκανε? Μια τρύπα στο νερό, κατάλαβες να πω, δεν έκανε τίποτα. Όταν μάζεψε προπονητές, πήρε ένα προπονητή χαμηλών τόνων, τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν προπονηταράς, μάζεψε πιτσιρικαρία και όλα αυτά και έφτασε να κάνει ένα θαύμα και έκανε αυτό που έκανε, πήρε δύο συνεχόμενους τίτλους που αυτό το είχε κάνει μόνο η μεγάλη Ρεάλ. Τι έγινε, για πες μου, για βάλτε κάτω εσύ, κάτω 50 ράκια.
1: Έχουμε πει τώρα για οι σχεδιαστές. Σχεδιαστές είναι προηγμένα.
0: Και επειδή είναι Παρίσι, τώρα έτσι, πες μου για σχεδιαστές. Ισπανία, γιατί βγάζουν σχεδιαστές εκεί.
1: Κάνανε από. Ναι. Εντάξει, το αδυναμία μας είναι αυτό.
0: Σήμερα θέλω να αναλύσουμε αυτό. Γιατί, ναι. Γιατί τώρα έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Τώρα θα ασχοληθώ με παγκόσμια κύπελλα.
1: Σχεδιάστηκε αυτή η ομάδα.
0: Τακτικές τώρα πλέον. Καλοκαίρια, σε κατάλαβες γι' αυτό.
1: Λοιπόν, ναι. Πώς σχεδιάστηκε αυτή η ομάδα.
0: Μπράβο, αυτό, για πες μου.
1: Έτσι. Ναι. Ο συγκεκριμένος προπονητής. Ναι. Ο οποίος
0: αποδεικνύεται ιδιοφία, έτσι πλέον μπαίνει σε ιδιοφίες.
1: Αυτή τη στιγμή είναι ο κορυφαίος.
0: Μπράβο, ναι. Γιατί ξεχώρισε.
1: Ξεχώρισε γιατί πήρε από πολλούς προπονητές τα καλά.
0: Ναι, γιατί και στην Μπαρτσελόνα έχει πάρει και από εκεί πήρε ένα.
1: Βέβαια.
0: Άφησε ομάδα, γιατί, άφησε ναι. Ομάδα για τους
1: συμπέρασμους. Γιατί είναι πανέξυπνος.
0: Ναι.
1: Εξελίσσεται, μεταλλάσσεται.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Αλλάζει.
0: Ναι. Χαμελέον το λένε.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Αν δεις τον τελικό,
0: ναι.
1: Δεν έπαιξε, ούτε ο Αρτέτα έπαιξε με τον τρόπο του.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και ο Λουίς,
0: ναι.
1: Ο Ενρίκε, έτσι.
0: Ναι.
1: Και αυτός πείραξε τις αλήθειες του.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είπε το εξής, ότι εγώ, αν πάω να βγάλω από τον άξονα επιθέσεις,
0: ναι.
1: Θα με σκοτώσει η Arsenal. Το δήλωσε ο ίδιος ο Ενρίκε,
0: ναι,
1: αυτό. Ήταν ένα μάτς με πολύ τακτική, πάρα πολύ τακτική. Εγώ πιστεύω όμως ότι ο Αρτέτα αδίκησε λίγο την Arsenal.
0: Με την έννοια ότι δηλαδή προηγήθηκε νωρίς.
1: Ναι,
0: ήταν,
1: προηγήθηκε νωρίς και...
0: Δηλαδή τι έπρεπε να δει, καλά δεν έκανε, κλείστηκε, σε εισαγωγικά. Δεν έπρεπε να φυλάξει τα νότα.
1: Πριν αυτά μερικές φορές, μερικές... Είναι, μερικές
0: λέω
1: φορές.
0: Το, εντάξει.
1: Ναι, όχι, σωστή.
0: Ναι, τώρα με την Παρίσι, ναι.
1: Πιστεύω ότι έπρεπε να παίξει, να βγει λίγο πιο πάνω.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις όμως εκεί δεν γίνανε ευκαιρίες.
0: Ναι. Γιατί και η Παρίσι δεν είχε και πάρα πολλές ευκαιρίες. Δηλαδή.
1: Αλλά ναι,
0: συγκριτικά.
1: Ευκαιρίες.
0: Ναι, ναι.
1: Πιο πολύ τις βρήκε,
0: ναι.
1: Να πω στην κόντρα, λίγο η Παρί.
0: Ναι.
1: Οπότε.
0: Ναι, μπορεί να το πεις και.
1: Ταιριάζουμε τώρα εδώ, αλλά στο τέλος. Εντάξει, εκ του αποτελέσματος λένε θα έπρεπε να βγει να παίξει λίγο.
0: Ναι, κατά.
1: Αλλά πήγαινε και αυτό στα πέναλτι.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι είχε εμπιστοσύνη στον τερματοφύλακά του.
0: Ναι.
1: Και καλύτερο τερματοφύλακα η η Arsenal.
0: Ναι, ναι. Μα,
1: δεν το, δεν το κουβεντιάζω.
0: Αυτό το λέγαμε. Ήταν η προηγούμενη ερώτηση που θα σου έκανα. Και όχι εγώ, όλος ο κόσμος είπαν όταν πήγε στα πέναλτι.
1: Ναι.
0: Όλοι, και οι Μπουκ και όλοι είπαν ότι θα το πάρει η Arsenal. Γιατί έχει καλύτερο δερματοφύλακα. Υπάρχει, δεν έχει καλό δερματοφύλακα.
1: Ναι, στα πέναλτι, στα πέναλτι όμως.
0: Όμως εντάξει. Αποδείχθηκε ότι δεν είχε καλούς εκτελεστές η Arsenal. Γιατί βαράγανε στα πουλιά. Γιατί δεν έπαιξε κανένα.
1: Θα πω κάτι για το πέναλτι.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει τύχη. Ειλικρινά.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει τύχη. Γιατί δεν ορίζει η τύχη το σούτ. Εσύ το ορίζεις.
0: Ναι.
1: Τέλος. Δεν υπάρχει τύχη.
0: Αυτό που λες είναι, τύχη είναι... σωστό. Ναι.
1: Να είσαι έτοιμος να συναντήσεις την ευκαιρία.
0: Άρα με αυτή την έννοια έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι, γιατί οι εκτελέσεις της Arsenal δεν ήταν ούτε καν μέσα στο τέρμα. Ήταν ρε παιδί μου στα πουλιά που λέμε.
1: Και μετά ρε Αντρέα να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Δες τώρα κάτι τσαλιμάκια πάνω από την μπάλα, αυτοί τα χάσανε.
0: Ναι, ναι, ναι, με τσαλίμια κάνανε όντως. Δεν πήγανε να βαρέσουν.
1: Τώρα πάρε.
0: Ναι, τσούκου, τσούκου, τσούκου.
1: Μυαλό σου ήρεμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πόδια έχουν αυτοί όλοι τώρα. Ποιο δεν
0: είναι. Τώρα αυτό εντάξει. Εδώ
1: έτσι, δεν το
0: ένα, ένα πέναλτι και ένα μικρό. Εγώ
1: επειδή αν θυμάσαι την είχα δώσει φαβορή την Παρί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, βέβαια.
1: Το θυμάσαι. Το,
0: ναι, βέβαια, ασφαλώς.
1: Και στην τελευταία εκπομπή όταν ήταν.
0: Την προηγούμενη εκπομπή δεν είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ναι, είχες πει. Ναι, ναι, ναι.
1: Η Παρί άλλαξε. Δεν μπορεί να πάρεις τα παιχνίδια όλα με έναν τρόπο, πρέπει να αλλάζει.
0: Ναι, αυτό ήθελα να σου πω. Τι έχει προσφέρει στο σύγχρονο ποδόσφαιρο η Παρί, σε σχέση με την Μπαρτσελόνα, ας πούμε. Κατάλαβες με την...
1: Καταρχήν παίζει πιο άμεσο ποδόσφαιρο.
0: Τι Ρεάλ που κάνει, ας πούμε. Που, τι προσφέρει στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Και
1: τρόπους,
0: χτίζει τρόπους... μια νέα. Ή τη Manchester City του Γκουαρδιόλα, ας πούμε. Τι είναι αυτή η
1: είναι...
0: νέα ομάδα.
1: Βαρετή ομάδα. Βαρετή ομάδα. Γκουαρδιόλα, αν είδε στους παίχτες του,
0: ναι,
1: το παιχνίδι θέσεων αυστηρά.
0: Ναι.
1: Φτάνουν τώρα ένασμένα και δεν ξέρουν να τριπλάρουνε.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουν να τριπλάρουνε. Εδώ έχουμε τώρα αυτή η Παρί.
0: Ναι. Και δεν είναι και, και, δεν είναι και τσακατσούκα έτσι. Άμα δεις, δεν είναι αυτό το τσακατσούκα της Μπαρτσελόνα.
1: Όχι, όχι, μπροστά η μπάλα. Μπροστά, ναι, ναι, η μπάλα.
0: Παίζει...
1: Δεν υπάρχει αυτός ο σκοπός σε αυτή την ομάδα.
0: Παίζει περισσότερο η... κάθετα έτσι.
1: Ναι, αυτή η Manchester City είναι αυτός ο σκοπός. Να αλλάξω την μπάλα.
0: Ναι.
1: Του έχουμε πει ότι είναι μέσω μεταφοράς. Όχι αυτός ο σκοπός.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι η κυκλοφορία. Θα παίξω και με πάσα, θα παίξω και με μία, θα παίξω κάθετα, θα παίξω και πλάγια.
0: Και με σέντρα, μα χρειαστεί, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ένας προπονητής.
0: Ναι.
1: Αυτό που τον κάνει διαφορετικό,
0: ναι,
1: είναι αυτός ο οποίος δείχνει δρόμους.
0: Mm.
1: Δηλαδή, τι είσαι, αγόρι μου, μπακ.
0: Ναι. Ναι.
1: Εσύ θα αποφασίσεις όμως. Εγώ θα σου δείξω τρεις δρόμους, τέσσερους. Θα παίξεις εδώ. Με τον εξτρέμ θα παίξεις εδώ μέσα, δεν μπορεί να παίξεις μέσα, θα παίξεις εκεί και στο τέλος μία μεγάλη ή πίσω, γιατί σου δίνω πέντε δρόμους.
0: Ναι.
1: Όχι όμως αυτός σκοπός να λέει ο προπονητής ότι εκεί θα είσαι και εκεί θα πάει. Δεν γίνεται, δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό.
0: Άρα το δηλαδή αφήνει και, πώς θα το πούμε, και στον ποδοσφαιριστή να αυτοσχεδιάσει, δηλαδή να...
1: Όταν πάμε, μα αυτό είναι το μεγάλο, όταν πας μπροστά,
0: ναι,
1: και έχεις τον ποδοσφαιριστή που μπορεί να πάει ένας με έναν,
0: που είχε το ταλέντο,
1: συνεργαστεί ή να κουμπίσει στο σεντεφόρ, να έχει τρόπους παιχνιδιού. Έτσι. Ο τελικός για να τα λέμε όλα τώρα, μερικές φορές δεν τους παίζεις κιόλας, έτσι, τους κερδίζεις.
0: Γιατί
1: αυτό θυμούνται. Αλλά εμένα μου έκανε εντύπωση ότι έπαιξε αυτό. Χρειάστηκε να υποφέρει και στην άμυνα μερικές φορές.
0: Καλά, εντάξει. Έπαιζε.
1: Έτσι. Αλλά αν δεις όμως συνολικά φέτος τις δύο ομάδες, η καλύτερη ομάδα το πήρε,
0: Ρέα. Ναι, εντάξει, δεν το συζητάμε.
1: Έτσι.
0: Να
1: αλλάζεις, αυτό είναι.
0: Και είναι αυτό
1: να που... αλλάζεις.
0: Ναι. Και είναι μια ομάδα που έχει και χαμηλό μέσο όρο ηλικίας, που λογικά, ας πούμε, έχει και μέλλον, έτσι.
1: Θα σου πω τέσσερις ομάδες για να ακούει,
0: ναι,
1: ο κόσμος.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά είναι από τον Μπρίτανη, βγάζει.
0: Αυτά θέλω.
1: Ντάσαρο.
0: Θα μιλήσω μόνο για τελικό. Έχουμε μετά, έχουμε όλο το καλοκαίρι.
1: Όχι, θα σου πω για την ηλικία. Μπαρσελόνα,
0: ναι,
1: Ρεάλ, Μπάγερν.
0: Ναι.
1: Ποια άλλη, Μπαρσελόνα, Ρεάλ, είπαμε, έτσι, Paris Saint-Germain, Arsenal.
0: Ναι.
1: Το μέσο όρο ηλικία είναι 23 χρονών.
0: Έχει κατέβει πολύ κάτω.
1: Τι κατέβηκε, όταν το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι 28 οι ομάδες μας.
0: Και μετά λέμε τώρα που αυτές οι ομάδες τώρα είναι εντάξει, έτσι.
1: Ένας ποδοσφαιριστής όταν τον πάρει 18-20 και τον εξελίξεις, έτσι, δεν κοστίζει τόσα εκατομμύρια.
0: Mm.
1: Δεύτερο, είναι φιλόδοξος. Τρίτο, δεν έχει τραυματισμούς. Ακόμα και να πάει στραβά να τραυματιστεί.
0: Εντάξει, όταν έρχεται, ναι. Δεν τον πήρε δεν τα πήραν τα χρόνια. Άμα είναι 21.
1: Άμα μετά σε...
0: σε ένα χρόνο τώρα πλέον, τι χρόνο.
1: Μπαμπάμ,
0: έρχονται γρήγορα τώρα. Δεν είναι... Ναι,
1: ναι. Ναι. Δεν πα τώρα με τον Γκαρσία άλλο τώρα να παίξει Champions League.
0: Σωστά, βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια.
1: Ναι. 23 χρόνων.
0: Πολύ σημαντικό. Coach, αφήσαμε το τελικό, ωραία. Θέλω να, τώρα να συζητήσουμε. Τώρα θα μιλάμε τώρα για ευρωπαϊκό ποδό. Πάμε
1: με
0: τέτοια θέματα θα έχουμε τώρα.
1: Πάμε
0: για τον Ολυμπιακό. Θέλω να
1: παγκόσμιο πάμε.
0: Πρωτού πάμε στο παγκόσμιο, το παγκόσμιο θα το ξεσκίσουμε όλο το καλοκαίρι. Θέλω λίγο να μου πεις, αν συμφωνείς, τώρα ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί, αν θα πάει ο Μουρίνιο στη Ρεάλ, αν συμφωνείς με αυτή την επαναφορά του Μουρίνιο στη Ρεάλ.
1: Όταν μιλάνε για το Μουρίνιο...
0: Εγώ το σε ρωτάω.
1: Ακούς, είναι σαν να είσαι στην έρημο και να πεις τι μάρκα είναι το νερό.
0: Δεν ξέρω. Δεν είναι απάντηση αυτή.
1: Το Μουρίνιο. Δεν υπάρχει.
0: Απάντηση θέλω. Αυτά τώρα που μου λες είναι αλληγορικά.
1: Το βλέπω πάρα πολύ σωστό και θα σου πω γιατί.
0: Ναι, εγώ δεν συμφωνώ. Τώρα εσύ πες μου, γιατί με Ρεάλ
1: μέχρι το κόκαλο.
0: Μέχρι το κόκαλο, πες μου.
1: Έτσι. Εκεί είναι ένα διαχειριστή αποδυτήρια.
0: Ναι, εντάξει, συμφωνώ, αλλά εντάξει τώρα. Δεν ξέρω.
1: Ναι, δηλαδή, άντρε, αυτά τώρα. Θα λένε δημοσιογράφοι. Δηλαδή,
0: εγώ δεν συμφωνώ τώρα. Επειδή δεν συμφωνώ, εγώ δεν σημαίνει ότι έχω δίκιο. Δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι πλέον είναι καμένο χαρτί ο Μουρίνιο. Δεν ξέρω. Ακόμα και να πήγαινε και σε ομάδες υποδέστερες τώρα. Θα πει τώρα, εντάξει, τα αποδυτήρια τα ξέρει. Να χειρίζεται μεγάλες δηλαδή, προσωπικότητες, ναι. Αλλά δεν ξέρω. Πλέον νομίζω ότι είναι. Έχει παρατήσει το ποδόσφαιρο. Πώς να σου το πω. Όχι ότι δεν ξέρει ποδόσφαιρο. Μην παρεξηγηθώ. Αλλά νομίζω ότι πλέον δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Όχι ότι δεν ξέρει ποδόσφαιρο. Πρόσεξε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εσύ, ας πούμε, όχι ότι δεν ξέρω να φτιάξω. Είμαι καλός μάγειρας. Όχι ότι δεν ξέρω να μαγειρέψω. Αλλά έχω παρατήσει τη μαγειρική. Αυτό. Ξέρω να φτιάξω παστίτσο, αλλά. Νομίζω.
1: Ανδρέα, είναι, είναι τεράστια προσωπικότητα.
0: Δεν ακυρώνω το.
1: Ναι, καταλαβαίνω πώς μιλάς. Είναι τεράστια προσωπικότητα.
0: Εντάξει. Θα
1: τεράστια, όταν λέω τεράστια, τεράστια.
0: Μα δεν, εγώ το θέλω μέσα στους 10 όλων των εποχών.
1: Υφέρει πράγματα.
0: Εσύ είσαι υπέρ. Λες ότι είσαι υπέρ. Έτσι, ότι
1: είμαι υπέρ γιατί.
0: Στα τα μάτια.
1: Είναι τεράστιο προπονητή. Και μετά είναι και το.
0: Εντάξει, σε αυτό που συμφωνώ.
1: Σημαντικό.
0: Ότι ξέρει να χειρίζεται.
1: Είναι το team.
0: Τις προσωπικότητες. Ναι. Αυτό ναι.
1: Το team.
0: Ναι.
1: Το team.
0: Ναι.
1: Έτσι, εκεί παίζει τώρα.
0: Ναι, σε αυτό συμφωνώ, ναι. Σε αυτό δεν είναι. Και με τα δύο χέρια.
1: Λοιπόν, θα το κλείσουμε με το Real. Τεράστιο και καλά έκανε και τον πήρε.
0: Ναι, εκεί τελειώσαμε. Λοιπόν, και να θέλω να κλείσω όσον αφορά για τον Ολυμπιακό και κλείνουμε γιατί δεν μας παίρνει η ώρα. Θα τα πούμε, θα τα λέμε τώρα συνέχεια.
1: Ναι.
0: Επανέρχεται ο Φορτούνης. Τώρα να σου πω ναι ή όχι. Αυτό δεν το συζητάμε. Γιατί μου είχε ζαλίσει τον έρωτα όλο το, από τότε που έφυγε, έτσι.
1: Εγώ θα πω το εξής. Ήταν είναι κομμάτια του παιχνιδιού. Εγώ δεν σου λέω να ξεκινάει 30 μάτς 40. Είναι κομμάτια του παιχνιδιού όμως που ο Φορτούνης είναι απαραίτητος. Όπως και πέρυσι ήταν. Εδώ έχουμε καταδείξει τώρα να χτυπάει τον Ντινέη 30 φάουλ έτσι σε κάθε αγώνα και κόρνερ. Δεν υπάρχει χάφα σουτάρι. Τι μου λες τώρα.
0: Εντάξει, κόβει.
1: Κάπως πρέπει να κάνει κινήσεις, Ανδρέα, πάρα πολύ σπουδαίες.
0: Θα τα συζητήσουμε αυτά. Θα
1: βάλει ποιότητα.
0: Μπαίνουμε σε μια ευτυχή περίοδο, θα τα δούμε όλα αυτά. Να είμαστε καλά. Μπαίνουμε και βέβαια σε Μουντιάλ. Θα κάνουμε αναλύσεις επί αναλύσεων. Λοιπόν, κόβει, σε ευχαριστώ πολύ. Αναλύουμε το ραντεβού.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Απλώς να σας πούμε ότι στο λαιμό το παιχνίδι είναι στο 5-6. Ο Ολυμπιακός προηγείται 6-5, αν κερδίσει ο Ολυμπιακός στέφεται πρωταθλητής, αν η Βουλιαγμένη κερδίσει αυτό το παιχνίδι θα πάμε σε πέμπτο παιχνίδι στο Παπαστράτιου. Με αυτά και με αυτά μια ακόμη εκπομπή έφτασε στο τέλος από τον Ανδρέα Παγαλόπουλο και από τον Πάνο Τσάμπρα. Ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Γεια σας και χαρά σας.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
0: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις? Στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι άδεια κρίση έναυτη ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε?
3: Το ιστορικό σου παίρνω Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
4: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μία καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
5: Hello, I'm going to Greece in July this year. I'm just letting you know. Thessaloniki, July 17. Athens, July 19. Be there.

0: Τις 22 Ιουνίου η καρδιά του Πόντου θα χτυπήσει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Για πρώτη φορά οι μεγαλύτεροι Πόντιοι καταξιωμένοι καλλιτέχνες σε μία σκηνή ενώνουν τις φωνές τους και υπόσχονται μία μαγική βραδιά.
1: Θα είμαι και εγώ εκεί.
2: Θα είμαι και εγώ εκεί.
3: Εκεί θα είμαι και εγώ.
4: Θα είμαι και εγώ εκεί.
5: Θα είμαι και εγώ εκεί.
6: Θα είμαι και εγώ εκεί.
7: Εκεί θα είμαι και εγώ.
8: Θα είμαι και εγώ εκεί.
9: Θα είμαι και εγώ εκεί.
10: Εκεί θα είμαι και εγώ.
11: Θα είμαι και εγώ εκεί.
12: Και εγώ. Θα είμαι εκεί.
13: Εκεί θα είμαι κι εγώ.
14: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
15: Θα είμαστε κι εμείς εκεί.
16: Δευτέρα 22 Ιουνίου θα είμαστε όλοι εκεί.
0: Εσύ θα λείπεις.
17: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
18: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
19: Εγώ πρώτος.
18: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
19: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
18: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ, ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
19: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
18: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
19: Φίλο σου.
18: Κολλητό. Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρί ομολογίε, γιατί έχουμε δει παραστάσει του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
19: συγκλονιστικό.
20: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

Ακούτε την εκπομπή Heroes με τον Πάνο Τσάμπρα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Parthenon και το Post Game Radio. Η σημερινή εκπομπή έχει λίγο διαφορετικό χαρακτήρα. Θα ακούσουμε μαζί το CD του Γιάννη Πάριου με τα θαλασσινά, όπως τα λέει. Είναι τραγούδια που έγραψε ο Γιάννης Πάριος και έχουν βέβαια νησιώτικο ήχο. Το CD κυκλοφόρησε πέρυσι, το 2025, και θα καλύψει όλη την υπόλοιπη ώρα. Είναι 16 τραγούδια με, όπως είπαμε, νησιώτικο ήχο και εμείς θα τα ξαναπούμε στο τέλος της εκπομπής, πριν το τελευταίο τραγούδι δηλαδή, για να μην διακοπεί ο ήρμος του CD, ο ρυθμός του CD. Χορηγός μας η Pizza Fan πάντα, και τα ξαναλέμε στο τέλος για τον αποχαιρετισμό της εκπομπής.

Λοιπόν, εδώ κάπου θα σας αποχαιρετήσουμε με το τελευταίο τραγούδι του CD. Είναι «Τα μάτια υγρά» που έγραψε ο Γιάννης Πάριος, τα τραγούδι σε όλα τα τραγούδια. Κιόλας, σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας αυτή τη μία ώρα. Ραντεβού ξανά, αν όλα πάνε καλά, την επόμενη Δευτέρα στις 10 το βράδυ. Ευχαριστούμε την Pizza Fan για τη χορηγία της εκπομπής αυτής, αλλά και όλων των μεταδόσεων και των υπολείπων εκπομπών. Καλό βράδυ και καλό μήνα.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής Χρόνια Ιδονίδη. Με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών και μουσικών σε ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
4: Ζήτε μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
5: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
6: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
7: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Καλησπέρα, εξηγήστε μου ένα ακόμα επεισόδιο. Τρίτη, 7 με 9 πια, σε καινούργια ώρα, λες και είμαστε καθημερινό. 7 με 9 από τη συχνότητα του Shirt Open, Shirt Open Radio, στο Post Game Radio, στο Parthenon Radio, πάνω στο Τσάμπια στη Γορυψία. Εδώ μας λέει τα δικά του, ωραίος.
1: Το τίτλο της εκπομπής το είπαμε, το είπαμε.
0: Εξηγήστε μου, ναι. Εξηγήστε το στα να δείτε. Ναι.
1: Εξηγήστε τον.
0: Εξηγήστε μου. Αλέξανδρος Τσάκος, Γιάννης Μπουράνης στα μικρόφωνα. Και ήρθαμε εδώ να πούμε για ποδόσφαιρο μπάσκετ.
1: Έχει και πραγματάκια να πούμε.
0: Δεν ξέρω τι άλλο έχει. Τένις έχει. Το Ρολάν Γκαρός που πέφτουν κάτω από τη ζέστη. Τέλειο, ρε φίλε.
1: Γαλλία, εν τω μεταξύ τώρα Γαλλία είχε.
0: Τέλειο, δηλαδή μπορεί να κάνει τη νύχτα. Ομάδα
1: 45 βαθμούς.
0: Εντάξει, τώρα μπορεί να κάνει νύχτα, α πούμε. Λοιπόν, στα, επί τέτοιο. Που πούμε, εντάξει, θα κινηθούμε πολύ μπασκετικά γιατί ξεκινάνε και τελική αύριο.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός πήρε το τέταρτο τελικό με τη Βουλιαγμένη στο Πόλο Γυναικών. Νίκησε 3-1 τη σειρά και έγινε πρωταθλητής για 16η φορά στις γυναίκες. Πέρυσι ήταν Βουλιαγμένη, οπότε φέτος ήταν ο Ολυμπιακός που το πήρε.
1: 7-9 τελικό σκορ.
0: Ναι. Ωραία μάτσα γίνονται εκεί γενικώς.
1: Εντάξει,
0: σειρά.
1: Είναι παραδοσιακό το πόλεμο.
0: Ναι, και παίζει και ο Ολυμπιακός τώρα έχει και το, το Final Four και στους άντρες και στις γυναίκες στο Champions League στη Μάλτα. Νομίζω είναι πρώτα, είναι πρώτα οι γυναίκες, μετά οι άντρες, δεν το θυμάμαι ακριβώς. Στη Μάλτα θα γίνει αυτό την επόμενη εβδομάδα, σε 10 μέρες. Ο Ολυμπιακός στο Πόλο των Αντρών είχε νικήσει στο Παναθηναϊκό 3-0. Τελευταία νίκη το Σάββατο και έγινε πρωταθλητής ξανά. Και νομίζω και ένα ρεκόρ του Παναθηναϊκού 63-0. Στα 2-63.
1: Ναι, και νομίζω ήταν το 14ο συνεχόμενο πρωτάθλημα
0: ναι.
1: στην Ελλάδα.
0: Αυτά από το, Πόλο, να πούμε έτσι λίγο επί του πιεστηρίου. Στο ποδόσφαιρο έχουμε Κώστα Φορτούνου στον Ολυμπιακό επίσημα μετά από 2 χρόνια απουσίας. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε επίσημα την.
1: Την
0: απόκτηση του Έλληνα διεθνή μετά από 2 χρόνια. Είχε πάει το καλοκαίρι του 2024 Σαουδική Αραβία με τη φανέλα της Al Khalid. Τέλειο όνομα.
1: Στην οποία ήταν και ο Δόνης.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν είναι ακόμα.
0: Νομίζω ότι πρέπει να είναι, αλλά κάπου αλλού θα πάει. Και είχε λέει 10 γκολ και 12 ασίς σε 30 συμμετοχές με την.
1: Είχε γεμάτη χρονιά, βλέπω.
0: Στη Σαουδική Αραβία, ναι. Δεν ξέρω αν έχει ανακοινωθεί κάτι. Να δούμε την ανακοίνωση λίγο για να δούμε αν έχει ανακοινωθεί διάρκεια του συμβολέου. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού στη χρονιά του Conference.
1: Ναι.
0: Το 2024. Δύο χρόνια μετά επιστρέφει στον Ολυμπιακό. Νομίζω χρειάζεται αυτή η κίνηση.
1: Ήταν, νομίζω, απαραίτητη ένα τέτοιο παίκτη. Και ένα παίκτη που ξέρει κιόλα. Που έχει ξανά. Είναι σπίτι του πρακτικά αυτό, αυτή η ομάδα, άρα δεν θα χρειαστεί και χρόνο να προσαρμοστεί, ας πούμε.
0: Και νομίζω είναι για να γιώει το Ολυμπιακός πέρυσι πέρα από το Τσικίνιο, δεν είχε παίκτη ο οποίος να.
1: Και ο Τσικίνιο ακόμα ήταν
0: να
1: σε κακή κατάσταση.
0: Να μπορεί να παίξει πίσω από τον Ελκαμπή και να υπάρχει ένα δεκάρι να ανοίγει το παιχνίδι. Δηλαδή πολλές φορές είδαμε σχήματα με τα Ρέμι και.
1: Με τα Ρέμι και Ελκαμπή.
0: Και Ελκαμπή που ήταν δυσλειτουργικό πάρα πολύ. Και σε μεγάλο βαθμό.
1: Και επίσης να πούμε ότι τη χρονιά που, την τελευταία του χρονιά, ο Φορτούνης έπαιζε αρκετά, έπαιζε πολύ στον Ολυμπιακό πίσω έτσι από τον επιθετικό. Ήταν καταλυτικός και στο Conference League και στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: 10 χρόνια στον Ολυμπιακό από το 2014 μέχρι το 2024. 94 γκολ, 106 assist σε 343 συμμετοχές. Εντάξει, είναι ένα, ερωτηματικό πάντα η κατάσταση στην οποία θα είναι, γιατί μετά, εντάξει, το επίπεδο Σαουδική Αραβία δεν
1: εντάξει,
0: είναι τόσο
1: έχει
0: τόσο
1: ανέβει τα τελευταία χρόνια,
0: αλλά
1: ναι.
0: Θεωρώ ναι, ότι και με προετοιμασία το καλοκαίρι κανονική, ναι. Δηλαδή στο καλοκαίρι πιστεύω θα είναι καλά. Είναι πρώτη κίνηση του Ολυμπιακού,
1: ναι.
0: Ο οποίος παλεύει να πάρει τον Νάι Λόπεθ από την Ράγιο Βαγιακάνο, ο οποίος έπαιξε και τελικό Conference League την προηγούμενη εβδομάδα στο Crystal Palace Ράγιο Βαγιακάνο. Το πήρε η Πάλας 1-0. Πρώτος τίτλος αυτός για την Πάλας. Και είναι κοντά, νομίζω, ο Ουνάι Λόπεθ. Θα δούμε πόσο κοντά είναι. αν θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες. Η ΑΕΚ πήρε κάποιον παίκτη.
1: Ναι, το
0: ο
1: Ζούμπκοφ.
0: Ο οποίος τώρα μου διαφέρει. Μπράβο.
1: Ζούμπκοφ λέγεται. Έπαιζε στην Τραμπζονσπορ.
0: Ναι, Τραμπζονσπορ.
1: Και νομίζω τον είχε αγοράσει πέρυσι η τουρκική ομάδα, τον είχε αγοράσει πέρυσι από τη Σακτάρ. Αντί 6 εκατομμυρίων νομίζω. Και η ΑΕΚ έδωσε 5 και τον πήρε φέτος. Είναι φόρο περιοχής από ό,τι κατάλαβα.
0: Είναι, λέει, ο πρώτος από τους 3-4 ενδυνάμει βασικούς που θα πάρει η ΑΕΚ.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Είναι, λέει, στην Αθήνα για τις απαραίτητες, ιατρικές εξετάσεις, εκκρεμεί ανταλλαγή των εγγράφων. Δεν έχουν πέσει, λέει, υπογραφές ακόμα. 6 εκατομμύρια θα δώσει η ΑΕΚ.
1: Έχουν συμφωνήσει, βέβαια, δύο πλευρές από την
0: διάβασα. Ναι, ναι, ναι.
1: Νομίζω για 4 χρόνια έχει.
0: Απλά λέει ότι είναι, λέει, με άδεια στην Ελλάδα γιατί υπάρχει προφορική συμφωνία mm-hmm. και να περάσει και από εξετάσεις κτλ. 4 πρωταθλήματα, 5 κύπελλα Ουκρανίας. 2 Super Cup Ουκρανίας, 3 πρωταθλήματα και ένα κύπελλο Ουγγαρίας και ένα κύπελλο Τουρκίας.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay. Καλή κίνηση.
1: Καλή ακούγεται. Τον παίχτη, να σου πω, δεν ναι. έχει τύχει να τον δούμε. Γιατί,
0: να πούμε ότι ο Ολυμπιακός πήγε στο τρίτο προκριματικό του Champions League. Νομίζω και η ΑΕΚ δεν είναι στο τρίτο.
1: Νομίζω η ΑΕΚ λογικά σαν πρωταθλήτρια δεν πρέπει να είναι στον επόμενο.
0: Δεν νομίζω ότι είναι στα play-off.
1: Όχι, στα play-off δεν είναι σίγουρα.
0: Αλλά είναι στο μονοπάτι των πρωταθλητών.
1: Που είναι πιο εύκολο, ναι, ναι, ναι. Έχεις δίκιο, ναι.
0: Που θεωρητικά είναι πιο εύκολο.
1: Ναι.
0: Στο Παναθηναϊκό έχουμε καινούργιο προπονητή.
1: Τον Ίνστρομ.
0: Ναι, δύσκολο όνομα.
1: Ναι, ναι.
0: Μου διαφεύγει πάντα.
1: Και γράφεται ακόμη πιο δύσκολα στη,
0: ναι.
1: στα
0: νομίζω στα αγγλικά. Νίστρουπ δεν λέγεται.
1: Νίστρουπ.
0: Μισό λεπτό να το.
1: Ναι.
0: Μισό λεπτό να το δω γιατί, να το δούμε γιατί.
1: Ναι, Νίστρουπ. Ναι, μπράβο, Γιάκομπ Νίστρουπ. Ναι.
0: Είναι δηλαδή αυτή. Έφυγε ο Μπενίτεθ στο τελικό τη Champions League εκεί η θεία τη. Ωραίο, μου αρέσει, μου αρέσει. Πήρε και την αποζημίωση και τελικό τη Champions League πήγε στην Απέστη.
1: Ναι, και ανάλυση έκανε τον είδα τον ναι, ρωτούσαν εκεί. Ωραίο. Μια άρα. Είχε πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Δικό μας παιδί. Να πούμε ότι είναι 38 χρονών ο Γιάκομπ Νίστρουπ
1: mm-hmm.
0: ο οποίος ανέλαβε τον Παναθηναϊκό
1: κυρίως με καριέρα στην Κοπενχάγη, διάβαζα στη Δανία σε πιο μικρά πρωταθλήματα.
0: Είναι, λέει, στο ποδόσφαιρο από τα 25 του mm-hmm. Φαντάζομαι στην προπονητική. Ήταν, λέει, στο team των Ακαδημιών της Κοπενχάγης και έγινε και προπονητής των Ακαδημιών. Έγινε βοηθός προπονητής στην πρώτη ομάδα το 18 στην Κοπενχάγη. Το 19 πήγε στη δεύτερη κατηγορία της Δανίας στη Viborg ως προπονητής επίσης. Το 21 πάλι πήγε στην Κοπενχάγη ως βοηθός, μετά ανέλαβε το 22 πρώτος προπονητής. Και έμεινε 4 χρόνια στην Κοπενχάγη και είχε καλή ομάδα η Κοπενχάγη εδώ μεταξύ.
1: Ναι, ναι, έχει κάνει καλές πορείες τελευταία.
0: Δύο φορές πήρε double στη Δανία το 23-25. Το 24 πήγε στους 16 του Champions League. 8 βαθμούς φέτος. Αλλά νομίζω ότι δεν πέρασε η Κοπενχάγη. Ναι, με 8 βαθμούς δεν πέρασε, ναι, όχι.
1: Ναι, ναι. Ο Ολυμπιακός πέρασε νομίζω ιτήθηκε,
0: για 10. Ιτήθηκε στο τελικό του κυπέλλου από τη Midland και έφυγε από την Κοπενχάγη γιατί δεν κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα στο πρωτάθλημα γιατί έμεινε εκτός εξάδας
1: mm-hmm.
0: και εκτός play-off. Εντάξει, τον έχει καλές στάσεις γενικώς και,
1: εντάξει, και
0: ρωτήθηκε και ο Ζέκα
1: mm-hmm. που, ναι, ήταν στην Κοπενχάγη.
0: Στην Κοπενχάγη, ναι. Και είπε πολύ καλά λόγια ότι είναι, λέει, ένας άμεσος και απαιτητικός προπονητής. Πολύ ειλικρινής και μπορεί να μιλήσει μαζί του, λέει, για όλα αυτά που απασχολούν την ομάδα. Είχαμε, λέει, ποιοτικές προπονήσεις μαζί του
1: mm-hmm.
0: Και ο Ζέκα που είναι scout και team manager του Παναθηναϊκού θα ξανασμίξει με τον
1: mm-hmm. Εντάξει, είναι λόγω της ηλικίας του και το γεγονός δεν έχει πολύ. Εντάξει, η Κοπενχάγη έπαιζε μόνιμο στην Ευρώπη στο Champions League, νομίζω, τα τελευταία χρόνια. Αλλά λόγω και ηλικίας θα θέλει να αποδείξει πράγματα. Δεν είναι δηλαδή ένας φτασμένος προπονητής.
0: Όχι.
1: Έχει καλό
0: το μόνο σίγουρο αυτό.
1: Βιογραφικό για την ηλικία που βρίσκεται. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός κάτι τέτοιο χρειαζόταν.
0: Θες απλά να τον στηρίξει ο Παναθηναϊκός, να μην είναι λογική μαθητευόμενη μάχου και να μετά στην πρώτη αποτυχία να.
1: Εντάξει, παραστάσεις με την Κοπενχάγη έχει.
0: Ναι, αυτό θέλω να πω. Απλά στο Παναθηναϊκό δεν υπάρχει πολύ φως ψυχραιμία.
1: Γιατί έβλεπα ότι το συνέκριναν λίγο με την περίπτωση ενός Ισπανού που είχαν φέρει πιο παλιά, του Πογιάτος, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν. Ένας προπονητής που έκατσε πολύ λίγο.
0: Ναι. Δεν το πιστεύω αυτό. Σε ελληνική ομάδα.
1: Δεν είχε, ρε παιδί μου, τις παραστάσεις όμως που έχει ο Νίστρουπ, ναι. Και νομίζω ότι εντάξει, είναι καλή κίνηση. Τώρα θα δούμε αν θα βγει.
0: Εντάξει, Παναθηναϊκός πηγαίνει από το conference, από το προβληματικό του conference, οπότε έχει ανηφόρα.
1: Θα ξεκινήσει νωρίς.
0: Είναι ανηφορικός ο δρόμος γενικώς. Θα δούμε, καταρχάς πρέπει να δούμε και τις μεταγραφές που θα γίνουν, το τι πλάνο υπάρχει, το να έχει μια ελευθερία ο προπονητής να...
1: Στο να υπάρχει και καλή συνεργασία του.
0: Ναι, δηλαδή και στις πρώτες τρεις. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν ξεκινάει και σαν φαβορί για το πρωτάθλημα.
1: Όχι, προφανώς.
0: Οπότε να υπάρχει μια πίστοση χρόνου, να δείξει ο προπονητής τα.
1: Το δούμε αυτό.
0: Τι μπορεί να κάνει και σε χρονιά μεταβατική κιόλας. Γιατί ο Παναθηναϊκός θα.
1: Περιμένει να μπει στο Βοτανικό.
0: Χρονιά που είναι το Βοτανικό. Εντάξει, που σίγουρα με το Βοτανικό θα. Θα αποκτηθεί και θα υπάρχει ένα momentum. Δηλαδή μια έτσι. Γεμάτο γήπεδο δηλαδή και μου διαφεύγει η λέξη τώρα, θέλω να πω ένα απουσάρισμα γενικώς από τον κόσμο.
1: Ναι, οπότε και όχι είναι... μόνο γιατί γενικά θα έχει μια εμπορική ανάταση και ομάδα γιατί
0: ναι,
1: θα
0: ναι,
1: είναι
0: ναι,
1: όλο
0: ότι
1: το...
0: ότι μπαίνει σε μια νέα εποχή αυτό, αυτό εννοώ. Και ο ΠΑΟΚ περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, αν θα μείνει ο Λουτσέσκου, γιατί την ώρα λένε ότι ξέρουμε θα μείνει.
1: Ακούγονται βέβαια ότι υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Ακούγεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον και γενικά φημολογία υπάρχει για το αν θα αποχωρήσει. Δεν φαίνεται για την ώρα να.
1: Νομίζω είχε ακουστεί μπεσίκτα στα τελευταίες μέρες ότι ενδιαφέρεται για τον Λουτσέσκου. Τώρα θα δούμε. Ναι. Ο ΠΑΟΚ είχε ένα πολύ δύσκολο τέλος στη σεζόν.
0: Είχε ένα κακό τελείωμα γενικώς.
1: Δηλαδή, τελευταίο
0: τρίμηνο ήταν δύσκολο.
1: Ναι.
0: Στον ΠΑΟΚ. Δεν έχουμε κάτι άλλο για Ελλάδα.
1: Για Ελλάδα όχι.
0: Σιγά πιστεύω θα έχουμε. Δηλαδή και πιο πολλά και όσο πηγαίνουμε προς το καλοκαίρι, προς τις μεταγραφές και το ξεκίνημα της προετοιμασίας. Την άλλη εβδομάδα ξεκινάει και το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Θα το αναλύσουμε. Α, το βλέπουμε αυτό. Μια τέτοια. Στην οθόνη μας εδώ.
1: Αντοκιμαντέρ για το
0: Μουντιάλ. Ναι, δηλαδή έχουν αρχίσει σιγά σιγά και τα φιλικά.
1: Την άλλη εβδομάδα αρχίζει νομίζω.
0: Είχε ένα ωραίο παιχνίδι χθες, ένα Νορβηγία-Σουηδία.
1: Ναι, το είδα.
0: Το πήραν εύκολα βέβαια οι Νορβηγοί. Με καλή εμφάνιση. Κοίταζα τα. Πες τα. Ξέρω τη λέξη τώρα. Κοίταζα τους αγώνες, το πρόγραμμα.
1: Του Μουντιάλ.
0: Μουντιάλ, συγγνώμη, ναι. Mm-hmm. Από ανακοίνωση ΕΡΤ, κάτι ώρες και αυτά. Είναι πολλά παιχνίδια. Βέβαια δεν κατάλαβα ακριβώς γιατί το είδα στα social media το αν θα υπάρχουν και παιχνίδια νωρίς. Νωρίς εννοώ

0: της εκπομπής για να το δούμε παρακάτω. Ξεκινάει το Μουντιάλ την άλλη εβδομάδα, οπότε
1: 11 Ιουνίου νομίζω.
0: Ναι, 11 Ιουνίου, οπότε θα κάνουμε έτσι μια,
1: κάνουμε μια αναφορά,
0: περιήγηση, ναι, στα γήπεδα του Μουντιάλ που έχει ξεκινήσει. Λογικά θα μπορούν να έχουν τελική, δεν ξέρω αν θα τελειώσει στην Α1 στο μπάσκετ.
1: Να θυμίσουμε, είπα Καναδά-Μεξικό.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι. 11 Ιουνίου η εκκίνηση, 19 Ιουλίου ο τελικός. Mm. Έξι εβδομάδες, ναι, δηλαδή. Φέτος τραβάει πολύ το.
1: Εντάξει, είναι περισσότερες ομάδες.
0: Και πιο πολλές χώρες γενικώς.
1: Ναι, είναι οι όμιλοι παραπάνω. Ναι.
0: Που γίνονται και τα παιχνίδια. Εντάξει, το θέμα είναι ότι. Εμένα, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι από τα νοκάουτ και μετά αξίζει τον κόπο.
1: Εντάξει.
0: Να κάτσεις να δεις παιχνίδια. Γιατί στην αρχή υπάρχουν πολλές ομάδες που είναι σαν κοινό.
1: Η αλήθεια, θα δούμε μεγάλα σκορ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά okay, είναι και η χαρά της συμμετοχής για κάποιες ομάδες. Σκεφτείτε, πήγε στο Μουντιάλ το Κουρακάο.
0: Το Ιράν θα παίξει.
1: Διάβαζα ότι το Ιράν θα σκέφτεται ότι θα να παίξει. Απλά θα μετακινήσει τη βάση του στο Μεξικό.
0: Άρα να παίξει στο Μεξικό.
1: Δεν ξέρω αν θα μπορεί να το κάνει αυτό, αλλά η ομάδα θα μένει στο Μεξικό.
0: Ναι.
1: Και αν έχει παιχνίδι στη ΣΥΠΑ, θα μετακινείται μάλλον αυθημερών στη ΣΥΠΑ. Κάπως έτσι το
0: διάβασα. Περίεργη
1: δύσκολη
0: κατάσταση.
1: Πολύ,
0: ναι,
1: πολύ άβολο με όλα αυτά που έχουν γίνει.
0: Περίεργη κατάσταση, ναι, ναι, δυστυχώς. Τι άλλο ποδοσφαιρικό, να πούμε τελικό Champions League επίσης σημαντικό. Τελικό conference, τον είπαμε ότι το πήρε ο Crystal Palace με τη Rayo Vallecano, το 1-0. Τελικό Champions League είχαμε στη Βουδαπέστη, Paris Saint-Germain, Arsenal. Τελευταίο επίσημο παιχνίδι της σεζόν. Σε επίπεδο συλλόγων.
1: Η οποία είναι απίστευτο το ότι απλά τελείωσε και σε 10 μέρες θα αρχίσει.
0: Ναι, ναι, μα νομίζω ότι του χρόνου ο τελικός Champions League είναι 7 Ιουνίου. 7 ναι. Ιουνίου έχει ανακοινωθεί. Απλά δεν θυμάμαι τώρα την έδρα του τελικού, αλλά οκ. Okay. Το πήρε Paris Saint-Germain, έκανε back to back.
1: Ναι.
0: Πρώτη ομάδα μετά από τη Real που το έχει κάνει αρκετά χρόνια πίσω, την προηγούμενη δεκαετία. Περίεργο match, δεν ξέρω αν μπορώ να πω ότι ήταν ωραίο παιχνίδι, ενώ απόψη ευκαιριών και ρυθμού και τέτοια, αλλά είχε ένταση suspense μέχρι το τέλος.
1: Εντάξει, νομίζω ότι δεν βοήθησε πολύ το ότι πέτυχε η Arsenal πολύ νωρίς
0: γκολ. Ναι,
1: γιατί
0: πήγε στο γιατί, να παίξει άμυνα.
1: Εντάξει, το πρώτο ημίχρονο ήταν απλά η Arsenal που καθόταν πίσω.
0: Ναι.
1: Νομίζω στο δεύτερο ήταν πιο ωραίο το match. Μέχρι το 90.
0: Βοήθησε πολύ το ότι ισοφάρισε και η.
1: Ναι, ισοφάρισε πάλι. Πάρισε
0: ζερμέν γρήγορα, δηλαδή στα μισά του δευτέρου ημιχρόνου και λίγο πιο νωρίς. Είχε.
1: Ισοφάρισε με πέναλτι από
0: ναι, είχε ισοφαρίσει με τον. Ντεμπελέ.
1: Αυτό. Ωραίος τελικός ήταν, απλά εντάξει στην παράταση ήταν. Γι' αυτό είπα και αυτό για τη μεγάλη σεζόν. Στην παράταση λιποθυμούσαν οι παίκτες. Δηλαδή όλοι πιάναν τα πόδια τους με κράμπες και τέτοια. Και σκεφτείτε ότι είχαν κάνει 7 αλλαγές. Δηλαδή ο κάθε προπονητής είχε κάνει 7 αλλαγές και πάλι οι άλλοι παθαίνανε κράμπες.
0: Είναι λογικό γιατί τώρα σε αυτό το κομμάτι της σεζόν που και για το διακύβευμα, που υπάρχει στη διοργάνωση, δηλαδή το να πάρει τη Champions League, εντάξει, δηλαδή είναι κάτι το οποίο.
1: Και πολλοί από αυτού σε 5 μέρες, 10 θα παίζουν πάλι παιχνίδια.
0: Μάνι, ναι. Μάνι, σκέφτομαι, ο Βιτίνια θα είναι.
1: Ναι.
0: Ο Ντεμπελέ θα είναι, ναι. Απ' την άρση θα λέθουμε. Ο Γιώκερες, όχι, Σουηδί δεν είναι.
1: Νομίζω δεν είμαι σίγουρος.
0: Δεν έχει σημασία, ναι, αλλά πάνε. Παίζουν αρκετοί από αυτούς.
1: Αλλά ναι, εντάξει, οκ. Okay.
0: Θα αναλύσουμε τα ρόστερ την επόμενη εβδομάδα σε αυτό. Το πήρε στα πέναλτι λοιπόν η Paris Saint-Germain με 4-3. Έχασε ένα, έχασε ο Έζε.
1: Ναι,
0: ένα πέναλτι,
1: που ήταν το χειρότερο.
0: Έχασε ένα ο Ζεσούς.
1: Νομίζω το χειρότερο χαμένο πέναλτι ήταν του Έζε.
0: Ζεσούς, ναι. Κάγε του ήταν.
1: Εντάξει, ο Γκάμπριελ προσπάθησε να το ρίξει ψηλά, ρε παιδί μου, και του φύγε. Του Έζε ήταν.
0: Ήταν ξέρεις, όταν, εγώ σκέφτομαι όταν πάνε έτσι αργά να σουτάρουν, θα γίνει. Θα το χάσουν.
1: Πήγε αργά, έκανε πολλές προσπίσεις για κάποιο λόγο, σταμάτησε, ξανάρχισε, σταμάτησε.
0: Δεν ήταν καλή σκέψη. Οπότε έκανε τον double πάρει, η Paris Saint-Germain, η οποία στην μετά Mbappé, Messi, Neymar εποχή, Σαρών, εντάξει, γιατί νομίζω ο Λουίς Ενρίκε κατάλαβε ότι πρέπει όλοι αυτοί να φύγουν για να χτιστεί μια κανονική ομάδα. Και όντως έχει χτιστεί μια κανονική ομάδα.

0: αθλητική ομάδα.
1: Ναι, ισχύει, ισχύει.
0: Και σκεφτόμουν ότι και με τον Κβαρατσχέλια που είναι αριστερά, Ντεμπελέ, πίσω Βιτίνια που κάνει πάρα πολύ δουλειά στο. Mm-hmm. Και ότι ήταν MVP του τελικού. Mm-hmm. Ο Βιτίνια.
1: Του δώσε το βραβείο ο Γιάννη Αντετοκούμπο.
0: Ναι, ο οποίο έπαιζε και μπάλα. Ή χειρότερα.
1: Εν τω μεταξύ το είδε. Ήταν ο ίδιο που έπαιζε μπάλα. Είχε την κοφτή την τρίπλα, την έκανα. Ναι, χαλάρα. Εντάξει, ήταν αργό γιατί είναι 2-10. Ναι. Okay, αλλά. Ναι.
0: Εντάξει, τώρα από αυτό βέβαια μέχρι την παράνοια που διαβάζει ότι. Είναι
1: ότι είναι έτοιμο για φόρ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έτοιμο για φόρ.
0: Είναι έτοιμο για τα πάντα. Τι
1: να πούμε ότι το κούμπο βέβαια πριν ψηλώσει και γίνει τέτοιο, έπαιζε, έλεγε ότι το αγαπημένο του άθλημα ήταν το ποδόσφαιρο.
0: Okay.
1: Και ο αγαπημένος του αθλητής ever είναι ο Ανρί. Δεν είναι κάποιος μπασκετμπολίστας δηλαδή. Είναι
0: αυτό νομίζω ότι το είπε και στο τελικό.
1: Ναι, το είπε και στο τελικό. Το έχει πει και ξανά πιο παλιά. Ήταν και δηλαδή υποστηρίζει Arsenal από ό,τι κατάλαβα. Αλλά ναι, ο αγαπημένος του παίκτης είναι ο Ανρί.
0: Πάει ζωή να πηγαίνει τελικό.
1: Πραγματικά.
0: Champions League ξανά παδό να το βλέπει έτσι. Χαλαρός, ωραίος. Ελφαντ. Να πούμε ότι δεν έχουμε κάτι άλλο ποδοσφαιρικό. Ήταν ένα ωραίο μάτς το οποίο πήγε στην παράταση. Και
1: είχε suspense βασικά. Και από ένα σημείο και μετά δεν ήταν τόσο ωραίο, αλλά ναι. Είχε suspense
0: τουλάχιστον. Και το κέρδισε η Paris Saint-Germain. Και μετά μπαίνουμε τώρα σε επίσημα. Μπαίνουμε επίσημα σε ρυθμούς Μουντιάλ, σε ρυθμούς μεταγραφών. Οπότε δηλαδή θα υπάρχει κίνηση και να συζητάμε πράγματα. Νομίζω ότι θα ανακοινωθεί η απόκτηση του Κονατέ από τη Real Madrid της, του αμυντικού της Liverpool, ο οποίος δεν τα βρήκε με τη διοίκηση για να μείνει στην Αγγλία, οπότε λέει ότι υπογράφει στην...
1: Που η Liverpool πάει Real με Madrid. Καινούριο προπονητή.
0: Ναι, έφυγε ο Σλότ, έχει το Ιραόλα. Κάποιοι διαμαρτύρονταν, διάβασα, ότι θέλανε να γίνει πιο νωρίς αυτή η αλλαγή για να έρθει ο Τσάμπι Αλόνσο.
1: Okay.
0: Που έχει συμφωνήσει με την Τσέλσι. Μουρίνιο στην Ρεάλ τα έχουμε πει. Έχουν εκλογές τώρα στη Ρεάλ. Οπότε, ό,τι συμφωνία υπάρχει θα ανακοινωθεί μετά τις εκλογές. Mm-hmm. Να δούμε αν θα βγει ο Πέρεθ ή αν θα βγει ο Ρικέλμε. Ένας πάπλουτος εκεί πέρα.
1: Ποιος δίνει υποσχέσεις από τη.
0: Δίνει υποσχέσεις πολλές, ναι. Γενικά θα είναι.
1: Εν τω μεταξύ, στη Ρεάλ τι υποσχέσεις να δώσεις, ενώ έχει. Όλη την αφρόγκρεμα τύπου παιχτών.
0: Εντάξει, τα φετινά που έγιναν ήταν περίεργα. Δηλαδή, που έφυγε ο Τσάμπι Αλόνσο στους 3 μήνες, ήρθε ο Αρμπελόα υπηρεσιακός, λίγο ανέβηκε η ομάδα, πάλι τσακώνονταν μετά στα ποτήρια, δεν τον υπολόγιζαν. Είχε κόντρα με τον Εμπαπέ, μετά στα ποτήρια πλακώνονταν ο
1: Καμαβιγκά με τον
0: Βαλβέρδε. Γενικά δεν ήταν καλή κατάσταση στην ομάδα και δεδομένου ότι από ένα σημείο και μετά η Μπαρτσελόνα ξέφυγε και πάρα πολύ στη βαθμολογία και ότι δεν συνέχισε η ομάδα στο Champions League να υπάρχει ένα στόχος. Στόχος σημαντικός, γιατί αν πεις ότι είναι Champions League πρωτάθλημα κύπελο, εντάξει, τίποτα τα τρία δεν διεκδίκησε τελικά η Real. Οπότε μπαίνει τώρα σε μια χρονιά η οποία θα πρέπει να είναι χρονιά αποδείξεων.
1: Ναι, με Μουρίνιο.
0: Νομίζω ότι θα είναι ο Μουρίνιο.
1: Ακούγεται ότι έχει συμφωνήσει, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι ακόμα, αλλά ακούγεται ότι έχει συμφωνήσει.
0: Εκτός αν γίνει το. Έρθει δε καινούριο πρόεδρο, φύγει ο Πέρεθ και
1: ναι.
0: Ο καινούριο φέρει κάποιον άλλον.
1: Αυτό ναι. Αυτά νομίζω ποδοσφαιρικά, δεν έχουμε κάτι άλλο. Έχω την εντύπωση.
0: Αυτό νομίζω. Ναι, δεν έχουμε κάτι. Δεν θα ασχοληθούμε την επόμενη εβδομάδα πιο αναλυτικά.
1: Ναι, γιατί θα είναι και το Μουντιάλ, αλλά θα έχουμε περισσότερα πράγματα.
0: Αυτή η εβδομάδα είναι λίγο καινή από την άποψη ότι έχει μόνο φιλικά και σιγά σιγά οι ομάδες θα πάνε προς Αμερική μεριά για να προσαρμοστούν.
1: Και τα φιλικά είναι. Εντάξει, δεν έχει κάτι να δει τα φιλικά. Ουσιαστικό είναι για τις ομάδες, για τους προπονητές.
0: Καναδά, Ουσμπεκιστάν χθες.
1: Μεγάλο
0: μάτς. Πάμε μπάσκετ.
1: Πάμε μπάσκετ, ναι.
0: Ξεκινούν αύριο οι τελικοί της Α1. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα που είναι το μάτς του Ειρήνης και Φιλία σε 9 η ώρα. Κατά αμεστό, γιατί ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε sold out και για το πρώτο μάτς και για το τρίτο της Δευτέρας, δηλαδή Τετάρτη και Δευτέρα τα δύο μάτς στο ΣΕΦ. Ενδιάμεσα την Παρασκευή στο ΆΚΑ ο δεύτερος τελικός σε 9 η ώρα. Και μετά, αν χρειαστεί τέταρτος, 10 του μήνα, Τετάρτη, στο ΆΚΑ. Αν χρειαστεί πέμπτος, 13 του μήνα, Σάββατο, 6 ώρα το απόγευμα. Λες και είναι γάμος.
1: Τι φέτος και το Champions League νωρίς. Λες
0: και πάω σε γάμο,
1: και...
0: ναι.
1: Τι φάση.
0: Δεν ξέρω και... Εντάξει, βέβαια θα έχει και τελουσιά. Okay.
1: Εντάξει.
0: Που θα είναι τελευταίο μας το σεφ,
1: υπό την κοινωνική του μορφή. Σεφ, ναι, δεν ξέρω, να δούμε, αλλά, ναι.
0: Τώρα, δηλαδή, το, ο τρίτος τελικός ή ο... ο τρίτος τελικός ή ο πέμπτος, ανάλογα αν πάει, δηλαδή αν τελειώσει το 3-0 Ολυμπιακός, το 3-1 ή στο 1-3, δεν ξέρω πώς μπορεί να πάει αυτή η σειρά. Αν πάει 2-2 και είναι πέμπτο μάτς στο ΣΕΦ, 13 θα είναι το τελευταίο μάτς του ΣΕΦ υπό την
1: τωρινή του,
0: υπό την, τωρινή του μορφή, ναι. Ολυμπιακός δεν θα έχει τον Ντόρσεϊ.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Το ανακοίνωσε επίσημα ο...
1: Το είπε ο Μπαρτζόκας
0: στο
1: μεσημέρι. Κουτς
0: Μπαρτζόκας στη Media Day του Ολυμπιακού το μεσημέρι. Δεν έχει, λέει, τραυματισμό. Έχει, λέει, μια τενοντίτιδα που τον τετρακέφαλο που τον ταλαιπωρεί εδώ και κάποιο καιρό, το οποίο είναι λογικό λόγω κόπωσης.
1: Ναι, νομίζω στην ΑΕΚ, στον πρώτο ημιτελικό της ΑΕΚ, τον ενόχλησε πρώτη φορά.
0: Ναι, νομίζω ήταν και στον ημιτελικό λίγο. Ναι. Και στη σειρά με τη Μόνη. Δηλαδή υπήρχε αυτό, το οποίο είναι λογικό, γιατί ο Ντόρσεϊ παίζει συνεχόμενα το
1: καλοκαίρι. Ναι, ναι, με την εθνική.
0: Χωρίς σταματημό, και ξέρεις όταν γυρνάς κιόλας από εθνική που πήγε full μέχρι.
1: Μέχρι τετράδα.
0: Δηλαδή μέχρι τελευταία στιγμή,
1: μέχρι τελευταία μέρα.
0: Αγώνες, και μετά. Γυρνάς, κάθεσαι μια εβδομάδα και μετά μπαίνεις προηγούμενος του Ολυμπιακού για την Ευρωλίγκα που έπαιξε σε όλα τα μάτς.
1: Ναι,
0: λογικό
1: ήταν,
0: είναι. Δεν ξέρω πόσο σοβαρό είναι. Δηλαδή αν το κρατήσει εκτός, από το πρώτο θα το κρατήσει σίγουρα, να το κρατήσει από το δεύτερο μάτς την Παρασκευή, από το τρίτο την Δευτέρα, δεν ξέρω.
1: Ο Μπαρτζόκας είπε ότι από το πρώτο, απλά... ότι μόνο από το πρώτο θα λείπει, απλά είπε ότι δεν έχει κάνει και προπονήσεις.
0: Ναι, οπότε η κατάστασή του είναι λίγο.
1: Φοβούνται κάποιο πρόβλημα μεγαλύτερο αν παίξει χωρίς προπονήσεις και έχοντας ακόμα ενοχλήσεις.
0: Εγώ θεωρώ θα μείνει έξω και από το δεύτερο για να γυρίσει το τρίτο.
1: Πιθανότατα.
0: Το θέμα είναι τώρα ο Ολυμπιακός πόσο και αν θα επηρεαστεί από την απουσία του. Γιατί ο Ντόρσεϊ, πέρα ότι είναι κομβικός από τον Ολυμπιακό μέσα στη χρονιά γενικά. Είναι κομβικός και στα μάτια με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή πάντα παίζει καλά με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, του πάνε τα μάτια.
0: Αυτό δημιουργεί και μια ανισορροπία. Μια δυσκολία, να το πούμε, στην απόφαση του coach Μπαρτζόκα για το ποιοι θα είναι οι 8 που θα είναι στην οχτάδα των ξένων. Τι είπα, που θα είναι οι 8 των ξένων, τέλος πάντων, ποια θα είναι. Γιατί φάνταζε ως φαβορή να μπει ο Τζόζεφ, ναι. Σίγουρα είναι μία αλλαγή που μπορεί να γίνει, αλλά τώρα χωρίς τον Ντόρσεϊ ίσως μπει ο Μακίσικ.
1: Ναι.
0: Απλά ναι, το θέμα είναι ότι ποιος εκ των Μόρις και Ντιλικίνα να θα βγει.
1: Καλά, αυτό νομίζω ότι δεν τον νοιάζει και πολύ το. Ενώ, ρε παιδί μου...
0: Όχι, εγώ ξεσκέφτομαι ότι αν βγαίνει στον Ολυμπιακό να είναι και ο Ντιλικίνα και ο Γόκαπ μέσα στην δεκάδα.
1: Ναι. Νομίζω λογικά τον Μόρις θα αφήσει έξω, αν αφήσει κάποιον. Τον Ηλική να τον έχει, θα τον έχει και για έξτρα αμυντικό, για να τον βάζει πάνω στον Αν, παράδειγμα, και,
0: ναι,
1: και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα...
0: Επίσης, βέβαια, θεωρώ ότι είναι και ο Μακίσικ που θεωρώ ότι είναι σημαντικός, εκτός αν κατέβει μόνιμα στο 2 ο Φουρνιέ για αυτή τη σειρά και ή ξεκινήσει ο Ολυμπιακός με δίδυμο Γόκαπ και Μόρις. Ας πούμε στο...
1: Ναι, δεν ξέρω. Στον Μόρις στη σειρά με την ΑΕΚ τον χρησιμοποίησε.
0: Ναι,
1: ο
0: Μπαρτζόκας, ναι.
1: Δηλαδή έδειξε ότι ήθελε να έχει παιχνίδια. Αλλά τώρα με τον τραυματισμό του Ντόρση δεν ξέρω.
0: Είναι λίγο δύσκολο γιατί ο Μακίσικ, ας πούμε, χρειάζεται στο...
1: Ναι.
0: Με το κάθε παιχνίδι που έχει. Δηλαδή θα ήταν σημαντικός στο να παίξει. Δεν ξέρω, δύσκολο. Δηλαδή δεν πιστεύω επίσης ότι ο Φουρνιέ θα πάει στη βασική πεντάδα. Θεωρώ ότι θα μείνει στη δεύτερη και επίσης είναι πολύ δυσλειτουργικό και το σχήμα με Παπα-Νικολάου και Γουόρντ. Δηλαδή να παίξει το 2 Γουόρντ, ας πούμε, ο Παπα-Νικολάου στο 3 είναι πολύ ψηλό και δυσλειτουργικό. Μπορούμε να δούμε και στο 3 τον Πίτερς.
1: Ναι, να δούμε
0: με 2
1: κάτι...
0: το Φουρνιέ και να είναι έτσι. Απλά εκεί νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα πάει σίγουρα με Jones, με τα Eric Jones στο 5.
1: Πάμε συνταγή τελικού
0: με Γόκαπ και τα Eric Jones, ναι, για να δέσει άμυνα καλά. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι μπορούν να παίξουν αλλαγές και να μπορούν να σταματήσουν το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Τέλο πάντων, εγώ. Εντάξει, είναι λίγο. Επίση είναι λίγο ερωτηματικό ποιο θα μείνει εκτό εξάδα. Ναι. Γιατί αν πει ότι ο Πίτερ δεν κουνιέται, προφανώ. Ο Φουρνιέ, ο Γόρτ επίση. Είναι τρει ξένοι μετά. Είναι τρει σέντερ μετά. Mm-hmm. Και επίση χρειάζεται ένα κοντό. Ο οποίο θα είναι ο. Ο Μόρις, ο Μακίσικ, ναι, και θα κοπεί και ο Χολ.
1: Δεν νομίζω να κοπεί ο Χολ.
0: Ενώ, ρε, θα πάει με τρεις σέντερ, θα είναι και ο Μιλουτίνοφ μέσα και ο Τζόνς και ο Χολ. Ποιος θα κοπεί μετά. Ο Πίτερς δεν κόβεται. Μετά θα πρέπει να κόψει γκάρτ, αν παίξουν όλοι οι υπόλοιποι.
1: Ναι.
0: Και να παίξει μόνο με το walk-up στον Άσο, το οποίο το θεωρώ πολύ μεγάλο ρίσκο.
1: Ναι, ναι, ίσως. Απλά ο Χολ είναι σε καλή κατάσταση και...
0: Εντάξει, με την ΑΕΚ δεν ήταν πολύ.
1: Ο Παναθηναϊκός, ρε παιδί μου, έχει δύο σέντερ οι οποίοι δεν είναι πολύ. Ο Λεσόρ ακόμα είναι επηρεασμένος από τον τραυματισμό του. Ο Φαρίντ. Εντάξει, ο Φαρίντ δεν έχει.
0: Δεν ξέρω αν θα παίξει καταρχάς. Εδώ... Μπήκε στην οχτάδα,
1: ναι,
0: των ξένων, αλλά δεν ξέρω αν θα παίξει ή όχι.
1: Ναι, επίσης ήταν τραυματίας.
0: Ναι, δηλαδή μπορεί να κοπεί και ο Σόρτς, ας πούμε, να κοπεί και ο Φαρίντ.
1: Ναι.
0: Από την.
1: Ναι, από την οχτάδα έμεινε εκτός ο Γκριγκόνης πάντως.
0: Ναι, οκ, okay, και νομίζω ότι τελείωσε και η θητεία του Παναθηναϊκού πια.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι θα
0: γιατί
1: πάρει.
0: Γιατί θα φύγει το καλοκαίρι να πάει πιθανότατα να γυρίσει στο Κάουνας, mm-hmm, στις Αλγκύρες. Γενικά υπάρχει μια αβεβαιότητα στο ποιοι θα παίξουν σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Δηλαδή πέρα από τον Ντόρσεϊ που είναι εκτός σίγουρα, όλοι οι υπόλοιποι είναι στον αέρα.
1: Και να πούμε επίσης ότι ο Παναθηναϊκός, ο Αταμάν, είπε ότι ο Ρογκαβόπουλος και ο Σλούκας έμειναν εκτός προπονήσεων.
0: Ο Ρογκαβόπουλος δεν πιστεύω θα παίξει. Το θεωρώ, δηλαδή θεωρώ πιθανό που μπορεί να χάσει και ένα μεγάλο κομμάτι της σειράς. Mm. Γιατί έχει, έχει πληματιαία απονεύρωση. Mm. Το οποίο πάντα θέλει ξεκούραση και θεραπείες και τα σχετικά και είναι απλά μικρό το χρονικό διάστημα για να γυρίσει εγκαίρος και να γυρίσει
1: και ακόμα και να γυρίσει ίσως να μην είναι στο, ναι, 100% έτσι. Ο Σλούκας, εντάξει, έμεινε νομίζω από το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ εκτός για ξεκούραση, τώρα δεν ξέρω τι πρόβλημα
0: όχι,
1: έχει.
0: Θεωρώ ότι ούτε αυτός θα παίξει.
1: Θεωρείς ότι ο Σλούκας
0: γιατί,
1: θα παίξει?
0: Γιατί τι έχει γίνει, έπαιξε στο match με τον ΠΑΟΚ
1: στο game 1,
0: ναι, ΠΑΟΚ, την Πέμπτη, ναι, που ήταν και πολύ καλός κιόλας και τον εκθίασε και ο Αταμάν. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ήταν καλό αυτό γενικώς, γιατί λέει ότι αν δεν ήταν ο Σλούκας θα χάναμε.
1: Ναι.
0: Το οποίο δεν ξέρω τι ακόμη λέει για το. Ναι, ναι, ναι, για
1: ακόμη
0: το.
1: Μια επιτυχημένη δήλωση του Αταμάν.
0: Αλλά από εκεί και μετά δεν έχει προπονηθεί.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή ούτε Παρασκευή, Σάββατο, ο Σάββατο στον ΠΑΟΚ δεν έπαιξε. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη έκανε ατομικό.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Ίσως έχει...
0: Λένε ότι ο Αταμάν είπε ότι θα αποφασιστεί η συμμετοχή του αύριο το πρωί ή πριν το μάτς.
1: Ίσως έχει... είναι από την εγχείρηση που έκανε, δεν έχει επανέλθει πλήρως.
0: Νομίζω ότι υπήρχε επιβάρυνση γιατί έπαιξε, ναι, πολλά λεπτά.
1: Ναι.
0: Για την
1: ναι,
0: αποχή που είχε μετά την. Είναι απουσίες και αυτές γιατί αλλάζουν πολύ το momentum της αναμέτρησης για τον Παναθηναϊκό. Γιατί ο Σλούκας έδειξε ότι είναι.
1: Ο Σλούκας φέτος είναι πολύ σημαντικός, ναι.
0: Ότι όντως χρειάζεται πάρα πολύ. Ο Ρογκαβόπουλος μπορεί να αλλάξει, έχει κάνει καλά μάτς με τον Ολυμπιακό φέτος. Και έχει το σουτ για να αλλάξει την κατάσταση, ας πούμε, να δώσει μια έξτρα λύση.
1: Απλά είναι τραυματίας ο Ρογκαβόπουλος.
0: Δεν νομίζω θα παίξει ο Ρογκαβόπουλος.
1: Η σουτέρ πρέπει
0: απλά
1: να κινούνται.
0: Απλά θα παίξει πάρα πολύ. Ή θα πάει σε κοντά σχήματα που δεν ξέρω κατά πόσο με τον Ολυμπιακό αυτό
1: θα δουλέψει.
0: Θα δουλέψει, mm-hmm, γιατί ο Ολυμπιακός έχει τους παίκτες να ματσάρει τα κοντά σχήματα.
1: Τι πούμε, Χουάντσο, Χέις, Ντέιβις εννοείς.
0: Ή με τους χοντούς, ας πούμε. Mm. Ή να παίξει με Μίτογλου στο 5. Καλά, εντάξει, αυτό θα γίνει, φαντάζομαι θα γίνει αυτό. Να παίξει ο Μίτογλου στο 5. Απλά νομίζω ότι θα δούμε πάρα πολύ ώρα τον Οσμάν.
1: Ναι. Εντάξει. Αυτό...
0: Όπως τον είδαμε και με τον ΠΑΟΚ, δηλαδή τον είδαμε 38
1: αυτό είναι
0: λεπτά,
1: δεδομένο πλέον.
0: 38 λεπτά στην Πηλαία και άλλα κοντά 42 στο. Mm.
1: Ναι.
0: Το μάτς που ήταν στην παράταση.
1: Γενικά
0: ο Οσμάν έπαιξε πολύ καλά.
1: Ναι, γενικά φέτος τον Οσμάν τον βάζει πολλά λεπτά συνήθως.
0: Ναι, γιατί προφανώς δεν εμπιστεύεται τους άλλους.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι η Meridian Sport, η σερβικό site και εφημερίδα νομίζω, Το οποίο νομίζω αρκετά αξιόπιστο σε θέματα.
1: Ναι, νομίζω αυτή είναι και το Mozart.
0: Ναι, ότι αποκάλυψαν πρόεδρος του Παναθηναϊκού στον Ζέλικο Πρέντοβιτς για διετές συμβόλαιο 10 εκατομμύρια, δηλαδή 5 το χρόνο. Πολλά λεφτά.
1: Εντάξει, λογικό.
0: Δεν τα δίνουμε εμείς βέβαια.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι δικά μας, αλλά ναι. Λογικό ρε παιδί μου, ίσως ο Παναθηναϊκός έχει αποφασίσει ότι θα συνεχίσει χωρίς τον Αταμάν.
0: Το θεωρώ δεδομένο. Δηλαδή, εκτός αν ο Παναθηναϊκός δείξει απίστευτη εικόνα με τον Ολυμπιακό και κερδίσει με σκούπα.
1: Πολύ δύσκολο αυτό.
0: Το οποίο δεν το.
1: Ναι, δεν φαίνεται.
0: Δεν το πιστεύω, ναι, δεν το βλέπω πιθανό.
1: Εντάξει, ο Μπράντοβιτς, νομίζω το είχαμε κάνει μια ζήτηση και δεν ξέρω αν ήταν στην προηγούμενη ή στην προπροηγούμενη κομπή. Ο Μπράντοβιτς, αν υπάρχει ένας προπονητής που, όπως είπα, είναι το ίδιο μεγάλος με τον Παναθηναϊκό, είναι ο Μπράντοβιτς. Τώρα αν θα καταφέρει να συνοηθεί με τη διοίκηση, αυτά είναι τώρα πράγματα που θα τα δούμε εφόσον πει ναι. Το ότι ο Παναθηναϊκός του προσφέρει, αν εφόσον ισχύει
0: το δημοσίευμα,
1: αυτό που
0: ναι.
1: λέει, του προσφέρει τόσα λεφτά, σημαίνει ότι ο Μπράντοβιτς μάλλον δεν ψήνεται τόσο πολύ αρχικά, γιατί εντάξει, έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τον Παναθηναϊκό, το ξέρουμε δηλαδή.
0: Και εντάξει, πάντως η προοπτική του Παναθηναϊκού για τον Ομπράντοβιτς είναι καλή. Δηλαδή, σου προσφέρει κάτι καλύτερο σε σχέση με την Παρτιζάν από άποψη.
1: Μπάτζετ, ας πούμε. Ναι.
0: Και μπάτζετ και παικτών και προοπτικής να διεκδικείς πάλι Ευρωλίγκα. Που στην Παρτιζάν, εντάξει, δεν είναι τόσο μεγάλη.
1: Απλά εντάξει,
0: δηλαδή,
1: να
0: πούμε. Δηλαδή, παρά το ότι οι σέρβικες ομάδες έχουν ανέβει και ο Ερυθρός και η Παρτιζάν. Και έχουν και κόσμο, έχουν κόσμο μαζί τους και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν έχουν δείξει ότι μπορούν να πάνε μέχρι τέλους.
1: Ναι, αυτό που λες συμφωνώ και εγώ, ότι η προοπτική του Παναθηναϊκού είναι τεράστια σε σχέση με αυτά, με την Παρτιζάν παράδειγμα. Αλλά νομίζω ότι οι άνθρωποι του μπάσκετ βλέπουν και κρίνουν γενικά.
0: Ναι, το πω σίγουρα.
1: Πόσο μπορεί να δυσκολεύει, ας πούμε, κάποιες ενέργειες της διοίκησης να δυσκολεύουν την ομάδα παραπάνω και να βάζουν περισσότερο πίεση από αυτό που πρέπει.
0: Κοίτα, δεν πιστεύω, δεν ξέρω βασικά πώς θα πάει ο Γιαννακόπουλος ξανά να έχει αυτή την εκρηκτική στάση που είχε φέτος. Παρότι ότι πολλά stories που έβγαζε στο social media, ήταν ενθαρρυντικά για την ομάδα και σε βαθμό κιόλας βεβαιότητας ότι θα πάρουμε Ευρωλίγκα και τα σχετικά, δεν ξέρω κατά πόσο αυτά με τον Ομπράντοβιτς μπορούν όντως να γίνουν.
1: Δεν θα γίνουν, δεν θα μπορούν να γίνουν
0: αυτά. Ή ακραία ξεσπάσματα όπως
1: υπήρχαν μετά. Ή και να γίνουν, δεν θα τα ανοιχόταν ο Ομπράντοβιτς με τίποτα.
0: Αυτό είναι πράγμα, αυτό είναι τέτοιο. Έχουν αποκατασταθεί σχέσεις από ό,τι
1: ναι, ακούγεται. Απλά ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού είναι ένας άνθρωπος που δεν δρά πάντα με...
0: Να πούμε ότι πήγε χθες την προπόνηση, μίλησε λέει στους παίκτες σε πολύ αυστηρό ύφος, δεν βγήκε παρά έξω τι είπε.
1: Ναι, ναι.
0: Το ακριβές, δηλαδή περιεχόμενο της παρέμβασής του. Απέτησε λέει το πρωτάθλημα, δηλαδή είπε από τα συμφραζόμενα βγαίνει ότι δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος από τη χαλαρότητα που υπήρχε μετά τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια και γενικά από το πώς κινήθηκαν οι παίκτες. Κινήθηκαν οι παίκτες αυτή την περίοδο που ο Ολυμπιακός ειδικά κέρδισε την Ευρωλίγκα μέσα στο Telecom Center, στο T-Center, και απέτυχε να κερδίσει το πρωτάθλημα. Δεν είπε με 3-0 όπως έλεγε πέρυσι, αλλά να κερδίσει το πρωτάθλημα. Και ο Παναθηναϊκός λέει για πρώτη φορά μετά από χρόνια, δεν ξέρω αν έχει γίνει και ποτέ, για τη σειρά των τελικών θα πηγαίνει σε ξενοδοχείο.
1: Ναι, το είδα κι εγώ.
0: Τώρα για συσπήρωση, για να είναι οι παίκτες πιο συγκεντρωμένοι, ναι. Ξέρει.
1: Για να μην πηγαίνει ταξίδια ο Χιλ
0: Ντέιβις. Ναι, ναι, ναι. ο οποίος πήγε στην Ισλανδία. Τελευταίο,
1: ναι, στο ενδιάμεσο.
0: Ή πήγε και πουθενά αλλού και τον χάσαμε.
1: Είχε πάει Μύκονο στην.
0: Εντάξει, δεν πιάνουν αυτά.
1: Εντάξει. Ήταν η ίδια ομάδα εκεί. Μετά νομίζω πήγε η Ισλανδία πριν η σειρά με τον ΠΑΟΚ. Έχω την εντύπωση. Είχε δώσει ένα ρεπό ο Αταμάν και είχε πάει. Αυτό νομίζω ήταν το τελευταίο του μεγάλο ταξίδι.
0: Τι να πούμε. Τέλος πάντων. Γενικά περιμένω καλά παιχνίδια. Ναι. Πανεκκός δεν έδειξε καλή εικόνα με τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός δηλαδή με την ΑΕΚ, αν εξαιρέσουμε το πρώτο πεντάλεπτο, το πεντάλεπτο της πρώτης περίοδου που ήταν όλοι χαρούμενοι από το ευρωπαϊκό, από τα Λάβαρα, από τις εκδηλώσεις, από τον Μπίτερς εκεί πέρα.
1: Ήταν ακόμα το μεθυσμένο τύπου, ναι.
0: Που ειδικά επειδή είχα πάει την Πέμπτη στο ΣΕΦ με τον Ολυμπιακό ΣΑΕΚ, η εικόνα, ο Μπαριζόκας ειδικά, πρέπει να έχει ανεβάσει πίεση 30 από το πρώτο λεπτό. Και νομίζω κάποια στιγμή ήταν ένα 6 ήταν το σκορ. Λες και βλέπαμε το Ολυμπιακό σε Ρεάλ τα πρώτα λεπτά. Ένα 6, μετά ήταν κάπου 7-13, μετά ισορρόπησε ο Ολυμπιακός. Το πήρε 20 πόντους. Το δεύτερο σταλιώσει και το πήρε παραπάνω. Δηλαδή 27 πόντους.
1: Και νομίζω το έλεγξε από την αρχή.
0: Ναι, δηλαδή ήταν, καλή, ήταν πολύ καλή εικόνα του δεδομένη της, του ας πούμε αδειάσματος που υπάρχει μετά την Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε πολύ περισσότερο, ειδικά στο μπάτι του ΆΚΑ. Στο οποίο εντάξει, υπήρχαν και παράπονα από τον ΠΑΟΚ ότι για κάποια σφυρίγματα, για ένα τρίποντο που μέτρησε δίποντο στα τελευταία δευτερόλεπτα εκεί. Αυτό το μπάτι πήγε στην παράταση, το πήρε ο Παναθηναϊκός 114-102. Πολύ ωραίο μπάτι, εντάξει. 216 πόντοι.
1: Και ο ΠΑΟΚ πολύ καλή εικόνα.
0: Ναι, και νομίζω ότι εντάξει, ο ΠΑΟΚ μπορούσε, εγώ θεωρώ ότι μπορούσε ο ΠΑΟΚ να πάει σε τρίτο μάτς. Τη σειρά, απλά από ένα σημείο και μετά στο τέλος του δευτέρου μάτς σταμάτησε να παίζει μπάσκετ. Δηλαδή παίζει πολύ, πολύ βιαστικό μπάσκετ, πολύ κακές επιλογές. Και ο Παναθηναϊκός με τον Οσμάν ήταν ασταμάτητος. Ήταν δηλαδή πολύ.
1: Ναι, νομίζω ήταν και ο MVP της σειράς.
0: Ναι, ναι, ναι. Πολύ... Ο Οσμάν έβαλε 29.
1: Στο πρώτο. Στο δεύτερο.
0: Στο δεύτερο έβαλε σίγουρα πάρα πολλούς.
1: Στο πρώτο νομίζω είχε βάλει 29 και στο δεύτερο.
0: 24.
1: Κάπου εκεί νομίζω πάλι 20 ναι. Συν πάλι.
0: 20 συν έβαλε σίγουρα το πόσο, το πόσο ακριβώς έβαλε. Αυτό νομίζω από ότι τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε να δούμε ο DJ Shorts τι ρόλο θα έχει στη σειρά, αν θα έχει ρόλο. Κάπου είδα νομίζω χθες ένα βίντεο στο YouTube στο οποίο κάποιος έτσι, δημοσιογράφος έλεγε για τον DJ Shorts ότι δεν είναι στο ίδιο μήκος κύματος με τον Εργίνα Ταμάν, το οποίο δεν μας κάνει και εντύπωση.
1: Καλά τώρα το.
0: Όχι, όχι, ενώ αυτό το σχολίαζε με βάση ένα περιστατικό που έγινε μέσα στον αγώνα με τη Μύκονο.
1: Α, οκ. Okay,
0: okay, που έλεγε ναι, ότι ο Αταμάν δηλαδή τον τράβηξε στον πάγκο με τη Μύκονο, το οποίο νομίζω ήταν το πρώτο match. Ήταν το δεύτερο μάτς μετά τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια. Ναι. Δηλαδή ήταν το πρώτο μάτς στο ΆΚΑ, το δεύτερο στη Μύκονο. 17 Μαΐου, πότε ήταν αυτό νομίζω. Ή 17-18. Ο 17 Μαΐου ήταν. Και έλεγε ότι του έδωσε το χέρι ο Αταμάν να τον χαιρετήσει όταν πήγε στον πάγκο, αλλά ο Σόκτς δεν ανταπέδωσε. Και πάμε σε time out, Ναι. Τηλεοπτικό time out. Τηλεοπτικό time out, μας φωνάζουν. Έχουμε ακόμα, ναι. Okay. Οπότε για να κλείσουμε αυτό, εντάξει, θεωρώ ότι ο Σόπτς θα φύγει σίγουρα από τον Παναθηναϊκό αν μείνει ο Αταμάν. Το θέμα είναι ότι αν δεν μείνει ο Αταμάν, που είναι το πιο πιθανό σενάριο, αν ο καινούργιος προπονητής θα θέλει το Σόπτς. Ή αν δεν ταιριάζει και θα.
1: Πάντως στη σειρά του Ολυμπιακού νομίζω ότι δεν θα είναι.
0: Όχι, δεν θα είναι παράγοντα, το πιστεύω. Απλά
1: γιατί
0: το θέμα
1: θα τον στοχεύσει
0: ότι
1: πολύ ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, ένα αυτό απλά με Σλούκα εκτός στο πρώτο μάτς. Πιθανότατα.
1: Όχι, θα παίξει. Αλλά
0: δεν ξέρω αν όντως θα είναι στην 12η ή θα πάει ο. Ή θα μείνει εκτός εξάδας ξένων και θα πάει ο Αταμάν.
1: Grand
0: Nan. Το Ιόπουλο, Οσμάν. Ένα πολύ ψηλό σχήμα.
1: Μπορεί και αυτό, αλλά νομίζω θα.
0: Το Ιόπουλο, Οσμάν, να στο 2.
1: Ψηλό σχήμα. Με το Ιόπουλο, την
0: δηλαδή να πήγαινε ο Παναθηναϊκός με Οσμάν στο 2.
1: Ναι.
0: 3 ο Χέις Ντέιβις, 4 ο Χουάντσο και 5 ο Λεσόριο Μίτογλου.
1: Ναι, νομίζω ότι εντάξει, με τον Αταμάν έχει τελειώσει ο TJ Shorts. Ενώ ρε παιδί μου δεν έχει.
0: Ακούγεται πολύ και για τη Βαλένθια.
1: Ναι, ο οποίος ταιριάζει
0: να πάει, γιατί πιθανότητα θα φύγουν και ο Παντιό και ο Μοντέρο. Ο Μοντέρο έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό.
1: Έτσι λένε, ναι.
0: Βάσει των δημοσιευμάτων, ο Παντιό μιλάει με τον Παναθηναϊκό. Τι είπα, ο Μοντέρο έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό, ναι. Παντιό με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, καλά τα πες.
0: Ο Παναθηναϊκός ακούστηκε ότι ενδιαφέρεται για τον Καμ Τέιλορ ο οποίος δεν πιστεύω ότι κολλάει πολύ σε αυτήν την ομάδα. Αλλά.
1: Άκου, γενικά, εγώ πιστεύω κολλάει στο 30.
0: Ναι, ναι, δεν ξέρω γιατί αν είναι... θέλει τέτοιο παίκτη όντως. Δηλαδή, κάποιος πρέπει να φύγει, δεν χωράνε όλοι. Ενώ ότι εκτός ναι. αναλογίζει τον Τέιλορ σαν 2 και όχι σαν 3.
1: Πολύ πιθανό. Πολύ ναι. πιθανό. Αλλά είναι παίκτης που πιο δεν είναι star. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός αυτό θέλει. Παίκτης που να μην είναι star.
0: Ρολίστες, ναι.
1: Να
0: ναι,
1: έχει καλούς ρολίστες. Αυτό του λείπει από το ρόστερ.
0: Επίσης κάπου άκουγα ότι ο Μπράντοβιτς δεν θέλει τον τον Κέντρικ Ναν στο ρόστερ.
1: Εντάξει, αυτό
0: δεν του κάνει, το οποίο δεν ξέρω αν έχει πολύ μεγάλη λογική.
1: Δεν φαίνεται να στέκει, ναι, ναι, αλλά ναι.
0: Αλλά το επιχείρημα ήταν ότι δεν ταιριάζει παικτικά σε αυτό που θέλει να παίξει ο Μπράντοβιτς.
1: Ναι, okay,
0: δεν το ακούω πολύ. Ούτε και επίσης εγώ. Με την επένδυση που έχει γίνει με τον Ναν στον Παναθηναϊκό, μόνο αν έρθει που ήταν στο NBA και πέσει NBA ο Ναν.
1: Ναι, ναι.
0: Και πει ότι ξέρω εγώ πάω στο NBA.
1: Πάμε ημίχρονο.
0: Πάμε τηλεοπτικό time out και γυρνάμε να πούμε κι άλλα. Γιατί έχουμε και για Ερυθρό Αστέρα, για Άρη.
1: Χαμό.
0: Τα λέμε σε

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού ανήκει στους Pix Lux. Το αγαπημένο ροκ συγκρότημα επιστρέφει στο κλασικό του στέκι με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες, διαδρομές και ολόκληρες εποχές. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Pix Lux. Το Σάββατο 6 Ιουνίου έγινε sold out και προσθέθηκε νέα ημερομηνία. Κυριακή 7 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
2: Καλά, σοβαρά το εννοεί.
3: Απολύτως. Θέλω διαζύγιο.
2: Γιατί με φέρεις εδώ, μου λες.
4: Γιατί μας αφορά.
2: Εμάς.
3: Δεν πάει το μυαλό σου, ε.
2: Όχι.
3: Εμάς αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Έλα, μωρό, τώρα έργα είναι αυτά. Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά.
5: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Δεν φτάνει που τα περισσότερα θα ζήσουν μια ζωή μαρτύριο. Δεν φτάνει που στην καλύτερη θα πεθάνουν μόνα και αβοήθητα στο δρόμο. Ακόμα δεν φτάνει που τα εκμεταλλευόμαστε σε οποιαδήποτε μορφή, τα βασανίζουμε, τα τρώμε. Δεν φτάνει που παλεύουν καθημερινά για μια απλή επιβίωση, για λίγο νερό και τροφή, απέναντι σε αντίξωες συνθήκες, στο δρόμο, σε αυτοκίνητα, σε ανθρώπους, σε βρισιές, σε κλωτσιές. Δεν φτάνουν όλα αυτά. Θα έπρεπε να τα βιάσουμε κιόλας. Και αν αυτό το περιστατικό σου περνάει αδιάφορο, γιατί δεν έχεις και σε μεγάλη εκτίμηση τα ζώα, αυτό είναι ok. Να θυμάσαι όμως ότι αυτός ο άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, μεθαύριο θα είναι εκεί για το δικό σου το παιδί. Και αν δεν έχεις βοηθήσει εσύ τον απέναντι, ποιος θα είναι για να βοηθήσει εκεί εσένα? Αυτά τα πλάσματα δεν έχουν μιλιά, δεν έχουν φωνή. Η φωνή είναι δικιά μας και σήμερα δεν πράττεις με φωνές, αλλά με πράξεις. Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ που αποτελώ μέρος μιας κοινωνίας η οποία βιάζει ψυχές σε οποιαδήποτε μορφή.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Μπήκαμε.
1: Είναι αγαπημένος ηθοποιός ο Νίκολας Κέιτς.
2: Εννοείται πως είναι ο Νίκολας Κέιτς. Απίστευτο. Μπορώ να σου αναλύσω για την επόμενη ώρα γιατί.
1: Θα
2: μπορούσα
1: να σου την καλημέρα. Θες να μιλήσεις 2 λεπτά γιατί είναι.
2: Γιατί
1: είναι 8 και
2: 8. Γιατί.
1: Είναι 8 και 8 μέχρι 8 και 10. Πραγματικά.
2: Δεν φτάνουν 2 λεπτά για να. Για να...
1: 8 και 8 είναι. Ρε. Εγώ 8 και 8 λέω. 8 και 9. Έλα, ένα λεπτό.
2: Πρέπει να φτιάξετε το ρολόι γιατί μας κλείνετε νωρίτερα. Να φτιάξετε το ρολόι γιατί μας κλείνει.
1: Ένα λεπτό, ανάλυσέ μας γιατί είναι ο Νίκολας.
2: Ένα λεπτό. Δεν φτάνει να αναλύσει το μεγάλο.
1: Ένα μωρέ 60 δεύτερα τώρα και εσύ με μπούλετς.
2: Εντάξει, υπάρχει άλλο ηθοποιό που παίζει το ίδιο. Που κάνει καλές. Που κάνει ταινίες που είναι κακές καλές. Και ταυτόχρονα είναι και οσκαρικός. Μπορεί να είναι και τα δύο πράγματα ταυτόχρονα. Μιλάμε για το μεγαλύτερο ηθοποιό της γενιάς του. Τι να συζητήσουμε τώρα. Ο άνθρωπος έχει κάνει τα πάντα. Έχει παίξει στις χειρότερες ταινίες του κόσμου, έχει παίξει και στις καλύτερες και έχει παίξει το ίδιο καλά.
1: Ο οποίος είναι εξιντάρης.
2: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα ίσως και παραπάνω.
1: Okay. Κοίτα να σου πω
2: κάτι. Δεν καταλαβαίνω το γιατί με κράζεται γι' αυτό.
1: Όχι, αλλά, okay. Ρε, δεν κάνε. αλλά έχουμε δει ηθοποιούς και ηθοποιούς γενικά.
2: Εντάξει, τώρα.
1: Στον κόσμο αυτό.
2: Είναι αναλόγως τι θες. Τι θες να δεις από τον ηθοποιό που σ' αρέσει.
1: Αλλά. Ξέρεις, σκέφτηκα ότι έχω καιρό να ακούσω. Μη σου πω ότι δεν έχω ακούσει ποτέ κάποιον να λέει ότι είναι αγαπημένος ηθοποιός ο Νίκολας Κέιτς.
2: Συγγνώμη, δεν θα απολογηθώ.
1: Όχι, μην απολογηθείς. Εμένα ποιος είναι ο αγαπημένος. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Ντένζελ Ουάσιγκτον.
2: Ωραίος.
1: Και μ' αρέσει ο Ντένζελ Ουάσιγκτον. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Στέιθαμ γιατί ήταν ατσαλάκωτος. Ήταν συγκλονιστικό το ξύλο που έριχνε.
2: Το απίστευτο
1: με το. Ήταν ατσαλάκωτο. Και σκέφτομαι, ρε φίλε, να πω κι εγώ με ένα κουστούμι να δέρνω κόσμο.
2: Ατσαλάκωτο
1: δεν θα είμαι.
2: Την έχω δει αυτή τη σκηνή.
1: Ναι. Όχι, είναι σε κάθε σκηνή.
2: Επίσης το ωραίο με το Στέιθαμ είναι ότι πάντα παίζει κάτι ταινίες τύπου λογιστή, ο ραδιοφωνικό παραγωγό. Είναι απλά ένα τύπο.
1: Ναι.
2: Και δέρνει κόσμο. Το οποίο είναι.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το Transporter, ο μεταφορέα.
2: Ναι, μπράβο.
1: Που τα βάζει κάτι φορέ ο Στάρτο αντένα που κάθομαι και το βλέπω. Αν να κάνω κάτι καλύτερο.
2: Ναι, όχι, εντάξει. Είναι φαν η ταινία του Στέιθαμ. Μπορώ να πω. Είναι φαν. Αλλά εντάξει.
1: Εντάξει, Νίκολας Κέιτς.
2: Αλλά Νίκολας Κέιτς
1: μόνο. Τον έπαιρνες προπονητή στο.
2: Σε ποιον.
1: Στον Άρη.
2: Σίγουρα. Και εκεί θα τα κατάφερνε, είμαι σίγουρα.
1: Λίστονε.
2: Αντί για Σπανούλη.
1: Λίστονε. Αυτή η εκπομπή μόλις εξεράγει. Μόλις τελείωσε. Φοφό. Να πούμε ότι για να γυρίσουμε στα παστιτικά. Ότι ο Ιθούς Αστέρας μάλλον έχει προπονητή
2: τον
1: Ιμπό Ναβάρο. Τον προπονητή της, τον υπροπονητή της Μάλαγα, ο οποίος θα φύγει στο τέλος της χρονιάς. Με σπουδαία καριέρα στη Μάλαγα.
2: Πρακτικά αρχιτέκτονας, ναι. Αυτής της ομάδας. Πρακτικά.
1: Της επιτυχίας της Μάλαγα, ο οποίος πάει στον Ιθούς Αστέρα, ο οποίος είναι χωρίς προπονητή γιατί διώξανε τον Νεσάς Ομπρέτοβιτς.
2: Άλλαξε δύο προπονητές φέτος ο Αστέρας.
1: Ναι, είχε ξεκινήσει.
2: Είχε ξεκινήσει με Σφερόπουλο, έφυγε ο Σφερόπουλος.
1: Ο coach Bullet. Και...
2: Την πρώτη εβδομάδα, τη δεύτερη, κάπου εκεί. Δεν κράτησε πολύ. Κάνα μήνα να ήταν.
1: Μήνα. Ναι. Το οποίο βέβαια είχε ξεκινήσει. Εντάξει, η γκρίνια για το Σφερόπουλο είχε ξεκινήσει από την αρχή της.
2: Νομίζω ότι την είχαν στημένη εκεί κάποιοι.
1: Ναι,
2: φαίνεται.
1: Κρίμα.
2: Εντάξει. Εντάξει, θα βρει δουλειά ο Σφερόπουλος. Ναι, είναι καλός προπονητής.
1: Ναι.
2: Θα βρει.
1: Ο Σφερόπουλος, ξέρεις τι παρατηρώ, ότι μ' αρέσει πολύ σαν προπονητής. Όπου βρίσκει στημένη ομάδα, δηλαδή ομάδα που αναλαμβάνει στα μέσα της χρονιάς ή στην αρχή της αντίστοιχα. Δηλαδή είναι Νοέμβριος, είναι Ιανουάριος, ας πούμε, Δεκέμβριος και αυτά. Κάνει πολύ καλές πορείες. Ναι. Δηλαδή. Είναι πολύ, όχι απαραίτητα να πάει Final Four ή τελικό και αυτά, αλλά μπορεί να φτάσει playoff, ας πούμε.
2: Ναι.
1: Και αποδείχθηκε καλό μπάσκετ η ομάδα αντίστοιχα. Όπου χτίζει ο ίδιος, υπάρχει μια δυσκολία.
2: Εντάξει, να πούμε βέβαια.
1: Τα τελευταία χρόνια.
2: Τα τελευταία
1: αυτό.
2: Χρόνια. Γιατί
1: εξαιρώ το.
2: Τα χρόνια του Ολυμπιακού, αυτός τους έπαιρνε τους παίχτες το καλοκαίρι, ας πούμε.
1: Βέβαια, ναι, εξαιρώ. Σου λέω μετά τα χρόνια του Ολυμπιακού.
2: Ναι.
1: Που πήγε σαν δύο ευρωπαϊκά με δύο τελικούς το 2015 ή το 2017.
2: Και νομίζω και στη Μακάμπη που ήταν έμεινε δύο χρόνια. Φουλ νομίζω δύο,
1: ναι,
2: χρόνια.
1: Απλά είναι, εντάξει, σου ξαναλέω, αυτό είναι τα τελευταία.
2: Τελευταίες του δουλειές στην.
1: Τρία χρόνια ίσως.
2: Ναι.
1: Τέσσερα που γίνεται αυτό. Ο Ιμπόρ Ναβάρο δεν νομίζω ότι ανακοινώθηκε. Απλά είναι πολύ κοντή. Είναι σύμφωνα με δημοσίευματα, έχει συμφωνήσει. Οπότε περιμένουμε να ανακοινωθεί επίσημα. Εντάξει, ναι, εποχή τον Αστέρα, για, ο οποίος αποχαιρέτησε και τον Κόντι Μίλερ Μακιντάιερ, ο οποίος ήταν στον Ολυμπιακό. Με 7,4 ασίστ μέσο όρο, γύρω στους 12 πόντους, 12,5 αν θυμάμαι σωστά.
2: Ναι, ναι.
1: Στην Ευρωλίγκα, από τους κορυφαίους παίκτες της διοργάνωσης, οπότε νομίζω ότι...
2: Λοιπόν, τη φετινή σεζόν είχε 12,6 πόντους,
1: 4,5
2: rebound, 7,4 ασίστ και ένα κλέψιμο.
1: Ναι.
2: Ένα παιχνίδι.
1: Αυτό το λέγαμε για τον Μακιντάιερ, θα δέσει πολύ με τον Ολυμπιακό, θεωρώ. Εντάξει, θα παίζει διαφορετικό μπάσκετ βέβαια. Αλλά νομίζω ειδικά στο κομμάτι της δημιουργίας θα είναι ίσως καλύτερο στο walk-up. Δηλαδή μπορεί να τον δούμε με γεμάτες χρονιές, με χρονιά τύπου 8 assist, ας πούμε. 7
2: σίγουρα. 8 assist. Και νομίζω ότι
1: το μπάσκετ του Ολυμπιακού αυτοί γιγαντώνονται πάντα.
2: Το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά ότι πιθανότητα ο στόχος του Ολυμπιακού είναι να επιβαρύνει όσο δυνατόν λιγότερο τον walk-up, τον Fournier. Με τις μεταγραφικές κινήσεις που έχουν ακουστεί.
1: Νομίζω ότι το έχει ζητήσει και ο ίδιος.
2: Για τη regular season, δηλαδή να δώσουν λιγότερο χρόνο.
1: Νομίζω ότι το έχει ζητήσει και ο ίδιος ο Γουόκαπ ήδη.
2: Που είσαι κάνει τρομερό Final Four.
1: Ναι, μα ξέρεις τι, ήταν ξεκούραστος. Εγώ νομίζω ότι πια με την άνοδο του Τζόζεφ, δηλαδή ο Ολυμπιακός με τους playmakers που πήρε, τους τρεις δηλαδή, Τζόζεφ, Μόρις, Ντιλικίνα, δεν μ' άρεσε το Λιλικίνα, Ντιλικίνα. Ότι με τους παίκτες που πήρε, τους κοντούς, ότι τελικά αυτός που έδεσε και έδωσε κάτι διαφορετικό ήταν ο Τζόζεφ.
2: Ναι, ναι.
1: Και μπόρεσε δηλαδή να παίξει τον τελικό γύρω στα 16-17 λεπτά που σου έπαιξε. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό γιατί άλλο εγώ κάπου να είναι ποιοτικό στα 20 λεπτά και άλλο να είναι στα 22-23 και σουτάρει και πιο ξεκούραστα.
2: Έβαλε δηλαδή και τα σουτ.
1: Δηλαδή έκανε τον μπάσιμο στο 56-60 που ήταν δύσκολο μπάσιμο και σε κρίσιμο σημείο. Που η Ρεάλ έχει το momentum και ο Ολυμπιακός πάει να επιστρέψει. Το τέλος έβαλε τις βολές. Δεν ήταν πτώμα στο τέλος, δηλαδή κουρασμένος για να χάσει βολές. Σκέψου τι θα ακούγαμε πάλι άμα είχε χάσει βολές.
2: Καλά, ναι. Εντάξει, νομίζω ήταν λίγο και το εξηλαστήριο θύμα για τους πέρυσι, ας πούμε, που τον κράζανε πολύ το walk-up. Εντάξει, πέρυσι είχε και τους τραυματισμούς.
1: Γιατί δεν σουτάρει με... Δεν ήταν ο παίκτης που θα σου κάνει διαφορά από τον Άσο στο τέλος, ενώ οι άλλοι αντίπαλοι, ας πούμε, πάντα ο παδός που λειτουργεί και με πιο έτσι.
2: Συναισθηματικό τρόπο.
1: Συναισθηματικό τρόπο, ναι, πάντα λειτουργεί με το σκεπτικό ότι αν ξέρεις κάτι, οι άλλοι έχουν Φρανσίσκο, οι άλλοι έχουν Πάντερ, οι άλλοι έχουν Λαπροβίτολα ακόμα, έχουν Γκραντ, έχουν Ναν, έχουν Καμπάτσο, δηλαδή παίκτες. Μοντέρο Μπαντιό τώρα στη Βαλένθια φέτος, ο Μακιντάιερ. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι ξέρεις ότι τον Άσο δεν τον αφήνεις ελεύθερο.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν ρισκάρεις το under στο screen.
2: Εντάξει, ο Φραντσίσκο, ας πούμε φέτος παράδειγμα, επειδή τον ανέφερες, είτε τον έπαιζε. Δηλαδή και under,
1: ναι,
2: να τον έπαιζε
1: να σου πω ότι.
2: Σούταρε, ας πούμε.
1: Πολλές φορές στο μπάσκετ του Ολυμπιακού δεν υπήρχε απειλή από τον Άσο.
2: Ναι.
1: Στο τέλος. Ο Μπαλτζόκας βέβαια είχε εξηγήσει στο μπάσκετ του Ολυμπιακού δεν χρειάζεται ο Άσος να κάνει αυτά. Δηλαδή ο ρόλος του είναι διαφορετικός. Και ότι ουσιαστικά οι πιο πολλοί πόντοι έρχονται από το 2, το 4 ή το 5.
2: Απλά εντάξει, για να πάρει σωστές αποφάσεις στο τέλος του αγώνα, είτε είναι σουτ, είτε είναι πάσα, είτε είναι οτιδήποτε, αυτό πρέπει να έχει ανάσες. Αν ο walk-up είναι 30 λεπτά στο παιχνίδι, δεν θα έχει ανάσες. Και πέρυσι επίσης υπήρχε και το δεδομένο ότι είχε τραυματισμούς, οι οποίοι ήταν και σε δύσκολο σημείο, δηλαδή ήταν τραυματισμοί στη μέση.
1: Αυτό είναι δύσκολο.
2: Άρα, φανταστείτε τώρα, μιλάμε για αθλητές. Ναι. Δεν είναι ότι έπαθα ένα λουμπάγκο και δεν μπορώ να σηκωθώ από την καρέκλα.
1: Ναι, ναι, ναι, σε αυτό θα συμφωνήσω.
2: Μιλάμε για αθλητές.
1: Δηλαδή, η μέση του πρέπει να έχει όντως θέμα.
2: Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι του αθλητισμού το να είναι καλά η μέση σου. Μην ξεχνάμε, χαρακτηριστικό παράδειγμα τώρα μου έρχεται πρόχειρα. Ο Μπεν Σίμονς, ο οποίος ναι, μεν τον κράζανε ότι είχε ψυχολογικά και τέτοια, ότι δεν σούταρε. Το παιδί αυτό τα τελευταία 4 χρόνια της καριέρας του αντιμετώπιζε μόνιμα πρόβλημα στη μέση. Δεν είναι.
1: Ο οποίος Μπεν Σίμονς στα αρχικά στάδια της,
2: ναι,
1: της καριέρας του
2: ήταν τρομερός παίκτης.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Από...
1: Ήταν πολύ ψηλό παιδί που μπορούσε να κατεβάσει την μπάλα, να σουτάρει, να πάει στο παιδί. Είχε ένα πακέτο πάρα πολύ καλό.
2: Ναι, ναι. Εντάξει, δεν είχε σούτ, ρε παιδί μου.
1: Με τον Embiid, ναι.
2: Ναι, και λόγω του προβλήματος που είχε στη μέση, πρακτικά σταμάτησε να έχει καριέρα, έτσι. Ναι. Και μετά έγιναν και άλλα και τώρα νομίζω δεν ασχολείται καν με μπάσκετ πλέον.
1: Ναι. Σύν ότι, εντάξει, ας πούμε η Φιλαδέλφια έχει βρει τώρα τον Τέρι Μάξι, ο οποίο παίζει στα
2: ναι,
1: κόκκινα.
2: Εντάξει, ο Μπεν Σίμονς είχε φύγει αρκετά
1: ναι,
2: χρόνια.
1: Και τον Έτσκομπ, ο οποίο ρούκι, ο οποίο ήταν πολύ καλό. Παρότι κοντό, έχει πολύ δυνατό βήμα και πολύ δυνατό άλμα.
2: Μέρα μου θυμίζει πολύ Jimmy Butler.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Απλά
1: ναι, ναι,
2: στο πιο μικρό σώμα ναι, ναι, ναι, Butler.
1: Ο οποίο δηλαδή η ρούκι σεζόν ήταν φοβερή για ναι, παίκτη τώρα στο περιβάλλον τη Φιλαδέλφια που είναι και λίγο μια παράνοια. Ναι, δεν είναι Σακραμέντο.
2: Είναι παράνοια, είναι πολύ απαιτητική η οπαδή.
1: Θες στην επόμενη έξοδο που θα κάνεις τώρα από αυτό που λέγαμε στο διάλειμμα, μην πούμε τώρα στην αέρα, να συζητήσεις για το Σακραμέντο.
2: Τι να...
1: Δεν να πεις Νίκολας Κέιτς αγαπημένος στο οποίο το είπαμε.
2: Τι και να πω Σακραμέντο.
1: Να πεις πόσο χάλια είναι το Σακραμέντο. Δηλαδή ότι,
2: μπορώ
1: ότι
2: να μιλάω για αυτό
1: του,
2: μια ώρα.
1: Ότι ο Μάικ Μπράουν πήγε τελικό, τον απέλησα, πήγε τελικό NBA. Ότι ο Φόξ παίζει τελικούς NBA εναντίον του Μπράουν.
2: Ναι.
1: Και πήγε και ο Χαλιμπάρτον.
2: Πέρυσι είναι ο Χαλιμπάρτον.
1: Ο οποίος, δηλαδή ο Σακραμέντο, καταπληκτικό χειροκρότημα.
2: Μπράβο, Σακραμέντο.
1: Ναι, δηλαδή νομίζω ότι θα μπορούσε ένα topic τώρα για, το, για την επόμενη συζήτηση.
2: Ναι, θα μπορούσε, θα μπορούσε.
1: Για το επόμενο forum, τέλος πάντων. Να πούμε ότι κοιτάω λίγο. Χαζεύω αποτελέσματα, όχι αποτελέσματα, τα live του, τα μπασκετικά και ποδοσφαιρικά. Να πούμε στο ποδόσφαιρο έχει φιλικά παιχνίδια. Αυτό που μου αρέσει να, που θα βλέπα αν δεν είχαμε την εκπομπή τώρα είναι το Κροατία-Βέλγιο.
2: Ναι.
1: Κροατία-Βέλγιο το οποίο είναι στο 0-1. Νικάει το Βέλγιο από το 38 με τον γκολ του Τίλεμανς. Κροατία μου αρέσει πολύ σαν ομάδα, δεν ξέρω.
2: Παίζει ακόμα ο Μόντριτς.
1: Ναι, νομίζω είναι τελευταία του σεζόν. Τελευταία...
2: Τιμημένα γερατιά, Μόντριτς. Σκυλή του πολέμου.
1: Νομίζω είναι τελευταίο τουρνουά που θα παίξει. Με γκολ του Τίλεμανς στο 38. Εντάξει, και το Βέλγιο είναι από τα φαβορή για το Μουντιάλ.
2: Έχει πάντα, έχει ταλέντο. Βέβαια...
1: Εντάξει, πρέπει να πάει κάποια στιγμή.
2: Βέβαια, έχασε την ευκαιρία με τη χρυσή.
1: Τέλος του δρόμου πρέπει να πάει κάποια στιγμή όμως, αλλά ναι, οκ. Δεν βλέπω κάτι άλλο ουσιώδες, η αλήθεια είναι. Όχι, έχει και Γεωργία-Ρουμανία που είναι 0-0. Στο 20 και το Μαρόκο-Μαδαγασκάρι που ξεκινάει εντός ολίγου τέλος πάντων.
2: Να πούμε και μια κάτι δυσάρεστο, θα σου χαλάσω λίγο το τέτοιο.
1: Ο Οικονόμου, δεν
2: για
1: είπαμε.
2: Για το Μάριο Οικονόμου, ναι.
1: Ναι, δεν το σχολιάσαμε αυτό.
2: Έγινε σήμερα η κηδεία του. Να πούμε ότι σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα. Έμεινε για 9 μέρες στην εντατική.
1: Μετά δεν επικοινωνούσε.
2: Δυστυχώς οι γιατροί έκαναν τα πάντα, αλλά δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή. Προς τιμήν του, επειδή ήταν διεθνής, είχε αγωνιστεί 4 φορές με την εθνική ομάδα, είχε καριέρα στην ΑΕΚ που έπαιξε αρκετά
1: ναι,
2: χρόνια.
1: Ναι, ναι.
2: Στην Πολώνια ήταν καλός ποδοσφαιριστής. Στον Μπας Γιάννα, από τον Μπας Γιάννα ξεκίνησε. Θα τηρηθεί ένας λεπτός υγιής στο Ελλάδα-Ιταλία, στο φιλικό, στη μνήμη
1: το
2: του.
1: Το οποίο πότε είναι, την Πέμπτη?
2: Την Κυριακή, 7 Ιουνίου.
1: Έχει και άλλο η εθνική φιλικό.
2: Ναι, έχει, παίζει δύο φιλικά.
1: Το πρώτο πότε είναι, την Πέμπτη?
2: Νομίζω...
1: Πρέπει να είναι την Πέμπτη, το Πέμπτη Κυριακή πρέπει να παίζουν. Την Πέμπτη είναι.
2: Την Πέμπτη, ναι, ναι.
1: Καλό το θυμάμαι, εντάξει.
2: Ευχαριστούμε πάνω.
1: Ευχαριστούμε φίλε πάνω. Χολίτης μας πάνω στους Τσάπρες εδώ λέει τα δικά του.
2: Μας λέει και τους αγώνες.
1: Μας βοηθάει. Να πούμε ότι είμαστε στο Earth Open.
2: Ναι, να,
1: δεν
2: τα είπαμε αυτά.
1: Σχολιάσαμε.
2: Να πούμε ότι είμαστε το εξηγήστε μου.
1: Το εξηγήστε μου λέει τι εκπομπή.
2: Ναι.
1: Με Αλέξανδρο Τσάκο και Γιάννη Μπουράνη στα μικρόφωνα. Μας ακούτε και από το Post Game Radio και από το Python Radio. Και φιλοξενούμαστε εδώ στα στούντιο.
2: Στα στούντιο της Earth Open.
1: Της Earth Open. Ναι, μπράβο, κοιτάω. Να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένεια.
2: Εννοείται αυτά.
1: Του Μάριου Οικονόμου. Κοιτάω τα match γιατί έχει playoff στο μπάσκετ. Έβλεπα και WNBA αυτές τις μέρες λίγο.
2: Έλα.
1: Έτσι παράλληλα με τη δουλειά. Δεν πω από ότι με ενθουσιάζει η αλήθεια είναι βέβαια. Σαν ποιότητα μπάσκετ, αν και βλέπει. Έχει ανέβει το επίπεδο πια.
2: Έχει ανέβει νομίζω αρκετά.
1: Ναι, αλλά εντάξει, οκ, η αλήθεια δεν μπορώ από ότι.
2: Έχει τραβήξει και αρκετό κόσμο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή είναι.
1: Εντάξει,
2: είναι
1: μόνο από την Clark και μετά από την εποχή.
2: Είναι πολύ καλή λίγα. Εντάξει, άνοιξε, δεν είναι μόνο η Clark.
1: Εκείνη βοήθησε πολύ να ανοίξει το προϊόν, ναι. Και πια να υπάρχουν πιο πολλά έσοδα, σημαντικό.
2: Δηλαδή, ας πούμε, η αθλήτρια που έχει κυριαρχήσει τα τελευταία χρόνια είναι η Άτζα Βίλσον.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Η οποία έχει πάρει και νομίζω.
1: Κοπέλα του Αντεμπάγιο.
2: Ναι, ναι, που έχει πάρει πολλά και συνεχόμενα MVP νομίζω πήρε.
1: Η οποία είναι φοβερή.
2: Και τώρα νομίζω.
1: Φοβερό ταλέντο, φοβερή ποιότητα παίκτη.
2: Λένε και για μια guard που παίζει στους Los Angeles. Νομίζω στους Los Angeles. Την Paige Buckner.
1: Ναι.
2: Paige Buckner. Η οποία επίσης και αυτή είναι νέα.
1: Είσαι φαν, είσαι group.
2: Εντάξει, απλά μου τα πετάει εκεί στο.
1: Όχι, ναι, καλά κάνεις. Ναι. Μα σου λέω και η Wilson είναι πάρα πολύ καλή.
2: Δηλαδή, όποιος ενδιαφέρεται για μπάσκετ, καλό να δει. Δεν είναι. Μπορεί, δεν θα δείτε τα απίστευτα καρφώματα και αυτά.
1: Όχι, αλλά υπάρχει.
2: Αλλά θα δείτε μπάσκετ, τακτική, ναι, ναι, ναι. Θα δείτε υπάρχει πράγματα. Ποιότητα, ναι, ναι, ναι. Και υπάρχει ποιοτικό.
1: Να πούμε λίγα. Ότι έχει. Επίσης έχει playoff. Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Τουρκία, mm-hmm. παντού. Ναι. 9 η ώρα σήμερα ξεκινάει η σειρά των ημιτελικών, η Παρί με τη Σολέ. Εντάξει, Παρί φαβορεί
2: για το πρωτάθλημα.
1: Για να περάσει, ναι. Το άλλο ζευγάρι είναι Μονακό Ναντέρ. Που η Μονακό, παρότι έχει 7 παίκτες επαγγελματίες και Mike James να αποκοτάρει.
2: Εντάξει. Και παίζει, πολύ άντεξε.
1: Παίζει πάρα πολύ καλά.
2: Ναι, ναι.
1: Παίζει πάρα πολύ καλά και νομίζω ότι θα είναι Μονακό Παρί θα είναι το.
2: Λογικά, ναι. Λογικά, ναι.
1: Το ζευγάρι. Εκτός η Βιλερμπάν που έκλεισε τη σεζόν με απογοητευτικό τρόπο, θα έλεγε κανείς. Και μπαίνει σε μια νέα εποχή με πολύ αυξημένο μπάτζετ. Και τον Πάρκερ να κάνει το προπονητή.
2: Να πούμε.
1: Να τον υποδείτε. Καλά, τον.
2: Εντάξει τώρα, γιατί είσαι hater.
1: Θα τον υποδηθεί, ρε. Εντάξει,
2: πριν το δούμε.
1: Μην κοροϊδευόμαστε.
2: Ο άνθρωπος ήταν point guard.
1: Δεν τσακωθούμε γι' αυτό. Αλλά θα τον υποδηθεί, ρε. Εντάξει, δεν πιστεύω ότι θα. Ως την πρώτη του χρονιά θα είναι καλός.
2: Καλά, όχι, εντάξει. Να πούμε βέβαια ότι η Βιλερμπάν θα αυξήσει το budget γύρω στα 20 με 25 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι ακούγεται.
1: Να πούμε τώρα στο τελευταίο 35 λεπτό της εκπομπής, να πούμε για play-off γενικά Ευρώπη, να πούμε και για Βιλερμπάν λίγο και Μονακό, με βάση αυτά που είπε ο πρόεδρος της Γαλλικής Ομοσπονδίας, της Γαλλικής Λίγκας, και να πούμε και η NBA.
2: Ναι, ναι, να πούμε κάτι για η NBA, ναι. Ισχύει.
1: Λοιπόν, Παρί Σολέ σήμερα, ξεκινάει η σειρά αυτή, με ξεκάθαρο φαβορή την Παρί. Αύριο Μονακό Ναντέρ το δεύτερο μάτς στη Γαλλία. Στην Τουρκία έχουμε αυτή την ώρα Μπεσίκτας Μπαχτσέσεχίρ. 21-20 μπροστά η Μπεσίκτας μετά την συνέναρξη του δευτέρου δεκαλέπτου. Το άλλο ζευγάρι είναι πρώτο μάτς εδώ, μη τελικά. Best of 5 σειρά, δηλαδή ο πρώτος στις τρεις νίκες. Και το άλλο ζευγάρι είναι Φενέρ Εφές.
2: Ναι.
1: Στο οποίο η Φενέρ ξεκίνησε χθες αυτή η σειρά, παρότι έχανε με 20 πόντους, σχεδόν 20 πόντους σε όλη τη διάρκεια του μάτς σχεδόν, στα πρώτα 3 δεκάλεπτα, στο τελευταίο έκανε ένα φοβερό comeback από το μείον 18 και κατάφερε με ένα καλάθι κεφάλου του Χόλτον Τάκερ να, στα 4 δεύτερα να πάρει την νίκη με 69, κάκιστο μάτς.
2: Εντάξει.
1: Η Φενέρ είχε βάλει 6 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο. Και πρέπει να βάλει είχε 36 μέχρι την τρίτη περίοδο και βάλει 24 στη τελευταία. Η ΕΦΕΣ είχε τεράστια ευκαιρία να πάρει το πλεονέκτημα, τεράστια ευκαιρία, δηλαδή στο τελευταίο δεκάλεπτο απλά ήπια θάλασσα, γιατί έβλεπα κιόλας και το παιχνίδι, το είδα σε μακροσκόπηση βασικά, και έχασαν και τον Πουαριέ, αυτό είναι το πιο σημαντικό.
2: Πολύ
1: ο οποίος Πουαριέ σε μια φάση διεκδίκησε σε rebound ουσιαστικά

0: Ποιος ήταν ο προπονητής?
1: Ποιος ήταν?
0: Ναι.
1: Ποιος ήταν, ξέχασα. Τώρα είναι ο Πάμπλο Λάσο, εντάξει.
0: Ναι, ξέχασα το όνομα του, ενώ ότι ήταν ο... ο Κοκόσκοφ.
1: Α, ναι, μπράβο, ναι, ο Κοκόσκοφ.
0: Ο οποίος απομακρύνθηκε μετά από ένα σημείο και ανέλαβε ο Λάσο. Δεν υπήρχε όμως βελτίωση, δηλαδή εφέστανε τη σχέση του ομάδα στην Ευρώπη,
1: ναι,
0: στην Ευρωλίκα. Βέβαια, ίσιοσε, βρήκε ένα ρυθμό.
1: Εντάξει,
0: και με την επιστροφή του Σέλλαρκη.
1: Λίγο στην άμυνα του βελτίωσε, ναι, λίγο, αλλά όχι τίποτα τρομερό.
0: Εντάξει, του κόστησε πολύ και ότι ο Λάρκιν έχασε χρόνο με τραυματισμό. Και τώρα είχε μια χρυσή ευκαιρία να πάρει το προβάδισμα στη σειρά με την Φενέρ. Αύριο το δεύτερο μάτς, θα δούμε πώς θα, πώς θα πάει αυτό. Νομίζω ότι εδώ εύκολα ή δύσκολα περάσει η Φενέρ, θα πάει στο τελικό για να παίξει με την Μπεσίκτας, με την Μπαξασεχίρ. Εντάξει, ομάδες και δύο Eurocup και ενδυνάμει Βιολίγκα. Βιολίγκας. Μπεσίκτας έχει το προβάδισμα λόγω έδρας. Και λόγω έδρας βασικά και λόγω ρόστερ, που να πούμε. Είναι 25-20 τώρα. Τώρα προσπαθώ να θυμηθώ αν ξεχνάω κάτι σε Τουρκία. Στην Τουρκία όχι, στην Ισπανία τελείωσε η κανονική περίοδος την Κυριακή με εμφατική νίκη της Βαλένθια μέσα στην Μπαρτσελόνα. Ήταν εξαναβολής μας τελευταίο. Με Βαλένθια να παίζει στα κόκκινα, νίκησε 25 πόντους μέσα στην στην Μπαρτσελόνα, τερμάτισε δεύτερη.
1: Τρομερή εμφάνιση Μοντέρο, διάβασα.
0: Ναι, τερμάτισε δεύτερη σε ισοβαθμία με την με την Μπασκόνια για τη Μούρθια στο 25-9. Ρεκόρ και 24-10 είχε η Μπαρτσελόνα από τα πέμπτη. Οπότε ξεκινάνε τα play-off σήμερα. Το πρώτο μάτς είναι Μούρθια Μπαρτσελόνα, το οποίο είναι 21-28 και κερδίζει η Μπαρτσελόνα στα μισά του, της δεύτερης περίοδου. Και έχουμε επίσης, μισό λεπτό να δούμε, στην Ισπανία σήμερα ξεκινάνε οι πρώτοι αγώνες στα play-off, εντάξει, το οποίο θα πάει μέχρι τέλη Ιουνίου.
1: Ναι.
0: Νομίζω είναι η τελευταία λίγα που
1: τελειώνει. Είναι τελευταία αυτό.
0: Μούρθια Μπαρτσελόνα, το πρώτο μάτς σήμερα. 10 η ώρα έχει η Real Madrid Τενερίφη, το 1-8. Η Real δεν είναι σε καλή κατάσταση. Κυρίως πνευματικά δεν είναι σε καλή κατάσταση.
1: Ναι, εντάξει, είναι, εντάξει, είναι λόγω μετά
0: ναι,
1: όταν κάνει ένα τελικό.
0: Έχει και την τελευταία. Εντάξει, αδιάφορο, είχε τερματίσει πρώτη ήδη, αλλά δεν ήταν σε καλή κατάσταση.
1: Εντάξει, θα ισχυώσει νομίζω μέσα στα play-off όσο προχωράνε.
0: Βαλένθια Μπιλμπάο το 2-7. Αυτά ξεκινούν αύριο. Αυτή η σειρά ξεκινάει αύριο στις 8 και 10 η ώρα αύριο ξεκινάει το Μπασκόνια Μπενταλώνα. Ωραίο μάτσο αυτό.
1: Ωραία.
0: Αλλά νομίζω εντάξει, η Μπασκόνια είναι φαβορή. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι θα είναι, μετά η σειρά θα είναι Βαλένθια με Μπασκόνια και Ρεάλ Μπαρτσελόνα. Θεωρώ
1: ναι,
0: θα είναι.
1: Ναι. Εντάξει, νομίζω βάσει λογική.
0: Παρά το ότι η Μπαρτσελόνα έχει μειονέκτημα από την.
1: Βάσει λογική το θα δούμε Real Valencia στο τελικό.
0: 21-30 τώρα. Και Μπεσίκτας Μπαξασεχίρ 27-24. Στα μισά δευτερόλεπτα δεκαλέπτου. Να πούμε ότι η Ερυθρός Αστέρας, να κάνουμε ένα πισωγύρισμα, ότι μάλλον θα πάρει για αντί Μακιντάιερ, αντί του Μακιντάιερ θα πάρει τον Chris Jones.
1: Ναι.
0: Λένε ότι έχει συμφωνήσει ο Chris Jones για να πάει στην. Στον Ερυθρό Αστέρα. Θα δούμε τι θα γίνει. Εγώ θεωρώ ότι θα είναι πολύ. Ότι θα ισχυροποιηθούν όλες οι ομάδες από την επόμενη σεζόν. Δηλαδή θα υπάρχει πολύ ποιότητα. Ένα ερωτηματικό. Η Βιλερμπάν είπαμε ότι ανεβάζει πολύ το μπάτζετ. Ότι ο πρόεδρος της Γαλλικής Ομοσπονδίας έδωσε μια συνέντευξη και είπε ότι. Σήμερα νομίζω. Και είπε ότι αναμένουμε τη Βιλερμπάν να έχει μπάτζετ 40 εκατομμύρια.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Τη Βιλερμπάν
0: Μονακό
1: και
0: τη Βιλερμπάν. Τη Μονακό την υπολογίζουν κάπου στα 30.
1: Okay.
0: Πώς θα γίνει αυτό που χρωστάνε, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, υποτίθεται έχει λυθεί όμως το ζήτημα, έτσι λέει.
0: Όχι, δεν έχει λυθεί γιατί ακόμα δεν πληρώνονται.
1: Α, ακόμα δεν πληρώνονται.
0: Ναι, δηλαδή πληρώθηκαν κάποιες οφειλές και τα σχετικά, αλλά ο Μάικ Τζέιμς είπε ότι δεν παίζω ή δεν πληρώνομαι.
1: Okay.
0: Το ίδιο ήταν και ο Κόμπο.
1: Ναι,
0: απλά ο Κόμπο γύρισε.
1: Ναι. Ναι,
0: τώρα δηλαδή ακούγεται ότι θα υπάρχει κάποιο φαντ αμερικάνικο επενδυτών να

0: μπει στη Μονακό. Γιατί τώρα η Μονακό, αν δεν μπει κάποιο να ρίξει λεφτά από την αρχή να πάνε πάλι, νομίζω ότι θα είναι εκτός Ευρωλίγκας.
1: Κρινεύει, ναι, η θέση της Ευρωλίγκας.
0: Ναι, και νομίζω ότι θα είναι, δηλαδή η Παρή θα είναι, θεωρώ, στην Ευρωλίγκα του χρόνου. Η Βιλερμπάν είναι, γιατί υπέγραψε το συμβόλαιο δεκαετές. Η Μονακό, αν δεν είναι, θα είναι η Μπεσίκτας. Λογικά.
1: Ναι.
0: Γιατί η Μπουρκ ανακοίνωσε ότι είναι Eurocup.
1: Αντί για την Μπουρκ πάει ο φιναλίστ.
0: Αντί για την Μπουρκ τώρα δεν πάει κανείς.
1: Α, οκ.
0: Δηλαδή αντί για την Μπουρκ τώρα μένει η Μονακό.
1: Α, οκ.
0: Δηλαδή μένουν, ναι, ναι, όπως είναι ακριβώς.
1: Okay.
0: Και η Βιλερμπάν και η Παρί όλοι είναι η ίδια εικοσάδα ακριβώς. Mm. Αν η Μονακό δεν μπει, θεωρώ ότι θα μπει η Μπεσίκτας.
1: Okay.
0: Επίσης θα αλλάξει και το σύστημα του Eurocup. Θα γίνουν πιο πολλές ομάδες, πιο πολλοί αγώνες, φορμάτ 32 ομάδων, 4 όμιλοι των 8. Μετά θα είναι 4 των 4,
1: okay,
0: top 16. Και μετά στα προημιτελικά, ημιτελικά, τελικό, θα είναι best of 5.
1: Θέλουν λίγο να την αναβαθμίσουν, υποθέτω.
0: Προφανώς, μα είναι πάρα πολλές οι ομάδες που θέλουν να μπουν στο EuroCup.
1: Ίσως αυτό, επειδή βλέπουν ότι έχει ενδιαφέρον το EuroCup. Μην ξεχνάμε, νομίζω και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ εκεί, προς τα εκεί πάνε.
0: Όχι, εκεί πάνε. Εκεί πάνε,
1: γιατί
0: είναι σίγουρο.
1: Ναι, το budget, ναι,
0: εκεί, εκεί πάνε είναι σίγουρο.
1: Για Άρη να πούμε λίγο.
0: Θα πούμε σε δύο λεπτά να σου πω λίγο το format του EuroCup.
1: Ναι, ναι,
0: για να πάμε στον Άρη μετά και τον ΠΑΟΚ. Θα πάει και η Τενερίφη από το BCL. Α, θα πάει και η Γκραν Κανάρια.
1: Πολύ νίκη σχολά το BCL. Από
0: το BCL. Μην πάει και η Μάλαγα.
1: Πολύ
0: αλλά φαίνεται ότι αποδυναμώνεται γενικά το BCL. Το οποίο το θεωρώ και δεδομένο λόγω της μετάβασης στο NBA Europe μετά.
1: Αυτό ίσως πλέον είναι δεδομένο ότι θα μπει το NBA.
0: Και ίσως νομίζω ότι και αυτές οι ομάδες που πάνε στο EuroCup δεν βλέπουν προοπτική για το NBA Europe. Γιατί οι θέσεις θα είναι πολύ συγκεκριμένες από το BCL, που θα νομίζω είναι 4 θέσεις, 3 ή 4.
1: Εγώ ξέρεις τι πιστεύω σε αυτό. Ότι ίσως, ίσως το NBA ψήνεται να συνεργαστεί περισσότερο με τα brand της Ευρωλίγκας. Γιατί σου λέει ότι δεν φεύγουν από την Ευρωλίγκα τα μεγάλα brand.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγουν, ναι.
1: Άρα πρέπει να συνεργαστώ με την Ευρωλίγκα.
0: Εντάξει, βέβαια,
1: δηλαδή, αυτό ακούγεται τώρα.
0: Ο μόνος που δεν έχει υπογράψει είναι η Real Madrid, η μόνη ομάδα που δεν έχει υπογράψει.
1: Πιστεύω
0: ότι θα υπογράψουν.
1: Ναι, αυτή, δεν νομίζω.
0: 31-24 η Μπεσίκτας στα μισά δεύτερης περίοδου. 27-37 η Μπαρτσελόνα μέσα στη Μούρθια. Και αυτά. Παρίσο λέει, ξεκινάει 9 η ώρα. Ναι, και οπότε θα έχουμε πολλές ομάδες. Δηλαδή, πολλές ομάδες έχουν κάνει έτοιμα για να πάνε στο EuroCup και για να είναι μετά στην Ευρωλίγκα αντίστοιχα. Και η Χάπολη Ιερουσαλήμ. Επίσης, θα πάει σε ένα φορμάτ αδειοδότησης η Ευρωλίγκα στο EuroCup. Όπως είναι και η αδειοδότηση στην Ευρωλίγκα σε πολλές ομάδες με τριετές συμβόλαιο, πενταετές συμβόλαιο. Mm. Αλλά νομίζω 3-2. Δηλαδή η Μπουρκ είναι 3-2.
1: Okay. Άρα η Μπουρκ θα συνεχίσει
0: στο EuroCup. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Okay.
0: Το οποίο νομίζω, εντάξει, για πολλές ομάδες, αν εξαιρέσει αυτές τις ομάδες που είναι top με βάση τις, και τον κόσμο κιόλας που κουβαλάνε, π.χ. Μπεσίκτας. Mm-hmm. Η Μπεσίκτας μπορεί να πάει στην Ευρωλίγκα. Η Μπουρκ δεν νομίζω μπορεί να πάει.
1: Διάβαζα λίγο.
0: Η Παρί μπορεί να πάει, γιατί έχει δημιουργηθεί ένα κόσμο, ένα fanbase, αλλά έχει από πίσω επενδυτές.
1: Διάβαζα για την Μπουρκ ότι είναι σε μια πολύ μικρή πόλη στη Γαλλία. Είναι, δηλαδή πρέπει να είναι 42.000 κατοίκοι η πόλη της Μπουρκ. Απλά εντάξει, το συζητάγαμε, ρε παιδί μου, το συζητάγαμε
0: για
1: Ευρωλίγκα
0: πολύ είναι.
1: Με ένα φίλο ότι είναι ψιλοάδικο να κερδίζεις το EuroCup και να μην μπορείς να πας στην Ευρωλίγκα. Αλλά δυστυχώς τώρα.
0: Μα κοίτα, και η Γκραν Κανάρια δεν το έχει κερδίσει, ναι, και δεν πήγε.
1: Δυστυχώς τώρα, όταν υπάρχουν στάνταρ του τύπου, νομίζω το μικρότερο budget που μπορείς να έχεις είναι 15 μοίρια.
0: Νομίζω 10.
1: 10.
0: Γιατί. Όχι, ψέματα λέω. Είναι λίγο πιο κάτω, γιατί δεν το έπιασε η Βιλερμπάν που ήταν κάπου, ναι, στα, ναι, 5 εκατομμύρια, 5,5 δήλωνε και έφαγε πρόστιμο.
1: Ναι, νομίζω ότι η Μπουργκ είναι πολύ μικρότερο,
0: ναι,
1: από 5 εμμύρια, έχω την εντύπωση. Του στείλει ότι θα πρέπει να τριπλασιάσει, τα λεφτά που βάζει, και επιπλέον υπάρχει και το ζήτημα των ταξιδιών.
0: είναι δύσκολη η
1: Θέλει μεγαλύτερο ρόστερ και νομίζω ότι
0: κάποια στιγμή θα πρέπει να γυρίσει και να γυρίσουν και οι ρώσικες ομάδες.
1: Κάποια στιγμή θα.
0: Σε διοργάνωση, ναι, δεν γίνεται. Δηλαδή. Δεν βοηθάει καν αυτή η κατάσταση.
1: Mm-hmm. Ναι, ναι.
0: Και ειδικά τώρα από τη στιγμή που η ΤΣΣΚΑ συνεχίζει να είναι μέτοχος.
1: Ναι, η ΤΣΣΚΑ
0: είναι μέτοχος από το 22, δηλαδή και δεν παίζει.
1: Και νομίζω επειδή ακολουθώ το λογαριασμό της ΤΣΣΚΑ, γιατί από τότε που ήταν στην Ευρωλίγκα, πλέον νομίζω παίζουν κυρίως με νεαρούς Ρώσους.
0: Ναι, ναι, ναι, είμαι δηλαδή παίκτες που θέλουν να πάνε εκεί να παίξουν.
1: Ναι, ναι.
0: Και δεν φοβούνται.
1: Ναι. Πρέπει να γίνει αυτό κάποια στιγμή, πρέπει να λυθεί κάπως αυτό το πρόβλημα, γιατί υποβαθμίζεται η διοργάνωση όταν λείπουν τόσο μεγάλες ομάδες, αλλά εντάξει, υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα βέβαια από τον μπάσκετ στον κόσμο, σίγουρα, σε αυτό το τομέα.
0: Να πούμε ότι η Άρης ΠΑΟΚ θα είναι λογικά μέσα στα φαβόρη του EuroCup του επόμενου. Φυσικά δεν είναι εύκολο να κατακτηθεί το EuroCup, δηλαδή εννοώ ότι ξαφνικά έχει αρχίσει να υπάρχει μια παράνοια το ότι θα δημιουργηθούν ξανά υπερομάδες του 90, ναι, αλλά είσαι 35 χρόνια μετά, δεν είναι εύκολο. Να πούμε ότι στον ΠΑΟΚ ο Μιστακίδης δημιουργεί μια καλή ομάδα, Μέτριν Κέρι προπονητή, έχουν πάρει τον Καλάθι, τον Μπαζίνα, θέλουν να πάρουν Λαρετζάκι.
1: Θα έχει και ελληνικό στοιχείο αυτή,
0: ναι,
1: η ομάδα.
0: Να πάρουν Λαρετζάκι, να πάρουν το Φαλ, το Μουσταφα Φαλ, αν γίνει Έλληνας. Να πάρουν διαβατήριο.
1: Okay, αυτό δεν το έχω ακούσει καν.
0: Γενικά, ναι, δηλαδή ότι θέλει να σπρώξει ο ΠΑΟΚ. Θα ναι, σπρώξει σίγουρα.
1: Θα σπρώξει σίγουρα αυτό, ναι.
0: Ναι, ότι θα πάρει τον Γκρέι από την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ο Μπαζίνας. Θα δούμε αν θα μείνει ο Ταϊρή.
1: Ναι, νομίζω είχε ανανεώσει. Δεν είχε ανανεώσει.
0: Δεν είμαι το όνομα.
1: Κάποιος είχε, νομίζω αυτό είχε ανανεώσει, έχω την εντύπωση. Αλλά να το δω. Ναι, εντάξει. Αυτό που είπες πριν ότι όταν επιστρέφεις, μπριν τα ερή. Όταν επιστρέφεις σε τόσο υψηλό επίπεδο, το να μάθεις να ξανακερδίζεις αυτό το επίπεδο, γιατί μιλάμε για χρόνο 46 χρόνια, 36 χρόνια μετά βασικά. Εντάξει, θέλει χρόνο. Θέλει λίγο τριβή με το επίπεδο αυτό. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε τη διατριβή. Μέχρι πέρυσι έπαιζε στο FIBA EuroCup.
0: Εντάξει, η άνοδος του, δηλαδή να πας από το FIBA EuroCup στο EuroCup, είναι μεγάλο βήμα.
1: Και είναι τεράστια διαφορά των δύο διοργανώσεων.
0: Θεωρώ ότι το Ρικέρ είναι μια καλή επιλογή για αυτό το επίπεδο. Mm-hmm. Δεδομένα. Δεν ξέρω. Πώς να το πω, δεν ξέρω αν θα τόσο άμεσα θα γίνει ο Άρης και ο ΠΑΟΚ θα γίνουν κεφάλαια, ας πούμε.
1: Ναι, όχι, δεν έχει ανανεώσει ο Μπριν Ταϊρή, ο Μουρ έχει ανανεώσει.
0: Ναι, ο Ταϊρή ακούγεται ότι είναι 50-50, δηλαδή αν θα είναι κομμάτι του ΠΑΟΚ στη νέα εποχή με τον Κέρι ή όχι. Ο Γκρέι νομίζω θα έρθει από την ΑΕΚ, αλλά νομίζω οι προσθήκες που θέλουν να κάνουν πολύ στον ΠΑΟΚ είναι το 3 και το 5.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εκεί θα χρειαστούν. Στον Άρη κυνηγού το Σπανούλη.
1: Κοιτάνε τον προπονητή τώρα.
0: Ναι.
1: Κατά το θέμα
0: ναι,
1: του προπονητή.
0: Γιατί ο ΠΑΟΚ το έχει κάνει. Αυτό το έχει κλείσει από. Μήνες, από το Μάρτιο, Φεβρουάριο, πώς ήταν.
1: Εντάξει, ακούγονται διάφορα για τις συζητήσεις με το Σπανούλη. Η αλήθεια είναι ότι σαν project, αν του υποσχεθούν ότι θα υπάρχουν χρήματα για να δώσει η ομάδα και κινήσεις και ρόστερ και αυτά, νομίζω ότι είναι τεράστια πρόκληση να πας, γιατί μιλάμε για τον Άρη, μιλάμε για μια ομάδα που κάποια εποχή ήταν ο σημερινός Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, τέλος πάντων, πρακτικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει τεράστια παράδοση και ιστορία στην Ευρώπη ο Άρης, η οποία βέβαια πηγάζει από τα χρόνια που ήταν ο Γκάλης στην ομάδα και ο Γιαννάκης.
0: Παρένθεση για ποδοσφαιρικό, ότι ο Μάρκο Σίλβα, mm-hmm, λέγαμε ότι θα αναλάμβανε την Μπενφίκα, θα αναλάβει την Μπενφίκα. Mm-hmm. Ότι έφυγε από τη Φούλαμ και συμφώνησε να αναλάβει την Μπενφίκα.
1: Okay.
0: Συγγνώμη, ναι, και.
1: Αυτό το να πας στην αναγέννηση ενός μπασκετικού γίγαντα πρακτικά, γιατί ο Άρης.
0: Ναι, ως απλά θέλει...
1: θεωρείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λόγω, όπως είπαμε, λόγω της ιστορίας με τον Γκάλι, τον Γιαννάκη και όλη αυτή την ομάδα. Είναι τεράστιο κίνητρο και ο Σπανούλης σαν χαρακτήρας έχει δείξει ότι του αρέσει αυτό. Να υπάρχει αυτή η δίψα, αυτό το κίνητρο, να οδηγήσει, να γράψει ιστορία, ρε παιδί μου, πρακτικά.
0: Να πούμε για τον Άρη ότι αυτό που λες με το Σπανούλη, ότι έχουν, ότι πιέζουν πολύ να υπογράψει, να αναλάβει την ομάδα, ότι έχουν προσφέρει ακόμα και ιδιωτικό αεροπλάνο για τις μετακινήσεις. Θα το βγει. Για τις μετακινήσεις της.
1: Τα έχει όλα.
0: Ναι, συμφωνώ. Για τις μετακινήσεις της ομάδας και του Σπανούλη και budget πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ και απολαβές Σπανούλη 2 εκατομμύρια.
1: Ναι, μα νομίζω ότι και στο Final Four τον έδειξε κάποια στιγμή που ήταν δίπλα στο Γιάννη. Είμαι σίγουρος ότι του είπε και κάτι ο Γιάννης.
0: Σίγουρα, μα ο Έτσις και ο Σιάο...
1: Είναι φιλαράκι με το Σιάο, ναι.
0: Δηλαδή εγώ δεν μου κάνει τίποτα πήγε και ένα Θανάση το κούμπο μην καταλήξει τον Άρη.
1: Ναι, ναι, μπορεί.
0: Ο Κώστας είναι ήδη.
1: Ο Κώστας είναι, ναι. Αυτό και νομίζω θα είναι ωραίο story αυτό για τη σεζόν. Να δούμε δηλαδή αυτό το πάντρεμα, ας πούμε, Σπανούλης Άρη. Πολλοί λένε ότι μάλλον ότι πιο μικρός κιόλας πρέπει να υποστηρίζει Άρη, γιατί ήταν στην εποχή που ήταν στα χρυσά χρόνια το Άρης, ρε παιδί μου. Αλλά εντάξει.
0: Εσύ το βλέπεις αυτό το project, ας πούμε, του Άρη και του ΠΑΟΚ. Εγώ ξέρεις, σκέφτομαι ότι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, δηλαδή άκουσα τώρα σε μια εκπομπή, μην πούμε τώρα τέτοιο, μην διαφημίσουμε, να πούμε ότι η Μπαρτσελόνα κάνει περίπατο στη Μούρθια, 30-46 το ημίχρονο, μια απογοήτευση η Μούρθια.
1: Εντάξει.
0: Την περίμενα πιο δυνατή, πιο ανταγωνιστική εννοώ, γιατί όντως ήταν ανταγωνιστική μέσα στη χρονιά. Ότι άκουσα σε μια εκπομπή ότι μέσα στην επόμενη πενταετία, το 30 ας πούμε, θα μπορεί ο Άρης και ο ΠΑΟΚ να πάρουν πρωτάθλημα στην Ελλάδα, να κοντράρουν Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Και σκέφτομαι ότι πόσο εύκολο και πιθανό είναι αυτό να γίνει. Δηλαδή, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν γιγαντωθεί στο. Και ο Παναθηναϊκός με δικό του γήπεδο, όπως το έχει φτιάξει με έσοδα, με. Εντάξει, φέτος πήγε μια χρονιά περίεργη. Πολύ
1: αποτυχημένη, αλλά αυτό.
0: Δεν θα είναι κάθε χρονιά έτσι.
1: Ναι, προφανώς.
0: Ο Ολυμπιακός πήρε την Ευρωλίγκα, 5 σε Final Four, μπαίνει τώρα στο καινούριο σεφ, που ο πονητής ο ίδιος θα συνεχίσει. Ρόστερ γεμάτο, έρχονται επίσης παιχταράδες.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Άκου, σε 5 χρόνια δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει αυτό. Γιατί,
0: δεν ξέρω ορίζοντας του project ποιος είναι.
1: Να δούμε για παράδειγμα, γιατί το θυμάμαι σαν εποχή, όταν ο Ολυμπιακός είχαν μπει τότε πρωτομπή Αγγελόπουλοι, οι οποίοι είχαν την πρόθεση και το κάνανε κιόλας από ό,τι θυμάμαι, είχαν βάλει πολλά λεφτά. Ναι. Ο Ολυμπιακός δεν. Οι Αγγελόπουλοι νομίζω πήγαν το 5.
0: Το 5, αλλά την τέτοια την πήραν το 9. Την διοίκηση.
1: Πρακτικά, ρε παιδί μου, λεφτά ξαναβάζουν από το 5 όμως, από ό,τι θυμάμαι. Ο Ολυμπιακός έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο όταν το 9 νομίζω ήταν η πρώτη μεγάλη χρονιά που έκανε ο Ολυμπιακός, που πήγε νομίζω και Final Four και τα λοιπά. Εντάξει, το να χτίσεις, όπως είπα, το να είσαι σε τέτοιο επίπεδο και να ανταγωνίζεις ομάδες όπως ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, θέλει μια τριβή με αυτό το επίπεδο. Αυτές οι ομάδες έχουν να δουν αυτή την τριβή εδώ και 40 και 30 χρόνια.
0: Απλά εμένα δεν με ενθουσιάζει πάρα πολύ το κομμάτι του επειδή υπάρχουν πλούσιοι ιδιοκτήτες πια, ότι ξαφνικά πας να τα πάρεις όλα που δεν ξέρω πώς μπορεί να είναι. Δηλαδή πας να γίνεις πάρα πολύ ανταγωνιστικός που πιστεύω ότι να μην πάρουν το EuroCup, ας πούμε. Ακόμα.
1: Όχι, εντάξει. Για του χρόνου σίγουρα αυτό ισχύει. Τώρα σε 5 χρόνια, αν θα διεκδικεί το πρωτάθλημα του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού.
0: Καλά, είναι τοπικό, κανείς δεν ξέρει.
1: Μου φαίνεται λίγο υπερβολή. Γιατί.
0: Δηλαδή, θεωρώ ότι να βλέπεις μάτς τα οποία ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός να δυσκολεύονται πολύ να κερδίσουν. Δηλαδή να θες τους βασικούς για να κερδίσεις, όπως γίνεται π.χ. στην ΑΣΕΜΠΕ.
1: Ή να χάσουν ένα μάτς.
0: Ή να χάσουν, ας πούμε, αυτό το ακούω.
1: Σε μια σειρά μόνο.
0: Ή να πηγαίνουν π.χ. στα 5 μάτς. Αυτό το πιστεύω. Δηλαδή να χρειάζονται οι βασικοί παίκτες για να κερδίσεις τον ΠΑΟΚ τον Άρη. Ναι, αυτό είναι άλλη ιστορία τώρα. Γιατί υπάρχει μια υπερβολή.
1: Εντάξει, ναι.
0: Και αυτό ήταν και με το Διαμαντίδη, ο οποίος αν είδες που είπε, που σχολίασε στην εκπομπή που έχουν με τον Παπανικό και τον Πρίτεζη.
1: Ότι... Ωραία εκπομπή να πούμε.
0: Ναι, ωραία εκπομπή, δεν τα λέει πολύ καλά. Ότι λέει, εγώ είπα λέει του Σπανούλη και το λέω λέει και δημόσια, ότι θεωρώ ότι είναι επιμονητής επίπεδο Ευρωλίγκας και ότι θα έπρεπε να πάει σε ομάδα Ευρωλίγκας και όχι να πάει στον Άρη ή στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, και προσβλήθηκαν.
0: Και έφαγε πολύ hate γι' αυτό.
1: Νομίζω, εντάξει, καταλαβαίνω πώς το είπε ο Διαμαντίδης.
0: Ναι, δεν είπε κάτι το οποίο δεν ισχύει.
1: Έχει πολύ λογική αυτό που λέει, γιατί ο Σπανούλης έδειξε ότι μπορεί να σταθεί σε επίπεδο Ευρωλίγκας. Δηλαδή, εντάξει, και με τη Μονακό έδειξε, έβγαλε, είχε καλές ομάδες η Μονακό και τα δύο χρόνια που ήταν ο Σπανούλης. Ενάμιση, πώς ήταν. Δύο χρόνια νομίζω.
0: Ενάμιση.
1: Ναι, γιατί έφυγε στο μισό. Ναι, καταλαβαίνω πως το λέει ρε παιδί μου, απλά εγώ πιστεύω ότι έχει πιθανότητες να πάει στον Άρη λόγω της προσωπικότητας που έχει ο Σπανούλης.
0: Ναι,
1: για αυτό που
0: ναι,
1: σου είπα,
0: ναι,
1: δηλαδή,
0: και, το, και νομίζω και τον εγωισμό του.
1: Ότι
0: κιόλας,
1: αυτό, ότι του αρέσει η πρόκληση, του αρέσει να είναι πρωτοπόρος σε πράγματα, δηλαδή να γράφει ιστορία όπως έγινε και με τον Ολυμπιακό. Ο λόγος που έχει πει ότι πήγε στον Ολυμπιακό είναι αυτός. Ότι ήθελε να αναγεννήσει το σύλλογο, να είναι το πρόσωπο που θα αναγεννήσει το σύλλογο, ας πούμε. Ναι, τώρα αυτό που είπες για το πρωτάθλημα, εντάξει, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δηλαδή, τα λεφτά δεν είναι μόνο τα λεφτά το θέμα.
0: Ναι,
1: όταν
0: συμφωνώ.
1: Στους αθλητικούς οργανισμούς υπάρχουν και άλλα πράγματα που πρέπει να γίνουν για να είσαι ανταγωνιστικός σε τόσο υψηλό επίπεδο και να κρατηθείς εκεί.
0: Και να πούμε NBA.
1: Να πούμε NBA, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, νομίζω, ναι.
0: Έχουμε 10, ναι. NBA λοιπόν ξεκινάει τελική αύριο. Το κατάφερε το Σαν Αντώνιο τελικά. Δεν θα έχουμε Οκλαχώμα στο τελικό. Εγώ θεωρούσα δεδομένο θα έχουμε. Θεωρούσα ότι θα τέλειουν η σειρά σε 7 μάτς, αλλά με Οκλαχώμα. Δηλαδή αφού δεν έσπασε στο 5ο, στο 5ο μάτς να σπάσει ο Σαν Αντώνιο, αλλά τελικά την έσπασε την έδρα.
1: Ναι.
0: Ξανά στο 7ο παιχνίδι, 111-103, πέρασε στο τελικό, στο τελικό του NBA. Για πρώτη φορά μετά το 2014.
1: Και να πούμε ότι είναι και επανάληψη των τελικών
0: του 99. Γιατί παίζει με τη Νέα Υόρκη, με τους Knicks. Οι Knicks επιστρέφουν στους τελικούς μετά από 27 χρόνια. Το Σαν Αντώνιο μετά από 12.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω τώρα ποιος είναι φαβορί. Οι Knicks παίζουν πολύ καλό μπάσκετ.
1: Νομίζω η Νέα Υόρκη είναι αυτή τη στιγμή.
0: Είναι, λες,
1: έχω την εντύπωση ότι δεν είναι καλύτερη ομάδα συνολικά.
0: Παίζει καλό μπάσκετ.
1: Πιστεύω όμως ότι σε αυτή τη φάση που την έχω δει. Οι άνθρωποι παίζουν το καλύτερο μπάσκετ.
0: Ναι,
1: στο
0: ναι, ναι,
1: διαφορά.
0: Βλέπεις και η ταχύτητα που παίζουν, τα σουτ που βάζουν, δεν ξέρω. Εντάξει, οι άλλοι έχουν τα κορμιά και την ταχύτητα να τους...
1: Ο τρόπος που παίζουν, όχι το στυλ, ενώ το ότι είναι εύστοχοι, το ότι είναι στο πικ της κατάστασης, σε τρομερή κατάσταση, μου θυμίζει λίγο τους Raptors του 19. Αν τους έβλεπες δηλαδή.
0: Ναι, ναι,
1: οι οποίοι ήταν... Από ένα σημείο και μετά τους έβλεπες και ό,τι σουτ παίρνανε το βάζανε. Είτε ήταν δύσκολο, είτε ήταν εύκολο, ήταν σε εξαιρετική κατάσταση όλοι οι παίκτες εκείνη την εποχή, εκείνη τη στιγμή.
0: Συμφωνώ σε αυτό που
1: και
0: λες.
1: Νομίζω ότι ήταν.
0: Εντάξει, και το Λέοναρντ που ήταν.
1: Ήταν και ομάδα η οποία.
0: Και ο Φανβλίτ.
1: Πιστεύω ότι εκείνη η ομάδα θα έπαιζε στα ίσα και τους Warriors, ακόμα και υγιείς να ήταν οι Warriors, θα τους έπαιζε στα ίσα. Μιλάμε για τους Warriors του Durant, έτσι,
0: τι
1: του,
0: είναι,
1: του,
0: ναι, εντάξει,
1: του Curry
0: που
1: και του Clay.
0: Που έκλεισε εκεί,
1: ναι, ναι,
0: ο κύκλος αυτός. Δηλαδή με τον Clay Thompson που χτύπησε, που διέλυσε τα πόδια του εκεί στο
1: Game
0: 6.
1: Αλλά έπαιζαν τόσο καλά οι Raptors που πιστεύω ότι...
0: Μα είχαν βρει ρυθμό και παίζαν πολύ, μα ήταν και καλή ομάδα.
1: Και μου θυμίζει αυτό, η φετινή Νέα Υόρκη μου τους θυμίζει λίγο στον τρόπο.
0: Το Toronto. Είχε Mark Gasol.
1: Είχε Πασκάλ Σιάκαμ στο.
0: Ναι. Δεν είχε
1: Μάρκα Σόλ στο 5.
0: Είχε Βαλαντσιούνα.
1: Όχι, ο Βαλαντσιούνα είχε φύγει νομίζω τότε.
0: Οκ. Okay.
1: Είχε. Δεν ξέρω αν είχε.
0: Είχε Μάρκα Σόλ όμως.
1: Είχε Πρέτλ. Μπορεί να, είχε φύγει, μπορεί να ήταν ο δεύτερος ο Πρέτλ. Ο Αυστριακός.
0: Από τότε. Ναι,
1: νομίζω
0: ήταν
1: είχε γίνει draft αυτός.
0: Δεν τσακώθηκε γι' αυτό, εντάξει.
1: Μπορεί να μην το θυμάμαι πιο καλά.
0: Περίμενε, θα το. Όσο μιλάμε, θα το ψάξω.
1: Φρεντ Βαν Φλιτ στο καλύτερο run playoff στην ιστορία,
0: ναι, ναι,
1: ξέρω
0: ναι, ναι, ναι,
1: εγώ.
0: Που ήταν και undrafted κιόλα.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Λέοναρντ, εντάξει.
1: Ο Λέοναρντ, εντάξει. Θύμιζε Λέοναρντ τύπου στου Spurs εκείνη την εποχή. Ποιο άλλο ήταν. Τώρα έχει κολλήσει ο εγκέφαλός μου. Νίκ Νέρες στον πάγκο, που με το περίφημο Box and One που έπαιζε στο το Γιάννη Αντετοκούνμπο.
0: Λοιπόν, είχε Φανφλίτ, είχε Βαλαντσιούνας.
1: Α, είχε Βαλαντσιούνας τελικά.
0: Είχε Σιάκαμ, από παίκτες που έπαιζαν, σου λέω τώρα.
1: Θυμάμαι, είχε
0: CJ Miles.
1: Άσχετο, είχε Jordan Lloyd.
0: Είχε Jordan Lloyd, είχε Lorenzo Brown.
1: Ναι, μπράβο.
0: Είχε OG Ananobi.
1: Ναι.
0: Είχε τον Chris Boucher, Marc Gasol, Danny Green. Ναι. Μεγάλη παιχτάρα.
1: Μεγάλο σουτέρ.
0: Ωραίος.
1: Σουτέρ μεγάλων στιγμών ο Green.
0: Ναι, ωραίος. Σέρτζι Μπάκα, Λέοναρντ, Τζέρεμι Λίν, Λάουρι. Κάιλ Λάουρι. Παιχτάρα. Μυαλό, ωραίος. Ο οποίος δεν ξεπουσύρεται πια.
1: Καλά.
0: 150 χρόνια.
1: 199.000 χρόνια.
0: Με Νίκ Νέρς.
1: Ναι.
0: Κάτσε να δω όμως τα play-off που, αν ήταν αυτή σαν play-off.
1: Νομίζω ήταν.
0: Γιατί είναι το roster.
1: Τον Βαλαντσιούνας δεν το θυμάμαι να σου πω στα play-off, αλλά ναι. Μπορεί να ήταν το backup center, ας πούμε.
0: Όχι, ήταν σίγουρα το backup center γιατί δεν έχουν άλλον. Δηλαδή.
1: Μην έγινε ανταλλαγή.
0: Είχε άλλο center, είχε τον Ιμπάκα.
1: Ναι.
0: Ιμπάκα Γκασόλ.
1: Ξέρεις τι, δεν θυμάμαι καθόλου
0: και τον Γκρέγκ Μονρό.
1: Εγώ θυμάμαι τον Ιμπάκα να παίζει πολύ 5 στα playoff.
0: Περίμενε να δούμε αν ήταν ο Βαλαντσιούνας.
1: Ίσως δεν έπαιζε αρκετά αυτό. Ίσως να ήταν, αλλά να μην έπαιζε. Γιατί δεν τον θυμάμαι πολύ τον Βαλαντσιούνας στα παιχνίδια. Θυμάμαι
0: λοιπόν, Μάκα Σόλ. Λοιπόν, ήταν.
1: Ιμπάκα.
0: Ήταν 26 match. Όχι, δεν τον θυμάσαι ακριβώς γιατί τον είχαν στείλει στο Memphis.
1: Μπράβο, ναι. Μπράβο. Και είχε έρθει ο Γκασόλ από το Memphis.
0: Άρα ήταν ανταλλαγή Βαλαντσιούνας
1: Γκασόλ. Ήταν Γκασόλ, ναι. Που ήταν και η ανταλλαγή που έκανε διαφορά πρακτικά. Γιατί ο Γκασόλ πλέον δεν ήταν απλά ένα σέντερ που κάθονταν μέσα.
0: Ναι.
1: Έβγαινε έξω και σούταρε.
0: Και έπαιξε δύο χρόνια εκεί ο Βαλαντσιούνας. Μέχρι το 21 ο πήγε στους Pelicans. Που έμεινε. Μπράβο, που έμεινε μέχρι το 2024. Mm. Που το 24 πήγε στην Washington.
1: Ναι.
0: Και μετά Sacramento και μετά Denver.
1: Και τώρα επιστρέφει η Ευρώπη, να πω μάλλον.
0: Το πιο πιθανό. Τώρα θα είναι Παναθηναϊκό, θα είναι Ζαλγκύρης, λένε είναι Ζαλγκύρης το βόλιο. Βέβαια, ναι. Καλό deal είναι με Βαλαντσιούνας. Mm.
1: Τέλος πάντων, το λέγαμε για Νέα Υόρκη.
0: Ναι, για να τελειώσουμε σε 5 λεπτό, ναι.
1: Κλείσουμε, ναι. Αυτό θεωρώ ότι το φαβορί είναι η Νέα Υόρκη. Εγώ να σου πω την αλήθεια, συγκινήθηκα λίγο με Spurs.
0: Εκλεγές.
1: Καλά, όχι, δεν έκλεγα. Εντάξει, δεν υποστηρίζω
0: Spurs. Όπως με τον Nicolas Cage.
1: Δεν υποστηρίζω Spurs στο NBA, αλήθεια είναι. Έχω πρόβλημα. Υποστηρίζω Φιλαδέλφια, συγγνώμη γι' αυτό.
0: Όντως.
1: Ναι.
0: Εγώ σταματήσει να υποστηρίζω κάποια ομάδα φανατικά. Μ' αρέσουν πολλές ομάδες ανάλογα.
1: Καλά.
0: Με τα ρόστερ που έχουν.
1: Μ' αρέσει να βλέπω πολλές ομάδες, αλλά υποστηρίζω
0: φανατικά. Δηλαδή, εμένα, σήμερα, παιδί μου, άρεσαν οι Clippers, ας πούμε. Ήθελα ο Λεόναρντ να κάνει κάτι καλό εκεί πέρα με το Harden.
1: Τύπου εγώ, ρε παιδί μου, έχω φανέλα Maxi τόσο πολύ. Μ' αρέσει.
0: Ωραίο. Εγώ, σου παιδί, μπορώ να δω με τίποτα Milwaukee.
1: Και εμένα δεν μ' άρεσε πολύ. Δεν μ' άρεσε πολύ. Κυρίως τα τελευταία χρόνια με το.
0: Ναι, με τίποτα. Μετά το 21, εγώ πάτω στο. Μ' άρεσε πολύ το Phoenix.
1: Το Phoenix ήταν
0: φέτος.
1: Ωραία. Ήταν ωραία,
0: δύο λεπτά.
1: Μας κόβουν λεπτά, πιστεύω.
0: Εγώ λέω και 56. Εγώ λέω και 56, τέλος
1: πάντων. Μας κόβουν και εγώ 56, λέω. Φτιάξτε το ρολόι.
0: Πριν πάμε στα δύο λεπτά, τα τελευταία, είμαστε τελευταία δύο λεπτά, να πούμε ότι σιγά ξεκινάει στον Αντώνιο την αύριο το βράδυ, ξημερώματα Πέμπτης, συνεχίζεται την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Και μετά είναι νομίζω Δευτέρα το επόμενο, τρίτη ξημερώματα στο δεύτερο μάτι πάλι σαν Αντώνιο Παρασκευή 8 του μήνα στη Νέα Υόρκη, στο Μάντισον. Εγώ θεωρώ ότι θα πάει αυτή η σειρά μακριά.
1: Μακριά θα πάει σίγουρα.
0: Θα πάει σίγουρα 6 μάτς.
1: Αν δεν υπάρξει κάποιο τύπα ξύλο, κανένας τραυματισμός και αυτά, νομίζω θα πάει μακριά. Απλά ήταν.
0: Τι θα έλεγα σαν Αντώνιο στα 7.
1: Α, πιστεύει σαν Αντώνιο. Εγώ
0: στα
1: βλέπω,
0: 7.
1: Εγώ βλέπω Νέα
0: Υόρκη. Στα 7, αλλά με σπάσιμο.
1: Α.
0: Δηλαδή να σπάσει κάποια έδρα κάποια στιγμή.
1: Καλά, θα είναι ωραία σειρά γενικά.
0: Ναι.
1: Να πω γιατί συγκινήθηκα. Γιατί στο τελευταίο match που είδα στην εξέδρα. Ναι, γιατί το ανέφερα, ρε παιδί μου.
0: Η συγκίνησή σου.
1: Στο τελευταίο match που είδα ήταν στην εξέδρα ο Πόποβιτς με τον.
0: το οποίο δεν ξέρω η κατάστασή του ποια είναι.
1: Ο άνθρωπος έπαθε κεφαλικό, νομίζω.
0: Βαρύ όμως που
1: πρέπει να πάθει κεφαλικό, βαρύ.
0: Δεν ξέρω, επικοινωνεί. Γιατί,
1: ναι, ναι, μίλαγε.
0: Γιατί μιλάει.
1: Μίλαγε με τον Ντάνκαν στο σημειότυπο που έδειξαν. Και εντάξει, στο γήπεδο μέσα.
0: Εντάξει, και Μιτ Τζόνσον, ωραίο.
1: Ήταν η νέα γενιά, ρε παιδί μου. Έβλεπε το Μπαγιάμα να κλαίει, ρε παιδί μου.
0: Θα σα πω κάτι. Την επόμενη, από το 2014 και από τότε που πέσανε οι Spurs. 2017,
1: ναι.
0: Από τότε δεν μια δεκαετία. Δεν ήταν στο πουθενά του σαν
1: ήταν, ναι, ήταν στο.
0: Και σκέψουμε τώρα και δύο χρόνια στις πρώτες χρονιές του Εμπανιάμα, τις δύο πρώτες. Αυτή είναι η τρίτη, δεν είναι.
1: Νομίζω, ναι.
0: Ναι. Στις δύο πρώτες, τη μία δεν υπήρχε σαν. Εντάξει, παίζανε λίγο πιο καλά, αλλά πάλι ήταν δύσκολα. Και τη δεύτερη.
1: Λοιπόν, κλείνουμε. Μας κλείνουν.
0: Και τη δεύτερη με τη θρόβωση που είχε που έχασε μεγάλο τέτοιο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μας κλείνουν. Κλείνουν το κανάλι 67. εδώ μας πολεμάνε. Λοιπόν. Πούμε για Σαν Αντώνιο. Ξέρεις γιατί είναι Οκλαχώμα. Λοιπόν, εσύ που συγκινήθηκες με Νίκολας Κέιτς Σαν Αντώνιο.
1: Νίκολας Κέιτς Σαν
0: Αντώνιο. Αλέξανδρος Τσάκος.
1: Γιάννης Μπουράνης.
0: Συγκινείται με.
1: Συγκινούμε.
0: Με Νίκολας Κέιτς και Σαν Αντώνιο. Ήταν ακόμα ένα επεισόδιο του Εξηγήστε μου. Mm-hmm. Πρώτο του Ιουνίου, καλό μήνα κιόλας.
1: Καλό μήνα, ναι.
0: Να πούμε, θα είμαστε την άλλη εβδομάδα εδώ για να πούμε για ποδόσφαιρο, θα πούμε για Μουντιάλ, που θα ξεκινάει το Μουντιάλ, και μπάσκετ για τους τελικούς που ξεκινάνε αύριο και θα έχουμε τρία μάτς μέχρι τότε σίγουρα. Αυτά.
1: Αυτά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Στις 22 Ιουνίου η καρδιά του πόντου θα χτυπήσει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Για πρώτη φορά οι μεγαλύτεροι πόντοι καταξιωμένοι καλλιτέχνες σε μία σκηνή ενώνουν τις φωνές τους και υπόσχονται μία μαγική βραδιά.
3: Θα είμαι και εγώ εκεί.
4: Θα είμαι και εγώ εκεί.
5: Εκεί θα είμαι και εγώ.
6: Θα είμαι και εγώ εκεί.
7: Θα είμαι και εγώ εκεί.
8: Θα είμαι και εγώ εκεί.
9: Εκεί θα είμαι και εγώ.
10: Θα είμαι και εγώ εκεί.
11: Θα είμαι και εγώ εκεί.
12: Εκεί θα είμαι και εγώ.
13: Θα είμαι και εγώ εκεί.
14: Και εγώ. Θα είμαι εκεί.
15: Εκεί θα είμαι κι εγώ.
16: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
17: Θα είμαστε κι εμείς εκεί.
18: Δευτέρα 22 Ιουνίου θα είμαστε όλοι εκεί.
2: Εσύ θα λείπεις.
19: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
20: Λοιπόν, θα πω και εγώ 2-3 πράγματα, κύριε Πρέσβη, περισσότερο εν είδη ερωτήσεων. Ο κύριος Κυρατζόπουλος δεν αντικαθίσταται, αλλά κάποιες επισημάνσεις που έχουν σχέση με την Τουρκία, πολύ επιγραμματικά, ούτε 5 λεπτά δεν θα κάνω, θα τις θέσω και βέβαια μερικά από αυτά που είπανε και οι προλαλήσαντες και προκαλούν ερωτήσεις, οι οποίες πρέπει να απαντηθούν. Τον ακούσαμε τον κύριο Ναύαρχο, πολύ καλή ανάλυση κάνει. Ναι, ντρόνς, πυράβλοι κτλ. Εντάξει, και ντρόνς και πυράβλους μπορούμε να παράγουμε ενδεχομένως κάποια στιγμή, αλλά στο Αιγαίο δεν έχουμε, το Αιγαίο δεν είναι ο πόλεμος Ιράν-Αμερικής. Στο Αιγαίο μπορεί να πάρει κάποια πλοία η Τουρκία και να πάει να κάνει αποβάση. Πώς θα τους αντιμετωπίσουμε, στέλνοντας ντρόνς και πυράβλους, ερώτημα. Μπορεί και αυτό να είναι μια λύση. Αλλά δεν έχουμε δηλαδή μια περίπτωση βομβαρδισμών από την Τουρκία περιοχών ελλαδικών απέναντι στους οποίους βομβαρδισμούς θα απαντήσουμε και εμείς με δικούς μας βομβαρδισμούς, με πυράβλους κτλ. Το δεύτερο πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο με κουραγαλεί εντυπώσεις, είναι ότι πας σε ένα πόλεμο και κάποια στιγμή τα πολεμοφόδια σου, αν δεν είναι 3 ημερών ή 2 εβδομάδων, τελειώνουν. Με τι θα τα αντικαταστήσεις? Αυτός που τα παράγει σε κρατάει στο χέρι. Είναι σίγουρο ότι θα σου δώσει. Άρα τα βασικά στοιχεία ενός στρατιωτικού εξοπλισμού πρέπει να τα παράγουμε. Πρέπει να είναι στο χέρι μας δηλαδή αν θα τα έχουμε και πότε θα τα έχουμε. Δεν μπορεί να περιμένεις από τον άλλο να σου τα δώσει, γιατί μπορεί και να μην σου τα δώσει. Τώρα μπορεί αυτή τη στιγμή να λέμε τι καλά που περνάμε, τι ωραίες σχέσεις έχουμε κτλ. Θα μας δώσουν οι σύμμαχοι κτλ. Αλλά όλα αυτά κρίνονται στο πεδίο. Το τρίτο είναι ότι αυτή η ψευδαίσθηση που δημιουργεί η κυβέρνηση και αυτή η κυβέρνηση, ενδεχομένως και οι προηγούμενες, ότι όλα αυτά που γίνονται με την Τουρκία και τα λοιπά είναι για εσωτερική κατανάλωση, πρέπει να πέσει, πρέπει να καταρριφθεί. Η Τουρκία κλιμακώνει, προσπαθεί να κερδίσει δημιουργώντας μια φοβία στην Αθήνα, αλλά από ένα σημείο κρίσιμο και πέρα, αν κρίνει ότι αυτό που διεκδικεί είναι στρατηγικό της συμφέρον, θα το επιδιώξει και στο πεδίο, όπως το έκανε με τα Ήμια. Τώρα εμείς στην επομένη βγάλαμε διάφορες θεωρίες, γράψαμε πολλά βιβλία και έχουμε και διάφορες αντιλήψεις για τα Ήμια κτλ. Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή τα Ήμια, άμα εγώ κάνω τα έξοδα σε όλους αν θέλετε, αλλά πάμε αύριο στα Ήμια, αφού είναι δικά μας. Λοιπόν, το νομοθέτημα επίσης, εάν περάσει η Τουρκία κάποια στιγμή, μπορεί τώρα ο κύριος Πρέσβη με το είπε αυτό, θα έχει το λόγο τώρα σε λίγο να μας το εξηγήσει καλύτερα, δεν θα το υλοποιήσει, δεν θα είναι δηλαδή ένας νόμος που θα ισχύει από την στιγμή της ψήφισης του. μπορεί να υπάγει την εφαρμογή του νόμου στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και σε απόφαση του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Αλλά είναι ένα βήμα που όποτε θέλει με απόφαση του πρόεδρου της Δημοκρατίας θα το αξιοποιήσει. Έχει μια λύση ο κύριος πρέσβης, μια αντιπρόταση, την οποία όταν την έθεσα μου είπαν όλοι ότι ο δικός μας ο πρόεδρος δεν έχει το δικαίωμα να αποφασίσει εάν θα ασκήσουμε κάποια στιγμή τα 12 μίλια σε περίπτωση που περάσει από την Ελληνική Βουλή η επέκταση στα 12 μίλια. 12, 10 ή εν πάση περιπτώσει. Περιπτώσει όσο είναι. Και το τελευταίο που θα θέλω να επισημάνω, που είναι ένα ζήτημα για όλους μας, πρέπει να μας προβληματίσει. Σε αντίθεση με την Ελλάδα, που οι κυβερνήσεις της έχουν στόχο να πάρουν την εξουσία, να την εκκαπηλευθούν, να την εκμεταλλευθούν και να ωφεληθούν. Η Τουρκία το κάνει αυτό σε πολύ χειρότερο βαθμό. Η Τουρκία έχει μεγαλύτερη διαφθορά από την Ελλάδα. Αλλά η Τουρκία ενδιαφέρεται και για το κράτος, το παρόν και το μέλλον. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή, επειδή αντιλαμβάνεται ότι το σύνολο των πιέσεων που υφίσταται οδηγούν σε δύσκολες καταστάσεις, το μόρφωμα που έχει διαμορφώσει σήμερα και ως κρατική υπόσταση αλλά και ως ιδεολόγημα, προσπαθεί να τα αλλάξει αυτά. Προσπαθεί να βάλει στο παιχνίδι ενός άλλου ιδεολογικού πλαισίου και την αντιπολίτευση, γιατί θεωρεί το ΣΕΧΑΠΕ, δηλαδή την αντιπολίτευση στην Κεμαλική, ως ιδρυτικό στοιχείο του τουρκικού κράτους, και είναι. Αυτοί έφτιαξαν το κράτος, το σύγχρονο κράτος. Άρα δεν μπορούν να το εξαλείψουν αφαίροντας το εντελώς από το πολιτικό προσκήνιο. Πρέπει όμως να το εντάξουν, να το επανεντάξουν μέσα σε μια λογική υποστήριξης ενός νέου κρατικού μορφώματος με μια νέα ιδεολογία που μπορεί να μην είναι και ο κλασικός τουρκισμός. Στο ίδιο πλαίσιο λοιπόν, μέσα σε αυτή τη λογική, προσέξτε, διώχνουν τον Οζέλ, το βαθύ κράτος, τον διώχνει τον Οζέλ, τον πρόεδρο της αντιπολίτευσης, διότι είχε μια δυναμική αντιπολίτευση που θα αμφισβητούσε τον Ερντογάν, που δείχνει ότι ο Ερντογάν έχει απολέσει τις παραδοσιακές δυνάμεις του στο εσωτερικό της Τουρκίας. Διώχνει τον Οζέλ και τον αντικαθιστά με τον προηγούμενο πρόεδρο, τον Κιλιτζάρογλου, ο οποίος είναι ευάλωτος. Είναι μια προσωπικότητα εντελώς του κατεστημένου. Είναι και αλεβίτης, που γενικά και αυτό στην Τουρκία, στην κεντρική πολιτική σκηνή, είναι αδυναμία σου. Ό,τι και να λέει ο Κιλιτζάρογλου, γιατί προέρχεται ως προσωπικότητα και αυτός από το βαθύ τουρκικό κράτος. Αλλά προσπαθεί να εντάξει σε αυτήν τη λογική μιας νέας ιδρυτικής Τουρκίας και το ΠΚΚ, το οποίο θα εγκαταλείψει τα στρατιωτικά του χαρακτηριστικά, θα ενταχθεί μέσα σε μια τουρκική νομιμοποίηση, την οποία νομιμοποίηση του ΠΚΚ μέσα σε μια νέα Τουρκία θα την αγγίζεται ο ίδιος ο Τσαλάν. Θα δώσουν δηλαδή ρόλο στον Τσαλάν. Αυτά είναι μια δυναμική που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Την έχει συλλάβει το τουρκικό βαθύ κράτος και την εφαρμόζει. Σε αντίθεση με την δική μας περίπτωση, όπου θεωρούμε ότι πρέπει να γίνονται υποκλοπές, πρέπει να υπάρχει διχασμός, πρέπει να συγκρουόμαστε, δεν έχουμε καμία αντίληψη πώς μπορούμε να μετασχηματίσουμε το σημερινό ελλαδικό κράτος, το οποίο από τις ιδρύσεώς του μέχρι σήμερα ουσιαστικά δεν πέτυχε. Διότι όταν φτάνει στη στιγμή να αμφισβητείται η ύπαρξή σου και δεν μπορείς να αμφισβητήσεις την αμφισβήτηση, δεν έχεις πετύχει. Αυτά ήθελα να πω, κύριε πρέσβη. Ακούσατε και τους προηγουμένους πανελίστες. Σας ακούμε με προσοχή.
3: Ευχαριστώ πολύ και πάλι, κύριε Σαββίδη, για την πρόσκληση και ευχαριστώ και τους συνδετημόνες για τα πολύ ενδιαφέροντα που αναφέρθηκαν. Η συζήτηση μπορεί να πάει σε πολύ μεγάλο μάκρος, διότι τα θέματα είναι πάρα πολλά. Θα πω μερικά. Πρώτα απ' όλα για το Ιράν, ο κύριος Δεκάκης είχε την καλοσύνη να μας ενημερώσει για τα θέματα του Ορμούς. Υπάρχει όμως και το θέμα των πυρηνικών. Φαίνεται ότι ο πρόεδρος Τραμπ χθες, νομίζω, έστειλε ένα νέο μήνυμα και είπε ότι δύο πλέον είναι τα θέματα που τον απασχολούν σε αυτό το μνημόνιο κατανόησης, ότι θα πρέπει να δοθούν μεγαλύτερες δεσμεύσεις εκ μέρους του Ιράν, τόσο ως προς τη διαχείριση των θεμάτων που αφορούν το Ορμούς, όσο και ως προς τα πυρηνικά. Δηλαδή, ότι η δέσμευση των Ιρανών ότι δεν θα αποκτήσουν πυρηνικά και το υπάρχον πυρηνικό υλικό, ποιος θα το ελέγχει και πώς θα ελέγχεται πλέον η πυρηνική δραστηριότητα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και περιμένει την απάντηση της Ιρανικής πλευράς. Είναι σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάνει τραγικά λάθη σε όλη αυτή την περίπτωση με το Ιράν. Ξεκίνησαν με άλλη θεματολογία, καταλήγουν σε άλλη θεματολογία. Από την αρχική θεματολογία, το μόνο που παραμένει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης είναι το πυρηνικό. Ούτε τα βαλιστικά, ούτε και οι ενισχύσεις των πρακτόρων που είχαν, Χεζμπολάχ, Χαμάς, Χούτις κτλ. Αυτά πλέον δεν έχουν τεθεί στο τραπέζι διαπραγμάτευσης, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Αυτό αποτελεί μια ήττα, πολιτική ήττα, βασικά του Αμερικανού Προέδρου. Βεβαίως η Αμερικανική πολιτική δεν μας εκπλήσει και στην περίπτωση της Τεχεράνης. Να θυμηθούμε τη Σαϊγκόν, να θυμηθούμε το Αφγανιστάν και θα θυμηθούμε και στο μέλλον και την Τεχεράνη. Δηλαδή μια μεγάλη στρατιωτική δύναμη που θεωρείται μεγαλύτερη στον πλανήτη πλην των πυρηνικών, που είναι η Ρωσία, δεν πέτυχε ποτέ να επιτύχει τους στόχους της παρά την χρήση της στρατιωτικής της υπεροχής. Ο Τραμπ επίσης έδωσε μια νέα μορφή σε αυτό που εγώ αποκαλώ bullying diplomacy, δηλαδή σε αντίθεση με την παραδοσιακή διπλωματία, που είναι η διπλωματία του εκφοβισμού. Η διπλωματία εκφοβισμού υπήρχε πάντοτε σε διάφορες μορφές, αλλά τώρα με τον πρόεδρο Τραμπ έλαβε πλέον μια μορφή πολύ περίεργη στον τρόπο εκδήλωσης, διότι η διπλωματία εκφοβισμού ασκεί και η Τουρκία εδώ και δεκαετίες κατά της χώρας μας, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αλλά ο Τραμπ πλέον το έχει πολύ υποβαθμίσει και αποδεικνύεται ότι αν χρησιμοποιούσε την παραδοσιακή διπλωματία, την οποία είχαν χρησιμοποιήσει οι προηγούμενοι πρόεδροι και είχαν πετύχει τη συμφωνία για τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος ή τον έλεγχο του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, δεν θα είχαμε φτάσει στη σημερινή κατάσταση και την περσινή επίθεση και την φετινή επίθεση και το αδιέξοδο στο οποίο οδηγείται η αμερικανική πλευρά, διότι πρόκειται περί αδιέξοδου. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο γιατί είναι πολύ μεγάλο το θέμα να αναλυθεί γιατί απέτυχαν τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ισραήλ δευτερευόντως, το οποίο ενδεχομένως μπορεί να εισακούεται αλλά δεν είναι μέσα στο κέντρο της λήψης των αποφάσεων των Αμερικανικών ηγετών. Τώρα, ως προς την Τουρκία, ο νόμος περί τουρκικών θελασσίων ζωνών, αυτό που περί αυτού πρόκειται, το νομοσχέδιο αυτό, αφορά περισσότερο μια νομοθετική αναβάθμιση του κάζους Μπέλη και δημιουργεί βέβαια τον άμεσο πλέον κίνδυνο. Είναι ένα προωθημένο στάδιο πλέον επιθετικής πολιτικής της Τουρκίας κατά της χώρας μας, διότι οποιαδήποτε στιγμή μπορεί ο πρόεδρος να αποφασίσει να χαράξει θαλάσσιες ζώνες, οι οποίες βεβαίως θα αμφισβητούν δικά μας κυριαρχικά δικαιώματα και δική μας κυριαρχία. Δεν μπορεί να αποκλειστεί, αλλά είναι μέσα σε αυτό το ενδεχόμενο. Δηλαδή, προχωρήσαμε σε ένα περαιτέρω πιο επιθετικό στάδιο από το κάζους Μπέλη μετά από 31 χρόνια, παρά τις διάφορες διακυβερνητικές συναντήσεις Ελλάδος-Τουρκίας, τις πάνω από 100 συμφωνίες διμερείς που έχουμε υπογράψει, παρά τις διαβουλεύσεις που κάναμε τις διμερείς για τα διάφορα θέματα, βασικά τις διεκδικήσεις της Τουρκίας και ούτω καθεξής. Τώρα, γιατί το κάνει η Τουρκία? Υπάρχουν πολλοί διάφοροι λόγοι βέβαια. Ένας λόγος είναι εσωτερικός, αναφέρθηκαν αυτά τα οποία γίνονται στην Τουρκία. Ο δεύτερος λόγος είναι εξωτερικός, δηλαδή οι διεθνείς σχέσεις. Αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν αισθάνεται μια απομόνωση στο ευρύτερο γεωστρατηγικό πεδίο της περιοχής. Δεν κατάφερε να παίξει το παιχνίδι του διαμεσολαβητή στο θέμα του Ιράν, προφανώς διότι οι Ισραηλοί μπλόκαραν την ανάμειξή του. Ο Τραμπ είχε εκδηλώσει κάποιο ενδιαφέρον να τον αναμίξει, αλλά προφανώς οι Ισραηλοί δεν το δέχτηκαν και έτσι η Τουρκία, ο πρόεδρος Ερντογάν βρέθηκε απ' έξω. Παραμένει μεν στην τετράδα των χωρών, αλλά αυτοί οι οποίοι κινούν τα νήματα στη συγκεκριμένη κατάσταση είναι το Πακιστάν βασικά και τοπικές χώρες της περιοχής. Θα ήθελα να αναφερθώ στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Υπάρχει βέβαια ένα αναφέρετο θεωρητικά δικαίωμα κάθε χώρα να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, παρόλο ότι υπάρχει συμφωνία περιορισμού των πυρηνικών όπλων και ούτω καθεξής. Το νομικό πλαίσιο δεν το επιτρέπει αυτό καθε αυτό, αλλά ούτε την Βόρεια Κορέα επέτρεψε, αλλά τα απέκτησε. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το Ιράν είναι η χρηματοδότηση και υποστήριξη οργανώσεων οι οποίες αποσταθεροποιούσαν την ευρύτερη περιοχή. Το ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα δεν αποτελεί μόνο απέτηση των Ισραηλινών κυρίως και δευτερευόντως των Αμερικανών λόγω των απειλών που έχει εξαπολύσει διαχρονικά η Ιρανική πολιτική κατά των χωρών αυτών αλλά και οι χώρες του κόλπου. Άρα το πυρηνικό πρόβλημα του Ιράν είναι προβληματικό και κυρίως λόγω της ίδιας πολιτικής που άσκησαν οι φρουροί της Επανάστασης. Η αλλαγή του καθεστώτος πλέον δεν είναι στο τραπέζι βέβαια της διαπραγμάτευσης, διότι προφανώς ήταν και ένα θέμα το οποίο θα ήταν εξαντικειμένο απαράδεκτο. Αυτό το οποίο πέτυχαν όμως μέχρι στιγμής οι Αμερικανοί ήταν να σκληρύνουν το καθεστώς αντί να βρεθεί ένα καθεστώς συνδιαλλακτικό με την Αμερική και αυτή τη στιγμή ακόμη και μέσα στο εσωτερικό του Ιράν από τις πληροφορίες ο κύριος Λεκάκης θα τις επιβεβαιώσει γιατί είναι πολύ καλύτερος γνώστης από μένα στα θέματα αυτά ως ειδικός. Κυρίως ο αρχηγός των φρουρών της Επανάστασης και ένας πρώην αρχηγός της Επανάστασης είναι αυτοί οι οποίοι πλέον έχουν τον πρώτο λόγο στις συνομιλίες με την Αμερικανική πλευρά και όχι τόσο πολύ ο πρόεδρος της Βουλής ο οποίος φαίνεται να παραγωνίζεται σταδιακά ή ο Υπουργός των Εξωτερικών ή και πολύ λιγότερο βεβαίως ο διάδοχος του Αγιατολάχ, ο δευτερότοκος γιος του. Τώρα, τέθηκαν πάρα πολλά θέματα. Θα ήθελα να ξεκινήσω με τον τελευταίο ομιλητή, τον κύριο Ευτυχίδη. Κύριε Ευτυχίδη, έχετε αναφερθεί βασικά σε θέματα εσωτερικής πολιτικής. Θα ήθελα να σας πω ότι όλα αυτά τα θέματα τα οποία θίξατε και πολλά άλλα τα οποία μπορούν να θίγουν και το οποίο καταδεικνύουν ότι το κράτος δεν λειτουργεί όπως περιμένει ο Έλληνας πολίτης, ο μέσος Έλληνας πολίτης, έτσι. Δεν οφείλονται σε ένα αποκλειστικά και μόνο λόγο. Κατά την άποψή μου, ότι στη χώρα μας δεν έχουμε δημοκρατικούς θεσμούς και δεν έχουμε πραγματική δημοκρατία. Οι δημοκρατικοί θεσμοί λειτουργούν τυπικά, δηλαδή η Βουλή, η διάκριση των εξουσιών, η οποία δεν υπάρχει στην ουσία, υπάρχει στον τύπο, και ότι ο ελληνικός λαός είναι παραγωνισμένος, δεν έχει λέγειν στο πολιτικό γίγνεσθε. Και γιατί δεν έχει λέγειν στο πολιτικό γίγνεσθε, διότι ο ελληνικός λαός καλείται να ψηφίσει ένα κόμμα, έτσι, συναισθηματικά ή αντικειμενικά αν έχει διαβάσει το πρόγραμμά του, αλλά ψηφίζει ένα κόμμα. Βέβαια, στις τελευταίες εκλογές του 23, το 49%, το 49%, 48,97% τέλος πάντων, των Ελλήνων εγγεγραμμένων ψηφοφόρων απέρριψε τα πολιτικά κόμματα τα οποία είχαν θέσει υποψηφιότητα, δηλαδή δεν πήγε στις εκλογές. Αυτό ήταν ένα μήνυμα στο οποίο κανείς δεν έδωσε καμία σημασία και δεν ενδιαφέρεται κανένας πολιτικός να δώσει σημασία. Για τον απλούστατο λόγο, από τη στιγμή που ψηφίζεται και έχει μονοκομματική κυβέρνηση, μετατρέπεται από εκλεγμένο πρωθυπουργό σε ηγέτη. Έχουμε μια ηγεμονική δημοκρατία. Δεν έχουμε μια καθαρή δημοκρατία. Και γιατί έχουμε ηγεμονική δημοκρατία? Γιατί δεν υπάρχουν δημοκρατικοί έλεγχοι. Όταν η ίδια η κυβέρνηση ελέγχει αν έχει ευθύνη ή δεν έχει ευθύνη με τους 150 βουλευτές και πάνω, δεν έχετε δημοκρατία, κύριε Φτυχίδη. Έχετε ηγεμονία. Είναι ψευδαίσθηση ότι έχουμε δημοκρατικό καθεστώς στη χώρα μας. Ηγεμονικό καθεστώς έχουμε, το οποίο στηρίζεται πάνω σε δημοκρατικούς θεσμούς, οι οποίοι όμως δεν έχουν δημοκρατικό έλεγχο. Ο κάθετο πρωθυπουργός δεν κινδυνεύει από απολύτως κανέναν, παρά μόνο από τους δικούς του βουλευτές. Ως εκ τούτου, το να καταλογίζουμε ότι η αντιπολίτευση δεν κάνει τίποτα, αυτό δεν έχει καμία βάση πολιτική. Διότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση στη χώρα. Δεν ενδιαφέρεται αν υπάρχει αντιπολίτευση στη χώρα ο οποιοσδήποτε πρωθυπουργός ηγέτης αυτής της χώρας. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται η χώρα, αναφερθήκατε στο πρωτογενή τομέα, αναφερθήκατε στα θέματα εξοπλισμών, όλα αυτά είναι τα προβλήματα που όμως υπάρχουν, διότι δεν υπάρχουν δημοκρατικοί θεσμοί ελεγκτικοί του πολιτικού συστήματος. Όταν αυτός ο οποίος εκλέγεται δεν ελέγχεται από κανέναν παρά μόνο από τον εαυτό του και τους 151, τελείωσε η δημοκρατία. Δεν έχετε δημοκρατία. Ο λαός δεν έχει φωνή πολιτική. Έληξε. Στην Αμερική υπάρχει φωνή πολιτική, ασχέτως της κριτικής που μπορούμε να κάνουμε στο αμερικανικό πολιτικό σύστημα. Ο Τραμπ αυτή τη στιγμή αναγκάζεται να πιστοχωρήσει ακόμα και στο Ιρανικό, να εξευτελιστεί ακόμα και στο Ιρανικό, διότι περί εξευτελισμού πρόκειται, διότι φοβάται τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Διότι αν χάσει την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στην Κυρωσία, θα του ρίξουν impeachment. Και δεν θα τελειώσει και τη θητεία του. Εσείς βλέπετε Έλληνα πρωθυπουργό να κινδυνεύει από κανέναν εκτός από 151. Επανεκλέγονται τουλάχιστον, εγώ θα έλεγα, οι 50, αυτή η πρημοδότηση που δίδεται. 50 από τους 300.
4: Συμφωνούμε απόλυτα, κύριε Πρέσβη. Δεν διαφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λέτε.
3: Όχι, αλλά δεν σας κάνω παρατήρηση προς Θεού. Μην με παρεξηγείτε. Απλώς επειδή παίρνω μια αφορμή από αυτό που είπατε για τα εσωτερικά της χώρας. Αλλιώς δεν θα το ανέφερα. Γιατί
4: εγώ
3: δεν
4: το ονομάζω ότι έχουμε, λέω, Θεού δημοκρατία. Είναι ακριβώς αυτό. Δεν υπάρχει ούτε έλεγχος ούτε τίποτα.
3: Εγώ δεν θα επικαλούμε τον Θεό, θα επικαλούμε τον ηγεμόνα, διότι περί ηγεμόνος πρόκειται. Έτσι. Λοιπόν, ο ελληνικός λαός λοιπόν δεν λαμβάνει, δεν

Μετά την διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στην οποία συμβάλαμε εμείς, έτσι, και η μόνη χώρα η οποία εισέβαλε σε τουρκικό έδαφος, το οποίο το τουρκικό έδαφος είναι υποκατοχήν έδαφος ελληνικό, να το πούμε και αυτό, από το 1453 και μετά είναι υποκατοχήν, η μόνη χώρα που εισέβαλε στρατιωτικά μέσα δεν ήταν ούτε τότε η αυτοκρατορία του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας που συνετρίβησαν μαζί με τους Γάλλους στην Καλλίπολη, ούτε οι Ρώσοι παρά τους 7-8 πολέμους που είχαν με τους Οθωμανούς. Ποιοι ήτανε? Οι Έλληνες που πήγαν μέχρι τα πρόθυρα της Άγκυρας. Και αν δεν πήγαιναν μέχρι τα πρόθυρα της Άγκυρας, σήμερα τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά αν εμείς τηρούσαμε την εντολή που είχαν πάρει οι Ευρωπαίοι για το τι θα γινόταν στην Τουρκία. Να μην πούμε στις λεπτομέρειες. Λοιπόν, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να δεχόμαστε αυτά τα οποία κάνει η Τουρκία. Συμφωνώ με τον κύριο Ναύαρχο. Αναφερθήκατε, κύριε Ναύαρχε, ότι δεν μπορεί μόνο να έχεις δικαιώματα, πρέπει να έχεις και υπηρεσιακό έλεγχο των δικαιωμάτων σου. Έτσι. Ωραία. Από το 1974 λοιπόν που η Τουρκία κατέλαβε ένα έδαφος το οποίο είναι του ελληνικού έθνους κυπριακών. Έτσι, ανεξάρτητο κράτος ήταν, αλλά είναι ανήκει στο ελληνικό έθνος. Η Ελλάδα, ένας συνετός πολιτικός, δεν μιλάμε για τις απειλές που δεχόμαστε ήδη από το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, για να μην πω και πριν από τον Δεύτερο Παγκοσμίο Πόλεμο. Ένας συνετός πολιτικός δεν θα έπρεπε να πει ότι εγώ αυτή τη στιγμή το μόνο κίνδυνο που αντιμετωπίζω, άστα εσωτερική διαχείριση εσωτερικών προβλημάτων, στο εξωτερικό είναι από μια Τουρκία η οποία με απειλεί συνεχώς. Και μια Τουρκία η οποία υλοποίησε την απειλή της όχι στο εθνικό κέντρο αλλά στο αδελφικό κέντρο. Άρα εγώ λοιπόν πρέπει να προσαρμόσω την άμυνά μου. Μια άμυνα η οποία θα προκαλέσει αποτροπή και μία άμυνα η οποία θα μπορεί να κάνει και επίθεση σε μια δεδομένη στιγμή. Τι έκανε το ελληνικό πολιτικό σύστημα εδώ και δεκαετίες? Την υπάρξει ακόμα και κρατική αμυντική βιομηχανία τη διέλυσε. Και γιατί τη διέλυσε? Γιατί τρογόντουσαν οι επιχειρηματίες ποιος από αυτούς θα πάρει το κομμάτι της άμυνας προς προσφορισμών ωφέλους. Εκεί έχουμε καταδείξει. Υπήρξε κάποιος ελεγκτικός μηχανισμός να πει στον εκάστοτε πρωθυπουργό, κοίταξε να δεις, αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να συνεχίσεις αυτή την πολιτική. Έχεις ένα στόχο, πρέπει να τον υλοποιήσεις. Υπάρχει Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας? Συστήθηκε ποτέ Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας? Υπάρχουν, αυτή τη στιγμή βγαίνει αυτό το νομοσχέδιο. Ό,τι είναι. Δεν θέλω να σας διαβάσω, ξέρετε, αυτά τα οποία είπε ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Γεραπετρίτης, γιατί είναι ντροπιαστικά αυτά τα οποία είπαν. Έκαναν δηλώσεις για αυτό το θέμα. Η Τουρκία έκανε κάτι το οποίο το κάνει εδώ και δεκαετίες. Όταν θέλει να κάνει μια επιθετική πολιτική, ξεκινάει με δημοσιεύματα στον τύπο. Περιμένει να δει τις αντιδράσεις των Ελλήνων. Σφιγμομετρεί τους Έλληνες. Αναλύει τις αντιδράσεις και μετά προχωράει. Το θέμα αυτό του νόμου περί τουρκικών θαλασσίων ζωνών έχει ξεκινήσει εδώ και 20 μέρες πριν. Στον τύπο όμως. Έτσι. Λοιπόν, τι έγινε στο ενδιάμεσο? Είχαμε στείλει κάτι Patriot στην Κάρπαθο. Και τι τα στείλαμε? Γιατί υπήρχε ο πόλεμος με το Ιράν. Ο πόλεμος με το Ιράν έχει λήξει επίσημα? Όχι. Μπορεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο κύριος Τραμπ να άλλαξε τις απόψεις του και να είπε στον δημοσιογράφο υπουργό του άμυνας, ξεκίνα τον πόλεμο. Μπορεί να το κάνει. Το έχει ξανακάνει. Άρα ο πόλεμος δεν έχει λήξει επίσημα. Όταν θα συμφωνηθούν ό,τι συμφωνηθούν, θα θεωρήσουμε ότι τουλάχιστον πρόσχερα έχει λήξει ο πόλεμος, υπάρχει μια συμφωνία σε εξέλιξη. Εμείς γιατί τα πήραμε τα Πάτριωτα από την Κάρπαθο? Δηλαδή δεν μπορούν οι Ιρανοί να χτυπήσουν τις περιοχές ασφάλειας τις οποίες είχαμε κάνει? Όχι. Γιατί τα πήραμε? Μια ερμηνεία είναι ότι για να προειδεάσουμε την Τουρκία ότι εμείς έχουμε καλές

0: προσθέσεις. Ενδεχομένως να ασκήθηκαν πιέσεις, τις οποίες δεν ξέρουμε, και να είπανε πάρτε τους Patriot και ούτω καθεξής. Λοιπόν, όταν δίνεις τέτοιου είδους...
1: Ξέρουμε, κύριε πρέσβη, ασκήθηκαν πιέσεις.
0: Εγώ το εικάζω, αλλά μπορεί να ασκήθηκαν. Λοιπόν, και αν σου ασκήθηκαν ακόμα πιέσεις, δεν σημαίνει ότι θα το αποδεχθείς με την υποψία ή με την προσδοκία ότι θα καταλαγιάσει ο Τούρκος αντίπαλος και δεν θα προχωρήσει σε αυτό το νόμο περί τουρκικών θαλάσσιων ζωνών. Και σε μια συζήτηση παλαιότερα που είχαμε, κύριε Σαββίδη, την οποία επικαλεστήκατε, αυτό το οποίο θα έπρεπε να κάνουν, είπε ο κύριος Ευτυχίδης, μια πρόταση, η οποία είναι και ανώδυνη. Χάραξη ευθείων γραμμών βάσης, που είναι η προετοιμασία για να χαράξεις τα θαλάσσια σου σύνορα, τα χωρικά σου σύνορα. Κάνε το σήμερα. Σήμερα το πρωί έπρεπε να αρχίσουν και να χαράσουν ευθείες γραμμές βάσης σε όλους τους κόλπους και στις ευθυγραμμίσεις, για να ξέρουμε μέχρι πού θα πάνε οι επεκτάσεις μας. Αυτό είναι ένα μήνυμα. Το άλλο το οποίο σας είχα πει είναι, βεβαίως, το θέμα της όλη την ενίσχυση την οποία παρέχουμε στην Κύπρο. Ακούστε, παρέχουμε ενίσχυση στην Κύπρο. Δεν μπορούμε να βάλουμε το καλώδιο με την Κύπρο. Δεν μπορούμε να χαράξουμε ΑΟΣ με την Κύπρο. Και βγαίνει ο Υπουργός Εξωτερικών. Άντε, μα είσαι Τούρκος και θα διαβάσει αυτά. Λέει, ρε παιδιά, τι κάνετε, ρε, μπείτε μέσα, τι κάνετε τώρα, τι κάθεστε. Ρε. Είναι σοβαρά. Με όλη την ενίσχυση την οποία παρέχουμε στην Κύπρο, στις χώρες του κόλπου. Σιγά τις χώρες του κόλπου. Βομβαρδίσαμε εμείς το Ιράν σε απάντηση γιατί βομβαρδίζαν τις χώρες του κόλπου. Εδώ δεν βομβαρδίσαν οι Τούρκοι το Ιράν που έχουν βάση χιλιάδων Τούρκων, ούτε οι Γάλλοι που έχουν βάση στην περιοχή. Στις χώρες του κόλπου, με μια ισχυρή παρουσία παντού. Δηλαδή πρόκειται περί φαντασμάτων, διότι φαίνεται πουθενά. Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τελεσμένο. Η Ελλάδα μεριμνά, η Ελλάδα είναι ισχυρή και βεβαίως δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψουμε οτιδήποτε το οποίο θα υποβαθμίσει τη διεθνή θέση της χώρας. Αυτά τα διαβάζει κανείς και θλίβεται. Θλίβεται. Γιατί αυτά δεν προέρχονται από έναν δημοσιογράφο, δεν προέρχονται από έναν αναλυτή, δεν προέρχονται από έναν καθηγητή διεθνών σχέσεων. Προέρχονται από τον Υπουργό Εξωτερικών. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, συγγνώμη τώρα για όλα αυτά, αλλά ξέρετε κάποια στιγμή και η υπομονή...
1: Για να μας τα πείτε, σας παρακαλέσαμε να έρθετε.
0: Εντάξει, δεν το ξέρω ότι θα το πω, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι η συγκυρία τέτοια. Θα ήθελα να πω επίσης κάτι άλλο, κύριε Σαββίδη, είπατε το εξής για τα πολεμοφόδια. Ανέφερα πριν ότι όλη αυτή η πολιτική ηγεσία, αν είχε προετοιμαστεί κατάλληλα για το ενδεχόμενο, μια και έγινε το 1974 ό,τι έγινε, και εκεί, αν δεν είχε γίνει το 1974 εισβολή και κατοχή στην Κύπρο, θα σας έλεγα, εντάξει παιδιά, οι Τούρκοι συνεχώς ρηματικώς και ρητορικά και γραπτά μας απειλούν, μας εκφοβίζουν, εντάξει, δεν έχουν κάνει και τίποτα, δηλαδή μεταξύ μας, εντάξει. Παρενοχλούν τους ψαράδες, παρενοχλούν κάτι καλώδια και τα λοιπά. Εντάξει, μην το χοντρένουμε, ας πούμε. Εντάξει, να κάνουμε μια προετοίμαση, αλλά δεν είναι τίποτα. Αλλά εδώ κατέχουν κυπριακό ελληνικό έδαφος. Δηλαδή, τι περίμεναν όλοι αυτοί οι πολιτικοί για να ξυπνήσουν, συγγνώμη δηλαδή. Τι περίμεναν, να καταλάβουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα οποία τα αφοπλίσαμε, για να ενισχύσουμε ποιος τους Ουκρανούς. Οι Ουκρανοί δεν απάντησαν στον κύριο Κεραπετρίτη για το θαλάσσιο ντρόν. Δεν καταδέχθηκε ο Υπουργός των Εξωτερικών ο Ουκρανός. Δεν φτάσαμε σε εξευτελιστικό σημείο να το απαντήσουμε.
1: Δεν τους σήκωσε το τηλέφωνο, κύριε πρέσβη.
0: Αυτό σας λέω. Δηλαδή, εντάξει, μέχρι ένα σημείο, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, τα πολεμοφόδια, το ερώτημά σας είναι μεν λογικό, αλλά είναι συνέπεια της ανυπαρξίας πολεμικής βιομηχανίας στην Ελλάδα. Αυτό είναι. Και θα σας πω τώρα το εξής. Όταν ήμουν νεαρός διπλωμάτης στο Υπουργείο, είχε γίνει μια σύσκεψη, υπήρχε μια κρίση με τα ελληνοτουρκικά. Και κατά τύχη με κάλεσαν εμένα, ήμουν τότε προϊστάμενος του κρυπτογραφικού, ήταν

0: Οι νεαροί διπλωμάτες κάναμε τότε βάρδια. Έτυχε να είμαι ο προστάμενος του κρατουθέμενου, καλούν, έλατε μέσα, καθίστε σε μια σύσκεψη. Ποια σύσκεψη, δεν, μην ρωτάτε, μπείτε μέσα στην αίθουσα Ελευθερίου Βενιζέλου που είναι στο κτίριο και τα λοιπά. Κράτος, μια σύσκεψη. Προετοιμαζόταν μια στρατιωτική επιχείρηση σε περίπτωση επίθεση που ήταν τότε, είχαν κάπως ένα θερμό επεισόδιο, ετοιμάζαν οι Τούρκοι. Και βγαίνει ένας φέρης και ρωτάει έναν ταξίαρχο το θωρακισμένο, δεν ζει πλέον άνθρωπος. Και ότι ωραία, του είχε πει ότι θα καταλάβουμε αυτά τα τουρκικά εδάφη, οι Τούρκοι θα καταλάβουν αυτό εκείνο και τα λοιπά, και το ένα προσωρινά. Γινόταν τόσο μια ανάλυση στρατιωτική και του λέει ο πρέσβης, ο δικός μας, του λέει, δεν μου λέτε, ωραία, καταλάβαμε, δεν θα σας πω λεπτομέρειες, δεν χρειάζεται, εν πάση περιπτώσει, θα καταλάβουμε αυτά, πόσο καιρό μπορούμε να τα κρατήσουμε. Και λέει ο ταξίαρχος του τετρακισμένου, τρεις μέρες. Λέει, συγγνώμη, γιατί τρεις μέρες? Και τόσο αρκούν τα πολεμοφόδια μας. Και αν κάνουμε την επίθεση, δεν θα έχουμε την έκρηξη των Αμερικανών που μας τροφοδοτούν πολεμοφόδια, άρα δεν θα έχουμε καλή πηγή τροφοδοσίας. Και ως εκ τούτου, μέχρι τρεις μέρες μπορούμε να έχουμε την κατάληψη αυτών των εδαφών. Αυτό είναι.
1: Κάτι τέτοιο είχα και εγώ στο μυαλό μου όταν είπα ότι αν δεν έχεις δική σου πολεμική βιομηχανία, δεν μπορείς να μπει σε πόλεμο. Δεν μπορεί να εξαρτάσει από τον άλλον. Ο πόλεμος είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Για να μπει σε, όχι, ούτε καν σε πόλεμο. Δεν μιλάμε για πόλεμο. Μιλάμε για μια, έστω και αψιμαχίες να κάνεις.
0: Ναι, λοιπόν, υπάρχει όμως το ενδεχόμενο, για να κλείσουμε το θέμα των πολεμοφοδίων, τα πολεμοφόδια αυτά, εάν έχετε προσυνοηθεί με κάποια άλλη χώρα, να σας τα παρέσκει η χώρα ή άλλη.
1: Αυτό αναρωτιέμαι, κύριε Πρέσβη. Γιατί είστε σίγουρος ότι θα σας τα παράσχει η χώρα? Αν εκείνη τη στιγμή τα συμφέροντά της δεν είναι να σας τα παράσχει, γιατί πιστεύετε? Μπορείτε να αφηθείτε σε μια τέτοια κρίσιμη περίπτωση στην καλή βούληση, στη συμφωνία με μια άλλη χώρα?
0: Κοιτάξτε, δεν είναι η λύση αυτή. Αλλά αν βρεθείς στην ανάγκη, πρέπει να προετοιμαστείς και να διερευνήσεις την δυνατότητα αυτή. Άρα αν ο κύριος προμηθευτής σου, που είναι ο Αμερικανικός, ο Γαλλικός παράγων ή ο Γερμανικός παράγων, σου πούνε ότι κοίταξε, περίπτωση σύραξης, εγώ δεν μπορώ να σε τροφοδοτήσω, τότε θα βρεις από άλλες πηγές, ενδεχομένως θα αναζητήσεις άλλες πηγές. Σε ένα συγκεκριμένο περιστατικό υπήρξε πάντως διέξοδος αυτού του θέματος της τροφοδοσίας. Μέχρι εκεί.
1: Εγώ, κύριε Πρέσβη, παρακολούθησα τον αγώνα χθες. Τον αγώνα Paris Saint-Germain, που είναι Arsenal.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και παρακολούθησα και τις συζητήσεις που γίνανε. Λοιπόν, οι προπονητές των δύο ομάδων, πέραν του ότι διέταξαν ένα σχέδιο και ενέταξαν στο σχέδιο τους ποδοσφαιριστές και όλα αυτά, τους προπόνησαν σε περίπτωση που υπάρχει παράταση τι θα κάνουν, σε περίπτωση που θα υπάρξουν πέναλτι τι θα κάνουν, ποιος θα τα χτυπήσει, πώς θα τα χτυπήσει. Τους προετοίμασαν ψυχολογικά και μιλάμε για ένα ποδόσφαιρο, έτσι. Σε περίπτωση πολέμου δεν πρέπει να έχεις αναλλακτικές λύσεις αν καταλάβεις κάτι και η δυνατότητα που έχεις να το κρατήσεις είναι τρεις μέρες, πώς θα μπορείς να το κρατήσεις δέκα χωρίς την υπόθεση ότι θα μας δώσουν, χωρίς μια διαβεβαίωση ότι πράγματι δεν έχεις αμφιβολία ότι εκείνη τη στιγμή θα τα πάρεις. Λοιπόν, ας φύγουμε όμως από αυτό. Θα βάλω δύο ζητήματα εγώ και μετά το πάνελ σας ξαναθέτει θέματα. Εγώ βάζω τα ζητήματα που με απασχολούν και εμένα καθώς σκέφτομαι για αυτά τα θέματα. Το πρώτο είναι τα Patriots στην Κάρπαθο. Αν θέλετε, εγώ δεν πολύ πιστεύω ότι τα Patriots της Κάρπαθο θα έκανε καμιά δουλειά ή το Ιράν θα χτυπούσε τόσο μακριά που θα προστάτευαν τα Patriots.
2: Για τη Ρόδο έγινε. Για τις επιχειρήσεις που έκαναν οι Αμερικανοί από τη Ρόδο, γι' αυτό πήγαν τα άπατρια.
1: Μάλιστα, αυτό
2: έχει πήγαν. Είναι ακριβώς, γιατί είναι ακριβώς δίπλα. Και δευτερευόντως, γιατί έγραψα ένα σχετικό άρθρο και το μελέτησα, και δευτερευόντως, ανατολικά της Κρήτης, πριν υποτιθέμενα να έρθει ένα βλήμα, πριν προσεγγίσει την Κρήτη και πάει, λέμε, υποθετικά προς τη Σούδα, να γίνει μια αναχέτηση ανατολικά της Κρήτης.
1: Λοιπόν, αυτά είναι λίγο εξειδικευμένα θέματα, δεν τα ξέρω εγώ. 19 ήμουν στο στρατό, αλλά μίλησα με έναν άνθρωπο ο οποίος υπηρέτησε στα Patriot. Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι τα Patriot από την Κάρπαθο μπορούν να υποστηρίξουν τη Ρόδο, διότι το Βεληνικέ στο Patriot είναι μεγαλύτερο από την Δηλαδή, από την Κάρπαθο για να υποστηρίξει τη Ρόδο, μάλλον μεσαίου Βεληνικούς.
2: 150 είναι το
1: αλλά μέγιστο. Δεν το λέω, το λέω έτσι εντελώς επιφανειακά.
2: Σύμφωνα με την ελληνική αεροπορία στο site, λέει λοιπόν, το μέγιστο είναι.
1: Εμένα τα Patriot, άλλο είναι το ζήτημα που θέλω να θέσω. Τα Patriot στην Κάρπαθο που τοποθετήθηκαν με τη συνένεση και τη συμμαχία έχουν άλλη σημασία, γιατί σε περίοδο καθημερινή τα Patriot, κύριε πρέσβε, εσείς κάνατε διπλωματικό σύμβουλο υπουργών άμυνας. Θεωρείτε ότι αν εγκλωβίσουν σε περίοδο ειρήνης κάποιο αεροπλάνο τα Patriot, είναι πάρα πολύ σοβαρή ενέργεια. Δηλαδή θεωρείται πολεμική ενέργεια. Οπότε δεν το κάνουν, κύριε πρέσβε. Ούτε και οι Τούρκοι θα έστελναν drones που λένε ότι τα Patriot στην Κάρπαθο θα έστελναν drones οι Τούρκοι και θα τα απειλούσαν. Ούτε και αυτό θα γινεύει. Ποια είναι η σημασία των Patriot στην Κάρπαθο? Ότι με τη συνένεση της συμμαχίας σε ένα νησί που το αμφισβητούν οι Τούρκοι ως προς το θέμα της στρατιωτικοποίησής του, υπάρχει υψηλού βαθμού στρατιωτική παρουσία. Και γι' αυτόν τον λόγο δεν έπρεπε καν να περάσει από το μυαλό της Αθήνας να τα αποσύρουν. Όπως δεν πρέπει να περάσει να αποσύρουν και τα 4 αεροπλάνα που έχουν στείλει στην Κύπρο. Εάν διαβάσει κανείς λεπτομέρειες για το τι έλεγε η ελληνική πλευρά τότε, μάλλον η πλευρά μάλιστα μετά τη δικτατορία, η πλευρά του Καραμανλή, τι έλεγε τότε, γιατί δεν μπορεί να υποστηρίξει την Κύπρο κατά την τουρκική επιχείρηση, το βασικό τους επιχείρημα ήταν ότι δεν έχουμε αεροπορία που μπορεί να αντέξει και να υποστηρίξει είτε τα πλοία μας είτε στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή. Αυτά βέβαια τα λέω με τις γνώσεις ανθρώπου που δεν είναι στρατιωτικός, αλλά τα έχω διαβάσει. Λοιπόν, άρα... σε εσάς τα απευθύνω, κύριε πρέσβη, να τελειώσω.
0: Ναι, όχι, λοιπόν, το τελευταίο αυτό δεν είναι αληθές.
1: Ορίστε.
0: Το τελευταίο αυτό που υποστήριζαν τότε για τα αεροπλάνα δεν είναι αληθές.
1: Ωραία, θα μας το πείτε. Άρα...
0: το λέω τώρα.
1: Χρειάζεται στρατιωτική αεροπορική παρουσία στην Κύπρο. Θα πρέπει να εξαντλήσουν κάθε δυνατότητα να μην φύγουν τα αεροπλάνα από εκεί. Λοιπόν, αυτά είναι, αν θέλετε, βασικά τα...
0: Κύριε Σαββίδη, για τα αεροπλάνα στην Κύπρο...
1: Είχα και κάτι άλλο που το ξέχασα τώρα, αλλά πείτε μου, θα το θυμηθώ.
0: Για τα αεροπλάνα στην Κύπρο θα πρέπει να τα αποδεχτεί και η Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι ανεξάρτητο κράτος.
1: Τώρα εσείς τι λέτε, ότι δεν θα τα αποδεχτεί επί της ουσίας? Αν δεν τα αποδεχτεί, δεν θα τα αποδεχτεί επειδή θα φοβάται κάποια στρατιωτική επιχείρηση από την Τουρκία ή απειλή από την Τουρκία.
0: Η απειλή από την Τουρκία αντιμετωπίζεται ήδη από τις δυνάμεις που υπάρχουν επί τόπου. Δεν έχει καν αντιμετωπίσει καμία απειλή από την Τουρκία η Κυπριακή Δημοκρατία με τις επί τόπου δυνάμεις οι οποίες αντιμετωπίζονται. Εγώ απλώς σας θέτω από το ερώτημα ότι δεν είναι ελληνικό έδαφος, είναι ανεξάρτητο κυπριακό έδαφος, ανεξάρτητη δημοκρατία, και πρέπει λοιπόν και η Κυπριακή Δημοκρατία να αποδεχθεί την παρουσία των ελληνικών πολεμικών...
1: Δεν χωράει μέσα στην ερμηνεία της... Τι είμαστε εμείς και οι Τούρκοι, τι είμαστε, έχω μεγαλώσει και ξεχνάω και τις λέξεις. Τι είμαστε εμείς και οι Τούρκοι στη συμφωνία της Ρήχης?
0: Εγκύτριες δυνάμεις.
1: Δεν χωράει μέσα στην συμφωνία των εγκύτριων δυνάμεων.
0: Εγώ δεν σας αφισβητώ την νομική ή την πρόθεση, αν υπάρχει από την ελληνική πλευρά, αλλά μιλάμε θεωρητικά. Αλλά αυτό το οποίο σας είπα, ότι πρέπει να υπάρχει και έγκριση της Κυπριακής Δημοκρατίας, το αφήνω εκεί. Ένα ερώτημα.
1: Ωραία, τα άλλα θέματα που έθεσα.
0: Για ποιο θέλετε?
1: Μάλλον για την Κάρπαθο συμφωνήσατε, σας είπα, σας είδα να κουνάτε. Κάτι άλλο, γιατί κάτι τελευταίο που έχετε άμεση σχέση με αυτό. Δεν ξέρω, δεν θα γίνω πιο σαφής, γιατί δεν ξέρω αν μου το είπατε off the record ή μου το είπατε και μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Μένω όμως μόνο σε αυτό. Έχουμε μια συμφωνία με το Ισραήλ. Το δικό μου το ερώτημα είναι, εγώ είμαι υπέρ αυτής της συμφωνίας, έτσι. Και της τριμερούς και της τετραμερούς και αν θέλετε και της διεύρυνσης αυτής της συμφωνίας με τα Εμιράτα ενδεχομένως, με την Αίγυπτο κτλ. Αν και όλα αυτά μετά τον πόλεμο με το Ιράν, όλα αυτά γίνονται ρευστά πια. Η Αίγυπτος παίζει και με μια συνεργασία με την Τουρκία, το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θετικοί είμαστε απέναντι σε αυτό. Το ερώτημα είναι, δεν ξέρω αν είναι ηθικού χαρακτήρα, κύριε Πρέσβη, ή αν ο ηθικός χαρακτήρας του ερωτήματος έχει και πραγματική βάση. Μέχρι ποιο σημείο μπορούμε να συνεργαστούμε με το Ισραήλ, όταν το Ισραήλ διαπράττει αυτά που κάνει στη Γάζα και γενικά με τη συμπεριφορά που έχει απέναντι στους Παλαιστινίους. Αυτό δεν μας υπονομεύει μόνο ως πολιτική απέναντι στον αραβικό χώρο. Μας υπονομεύει και ως διεθνή παρουσία της χώρας στις επιλογές της σε ό,τι αφορά, ας πούμε, μια ηθική διάσταση. Γιατί δεν μένουμε στο ηθικό μέρος, στο κλασικό χριστιανικό, μπας πιτώρος, μου δίνεις μια σφαλιάρα από μια πλευρά και γυρνάω από την άλλη. Αλλά η εντύπωση που υπάρχει στην διεθνή κοινή γνώμη για μια χώρα είναι και πώς συμπεριφέρεται σε τέτοιου είδους υποθέσεις. Ποια είναι η άποψή σας, γιατί γνωρίζω ότι το θέμα το ξέρετε καλά της συνεργασίας.
0: Κύριε Σαββίδη, οι συμφωνίες αυτές που υπάρχουν με το Ισραήλ, με την Ιορδανία, με την Αίγυπτο και γενικά είναι συμφωνίες αμυντικής συνεργασίας. Δεν είναι επιθετικές συμφωνίες. Και όταν η Τουρκία είχε πει διάφορα από αυτά τα γνωστά της, της είπαμε επισήμως, αν θέλεις μπορείς να συμμετάσχεις, εάν όμως παίξεις με τους κανόνες του παιχνιδιού, δηλαδή της νομιμότητος, της διεθνούς νομιμότητος. Αν λοιπόν είσαι υποφασισμένη να μπεις μέσα στα πλαίσια της νομιμότητος, είσαι ο τέταρτος. Αλλά η Τουρκία δεν θέλει να μπει έτσι. Θέλει να μπει μέσα καθοδηγώντας τον οργανισμό στον οποίο είναι. Εντάξει, όταν θα αλλάξουν τα πράγματα θα το ξανασκεφτούμε. Άρα λοιπόν αυτές οι συνεργασίες είναι αμυντικής υφής. Πρώτον. Δεύτερον. Δεν στρέφονται κατά καθενός. Είναι αμυντικής συνεργασίας. Δεν είναι επιθετικής. Έτσι. Και το ΝΑΤΟ αμυντικός οργανισμός ήτανε. Άσχετα τώρα αν εξέλιπε ο κίνδυνος της Σοβιετικής Ενώσεως και για να τον διατηρήσουν οι Αμερικανοί, οι οποίοι τώρα τον απεμπολούν, διότι τους Αμερικανούς εξυπηρετούσαν, δεν εξυπηρετούσαν τους Ευρωπαίους. Αλλά μην μπούμε τώρα σε όλη αυτή την ανάλυση. Λοιπόν, το δεύτερο είναι το εξής, ότι το Παλαιστινιακό δεν έχει καμία σχέση με την αμυντική συμφωνία που υπάρχει, διότι δεν έχει άλλες διαστάσεις αυτή η συμφωνία. Θα μου πείτε, είπατε το ηθικό μέρος. Συνεργασία με τους και διπλωματικές σχέσεις και συνεργασία, όχι βέβαια στρατιωτική όπως υπάρχει μεταξύ των χωρών μας, έχουν και αραβικά κράτη, οι οποίοι όμως δεν έχουν αντιδράσει στο θέμα αυτό των Παλαιστινίων. Έτσι. Δεν βλέπω γιατί θα πρέπει εμείς ένα θέμα το οποίο δεν εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο μιας στρατιωτικής συνεργασίας θα πρέπει να το θέσουμε ως θέμα. Το τρίτο είναι ποια είναι η εικόνα μας στον αραβικό κόσμο. Μα ίσα ίσα που ο αραβικός κόσμος αποδέχεται αυτή τη συνεργασία. Και ξέρετε κάτι, όταν αυτή η συνεργασία ξεκίνησε, ουσιαστικά ξεκίνησε πριν 14 χρόνια, γραφόντουσαν στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημερώσεως, αποξενωνόμαθα από τα αραβικά κράτη. Τα αραβικά κράτη θα μας θέσουν στο ίδιο επίπεδο με το Ισραήλ και όλα αυτά. Όλα αυτά ήταν αμπελοφιλοσοφίες, δημοσιογραφικές, υπάρχουν και τέτοια. Εμείς όταν κάναμε αυτή τη συνεργασία με το Ισραήλ, κάναμε διαπραγματεύσεις προσέγγισης μεταξύ του Ισραήλ και αραβικών κρατών. Την οποία διαπραγμάτευση αυτή, δεν μπορώ να σας τις αποκαλύψω, δεν την είχε κάνει ποτέ η χώρα μας. Για τον απρόσθετο λόγο δεν είχε την εμπιστοσύνη των συμβαλωμένων. Αποκτήσαμε μια εμπιστοσύνη λόγω αυτού του πλαισίου συνεργασίας.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
4: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Hello, I'm going to Greece in July this year. I'm just letting you know. Thessaloniki, July 17. Athens, July 19. Be there.

0: Η εξάρτηση δεν είναι ανίκητη.
1: Και είναι πολλοί αυτοί που την νίκησαν.
0: Σε αυτόν τον αγώνα για τη ζωή,
1: έλα να προσπαθήσουμε μαζί.
0: Χωρίς λίστα αναμονής.
1: Χωρίς υποκατάστατα.
0: Πρόγραμμα εναλλακτικής θεραπείας εξαρτημένων ατόμων αργό.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 540 353.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζών.
1: Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε εδώ πέρα με το Θάνο παρέα ξανά. Κάνω του Κωνσταντίνου τα ρεπά, είμαι ρεπαντζού και θα είμαι και αύριο ρεπαντζού. Οπότε half Dahlia, ποιος είπε ότι ήθελε τον Κωνσταντίνο να του σχολιάσει? Ατύχησες, δεν πειράζει, θα ακούσεις εμένα σήμερα.
0: Είμαι πρώτη αλλαγή.
1: Νεκτάρια!
0: Το περίμενα.
1: Με φημώνουν, με χαμηλώνουν. Νεκτάρια! Τι κάνετε?
0: Κάποιος μου είπε ότι δεν ακουγόταν πολύ δυνατά η νεκταρία όταν φώναζε σε μια εκπομπή. Δεν είχε καταλάβει ότι χαμήλωνα την ένταση.
1: Ναι, ναι,
0: για χάρη του.
1: Ούτε εγώ το είχα καταλάβει. Μας έστειλαν βέβαια και διάφορα μηνύματα ότι το σκουφάναμε. Δεν πειράζει, να ξέρετε ότι θα συμβαίνει αυτό. Να χαμηλώνετε τα ακουστικά σας αν φοράτε.
0: Ναι, λοιπόν. Νεκταρία πρώτη αλλαγή. Όταν ο Κωνσταντίνος λόγω υποχρεώσεων λείπει από τη ζεστή μας φωλίτσα, βγαίνει ο τέταρτος διαιτητής, βγάζει το στον πίνακα, η ταρία προθερμαίνεται, μπαίνει στο γήπεδο. Θα έχουμε και τέτοια τώρα.
1: Πόσο προθερμάνω.
0: Θα έχουμε και τέτοια, θα έχουμε και τέτοια. Καλό μήνα.
1: Καλό καλοκαιράκι.
0: Καλό καλοκαίρι, καλή εβδομαδούλα. Η εβδομάδα ξεκινάει Τρίτη βεβαίως για πολύ κόσμο. Εντάξει, για κόσμο που δούλευε και χθες. Αλλά ναι, καλό μήνα, καλή εβδομάδα.
1: Εμένα προσωπικά μου αρέσει το καλοκαίρι. Θάνο, σου αρέσει το καλοκαίρι?
0: Ναι, γιατί?
1: Μου αρέσει πάρα πολύ. Νιώθω ότι.
0: Όταν δεν έχει καύσωνα.
1: Εντάξει, κοίταξε. Γενικά δεν υπάρχει μου αρέσει μια εποχή ή δεν μου αρέσει μια εποχή. Υπάρχει που είμαι. Αν είσαι στην Αθήνα. Εμένα, εγώ λατρεύω το καλοκαίρι. Αν είσαι στην Αθήνα με 40 βαθμούς, δεν λατρεύω το καλοκαίρι.
0: Που είμαι και πόσα λεφτά έχω. Sorry, θα το πάω στα λεφτά πάλι.
1: Το
0: είμαι πάρα πολύ κοινικός.
1: Ολόσωστα.
0: Ναι.
1: Το θέμα που θα μπορούσα να κάνω με την Ιλιάνα, εσύ. Γιατί ψάχνουμε, παιδιά, καταλαβαίνετε ότι από ένα σημείο και μετά εξαντλούνται οι επιλογές. Λοιπόν, δεν είναι ίσα
0: μέρα. Κάθε εποχή. Το χειμώνα μπορεί να σε αρέσει πάρα πολύ ο χειμώνας. Κάποιο πάρα πολλοί κόσμοι δεν μπορεί να ζητάνε το σπίτι του. Δεν του αρέσει το ίδιο.
1: Σωστό
0: ο
1: είναι.
0: Ο χειμώνας τώρα μπορεί να δουλεύει σε θερμοκρασίες 35 και 40 βαθμούς.
1: Είναι ακριό στο σπίτι του, είναι ζεστάνει το σπίτι του.
0: Και άλλοι μπορεί να είναι στις παραλίες και να γιάζονται δύο μήνες. Δεν έχουμε τα ίδια. Τις ίδιες βάσεις για να αξιολογήσουμε το ίδιο κάθε εποχή.
1: Κοίταξε, το καλοκαίρι γενικά είναι μια ωραία ευκαιρία η παραλία. Αν φύγεις από την Αθηναϊκή Ριβιέρα και παραπέρα, γιατί αυτό είναι πρόβλημα. Δεν μπορείς να βρεις δωρεάν παραλία να βάλεις τον κόλο σου, αν δεν δώσεις τουλάχιστον 5 ευρώ. Το ότι έχει είσοδο η άμμος είναι αδιανόητο. Αλλά αν καταφέρεις και πας λίγο πιο πέρα, είναι μια πολύ ωραία και οικονομική έξοδος. Εγώ δηλαδή χτες πήραμε ένα καφάσι μπύρες και ένα ψυγιάκι. Τη βγάλαμε όλη μέρα, παιδιά. Ήταν τέλεια. Βλέπετε κιόλας, έχω ήδη μαυρίσει και μου αρέσει αυτό. Λοιπόν.
0: Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, τα αγαπημένα από όποιον μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε μας ακούτε μέσω podcast, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Έχουμε και την πρώτη δωρεά. Don Vione, 2 ευρώ και μήνυμα ισχυρό κουκουέ.
1: Το κουκουέ νομίζω.
0: Με λίγα παραπάνω και ο Κωνσταντίνος θα το έλεγε αυτό, αν ήταν εδώ. Θα το φωνάζει.
1: Νομίζω ότι το κουκουέ μέσα σε αυτή την κατάσταση που βλέπουμε τα ποσοστά όλων των αριστερών κομμάτων είναι το μόνο που θα παραμείνει ισχυρό. Δηλαδή νομίζω ότι θα δούμε μια σταθερότητα στο συγκεκριμένο ποσοστό. Το είδαμε και όταν ήταν όταν πήρε ο Μητσοτάκης αυτό το περίφημο 41%. Ήταν ένα αξιοθαύμαστο ποσοστό αυτό του κουκουέ.
0: Σημείωσε αύξηση το ποσοστό του κουκουέ το 2023. Θα δούμε. Προφανώς, όταν και αν γίνουν οι εκλογές, αποφεύγουμε πάρα πολύ να μπούμε σε συζήτηση περί δημοσκοπήσεων. Θα το έχετε καταλάβει και στο site. Δεν δημοσιεύουμε δημοσκοπήσεις. Οι κοινωνικές έρευνες μας ενδιαφέρουν. Το τι ποσοστό δεν πηγαίνει διακοπές, για παράδειγμα. Οι δημοσκοπήσεις όχι, γιατί πολλές φορές γίνονται και λίγο αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Το βλέπουμε και τώρα με το κόμμα Τσίπρα που για κάποιο λόγο βρέθηκε αυτόματα στη δεύτερη θέση.
1: Προσωπικά θεωρώ ότι δημοσκοπήσεις...
0: Είναι για δεύτερη θέση.
1: Φυσικά. Εγώ προσωπικά θεωρώ τις δημοσκοπήσεις μηχανισμό διαμόρφωσης ψήφου. Δεν θεωρώ τις δημοσκοπήσεις μηχανισμό, δεν ξέρω, υπολογισμού, το πώς αισθάνεται η κοινή γνώμη. Θεωρώ ότι είναι μηχανισμός διαμόρφωσης ψήφου.
0: Σε μεγάλο βαθμό. Υπάρχει λόγος. Θα πούνε βέβαια ότι γίνονται με επιστημονικά κριτήρια και. Στην πράξη όμως, το ζήτημα με τις δημοσκοπήσεις είναι ότι πολλοί κόσμος βλέπει το που και μετά ψηφίζει κάπως στρατηγικά.
1: Ναι.
0: Άμα θέλει για παράδειγμα να τιμωρήσει την κυβέρνηση, αυτόματα θα πάει στο όποιο δεύτερο κόμμα. Έχει σημασία αν το δεύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις εμφανίζεται το νέο κόμμα Τσίπρα ή το Πασόκ. Για παράδειγμα, αν ακόμα είναι πολύ μακριά από το να μπει στη Βουλή και δεν μετριέται, θεωρείται αυτόματα χαμένη ψήφος. Αν εμφανιστεί στο 3%, θεωρείται μία ψήφος που μετράει για να μπει και το χ κόμμα στη Βουλή και να θεωρείται ότι η φωνή του αξίζει να βρίσκεται στη Βουλή. Πολλοί κόσμος διαμορφώνει κίνητρα. Καλά, εδώ και μέσω των δημοσκοπήσεων μπορεί να γίνονται και μεταγραφές βουλευτών, όπως βλέπουμε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Νομίζω ότι οι δημοσκοπήσεις, το μόνο που δεν έχουν είναι ανεξαρτησία. Βλέπουμε ότι πολλές φορές βλέπουμε και διαφορετικές δημοσκοπήσεις, ανάλογα το κανάλι, ανάλογα το κόμμα. Αυτό συμβαίνει ακριβώς για να εξυπηρετείται αυτή η αυτοεπικοινωνία που περιέγραψε ο Θάνος. Δεν τις κοιτάμε, δεν τις εμπιστευόμαστε, έχουν αποτύχει ήδη. Και είδαμε και μάλιστα γελίες συζητήσεις να περιστρέφονται γύρω από την αποτυχία των δημοσκοπήσεων. Δηλαδή δεν θα ξεχάσω ποτέ τη δήλωση, νομίζω, του κυρίου Μαύρου, ότι δεν είπαμε ότι το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν τόσο χαμηλό για να μας παίρνετε με τις πέτρες. Δηλαδή εμείς το ξέραμε αλλά δεν σας το λέγαμε.
0: Φοβόμαστε ότι θα μας βρει ο Πολάκης.
1: Ναι, εντάξει,
0: αυτό δεν είναι επιστημονική απάντηση.
1: Ακριβώς, είναι αδιανόητο.
0: Ναι, είχαν πέσει έξω από την ανάποδη.
1: Ακριβώς.
0: Η τελευταία φορά. Άλλες φορές έχουν πέσει έξω στις νίκες του ΣΥΡΙΖΑ, στο δημοψήφισμα έχουν πέσει έξω. Και στις νίκες της Νέας Δημοκρατίας δεν έχουν προβλέψει το εύρος των νικών της Νουδού.
1: Ναι, ποτέ.
0: Προφανώς στο 23 ήταν πάρα πολύ έξω.
1: Οπότε ο μηχανισμός των δημοσκοπήσεων έχει αποτύχει. Και εγώ προσωπικά συμβουλεύω να μην τις κοιτάτε. Γιατί ενισχύεται και όλο αυτό το. Η κυβέρνηση θέλει να παρουσιάσει και είναι ανέκαθεν η στρατηγική της αυτή, είτε από τις εκλογές του 19, το 23, ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη πολιτική αστάθεια στη χώρα. Και εμείς έρχομαστε εδώ πέρα να εγγυηθούμε τη σταθερότητα. Βλέποντας λοιπόν κατακαιρματισμένο το χώρο της αριστεράς, όχι ότι εγώ προσωπικά μπορώ να εγγυηθώ σταθερότητα βλέποντας αυτό, αλλά θέλω να πω ότι.
0: Θες να εγγυηθείς σταθερότητα?
1: Καμία
0: εσύ.
1: Σταθερότητα δεν θέλω να εγγυηθώ, αλλά θέλω να πω ότι άλλα τα δικά μου κίνητρα, άλλα του Κυριάκου Μητσοτάκη, καταλαβαίνεις πώς πάνε αυτά. Λοιπόν, Τάλι Ντίλιαν.
0: Βεβαίως, είχαμε μία ακόμα δήλωση του ιδρυτή, του ιδιοκτήτη της Συντελέξα, που εμπορεύεται το Predator, το κατασκοπευτικό λογισμικό, του Tal Dillian. Έγινε στην εφημερίδα των συντακτών. Θα διαβάσουμε αρκετά κομμάτια από αυτήν την δήλωση. «Καθώς βγαίνουμε από τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος», έτσι ξεκινάει, «μια ημέρα βαθιάς πνευματικής, πολιτιστικής και εθνικής σημασίας για τον ελληνικό λαό. Κάνουμε την παρούσα δήλωση με βαθύ σεβασμό προς τις αξίες της αλήθειας, της δικαιοσύνης και της θεσμικής ακεραιότητας, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας της Ελλάδας». Λίγο.
1: Αναπόσπαστο.
0: Και εμπορευόσουν παράνομο λογισμικό κατασκοπευτικό. Είπαμε, δεν το χρησιμοποιούσες εσύ, αλλά λίγο να πέσουν οι τόνοι τώρα για την ταυτότητα της Ελλάδας και η δικαιοσύνη και η αλήθεια. Τις τελευταίες εβδομάδες παρακολουθήσαμε στενά τις σημαντικές κοινοβουλευτικές συζητήσεις σχετικά με την υπόθεση αυτή και τις επιπτώσεις της για την εθνική ασφάλεια της Ελλάδος. Ανησυχεί για την εθνική ασφάλεια της Ελλάδος, ο Ντίλιαν. Ιδιαίτερα εν μέσω της δημόσιας συζήτησης για τις εκλογές, την ποιότητα της διακυβέρνησης και το κράτος δικαίου. Το κράτος δικαίου. Το κράτος δικαίου. Αν δεν ενδιαφερθεί ο Τάλι Ντίλιαν
1: για το κράτος δικαίου,
0: Νεκτάρια. Χαιρετίζουμε τη σαφή αναγνώριση στο κοινοβούλιο, η οποία επιβεβαιώθηκε από τον επικεφαλή της ΕΥΠ σε κατάθεση και κλεισμένων των θυρών, με εξαίρεση ορισμένες ανεύθυνες διαρροές. Κακός Ανδρουλάκης. Να πάει μέσα ο Ανδρουλάκης. Που θέλω να τον, που τον κατηγορούσε και η κυβέρνηση, ότι ουδέποτε υπήρξε κοινό επιχειρησιακό κέντρο μεταξύ των τεσσάρων ιδιωτών και της μυστικής υπηρεσίας. Εδώ πέρα το κλειδί είναι ότι οι τέσσερις ιδιώτες και η ΕΥΠ δεν είχαν κοινό κέντρο. Άρα, γιατί οι ιδιώτες σου λέει, εμείς το εμπορευόμαστε και το δίνουμε σε κρατικές αρχές.
1: Κάτσε.
0: Άρα, δεν είναι. Εδώ υπονοεί ότι δεν είναι κοινό κέντρο μεταξύ των ιδιωτών και της κρατικής υπηρεσίας, είναι κρατική υπηρεσία και κρατική υπηρεσία.
1: Σωστά.
0: Θα διαβάσει συνέχεια.
1: Δεν το έχω μπροστά μου.
0: Είναι λυπηρό το γεγονός ότι αυτή η σημαντική κατάθεση, η οποία αποκλείει τη συμμετοχή μας σε οποιοδήποτε έγκλημα, δεν εξετάστηκε δεόντως από την Επιτροπή Ζήση. Ούτε παρουσιάστηκε στο δικαστήριο πριν διατυπωθούν αντίθετοι ισχυρισμοί.
1: Ο Τάλι Ντίλιαν θέλει εξεταστική επιτροπή.
0: Ναι. Θα φτάσουμε και εκεί. Μας προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο προηγούμενος διοικητής της ΕΥΠ δεν κλήθηκε να καταθέσει στις κοινοβουλευτικές συζητήσεις περασμένης εβδομάδας.
1: Και σε εμάς.
0: Σε εμάς πλέον δεν προκαλεί τίποτα έκπληξη σε αυτό το σκάνδαλο. Αλλά ναι, δεν κλήθηκε να καταθέσει ο διοικητής ΕΥΠ, νομίζω, των Κοντολέων. Εννοεί. Είμαστε βέβαιοι ότι θα μπορούσε να έχει καταστήσει σαφές πως οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτό το χώρο για προφανείς λόγους πολλούν μόνο τεχνολογία και ποτέ δεν τη λειτουργούν. Δεν χρησιμοποιεί το Predator ο Ντίλιαν. Πώς να το κάνουμε, άλλος το χρησιμοποιείς. Ούτε συμμετέχουν σε επιχειρήσεις. Πιστεύουμε ότι τέτοιες καταθέσεις θα είχαν αποτρέψει εξ αρχής την άσκηση διώξεων εναντίον μας. Μιλάει για την έφεση. Ας είμαι σαφής. Είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι. Η τεχνολογία μας χρησιμοποιείται καθημερινά για την υποστήριξη της ασφάλειας εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως. Πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με όλους τους απαιτούμενους κανονισμούς. Αλλά ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους. Τα συστήματα που πολλούμε τα λειτουργούν οι κρατικές υπηρεσίες, όχι εμείς. Δεν λειτουργήσαμε ποτέ κανένα σύστημα στην Ελλάδα. Απορρίπτουμε κατηγορηματικά τις δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, του Φλωρίδη, που αποδίδουν άμεση ευθύνη στους τέσσερις ιδιώτες εισαγωγικά πριν ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία και χωρίς να έχουν παρουσιαστεί όλα τα πραγματικά στοιχεία και οι αποδείξεις. Αυτό δεν συνιστά κράτος δικαίου.
1: Οπαρέ.
0: Μετά είναι ένα μάθημα στο Φλωρίδη για τη διάκριση των εξουσιών, που όντως δεν γίνεται. Ο Φλωρίδης το κάνει μονίμως. Βγαίνει και λέει: όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Καταδικάζει τελεσίδικα κάποιον που έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό. Και γενικά παρεμβαίνει. Δεν σταματάει το σχολιασμό. Μιλάει για πολιτικά αφηγήματα. Λυπούμαστε βαθύτατα που δεν συστάθηκε κοινοβουλευτική εξεταστική επιτροπή. Και εμείς. Συμμεριζόμαστε την έκκληση του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά για τη σύσταση μια τέτοια επιτροπή, στο πλαίσιο τη οποία θα ήμασταν πρόθυμοι να αναζητήσουμε δικαιοσύνη και τα αποδεικτικά στοιχεία θα δείξουν ότι δεν πράξαμε τίποτα μεμπτό. Στη συνέχεια αναφέρει και στο αίτημα του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή αναφορικά με τη σημασία τη θεσμική διαφάνεια και τη πολιτική λογοδοσία, όπω επίση και του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με την έμφαση που δείχνει στην αποκατάσταση τη δημόσια εμπιστοσύνη και του κράτου δικαίου. Αυτές οι φωνές των τριών πρώην πρωθυπουργών ενισχύουν την επίγουσα ανάγκη για μια αξιόπιστη διαδικασία που θα μπορέσει να αποκαλύψει ολόκληρη την αλήθεια, επιτρέποντάς μας να πετύχουμε πλήρη αθώωση.
1: Τι έχουμε λοιπόν, έχεις και άλλο παρακάτω?
0: Έχει νομίζω. Λίγο ακόμα. Δεν έχουμε καμία σχέση με οποιασδήποτε φερόμενες δραστηριότητες. Παραμένουμε στην προσιλωμένη στην αρχή ότι η υπόθεση αυτή πρέπει να κριθεί βάσει αποδείξεων και όχι πολιτικών αφηγημάτων.
1: Λοιπόν, ένα-ένα. Ο Τάλι Ντίλιαν μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι ότι πουλά παράνομο λογισμικό.
0: Ναι.
1: Ωραία. Μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι δεν μπορεί να εμφανίζεται ως παράγοντας κάθαρσης και να σώσει, ας πούμε, ό,τι απέμεινε από το κατακαιρματισμένο κράτος δικαίου που έχει διαβρώσει η χώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επομένως, είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση στην οποία ο Τάλι Ντίλιαν ξεκαθαρίζει ότι κοίταξε να δεις, εγώ hacker είμαι. Δεν είμαι εκείνος που λειτουργεί το λογισμικό. Δηλαδή, αυτόματα δείχνει τις ευθύνες στο Μαξίμου και στην ΕΕΠ. Αυτό λοιπόν ως απάντηση για το κατά πόσο υπάρχει κοινό κέντρο ΕΕΠ και Predator. Αν υπάρχει δηλαδή κοινό κέντρο μεταξύ μιας κρατικής υπηρεσίας και αυτών των ιδιωτών, γιατί αυτό είναι το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας, ότι δεν ξέρω ποια είναι τα κίνητρα τώρα ενός ιδιώτη που θέλει να σε παρακολουθήσει.
0: Είναι τέσσερις ιδιώτες που είχαν το χόμπι.
1: Τους άρεσε.
0: Είναι χομπίστες γιατί δεν καταδικάστηκαν για κατασκοπία. Γιατί δεν διερεύνησε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου τις κατηγορίες περί κατασκοπίας. Είναι κάποιοι χομπίστες που λέει: εντάξει, δεν παρακολουθώ εκεί πέρα το.
1: Όλο το Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Το μισό Υπουργικό Συμβούλιο. Έναν Υπουργό Άμυνας, έναν Υπουργό Εξωτερικών.
1: Τον αρχηγό ΓΕΘΑ, why not.
0: Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Από χόμπι.
1: Από χόμπι. Επομένως, αυτό που λέει ο Τάλι Ντίλιαν είναι ότι έχεις κρατική υπηρεσία και απέναντι κρατική υπηρεσία. Mm-hmm. Το ότι η άλλη κρατική υπηρεσία επέλεξε να εμπορευτεί ή από ιδιώτη το συγκεκριμένο λογισμικό δεν σημαίνει ότι ο ιδιώτης που το κατασκεύασε το λειτουργεί. Ο Τάλι Ντίλιαν δείχνει ξεκάθαρα στο Μαξίμου και πρακτικά αυτό που λέει στο τέλος είναι ότι αν γινόταν εξεταστική επιτροπή και δίνονταν αυτές οι απαντήσεις, ποιος το εμπορεύτηκε, γιατί το εμπορεύτηκε, πού το πουλάμε, ποιος το ζήτησε κλπ., δεν θα μπαίναμε καν στη διαδικασία να υπάρχει καταδίκη.
0: Αν γινόταν εξεταστική επιτροπή, ο Τάλι Ντίλιαν θα ήταν στους μάρτυρες.
1: Ακριβώς.
0: Θα καλούνταν και θα.
1: Ποιος σου.
0: Και θα είχε στην αντιπολίτευση να ρωτάει και να
1: ποιος
0: κάνει αυτές τις ερωτήσεις.
1: Ναι.
0: Άσε εδώ. Σε ποια υπηρεσία, πάμε να μάθουμε.
1: Ναι, ακριβώς. Οπότε λέει ότι ουσιαστικά η έλλειψη της διερεύνησης, που είναι και λογικό, γιατί η έλλειψη της διερεύνησης ενίσχυσε το αφήγημα των τεσσάρων κακών ιδιωτών που για δικούς τους λόγους θέλουν να παρακολουθούν όλες αυτές τις κέρυες προσωπικές. Της πολιτικής κοινής, της εθνικής άμυνας της χώρας κλπ. Να πούμε ότι το ΠΑΣΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία σχολιάζει, εφόσον και ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι και άμεσα ενδιαφερόμενος, δεδομένου ότι υπήρξε θύμα και της παρακολούθησης από το Predator, Λέει λοιπόν ότι με νέες του δηλώσεις δείχνει προς το Μέγαρο Μαξίμου και την ΕΗ και το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων. Επιμένει για κατοχή και χρήση του Predator από τις ελληνικές κρατικές υπηρεσίες, αφήνοντας να εννοηθεί ότι έχει στη διάθεσή του και το σχετικό αποδεικτικό υλικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Στην Εξεταστική Επιτροπή θα είχε κληθεί ο Ταλ Ντίλιαν, αν γινόταν βέβαια ποτέ, να παραχωρήσει, να παραδώσει τις συμβάσεις για το ποιος το εμπορεύτηκε και τι χρήση θα είχε. Αυτά φυσικά δεν τα μάθαμε ποτέ και τονίζει το Πασόκ πολύ σωστά ότι απέναντι σε αυτές τις εξαιρετικά σοβαρές αναφορές η εισαγγελία του Αρείου Πάγου δεν μπορεί να παραμένει εδρανής. Εφόσον ο ίδιος ο κύριος Ντίλιαν ισχυρίζεται ότι διαθέτει στοιχεία και προβαίνει σε δημόσιους υπαινιγμούς για πρόσωπα και γεγονότα που συνδέονται με το σκάνδαλο, οφείλει να κληθεί άμεσα να καταθέσει όσα γνωρίζει. Αυτά είναι τα λεγόμενα του κυρίου Τσουκαλά.
0: Ναι, να θυμίσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία, αντίθετα με όσα συνέβησαν το 2022, αυτή τη φορά αποφάσισε ότι πιθανή εξεταστική για τις παρακολουθήσεις είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας, οπότε δεν χρειάζονται μόνο οι 120 ψήφοι της αντιπολίτευσης για να συσταθεί εξεταστική, αλλά χρειάζονται 151 ψήφοι, άλλα λέγαμε το 22, άλλα λέμε το 26, οπότε έτσι απορρίφθηκε η νέα εξεταστική.
1: Εν τω μεταξύ, είναι πρακτικά, το συνδέουν οι ίδιοι με την ΕΥΠ, γιατί σου λέει ότι η εξεταστική θα διερευνήσει κατά πόσο υπήρχε κοινό κέντρο. Οπότε έτσι το πάνε. Γιατί κατά τα άλλα, όποτε τους βολεύει, το συνδέουν με τις παρακολουθήσεις από την ΕΥΠ, επικαλούμενοι ας πούμε την εθνική ασφάλεια
0: για την
1: ίδια ερεύνηση του σκανδάλου, και καταλήγουν να βγάζουν ένα πόρισμα, έχοντας φυσικά την πλειοψηφία, την υπεροπλία, καταλήγοντας ότι δεν υπάρχει κοινό κέντρο, και μάλιστα θυμάστε όλοι και τις απαράδεκτες δηλώσεις, χωρίς να υπάρχει καν διερεύνηση, της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, ότι αναντίλεκτα δεν υπάρχει κοινό κέντρο. Αυτό είναι ήταν μια μαύρη τομή στην ιστορία της χώρας. Ο Αχιλλέας Ζήσης.
0: Και ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας πρόσφατα, που δεν ανέσυρε την υπόθεση από το αρχείο μετά την καταδίκη των τεσσάρων ιδιωτών, που οπότε το κάνανε, όπως είπαμε, από χόμπι.
1: Οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε τον Ισραηλινό έμπορα, τον κύριο Ταλ Ντίλιαν, να λέει δημόσια σε ελληνικό μέσο ενημέρωσης ότι υπάρχουν πιστήρια και συμβάσεις οι οποίες μπορούν να δώσουν φως για το ποια υπηρεσία εμπορεύτηκε αυτό το κακόβουλο λογισμικό, και θα ουσιαστικά είτε θα επιβεβαίωνε είτε θα έριχνε με κρότο τις δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη. Αν γνώριζα δεν θα το επέτρεπα ποτέ, για την παρακολούθηση του κυρίου Ανδρουλάκη. Αυτό είχε πει ο κύριος Μητσοτάκης. Και θα δούμε τώρα. Θα επιλέξουμε να κοφεύσουμε. Θα τον καλέσει η εισαγγελία του Αρείου Πάγου να τουλάχιστον να καταθέσει όλα τα στοιχεία τα οποία έχει. Η ερώτηση μου είναι.
0: Παράλογο δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα.
1: Αυτό θέλω να ρωτήσω.
0: Αυτό το ότι εμείς πουλάμε σε κρατικές υπηρεσίες το έχει πει, το έχει ξαναπεί.
1: Γιατί
0: το λέει μια
1: δεν
0: φορά
1: το
0: μήνα.
1: Έκανε. Έχει πρωτόδικη καταδίκη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα είμαστε στο εφετείο.
0: Ναι.
1: Πριν καταδικαστεί πρωτοδίκος, αυτά τα χαρτιά πού ήταν?
0: Πριν καταδικαστεί πρωτοδίκος δεν είχε κάνει αυτή τη δήλωση.
1: Τι έγινε? Μετά την καταδίκη προέκυψαν αυτά τα χαρτιά, δεν νομίζω.
0: Μετά την καταδίκη προέκυψαν οι δημόσιες δηλώσεις. Και έχει σημασία να το. Μετά την καταδίκη προέκυψαν οι δημόσιες τοποθετήσεις του κυρίου Ντίλιαν.
1: Αυτό
0: το οποίο η αντιπολίτευση αποκαλεί δημόσιο εκβιασμό.
1: Ακριβώς.
0: Ότι είναι τώρα μια προσπάθεια, λοιπόν. Πρέπει να αθωωθώ. Ότι αυτό ζητάει.
1: Έχει σταμα... Δηλαδή, πλέον.
0: Αυτό λέει η αντιπολίτευση.
1: Ναι. Πλέον νομίζω ότι. Δεν ξέρω, μπορώ να εκτιμήσω ότι κάπως έχουν σπάσει τα κουκιά και τα στρατόπεδα. Πρωτοδίκως ενδεχομένως να υπήρχε και κάποια συνεννόηση με τον άνθρωπο που εμπορεύτηκε το λογισμικό.
0: Υπήρχε μια προσδοκία ότι θα καταλήξει αθώωση, φαντάζομαι. Ναι. Ότι προσδοκούσε ο ίδιος, σίγουρα. Και με το τέτοιο ότι εγώ δεν έχω χρησιμοποιήσει, εγώ απλώς το πούλησα. Ότι θα προσδοκούσε σε αθώωση. Πάρα πολλοί κόσμοι προσδοκούν σε αθώωση όταν κατηγορείται.
1: Ναι, το θέμα είναι για ποιο λόγο δεν προσκομίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, έτσι ώστε σίγουρα να καταλύσει.
0: Τώρα να τα προσκομίσει. Θα δείξει.
1: Να τα προσκομίσει.
0: Τι θα προσκομίσει. Υπονοεί, όπως λέει και το Πασόκ, το αφήνει σε κάποιες δηλώσεις, σε κάποια σημεία της δήλωσης, σύμφωνα με όλους τους απαιτουμένους κανονισμούς, λέει κάτι τέτοια, πολύ προσεκτικά. Το έπιασε. Το σχολείο στο Πασόκ. Θα δούμε το πώς θα συνεχιστεί. Φαίνεται ότι δεν θα είναι η τελευταία τώρα δημόσια δήλωση του κυρίου Ντίλιαν και είναι και σαφές γιατί η κυβέρνηση άλλαξε εντελώς γραμμή σε σχέση με το 2022 και αυτή τη φορά δεν δέχτηκε να γίνει μια εξεταστική. Ένα επιχείρημα που λέει ότι ο συγκεκριμένος είναι καταδικασμένος και προσπαθεί να ελαφρύνει τη θέση του. Εντάξει, έχει βάση, θα το συζητήσουμε ανάλογα με τα στοιχεία που θα προσκομίσει. Αυτό θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Αλλά το να μην το τόσο πολύ να σε ενοχλεί να καταθέσει και να μην καταθέτει ούτε στον εισαγγελέα του Άριου Πάου, τον οποίο τον κυνηγούσαν τα θύματα του Predator, να του δώσουν στοιχεία. Αυτός τους άφηνε στο διαβάσει και μετά έκλεινε την υπόθεση. Τα είχε καταγγείλει ο κύριος Κεσές. Και όλη αυτή η ανησυχία, εντάξει, δείχνει και είναι και ένα στοιχείο που δείχνει ενοχή.
1: Φυσικά, μα θα άνοιγε η συζήτηση για το ποια ήταν. Δηλαδή, εφόσον έχεις το βασικό έμπορα του κακόβουλου λογισμικού να καταθέτει ότι πρακτικά με έχουν προσλάβει κρατικές αρχές,
0: ναι,
1: θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις μετά και για τα κίνητρα των παρακολουθήσεων.
0: Ναι,
1: εκεί πέρα ανοίγει ένα σκός του αιώλου.
0: Πρέπει κάποιος, μια αρχή.
1: Κάπως να τα ανοίξουμε το θέμα.
0: Πρέπει μια αρχή, είτε είναι η εισαγγελική αρχή σε επίπεδο Αρείου Πάγου, είτε είναι το κοινοβούλιο. Και σε απόρριτη συνεδρία, τέλος πάντων, έστω, μια αρχή να καλέσει τον κύριο Ντίλιαν που είναι 4 μήνες που λέει: παιδιά, εγώ το πουλάω σε κρατικές υπηρεσίες το παράνομο λογισμικό, και να το ρωτήσει. Και αυτή τη στιγμή δεν τον έχει καλέσει κανένας.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα μπορούσε...
0: Ο ένας δεν ήθελε και η εξεταστική μπλοκαρίστηκε.
1: Θα μπορούσε, βέβαια, δεν ξέρω. Εφόσον ο κύριος Στάλιν Ντίλιαν, όσο να είναι, βγάλτε και στη φόρα. Να τελειώνουμε. Μόνο έτσι το βλέπω προσωπικά. Δηλαδή δεν έχω καμία αισιοδοξία ότι οι κρατικές αρχές θα προχωρήσουν στην κλίση του. Μόνο αν κάποια στιγμή προκύψουν όλες αυτές οι αποκαλύψεις από δημοσιογραφικές αποκαλύψεις. Μόνο εκεί αναποθέτω προσωπικά τις ελπίδες μου για την αποκάλυψη της αλήθειας. Ο Ντάλι Ντίλιαν έχει συλληφθεί στην Ελλάδα. Ο Ντάλι Ντίλιαν δεν βρίσκεται στη φυλακή.
0: Είναι ελεύθερος μέχρι την έφεση.
1: Σωστά. Τώρα δεν ξέρω αν βρίσκεται ή δεν βρίσκεται στην Ελλάδα. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, κάποιες φορές υπάρχει και ο όρος απαγόρευσης εξόδου. Εν προκειμένου δεν ξέρω αν ισχύει.
0: Νομίζω και το ζήτημα είναι και για. Να μην είσαι καταδικασμένο σε μια χώρα. Είναι για θέμα εταιρικό. Μπορεί να κάνει τις δουλειές του ίσως,
1: ναι.
0: Χωρίς να υπάρχει αυτή η κοιλίδα.
1: Δες τώρα.
0: Στο βιογραφικό. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι το ζήτημα.
1: Να λοιπόν... πουλάς λογισμικά παρακολούθησης και να σου λένε εσύ τους παρακολούθησες. Μη σου τύχει είναι αυτό.
0: Αυτά τα στερεότυπα.
1: Αυτό το πρόβλημα.
0: Αυτά τα στερεότυπα για τους εμπόρους λογισμικών παρακολούθησης.
1: Ότι ούτε εγώ τα μπορώ.
0: Δεν τα μπορούμε. Τα καταδικάζει εκπομπή.
1: Έτσι, μπράβο. Free έμπορες λογισμικών κακόβουλων.
0: Λοιπόν, είδα και ένα σχόλιο για τις δημοσκοπήσεις. Ο Γιάννης λέει σχετικά με τις δημοσκοπήσεις. Θυμάμαι ότι 3 μήνες πριν τις εκλογές του 2012 η Δημάρ του Κουβέλη είχε φτάσει 18%. Νομίζω ότι έχουμε δει και υψηλό ποσοστό στο ποτάμι όταν έγινε.
1: Ναι, εντάξει. Γιατί...
0: Νομίζω ότι πάντως όταν ξεκινάει ένας καινούριος σχηματισμός, κάπως όταν υπάρχουν εξελίξεις, κάπως είναι πιο φουσκωμένο στις δημοσκοπήσεις.
1: Γιατί με την νίκη, ας πούμε.
0: Ή όταν εκλέγεται νέος αρχηγός. Όχι, η νίκη είναι.
1: Δεν την ήξεραν καν. Δεν την υπολόγισαν.
0: Αυτό είναι η άλλη κατηγορία που δεν μετριέται καθόλου μέχρι τις εκλογές.
1: Γενικά είχε αποτύχει και ως προς τα ποσοστά και ως προς τις κυβερνήσεις και ως προς το ποια κόμματα μπαίνουν βουλή, ποια κόμματα δεν μπαίνουν βουλή. Προσωπικά προτείνω. Να μην μας επηρεάζουν αυτά. Είναι ο λόγος που πάμε και οι δημοσκοπήσεις είναι ο λόγος που πάμε και ψηφίζουμε με τη μύτη κλειστή. Αμένσιον το ήταν αυτό. Αμένσιον το, να το ξέρετε όλοι σας.
0: Ποιος θα ψηφίσει πάλι με τη μύτη κλειστή, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Πάρα πολλοί κόσμοι ψηφίσουν με τη μύτη κλειστή. Αν συνεχιστεί, πόσο καιρό έχουμε ακόμα για τις εκλογές. Εύχομαι λίγο. Αλλά αν συνεχιστεί, σκέψω ότι ήδη είμαστε σε προεκλογικό αναβρασμό. Και ήδη υπάρχει η σκέψη τι θα κάνουμε, πώς εννοώ. Μην πάω τώρα στο επόμενο θέμα.
0: Καλά, ας πάμε, γιατί και από τα δημοσκοπήσεις μην πάμε στα.
1: Διαλύθηκε η Νέα Αριστερά. Θα σου πετάξω εγώ τον τίτλο, έτσι.
0: Τίζερ βγήκε. Διαλύθηκε. Υπάρχει ως κόμμα, ένα σημαντικό κομμάτι. Ένα σημαντικό κομμάτι, 150 στελέχη. Μεταξύ των οποίων 7 βουλευτές και βουλεύτριες αποχώρησαν από την Νέα Αριστερά. Βγήκε και ένα κείμενο, έχει δοθεί στη δημοσιότητα από το πρωί της Τρίτης.
1: Ένα κείμενο στο οποίο, να το διαβάσω Θάνο, το έχεις μπροστά σου. Λοιπόν, διαλύεται λοιπόν η Νέα Αριστερά και τα 150...
0: Διασπάτε είναι το σωστό.
1: Διασπάτε. Τα 150 στελέχη έβγαλαν μια ανακοίνωση λέγοντας ότι αποχωρούν. Γιατί πιστεύουν ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από 2 χρόνια έχει φτάσει στα όρια του. Είναι μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση. Η Νέα Αριστερά δεν ήταν κόμμα σιωπής ίσων αποστάσεων. Ήταν η πολιτική δύναμη που μέσα σε ένα όλο και πιο συντηρητικό και αυταρχικό πολιτικό περιβάλλον είχε αιχμηρό και τεκμηριωμένο κοινοβουλευτικό λόγο και ζωντανή κινηματική δράση. Δεν κάναμε πίσω σε ζητήματα αρχών. Επεξεργαστήκαμε και υποστηρίξαμε ριζοσπαστικές θέσεις και προτάσεις για κάθε κρίσιμο ζήτημα που αφορά την κοινωνία και τη δημοκρατία στη χώρα μας. Ξέρουμε όμως ότι δεν αρκεί μόνο να έχει σωστές θέσεις να δίνει τίμιες μάχες. Το κρίσιμο είναι αν αυτές αποκτούν κοινωνική γείωση, πόσο καιρό έχω να ακούσω αυτή τη λέξη, δυναμική και κοινωνικό αντίκτυπο. Αν μπορούν να οργανώσουν πλειοψηφικά ρεύματα και να συμβάλλουν στο σήμερα στην αντιμετώπιση των κρίσιμων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κόσμος στις εργασίες και κοινωνική πλειοψηφία. Ως Νέα Αριστερά, θέσαμε στο δημόσιο πεδίο την ανάγκη του λαϊκού μετόπου, τη συσπήρωση απέναντι στη δεξιά και την ακροδεξιά, την ανάγκη τη προγραμματική σύγκρουση με το καθεστώς Μητσοτάκη. Επιμείναμε σε πραγματικέ συγκρούσει. Σήμερα βλέπουμε καθαρά ότι η στρατηγική που επιλέγει η πλειοψηφία τη ηγεσία τη Νέα Αριστερά δεν μπορεί να απαντήσει αυτή την ανάγκη. Σεβόμαστε τους συντρόφους και τις συντρόφισσες που βρεθήκαμε μαζί. Διαφωνούμε όμως στο κρίσιμο στρατηγικό ζήτημα. Σήμερα οι διαφορετικές μας εκτιμήσεις μας οδηγούν σε διαφορετικές διαδρομές. Δεν αρκεί η λογική της αυτόνομης ανασυγκρότησης της ριζοσπαστικής αριστεράς σε καιρούς βαθιάς κρίσης, τη στιγμή που μέσα στην κοινωνία δυναμώνει η απέτηση για συσπήρωση δυνάμεων και για μια πραγματική πολιτική εναλλακτική απέναντι στη δεξιά, της διαφθοράς, του αυταρχισμού, της ταξικής μεροληψίας υπέρ των ισχυρών. Αν η αριστερά δεν μπορεί να υπηρετήσει σήμερα αυτό το μέτωπο, δεν μπορεί να υπηρετήσει και τον απαραίτητο αγώνα για σοσιαλισμό, με δημοκρατία και ελευθερία. Το σημερινό καθεστώς πρέπει να έχει τρίτη θητεία. Λοιπόν, οπότε τα στελέχη της Νέας Αριστεράς, ιδιαίτερα απογοητευμένα για κάποιο μέτωπο, ας πούμε, που φαντάζονται, έχοντας ανάγκη για έναν αριστερό πόλο που θα νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αποχωρούν με τη Νέα Αριστερά εν τέλει να εκδίδει μια ανακοίνωση, στην οποία λέει ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι τα 150 στελέχη της Νέας Αριστεράς αποχώρησαν μετά την ανακοίνωση της ίδρυσης του κόμματος Τσίπρα.
0: Όσο καθυστερούσαν πρωτοβουλίες συγκρότησης άλλων κομμάτων, λέει η Νέα Αριστερά στην ανακοίνωσή της, αναβάλλονταν οι αποφάσεις για αποχώρηση. Χωρίς υπεκφυγές, η επιλογή των πρώην στελεχών του κόμματός μας συνδέεται άμεσα με την ίδρυση της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα. Πρόκειται για ένα σχηματισμό που δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση έκφραση του λαϊκού μετόπου, ούτε συνιστά έναν πόλο που μπορεί να συστεγάσει διαφορετικές δυνάμεις. Είναι ένα σχήμα προσωποπαγές αρχικικό χωρίς εσωτερικές διαδικασίες, που προϋποθέτει τη διάλυση κομμάτων, αποκλεί τις συνεργασίες και θεωρεί πως δεν έχει όμορους χώρους. Συμβάλλει έτσι στην απαξίωση πολιτικής και αντίκειται αντικειμενικά στο σύνθημα «Η πολιτική επιστρέφει» που προβάλαμε όταν ιδρύσαμε τη Νέα Αριστερά. Παρακάτω λέει η Νέα Αριστερά συνεχίζει. Σε κάθε περίπτωση ευχόμαστε στους συντρόφους και συντρόφισσές μας που αποχωρούν καλή συνέχεια στην πορεία τους.
1: Και παραιτήθηκε κιόλας.
0: Η Εύφη Αξιόγλου παραιτήθηκε και από βουλεύτρια μετά την αποχώρησή της. Οι βουλευτές και βουλεύτριες που αποχώρησαν από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, που διαλύεται, δεν έχει τον απαιτούμενο αριθμό βουλευτών, είναι η Αλέξη Χαρίτση, Νάο Σιλιόπουλο, Εύφη Αξιόγλου, που είπαμε και ότι παραιτήθηκε από τη θέση της, Δημήτρη Ζανακόπουλο, Χουσεϊν Τζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφη και Θεανό Φωτίου.
1: Μάλιστα. Οπότε βλέπουμε ότι η όλη η συζήτηση στρέφεται στην αδυναμία, ας πούμε, των υπαρχόντων κομμάτων, δυνάμεων. Σου λέει, έχεις αναλωθεί πάρα πολύ στην ιδεολογία. Δεν έχεις καταφέρει όμως να συνασπιστείς και να συγκρουστείς. Οπότε ας πάμε στο κόμμα της συμπαράταξης Τσίπρα. Γιατί αυτό, δηλαδή, δεν ξέρω κατά πόσο το έχετε ξανασυζητήσει.
0: Λαϊκό μέτωπο, η Νέα Αριστερά έχει δίκιο στην ανακοίνωση, το κόμμα. Λαϊκό μέτωπο αυτό δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Δηλαδή, αυτό ξεκίνησε από μια θέση ότι απαιτείται η συγκρότηση ενός λαϊκού μετώπου στα πρότυπα της Γαλλίας, όπου μαζεύονται οι επικεφαλείς των κομμάτων, συμφωνούν σε βασικές θέσεις και γίνεται αυτό το λαϊκό μέτωπο. Και αυτό είναι μια συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Αυτό είναι. Αυτό όντως δεν συνέβη και δεν μπορούσε να συμβεί, βλέποντας και το πώς πήγε. Έχουν ευθύνη και άλλες δυνάμεις προφανώς που δεν συνέβη. Δηλαδή το Πασόκ, η αυτόνομη πορεία που επέλεξε το Πασόκ είναι μια μεγάλη συζήτηση.
1: Συγγνώμη, Θάνο. Ο Ηλιόπουλος πάει στο. Ο Ηλιόπουλος έφυγε.
0: Αυτή τη στιγμή όλοι είναι ανεξάρτητοι εκτός της Εύφης Αξιόγλου που παρέδωσε και την έδρα της.
1: Ναι, επειδή
0: δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε, το κόμμα τους λέει ότι συνδέεται με
1: την. Θα πάτε στον Τσίπρα, αυτό λέει.
0: Συνδέεται με την Ελλάς. Είναι, ναι, μάλλον φαίνεται ότι συνδέεται με το κόμμα Τσίπρα. Είναι πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα είχαν αποχωρήσει αν είχε μείνει ο Αλέξης Τσίπρας στον ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε φαντάζομαι, επειδή και ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπερδεύομαι τώρα. Επειδή η Ελλάς είναι συμπαράταξη.
1: Πού να μην μπερδευτείς.
0: Είναι δύσκολη δουλειά μερικές
1: φορές. Πού να μην μπερδευτείς.
0: Επειδή η Ελλάς είναι συμπαράταξη αλλά παράλληλα του στέλνει τον καθένα μόνο του.
1: Αγιά σου.
0: Για να μην συμπαραταχθούν πολύ πολύ μαζί, να συμπαραταχθούν όλοι με τον Αλέξη μπροστά και με το μηχανισμό που ο Αλέξης θα κατευθύνει και τα πρόσωπα που θα επιλέξει, του στέλνει έναν έναν. Οπότε φανταζόμαστε ότι γι' αυτό γίνεται, θα δείξει. Σε κάθε περίπτωση δεν έχουμε δήλωση. Για να πω για το κομμάτι, λαϊκό μέτωπο αυτό δεν είναι. Είναι ένα προσωποπαγές κόμμα. Δεν έχει μηχανισμό. Δεν έχει θέσεις.
1: Αυτό. Δεν έχει πρόγραμμα.
0: Δεν έχει προγραμματικές θέσεις. Δεν είναι κάτι. Είναι κάτι το οποίο φαίνεται ότι δεν θα το συνδιαμορφώσει μαζί σου, Αλέξη Τσίπρας. Δεν ξέρω πώς αλλιώς θα το πει. Ο δεν θα συνδιαμορφώσει ούτε με τον Χαρίτσο, ούτε με τον Ηλιοπούλου, ούτε με τα Χτσούρλου. Όσο στενοί του συνεργάτες και να ήταν, δεν θα το συνδιαμορφώσουν. Θα το διαμορφώσει ο Τσίπρας και το Ινστιτούτο του. Και όταν έχει φύγει από ένα προσωποπαγές ΣΥΡΙΖΑ του Κασελάκη, να επανέρχεσαι στο προσωποπαγές κόμμα Τσίπρα, είναι κάπως αντιφατικό. Και δεν καλύπτεται, νομίζω, από το η ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων και να φύγει ο Μητσοτάκης, γιατί αυτό το επιχείρημα ίσχυε και όταν διέσπασες την τότε αξιωματική αντιπολίτευση για να κάνεις την αριστερά.
1: Υπάρχει αυτό. Νομίζω ένα πρόβλημα κατανόησης. Νομίζω ότι είναι συντακτικό το θέμα. Υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στη συμπαράταξη και την παράταξη. Συμπαρατάσσομαι σημαίνει είμαστε πολλοί και είμαστε μαζί. Παρατάσσομαι σημαίνει μόνος μου και όλοι σας. Εδώ πέρα λοιπόν μιλάμε, έχουμε πολύ ωραίες λέξεις τελευταία. Πανστρατιά. Πανστρατιά σημαίνει εγώ και ατομικά όποιος θέλει. Κανονικά δεν σημαίνει αυτό. Έτσι. Αλλά υπάρχει το εξής πρόβλημα. Ο Αλέξης Τσίπρας βλέπουμε ότι έχει προχωρήσει σε ένα rebranding. Βλέπουμε ότι έχει μπει πολύ δυναμικά. Βλέπουμε ότι έχει απασχολήσει. Βλέπουμε όμως ότι το ζήτημα των προγραμματικών θέσεων δεν αμφιβάλλω ότι υπάρχουν. Σίγουρα θα υπάρξουν, σίγουρα θα ανακοινωθούν. Ο κύριος Τσίπρας είναι ένας έμπειρος πολιτικός. Το θέμα είναι πόσο λογικό είναι άνθρωποι οι οποίοι βλέπουμε ότι από την ημέρα της διάσπασης από το ΣΥΡΙΖΑ και αναφέρομαι στη Νέα Αριστερά είχαν μια πιο radical φωνή στη Βουλή.
0: Όντως ισχύουν αυτά που λένε και μες στη Βουλή και με ερωτήσεις και ζητήματα τα οποία και εμάς μας ενδιέφεραν. Και στο στοιχειοθετημένα.
1: Ναι, βλέπουμε λοιπόν μία στροφή. Ήταν ένα άλλο rebranding η Νέα Αριστερά προς τα αριστερά.
0: Ναι.
1: Προσπαθώντας όλοι να ξεχάσουμε φυσικά ότι όλοι τους έχουν υπογράψει.
0: Ναι, μια...

0: Από το κόμμα σου, το οποίο έχει συγκεκριμένες θέσεις. Μπορεί να σε ενόχλησε ότι έχουμε επικεντρωθεί πάρα πολύ στην ιδεολογική ταυτότητα, αλλά όσο καιρό ήσουν εκεί, αυτή την ιδεολογική ταυτότητα την υπηρέτησες. Και ωραία την υπηρέτησες. Δεν λέω. Το θέμα είναι ότι η ανυπαρξία των προγραμματικών θέσεων του Αλέξη Τσίπρα δημιουργεί πολλά ερωτήματα. Για παράδειγμα, βλέπουμε τα σίγουρα στελέχη, τους ανθρώπους που είναι σίγουρα κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, γιατί όλοι είναι αριστερά.
1: Γιατί λένε
0: δεν είναι
1: θέση.
0: Σίγουρα. Εντάξει, τουλάχιστον βλέπουμε τοποθετήσεις, ας πούμε, για τη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε στον κύριο, για παράδειγμα, Τεμπονέρα. Έτσι. Βλέπουμε ότι υπάρχουν συζητήσεις για τη στάση του ιδίου, του κυρίου Τσίπρα, απέναντι στο Ισραήλ.
1: Και πάλι δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτό.
0: Και
1: το ζήτημα.
0: Δεν μπορούμε να καταλάβουμε.
1: Δύο έχουμε. Δεν έχουμε μόνο Τεμπονέρα, έχουμε και τον κύριο. Μπαλατσούκα.
0: Ο κύριος Μπαλατσούκας. Εγώ όμως θέλω να πω ότι ο κύριος Ηλιόπουλος, για παράδειγμα, ο Νάσος Ηλιόπουλος, έχει εκφράσει πολύ συγκεκριμένες θέσεις για το ποιος είναι εγκληματίας πολέμου, για το τι γίνεται στη Γάζα, αν είναι ή δεν είναι γενοκτονία. Έχουμε ακούσει δεκάδες φορές ότι ο κύριος Νετανιάχου είναι εγκληματίας πολέμου και ότι αυτό που γίνεται στη Γάζα είναι γενοκτονία. Αν δούμε μια μετατόπιση από αυτή τη θέση της εξωτερικής πολιτικής, γιατί θα υπάρξουν και εκεί, τι θα κάνουν τα στελέχη της Νέας Αριστεράς που...
1: Υποθέτω ότι αυτό που κάνανε και στο ΣΥΡΙΖΑ, στον ΣΥΡΙΖΑ επί Τσίπρα, ότι η πραγματική τους άποψη είναι πιο ριζοσπαστική, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα είχε πολύ συγκεκριμένες και μετριοπαθείς θέσεις σε μια σειρά από ζητήματα το 19-23.
0: Ναι, αλλά τώρα μιλάμε για μνημονίο. Συμπαράταξη. Τώρα δεν ξέρω.
1: Ας μην...
0: Οκ. Μάλιστα. Απογοήτευσε, λένε, ο κύριος Τεμπονέρας με τις τελευταίες δηλώσεις. Υπήρξε μια συνέντευξη στον κύριο Χαρίτο, ο οποίος τον ρώτησε πολύ ξεκάθαρα ποιες είναι οι θέσεις.
1: Για Νέα Αριστερά και Μέρα, νομίζω ότι το ζήτημα σε αυτό.
0: Εντάξει.
1: Το ζήτημα σε αυτό είναι ο Τσακαλώτος.
0: Ναι.
1: Το είπε και ο Γιάννης Βαρουφάκης πρόσφατα και είναι πολύ λογικό. Είναι υπουργός του Τρίτου Μνημονίου. Δεν θα μπορούσε ένα κόμμα σαν το Μέρα να συνεργαστεί με τον υπουργό.
0: Νομίζω
1: του
0: ότι
1: Τρίτου
0: και στο,
1: Μνημονίου.
0: Και στο Μέρα 25.
1: Ο Σακελαρίδης που έχει αποχωρήσει αυτό. Από το 2015 είναι μια άλλη περίπτωση.
0: Μπορεί και εκεί κάπως να είναι κάποιοι ευπρόσδεκτοι πάλι ατομικά. Έχω αυτή την αίσθηση. Ή αν διαφωνήσουν, δεν ξέρω και αν ο κύριος Τσακαλώτος θα ήθελε να απευθυνθεί στο Μέρα. Από ό,τι κατάλαβα από την τελευταία συνέντευξη του κύριου Βορουφάκη, οι σχέσεις τους είναι αρκετά τεταμένες μετά το Τρίτο Μνημόνιο.
1: Ναι, και είναι το Τρίτο Μνημόνιο, δεν είναι μια
0: είναι
1: διαφορετική
0: το μνημόνιο.
1: Ανάλυση. Δηλαδή και με τον Λαπαβίτσα είχαν διαφορετικές αντιλήψεις ο Βορουφάκη με τον Λαπαβίτσα. Ήταν πολύ γνωστή η κόντρα τους και μετά τα βρήκαν και ήταν στο ίδιο σχηματισμό. Αλλά δεν υπέγραψε κανένας από αυτούς, δεν εφάρμοσε κανένα.
0: Αν είδατε το podcast σε ένα κριτικό μέσο, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Βαρουφάκης ουσιαστικά διηγήθηκε το πώς ο κύριος Τσακαλώτος ήταν η αριστερή του συνείδηση. Έλεγε ότι ήταν ο άνθρωπος που αν υποπίεση κατέληγα εν τέλει να πάω να υπογράψω αυτό το μνημόνιο από την πίεση, τράβαμε πίσω.
2: Αντιστήνε στο Ισραήλ σήμερα.
3: Τις σημαίες της Παλαιστίνης πού τις είδατε?
2: Στη συγκέντρωση εκεί του Τσίπρα.
3: Στο πράγματι τις είδατε, γιατί πραγματικά,
2: Φυσίδα, ναι.
3: Πραγματικά υπάρχει η ανάγκη να μιλήσουμε για αυτό που συμβαίνει ειδικά στη Γάζα, αλλά και να έχουμε μία αντιμετώπιση στα πράγματα με έναν τρόπο.
2: Όχι,
3: που
2: αφήστε τη Γάζα, γιατί εγώ με τη Γάζα είμαι, με τους Παλαιστίνιους είμαι, αλλά με τον Νετανιάχου που ο κύριος Τσίπρας είχε σχέση και είχε συμμαχήσει. Ποια είναι η θέση σας τώρα, άλλαξε?
3: Όχι, δεν έχει αλλάξει.
2: Δεν έχει αλλάξει.
3: Η θέση είναι πάγια και η θέση είναι αυτή που βάζει πρώτα τα συμφέροντα.
2: Μάλιστα.
3: Του ελληνικού λαού και κυρίως βλέπει. Μάλιστα. Αυτά που συμβαίνουν και δεν μπορεί να σιωπά μπροστά σε αυτά.
2: Μάλιστα.
3: Μπροστά.
2: Θεωρείτε αυτό που λένε πολλοί, ότι ο Νετανιάχου είναι εγκληματίας πολέμου, το αποδέχεστε?
3: Κοιτάξτε να δείτε, έχει ήδη ξεκινήσει ένας πολύ μεγάλος διάλογος σε όλο τον κόσμο.
2: Όχι, Αλεξάνδρου, το διάλογο, εσείς πώς το θεωρείτε? Είναι εγκληματίας πολέμου ο Νετανιάχου ή όχι? Αυτό είναι πολύ απλή απάντηση. Ναι, παρακαλώ.
3: Δεν είναι μόνο αυτό. Όχι. Για μας το ζήτημα, ναι. Για μας το ζήτημα είναι η προστασία και η εξυπηρέτηση των εθνικών συμφερόντων και κυρίως το να αναδείξουμε τους ανθρώπους και τις ανθρώπινες ζωές που, ναι, πληγώνονται κάθε μέρα με βάση όλα αυτά που έχουν συμβεί. Δεν μπορούμε να σιωπούμε.
1: Είναι μια δυναμική διαδικασία. Είναι εγκληματίας πολέμου ο Νετανιάχου? Σε ευχαριστώ πολύ που με ρωτήσατε. Είναι μια δυναμική διαδικασία. Καλείται τα εθνικά συμφέροντα. Τα εθνικά συμφέροντα επικαλείται και η Νέα Δημοκρατία.
0: Ακριβώς.
1: Το επιχείρημα του Άδωνη Γεωργιάδη είναι, πέρα από το πόσο φοβερός λαός είναι ο εβραϊκός λαός, ότι για την Ελλάδα είναι πολύ καλύτερο να έχει συμμαχία με το Ισραήλ.
0: Ακριβώς.
1: Και όποιος δεν το θέλει αυτό είναι πράκτορας Τουρκίας. Οπότε όταν βάζεις το εθνικό συμφέρον στο κομμάτι της γενοκτονίας της Παλαιστίνης, καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά τι εννοείς. Αλλά είναι μια φωνή. Τι είναι αυτός? Απλώς αναπληρωτής

0: εκπρόσωπος τύπου και τοποθετείται για το πιο βασικό ζήτημα της διεθνούς σκηνής. Έχουμε και τον Διονύση Τεμπονέρα.
1: Αναρωτιέμαι αν ήταν η ίδια η κυβέρνηση η οποία το 2015, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα, έφερε εκείνο το περίφημο ομόφωνο ψήφισμα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Αυτό το έκανε η ελληνική κυβέρνηση, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Έχω ακούσει τον Αλέξη Τσίπρα να μιλάει για κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατά του Ισραήλ. Έχω ακούσει τον Αλέξη Τσίπρα να μιλάει για αποκλεισμό των ελληνικών βάσεων, προκειμένου να μην γίνει ο βομβαρδισμός ούτε του Λιβάνου, ούτε βεβαίως οι αεροδρομικές καταδρομές. Αλλά δεν είναι όλος ο λαός του Ισραήλ καταδικαστέως. Εμείς έχουμε την αλληλεγγύη μας και εκφράζουμε και θέλουμε να στηρίξουμε εκείνες τις υγιείς φωνές μέσα στο Ισραήλ, τις χιλιάδες ανθρώπους που διαδηλώνανε εν καιρό πολέμου και όταν οι βόμβες πέφταν πάνω από τα κεφάλια τους, που λέγανε ότι πρέπει να σταματήσει η γενοκτονία στην Παλαιστίνη, ότι πρέπει πράγματα να κινηθούν προς μια κατεύθυνση όπως έχει αποφασίσει ο ΙΕ με το ψήφισμά του για τη δημιουργία δύο ανεξάρτητων κρατών. Θέλω να πω ότι είναι εύκολος ο καταγγελτικός λόγος, αλλά όταν είσαι από θέση διακυβέρνησης, πολλές φορές θα δεις πώς υπερασπίσει καλύτερα και την ομιμότητα και τα γεωπολιτικά συμφέροντα, αλλά δεν δέχομαι ότι ο Αλέξης Τσίπρας ή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν πήρε μια σαφή θέση όλη την περίοδο αυτή.
2: Άλλο να κυβερνάς.
0: Αρχίσαμε τα.
2: Άλλο
0: να κυβερνήσω. Άλλο όταν πάω, ετοιμάζομαι να κυβερνήσω και άλλο τι λέω πριν. Αρχίσαμε. Είναι άπτεστα σιριζέικα, εγώ αυτό σκεφτόμουν.
2: Άπτεστα σιριζέικα.
0: Άπτεστα, πραγματικά.
2: Δοκιμασμένα.
0: Είχα χρόνια να ακούσω τέτοια. Τέτοιο τόνο. Δηλαδή, το βάζω να το ακούσει νεκταρία και μου λέει: α, είναι η αρχή, το πρώτο
2: σημάδι.
0: Και ναι, είχε κάνει αυτό ο Αλέξης Τσίπρας και δεν τη περίμενε. Περίμενε. Και έρχεται μετά. Διαρκής γενοκτονία, η ένταση γενοκτονίας, γεωστρατηγικά συμφέροντα, ναι μεν αλλά. Και ακούσατε γενικά την
2: δήλωση. Το γεγονός ότι βάζουν το εθνικό συμφέρον ως πρώτιστο. Εντάξει, ο κύριος, θυμίσαι μου το αναπληρωτή εκπροσώπου, το επίθετο.
0: Μπαλατσούκας.
2: Ναι, μπράβο. Ο κύριος Μπαλατσούκας ήταν πολύ πιο κυνικός από τον κύριο Τεμπονέρα. Το είπε ξεκάθαρα ότι μπροστά στο εθνικό συμφέρον, τι να κάνουμε τώρα. Τα εξοικοτώνουν μερικούς Παλαιστίνιους και εγώ στενοχωριέμαι.
0: Ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας είχε πει ότι δεν συνέβαιναν τα ίδια πράγματα όταν αυτός υπέγραψε τη στρατιωτική συνεργασία με τον Νετανιάχου. Ότι δεν ήταν το ίδιο, δεν ήταν οι ίδιες δολοφονίες, δεν είχε γενοκτονία στη Γάζα όταν υπέγραφε, τι είχε, απλά κατοχή. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, δεν το δικαιολόγησε. Σου λέει ξεκίνησε το 23 η γενοκτονία, πριν το 23 δεν υπήρχε και κάτι.
2: Υπάρχει αυτός, τα άπτεστα σιριζέικα, είναι αυτός ο διπλός λόγος. Ότι ναι, το καταλαβαίνω ότι υπάρχει γενοκτονία στη Γάζα. Τελευταία τα πράγματα είναι λίγο πιο ήσυχα. Τολμάει, ας πούμε, να θέτει το ζήτημα του τι συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες, που υποτίθεται σε περίοδο εκεχηρίας. Δεν υπάρχει ημέρα να μην μετράμε από 2 μέχρι και 15 θύματα στη Γάζα. Χώρια τι γίνεται στην δυτική όχθη. Και το πώς έχει σκληρύνει το apartheid, αλλά είναι κάπως μία. Επίσης, να πούμε ότι ο κύριος Τεμπονέρας είπε αρκετές ασάφειες. Δεν υπήρχαν χιλιάδες στους δρόμους του Ισραήλ κατά της γενοκτονίας στη Γάζα.
0: Το ζήτημα είναι με την επιστροφή των όμηρων. Υπάρχουν αυτές οι φωνές κατά της γενοκτονίας, θαραλές κλπ. Έχει πει όλα αυτά που έχει πει. Έχει πει και άλλα. Έχει κάνει άλλα. Αλλά μεμονωμένη αναφορά ευρωπαϊκών κυρώσεων μεταθέτει την ευθύνη στην Ευρώπη. Αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης σύμφωνα με το ψήφισμα της Βουλής του 2015, το ελάχιστο που πρέπει να απαιτείς. Το 2015 όντως υπήρξε ομόφωνο ψήφισμα, δεν εφαρμόστηκε 4 χρόνια από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το 2019. Πλέον στην αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης έχουν προχωρήσει και κράτη όπως η Γαλλία του Μακρόν. Δεν είναι καμιά ριζοσπαστική πολιτική το να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης. Το έχουν κάνει αρκετές ευρωπαϊκές χώρες μετά τη γενοκτονία. Εκεχηρή ανθρωπιστική βοήθεια, επανέναρξη διαπραγματεύσεων για λύση δύο κρατών, σύμφωνα με ψηφίσματα ΟΗΕ και σύνορα 1967, είναι διαχρονικά η επίσημη θέση του ελληνικού κράτους. Θεωρητικά την υποστηρίζει και ο Δένδιας. Ασχέτως του. Αναφέρεται που και που η λύση δύο κρατών. Δεν αναφέρουν τα σύνορα στη Νέα Δημοκρατία. Μένουν πάρα πολλά πράγματα. Με τη στρατιωτική συνεργασία τι θα γίνει, αν θα ερχόταν ο Νετανιάχου, τι θα γινόταν, αν θα συλληφθεί και οτιδήποτε έχει να κάνει με τις σχέσεις με το Ισραήλ. Αυτό που λέει ο κύριος Τεμπονέρας στο βίντεο, ότι δεν είμαστε σε πόλεμο, γιατί να τις διακόψουμε.
2: Μιλάμε για ντροπιαστικές δηλώσεις. Μιλάμε για ντροπιαστικές δηλώσεις υπό την ομπρέλα του ονόματος Ελλάς κιόλας. Δεν υπάρχει καν το θάρρος, δεν υπάρχει καν το σθένος την ώρα που αυτό αποκαλείσαι ως την αριστερή πανστρατιά που πάει να τελειώσει τη διαφθορά με γνώση.

0: Όμονα τη δικαιοσύνη να μην υπάρχει καν το θάρρος του να αντιτεθείς απέναντι στον γενοκτόνο, να μην υπάρχει καν το θάρρος έστω να ξεπλύνεις επικοινωνιακά τα χέρια σου από το αίμα. Και πραγματικά θέλω να περάσει λιγάκι ο καιρός, να μπουν τα πράγματα σε μία σειρά και να δω οι αποχωρήσαντες της νέας αριστεράς εάν θα δεχτούν αυτόν τον εισαποστακισμό στην καλύτερη. Γιατί ο κύριος Μπαλτζούκας δεν ήταν Αποστάκιας. Δεν ήταν καθόλου Αποστάκιας.
1: Ναι, ναι, ναι. Μα
0: σου λέει,
1: μα
0: είμαι με το εθνικό συμφέρον, άρα με το Ισραήλ.
1: Είναι και δύο εκπρόσωποι. Είναι ακόμα πέντε ημερών. Είναι ακόμα πέντε ημερών και δεν συμφωνούν οι εκπρόσωποι μεταξύ τους σε μια σειρά από πράγματα. Και στο ποια είναι τα όμορα κόμματα, οι όμοροι χώροι δεν συμφωνούσαν. Δεν γίνεται αυτό σε πέντε μέρες.
0: Ναι,
1: δεν γίνεται στο κομμάτι του Ισραήλ να είναι θολός ο λόγος και να πρέπει να αρχίζουν οι διευκρινιστικές, αλλά και από τις διευκρινιστικές να έχουμε πολλά κενά στη θέση.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Έχουμε και το προηγούμενο της κυβέρνησης και το τι έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στη στρατιωτική συνεργασία. Ο ίδιος λέει ότι ενίσχυσε τη συνεργασία με το Ισραήλ, με πρωθυπουργό τον Νετανιάχου. Δεν γίνεται στις πέντε μέρες να έχεις αυτό το μήνυμα.
0: Μα ναι,
1: μακάρι να αλλάξει την πορεία και να είναι πιο ξεκάθαρο και να προσθεθούν και η στρατιωτική συνεργασία και τέτοια. Θα δώσω και το ότι είναι ακόμα πέντε ημερών. Αλλά δεν γίνεται ήδη να έχουμε αυτό το ζήτημα και να θολώνει κατευθείαν το μήνυμα.
0: Ναι, ναι.
1: Όντως,
0: ναι.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για την γενοκτονία, μίλησε για την κυβέρνηση Νετανιάχου, το έκανε στο θυσίο. Απλά ήδη έχουμε πάρα πολλά προβλήματα.
0: Ναι, γιατί προφανώς.
1: Τα έχουμε ζήσει αυτά τα.
0: Δεν είναι. Υπάρχει. Για εμένα υπάρχει πολύ θολό σημείο ως προς τις. Είναι πάρα πολύ εύκολο να λες η γενοκτονία του Νετανιάχου. Γιατί είναι σαν να λες, ας πούμε, ότι το Ισραήλ, αν δεν είχε τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, δεν θα προχωρούσε αυτά τα εγκλήματα παρά το γεγονός της γενοκτονίας στη Γάζα. Το είπε και στην αρχή ο κύριος Τεμπονέρας. Είναι μια συνεχής διαδικασία, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Το apartheid υπάρχει.
1: Υπήρχε και το
0: 2015-19. Υπήρχε και το 2015-19. Ενώ λέγοντας τον κύριο, ο κύριος Νετανιάχου, είναι, δηλαδή αν αύριο μεθαύριο έχουμε μια άλλη κυβέρνηση του Ισραήλ, η οποία δεν θα σταματήσει το apartheid και τον αποκλεισμό, τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας. Θα συνεχίσει να καταπιέζει τους Παλαιστίνιους. Θα συνεχίζουν να γίνονται εγκλήματα πολέμου, να γεμίζουν οι φυλακές με εκατοντάδες Παλαιστίνιους, ακόμα και ανήλικα. Εκεί πέρα. Αλλά υπάρχει έτσι λίγο μια χαλαρότερη, λιγότερο ξύλο στους Παλαιστίνιους. Θα είμαστε εντάξει. Δεν γίνεται να διεκδικείς την ψήφο, την εμπιστοσύνη, να αυτοαποκαλείσαι η κυβερνόσα αριστερά και να μην υπάρχει καν το σθένος, ξεπλύνεις τα χέρια σου από το αίμα του γενοκτόνου που ακόμα τον θες σύμμαχο. Ο κύριος Τεμπονέρας, με συγχωρείτε τώρα, αυτό είναι μια πολιτική κριτική εννοείται, είναι αρκετά αδύναμη η ανάλυσή του. Δεν μπορεί να μιλάει, δεν μπορεί το επιχείρημα να είναι «δεν έχουν πόλεμο με εμάς». Αυτό είναι ένα επιχείρημα το οποίο δεν στέκει. Σε καμία συζήτηση δεν στέκει.
1: Αλλά ούτε με την Ισπανία.
0: Και να επικαλείσαι και όλα στο σοσιαλισμό ακριβώς. Ενώ βλέπεις τον πρόεδρο Σάντσεθ με τα δικά του τα προβλήματα, έτσι, με τα δικά του τα προβλήματα στη χώρα του, να μπορεί να παίρνει θέση. Δηλαδή έχει γίνει κατάντια να ονειρευόμαστε την αντιπολιτευτική φωνή της χώρας στα πλαίσια του πώς το κάνει ο Σάντσεθ. Δηλαδή δεν γίνεται ένα πιο radical της Ευρώπης αυτή τη στιγμή και μπορούμε το αυτό να αντιγράψουμε. Ωραία. Αυτά τα καυτά. Πάμε λιγάκι σε άλλα τώρα. Γιατί έχει πάει και παραπέντε, Θάνο.
1: Ρε, εσείς, το πρόβλημά μας είναι μόνο ο Τσίπρας και το κόμμα. Δεν υπάρχει επικαιρότητα. Άλλη μισή ώρα Τσιπριάδα. Να μην μάθουμε τις θέσεις του καινούργιου κόμματος. Εσύ δεν έχεις περιέργεια να δούμε το δεύτερο κόμμα αυτή τη στιγμή βάσει των δημοσιοποιήσεων τι θέσεις έχουν.
0: Περικλάς 76. Να μπες να βλέπεις εκπομπές μας. Άμα θες άλλα θέματα.
1: Θες να κάνεις το promotion για την.
0: Ένα χρόνο ανεπίκαιρα κλείνω. Ένα χρόνο τρίτο θέμα.
1: Να φωνάζει.
0: Άντε, μπήκα μια τζιμιά. Να πω δύο πράγματα για την πολιτική και να μου τα βγάζεις από τη μύτη. Δεν βλέπεις ότι λέω άσχετα. Μπες να βρεις για την υποχρεωτική συνεπιμέλεια. Να τα πω.
1: Ναι.
0: Θα τα πω. Λοιπόν, με την Λένα Ζερβού κάναμε μια άλλη μια φορά μια εξαιρετική εκπομπή. Πραγματικά είμαι πολύ περήφανη για τις εκπομπές μας. Γιατί όντως πιστεύω. Τώρα τρολάρω τον Περικλάς 74. Αλλά όντως έχεις απόλυτο δίκιο ότι άλλα είναι τα σημαντικά. Ωραία. Μεταξύ αυτών είναι και η υποχρεωτική συνεπιμέλεια. Πέντε χρόνια από την ψήφιση υποχρεωτική συνεπιμέλεια και πού έχουμε καταλήξει, παιδιά. Έχουμε καταλήξει, έχουμε ξεθάψει, δηλαδή, όλο αυτό το. Αρχικά συμφωνούμε ότι υπάρχει λόμπι. Υπάρχει λόμπι που ξεκινάει από τους ενεργούς μπαμπάδες, ίσως μέχρι και την εξυπηρέτηση των ετοιμάτων των ενεργών μπαμπάδων από την ενεργό πολιτική, αλλά και ένα λόμπι τηλεδικηγόρων, ψυχολόγων και μέσων ενημέρωσης που τι έχουν κάνει τώρα όλοι αυτοί. Από τη μέρα που ψηφίστηκε ο νόμος υποχρεωτικής συνεπιμέλειας, ξεθάψαμε από το χρονοτούλαπο των ψευδοεπιστημών, Θάνο μου, τα την ψευδοεπιστήμη της γονεϊκής αποξένωσης. Να σας τα πω, Λιανά, δηλαδή τι κάνουνε. Πηγαίνουνε στα δικαστήρια οι μαμάδες, τους μπαμπάδες, που λόγω της υποχρεωτικής συνεπιμέλειας υποχρεούνται να έχουν το παιδί 3 μέρες εβδομάδας ο ένας, 3 μέρες εβδομάδας ο άλλος, παρά το γεγονός ότι ο νόμος δεν λέει ακριβώς αυτό. Ο νόμος δεν λέει το παιδί να είναι με μια βαλίτσα στο χέρι 3 μέρες εβδομάδας στο ένα σπίτι, 3 μέρες εβδομάδας στο άλλο, αλλά μιλάει για ισότιμη μεταχείριση και ισότιμη υποχρεώσεις μεταξύ του γονέα 1 και του γονέα 2. Τι γίνεται λοιπόν? Καταλαβαίνετε ότι η υποχρεωτική συνεπιμέλεια έχει δημιουργήσει το πρόβλημα να υποχρεούνται παιδιά να πηγαίνουν στο σπίτι συνήθως. Και λέω συνήθως γιατί είναι δικογενειακή βία, ασκείται από άνδρες στην πλειοψηφία. Συνήθως του μπαμπά, την ώρα που υπάρχουν καταγγελίες είτε για λεκτική, είτε για ψυχολογική, είτε για σωματική βία έως και σεξουαλική βία. Τι συμβαίνει λοιπόν? Πηγαίνουν στα δικαστήρια τις μαμάδες και χρησιμοποιώντας πραγματογνώμονες που, όπως μας είπε και ο κύριος Νικολαίδης, έχουν ως side job και πολύ προσοδοφόρο side job να ξημεροβραδιάζονται στη Λουκάρεως και να κάνουν πραγματογνωμοσύνες, λέγοντας λοιπόν ότι δεν έχω κακοποιήσει το παιδί, αλλά η μάνα του έχει φυτέψει ψευδείς αναμνήσεις προκειμένου να με αποξενώσει. Η γονεϊκή αποξένωση είναι μια ψευδοεπιστήμη την οποία επικαλέστηκε πριν κάποιες δεκαετίες ο κύριος Γκάρντνερ, αυτός ο ψυχίατρος, ο οποίος έλεγε λοιπόν ότι το πρόβλημα, σας πάω λίγο στο πιο hardcore, το πρόβλημα δεν είναι ότι ένα παιδί έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά, το πρόβλημα είναι ότι όλοι οι υπόλοιποι το κάνουμε θέμα. Λέγοντας λοιπόν ότι σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να έχει συμβεί στο σπίτι, από λεκτική, ψυχολογική μέχρι και σεξουαλική βία, το πρώτιστο είναι το παιδί να μεγαλώνει και με τους δύο γονείς, βασιζόμενος σε μια τελείως ηλίθια έρευνα, η οποία έδειχνε ότι τα παιδιά τα οποία έχουν μεγαλώσει και με τους δύο γονείς τα πάνε καλύτερα στη ζωή τους. Η συγκεκριμένη έρευνα δεν έδειχνε ωστόσο για ποιο λόγο τα άλλα παιδιά δεν έχουν μεγαλώσει και με τους δύο γονείς. Δηλαδή δεν ανέδειξε για ποιο λόγο αποκόπηκε και λογικό ο γονέας 2. Πηγαίνουν λοιπόν στα δικαστήρια λέγοντας ότι οι μητέρες συνήθως είναι αποξενώτριες. Άμα το ψάξετε θα δείτε και στις γνωστές άμκε των ενεργών μπαμπάδων τα posts ότι δικαιώθηκε για άλλη μία φορά ένας μπαμπάκας από την αποξενώτρια μητέρα. Τόνισε ο κύριος Νικολαίδης ότι στα δικαστήρια είναι αρχικά να πούμε ότι τα ποσοστά της σεξουαλικής κακοποίησης πολλές φορές είναι πολύ χαμηλά, ακριβώς επειδή στα δικαστήρια δεν αποδεικνύονται, γιατί το παιδί μπορεί να έχει κακοποιηθεί με τρόπους μη διεισδυτικούς. Οπότε αυτό είναι ένα... Καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί στο δικαστήριο εύκολα να αποδειχθεί. Οπότε αθωώνεται ο φερόμενος δράστης λόγω αμφιβολιών και μετά βγαίνουν έξω από τα δικαστήρια και λένε «Δικαιωθήκαμε, η δικαιοσύνη μίλησε, ήταν όλα ψέματα». Άλλο λόγω αμφιβολιών, άλλο δεν συνέβη. Το τόνισαν και οι δύο καλεσμένοι μας αυτό. Είχαμε και μια εξαιρετική δικηγόρο από τη Διωτήμα, μπείτε να το δείτε. Μιλάμε για μια κατάσταση αυτή τη στιγμή που το λόμπι αυτών των τηλεδικηγόρων, το τόνισαν και ήδη ότι πρόκειται για τηλεδικηγόρους, γιατί για κάποιο λόγο συγκεκριμένα κανάλια και συγκεκριμένες εκπομπές αφιέρωναν και εξακολουθούν να αφιερώνουν κάποιες φορές αρκετό τηλεοπτικό χρόνο για το πώς δικαιώθηκαν πατεράδες από τις αποξενώτριες μαμάδες. Όλα αυτά λοιπόν τα έχει φέρει αυτός ο περίφημος νόμος Τσιάρα. Υπάρχει ο νόμος Τσιάρα λοιπόν, αποφάσισε ντε και καλά το παιδί να έχει δύο υποτίθεται ισότιμους φροντιστές, και αυτό που κατάφερε ακόμα και σε περιπτώσεις μη κακοποίησης είναι ο φροντιστής 1, συνήθως η μητέρα, να στέκεται στο παιδί στον πυρετό του. Να είναι αυτός που τσακώνεται για το αν διαβάζει ή βγαίνει πολύ. Να είναι ο δυσάρεστος γενικός και ο φροντιστής δύο είναι αυτός που περνάει ποιοτικό χρόνο με το παιδί. Δηλαδή το παίρνει, πηγαίνουν θέατρα. Οπότε πολύ λιγότερες, πολύ περισσότερες υποχρεώσεις στο φροντιστή ένα και αυξημένες απαιτήσεις, δικαιώματα, αλλά παρά μόνο στον ποιοτικό χώρο, χρόνο, στο φροντιστή δύο. Είναι μια αρκετά ενδιαφέρουσα εκπομπή, γιατί αναδεικνύονται κιόλας το πώς υπάρχει η έλλειψη της ενός καθολικού, κρατικού, στρατηγικού μηχανισμού της αποτροπής της παιδικής βίας αλλά και καταγραφής των περιστατικών. Έχουμε πρόβλημα σε αυτό το τομέα ως χώρα. Δεν θα πω άλλα, αυτά με εντάχει, τα πιάσαμε όλα. Μπείτε να τη δείτε την εκπομπή, παιδιά. Νομίζω είναι αρκετά διαφωτιστική. Να τονιστεί ότι αυτό που προκύπτει είναι ότι εκτός από τη γονεϊκή αποξένωση έχει στηθεί ένας εξαιρετικός μηχανισμός και με τα φώτα και, και την ανοχή του κράτους τα παιδιά να χρησιμοποιούνται ως εκβιαστικοί μηχανισμοί. Έχουμε τη μαρτυρία, το επιβεβαιώνει και όλος η καλεσμένη μας, ότι ο ισχυρός ανάμεσα στους δύο τρέχει στα δικαστήρια τον ανίσχυρο φροντιστή και δαιμόνα γονέα με σκοπό την χρηματική του και ψυχολογική του εξόντωση. Το βλέπουμε αυτό. Αν ακούσετε την εκπομπή, έχουμε τη μαρτυρία μιας γυναίκας η οποία περιγράφει ακριβώς αυτό και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οπότε καταλαβαίνετε, προστατεύσαμε την ταυτότητά της και το όνομά της. Είναι πολύ δύσκολες καταστάσεις και να γνωρίζετε κιόλας ότι κάτι το οποίο μου το είπε και η συνάδελφος, καλή συνάδελφος, η Μαρινίκη Αλεβιζοπούλου, η οποία ασχολείται αρκετά με τα ζητήματα παιδικής προστασίας και κάνει εξαιρετικά ρεπορτάζ, ότι η προστασία των ταυτοτήτων των μητερών στις συγκεκριμένα θέματα είναι απαιτούμενη και για την προστασία των παιδιών. Δηλαδή, αν αποκαλύπτουμε την ταυτότητα της μητέρας, πολύ εύκολα στιγματίζεται το παιδί. Αυτά λοιπόν, μπείτε να το δείτε.
1: Θα τη βρείτε και στα σχόλια, τη βάλαμε ήδη και στο chat, θα τη βρείτε και από κάτω και φυσικά στο κανάλι. Ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα για το οποίο φεμινιστικές οργανώσεις προειδοποιούσαν από πριν την ψήφιση του νόμου το τι μπορεί να συμβεί και έχουμε δει πάρα πολλά από αυτά τα οποία προειδοποιούσαν οι οργανώσεις να γίνονται και τώρα 5 χρόνια πλέον μετά την εφαρμογή του νόμου για την υποχρεωτική συνεπιμέλεια, νόμου Τσιάρα όπως έμεινε τότε, έχουμε δει πάρα πολλά τέτοια περιστατικά και αποτελέσματα. Επανήλθε λίγο κουβέντα όταν έγινε εκείνη η τροπολογία για την
0: Όλγα Κεφαλογιάννη,
1: όπου και πάλι επιμείναμε και στις εκπομπές και λέγαμε ότι το ευρύτερο ζήτημα είναι αυτό και δείτε τώρα πώς περνάει μια τροπολογία απέναντι σε αυτό επειδή ήδη έχουν φανεί οι συνέπειες. Ναι.
0: Θέλω μόνο να προσθέσω...
1: πρέπει να αλλάξει άμεσα.
0: Να προσθέσω κάτι, ότι αυτό το πανηγύρι με τη γονεϊκή αποξένωση που γίνεται στα δικαστήρια, να πούμε ότι ο Γκάρντνερ έχει, ουσιαστικά έχουν σβηστεί, όπως είπε και ο κύριος Νικολαίδης, από όλα τα επιστημονικά εγχειρίδια οι θέσεις του Γκάρντνερ, γιατί έχουν οριστεί πλέον ως ψευδοεπιστημονικές. Και να πούμε ότι η Ισπανία πολύ πρόσφατα απαγόρευσε με νόμο την επίκληση της ψευδοεπιστήμης της γονεϊκής αποξένωσης στα δικαστήρια για να παίρνουν πατεράδες συνήθως την επιμέλεια. Εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η ψευδοεπιστήμη. Συνήθως στις περιφερειακές χώρες, είμαστε λίγο πίσω σαν χώρα, και στην πρόνοια και στα ζητήματα παιδικής προστασίας. Ελπίζουμε σε μια τέτοια κίνηση και στην Ελλάδα. Να απαγορευτεί η επίκληση της γονεϊκής αποξένωσης.
1: Ναι. Μια δεν θεωρία υπάρχει, που θεωρείται ευρύτατα και από φορείς στην Ελλάδα ως ψευδοεπιστημονική. Δεν είναι κάποια ριζοσπαστική ανάλυση αυτή.
0: Βέβαια. Ναι, αλλά κερδίζουν τα παιδιά έτσι. Δηλαδή τα δικαστήρια
1: ναι.
0: Είναι φοβερό.
1: Αυτό, γενικά η συμφωνία είναι ότι όντως είναι ψευδοεπιστημονική. Δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κάποια αλλαγή τώρα ξαφνικά στην ψυχολογία.
0: Όχι,
1: που σιγά σιγά αλλάζουν
0: αυτά
1: τα πράγματα. Είναι παγιωμένα.
0: Ναι. Ξεθάψαμε τη γονεϊκή αποξένωση αφού είχε κηρυχθεί ψευδοεπιστημονική θεωρία.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το φοβερό.
1: Είδαμε και στην Ισπανία που απαγορεύτηκε, όπως είπες και εσύ. Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Προχωρήσουμε με κάποιες ειδήσεις που, όπως και το κομμάτι της επιμέλειας, θα περάσουν στα ψηλά της ειδησιογραφία σήμερα, που έχει πολλά διάφορα κομματικά πήγαινε, αλλά και γενικά πολλή συζήτηση για τα κόμματα την κάναμε. Και πριν είχαμε ένα εργατικό δυστύχημα στα Χανιά. Ένας άνδρας 69 ετών έπεσε από ύψος 5 μέτρων και όπως κατήγγειλαν οι οικοδόμοι, η Ένωση Οικοδόμων Νομού Χανίων, αυτό οφείλεται στην εντατικοποίηση της δουλειάς μας. Ένας άνθρωπος 69 χρονών να δουλεύει μέχρι το απόγευμα για να συμπληρώσει το εισόδημά του. Μετά θα λένε φταίει η τύχη και η κακιά ώρα, αναφέρει σε οργισμένη ανακοίνωση της η Ένωση Οικοδόμων Νομού Χανίων. Φέρεται να εκτελούσε εργασίες σε κατάστημα στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων 5:30 το απόγευμα της Δευτέρας, όταν κάτω από αδιευκρινήσεις μέχρι μισή συνθήκες έπεσε από ύψος 5 μέτρων, υπέκυψε το πρωί της Τρίτης στα τραύματά του. Το ποτήρι γέμισε, έχει μπροστά σου την ανακοίνωση της Ένωσης.
0: Όχι.
1: Το ποτήρι γέμισε, η οργή ξεχύλισε, λέει η Ένωση Οικοδόμων των Χανίων. Άλλος ένας συνάδελφος ξεκίνησε το πρωί για το μεροκάματο για να δει πώς θα ζήσει αυτός και η οικογένειά του στο ασφυκτικό κλίμα ακρίβειας, αντί να γυρίσει σπίτι του σήμερα, να είναι από χθες στην ΜΕΘ, να καταλήξει σήμερα το πρωί. Το εργατικό ατύχημα εξελίχθηκε σε ανακαίνιση μεγάλης αλυσίδας στους Αγίους Αποστόλους. Οφείλεται στην εντατικοποίηση της δουλειάς μας, που έχει οδηγηθεί ο κλάδος από τις πολιτικές που εφαρμόζεται όλα αυτά τα χρόνια. Αν δεν έκανε παρέμβαση στο σωματείο μας, οι εργασίες θα συνεχίζονταν κανονικά μέχρι αργά το βράδυ, με τον συνάδελφό τους να χαροπαλεύει στην εντατική.
0: Να πούμε ότι είχαμε κάνει μια εκπομπή με την Ιλιάνα για τα εργατικά δυστυχήματα. Ήταν τότε η μαύρη λίστα αρκετά μικρότερη σε σχέση με το πώς είναι τώρα και αδυνατό αυτή τη στιγμή να βρω. Γνωρίζω σίγουρα ότι στις 22 Μαΐου ήταν 69 οι νεκροί τους πρώτους 5 μήνες του 2026. Ο αριθμός των τραυματιών έχει εκτιναχθεί, είναι πολύ μεγάλος. Να πούμε ότι υπήρχαν μόλις τώρα τις τελευταίες 3 μέρες 4 εργατικά ατυχήματα το τριήμερο, Πέραμα, Μήλο και Λευκάδα, σε τουριστικές περιοχές. Βλέπουμε και είναι ιδιωτικές εταιρείες, είναι ναυτεργάτες, ειδικά τώρα, ας πούμε, με το πώς έχει ενταθεί και η εργασία λόγω της επικείμενης τουριστικής σεζόν. Νομίζω ότι... Και δεδομένου κιόλας ότι δεν υπάρχουν και καθόλου μέτρα για την ασφάλεια στο χώρο εργασίας, ούτε και επαρκής έλεγχη. Δυστυχώς νομίζω ότι και το 2026 θα είναι μια πολύ μαύρη περίοδος. Θα επανέλθουμε με εκπομπή για τα εργατικά δυστυχήματα.
1: Ναι, είχαμε το 2025, περάσαμε τα 200 εργατικά δυστυχήματα σύμφωνα με σχετικές έρευνες. Όσο και να το διαψεύδει η κυβέρνηση, φαίνεται ότι και το 2026 θα είναι αρκετά μεγάλος ο αριθμός, και τις προηγούμενες μέρες και εβδομάδες είχαμε τέτοια περιστατικά και ατυχήματα και δυστυχήματα. Προφανώς το να είσαι 69 ετών και να είσαι σε 5 μέτρα στην σκαλοσιά είναι κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Είναι πολύ συγκεκριμένες οι συνθήκες για τις οποίες συμβαίνει αυτό. Και χωρίς να ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι προκλητικό να έχει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πανηγυρίζει για τους συνταξιούχους, τους πάνω από 250.000 που επιστρέφουν στην εργασία. Το σχολιάζαμε την Ιλιάνα Ζερβού την περασμένη εβδομάδα, δείχνοντας τη δήλωση του Πρωθυπουργού, που μίλησε κιόλας για την ενεργή γύρανση και το πόσο όλοι αυτοί οι συνταξιούχοι πια, οι περισσότεροι από αυτούς, θέλουν απλώς να έχουν μια σχολεία στη ζωή τους. Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι η πολύ μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων που επιστρέφουν στη δουλειά, ξαναλέμε, όχι στη συγκεκριμένη περίπτωση, το λέμε γενικά, είναι άνθρωποι που χρειάζονται τα έξτρα χρήματα. Όταν η μέση σύνταξη στην Ελλάδα είναι κάτω από 1.000 ευρώ, καταλαβαίνεις, και όταν πάρα πολλοί κόσμος δεν μπορεί να ζήσει με τη σύνταξή του, η κυβέρνηση του δίνει αυτή την επιλογή, που στην πράξη είναι εξαναγκασμός, να επιστρέψει στην εργασία για να μπορεί να τα βγάλει πέρα. Φυσικά υπάρχουν και κατηγορίες όπου κάποιος μπορεί ήδη να έχει μια πολύ υψηλή σύνταξη και να θέλει να το κάνει για part-time, σε δουλειές όπως γιατρός για παράδειγμα, ή δεν ξέρω εγώ τι, σε τέτοιες ειδικότητες, μηχανικός, κάτι τέτοια. Αλλά η συντριπτική πλειοψηφία σίγουρα είναι γιατί τα βγάζει πέρα. Τα στοιχεία για τις συντάξεις δείχνουν αυτό το, αυτό το πράγμα.
0: Ρωτάει ο Μπακαυτιάς, πέρυσι δεν λέγατε κατά μέσο όρο 1-2 ημέρες, ναι, δεδομένου ότι
1: 200-460 είναι πάνω από ένα.
0: Είναι πάνω από ένα, αλλά να θυμίσουμε ότι υπάρχει ζήτημα με την καταγραφή. Δηλαδή αυτά είναι από αυτά που προκύπτουν από τα επίσημα στοιχεία. Δεν υπάρχει οργανωμένος μηχανισμός καταγραφής των εργατικών δυστυχημάτων και ατυχημάτων στη χώρα. Ταυτόχρονα γνωρίζουμε ότι πολλά από αυτά δεν δηλώνονται αφενός και αφετέρου. Είναι πολλές περιπτώσεις που κάποιος μπορεί να είναι εργάτης ή αγρότης, με συγχωρείτε, μπορεί να είναι αγρότης. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις αγροτών σε χωριά, στην επαρχία, που καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει παρουσία, έντονη παρουσία σωματείων κλπ, που κυριολεκτικά τους πλακώνουν τα τρακτέρ τους και δεν το μαθαίνουμε ποτέ. Αυτά προς το παρόν, να προχωρήσουμε.
1: Θα κλείσουμε με μια πολύ θετική είδηση. Όπως είπε σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, η ΕΛΕΔΑ, είχαμε μια σημαντική νίκη για την Ιθαγένεια στο Συμβούλιο της Επικρατείας, που έβαλε φρένο στα εισοδηματικά κριτήρια. Το ΣΤΕ έκανε δεκτές τις εφέσεις δύο μεταναστριών από την Αλβανία και την Τουρκία, των οποίων οι αιτήσεις πολιτογράφησης είχαν απορριφθεί βάσει των αλλαγών που επέβαλε την περίοδο 2020-2021 ο τότε Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορύδης. Να θυμίσω ότι έχει περάσει από το Υπουργείο Εσωτερικών ο Μάκης Βορύδης, οπότε σε ένα σημείο ήταν στη θέση για να αποφασίσει και να κάνει όσο πιο δύσκολη γίνεται τη διαδικασία της πολιτογράφησης. Αυτό έγινε με διάφορους τρόπους. Τώρα το Συμβούλιο της Επικρατείας ήρθε και, όπως λέει και η ΕΛΕΔΑ, έβαλε φρένο στα εισοδηματικά κριτήρια. Θα εξηγήσουμε πολύ συνοπτικά τι σημαίνει αυτό. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη νίκη, λέει η ΕΛΕΔΑ, με τη σφραγίδα του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας για τα πολιτικά δικαιώματα, το κράτος δικαίου και την ίδια τη δημοκρατική φυσιογνωμία της ελληνικής κοινωνίας. Με υπουργικές αποφάσεις, λέει η ΕΛΕΔΑ, που αλλίωσαν στην πράξη το πνεύμα του κώδικα Ιθαγένειας, παρά την αντίθετη βούληση του νομοθετικού σώματος, θεσπίστηκαν άκαμπτα τιμωρητικά και βαθιά ταξικά κριτήρια για την απόδειξη της οικονομικής ένταξης των μεταναστών και των μεταναστριών στους νόμους, τέλος πάντων, του Βορύδη. Αυτά που άλλαξε ο Μάκης Βορύδης ως Υπουργός Εσωτερικών, έπρεπε για μια περίοδο 3 με 7 ετών, ανάλογα την περίπτωση, να αποδεικνύεις σερί ότι περνούσε σε ένα ορισμένο εισοδηματικό κριτήριο, που φυσικά απέκλειε τον έχεις τον να πληρωνώσουν αμαύρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όταν μιλάμε για μετανάστες και μετανάστριες, και όταν μιλάμε για το 2021 κιόλας, και έβλεπα τις προηγούμενες ανακοινώσεις που είχαν βγάλει τότε οι φορείς εκείνη την περίοδο, μιλάμε για το 2021 και μπορεί ο νόμος να ήθελε για 5 χρόνια να εμφανίσει εισόδημα πάνω από 8.000 ευρώ. Που λες 5 σερί κιόλας. Και λες πόσοι Έλληνες θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Έτσι. Ειδικά εκείνη την περίοδο, μπαίνοντας και στην βαθιά κρίση. 9 φραγμοί επιβλήθηκαν, συνεχίζει η ΕΛΕΔΑ, ενώ χιλιάδες αιτήσεις εκκρεμούσαν ήδη με το προηγούμενο και ευνοϊκότερο καθεστώς, προσθέτοντας διαρκώς νέα εμπόδια σε ανθρώπους που είχαν ήδη επενδύσει τη ζωή τους στην ελληνική κοινωνία. Αυτό είναι μια φοβερή πρακτική που έκανε το ελληνικό κράτος. Είχαν πληρώσει ήδη τα παράβολα οι άνθρωποι, κάτι 500-700 ευρώ, και μετά τους είπε: λοιπόν, δεν πειράζει που ψήφισε και ο νόμος τώρα, εσύ θα πας με το νέο καθεστώς, το πιο αυστηρό. Οπότε ο κόσμος δεν πληρούσε τα κριτήρια, μπορεί να μην είχε κάνει τις αιτήσεις, άμα το ήξερε, γιατί προφανώς δεν μπορείς να τα αλλάξεις αυτά τελευταία στιγμή. Ιδιαίτερα προκλητική υπήρξε η απέτηση να αποδεικνύονται συγκεκριμένα επίπεδα εισοδήματος εν μέσω πανδημίας, σε μια περίοδο που μεγάλα τμήματα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής είχαν πρακτικά ανασταλεί. Δεν συνιστούσε απλώς διοικητική αυστηρότητα, μια συνειδητή πολιτική αποτροπής και αποκλεισμού εκατοντάδων ανθρώπων από την πρόσβαση σε ίσα πολιτικά δικαιώματα. Περίεργο, δεν φανταζόμαστε ότι ο Μάκης Βορύδης θα είχε τέτοια στόχευση. Ο αγώνας των δύο γυναικών, όπως και τόσων ακόμη μεταναστών και μεταναστριών που συνεχίζουν να διεκδικούν ισότιμη αναγνώριση, αναδεικνύει ότι η περάσπιση των δικαιωμάτων αφορά συνολικά την κοινωνία. Σε μια πολυφωνική και πολυσυλλεκτική δημοκρατία, γηγενείς και μετανάστες συνυπάρχουν, δημιουργούν, συνδιαμορφώνουν από κοινού την πολιτική κοινότητα του παρόντος και του μέλλοντος. Η ΕΛΕΔΑ θα επανέλθει με αναλυτικότερη ενημέρωση μόλις δημοσιευτεί το πλήρες σκεπτικό των αποφάσεων. Θα συνεχίσει, όπως δηλώνει, να στηρίζει τον αγώνα μεταναστών και μεταναστριών για ίσα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα. Οι υποθέσεις αυτές, εκτός από την ΕΛΕΔΑ, υποστηρίχθηκαν στο Συμβούλιο Επικρατείας και από την Πρωτοβουλία Αλβανών Μεταναστών Μεταναστριών και αλληλέγγυους αλληλέγγυες, αλλά πάνω απ' όλα από την αποφασιστικότητα των ίδιων των αιτούσων.
0: Και το ξέρω ότι θα καταλήξω γραφική, σας παραπέμπω στην εκπομπή που κάναμε. Παιδιά, όχι, αλήθεια. Δείτε πραγματικά την εκπομπή που κάναμε την Ιλιάνα Ζερβού πριν από 4 μήνες. Αντιμεταναστευτικό νομοσχέδιο. Τότε ήταν το περίφημο νομοσχέδιο για την νόμιμη μετανάστευση, που εξηγούμε πώς το ΣΤΕ θα έχει δουλειά. μετά από αυτό το νομοσχέδιο που πέρασε τώρα, το οποίο προβλέπει την εξάρτηση των μεταναστών από την εργασία τους. Μπείτε να δείτε αυτή την εκπομπή και αφού τη δείτε, να μπείτε να δείτε και την άλλη εκπομπή που κάναμε πριν από 10 μέρες με μια αδερφού για το θεσμικό ρατσισμό από στην ΕΕ, από το αντιμεταναστευτικό σύμφωνο μέχρι και δυστυχώς το νομοσχέδιο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε διαβούλευση, αλλά και τις παρεμβάσεις στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Δικαιωμάτων Ανθρώπου, που είναι και η τελευταία δικλίδα ασφαλείας για αυτούς τους ανθρώπους. Και έρχονται τα ακροδεξιά κράτη και τους λένε ότι κοιτάξτε να δείτε, προτεραιότητά μας είναι η προστασία των συνόρων μας. Αν θέλετε εσείς να συνεχίσετε να είστε ακτιβιστές, δεν θα απομίζομαι εγώ τώρα τις αποφάσεις σας. Λοιπόν, μπήκε να τα δείτε.
1: Ρωτάτε ποιος είναι ο Μάκης.
0: Ποιος είναι ο Γιώργος Χου. Θα πω εγώ.
1: Λοιπόν, επίσης τότε μπήκαν και εκείνες οι φοβερές και τρομερές εξετάσεις ελληνομάθειας.
0: Ποιος εμπνεύστηκε τον εισθημό του κόρη της Κορίνδου.
1: Βλέπουν 800 άτομα, δεν ξέρω να τις περνάνε.
0: Δεν παίζει.
1: Εγώ δεν τις περνάω. Εμείς χωρίς διάβασμα δεν ξέρω να τις περνάμε. Αλλά μπήκανε για να αποδειχθεί η ένταξη μεταναστών μεταναστριών στην ελληνική κοινωνία μαζί με τις ανάγκες για εργασία που θα φαίνεται στα χαρτιά. Λες και δεν έχουμε μεγάλα ποσοστά μαύρης εργασίας.
0: Λοιπόν,
1: πριν κλείσουμε το πάρτι.
0: Αγία σου.
1: Μας έκανε και νοήματα χαρτάκια ο Βασίλης. Σάββατο 6 Ιουνίου, το καθυλημένο Vox στα Εξάρχεια, μετά τις 9, σας περιμένουμε στο πάρτι του The Press Project.
0: Θα σας βάζω εγώ κάτι ποτάρες.
1: Α, ναι, δεν ήξερα θα λέγεις ποτάρες ή μουσικάρες.
0: Καλά, και κάτι μουσικάρες. Δηλαδή ήρθε η ώρα να ξεδιπλωθούμε, να χορέψουμε, έτσι λίγο να γνωριστούμε. Αυτή τη φορά κιόλας θα είμαστε και χαλαρότεροι, θα μπορούμε να βγούμε και έξω από την μπάρα, ρε παιδί μου, να πούμε και δύο κουβέντες. Αν και έχω ακούσει, έχω ακούσει τα καλύτερα για τα ποτά που σερβίρω, είναι γενναιόδωρα, θα λέγαμε, έτσι. Παιδιά, σας περιμένουμε όλους. Δεν πιστεύω να έχετε κανονίσει τίποτα 6 Ιουνίου. Είναι αρκετά νωρίς για να έχετε πάρει άδεια. Είναι αρκετά νωρίς και το πάρτι, αν κοιμάστε αργά. 9 η ώρα είναι μια καλή ώρα. Και υπόσχομαι να τραβήξω τη μουσική περισσότερο και από ό,τι αντέχει ο πουλής.
1: Καλά, αυτό δεν είναι δύσκολο.
0: Καλά, αυτό δεν αντέχει 11, θα μου πει.
1: Ναι.
0: Αλλά άλλες φορές μου λέει, άστο μου λέει, λίγη το έχει πάει 3 η ώρα, νιστάζω. Τι 3, εγώ τώρα μπήκα στο κέφι. Είμαι σε αυτή τη φάση. Λοιπόν, σας περιμένουμε όλους, όλες και όλα. Βάλτε τα μαγιό σας ή τα καλά σας ή τα κακά σας. Θάνο, τι θα βάλεις, μην βάλουμε τα ίδια.
1: Δεν σου λέω, θα είναι έκπληξη.
0: Ωραία, εντάξει, εγώ θα προσπαθήσω να είμαι απαστράπτουσα. Αυτά. Τα λέμε αύριο μαζί. Γεια σας.
1: Ναι, πάλι μαζί θα είμαστε αύριο. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.

φόβασαι, πες μου και θα γίνω. Κι ας έχω τόσα πολλά κι ωραία να χάσω, κι ούτε στιγμή μη ρωτάς τι θα πω γίνω. Μου φτάνει που δεν γουστάρω να ησυχάσω.

0: πες μου και θα γίνω.
1: Για το φοβάσαι, πες μου
0: και θα γίνω. Κι ας έχω
1: πιο ωραία εγώ να χάσω,
0: τόσα πολλά κι ωραία να χάσω.
1: Έχω τόσα πολλά κι ωραία.

πήρε η Μεσόγειος φωτιά και γέται η γειτονιά σου. Μα εσύ στο τσόκερ ψάχνεις λύσεις στα προβλήματά σου. Σε κυβερνάνε, έλα μωρέ, μαζί κι δεν βαριέσαι. Μια καριάτιδα γριά είσαι, πια μη μου κουνιέσαι. Σαν τραγουδιάρα ψάχνεις χορηγούς και νέο σχήμα. Με δεξιούς και αριστερούς τραβάς μυτιές με χρήμα. Να εξελιχθείς, να μορφωθείς, να αλλάξεις ούτε λόγος. Το παρελθόν σου εθισμός, το μέλλον σου όλο τζόγος. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα, δεν σ' αγαπήσανε.

σου είναι δύσκολη η σχέση με τον άριστο και προτιμά σου one night stand με τον αχάριστο. Γνώμη για όλα έχεις στο μικρό σου σαλονάκι και θες μερίδιο από το χρυσό της Άννα Σκορακάκη. Ήσουν παιδί του Ανδρέα, μάδια σαν οι τσέπες σου. Γονάτισε λοιπόν μπροστά στους ευρωκλέφτες σου. Βρήσε τον Ήβο, ανησυχάζει αυτό τα μέσα σου. Κι έτσι γλιτώσει από το ξύλο η γυναίκα.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω. Τώρα πια δεν σε γνωρίζω απ' την όμορφη σου όψη. Καληνύχτα Ελλάδα, αντίο, αθελά σου, με έχεις διώξει.

0: Μυρός.
1: Με το Vodafone Business προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς με υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr/business.

0: τι Γιάννη.
1: Τώρα τι Γιάννη.
2: Τέλειο. Ωραίο. Είσαι μάρα. Ακούσα παντακιά. Καλησπέρα σας. Ανοίγω Instagram. Ακούω και την ανάσα μου. Ήρθε ο Ούρσο. Ακούω την ανάσα μου κανονικά, μαλά. Καλές και είμαι ασθηματικός. Ετόπεν τηλέφωνα. Καλησπέρα σας. Είμαστε οι βουτυγμένοι στα Κιούρκα. Και έχουμε μια πάρα πολύ ωραία έτσι, εκπομπή σήμερα. Ελλάς. Α, βάλουμε από Κωνσταντίνο Ελλάς. Ελλάς. Τι θα γίνει φίλε μου με μας. Πολύ ωραίο. Λοιπόν παιδιά, καλώς ήρθατε σε μια ακόμη εκπομπή. Από ό,τι καταλάβατε έχω live, οπότε είπα να κάνω καμιά εκπομπή. Μιας και έχουμε live. Εδώ φοράω μπλούζα Γκαζόζα, είμαι από το προσωπικό της Γκαζόζας στην Λευσίνα. Λοιπόν, βάζουμε Instagram live αυτή τη στιγμή, παιδιά. Συνοριστείτε topen.com 210-629-09. Πάρτε τηλέφωνο. Να πω ότι 16 του μηνός έχουμε το πρώτο μας live για το καλοκαίρι. Το κλεισολάγνη, σε λίγους θα παίζουμε πουθενά. Και είναι στην Τεχνόπολη, για μια γροθιά. Παίζουμε πάρα πολλά γνωστά ονόματα μέσα. Θα τα δείτε. Η αξιονεστή εξηγήθηκε δηλαδή και κανόνισε ένα φοβερό live. Γεια σου Τέλειο. Γενικά να φάω αυτά τα παντάκια είναι εκπληκτικά.
3: Πήραμε...
2: Θα τρώει και ο Τσίπρας. Μου πάω πολύ ωραία.
3: Πήρα. Οπ, καλώς. Θέλω, ζω για τη στιγμή που θα δω Ούρσο με μπολάκι να τρώει πατατάκια σήμερα. Νάτσος.
2: Έχει φέρει πατατάκι.
3: Έχει, το είδα, το τσίπισα το μάτι μου κατευθείαν. Ζω για τη στιγμή λοιπόν που Ούρσο.
2: Αυτά είναι ωραία. Κοίτα, αυτά είναι ωραία.
3: Και το επόμενο ωραία. Βήμα, το επόμενο βήμα θα είναι μαχαιροπύρουνο.
2: Αυτό το μόνο θα είναι μαχαιροπύρνο, ναι. Ένα άτομο έχει μπει.
3: Λοιπόν.
2: Μην νοιάζει όμως. Το παζάκα. Γι' αυτό ήρθα σήμερα. Και άλλη κοκακόλα.
3: Κοίτα προσοχή εδώ, Ούρσο Άλμπο. Εντάξει, παιδιά. Αγόρα ακόμα.
2: Έχουμε και παγωτίνια.
3: Λοιπόν.
2: Έλα, κάτσε εδώ, σιγά, γιατί πριν είχε. Οχ! Γεια σου, Μιούνι Γκέρ. Να πούμε ότι έπειγα τον Μιούνι να σα πω. Ωραία, πω! Άμα του λάπερ. Πολύ ωραίο. Σιγά και πούτε μου, γιατί είχε
3: λοιπόν, μπορούσες... Πάμε, Earth Open, είναι οι βουτυγμένοι στο Βούρκο, earthopen.com. Το site του σταθμού μας ακούτε από εκεί και φυσικά από το Live24 είναι οι βουτυγμένοι στο Βούρκο, είναι ο Σέξπιρ. Είμαι ο Άγγλος Αλιγιάννης, είναι ο Ούρσο Άλμπο. Θα πάμε παρέα έτσι μέχρι τις μία.
2: Γιατί, θα πάμε για μία και ένα.
3: Μία και δύο. Λοιπόν, έχουμε αποκλειστική...
2: Αλεξάνδρε Γαβράς. Ναι.
3: Έχουμε αποκλειστική δημοσκόπηση σήμερα.
2: Αποκλειστική είναι σοκόλα νομίζω έχουμε αυτά που τρώμε. Θα πάμε με σκορβούτο και τελικαιρίδια αυτό.
3: Έχουμε αποκλειστική.
2: Λέξτε φέρα από τα δέσματα.
3: Θα τα βγάλουμε τώρα, θα τα γράψουμε τώρα εδώ πέρα.
2: Εδώ παίζει Γιάννης Γιώργος, ο οποίος δεν έχει αποφασίσει ποιο είναι το όνομα του λογικά.
3: Γιάννης και Γιώργος.
2: Ναι.
3: Φαντάζεσαι τώρα που είναι διπλά ονόματα, ρε παιδί μου, να σε βαφτίσουν Γιάννη Γιώργο.
2: Ναι, γιατί δεν ξέρανε.

0: πιο κοινά.
1: Κι αν σε αρέσει και τελικά να είσαι γκέι και να το πει, α πούμε, Ιουλία.
0: Και να σου πω στα 18.
1: Τα πούμε, Γκόλιο. Τα πούμε.
0: Και να σου πω.
1: Όχι, ο καραβλό φίλο μου.
2: Να, τι
1: είναι αυτό, δεν χάθηκε απλώς μια γυναίκα.
3: Υπάρχει και το πολύ άσχημο ενδεχόμενο να σε έχουν βαφτίσει Λουκά και Νίκο.
1: Α, Λουκάνικο.
0: Ω, Λουκά και Νίκο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Μια χαρά είναι η φωνή σου.
1: Πάρα πολύ ωραία φωνή. Τι λέει?
0: Ερωτική σήμερα, είναι, είσαι love radio.
1: Κοίτα, κοίτα, immunity girl, κοίτα, τι ωραία παρατάξει.
3: Ό,τι καλύτερο υπάρχει. Με αυτή τη φωνή.
0: Τι.
3: Ο Μαστοράκης έκανε χρόνια ραδιόφωνο με αυτή τη φωνή.
1: Ντομάτα και πάπρικα.
0: Ακούω πολύ δυνατά γιατί.
1: Ακούω και την ανάσα μου και το μασουλίμα μου.
0: Πού το λέει σου εδώ να μπω?
1: Ε?
0: Πού το λέει σου να μπω?
1: Οπ. Είναι το ετοιμάσιο 11 Ιουλίου. Μπράβο, ναι, δεν το πιστεύω. Ειρήνη, ναι, έρθει με τι 11. 12 μία. Ναι, αγαπητοί μου φίλοι, να πούμε.
0: Αγαπημένοι μου φίλοι, αγαπημένοι
1: μου φίλοι.
0: Λοιπόν, για πες.
1: Να πω ότι έκανα παρεμβολή σε εκπομπή που επιλύει.
0: Θέλω να πεις εδώ στον κόσμο τις παρεμβολές σου γενικά αυτές τις μέρες στο Αλφα Radio.
1: Ναι, να ακούτε
0: Αλφα. Να κάνουμε διαφήμιση, δεν πειράζει.
1: Να ακούτε Αλφα Radio, το Χατζή και την Αθηναίδα Μέγκα το πρωί που είναι στην κίνηση και το μεσημέρι που γυρίζουν Φωτεινή Πιπηλή. Λέει λοιπόν η Φωτεινή Πιπηλή κοροϊδεύει τον Τσίπρα και έβαλε τον ύμνο της Ελλάς. Και του Ελλάς. Και καθώς έκλεινε, γεια σου Θάνο, καθώς έκλεινε γενικά το η φάση της εκπομπής, τη στέλνω ένα μήνυμα ντροπή σας που κορυδεύετε έναν ύμνο για τον οποίο έχουν πεθάνει άνθρωποι και ξαναγυρνάει πίσω και αρχίζει και με βρίζει από του Βασίλειου ότι μην νομίζει ότι κάτι τέτοια ρε μαρακά και με βρίζει τέτοιο.
0: Το πήρε σοβαρά, ναι.
1: Βάλαμε λέει και τον ύμνο του ΕΔΕΣ, δεν πεθάνε οι δεξί. Είναι στο Μελιγαλά, πολλούς στο πηγάδι του πετάξανε. Μα εντάξει, αρνητικό. Συγκρίνει ΕΔΕΣ με.
0: Γενικά καταστρέφει εκπομπές αυτή τη βδομάδα.
1: Ναι, με ένα νέγκαρ, τη ρώτησα αν είναι στο Sky. Έβριζε όλη την ώρα τον Τσίπρα. Όλη την ώρα. Ναι, δεν υπήρχε Μητσοτάκης. Να ακούτε, Αλφα είναι ο μικρό Sky. Είναι όλα τα τσικό του Sky όταν εκεί.
0: Εν τω μεταξύ, αυτό είναι μια απορία που έχω εσύ, Σέξπιρ. Δηλαδή.
1: Πάντω να ακούνε ένα Βασίλειο είμαι εγώ. Όταν ακούσετε κάποιον να κοροϊδεύει, α πούμε.
0: Στον Αλφα Radio, παιδιά, όταν ακούτε Βασίλειο, έχει στείλει μήνυμα στο Σέξπιρ. Έχω αυτή την απορία έτσι. Ότι βλέπει στο Sky και τα άλλα κανάλια. Βρίζουν το Τσίπρα, βρίζουν την Καριστιανού, ξέρω εγώ. Βρίζουν. Συγγνώμη, από το 19 το Μητσοτάκη δεν έχουμε.
1: Ναι, αλλά έχει καταλάβει τι κάνει ο Τσίπρας. Τα λέγαμε στο τηλέφωνο.
0: Ναι, πες τα.
1: Γεια σου, Μαρία Νεφέλη μου. Ο Τσίπρας λοιπόν τι κατάλαβε. Οι επικοινωνιολόγοι του τσεκάρανε. Α, το αρχίδι. Πού το όνομα το δύο, ρε, αφιέρωμα. Το αφιέρωμά μου, ρε, το δεύτερο.
0: Α, κάτσε να σου πω. Το νούμερο 2 λέει θα πάει την επόμενη σεζόν.
1: Κόφτονα. Κόφτονα. Κόφτονα. Μόνο 2 αφιερώματα. 10 αφιερώματα μου κάνει.
0: Όχι, μπορεί να είναι τριλογία, να κάνει και νούμερο 3 μετά.
1: Τι τριλογία, 3 τραγούδια έβαλε. Λοιπόν, θα δεις.
0: Sorry, σε αυτό παίξε ρόλο και εσύ όμως.
1: Με τι?
0: Γιατί θα σε βγάλει 10 λεπτά και μιλάει μισή ώρα.
1: Γιατί, εγώ φταίω. Εγώ φταίω. Λοιπόν, ετοιμάσου για αφιέρωμα 20 χρόνια.
3: Μια φορά έφερα σε δική μου εκπομπή τον Βασίλη. Του είπα ότι γυρνάμε κάνα 40 λεπτό, 3/4 για να μας βγει κανένα 25 λεπτό με μισάωρο. Χρειάστηκε να το κάνω 2 part από 1 ώρα και 10 λεπτά το καθένα.
1: Ψεύτης.
3: Υπάρχει στο κανάλι μου.
1: Γεια σου, Μαρία Φελίνου. Ψεύτης. Εγώ έχω να πω τώρα να δω το ψεύτη τον ούρσο μέσα.
3: Και έκοψα την καμιά ώρα. Μίλαγε 3 ώρες συνεχόμενα.
1: Με σταμάτησες.
0: Όχι.
1: Ποιο στέει, ο παρουσιαστή στέει.
0: Εγώ για να πω την αλήθεια, όταν με ρώτησε ο Γιάννης να σε βγάλει τηλεφωνικά,
1: ναι.
0: Θα είμαι ειλικρινής. Του είπα, αν θες να κάνεις αφιέρωμα, όχι, μην το βγάλεις.
1: Αλήθεια, μου λιγάκι.
0: Ξέρω ρε μαλάκα, ότι δεν θα. Ε, είδες. Έπαιξαν ένα τραγούδι, είχε ξέρω υπολογίσει 10-12, έπαιξαν 5.
1: Σήμερα η εκπομπή είναι η SMR. Μασάμε στα μικρόφωνα. Παρατάκα τότης. Εγώ παιδιά. Το πέταξε μαλάκα στην κάμερα ρε μαλάκα. Δηλαδή ένα πακοτίνια.
0: Λοιπόν, εδώ βρίσκω άλμπο.
1: Λοιπόν, να πω ρε παιδάκι μου για τον Τσίπρα.
0: Για πες έλεγε να κάνουμε λίγο εκπομπή σήμερα.
1: Τι είναι στις 11. Τι είναι στις 11. Α, 11 Ιουλίου, ξέχασα το live μου, συγγνώμη. 11 Ιουλίου στην Ταράτσα Underground. Παίζουμε Λαϊβάρα, Σέξπιρ, εγώ δηλαδή. DJ Freestone, Άι Σάικο, Σάμι και Ούσο Άλμπο. Στην Ταράτσα και στο Περιστέρι. Ελάτε να έχουμε κάτω από τον Αθηναϊκό ήλιο. Πολύ ωραία. 16 Ιουλίου σε μία-δύο εβδομάδες παίζουμε στην Τεχνόπολη. Ναι, για μια γοργέρια της Κρήτης κατά πλάκας μαζί με πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Εντάξει, τον οποίο θα πω και η Σανταζίνια, που είναι πρώτη φορά που παίζουμε τη Σανταζίνια. Μαλάκα, είναι φοβερό.

0: άντε και να πείτε φόξη μου, εύχομαι.
1: Δεν νομίζω. Μετά αυτό, αλλάζω.
0: Που ψιλομοιάζεται κιόλα.
1: Ναι, μου στείλανε τέτοια σχόλια.
0: Όχι, περίμενε. Να πούμε την αλήθεια. Μοιάζεται, αλλά εσύ είσαι ο Μπίντι Φόξ μου στα 19 του, α πούμε.
1: Όχι, ο Μπίντι Φόξ μου στα 30. Όχι, εντάξει, όχι.
0: Στα 25. Στα 25, ναι.
1: Όχι, πω. Μια φορά είχα μια κρεπερή. Μια φορά ένα τύπο μεθυσμένο. Και μου λέει, φίλε, σε ευχαριστούμε, ρε φίλε. Σε ευχαριστούμε, μα διασκέδασε τη μαλακάτσα, ρε φίλε. Τι λέει, βάλα τώρα αυτή να με. Τι ωραίε εποχέ το 97. Λέω, φίλε, με έχεις περάσει με κάποιον άλλον. Μην τη φόξουμε εσύ δεν είσαι. Όχι απλά με πέρασε, ότι έχω μείνει έτσι. Και άλλο σε σουβλατζίδικο.
0: Είναι αυτό που λες, καθόλου δεν άλλαξε, ρε φίλε.
1: Α, και 18-19 Ιουλίου παίζω σε πολύ 90'λα. Παίζουμε στο Long Short Story Comic Festival στην παραλία της Νέας Μάκρης.
0: Στη Νέα Μάκρη.
1: Ναι, ναι, και παίζουμε live με μετά από την ταράτσα.
0: Θέλεις λίγο να τα βάλουμε.
1: Πάλε αυτό το κουβαλήσω.
0: Θέλεις να τα βάλουμε σε μια. Να σου πω με το φωτάκι τώρα εκεί που φωτίζει λίγο το πρόσωπό σου. Είσαι σαν σκηνή θρίλερ, μαλάκα που τρως. Μπορεί να τρως και άνθρωπο τώρα, ξέρω αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, αλήθεια. Παιδιά, έχουμε τρία live λοιπόν. 16 Ιουνίου, Τεχνόπολη στον Γκάζι. Για μια γροθιά με πάρα πολλούς καλλιτέχνες hip hop.
0: Θες να τα βάλουμε λίγο στην αρχή, γιατί τώρα δεν ξέρω ποιο είναι πρώτο και πρώτο.
1: Αυτό τρελός με στο Ισραήλ.
0: Είναι λες και είναι ο Χάνιμπαλ, μαλάκα, και τρώει άνθρωπο τώρα.
1: Βρεβλαμένε Τεχνόπολη, είναι μακριά με αυτό εκεί πέρα. Τώρα από μέσα μου πέρασω και σου ρίξω σφαλιάρα από μέσα το τέτοιο.
0: Θες να τα βάλουμε σε μια σειρά λίγο.
1: Ε, ναι.
0: Ωραία, τα live σου.
1: Ναι.
0: Πάμε, ποιο είναι πρώτο, πιο κοντινό.
1: 16 Ιουνίου στον Τεχνόπολη, στον Γκάζι, και παίζουμε για την Screen Star Black. Ωραία, ήταν για ράπερ αυτό. Είναι καλά, ράπερ. Πάρα πολύ.
0: Ωραία, άρα είναι ναι, μετά.
1: Μετά 11 Ιουνίου παίζουμε στο Περιστέρι Underground, την ταράτσα.
0: Ιουλίου.
1: Ναι, Ιουλίου. Ναι. Και μετά παίζουμε στη Νέα Μάκη. Ναι, ρε, μαλακά, Νέα Μάκη, τα άλλα δύο. Τ' άκουσες, ας πούμε. Σου λέω το Περιστέρι και Γκάζι. Πού να πάω να παίξω δηλαδή, τώρα. Πού θες να πάω να παίξω, στο σπίτι σου από κάτω.
0: Λοιπόν.
1: Και άμα σου πούμε στον κόλλο από κάτω, κάτω. Δηλαδή τι πράγματα είναι αυτά.
0: Πάμε, έλα, ChatGPT. Έλα λοιπόν να φτιάξουμε δημοσκόπηση.
1: Θέλω να πει τα αποτελέσματα τη δικιά σου δημοσκόπηση. Πες, έβαλε ChatGPT, πες μου τώρα μια δημοσκόπηση. Λοιπόν, στον κόλλο σου καταλαβαίνω.
0: Πες μου τώρα μια δημοσκόπηση. Κάτσε να γράψουμε δημοσκόπηση με τα καινούργια κόμματα.
1: Παιδιά, ακούστε δημοσκόπηση από το ChatGPT. Τώρα δηλαδή.
0: Την κανονική θες, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Εάν γινόντουσαν
1: εκλογές.
0: Εάν γινόντουσαν τώρα που μιλάμε, τώρα εκλογές. Λοιπόν, πάμε, παιδιά, πάμε.
1: Πάμε. Κουκουέ.
2: Μετά θέλω να μας φτιάξει ένα υποθετικό σενάριο πώς θα είναι η δημοσκόπηση σε εκλογές που θα γίνουν σε 50 χρόνια.
1: Γιατί όχι.
2: Που θα είναι, ξέρω εγώ, ο γιος του Μητσοτάκη.
0: Τέλεια.
2: Και θα έχουν πιάσει όλη την κοινοβουλευτική ομάδα και, Μητσοτάκη.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε. Εάν μιλάμε, λέει, για τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις που περιλαμβάνουν και τα νέα κόμματα που εμφανίστηκαν το 2026,
1: ναι.
0: Η εικόνα είναι περίπου ως εξής.
1: Νέα Δημοκρατία.
0: Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία 25,6.
1: Πιστευτώ με βάση τα δικά της.
0: Ελλάς, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, 13.
1: Φίλε, Ελλάς, πάλι, Βελουχιώτης, 13,6%, μπράβο.
0: Ελπίδα για τη Δημοκρατία, 10,5.
1: Εντάξει, είναι όλοι χουντικοί μέσα εκεί. Δηλαδή, αυτό που Νέα Δημοκρατία είναι όλοι, ο Γεωργιάδης, που είναι γραμματάκια στον Παδόπουλο.
0: Είναι Νέα Δημοκρατία.
1: Και Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Καριστιανού, που έχει μέσα.
0: Είναι Νέα Δημοκρατία, το έχουμε αναλύσει σε παλαιότερες σεζόν.
1: Γενικά, όσοι θέλουν να καταλύσουν τη δημοκρατία, είναι Ελπίδα, Νέα. Ναι. Γενικά, πολύ ωραία, μπράβο.
0: Λοιπόν, άρα, είπαμε, δεύτερος
1: είναι ο Τσίπρας. Περίμενε,
0: ο δεύτερος είναι ο Τσίπρας με 13. Ελπίδα για τη δημοκρατία, 10,5.
1: Μου θυμίζει αυτό ο παράδειγμα. Είσαι η ελπίδα μας, πίδα μας. Πολύ ωραία.
0: Το Πασόκ τέταρτο, 8,8.
1: Πού είσαι, ρε Αντρέα, πού σε καταντήσανε, ρε Μαλά, 8,8 ούτε. Ούτε να με η Ένωση Κεντρών δεν έπαιρνε.
0: Ελληνική λύση 7-8%.
1: Η ελληνική μαλάκα παράλυση είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Η φοβερή ψέκης, ναι.
0: ΚΚΕ είναι 7,8.
1: Μαλάκα με τους συγκεντρώναμε όλους αυτούς εδώ πέρα κάπου σε ένα μέρος και τους καίγαμε. Σαν τον Τούτο Νίκα, τη στάση να πει μεγάλη. Και μετά φτιάχναμε μια Αγία Σοφία. Δεν έχω πρόβλημα. Σαν ένα γήπεδο τσάκ. Δεν θα ήταν τέλεια.
0: Να, μέσα.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, πλεύση ελευθερία.
2: Αν τους μαζεύαμε όλους και τους καίγαμε. Η φωτιά θα φαινόταν το διάστημα.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε.
1: Το λίπος που θα είχα να μαζέψει.
0: Πλεύση ελευθερίας 5-7%.
1: Ναι. Πλεύση ελευθερίας, εντάξει, και αυτό λέει ότι βλέπεις. Ελευθερία, δημοκρατία. Ποια ελευθερία, Κωνσταντόπου, τους δέρνει με μπουνιές εκεί μέσα, μαλάκα. Βγήκανε 5-10 άτομα και τους έδιωξε και βάλε δύο δικούς της.
0: ΣΥΡΙΖΑ 4-6%.
1: Δεν υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ να πάτε σαν

0: Ναι, ούτε εγώ.
1: Οριακά ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει όλο.
0: Και να πούμε ότι η Νέα Αριστερά διαλύθηκε σήμερα.
1: Νέα
0: Αριστερά διαλύθηκε σήμερα.
1: Μ' άρεσε πολύ αυτό το κόμμα.
0: Η Νέα Αριστερά.
1: Θα υπήρχε Νέα Δεξιά.
0: Νέα Δεξιά.
1: Νέα Δεξιά.
0: Αυτό είναι Νέα Δημοκρατία, δεν χρειάζεται Νέα Δεξιά.
1: Νέα Ανατολικά. Νέα Δυτικά.
0: Σύμφωνα λοιπόν με τη δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε στις 1η Ιουνίου του 2026, τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού καταγράφουν ισχυρή είσοδο, φτάνοντας συνολικά περίπου το 23,5% της πρώτης ψήφου. Αυτά τα δύο κόμματα.
1: Κοίτα, θα τους χάνε τώρα. Ψάχνουν σκάνδαλα, ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει στους συμμετέχοντες.
0: Θέλουμε εκτίμηση εδρών στη Βουλή.
1: Βέβαια.
0: Λέει να σου δώσω μια. Μ' αρέσει που μου λέει να σου δώσω μια εκτίμηση εδρών.
1: Να σου δώσω μια σφαλιάρα, λέει.
0: Δώσε. Δώσε.
1: Αξιωματική αντιπολίτευση, ποιος θα είναι?
0: Μάλλον ο Τσίπρας. Δεύτερο.
1: Μακάρι, φίλε.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε.
1: Δεν έπρεπε κανένα ξύλο.
0: Αν μπορεί να ήταν τώρα εκλογέ.
1: Μου έχει λείψει να σου πω αντιπολίτευση στη Βουλή.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Να μιλάμε του να τον βρίζω Τσίπρα. Και στη ώρα σου μέχρι να πεθάνω αυτό το δίδυμο.
0: Ναι. Λοιπόν. Θυμάμαι, sorry, παρένθεση. Πριν το 41%, τώρα που πέσανε την παρένθεση, ρε. Τότε που είχε, για κάποιο λόγο πιστεύαν όλοι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ξαναβγεί. Πριν το 41%. Που είχε περάσει αυτό, ρε παιδί μου, και στα μέσα, ότι θα πάει άπατη η Νέα Δημοκρατία και θα βγει. Θυμάμαι, είχε ανέβει ο Τσίπρας στη Βουλή, λίγες πριν ένα μήνα πριν τις εκλογές, 2-3 εβδομάδες. Και ήταν όλοι, ξέρω εγώ, οι 150 από κάτω της Νέας Δημοκρατίας. Και είχε το υφάκι αυτό το αλαζονικό, ρε παιδί μου, ο Τσίπρας, και λέει: γελάτε, κύριε, λέει τώρα, γελάτε. Αλλά η μισή από εσάς, η μισή από εσάς, δεν θα ήθελε να μείνει εδώ μέσα.
1: Ήταν διπλάση.
0: Λοιπόν, πάμε. Εκτίμηση έδρας. Νέα Δημοκρατία θα έχει. Ήταν τώρα εκλογές, έτσι. 125 με 135 έδρες.
1: Πάλι δεν σκατά.
0: Με τον πόνους, ναι. Ο Τσίπρας 40 με 45 έδρες.
1: Δεν τις κάνει. Πολύ λίγοι.
0: Η Καριστιανού 30 με 35.
1: Τίποτα πάτο.
0: Το ΠΑΣΟΚ 25 με 30.
1: Πάτος.
0: Το ΚΚΕ Classic 15 με 20. Η Πλεύση Ελευθερίας 15 με 20.
1: Πέρασε ελληνική λύση 15 με 20.
0: Και τα λοιπά κόμματα 0 με 10. Είδες, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ μπαίνει, δεν μπαίνει.
1: Τα λιμπάν κόμματα είναι τα υπόλοιπα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν παίζει. Τσίπρας δυστυχώς. Τους καπάκους όλους, ευτυχώς. Δεν ήταν κόμματα αυτά που τα συμβούλια.
0: Και λέει τώρα, με αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία θα ήταν πιθανό το πρώτο κόμμα, αλλά χωρίς αυτοδυναμία. Οπότε χρειάζεται συνεργασία για σχηματισμό κυβέρνησης.
1: Μπορείς να μου πεις αυτό γιατί βγάζει ζεστό αέρα το air condition?
0: Δεν ξέρω, παίζει.
1: Είναι φοβερό.
0: Παίζει.
2: Κυρίως γιατί είναι ανεμιστήρας.
1: Το ανεμιστήρας. Οχ, το κλείσα! Εντάξει, το ξάβαλα. Γεια σου Στέφανε, γεια σου Λευτέρη, γεια σου Βαγγέλη, γεια σου παιδιά. Γάμα είναι να βάλω post-it πάνω στο κινητό έτσι και να γίνω ολοκίτρινο. Τι γάμα το ρε φίλε, τι έκανα. Ούρσο, δες το Instagram, ρε. Δες τι έχω κάνει. Όχι, ρε. Τέλειο. Όπια. Για. Τέλειο να βάλεις κίτρινο τέτοιο χαρτί. Τέτοιο live χωρίς λόγο. Να πούμε ότι η ΑΕΚ πήρε πρωτάθλημα, γι' αυτό και βάζω αυτό το κίτρινο post-it. Ολυμπιακή Παναθηναϊκή Παναθηναϊκή πήρε τα αρχίδια μου εδώ πέρα. ΑΕΚ, ΑΕΚ, ΑΕΚ, λέω.
0: Είδες εγώ που πέτυχα.
1: Ρώσικο μήνυμα, ε. Ρε μπήκε ούρσο. Πάνω τι λέει, ρε μαλακιά. Google τι λέει από πάνω. Ο Στέφανος Μουτού. Τριάπα, τσιάπα, τριάπα. Δεν ξέρω τι λέει. Τράπα, τράπα, τρέπει, τρέπει, τρόπ. Μάλλον είναι κάτι μπρέιροτ. Για να. Τα ρώσικα, λέω μπρέιροτ. Τι λες, δε Στέφαν, δεν καταλαβαίνω τι γράφεις. Θα να σας ρωτήσω, τι είναι αυτό, ρωσικό. Μόπ, μαλάκα, έχει ερωθεί το κινητό μου και νομίζω ότι έχω σπυρί. Α, δεν είναι. Γίναμε όλοι πόστες. Βέβαια, βέβαια, πόστ.
0: Ωραία. Λοιπόν, κάτσε να κάνουμε και αυτό που ζήτησε ο φίλος μου Ούρσο.
1: Ναι.
0: Να βάλουμε λοιπόν.
1: Το δάχτυλό μας στην πρίζα.
0: Εάν.
1: Εάμ.
0: Εάμ.
1: Εάμ. Και να το. Κάνουμε και εμείς, ας πούμε, κόμματα.
0: Θέλω να μου πεις, θα γράφω.
1: Θέλω να δω, θέλω να δω. Τα ματάκια σου τα. Λοιπόν, ξαναπώ τα live. 16 Ιουνίου.
0: Σε 50 χρόνια από σήμερα.
1: Τεχνόπολη, στον Γκάζι, ελάτε όλοι. Με σανταζίνια, με φοβερούς ράπερ μαζί. Μετά πάμε. 11 Ιουλίου, Χρύσα, 11 Ιουλίου να έρθει στην ταράτσα το Underground. Θα παίξουμε λαϊβάρα κάτω από τον Αθηναϊκό ήλιο με θέα την Ακρόπολη. Καταπληκτικό live 11 Ιουλίου, Σαββατό. Και Σάββατο πάλι 18 Ιουλίου παίζουμε στο Long Short Story Festival στη Νέα Μάκρη στην παραλία, φίλε.
0: Τέλεια. Δεν μπορεί να προβλέψει λοιπόν με ακρίβεια τα αποτελέσματα, λέτε, σε 50 χρόνια από σήμερα. Αλλά.
1: Σε 50 χρόνια τι είναι ένα ψωμί, ποιο το βάλε αυτό.
0: Αυτό μου ερώτησε.
1: Θέλω να τη ρωτάζε μα. Πόσο
0: αλλά μπορεί, μπορεί, περίμενε. Μπορεί, μπορεί.
1: Για ποιο λόγο δηλαδή. Θα ζει ρε, μα λέει νεκρό θα είσαι. Θα είσαι χοντρό νεκρό.
0: Ωραία. Θέλω, θέλω, θέλω. Υποθετικό μου το λέει. Θέλω υποθετικό σενάριο.
1: Ναι, υπόθετο θε. Δεν θε υποθετικό
0: σενάριο. Για εκλογές το 2076.
3: Σε 40 χρόνια που
1: μα θα είσαι νεκρός, τι σε νοιάζει, θα είσαι σε 50 χρόνια. Λοιπόν, παιδιά, θυμηθείτε αυτό. Στα 90 το Ούρσο θα σκέφτεται τι να έχει πει ρε φίλε, να πούμε το. Τι θα έχει πει το ChatGPT τώρα επί θα βγουν. Στην μπούτσα σου δεν θα έχει πουλί, πνεύμονα, σηκώτη, πάγκρεας. Θα σε σέρνουν με καροτσάκι αν ζει, γιατί μπορεί να πεθάνει από τα εξή ο καθηγητή. Μπορεί να είναι το λογικό εδώ.
0: Ορίστε, ρε, ορίστε, αυτό θα είναι ένα πολύ ορίστε. Καλό σενάριο.
3: Ορίστε, ορίστε.
0: Λοιπόν, έχουν δημιουργηθεί νέα κόμματα.
1: Ωραία.
0: Δεν υπάρχουν εσόγια και τέτοια, έχουμε ξεφύγει μάλλον από αυτό.
1: Ναι.
0: Και λέει, υποθετικό λοιπόν πίνακα εκλογών του 2076.
1: Ναι. Λοιπόν, εγώ θα είμαι 95 χρονών.
0: Ναι.
1: Σκέψω ότι τώρα έχω λιπόδη διήθηση, 5 εκατοστά εδώ πέρα ρήξη λεπτή γραμμή, ομφαλοκύλη. Και έχω ένα κολάντερο που όλο το τρέχει.
0: Πάμε, δηλαδή. Συμμαχία βιωσιμότητα.
1: Και ζάχαρο.
0: Λοιπόν, το κόμμα. Το κόμμα της συμμαχίας.
1: Ναι.
0: Βιωσιμότητας και τεχνολογίας.
1: Ναι.
0: Κυρία ιδεολογία, λέει νοικολογία, τεχνολογία, καινοτομία.
1: Να ρωτήσω κάτι, εξωγήνους έχει.
0: 38%.
1: Εξωγήνους έχει.
0: Κύρια υποστήριξη έχει από νεολαία αστικά κέντρα και παροχές με τεχνολογική ανάπτυξη.
1: Περιοχές, τι παροχές, ρε μαλάκα. Εσύ ή θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία.
0: Περιοχές, τι μαλάκα. Παροχές.
1: Χάθηκα στα ανάκτορα του προβοκάτορα. Πω μαλάκα, μπράβο, πολύ ωραίο.
0: Λοιπόν, δεύτερο κόμμα είναι το κόμμα ανθρωπιστικής προσαρμογής.
3: Η Θήβα τι ψηφίζει.
1: Η Θήβα.
3: Η Θήβα.
1: Τι ψηφίζει η Θήβα.
0: Να σου πω, να το ρωτήσω. Κοίτα, κοίτα. Η Θήβα.
1: Η Θήβα τι ψηφίζει. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν στη Θήβα.
0: Τι.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν στη Θήβα. Γαμάει να ζει στη Θήβα και να οδηγεί Νίβα.
0: Θα το κάψω το AI, μα λέγα σήμερα.
1: Ε?
0: Ωπ, να το! Η Θήβα θα μπορούσε να έχει διαφορετική πολιτική συμπεριφορά ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί η οικονομία και ο πληθυσμός της περιοχής. Και σου συνεχίζει με τα κόμματα. Πώς ψήφισαν.
1: Μα λέγα εξωγήινοι. Γράψε, θα έχουν έρθει εξωγήινοι 2076, μπορεί να γράψει αυτό. Γαμάει με τα παντάει όλα που είναι μαλάκα, ξέρω όλα στο ChatGPT.
0: Εξωγήινοι.
1: Ακούστε ερώτηση, παιδιά. Συντονιστείτε το open.com να ακούσετε αυτή την καταπληκτική εκπομπή που έχει μεγάλο νόημα. Και τηλεφωνήστε στο 210-629-09 να μας πείτε και εσείς τη γνώμη σας για το αν θα υπάρχουν εξωγήινοι το 2076. Θα έχουν έρθει εξωγήινοι το 2076 ή είναι ήδη εδώ.
0: Ω, τι είπες τώρα.
1: Παράδειγμα, θα σου πει μια τρένα τώρα του ChatGPT και θα γελάμε. Ακούστε ερώτηση του ChatGPT τώρα, είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν εξωγήινοι.
0: Δεν υπάρχει καμιά αξιόπιστη απόδειξη, ναι, ότι οι εξωγήινοι έχουν επισκεφθεί τη γη.
1: Για το αν θα έχουν
0: ήδη εδώ. Για το αν θα έχουν έρθει μέχρι το 2076, κανείς δεν μπορεί να το γνωρίζει. Υπάρχουν τρία βασικά ενδεχόμενα που συζητούν οι επιστήμονες.
1: Να μην βρούμε καμιά ζωή πέρα από τη γη μέχρι τότε.
0: Να ανακαλύψουμε μικροβιακή ζωή σε μέρη όπως ο Άρης.
1: Ο Άρης, η Ευρώπη και ο Εγκέλαδος.
3: Να ανακαλύψουμε ότι έχουν ήδη έρθει και κάνουν εκπομπές στην Ερντόπεν.
0: Να εντοπίσουμε τεχνολογικά σήματα από ένα μακρινό πολιτισμό.
1: Ναι, χωρίς, πολύ ωραία. Το πιο πιθανό σενάριο που θεωρούν πολλοί οι αστροβιολόγοι, ότι αν υπάρξει κάποια μεγάλη ανακάλυψη από το 76, αυτή αφορά ένδειξη ζωής ή σήματα από το διάστημα και όχι διαστημόπλαια που προσγειώνονται στη γη. Αν θέλουμε να πούμε στη σφαίρα της φαντασίας, θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι το 2006 ανακοινώνεται πως ένα τηλεσκόπιο έχει ανοιχνεύσει σαφή βιολογικά ίχνη σε ένα εξωπλανήτη ή ότι λαμβάνεται ένα μήνυμα από ένα μακρινό πολιτισμό. Αλλά αυτό ήταν υποθετικό σενάριο και εκπρόσωπο. Πάντως, παιδιά, το ChatGPT. Α, δε σκούλη και βγάλει συμπέρασμα αν υπάρχουν ή όχι. Σωστός, σωστός ο προβοκάτορας.
0: Πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι.
1: Φαίνεται ότι ψηφίζεις ελληνική λύση, γεια σου Κάκαρη. Θα βάλουμε ξέρεις τι, βάλε, έλα Σπαγκοσταντίνου, τι θα γίνει φίλε μου με εμάς.
0: Στον ύμνο του Ελλάς.
1: Θέλω να αφιερώσουμε μετά. Θα αφιερώσουμε το τραγούδι του Βασίλη Παπουσταντίνου, του ανθρώπου
0: στο
1: αυτού
0: τζιπρά.
1: Που είναι 150 χρόνια σαν μούμια.
0: Στον Τζίπρα.
1: Ναι, στον Τζίπρα.
0: Στον Τζίπρα
1: και καλή επιτυχία να πούμε.
0: Θα το ταγκάρουμε. Θα το ανεβάσουμε να το ταγκάρουμε.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Κάνε μία έτσι που τράβαμε και πήγαινε μέχρι μέσα και βάλε αφιερωμένο στο Τζίπρα. Κάτω, μαλάκα, κανείς δεν έχει πως θα είναι Τζίπρα. Θα είναι φοβερό, θα μας κάνει να μας γύψει. Εσείς μην ξεγελιέστε, τηλεφωνήστε το 210-629-09.
0: Λοιπόν, και μετά θα γυρίσουμε με κομμάτι,
1: ναι,
0: με στίχους από ChatGPT για εκλογές.
1: Όχι, πολύ ξενέρωτο.
0: Γιατί?
1: Μετά θα γυρίσουμε,
0: ναι,
1: με κομμάτι με στίχου ChatGPT για το αν υπάρχουν εξωγήινοι.
0: Εντάξει, πάμε.
1: Και τι ψηφίζουμε το 2006.

0: μια ωραία εικόνα έτσι να βάλω, ασπρόμαυρη. Ωραίο αυτό ρε φίλε, ασπρόμαυρο ρε φίλε. Κοίτα τι ωραίο ρε φίλε το αυτό. Τώρα τι έχεις να πεις ρε φιλαράκι, ασπρόμαυρος. Ασπρόμαυρο, τι ωραία, κοίτα τι ωραίο story γίνεται, ασπρόμαυρο. Έχω τρελαθεί πάρα πολύ με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας που βγαίνει ένας ψευδός που δεν μπορεί να πει αλήθεια, το ακούς. Το ρο το λέει βήτα, ναι. Και το λι το λέει γη.
1: Το λι το λέει γη.
0: Οπότε πρέπει να πει ότι ακούς, η πρόεδρος ας πούμε του οργανισμού για τον επαγγελματικό προσανατολισμό στην Ευρώπη είναι η Αρβελέρ και βγαίνει λέει η πρόεδρος, άκου τι του κάνανε μάλλα, η πρόεδρος του προσανατολισμού, ο τύπος μαλάκα κάνει το ρο βήτα και τον προσανατολισμό το λέει γη. Δηλαδή ο τύπος μα είναι βλάχος και ψευδός. Και τα δίνει όλα ρε φίλε. Τι μπορεί, πώς μπορείς να σκοτώσεις έναν τύπο που δεν θα πει το ρο και το λέει βήτα. Ξέρεις ποια λέξη θα του βάζα, Αρβελέρ. Και είπε πρόεδρος είναι η Αβελέρ. Μα πάλευε 15 ώρες και μετά βάζει κλασική μουσική. Η Αβελέρ, φοβερή. Η Αβελέρ. Η Αβελέρ.

0: Κόπανι δεκρού, μα λέγαμε όταν σου ρωτήμα να του ακούσετε, νομίζω ότι Θεσσαλονίκη είναι αυτοί οι άνθρωποι.
1: Ποιοι?
0: Η Κόπανι δεκρού είναι καταπληκτικό το όνομα.
1: Κόπανι δεκρού.
0: Να του κάνουμε ραδιοφωνική, τουλάχιστον να είμαι εδώ.
1: Έλα, πε τώρα να του βγάλουμε. Η ταινία Η Κόπανι.
0: Τηλεφωνήστε το 210-629-09 και πάρτε τηλέφωνο τώρα στην εκπομπή να μιλήσουμε. Γιατί έχουμε πάθει κατάθλιψη με τη μόνη μα βραδιάτικα. Α πούμε Αφρικό, ναι, έβαλε. Ερτ, ερτ, κοιτάξτε. Ερτ, μαλακά, ερτ, ένα. Ξέρει, 1987 είναι αυτό. Που είμαι με τον Γκάλι. 1987. Πάμε τώρα αμέσως στη σύνδεση με το γήπεδο του στάδιο, το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου εγώ σαν τον Φίλιππο Συρίγο όταν έφαγε.
1: Yeah.
0: Όπου ο Νίκος Γκάλης και η παρέα του παίζει τον τελικό με την ομάδα της Σοβιετικής Ένωσης.
1: Λοιπόν.
0: Παναγιώτης Φασούλας απέναντι σε Τσατσέγκο, Βολκόφ, Σάσα Βολκόφ, ενώ ο Αργύρης Καμπούρης είναι έτοιμος να εκτελέσει τις βολές. Έλα ρε Αργύρη, βάλε τις βολές αυτές που για όλη την Ελλάδα. Βάλε τις βολές. Να, την έβαλε, την έβαλε, την έβαλε, πήραμε. Καταπληκτικό ρε φίλε, πάρα πολύ μεγάλη. Ερτ, ερτ, ερτ. Καλησπέρα, η ΕΝΕΔ. Καλησπέρα σας, η Ελλάδα είναι στο γύψο. Να ξέρετε, τα συσίτια θα δίνονται από τις 3 μέχρι τις 10 τα ξημερώματα. Όποιος φανεί μαζί με την παρέα του εκτός των προκαθορισμένων ορίων της οικίας του θα εκτελείται. Θα εκτελείται σαν παραγγελία της Volt. Φαντάζεσαι, υπήρχε Volt στη Χούντα. Θα πηγαίνει να προκηρύξεις. Η ΕΝΕΔ είναι εδώ να στηρίξει τη νεολαία της επαναστατικής, επαναστατημένης χώρας, λοιπόν, της Ελλάδας. Η στρατηγή, όλοι μαζί με τη φωτεινή πιπηλή θα κατακτήσουν τον πλανήτη. Είναι οι εξωγήινοι. Όλο λέμε να σου πω κάτι, θα υπάρχουν εξωγήινοι το 1976. Λοιπόν, κι αν οι εξωγήινοι στο ChatGPT του ήταν το ίδιο πράγμα.
1: Λοιπόν, εγώ εξής του έγραψα. Γράψε μου ένα κομμάτι, γράψε μου ένα τραπ κομμάτι και με ρεφρέν,
0: ναι,
1: με εξωγήινους εδώ στη γη και να κυβερνούν το 2076.
0: Να δούμε.
1: Και έβγαλε αυτό. Τίτλος: εδώ στη γη 2076.
0: Πλανήτες μακρινοί, φτάσα στο δικό μου μπλοκ. Ρομπότ και ούφο κάνουν τσεκ στο κλοκ. Οικονομία κλιματική, AI στο κοκπίτ. Στην πόλη μου οι δρόμοι τώρα έχουν άλλον μάρκετ. Είναι σίγουρα τραπ. Είναι σίγουρα. Και οι γείτονες κοιτάνε, λένε τι γίνεται εδώ. Μηχανές και aliens κάνουν νόμο και show. Τα φώτα νέων στον ουρανό glow. 2076 ο κόσμος μας αλλάζει. Slow, slow, slow. Πες τα υπόλοιπα.
1: Ρε φίλε, μην κοιτάς πίσω, όλα αλλάξανε. Οι εξωγήινοι κυβερνάνε και εμείς μαθαίνουμε σαν παιδιά.
0: Δεν μ' αλλάξα να σου πω κάτι. Είναι χειρότερο από τράπερ το ChatGPT. Ξέρεις, είμαι σίγουρος. Γράψε μου κακό τραπ να γράψει το πει. Λοιπόν,
1: να δω λίγο το ρεφρέν και το verse το 2. Περίμενε, ναι, κάτσε λίγο. Λοιπόν, εδώ στη γη. Αυτό είναι το ρεφρέν, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ στη γη 2076. Οι εξωγήινοι κυβερνάνε, όλα είναι μίξ.
0: Δείτε άνθρωπο, θέλει να κάνει τράπερ.
1: Δεν κάνω τράπερ.
0: Η ΕΝΕΔ.
1: Γίνει και ασπρόμαυρο τώρα, δεν ξέρω, τελείως είναι. Λοιπόν, οι εξωγήινοι κυβερνάνε, όλα είναι μίξ, ρομπότ στους δρόμους, φώτα νέων φίξ, εδώ στη γη, yeah, 2076.
0: Ξέρεις κάτι, πρέπει να το διαβάσεις κάτι σε αυτό την επιπυλή, για πάμε, πού είναι, πού έμεινες.
1: Εδώ, στο δεύτερο verse.
0: Μεταφορές αέρος, σαν η ΕΝΕΔ, κάτι, μεταφορές αέρος, τελεπόρτ στην πλατεία, οι τιμές δεν έχουν νόημα, όλα σε κρυπτοταπία. Κάνω ραπ με hologram, το κοινό μου AI και η θύβα στο χάρτη λέει ψηφίζουμε fly. Εδώ θέλει εξωγότημα ρε. Κανένα κράτος δεν μοιάζει, οι νόμοι high tech, ο κόσμος μαθαίνει γρήγορα, κανείς δεν κάνει check. Στον ουρανό τα drones κάνουν show σαν stars, η εξωγήινη smile. Τώρα είμαστε σε bars, πίνουν οι εξωγήινοι τα ποτά τους, τα κοκτέιλ. Πόσο μ' αρέσουν τα κοκτέιλ, Ούρσο. Ούρσο άλλο.
1: Πρέπει να, νομίζω να σου πω, πρέπει να φωνάξουμε πάλι η φωτεινή πιπηλή εδώ.
0: Πρέπει
1: όχι,
0: να...
1: Γεωργιά Μπριμπηλή.
0: Σκάει το LP σαν κομίτη στη γη. Μπορεί οι εξωγήινοι ρωτάνε, υπάρχουν εξωγήινοι. Μη φοβάσαι, join the vibe. Το μέλλον είναι εδώ, ένα interstellar tribe. Ζούμε μαζί, άνθρωποι και alien side by side, 2076, welcome ride, motherfucker.
1: Εντάξει, αν θες λοιπόν να φτιάξω μια πιο σκληρή τραπεζή.
0: Όχι, κάτσε να γράψω, άσε με το
1: Χριστό.
0: Άσε με το Χριστό, γράψε. Θέλω να μου γράψεις.
1: Πάμε, περίμενε. Θέλω
0: να μου γράψεις ένα κομμάτι για ένα εξωγήινο ο οποίος ακροτηριάστηκε. Ένα εξωγήινο ο οποίος ακροτηριάστηκε.

0: Ο οποίος
1: ακροτηριάστηκε σε παιχνίδι reality.
0: Πόπορ μαλακά.
1: Σε παιχνίδι reality με, με εξωγήινους άλλου πλανήτη.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Ναι, ύστερα από τσακωμό για την τροφή του που ήταν μαζούτ. Τι μπορεί να, άμα αυτό το δεχτεί και το γράψει, θα το πω εδώ ρε μαλακά τώρα. Ακούς.
0: Τι είπες ρε μαλακά.
1: Για πάμε, ας πάμε τώρα, άμα με τη γράφει αυτό το ChatGPT.
2: Περίμενε να βάλω μουσκούλα.
0: Ναι, ναι, βάλε, βάλε.
1: Δεν
0: βάλε,
1: θέλει μουσκιά, δεν ακούνε, δεν ακούνε. Για βάλε να το βάλε. Ένα αυτό, μαλακά το έκανε, το έκανε, το έκανε, το έκανε.
0: Μαζούτ φάιτ.
1: Μαζούτ φάιτ. Μαζούτ φάιτ.
0: Δεν ακούνε. Για σου που ακούνε σε ραδιόφωνο, περίμενε. Βάλε μουσική, βάλε μουσική, βάλε μουσική.
1: Υπάρχουν εξωγήινοι.
2: Δεν ακούνε.
1: Στο Instagram δεν ακούνε τη μουσική, ακούνε τη χάλια.
2: Λοιπόν, να μπουν στην Ερτόπεν.
0: Να μπουν στην Ερτόπεν.
1: Ποια Ερτόπεν, άσε με τώρα, να μπουν.
0: Περίμενε, όχι.
1: Ερτόπεν τελειακό. Άσε με να διαβάσω.
0: Όχι, θα βάλει μουσική.
1: Χαλάτα, δεν θέλω να τραγουδήσω, θέλω να το διαβάσω.
0: Α, εντάξει, άστο, άστο.
1: Μαζούτ φάιτ. Λοιπόν, πάμε να πούμε τι κάναμε. Διάβασε. Παιδιά, ακούστε τι δώσαμε στο AI.
0: Κάτσε να το ακολουθήσω με ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, γράφουμε στο AI. Ακούστε, φτύχει, άκου. Λέμε, θέλω να μου γράψει ένα κομμάτι για έναν εξωγήινο, ο οποίος ακροτηριάστηκε σε παιχνίδι reality με εξωγήινους άλλου πλανήτη ύστερα από τσακωμό για την τροφή του που ήταν μαζούτ. Απαντάει το ChatGPT, αγαπητοί μου φίλοι. Ω, αυτό είναι τρίκ και σκοτεινό σενάριο.
0: Μαλάκα γούστα.
1: Αλλά πάμε να το κάνουμε σουρεαλιστικά σαν τραπ σκοτεινό χυμό κομμάτι με ιστορία. Θα κρατήσω δραματικό, χιουμοριστικό και λίγο σουρεαλ ύφος. Πάμε.
0: Μαλάκα γούστα το ChatGPT.
1: Φωτεινή διπλή συμμετοχή. Ήρθε από το 09 πράσινο σαν νέον φως. Στο reality παιχνίδι όλοι λέγαν «Όχ, αυτός δεν έχει ψωμί!» Τροφή του μαζούτ, μαύρο σαλάδι στη φωτιά. Άνοιξε συζήτηση και γρήγορα έγινε φωτιά. Χτύπησε τον κράξον, εκείνος του πετάει τα μάτια. Το παιχνίδι γίνεται ταινία, κανείς δεν κρατάει στάση. Το κοινό κράζει, τα drones στραβάνε close-up shot. Και ο ηρωάς μας ακροτηριασμένος λέει «Δεν με νοιάζει, είμαι hot». Μαζούτ φάιτ, αλλού πλανήτη night. Εξωγήινος χαμένος, μα η φάση είναι tight. Αυτό ξέρεις, καθαρίζουμε. Reality παιχνίδι, ακροτηριασμένος light. Μαζούτ φάιτ, yeah, στο διάστημα.
0: Sorry, sorry, sorry, sorry.
1: Fight.
0: Ακροτηριασμένος light, δηλαδή λίγο ακροτηριασμένος.
1: Έκανα αλήθεια, πόσα πόδια έχει.
2: Όχι, ο light, ο τραγουδιστής ακροτηριασμένος.
1: Όχι, καλά, έχει 6-7 πόδια εξωγήινος. Μαλάκα, κόπηκε ένα πόδι στην πούτσα.
2: Είναι ο light εξωγήινος, αυτό λέμε.
1: Μπορεί, είχαν επιτυχία αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, για πάμε κάτω. Προσπάθησε να φάει, αλλά επίνα τον κυνηγά. Ο άλλος θέλει τη μερίδα μαζούτ σαν μαύρη σφαίρα. Η κάμερα ζου... Μαλάκα, αυτό είναι τραβιά πίεση στο τρίτο πρόγραμμα. Πίεση. Η κάμερα ζουμάρει slow motion στη σύγκρουση. Και ο ήρωάς μας φωνάζει «Αυτό δεν είναι ηλίουση». Μαζούτ παντού, γεύση σαν πετρέλαιο στο στόμα. Το κοινό γελάει, αλλά ο πόνος του πραγματικό στο σώμα. Στο τέλος, όλοι συμφώνησαν. Ο ήρωας κερδίζει. Respect. Ακόμη και ακροτηριασμένος είναι το αστέρι του sect. Μαζούτ φάιτ, αλλού πλανήτη night.
0: Έχει γέφυρα.
1: Εξωγήινος χαμένος, μα η φάση tight. Reality παιχνίδι, ακροτηριασμένος light. Μαζούτ φάιτ, yeah, στο διάστημα fight. Γέφυρα. Διάβασε τη γέφυρα.
0: Δεν είναι μόνο παιχνίδι, είναι μάθημα survival. Στον πλανήτη αυτό μόνο ο πιο τρελός έχει revival.
1: Ναι.
0: Ακροτηριασμένος αλλά ζωντανός με δύναμη σουρεάλ. Μαζούτ φάιτ για πάντα, ιστορία του viral.
1: Μαζούτ φάιτ.
0: Δεν κακό.
1: Μαλάκα, είναι ποίημα. Ξέρεις κάτι, το αδικείς όταν διαβάζεις ένα τραπ. Όταν ο άνθρωπος έχει γράψει το κοινό γελάει αλλά ο πόνος του πραγματικό στο σώμα. Μαζούτ παντού, γεύση σαν πετρέλαιο στο στόμα. Και κάθεσαι και το καταγιάσεις, γεια σου Γιώργο, να και το καταστρέφεις. Τώρα εδώ έχεις νεφρενάρα μαζούτ φάιτ, αλλού πλανήτη night. Εξωγήινος χαμένος, μα η φάση tight. Reality παιχνίδι, ακροτηριασμένος light. Μαζούτ φάιτ, yeah. Στο μάνα θα μιλήσουμε μάλλον ναρκωτικά. Ωραία, γράψε το υπόλοιπο, σκώ τώρα. Γράψε, πες με ένα κομμάτι. Γράψε ένα κομμάτι για ένα εξωγήινο που παίρνει ναρκωτικά. Γράψε, πάμε παιδιά, ChatGPT μόνο σήμερα.
0: Γράψε ένα κομμάτι
1: για έναν εξωγήινο που παίρνει ναρκωτικά. Εξωγήινο που παίρνει ουσίες. Ψήφισε κατά λάθος το κόμμα του Τσίπρα. Και βρήκε δουλειά στα ΚΕΠ.

0: Εξωγήινο, δεν θα κέντε έτσι. Είναι αυτό το άσχημα, παρακαλώ. Οπ, 2 ώρα σχόλασα.
1: Άσχετο, άσχετο εντελώς. Ακούσατε ότι πέτυχαν τον Γιωτόπουλο στην Κεσαριανή να πίνει τσίπουρα σε τέτοιο σε καφενείο.
0: Εντάξει, τι θα έκανε, ρε φίλε, φυλακή βγήκε. Πρέζα να δεν στο μόνο να πίνε.
1: Το λέω. Και περνάνε και τον τραβάνε φωτογραφίες και γίνει χαμός.
0: Είναι στάρ.
1: Ο Γιωτόπουλος λέει πίνει τσίπουρα στην Κεσαριανή. Και είμαι στη βάση, εντάξει, οκ, τι θες να κάνει.
0: Πού θα πήγε να πίνει
2: το αμυφιέ μου, να παίρνει delivery.
1: Τόσα χρόνια δεν μπορούσα να πιει τσίπουρα στο καφενείο.
0: Λοιπόν, άκουσε τώρα, εδώ πέρα κάτι μας χαλάσαμε το διαστημό της σκέψης. Εδώ πέρα σου λέω ότι έχουμε γράψει. Πάτσε, κάτσε να διαβάσουμε τι είπαμε.
1: Ναι.
0: Του είπαμε, γράψε ένα τραπ κομμάτι για έναν εξωγήινο που παίρνει ουσίες, ψήφισε κατά λάθος το κόμμα Τσίπρα και βρήκε δουλειά στα ΚΕΠ. Και απαντάει, Άνδρικη Καλικάτζαρε, το ChatGPT. Ωραία. Αυτό είναι ένα super surreal trap concept. Οπότε ας το κάνουμε αστείο dark realism μέσα στη φαντασία μας. Έχουμε εξωγήινο, ουσίες, πολιτική γκάφα.
2: Ζωή είναι η πολιτική γκάφα, δεν είναι
0: ουσία. Και δημόσια υπηρεσία.
2: Όχι, ρε φίλε!
0: Τέλειο για τραπ. Και λέει.
2: Ούρσο, το άκουσε. Πολιτική γκάφα ψηφίστηκε.
0: Λέει το ChatGPT ότι είναι γκάφα ψηφίστηκε. Η προπαγάνδα ξέρει τι βαθμό είναι το ChatGPT, οκ. Και τραπ. Ήρθε από το γαλαξία Z. Πράσινος και χάι. Πήρε ουσίες στο διάστημα. Βλέπει όλα upside down sky. Στην κάλπη πήγε λάθος. Πάτησε Τσίπρα. Oh my. Δεν ξέρει τι ψήφισε. Αλλά το λένε guy. Στο διάστημα τραγούδι. Στο Κέπρο σιώθηκε. Φάκελοι σφραγίδες. Και ο κόσμος το κοιτάζει. Από ούφο σε δημόσια υπηρεσία. Full rotation. Το rap του μοιάζει σαν bureaucratic temptation.
2: Μπουροκράτη,
0: τι ξέρω. Να, γιατί ξέρω ότι είναι η τράπεζα. Τραπ στα ΚΕΠ ψηφίζει λάθος ραπ. Ο εξωγήινος χάι δεν καταλαβαίνει map. Ουσίες στον εγκέφαλο, νεύρα σαν κλαπ. Τραπ στα ΚΕΠ, γεα, μπουρεόκραση, τραπ. Σφραγίζει αιτήσεις, αλλά βλέπει όλα νέων. Ο κόσμος γκρινιάζει, λέει τι κάνει αυτός, καμό. Στο μυαλό του ουσίες, στο χέρι rubber stamp. Η ψηφοφορία πλανητική, λάθος κλικ στο λαμπ. Μα τα μυστικά του τραπ δεν σταματάνε εδώ. Στα ΚΕΠ έγινε μιμ, βάιρα στο γαλαξιακό. Ιστό. Χάι εξωγήινος με κοστούμι. Full citizen vibe. Το ραπ του μπουρεοκράτικ, αλλά όλοι το subscribe.
2: Τι σκατά είναι αυτό.
0: Δεν ξέρω τον μπουρεοκράτη.
2: Θα το κάνω τώρα.
0: Μπουρεοκρατία. Για ακούσια Κατζαγκλή, να ξέρετε, να ξαναπώ, λοιπόν, έχουμε live στις 16 Ιουνίου στην Τεχνόπολη για το μια γροθιά της Χρήσης Καταπλάκας και 11 Ιουλίου στην ταράτσα του Underground. Με Ούρσο Άλμπο Φριστόν Ψύχο και φυσικά 18 Ιουλίου Σάββατο Νέα Μάκρη για το φεστιβάλ Long Short Story Comic Fest. Ελάτε να πάτε, θα κάνω αναρχούς επανέκδοση του τραγουδιού την κασέτα.
2: Α, μπουρεοκράτη και είναι ο γραφειοκρατικός ρε μαλάκα.
0: Πολύ ωραίος, πολύ ωραίος.
2: Γραφειοκρατία.
0: Πολύ ωραίος. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα άλλο τραγούδι, με τραβήξει να βάλουμε κανένα βίντεο, ναι, σε κάποια φάση.
2: Πάμε με τραγούδι. Τον ύμνο του Ελλάς.
0: Το ύμνο του Ελλάς, εντάξει.
2: Το Ελλάς, ναι.
0: Το ύμνο του Ελλάς.
2: Ο ύμνος του Ελλάς.
0: Και να μου στείλει πιπηλή τώρα, ωραία, σε και εσείς που έχετε πεθάνει. Έχουν πεθάνει άνθρωποι το ύμνο του Ελλάς. Φάντα να μου στείλει πιπηλή.
2: Εκδίκηση. Βασίλειε!
0: Χριστίνα, 11 γράφω, 11 Ιουλίου, περίμενα το γράψω. 11 Ιουλίου, θα βγάλουμε και αφήσεις βέβαια και τέτοια. Ταράτσα Underground. Ταράτσα Underground. Στο Περιστέριο. Και φυσικά και τα άλλα που είπαμε, τα φεστιβαλάκια, χάρη στο Λάχνη, χάρη στα τα παιδιά από την Νέα Μάκρη.
2: Πόση ώρα θα εμφανιστείς, πόση ώρα. Πόση ώρα θα εμφανιστείς,
0: τα λέω. Δεν προλάβαινα να με δείτε. Όχι, εντάξει, το 18 Ιουλίου θα είμαι αρκετή ώρα.
2: Πάμε.

0: Ξανά στον αέρα λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι, βλέπετε ασπρόμαυρη εικόνα η ΕΝΕΒ, έτσι ώστε να φαίνομαι νέος. Ελληνική αστυνομία στοίχημα, ρε. Τι λες στοίχημα, ρε, με ελληνική αστυνομία. Ελληνική αστυνομία, να βάλουμε τον ύμνο της ελληνικής αστυνομίας. Έχουμε βάλει το ΕΛΑΣ. Ξαναέρχεται, φίλε μου, ο ήλος. Εσύ θα έρθεις όμως. Αστεία για κάνεις, θα έρθεις που πληρώνουμε τα εστία από την Αγγλία. Γεια σου, φίλε μου.
1: Εδώ πέρα βρήκαμε ότι υπάρχει ο ύμνος της Χρυσής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.
0: Εμείς θέλουμε ύμνος της ΕΛΑΣ. Ελληνικής αστυνομίας.
1: Υπάρχει αυτό.
0: Βρείτε.
1: Να βρω εγώ αν υπάρχει.
0: Μα εδώ είσαι, κοίταζα μέσα. Και α και ου, και ου του αστυνομικού. Πολύ ωραία, ευτύχη. Λοιπόν, έρχεται ο ήλιος, ναι, 18 Οκτωβρίου θα έρθει ο ήλιος. Θα κάνουμε ένα μεγάλο live στο Ήλιον Plus. 500 ευρώ ενοικία του μαγαζιού. Οπότε κανονίστε να έρθει και θα μπω φυλακή. Είναι οικονομίες μου για τα επόμενα χρόνια. Σας περιμένουμε. Μέχρι τότε όμως έχουμε στις 16 Ιουνίου ένα φοβερό live στη Τεχνόπολη. Μ' αρέσει πολύ να παίζω Τεχνόπολη. Και φυσικά έχουμε 11 Ιουλίου στο Underground, στο Περιστέρι, στην Ταράτσα, και 18. Α, το είδες πιο ψηλό, είναι πιο χοντρό νομίζω, ας πούμε, τώρα, έτσι όπως το λες, μην μπερδεύεις. Και 18, με μπέρδεψες πάλι, Ιουλίου, στη Νέα Μάκρη, στο Long Short Story Festival, θα κάνω επανέκδοση στο τραγουδί με την κασέτα, να θα τον πάρετε, γιατί δεν έχει μείνει φίλο και πρέπει να το ξαναπουλήσουμε. Θα έχει μπλούζες και ορούσο άλμπο και γενικά μπορώ να έχω και εγώ μπλούζες, θα δούμε τώρα πώς θα είναι τα κέφια. 13-12, τσεκ τσεκ, λοιπόν, έρθα σε δούμε, ύμνος Ελλάς δεν υπάρχει, υπάρχει ύμνος χωροφυλακής. Α! Δεν είναι ταράτσα, φίλε του φλισμού, δεν θα με φώναζε ο Φίβος γιατί δεν έχω βίσμα. Αλλά είναι η ταράτσα του Τζίμι, του Κατσαρού, από τους Silent Wedding που έχει το στούντιο εκεί και περνάμε πολύ ωραία εδώ και πάρα πολλά χρόνια που κάνουμε το συγκεκριμένο event. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε το event, το έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, συντονιστείτε, topen.com, παίζουμε τον ύμνο της ελληνικής χωροφυλακής.

0: Δεν ακούω να έχει στίχους. Μήπως να γράφαμε στίχους.
1: Δεν χρειάζεται στίχους αυτό το κομμάτι. Είναι άστιχο.

0: Γιατί ρε φίλε το χαλάσαμε. Δηλαδή δεν θες να ακούσεις λίγο τι γίνεται. Δεν μπορώ να καταλάβω τον Ρούσο. Δεν θέλει να ακούσει, ας πούμε, τον ίδιο της ελληνικής χωροφυλακής. Εμένα ο παππούς, μα αλήθεια σας λέω, παιδιά, 49 αυτόφορα και το τελευταίο του κατέβασε στα δόντια και τον απειλήσαν, θα τον βάλουν μέσα και έτσι έκανε δήλωση μετάνοια στο 1900 μέσα στη Χούντα, το 1992. Έφερνα θεός χωροφύλακα μέσα στη Χούντα. Όποιος θεός χωρέστον. Λοιπόν, αγαπημένοι μας φίλοι, λοιπόν, έχουμε φτάσει εσύ ως τις 12.30, μία ώρα εκπομπή. Πώς έχουμε καταφέρει, μία ώρα εκπομπή χωρίς τίποτα, έχει φύγει ο Λιγιάννης, είμαι μόνος μου, δηλαδή. Δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτό το στούντιο.
1: Είμαι και εγώ εδώ.
0: Έχουν φύγει όλοι. Είναι εδώ, λέει, και είναι πίσω. Είναι πίσω στην κονσόλα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είμαι μόνος μου. Respect στον παππού. Ποιο παππού. Α, τον παππού, ποιο λες. Τον παππού μου, ναι.
1: Τον παππού σου, ρε Βασίλη. Τον παππού
0: σου. Εγώ τη διάσπιση ψυχή που ξέχασα τι έλεγα.
1: Για τον παππού σου που έφαγε 92 αυτόφορα επειδή.
0: Να ρωτήσω αν δεν έρχεσαι εδώ.
1: Και μετά ποιο ήταν εγώ κλείνει τα faders εδώ πέρα τη κονσόλα.
0: Αυτό είναι. Ελλάς ή Ελλάς πλέον δεν θα ξέρει τι εννοεί. Όχι, είναι Ελλάς με ένα. Μαλάκα ξέρει, ήταν Ελλάς.
2: Τι
0: τασάκι είναι αυτό, ρε Πασοκτζή. Δεν θα δείξει το τασάκι, έλα, έλα.
2: Τις παλιές εποχές.
0: Να δούμε το τασάκι σου. Τι είναι αυτό, μαλάκα, αυτό είναι UFO.
2: Μια από εξωτερική το μιλάμε.
1: Λοιπόν, εδώ διαβάζω τώρα, δεν λέω τα νέα σήμερα, αλλά θα πούμε τα νέα. Εδώ διαβάζω, επίθεση λέει από Μητσοτάκη σε Τσίπρα, λίγες ώρες πριν την ανακοίνωση του νέου κόμματος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
3: Ο Μητσοτάκης έκανε στον Τσίπρα επίθεση.
1: Ναι, άφησε λέει εχμές για επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν.
0: Και πίσω παίζουν τάγκς, βλέπεις τι γίνεται πίσω.
1: Άκου. Και λέει για επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλα προσωπία. Λέει για το Πασόκ, λέει. Θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους. Και συνέχισε λέγοντας ότι. Το Fuel Pass θα συνεχιστεί και για τον Ιούνιο. Θα πάρετε. Εντάξει, μαλάκες, μην εμπιστεύεστε κανένα τώρα. Έρχονται άλλοι, φοράνε άλλες μάσκες. Το Πασόκ έχει χάσει τη σοβαρότητά του.
3: Κάθε φορά.
1: 7,5 ευρώ καθένας βενζίνη, παιδιά.
3: Κάθε φορά.
0: Αυτός τι είναι τώρα, ήρθε, δηλαδή είναι το νέο.
3: Ξυστή. Εσύ, κάθε φορά που ακούω τη λέξη επίδομα, μου έρχεται στο μυαλό το εκείνο το γαμάτο το tweet του Μητσοτάκη που παίζει συνέχεια. Λίγους μήνες πριν βγει, που λέει: εμείς δεν θέλουμε μια κοινωνία να εξαρτάται από επιδόματα.
1: Κανείς δεν εξαρτάται από 7,5 ευρώ το μήνα, δίκιο είχε.
0: Ωραία, βρείτε με εσείς προς το αυτοί 26% ηλίθι πάει και λένε θα ψηφίσουν οι Μητσοτάκη, τι φάση είναι.
1: Λοιπόν, θέλετε να ακούσετε το άλλο το γαμάτο.
0: Γιατί δεν έρχεσαι μέσα, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Γιατί κάποιος πρέπει να νοικοκλίνει εδώ πέρα τα κουμπιά. Το άλλο το γαμάτο, εάν παίρνεις βασικό μισθό και έχεις ένα παιδί.
3: Βασικό είναι 7,30, πόσο είναι, 7,80.
1: Καθαρά είναι 7,30, 7,35 πόσο είναι.
3: Δεν πήρε αύξηση τον Απρίλιο.
1: Αυτό τέλος πάντων που είναι.
3: Θα ρωτήσω το EI για πέρα.
1: Αν παίρνεις βασικό μισθό και έχεις ένα παιδί, δικαιούσε επίδομα παιδιού. Το έχουμε.
3: Ναι.
1: Αν δουλεύεις, μπορείς να παίρνεις λιγότερα από βασικό μισθό.
0: Ναι, άμα δουλεύεις τετράωρος.
3: Τετράωρος, ναι. Part time.
1: Ωραία, αν δουλεύεις για βασικό μισθό. Αν ένα.
0: Πάει, μπερδεύτηκε, παιδιά.
1: Αν
0: ένα από τους
1: δύο δουλεύει στην οικογένεια, όχι και οι δύο, αν και οι δύο δουλεύουν με απασχόληση, ας πούμε. Ή αν ένα δουλεύει πλήρη απασχόληση.
3: Ωραία.
1: Δεν δικαιούσε όλο το επίδομα παιδιού.
3: Όντως.
1: Ναι, 24 ευρώ το μήνα παίρνεις.
3: Αυτό είναι το επίδομα.
1: Το επίδομα παιδιού του Α21.
3: Και άμα δεν δουλεύεις πάλι 24 ευρώ παίρνεις.
1: Άμα δεν έχεις καθόλου εισόδημα,
3: ναι.
1: Δεν παίρνεις καθόλου λεφτά, παίρνεις το πλήρες επίδομα.
3: Πόσο είναι?
1: Είναι, ξέρω εγώ, κάτι σε φάση 55-60 ευρώ. Παιδιά,
3: το μήνα.
1: Το μήνα.
0: Καμπλικό αυτό, τώρα μιλάμε μέσα από τα τζάμια. Έλα εδώ ρε μαλάκα να μιλήσεις. Και δεν σε κάθισε ο πέρας άνθρωπος. Α, τώρα μιλάει ψηφιστά.
3: Λοιπόν, πάμε. Να σου πω τώρα. Ο βασικός λοιπόν μισθός για την Ελλάδα το 2026 για εργαζόμενο άνω των 25 ετών.

0: και να πάρεις παιδί να το πουλήσεις. Δηλαδή βασικά δεν το παιδί είναι αυτοκίνητο, ξέρεις, το κάνεις. Οπότε θα το πουλήσεις αυτό, κάνεις. Καλό είναι αυτό. Μάλιστα λέω ότι με κάθε
1: και
0: παιδί
1: 689,
0: γεννιούνται δύο γονείς. Άρα δηλαδή άμα το πουλήσεις πεθαίνουν οι γονείς.
1: Εντάξει, έβαλα αγγελία τώρα, ακούς για σπίτι. Έβαλα περιοχή εδώ, Παλίνη, Παιανία,
0: Γέρακα. Τι λες, μαλακά.
1: Όχι, πώς ξέρεις, Παλίνη, Παιανία, Γέρακα, εδώ γύρω-γύρω, μέχρι 450 ευρώ και μου κάνει αποτελέσματα 0.
2: 450 ευρώ.
0: Τόσο νοικιάζω εγώ, ρε μαλακά, το σπίτι που νοικιάζουμε.
1: Πόσο?
0: Που νοικιάζουμε στους ανθρώπους που το νοικιάζουμε.
1: Μηδέν, μαλακά. Αποτελέσματα μηδέν. Δηλαδή σου έδωσε
0: ούτε.
1: Ξέρω εγώ, δεν μου βγάλε μαλακά ούτε υπόγεια γκαρσονιέρα 10 τετραγωνικά. Ρε. Τίποτα.
0: Ναι, παιδιά, για πείτε μας εκεί στα σχόλια τα τέσσερα άτομα που είστε. Αν νοικιάζει κανείς, πόσα λεφτά.
1: Α, ορίστε, ρε, περίμενε. Στην Ελλάδα σήμερα, 2026, το κάνω πιο δίχτυμα. Ο καλός μισθός είναι 920 μεικτά το μήνα, γιατί πήρε αύξηση.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό αντιστοιχεί περίπου από 770 έως 820 καθαρά.
0: Εντάξει, για... καλά λεφτά.
1: Με, ανάλογα με ηλικία, τριετίες και κρατήσεις.
0: Άμα βγάζεις και άλλα.
1: 770 είναι το καλό δάτος.
0: Άμα βγάζεις και άλλα 2.000 μαύρα, είναι πολύ καλά λεφτά. Έτσι ναι. Έτσι το πάω. Πες πόσα μαύρα κατά μέσο όρο βγάζει ο Έλληνας. Για γράψε.
1: Πόσα ρωτάμε μαύρα.
0: Ρωτάμε το ChatGPT πόσα μαύρα χρήματα βγάζει κατά μέσο όρο ένας Έλληνας.
1: Πόσα μαύρα χρήματα βγάζει κατά μέσο όρο ένας Έλληνας. Έλληνας. Θα απαντήσεις αυτό, ρε φίλε. Θα τρελαθώ.
0: Ωραία.
1: Χωρίς φορολόγηση. Σωστά. Καθώς πρόκειται για παράμετρα στοιχειότητα, δεν υπάρχουν πίσω στοιχεία. Αλλά υπάρχουν εκτιμήσεις από Έλληνες και φορολογικά.
0: Να το.
1: Λοιπόν, μέγεθος της μαύρης οικονομίας. Το 2023 η αδήλωτη ή μερικώς δηλωμένη εργασία στην Ελλάδα εκτιμάται ότι στοιχεί περίπου στο
0: 18-25%.
1: Α, αναργαζόμενο.
0: Αναργαζόμενο 200 με 300 ευρώ το μήνα.
1: 2,5 με 5.000 ευρώ το χρόνο περίπου.
0: Ωραία.
1: Σε αιτήσια βάση.
0: Ωραία, άρα εντάξει, τότε τι γκρινιάζεται, ρε. Άντε Μητσοτακική, σου λέει 200
1: ναι,
0: ευρώ.
1: Ναι, ναι, θέλω να κλάδω, να δω ποιος βγάζει τα πιο πολλά μαύρα.
0: Θα σου βγάλει τα ιδιαίτερα. Θα σου λέει πολιτικούς.
1: Φαντάζεσαι.
0: Παιδιά, το τσάτζι επειδή λέει 200 με 300 ευρώ το μήνα, είναι τα μαύρα. Πρώτη ποιοι είναι.
1: Λοιπόν, κατασκευές οικοδομή. Δηλαδή τραυλική, ηλεκτρολόγη.
0: 200 ευρώ το μήνα.
2: Δεν νομίζω να μου έχουν κόψει ποτέ από
1: ναι, αυτό. Ναι, αυτό. Ιδραυλικό, ηλεκτρολόγο, θα τη σπίτι να φτιάξει κάτι.
0: Εστίαση τουρισμό.
1: Εστίαση τουρισμό.
0: 200-600.
1: Α, εδώ είναι οι τεχνίτες. Άρα η οικοδομή είναι η πρώτη. Τεχνίτες, ηλεκτρολόγη, ιδραυλική. Ιδιωτική πάλι γραφείου.
0: 0-200.
1: Λιανικό εμπόριο. Τα μαγαζιά. Α, τα μικρά μαγαζιά.
0: 100-300.
1: Ταξί, delivery.
0: Πακέτα υγεία.
1: Υγεία στα φακελάκια είναι αυτά. Γενική εικόνα.
0: Μέσα στο όρο 200-300. Τα ιδιαίτερα το καταβάζει. Σωστός Γιώργο. Καλύτερα να μην πεις με σε συλλάβουν οι μαλάκα. Μην πεις δύο πράγματα γιατί είναι πολύ άσχημο.
1: Ποιο?
0: Δεν βγάζουμε τίποτα Γιώργο. Όλα είναι νόμιμα. Όλα. Όπως ο Μητσοτάκης. Δηλαδή βάζουμε ίδια νόμιμα λεφτά βγάζουμε. Κοίτα, επειδή το ψάρι βρωμάει το κεφάλι. Δεν πιστεύω να νοιάζει κανείς όταν βγάζει 200 μαύρα το μήνα.
1: Τι 200 εδώ, μαλάκα, ο άλλος με 80.000 ευρώ εισόδημα πήρε ένα 800 σπίτι.
0: Όταν ο Δένδια αυτό που λες με.
1: Μαλάκα, δεν βγαίνει!
0: Με 280 ευρώ εισόδημα.
2: Το έδωσε κάτι.
1: Η θεία από την Ιγυρία.
2: Άκου. Βασική προϋπόθεση για να μπει στην κυβέρνηση είναι να έχει θεία κατά προτίμηση στο εξωτερικό.
1: Να, τι κάνει.
0: Εδώ καλά είναι. Λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι, όσοι βγάζετε μαύρα λεφτά, θα φωνάζω έτσι μαλάκα πλέον στα live. Όσοι βγάζετε μαύρα λεφτά, τα χέρια σας ψηλά! Παλιά το έκανα αυτό. Όλοι μαλάκα στην κρίση 2011-12, τότε με τρέχει χούλιγκαν. Όλοι τα χέρια. Πόσοι είναι άνεργοι εδώ, όλοι. Πόσοι βγάζουν μαύρα, όλοι. Ωραία εποχή. Μ' άρεσε πολύ η κρίση. Λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι, αυτός είναι ο Άγγελος Αλιγιάννης. Αυτό είναι ο Ρούσο Άλμπο, ο οποίο πραγματικά είναι ψυχοπαθή. Δηλαδή τώρα έκανε ένα ραν πριν από λίγο. Δεν τρελαίνε ότι θα τα πάρει όλα τα λεφτά και θα πάρει 600 ευρώ. Και θα είναι τα πήρα όλα! Του γάμισα! Ξέρει την ιστορία του λόγιου με ένα θείο του μαλάκα στα Κιούρκα. Αυτή η ιστορία πρέπει να την πω. Γράψα.
1: Στα Κιούρκα.
0: Ναι, γράψα αυτή την ιστορία, παιδιά. Ακούστε η ιστοριούλα τώρα θεϊκή. Θεϊκή. Τώρα εδώ πέρα συντονιστείτε τα τρία άτομα. Λοιπόν, υπάρχει άνθρωπο. Ο οποίος ρε παιδάκι μου είχε κάνει αίτηση για σύνταξη και βγήκε μετά από 2 χρόνια στη σύνταξη, φίλε. Και τους φώναξε όλους στο χωριό, στην πλατεία.

0: κερνάει όλο το καφενείο, ελάτε σπίτι μου να ψήσω. Και έρχονται όλοι και το σόι του και τρώνε όλοι, μπαϊδάκια, ιστορίες, μπύρες, πράγματα. Ήταν η μέρα που πήρε για πρώτη φορά τη σύνταξη στα χέρια του, ρε φίλε. Μέσα στην κρίση τώρα αυτό, αληθινό γεγονός. Mm. Την έχει πάρει λοιπόν και έχει τακτοποιήσει τα παιδιά του. Έχει πάρει, ήταν ο Ούρς αυτός, έχει πάρει τη σύνταξή του. Ήταν όλα ωραία. Και κάθε ρε φίλε στο ισόγειο, έτσι δροσούλα τώρα βράδυ εκεί πάνω σε στα κιούρκα. Και κάθε ήρεμος ρε φίλε να κάτσει να ηρεμήσει ρε. Και εκεί που κάθεται και πίνει το τσιπουράκι του, κάνει μια... Και πεθαίνει ρε μάνα.
1: Πρώτη μέρα που πήρε σύνταξη.
0: Την πρώτη μέρα της σύνταξης το έχει κεράσει όλο το χωριό και πέθανε.
1: Τι λες ρε φίλε.
0: Ηρωάς. Ο Ούρσο. Ο Ούρσο είναι αυτός. Ο οποίος ήταν να λέει, θα τους πάρω τα λεφτά. Όλα θα κατακτοποιήσει το Θανάση, θα του φτιάξει την κερατέα, θα το φτιάξει όλο, θα γίνει αριστεία, θα δώσει αυτοκίνητο εξοχικό, θα τη φτιάξει. Θα πάρει τα λεφτά στα εγγόνια σου, του Θανάση τότε θα έχει παιδιά. Όλα τέλεια, του κεράσει, θα φωνάξει και εμένα με την πατερίτσα που θα έρθω και θα πάρω σύνταξη. Θα μα το όλημα. Μπράβο, θα σου λέει, πήρε σύνταξη. Μπράβο, ρε παιδιά, και θα κάνει μια. Και πάνω στην κλανιά να πεθάνει. Είμαι σίγουρο ότι θα συμβεί αυτό.
2: Θα του πω να με βάλουν στον πάγο μέχρι την επόμενη πληρωμή. Θα τους πάρω ό,τι περισσότερο
0: μπορώ. Μαλάκα, θα τους πάρω, θα μείνεις έτσι. Θα τους πάρω ό,τι περισσότερο μπορώ, θα τους πάρω.
2: Πληρώνω 20 χρόνια ένσημα και είμαι 40.
0: Και ο πατέρας μου έπαιρνε 18 και μόλις βγήκε η σύνταξη έπαθε καρκίνο, ρε μαλάκα. Μην τα υπολογίζεις. Άμα σκέφτεσαι ότι θα τους πάρει σύνταξη, ποτέ δεν θα σου δώσει σύνταξη. Δεν του συμφέρει να πάρει σύνταξη. Δεν είναι δυνατόν να σε ένα μισό 3.000, σου παίρνει 1.300 πίσω. Αυτοί άνθρωποι θα δώσουν λεφτά, θα σου δώσουν 600 ευρώ και θα σου πούνε ορίστε ρε, πάρ' τα, πάρ' τα. Και θα πεις ευχαριστώ, θα πάρω όλα.
1: Λοιπόν, τώρα μου πέταξε μια είδηση που έγινε τώρα πριν μια-δυο ώρες. Το κινητό.
0: Αληθινή τώρα είναι αυτή με τον κύριο.
1: Και αυτή αληθινή είναι. Έκαψαν ζωντανούς μετανάστες μέσα στο βανάκι στην Ιταλία.
0: Από Αφγανιστάν και Πακιστάν.
1: Ναι. Έκαψαν 4 μετανάστες μέσα στο βανάκι. Όχι, και είχαν κλείσει, είχαν πάρει και μέσα τις ασφάλειες για να μην μπορούν να βγουν.
0: Τι εννοεί, δεν πληρώσαν κόμιστρο.
1: Ναι. Λοιπόν, είναι. Να σου πω. Πάμε. Λοιπόν, σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία η είδηση της πυρπόλησης 4 μεταναστών από το Πακιστάν και το Αφγανιστάν σε πρατήριο καυσίμων της Καλάβριας. Όπως δίνει βίντεο από κάμερες ασφαλείας, το οποίο δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, 4 μετανάστες που εργάζονταν σε γεωργικές εκτάσεις της περιοχής κάηκαν ζωντανοί μέσα σε ένα μίνι βαν. 2 άντρες, οι οποίοι φέρνουν να είναι Πακιστανοί, έριξαν βενζίνη μέσα στο όχημα και κράτησαν τις πόρτες του κλειστές. Μετά από λίγο το βαν εξεράγει. Λοιπόν.
0: Μήπως απλά πήρε φωτιά η μηχανή.
1: Η βάρβαρη αυτή δολοφονία φέρνει να οφείλεται στην άρνηση των 4 θυμάτων να δώσουν χρήματα για τη μεταφορά του με το βαν. Ήθελαν 5 ευρώ τη μέρα να του πηγαίνουν από τον καθένα. Για να του πηγαίνουν στη δουλειά. Και επίσης σε χωράφια και λέτε δεν του δίνουν ούτε μισθό, λέει του δίνουν το μόνο να τρώνε.
2: Αχ, να δεις πως το λέγανε αυτό παλιά.
0: Δουλεία.
2: Δουλεία, μπράβο.
1: Αυτό λοιπόν στην Καλάβρια της Ιταλίας.
0: Ποιες είναι ελληνική Καλάβρια.
1: Ναι, αλλά είναι πακιστανική μαφία λέει.
0: Τα αρχίδια Καλαβρίζικα.
1: Και σύμφωνα λέει με έναν Αφγανό επιζήσαντα. Είναι λέει η πακιστανική μαφία λέει, που κάνει κουμάντο λέει εκεί στην περιοχή.
0: Ποιες σου σκέφτομαι.
1: Τι σκέφτεσαι.
0: Στην Ελλάδα μπορεί να γίνει αυτό από τη βενζίνη την οθευμένη που μας δίνουν.
1: Και να περιπολύνται μόνα τους.
0: Γιατί θα το γίνεται έτσι κι αλλιώς.
2: Στην Ελλάδα αυτό γίνεται μόνο του.
0: Μαλάκα, ο Γκρίκακου.
2: Αν έχει. Στην Ελλάδα αυτό γίνεται μόνο του αν έχει ανάμειξη με τα Τέμπη. Ακούσατε ότι.
1: Πέθανε κι άλλος.
2: Ρίξανε φόλα στο σκύλο που μύριζε τα συντρίμια.
1: Ναι, ναι, και αυτό και ότι πέθανε και ένας άλλος που έχει σχέση. Πάνε να περάσει και τον Ουρουάν, μου έλεγα. Τους μάρτυρες.
2: Ρε, εσύ το
0: σκύλο. Άρα ξέρεις ποιος έχει κάνει.
2: Το σκύλο που μύριζε τα συντρίμια για τον
1: τέτοιο. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Για να σωθούν οι άνθρωποι, ρίξαν φόλα στο σκύλο, ρε. Ξέρεις, και θα το πηγαίναν στο δικαστήριο και θα έδινε κατάθεση.
0: Απ' τους τρεις που είναι μέσα, ξέρεις ποιος βγήκε.
2: Ποιος
0: μπήκε μέσα. Ο Γιάννης Φάνη. Ο Γκίκατσου, ο οποίος σήμερα. Ανέβασε το πόσο μαλάκας είσαι.
2: Ναι.
0: Αυτό που βουρλιώτη βρίζει ανέλικα παιδιά.
2: Ναι.
0: Ανήλικος. Τι ακούς ρε. Έχεις τραγαθεί εντελώς από τη δουλειά. Τι ανεβάζεις ρε σουβλατζί με νύχια. Τι πράγματα είναι αυτά. Εντάξει ξέρεις τότε.
2: Υπάρχουν σουβλατζίδες χωρίς νύχια.
0: Εντάξει θα καθαρίζουν. Α. Θα φοράνε γάντια. Αυτό το τραγούδι το έχουμε κοροϊδέψει πάρα πολύ.
1: Πάντως να πω ότι υπάρχει για τα Τέμπη. Τώρα να επανέλθω λίγο στα Τέμπη.
0: Κοροϊδεύουμε εσένα ρε. Εσένα.
1: Είχαμε λοιπόν μία δικαστή.
0: Γεια σου πάνε.
1: Λοιπόν, η πρώτη γυναίκα.

0: που ήταν δικαστής, αν θυμάσαι, που απειλήθηκε και τα μάζεψε και πήγε στην Αμερική.
1: Ναι,
2: ναι.
0: Μπράβο. Μετά είχαμε την δεύτερη εισαγγελέα που τόλμησε, που κυνηγήθηκε αυτή δίχως αύριο και κατήργησαν και τη θέση της. Και η τρίτη είναι η γνωστή που βρέθηκε ο γιος της.
1: Βρέθηκε ο γιος της στο...
0: Που και αυτή μετά τα παράτησε, όπως ξέρουμε.
2: Πάντως ξέρουμε ποιος το έχει κάνει. Ο τρόπος αντίδρασης είναι ίδιος.
1: Άμα συνεχίσουμε λίγο, θα μάθουμε δια της ατόπου. Όποιος έχει μείνει ζωντανός, αυτός φθεί.
2: Εγώ πιστεύω ότι το κονσεπτάκι μετά. Ναι, εδώ κάνει κολοδάστηλα, μαλάκα. Ο τύπος ήταν 49 χρονών. Τραγουδάει βουρλιό, του λέει ανήλικος αν είσαι. Και κάνει και κολοδάχτυλα, ρε μαλακά. Ρε Κίκατσου, τι πράγματα είναι αυτά, ρε μαλακά. Τη μία το είσαι ποιοτικός, τι ωραία, έρχεται διάφορα κρίνα, διάφορα εντύνα, κάνεις τόσο ωραία πράγματα. Και μετά πας να μην μου τραγουδάς. Ανήλικος αν είσαι, πόσο μαλακά είσαι. Πώς λες γαμό, δεν λες γαμό, τα παιδάκια. Ερχόμαι με σορτσάκια. Αλλά είναι πολύ κακό κομμάτι. Μπράβο όμως, να σου πω κάτι. Μέγα σε το θυμήθηκα. Γεια σου, Ευσταθία μου. Γεια σου, Ευσταθία. Τόσο φτάνει.
1: Όχι, ρε, όχι.
2: Πιο ακριβή.
1: Όχι, ρε. Το σώμα κάνει. Ξέρω εγώ, 6-7 εκατοστάρικα και ο φακός άλλα.
0: Θυμάστε.
2: Μα τι, μα έχει χιλιάρικα.
0: Θυμάστε που στην προηγούμενη εκπομπή.
1: 1,5 χιλιάρικα όλο μαζί. Είχαμε βάλει και ένα τριποδάκι, κάτι μικροφωνάκι, ένα κίνητο και λοιπά. 1,800 πε.
2: Ο Ούρσο που είναι, λέει, εννοείται. Ρε μαλάκα, άκου τι έχει κάνει ο άνθρωπο. Κάτω από λίγο στον Κίκατσο, ένα λεπτό ρε μαλάκα. Ο άνθρωπο αυτό έχει έρθει από την Κεσαριά, από τον Φίρονα. Έχει έρθει εδώ με τη μηχανή.
1: Με τη μηχανή, ναι.
2: Με τη μηχανή. Έχει το λαιμό του και λέει: «Δε, παιδιά, δεν μπορούσα να. Δεν μπορώ να. Καθόλου. Μιλήσω καθόλου, παιδιά. Και ειλικρινά σου μιλάω. Έχει μιλήσει περισσότερο. Πιο, και ωραία και ωραία. Και δεν έχει να τα λες εδώ, ρε μαλάκα. Έχει βάλει θέματα. Κοιμόμαστε όρθιοι σήμερα.
0: Λοιπόν, θυμάστε.
2: Έχει που στην λες, ρε, μαλάκα.
0: Θυμάστε που στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε βγάλει τον δημοκατάλογο του BT Fox μου.
2: Ναι.
0: Λες να πουλήθηκε τίποτα. Πώς θα μάθουμε, ρε φίλε.
2: Δεν παίζει να πουλήθηκε τίποτα.
0: Αυτά που πουλάγε κονσόλες, που πουλάγε μικρόφωνα, που πουλάγε μπλουζάκια.
1: Ότι δεν έχει πουληθεί τίποτα 100%, γιατί όποιος βλαμμένος, εγκεφαλικά νεκρός, είχε αγοράσει κάτι, θα το είχε ποστάρει επί τόπου στο Instagram και θα είχα πάει προσωπικά.
0: Όχι, είναι προπαραγγελία. Δεν το έχει πάρει ακόμα.
1: Α, εντάξει, δεν ξέρω τώρα.
2: Συνεχίζει ο άνθρωπος αυτός και λέει ότι δεν μπορεί να μιλήσει σήμερα, γιατί τον έχει πιάσει.
0: Μια χαρά μιλάς, ρε μαλάκα.
1: Έρχομαι.
0: Άντε, λέγα, το
2: λεφτό πνιγή εδώ πέρα. Κάτω. Δώσ' κάπου από την ημέρα, πνιγεί.
0: Άσα, προλάβει να πάρει σύνταξη.
2: Στο www.topen.com φτάσαμε μέχρι και 10 άτομα σήμερα.
0: Σύνταξη, άρα να ρωτήσουμε. Στα πόσα έτη.
2: Για να γράψουμε τώρα, πες παίρνω, θέλω για μένα. Παίρνω ένσημα σαν καθηγητής πανεπιστημίου από τα 40 μου.
3: Γεια σας, παιδιά.
2: Πότε παίρνω θα πάρω να τους ένσημα.
3: Εγώ είμαι ο Χρήστος.
0: Γητής,
3: γιατί είμαστε ασπρόμαυροι στο live του
0: ΕΑΜ, ΕΑΜ εποχή. Η ΕΝΕΔ. Λοιπόν, παίρνω ένσημα σαν καθηγητής πανεπιστημίου από τα,
2: από τα 40 μου.
0: 40 μου.
2: Πότε θα πάρω σύνταξη.
0: Πότε θα πάρω σύνταξη και πόσα.
2: Τέλεια. Για να πω, θα πάρω. Έχω αγωνία. Πότε θα πάρω σύνταξη.
3: Σαν πολύ να το σκέφτεται.
2: Νομίζω δεν θέλει να μου το πει.
0: Θα βγάλει error.
3: Ακόμα σκέφτεται.
2: Μαλάκα κάνει, μια μαύρη τελεία μου θα πάρω.
3: Τίποτα, αυτό δεν είναι τη μαύρη τελεία. Είναι, αυτή, πώς, θα, είναι πώς, σύμπαν, πώς, ναι. Πώς θα κάνει ο κόλλος σου.
0: Ίσως κάσει και ένα dick pic εδώ, περίμενε. Λοιπόν, ωραία, για να σώσω στην Ελλάδα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, ξεκινήσει να το παίρνεις έσημα. Κάτσε, να το δούμε βήμα-βήμα σου λέει. Ας το φέρει σιγά-σιγά.
2: Μαλάκα, διάβασε. Αν ξεκινήσεις ένσημα στα 40 σου, πρέπει να συμπληρώσει 40
0: χρόνια. Ασφάλεια
2: για στα 80, μαλάκα, να πάρω συντάξει. Δεν με καλύψουν. Καλησπέρα, παιδί. Μαλακά. Ποια σύνταξη μου λες. 80 χρόνια θα πάρω. Τέλειο. Και πόσα θα πάρω για να.
1: Πιο κάτω λίγο, υπολογισμό σύνταξη.
2: Πόσα βγαίνει.
0: Α, σου λέει ότι άμα έχει και άλλα ένσημα μπορεί να κατέβει, παιδί.
1: Δεν έχει.
0: Α, στου δημόσιου υπαλλήλου ισχύει ο νόμο Τεκατρούγκαλου. Η σύνταξη υπολογίζεται με βάση μισθολογικό χρόνο και εισφορέ. Αν ξεκινά 40 και δουλεύει 40 χρόνια. Υπολογίζει ποσοστό αναπλήρωση.
3: Μέσο μισθό καθηγητή ΑΕΗ λέει 2.500 καθαρά το μήνα.
0: 2.500
3: το μήνα.
0: 2.500 το μήνα.
3: Μέσο μισθό λέει.
2: Α, ναι, γιατί ένα
0: παίρνει 5 και άλλο παίρνει 500.
2: Όχι, όχι, κάνετε λάθο κατά.
0: Για πε.
2: Γιατί η ανώτατη βαθμίδα ο καθηγητή παίρνει, α πούμε, 2.300.
3: Εδώ λέει μέσο μισθό.
2: Μπορεί και 2.500.
3: Αν η ανώτατη παίρνει 2.500, δεν μπορεί ο μέσο να είναι 2.500. Είναι λάθο.
2: Γενικά, εγώ πιστεύω να πάρω στο 600 ευρώ στα 67.
3: Θα πάρεις, λέει, περίπου το 80% του μέσου μισθού.
2: Άρα, αυτό που είπα.

0: Καθηγητή.
1: Αν θέλεις μπορώ να φτιάξω ένα λεπτομερές πίνακα με σενάρια συνταξιοδότησης. Mm. Θα είναι ένας πίνακας, στο ένα θα είσαι πεθαμένος.
2: Ναι.
1: Από στομαχικά. Στο άλλο θα είσαι πεθαμένος από ηλικία. Στο τρίτο θα είσαι πεθαμένος.
2: Δεν θα πάρω ποτέ σύνταξη τίποτα.
1: Μην το λες αυτό, μην το λες. Στην Ελλάδα είσαι, μπορεί να.
2: Πεθάνω.
1: Να το βλέπεις, ηλικία 67 ετών με λιγότερα έτη.
3: Να ρε, λοιπόν, γιατί βάλα στην Ελλάδα το 26 για να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, γιατί μπορεί να λέγει γενικά για χώρες. Για καθηγητές ΑΕΗ που είναι στο δημόσιο, η πλήρη σύνταξη δίνεται με 35-40 έτη ασφάλεια. Ή ηλικία 67 ετών με λιγότερα έτη.
1: Περίμενε.
3: Θα βγεις με μειωμένη, ρε.
1: Θα μπορείς να βγεις με μειωμένη σε 67. Επίσης λέει. Λέει μικτός μισθός καθηγητή ΑΕΗ 3,5 με 4,000 το μήνα. Καθαρά μετά φόρους 2,5 με
2: 3,000 το μήνα είναι ο μέσος μισθός.
1: Μικτά.
3: Άρα περίπου λέει η σύνταξη θα βγει 2.000.000
2: ευρώ. Ξέρει πόσε κρατήσει είναι. Αυτά δεν υπολογίζει το γατάκι. 1.300 στο 3.000.
1: Θα συνεχίσει να έχει ίδιε κρατήσει όταν παίρνει σύνταξη.
2: Δεν θα πάρει καν 1.300. Θα παίρνει 1.000 με το ζόρι. Χιλιόμετρα, χίλια και άλλα τόσα μίλια.
3: Φύταξε.
1: Φύταξε. Για έχει γυρίσει μέχρι το live, βλέπουν εμένα αυτοί οι τέσσερι άνθρωποι εδώ μέσα. Α φτάσουμε, λέει τα 67 πρώτα, λέει ο Γκίκατσου.
2: Τι θέλει μόνο ο Γκίκατσου, εσύ άκου αυτά, Ανίλ. Γιατί δεν βλέπει. Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Τίποτα δεν θέλω, τίποτα δεν κρύβω. Μαλάκα, πραγματικά, τι έπαθε.
3: Να, αλλά και με 20 έτη μπορεί να βγει, θα πάρει ένα χιλιάρικο.
2: Βάλε και τραγούδα, ρε μαλάκα, την τραβιάτα.
3: Κοίτα.
2: Εκτό τα τραγούδια.
3: Και με 20 έτη μπορεί να βγει, εσύ που ξύπνησε 40 σου. Yeah. 67-70 ετών θα βγει και θα πάρει ένα χιλιάρικο.
2: Αυτό, μια χαρά σου κακέτα.
1: Καλά, να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ ξεκίνησε τώρα στα 40, δηλαδή πριν από 4 χρόνια, ξέρω εγώ, 3 χρόνια πόσο είσαι.
2: Το 21, 5 χρόνια.
1: 5 χρόνια, πριν 5 χρόνια ξεκίνησε και θες κιόλας να πάρει σύνταξη.
2: Δεν λέω, δεν θα πάρω.
1: Τι?
2: Έχω κάνει και πριν έτσι με γατάκι.
1: Α, έχεις και άλλα.
2: Έχω και άλλα γατάκι.
1: Βλέπεις, γι' αυτό σου λέω. Στα 67 θα βγεις, θα πάρεις με βάση το ChatGPT και 8.000 το μήνα.
3: Οποιαδήποτε παράλληλη εργασία ή ένσημα στον ιδιωτικό τομέα αυξάνει τη σύνταξη. Εφόσον δηλωθεί.
1: Τι εννοείς, δεν τα δηλώνεις?
2: Εγώ τα πάντα δηλώνω.
3: Όχι, εγώ
1: αυτό λέω.
3: Διαβάζω εδώ.
1: Και εγώ τα πάντα, ό,τι μπορώ δηλαδή. Μερικές φορές δηλώνω και πράγματα τα οποία. Επειδή έχω κάνει και την έναρξη τώρα με τη διαφημιστική και αυτά, μερικές μήνες δεν έχω δουλειά. Mm. Οπότε αναγκαστικά δηλώνω για να μην νομίζουν ότι είμαι καμιά φτωχάλα. Και θα σου πει δεν έκανε δουλειά αυτό το μήνα. Εντάξει, δηλώνω ότι έβγαλα, ξέρω, 2-3 χιλιάρικα μόνο και μόνο για να μην νομίζουν ότι είμαι κανένα.
2: Τίποτένιο. Ανήλικο, κορυδεύω ανηλαιό στο γίγατσο.
1: Γιατί, τι σου έκανε το παιδί, γιατί ανέβασε λίγο.
2: Ανήλικος αν είσαι, έλα ρε μαλάκα, έλα ρε μαλάκα.
1: Όταν ανέβασε τρύπες όμως δεν είπες μπράβο.
2: Μπράβο, το έχω πει.
3: Το είπε πριν.
2: Αν έβασε κάτι, διάφορα κρίνα, τρύπες, αυτά ανέβασε. Ξαφνικά έπαθε μαλάκα, μαλάκινση. Σε κάτι γέρους που βάζουν και ακούνε, ας πούμε, τώρα τι να σου πω. Μασχάλι να πούμε, όχι τερζή.
1: Μασχάλι. Ακούνε μασχάλι, αυτό που κάνεις έτσι με το χέρι.
2: Αυτό
1: ακούνε μασχάλι τερζή.
2: Ανήλικος αν είσαι. Μαλάκα, ο Φλούτς το ξέρει αυτό που κάνεις. Ρε μα πάω, άκου τι βέβαια ο Φλούτς.
1: Ρε άστο να ρε.
2: Ρε θα σε δώσω στο Φλούτσου ρε μαλάκα. Δεν ακούει active never ο Φλούτσου.
1: Ναι εντάξει υπάρχουν και ανώμαλοι.
2: Την έβαψε, θα στείλω μήνυμα. Μαλάκα, μήνυμα, εγώ στις θα σου βάζα το χέρι σε σάντουιτς.
1: Ρε άστο να ρε. Ήμασταν με τσιρικάδες και τα ακούγαμε.
2: Εσύ και εσύ άκουγες δηλαδή.
1: Όταν έπαιζε το ραδιόφωνο, άκουγα. Δεν πήγαινα να αγοράσω βουρλιώτη.
2: Και βάιμπαρε, σε άκουγες.
3: Εγώ τον έχω φέρει.
1: Το βουρλιώτη.
3: Εγώ τον εκεί που καθόσουν
2: εσύ. Λέγεται.
1: Παναφερόρκα.
3: Και τον ισορροπιστή. Σε διαφορετικές
2: εποχές. Ισορροπιστής είναι μια χαρά. Και βουλιώτη μια χαρά. Το τραγούδι είναι σκατά.
3: Καθόταν εκεί που καθόσουν και εσύ.
1: Πώς πήγε.
3: Έχω και φωτογραφία.
1: Σα πιστεύω.
2: Είχαμε γράψει το επικό τραγούδι.
3: Όχι, πήγε καλά. Ήταν μια ωραία εκπομπή.
2: Πάρα πολλές, αλλά ποτέ
3: πάρα. Ήταν το παλιά τώρα, σου λέω, το 18-19.
1: Τι κάνει τώρα ο Βουρλιώτης?
3: Είχε ήταν και δημοτικό σύμβολο.
1: Έλα
3: ρε. Είχε βγει στην Αγία Βαρβάρα.
2: Όσο παχυροτερεύει.
1: Όσο παχυροτερεύει.
3: Σαν τα Μπάρμπαρα. Όχι, εκεί στο Δήμο. Τώρα τι τραπετσόνα, νίκη, δείξω τι καταπιάνεται εκεί πέρα. Τι πιάνεται.
2: Ρε μαλάκα, σε ένα φίλο μου του κλέψαν το αυτοκίνητο.
3: Για πες.
2: Μια μπεμβέ. Και είχε πάνω. Επειδή είναι τέτοιο ο αδερφός του γιατρός και πάνω το σώμα του γιατρού. Mm. Και το κλέψαν οι γύφτοι ρε μαλάκα τον Μπεμβέ και πήγαν στο Μενίδη και του συλλάβαν αμέσως. Γιατί σκέψεις τώρα ξεπερνάνε οι μπάτσοι και έχουν τρεις γύφτους σε μια Μπεμβέ με το σώμα του γιατρού.
1: Τι εννοείς, ότι οι γύφτοι δεν μπορεί να είναι γιατροί?
2: Όχι, αυτό δεν μπορούσε.
1: Αυτό είναι ρατσιστικό.
2: Ναι, δεν μπορούσε να είναι. Δεν μπορεί να είναι. 17 και 18 χρόνων δύσκολα.

0: Ναι, αυτό, αυτό είναι.
1: Θέλει 6 χρόνια να το πάρει στο
0: πτυχίο. Αυτό, μπράβο, αυτό είναι.
1: Θα πει πια δεν χρειάζεται και πτυχίο, κανείς δεν το δηλώνει το πτυχίο.
0: Αυτό.
1: Γεια σου, μπαμπού, που να σε δράσει, ποια χώρα να βρίσκεσαι. Λοιπόν, πέρασε η ώρα.
2: Λά, θύμισε με το live show.
1: Α, ναι, να τα θυμίσει.
0: 16
1: Ιουνίου
0: στον Γκάζι, στην Τεχνοπολή.
2: Έχει κολλήσει με το 11 Ιουνίου. 11 Ιουνίου τι μέρα είναι, ρε μαλάκα.
1: Μπερδεύομαι με το 11 Ιουλίου, ρε.
0: Λοιπόν, 16 Ιουνίου.
2: Είναι Πέμπτη. Τι κάνει την Πέμπτη.
0: 16 Ιουνίου στην Τεχνόπολη στον Γκάζι.
1: 11 Ιουλίου στη Ταράτσα των Τεργάνων στο Περιστέρι.
0: 11 Ιουλίου στη Ταράτσα των Τεργάνων στο Περιστέρι και 18 Ιουλίου.
1: Ναι, Σάββατο στη
2: Νέα Μάκρη.
0: Στη Νέα Μάκρη.
1: Εκεί είναι ένα ωραίο comic festival. Long short story. Θα ξανακάνω επανέκδοση των τραγουδιών την κασέτα που έχει τελειώσει.
0: Ναι.
1: Θα φέρει καθιστό πέρα μια μπλούζα. Και γενικά θα παίξουμε live εκεί με τον Ψύχο, με τον Χριστό, με όποιον είναι διαθέσιμο. Ένα πολύ ωραίο live το οποίο στη Νέα Μάκρη. Αυτά τα live μου αρέσουν το καλοκαίρι. Νέα Μάκρη, παραλία, σουβλάκι εκεί μπροστά, ψινέ, ναι, κόμιξ. Ναι, μετά που πιάσει τη θάλασσα, πεθαίνει, α πούμε, πνίγεσαι από το. Που έχει φάει πριν από λίγο τον κόλο σου. Τι ωραία να πεθαίνει έτσι. Πολύ μου αρέσει. Και δεν παίρνει και σύνταξη.
0: Εγώ θα πάρω σύνταξη.
1: Εντάξει, άνθρωπο που θέλει να πάρει σύνταξη.
0: Δεν κατάλαβες. Πληρώνω 20 χρόνια ένσημα. 21.
1: Δεν κατάλαβες.
0: 21.
1: Και το σώμα του είναι
0: εγώ, θα εγώ θα πάρω σύνταξη. Θα είναι για ένα μήνα.
1: Θα είναι, αλλά θα πάρω.
0: Αλλά θα πάρω σύνταξη. Έστω για ένα μήνα.
2: Μαλάκα, με το COVID, πώς σύνταξη γλιτώσανε.
1: Πολλές.
2: Κάθε μέρα. Κάθε μέρα γλιτώνανε 300-500 σύνταξη.
1: Γεια σου, Καβριέλα. Να σε ευχαριστήσουμε όλους και τους δύο.
2: Νωρίζουμε την Γκαβριέλα, πες της.
1: Λοιπόν, ωραίο όνομα, Γκαβριέλα.
2: Και τελειώσαμε κάπου εδώ.
0: Γκαβριέλα, βγες και ξαναμπες σε 10 λεπτά που θα έχουμε κλείσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ήταν ο Άγγελος Αλγιάννης. Ο Ούρσο Άλμπορ επιτέλους ήρθε όπως ήταν από την αρχή, αλλά δεν ήθελε να μπει.
2: Έχει, τώρα έχει ξεφανούλα του.
1: Ήμουν εγώ.
2: Έκανε γαργάρες.
1: Περιμένω 16 Ιουνίου στην Τεχνόπολη στο Γκάζι, 11 Ιουλίου στο Βεγγάνο στο Περιστέρι και 18 Ιουλίου στο Long Short Story Festival στη Νέα Μάκρη Comic Festival.
2: Την άλλη Τρίτη είναι 9, θα κάνουμε. Είναι πριν το live στους 11.
1: Αυτό 16 παίζω.
2: Α. Την άλλη Τρίτη, τρίτη 16 είναι. Α, Τρίτη 16 θα κάνουμε.
1: Δεν θα κάνουμε, αλλά θα κάνουμε την άλλη
2: Τρίτη. Γιατί δεν θα κάνουμε. Άρα 9 θα κάνουμε.
1: Δεν μπορεί να είμαι σε δύο μέρη ταυτόχρονα. Εντάξει, σιγά, τρέχω μάτια μου.
0: Γιατί
2: θα μετά.
1: Μα μην το γελάς.
0: Θα είσαι 11.30 ώρα στον Γκάζι.
2: Όχι, μπορεί. Θα πάει πρώτα στον Γκάζι και μετά θα είναι εδώ. Να σου πω, μέχρι τις 12 θα έχεις τραγουδήσει.
1: Σίγουρα.
2: Έλα,
1: να βγάλουμε 6 ώρα.
2: Να κάνουμε 12 με 1 μετά εδώ.
1: Και τώρα ο Σέξπιρ.
0: Ωραία, οπότε. Οπότε 8 η ώρα ραντεβού στον Κάνταβλο για σουβλάκι και μετά εδώ για εκπομπή.
1: Ναι, αυτό πιστεύω πιο πιθανό.
2: Λοιπόν, άρα την άλλη Τρίτη θα είμαστε εδώ βουτυγμένοι στο Βούρκο. Με ειδήσεις από Ούρσο Άλμπο που δεν είπε σήμερα.
0: Με ειδήσεις.
2: Μαζεμένες. Με Σέξπιρ. Λίγο πριν το live του. Λίγο πριν.
0: Λίγο μετά το live του.
2: Και με μένα.
0: Ε? Μετά το live.
2: Όχι, ρε. 9 την άλλη Τρίτη.
1: 9.
2: Συντονιστούμε λίγο.
1: Ψήνεις να κάνουμε και πιο νωρίς εκπομπή τώρα που θα.
2: Ψήνεις να μην έχεις 12 παρατέταρτο.
1: Δεν θα έχω ιδιαίτερα και τέτοια. Δεν, όχι ότι κάνω. Αλλά δεν θα έχω έτσι.
2: Ναι, ρε μαλάκα, το κάνουμε πιο νωρίς. Το κάνουμε 10.
1: Το κάνουμε, ρε μαλάκα, γιατί 10. Να το κάνουμε.
2: Φτάμε, πει τώρα για να το λάνεις.
1: Τι λέει, πώς πάει αυτό το παιχνίδι. Κάπως πάει αυτό το παιχνίδι. Να το κάνουμε 8.
0: Έχεις λαγό.
1: Χιουρά.
2: Όχι, νομίζω 10 η ώρα είναι μια χαρά τη μία ώρα.
0: 10 η ώρα είναι μια χαρά.
2: 10-12
0: δηλαδή. Είναι.
2: 10-12 είναι πολύ τίμιο.
1: Και το κάνουμε 10-12 να φεύγουμε.
0: 10-12.
2: 10-12 να φεύγουμε. Την ώρα που ερχόμαστε τώρα θα φεύγουμε.
1: Πάμε.
2: Λοιπόν,
1: μια.
2: Πάμε να βάλουμε τραγούδι.
1: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, μείον 1. Μείον 2, έτσι ήταν χρόνια τη σύνταξη του Ούρσου. Μείον 3, μείον τώρα το πήρε. Μείον 4, μείον πέθανε. Πάει.
0: Εγώ θα πάρω σύνταξη.
1: Αν πάρει, κόβω την πούτσα μου, μα λέγανε αλήθεια.
0: Αν είσαι ζωντανό, αν είσαι ζωντανό, τότε
1: θα πάρει. Δηλαδή, άμα πάρει, δεν έχω την πούτσα μου. Την κόψω.
0: Σου λέω 21 χρόνια πλέον ένσημα και δεν έχω κλείσει καν τη 40.
1: 111 εκατομμύρια, 31 δραχμέ και μία μαλάκα. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει σύνταξη. Το λέω εγώ. Το λέω, τζάμπα κοπιάζεις. Γεια σας παιδιά, ευχαριστήσα και σε ευχαριστήσα και ευχαριστήσα. Καληνύχτα σας. Τέτοιο καληνύχτα. Μαλάκα, άκου γέλιο. Έχουμε παραπάνω κόσμο την τελευταία φορά που είχε κόσμο.

0: γιατί να επιλέξεις τις σχολές Δέλτα. Γιατί κάνεις αληθινό level up στην εκπαίδευση. Γιατί εξελίσσεσαι μαζί τους και αποκτάς νέες δεξιότητες.
1: Air Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Hello, I'm going to Greece in July this year. Just letting you know. Thessaloniki, July 17. Athens, July 19. Be there.

Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερο.

0: Ως ΔΕΛ δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?

0: Μπάμπι.
1: 18 Ιουλίου, Τεχνόπολη.
0: Σάκης Ντοβόλης τρίο. Μπάμπι Στυρόπουλος κουαρτέτ.
2: Μάλλον.
0: Τάσος Κούρας in the Nucleus. Eric Gales. Σοβαρό. Σοβαρό πολύ.
2: Από τους πολύ αληθινούς.
0: Πώς νιώθεις?
2: Μεγάλη χαρά και τιμή. Αυτό.
0: Τα εισιτήρια είναι more. Εγώ θα πω ότι έχει γίνει μια προσπάθεια να είναι η τιμή πολύ προσιτή. Mm. Ελπίζω να το στηρίξει ο κόσμος αυτό, γιατί καλό θα ήταν να μπορούμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε.
2: Μακάρι, ναι.
0: Αυτό. Επίσης έχει γίνει μια προσπάθεια, καταρχάς η παραγωγή είναι Main Event Productions. Ο Γιώργος, ο Καρλής που το τρέχει το όλο θέμα, είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει πολύ τη μουσική. Και όταν κάναμε τη συνάντηση και μου είπε τι σκέφτεται και κάναμε τη συζήτηση κλπ. Και από μένα έρχονταν αυτό, αλλά ειδικά ο Γιώργος ήθελε να υπάρχει παρουσία της δικής μας σκηνής εκεί, να μπορέσουμε να αναπτύξουμε όσο γίνεται, να γίνει ένα δρόμενο δηλαδή με έναν, όπως είπες, πάρα πολύ true κιθαρίστα, ο οποίος βρίσκεται και σε μια πολύ high στιγμή τώρα και με τη συμμετοχή του στο soundtrack των Sinners στην ταινία που πήρε και το Oscar ο Michael B. Jordan για πρώτο αντρικού ρόλου. Έχει ξανάρθει στην Ελλάδα πιο παλιά, στο Σταυρό του Νότου, αν θυμάμαι καλά, δύο φορές κιόλας. Και τώρα θα γίνει κάτι καλοκαιρινό, μεγαλύτερο. Πραγματικά είναι μια κιθαριστική, όχι κιθαριστική, μουσική και blues, αρκετά blues βραδιά, που θεωρώ ότι αξίζει να τη ζήσουμε όλοι που θα είμαστε στην Αθήνα, πραγματικά. Και εύχομαι να πάει όσο καλύτερα γίνεται. Θέλω να μου πεις, γιατί πολύ σημαντικό για μένα, ξέρεις, είμαστε φίλοι πάρα πολλά χρόνια, σε αγαπώ πολύ και χαίρομαι γιατί θα παίξεις τη μουσική σου. Θα παίξεις
2: ναι,
0: τη
2: είναι
0: μουσική
2: αλήθεια
0: σου.
2: Αυτό. Δεν είχα ποτέ ευκαιρία να παίξω έτσι. Δικά μου κομμάτια κάπου. Και είναι...
0: Και τα τρία παιδιά που θα παίξουν στη συναυλία, και ο Σάκης και ο Μπάμπης και ο Τάσος, θα παίξουν νομίζω δικά τους κομμάτια. Δεν είμαι σίγουρος για το setlist των υπολείπων, απλώς συγκεκριμένα για σένα που σε ξέρουν πολύ στην αθηναϊκή σκηνή, τέλος πάντων, σε γνωρίζει πολύ κόσμος. Πόσο καιρό τα έχεις αυτά τα κομμάτια στα σπάργανα, ρε παιδί μου. Και τώρα ήταν και μια αφορμή αυτό για να μπορέσεις να τα βάλεις σε μια τροχιά, να γεννηθούν πραγματικά, ε.
2: Έτσι είναι, ναι. Κοίταξε, όλοι γράφουμε, ρε παιδί μου, από πάντα. Όλη η μουσική είναι αυτή που περνάει εδώ και κάπως την πιάνεις, άμα τα καταφέρεις να έρθεις εδώ κι εσύ, ας πούμε. Αλλά πάντα ήταν ένα afterthought όλο αυτό. Δηλαδή δεν είχα ασχοληθεί ιδιαίτερα με το να τα βάλω κάτω και να προσπαθήσω να έχουν αρχή, μέση και τέλος. Οπότε όταν με πήρατε τηλέφωνο και με ρωτήσατε αν υπάρχει κάτι έτοιμο και τα λοιπά, είπα ας πω ότι υπάρχει και ας κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ.
0: Έκανες το άλμα της πίστης, ναι. Το leap of faith.
2: Αυτό, ναι.
0: Που λέμε και στο χωριό μου.
2: Ναι. Ναι, εντάξει, τα κομμάτια που γράφω, ρε παιδί μου, και τι να πω για όλα αυτά, είναι περισσότερο ξεκινάνε από το στίχο πάντα, ιστορίες.
0: Έχεις και αρκετές και θέλω να συζητήσουμε λίγο γι' αυτό πιο μετά.
2: Ναι. Και είχα στο νου μου κάπως να γίνει παρέιστικα αυτό, να υπάρξει μια εσάνς μπάντας, ας το πούμε, να μην είναι διεκπεραιωτική η κατάσταση, και είμαι κι εγώ ενθουσιασμένος να δω τι θα γίνει.
0: Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά ανυπομονώ για αυτό το βράδυ. Από τότε που πάρθηκε η απόφαση δηλαδή και συμφωνήθηκε όλο αυτό, το οποίο είχε, ξέρεις, το έχει ζήσει.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω, είμαι πάρα πάρα πολύ ενθουσιασμένος.
2: Ναι, ρε, ναι.
0: Πάρα πολύ ενθουσιασμένος.
2: Και είμαι και εγώ πολύ ενθουσιασμένος να ακούσουμε και το Gales. Ο Gales είναι από τους λίγους που έχουν ακόμα αυτό το εφέ. Είναι και λίγο μεγαλύτερος βέβαια, αλλά είναι αυτός ο άνθρωπος που, ξέρεις, δεν είσαι καλά, ζορίζεσαι, αμφισβητείς τον αγώνα σου, ας πούμε, και τον ακούς και αναζωπυρώνεται η φλόγα λίγο.
0: Κοίταξε, είπες πριν κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι είναι αληθινός. Είναι the real thing, ρε παιδί μου, που λένε πάλι στο χωριό μου. Είναι εκφράσεις αυτές, ξέρεις. Το βιωματικό κομμάτι του πώς μετουσιώνεται όλο αυτό στη σκηνή όταν βλέπεις τον Eric Gales να παίζει ή να υπάρχει εκεί πάνω να μιλάει, γιατί είναι ένα πράγμα ρε παιδί μου. Ναι. Αυτό για να γίνει έτσι όπως γίνεται με αυτόν και με άλλους ανθρώπους που είναι αντίστοιχης προέλευσης κλπ. Θέλει να ζήσεις και να ζήσεις πράγματα που έχουν ζήσει αυτοί. Πραγματικά δεν γίνεται δηλαδή, όσο καλά και να παίζει κάποιος, όσο μάστορας να είναι, δεν πρόκειται να είναι το ίδιο. Yeah. Όταν κάθομαι στο δωμάτιό μου και βγάζω, παίζω, μελετάω και τέτοια. Όταν η ζωή στα έχει βάλει αυτά μέσα στο DNA σου και εσύ εκείνη τη στιγμή απλώς μιλάς και υπάρχεις και εκφράζεσαι, γιατί αυτό κάνει ο άνθρωπος, εκφράζεται όταν παίζει, είναι κάτι που υπάρχει, αλλά είναι και σχετικά δυσέβρετο στις μέρες μας να υπάρχουν άνθρωποι να το κάνουν έτσι.
2: Είναι σχετικά δυσέβρετο, ρε φίλε, ναι, γιατί έχει συναντήσει τον εαυτό του αυτός ο άνθρωπος και αυτό θέλει πολύ θάρρος. Είναι το πιο δύσκολο που μπορούμε να κάνουμε και να προσπαθήσουμε. Έχει ζοριστεί και το διαμάντι για να γίνει έχει πολύ πίεση, ας πούμε. Έχει περάσει πολλά, όπως λες, αλλά και μέσα από όλα αυτά που έχει περάσει φαίνεται ότι έχει τολμήσει να το δει όλο, ας πούμε.
0: Έχετε με 6 άτομα μπάντα εντωμεταξύ, δηλαδή θα είναι grande η παρουσία, και βλέποντας και αυτή τη φάση, αυτή την περίοδο και στο ίντερνετ και λοιπά, live σε φεστιβάλ και όπου κάνει, είναι πάρα πολύ φορμαρισμένη η μπάντα. Δηλαδή θα είναι, πραγματικά θα είναι φοβερό βράδυ. Να ξέρεις, στο λέω ειλικρινά με το χέρι στην καρδιά, όσο ενθουσιασμένος είμαι που θα δω Eric Gales, είμαι άλλο τόσο ενθουσιασμένος που θα δω εσένα και τα άλλα παιδιά, γιατί είναι όμορφο ρε παιδί μου, κατάλαβες. Είναι άλλος ένας λόγος αυτός για να γίνει πιο συναισθηματικό αυτό το live για μένα. Γιατί και ό,τι κάνουμε εδώ τόσα χρόνια έχει αυτό το σκοπό, δηλαδή να ψάξει μέσα σε αυτή τη χώρα, την πόλη, την περιοχή, να βρει αυτούς που παλεύουν και να κάτσουν σε μια καρέκλα να μιλήσουν για αυτό που κάνουν, παιδί μου, κατάλαβες.
2: Που μας φέρνει πολύ ωραία σε αυτό που σου έλεγα πριν που ήρθα, ότι θα κάνουμε ένα guitar spot και θα αλλάξουμε θέσεις.
0: Δεν έχω κάτσει ποτέ από εκεί, δεν ξέρω πώς είναι. Κοίταξε, το βιωματικό κομμάτι είναι κάτι το οποίο εσύ το κυνήγησες. Είσαι από τους ανθρώπους που αυτό που έχουν όνειρο κάποια παιδιά, ακόμα και σήμερα, υπάρχουν φαντάζομαι κάποια παιδιά που κάπως ξεφεύγουν λίγο από την κανονικότητα, από την υπερπροβολή συγκεκριμένων μηνυμάτων μέσω όλων αυτών των συσκευών στις οποίες είμαστε συντονισμένοι 24 ώρες το 24ωρο όλοι και που κατευθύνεται το υποσυνείδητό μας τελικά σε καταναλωτικές αποφάσεις, γιατί αυτό είναι που συμβαίνει κατά κύριο λόγο. Ίσως υπάρχουν μερικά παιδιά ακόμα που έχουν ένα όνειρο να βάλουν ένα backpack στην πλάτη και να πάνε να ψάξουν αυτό το πράγμα που τους καλεί. Εσύ αυτό το έχεις κάνει 2 φορές. Παραπάνω για μένα, αλλά 2 βασικές, κατά τη δική μου άποψη. Θα ήθελα, αν θέλεις κι εσύ, να δώσεις σε αυτά τα παιδιά μια λίγο πιο ρεαλιστική εικόνα του πώς είναι να βάζω στην πλάτη ό,τι έχω και να φεύγω στο άγνωστο για να παίξω τη μουσική που με καλύφθηκε. Μέσα από τις εμπειρίες σου προφανώς. Η πρώτη φορά που έφυγες για αυτό το λόγο σου είναι 27 χρονών. Μιλάω για μετά τα Berkeley, μιλάω για μετά. 27 χρονών αποφάσισες, έφυγες και πήγες στο Austin.
2: Ναι.
0: Χωρίς να ξέρεις τίποτα άλλο. Απλώς έφυγες.
2: Ναι, όλοι έχουμε ένα χρέος να ξεπληρώσουμε, πώς να το πεις στα ελληνικά. Pay our dues που λένε. Ας πούμε κυνηγάμε πάρα πολύ την ασφάλεια, την παρηγοριά. Ξέρεις, το μυαλό μας ψάχνει πολύ αυτά τα πράγματα, αλλά κάπως η ψυχή μας φτερουγίζει λίγο και θέλουμε να μεγαλώσουμε, δεν ξέρω εγώ πώς να το πω. Μέσα από όλα αυτά τα ταξίδια εγώ γνώρισα πάρα πολύ αποτυχία και στην αρχή τη βίωσα και έτσι, αλλά εν τέλει βρήκα την ευγνωμοσύνη, ας το πούμε. Δηλαδή, τι θα έλεγα για σε έναν άνθρωπο που πάει να κάνει κάτι τέτοιο, ότι μπορεί τελικά να μην βρει αυτά που ξεκίνησε να βρει, αλλά θα βρει κάτι άλλο σίγουρα. Θα βρει αυτό που είναι να βρει, τέλος πάντων.
0: Εσύ ήξερες τι έψαχνες.
2: Έτσι νόμιζα στην αρχή. Άλλα έψαχνα και άλλα βρήκα. Απλά το να γκρεμίζει και το να ξαναχτίζει. Α πούμε, όταν εγώ γύρισα πίσω, μου λέγανε οι φίλοι μου ότι πω, τι κρίμα, πάλι το προσπάθησε. Έφτασε ω εκεί, δεν βγήκε η βίζα, πάλι το προσπάθησε. Πέρασε τόσο δύσκολα και δεν είχε. Το ένα και το άλλο. Είσαι πολύ άτυχο, είσαι πολύ κακότυχο και στεναχωριόντουσαν. Και εγώ του έλεγα, μη στεναχωριέστε. Είμαι πολύ τυχερό, α πούμε. Ξέρει, δηλαδή. Εν τέλει μέσα μας είναι οι απαντήσεις και αυτά που ψάχνουμε. Μπορεί να έχουν τη μορφή ότι θέλω να πάω να παίξω αυτή τη μουσική ή να μάθω κάτι ή να πετύχω κάτι. Αλλά δεν είναι εκεί το πράγμα. Είναι ωραίο να γκρεμίζεις και να χτίζεις συνέχεια. Και αυτό είναι ένας κύκλος, ας πούμε. Και είναι καλό να είμαστε σε κίνηση και να κυνηγάμε και να αλλάζουμε μέσα από αυτό. Έχουμε όλοι μια παρόρμηση το να την εμπιστευτούμε και να την κυνηγήσουμε. Κάπου θα μας βγάλει. Αυτό θα έλεγα σε κάποιον που θέλει να... Δεν το μετανιώνω. Για μένα είναι οι πιο όμορφες κινήσεις που έκανα και ας μην βγήκαν πουθενά και ας ζορίστηκα και ας έζησα δύσκολα πράγματα, ας πούμε.
0: Εκεί θέλω λίγο να σταθούμε, αν δεν σε πειράζει. Δηλαδή, για να γίνει αντιληπτό, εσύ φτάνεις στο Austin. Έχεις πάρα πολύ περιορισμένο budget και πρέπει κάπου να μείνεις, πρέπει κάτι να φας, πρέπει κάτι να κάνεις πριν αρχίσεις καν να μπαίνεις στη διαδικασία να δικτυώνεσαι, να ψάχνεις για μουσικούς, να δεις πώς θα μπορέσεις να ενσωματωθείς για να σε πάρει μαζί της ναι. η μουσική η πραγματικότητα της πόλης. Χρειάζεται και με κάποιο τρόπο να επιβιώσεις.
2: Ναι. Ήταν δύσκολα στην αρχή και στο Austin και στην Orleans που πήγα μετά. Ήταν δύσκολα. Αλλά είναι ανεκτίμητες αυτές οι εμπειρίες. Αυτά τα πράγματα σε χτίζουν κάπως το να επιβιώσεις μέσα από αυτό. Πώς να σου πω, να κυνηγήσεις κάτι με τη θυσία ταυτόχρονα. Εκεί έχει αξία αυτό το πράγμα. Ναι. Πολλοί άνθρωποι το κυνηγάμε με τους τρόπους που είναι ασφαλείς, ας πούμε. Το να βγεις έξω από το λιμάνι στα κύματα και να το κυνηγήσεις έχει πάρα πολύ μεγάλα δώρα, νομίζω. Εντάξει, αυτό.
0: Κοίταξε. Γνωρίζοντας κάποιες ιστορίες και για τις δύο φορές που έχεις φύγει, τη δεύτερη φορά έτυχε να μιλήσουμε ξανά με μια βίντεο κλίση όταν ήμουν εγώ στο Λος Άντζελες για τον ΝΑΜ και εσύ ήσουν τότε στη Νέα Ορλεάνη, που ήταν και εκεί μια περίοδος που σε δοκίμασε, είναι αλήθεια, και σωματικά σε δοκίμασε αυτή η περίοδος. Ακόμα πιο σουρεάλ μου ακούγεται όταν είσαι στο Austin, αν δεν θες να τα πούμε αυτά, μου λες να τα κόψω.
2: Δεν μπορούμε να πούμε τα πάντα.
0: Όταν είσαι στο Austin, όταν πηγαίνεις να μείνεις σε ένα σπίτι και όταν αρχίζεις ξαφνικά να νιώθεις ότι δεν είσαι ασφαλής επειδή αναγκαστικά λόγω των περιορισμένων χρημάτων που έχεις να διαθέσεις για την για τη στέγασή σου σε οδηγεί σε μια περιοχή που δεν νιώθεις ευπρόσδεκτος. Όταν δηλαδή αυτή η πόλη που εσύ ανυπομονούσες να φτάσεις για να αρχίσεις να ζεις αυτό που θα ήθελες να ζεις μουσικά, το οποίο εσένα σε καθορίζει κιόλας η μουσική σου υπόσταση. Δεν είσαι απλώς ο Μπάμπης Σωτηρόπουλος, είσαι ο μουσικός, ο κιθαρίστας, ο Μπάμπης Σωτηρόπουλος. Προσδιορίζεσαι μέσα από την τέχνη σου, κατά με. Από εκεί και πέρα, όταν η πόλη αυτή σε υποδέχεται με τα χέρια πάνω και έτοιμη να σου δώσει τη γροθιά στο σαγόνι, αυτό... Πώς σε κράτησε εκεί, πώς διαδραματίστηκαν αυτά τα πράγματα.
2: Κοίταξε, εκεί πέρα ήταν, η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε λίγο αφιλόξενα και ήταν δύσκολα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ήταν μέσα και έξω από τη φυλακή. Ήμουνα σε μια γειτονιά που ήταν γκέτο και δεν ήταν φιλόξενοι, όπως λες. Αλλά γνώρισα αυτούς τους ανθρώπους, γνώρισα ανθρώπους που ζήσαν τη ζωή τους μέσα και έξω από τη φυλακή και... Παρ' όλα αυτά γνωρίστηκα με αυτούς τους ανθρώπους, βρήκα την ανθρωπιά εκεί. Πολλές φορές βρήκα περισσότερη ανθρωπιά κάτω από τις γέφυρες του I-35 παρά στις εκκλησίες πολλών λευκών που έπαιξα. Και όσο έχω να θα μπορούσα να μιλήσω για ιστορίες που μπορεί να κινδύνεψει η ζωή μου ή οτιδήποτε μέσα σε αυτό, μπορώ να μιλήσω και για ιστορίες απίστευτης ανθρωπιάς. Ξέρεις, άνθρωποι που ήταν, ας πούμε, στη ΛΑΕΜ και με έσωσαν σε αστυνομικούς αποκλεισμούς από τους Latin Kings. Άνθρωποι οι οποίοι μου είπαν ότι μέσα στα μάτια, ότι ξέρεις, σε θεωρώ φίλο μου και εγώ σκότωνα, ας πούμε, και τώρα πώς να τα πεις και όλα αυτά. πίστευα ότι ένας άνθρωπος πρέπει να κερδίσει το σεβασμό μου για να τον δώσω και δεν σεβόμουν κανέναν, αλλά τώρα έχω μάθει ότι το σεβασμό μου πρέπει να τον δίνω και ο άλλος μόνο μπορεί να τον χάσει. Mm. Άνθρωποι που είχα τα γενέθλιά μου και από το υστέρημά τους μου έφερναν μια κουβέρτα γιατί κρύωνα εκεί και που είχε τη Μαρία της Γουαδαλούπης και μου είπανε τώρα πρέπει να τηλεφωνήσεις τη μητέρα σου που έχεις να της μιλήσεις τόσο καιρό για να την ευχαριστήσεις για το δώρο της ζωής. Ας πούμε, που είχα να μιλήσω πολύ καιρό τότε με τη μητέρα μου και με εξανάγκασαν δίνοντάς μου τηλέφωνο που μπορούσε να τηλεφωνήσει στην Ελλάδα για να πάρω τηλέφωνο. Άνθρωποι, πώς να σου πω, άνθρωποι, ότι παντού βρίσκεις και την ανθρωπιά και ότι φτιάξαμε ένα East Side Community Stage σε κάποια φάση για να μπορούν τα παιδιά από το να ασχολούνται μόνο με τις συμμορίες να ανεβαίνουν εκεί πάνω και να παρουσιάζουν κάτι, όσο και αν τσούλησε ή όχι αυτό το πράγμα. Το ότι γνώρισα ανθρώπους και μπορεί να είχα να βγάλω πιο πολλά λεφτά σήμερα ή να πάρω πιο πολλά tips και να περάσω και να μοιράσω και 5 μπέργκερ και να τα πούμε ή ξέρω εγώ να πληρώσω τον άλλον το χειμώνα που είχε κρύο για να μπορεί να κάνει μια διαδρομή με ένα εισιτήριο για να ξεκουραστεί από το κρύο 2 ώρες, ας πούμε. Και όλο αυτό το αλυσβερίσι τελικά, πώς να σου πω, δεν είναι ότι θέλω να καταλήξω και δεν ξέρω πώς, ότι δεν με υποδέχτηκε έτσι αυτή η πόλη. Τον αντίον, ας πούμε, με βοήθησε να δω πιο πολύ την ανθρωπιά γύρω μου και να τη βρω και μέσα μου με αυτή τη δυσκολία, ξέρω εγώ. Όπως και στη Νέα Ορλεάνη που μετά μπήκα και έπαιξα με ανθρώπους, ας πούμε, από τα projects που ήταν, εντάξει, κατεξοχήν μαύρες γειτονιές. Και να παίξω hip hop εκεί και να δω έναν άνθρωπο να σε στηρίζει από το υστέρημά του και από το ζόρι του και όχι να σε στηρίζει επειδή του περισσεύουν 10 και σου δίνει το 1. Κατάλαβες πώς το λέω? Οπότε δεν θεωρώ ότι αυτές είναι οι δυσκολίες, να σου πω την αλήθεια, στη ζωή τελικά.
0: Εντάξει, μεγάλη κουβέντα να το λες αυτό, σίγουρα. Εμένα μου φαίνεται, δεν μπορώ να το αναλογιστώ χωρίς να έχω περάσει τέτοιες εμπειρίες, είναι αλήθεια. Απλώς θεωρώ ότι χρειάζεται να είναι και η ιδιοσυγκρασία σου λίγο και να θες και πολύ να το δεις αυτό που είδες. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που στην ίδια θέση με σένα θα είχαν φοβηθεί, θα είχαν φύγει με τον πρώτο τρόπο που θα μπορούσαν να μπουν, γιατί είναι λίγο ζόρικα να νιώθεις ότι δεν... Ότι ρε παιδί μου στην αρχή ότι υπάρχει μια εχθρικότητα απέναντί σου κλπ.
2: Ναι, μα και εγώ είχα φοβηθεί, αν είναι δυνατόν. Η φορά που έχω φοβηθεί πιο πολύ στη ζωή μου από όλες ήταν όταν ο Τόμι, ο φίλος μου αυτός που ήταν στη ΛΑΕΜ πριν και τον πέτυχα που είχε βγει από τη φυλακή μετά από 20 χρόνια, ας πούμε, μου μίλησε ξεμέθυστος για κάτι, σαν φίλο, ας πούμε. Ένιωθα ότι είναι ένα λιοντάρι δίπλα μου που μου μιλάει και μπορεί να ανοίξει το στόμα του και να με καταπιεί. Mm. Αλλά εκεί που είναι ο φόβος είναι και το καθήκον σου, που λέει και ο μεγάλος, δεν θυμάμαι ποιος. Δηλαδή εκεί πέρα θα βρεις κάτι πάντα. Άμα δεν πας εκεί που φοβάσαι, εκεί. Αυτό είναι όλο. Αυτή είναι η φάση.
0: Ναι.
2: Και εννοείται ότι μέσα σε όλα αυτά, ξέρεις, ανεβαίνεις στη σκηνή και μη συζητήσουμε για τις μουσικές εμπειρίες και για όλο αυτό το πράγμα που ήταν από τις πιο όμορφες ιστορίες που έφτιαξα στη ζωή μου και αυτά.
0: Την πρώτη φορά στο Austin, πόσο καιρό σου πήρε για να ανέβεις σε stage να παίξεις?
2: 1,5 μήνα περίπου. Mm. Στην αρχή κάναμε renovation σε κάτι trailers που κλέβανε εκεί οι Μεξικάνοι και με πληρώνανε με φαΐ, ας πούμε, που τα παίρναν τσάμπα από τα food banks, δεν το ξέρα εγώ. Με δαγκώνανε δηλαδή. Και έπαιζα και στο δρόμο λίγο. Αλλά στον 1,5 μήνα μπήκα στην πρώτη μπάντα που ξεκινήσαμε να παίζουμε. Πολύ γρήγορα δηλαδή και στην Αολιάνη και στο Όστιν άρχισα να ζω σαν μουσικός. Mm. Όχι πλουσιοπάροχα, αλλά να επιβιώνω σαν μουσικός, ας πούμε. Mm-hmm.

0: στην Νέα Ορλεάνη, έχοντας οπλιστεί με εμπειρίες και ζωής και από την πρώτη φορά που ήσουν εκεί για ένα σεβαστό χρονικό διάστημα και γνωρίζοντας πάνω κάτω, όχι τι να περιμένεις, γιατί είναι διαφορετικές περιοχές και η Αμερική, εσύ το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα, είναι ένα τεράστιο μέρος που όπου βρίσκεσαι μπορεί να έχει σημαντικές διαφορές, ναι, από το άλλο. Το Austin με τη Νέα Ορλεάνη φαντάζομαι ότι θα ήταν και αυτά αρκετά διαφορετικά, άλλη κόσμη.
1: Ναι, ναι.
0: Και μουσικά.
1: Ναι, ναι.
0: Πού ένιωθες ότι ταιριάζεις περισσότερο?
1: Νίκο, αλήθεια δεν ξέρω τι να σου πω. Στη Νέα Ορλεάνη ήταν ίσως πιο οργανικό όλο αυτό το πράγμα. Ήταν ακόμα πιο οργανικό μάλλον. Η Νέα Ορλεάνη είναι μαύρη πόλη. Το Όστιν δεν είναι μαύρη πόλη, είναι πολύ προοδευτική πόλη. Δεν είναι ο ρατσισμός του Τέξας, ας πούμε, τόσο. Αλλά η Νέα Ορλεάνη, επειδή είχε τη μαύρη κουλτούρα πιο έντονη, είχε κάποια χαρακτηριστικά μαγικά στη μουσική, που δεν τα είχα δει στο Όστιν. Στο Όστιν όμως παίζουν αυτό που αγαπάω πιο πολύ.
0: Mm.
1: Ειδικά κιθαριστικά, αν θες να μιλήσουμε τελείως τεχνοκρατικά. Οπότε, ξέρεις, είχαν και τα δύο τις ομορφιές τους. Στη Νέα Ορλεάνη έμαθα ένα πολύ μεγάλο μάθημα. Επειδή πήγα εκεί και ξεφτυλίστηκα πάρα πολύ. Γιατί ανέβηκα να παίξω σε stages χωρίς να έχω το ρεπερτόριο, όντας deformé, με τα αυτιά μου να μην δουλεύουν καλά. Και επειδή είχα, ας πούμε, τη φοιτητική βίζα, την ψεύτικη, είχε ναυαγήσει η artist visa από πέρσι που ήμουν Τέξας, είχε κλείσει όλα τα βιβλία, γύρισα εδώ και πήγα πάλι με μια φοιτητική βίζα, ό,τι να είναι, πούλησα κιθάρες, έβγαλα τη βίζα και πήγα. Και τι έκανα, πήγαινα να σπουδάζω το πρωί σε ένα community college, μετά πήγαινα δούλευα στο βενζινάδικο και μετά από αυτά έβγαινα και γύρινα από μπαρ σε μπαρ με τα πόδια. Περπάταγα 10 ώρες τη μέρα, ας πούμε. Σίγουρα 10 ώρες τη μέρα. Και ανέβαινα σε όποιο stage μπορούσα να κάνω sit-in και να παίξω και ξεφτυλιζόμουν. Και γύρναγα στο σπίτι 2 για να σηκωθώ 7 την άλλη μέρα που μένα με 7 άτομα σε ένα διαμέρισμα να μαγειρέψω για να φύγω και να ξαναγυρίσω στις 2 το βράδυ. Και έλεγα με τι κότσια μετά από αυτή την ξεφτύλα τη χθεσινοβραδινή να συνεχίσω να κάνω αυτή την προσπάθεια και πού θα βγει αυτή η προσπάθεια τελικά. Και ξέρεις τι κατάλαβα, πόσο απίστευτο και όμορφο πράγμα είναι να ξεφτυλίζεσαι και πως μόνο έτσι προχωράς. Δηλαδή έχουμε συνηθίσει ότι το έχω τώρα, πάω να παίξω, ξέρεις και τα λοιπά, αλλά μου θύμισε αυτό το πράγμα ότι τι ωραία που είναι και πόσο με κάνει να θέλω να προχωρήσω, να θέλω να μάθω, να θέλω να χαθώ πάλι στη μουσική και ότι τέλος πάντων η πιο ας πούμε άξια εμπειρία που είχα εκεί ήταν αυτή η ξεφτύλα που έφαγα. Το ότι τα έκανα όλα λάθος, ας πούμε. Εντάξει, τώρα για τα μουσικά και να πούμε εκεί για venues απίστευτα και θρυλικά και το τι συμβαίνει εκεί και τι σημαίνει να είναι μια γιορτή η μουσική κάθε μέρα, εντάξει, ίσως να μην έχει τόσο σημασία, αλλά αυτό ίσως είναι σημαντικό. Μια ωραία ιστορία, γενικά οι ωραίες ιστορίες που δημιουργήθηκαν μουσικά από την Νέα Ορλεάνη δεν ήταν τα high gigs ή τα αν έπαιξα σε κάνα venue ή οτιδήποτε τέτοιο, που δεν έκανα και πολλά πράγματα, δεν πρόλαβα να κάνω και τίποτα ιδιαίτερο. Αλλά ήταν το ότι μπόρεσα να μου πούνε welcome, ας πούμε, σε μια φάση, σου λέω, τα παιδιά αυτά από τα projects, οι organized thinkers που παίζαν

0: εδώ. Δηλαδή, τι λέει ο άνθρωπος. Ξέρετε, λέει στον κόσμο ποιος ήταν ο πρώτος άσπρος που μπήκε εδώ μέσα. Τώρα αυτό ας το ψάξει όποιος το ακούει για τον ντουντροπίν. Ο Dr. John. Και ήρθαν και τον συλλάβανε. Και ξέρετε τι τους είπα. Ελάτε και την άλλη εβδομάδα να με συλλάβετε, γιατί εγώ πάλι εδώ θα είμαι. Και αποφόρτισε αυτός ο άνθρωπος με αυτή τη σοφία και με αυτόν τον τρόπο που ήρθε σε ένα white boy να του πει έλα να παίξουμε παρέα, ένα ολόκληρο club για να παίξουμε, ας πούμε. Ξέρεις, τέτοιες ωραίες καταστάσεις, ας πούμε, το ότι ένιωσα πάλι μια σύνδεση. Η σύνδεση που ένιωσα και εκεί πέρα περισσότερο ήταν με ανθρώπους που δεν το περίμενα να την νιώσω. Είχε έρθει, ας πούμε, μια κοπέλα μου τότε εκεί πέρα. Της λέω, κοίτα, εγώ έχω πρόβα στα projects τώρα, δεν είναι και πολύ τέτοια φάση να έρθεις, αλλά μεγάλη κοπέλα είσαι, μα θες έλα. Ας πούμε, και ήρθε μαζί μου και πήγαμε, παίξαμε με τα παιδιά, πήγαμε και τζαμάραμε μετά κάπου, ανεβήκαμε, παίξαμε κτλ. Και ήρθαν την άλλη μέρα εκεί που έπαιζα, που αυτοί είναι σε γκάγκς, έτσι. Δηλαδή σε φάση δεν κυκλοφορούν στη Frenchman που έπαιζα εγώ τα βράδια. Mm. Είναι σαν να πάει τώρα ο άλλος από το Ζεφύρι να βγει στη Γλυφάδα σε ένα πεζόδρομο. Mm. Και ήρθε και μου είπε ο τύπος, ήταν εκεί και αυτή η κοπέλα, ας πούμε, Ελληνίδα. Hey, B, μου λέει, ξέρω εγώ, ο E είναι αυτός, ένα απίστευτος τύπος. Εντάξει, και αυτό στη ζωή του αναμορφωτήριο φυλακή, μέχρι που άλλαξε, το γύρισε και προσπαθεί για τα παιδιά, προσπαθεί να πει κάτι με τη μουσική του πραγματικά. Μου λέει, ξέρεις, μάλλον το έχεις καταλάβει, εγώ μεγάλωσα στους δρόμους, ρε παιδί μου, και ήθελα να σου πω ότι από την πρώτη στιγμή που κοίταξα στα μάτια σου, είπα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι αληθινός, και όταν ήρθες χθες με το κορίτσι σου μέσα στη γειτονιά μας, έναν άνθρωπο που θες να τον προστατέψεις, ήμουν ασίγουρος με τα παιδιά και ήρθαμε απλά σήμερα να περάσουμε από εδώ, που τους είναι δύσκολο να περνάνε από εκεί, γιατί δεν είναι για εκεί, υπάρχει ζόρι, για να σου γνωρίσω το κορίτσι μου, ας πούμε. Και αυτός, ξέρει, 45. Αυτό, και γνωριστήκαμε. Δηλαδή θέλω να σου πω, για αυτά είναι. Αυτά είναι η φάση. Αυτά είναι η μουσική που παίζουμε, και όχι ούτε τα leaks, ούτε αυτό, ούτε τίποτα. Ότι κάπως, ρε παιδί μου, θυμάσαι ότι είμαστε άνθρωποι και υπάρχει μόνο αλήθεια και ψέμα στην τελική. Mm. Ενώ σε διαφορετικές περιπτώσεις έφαγα μεγάλες απογοητεύσεις σε καταστάσεις που θα περίμενε στο ανάποδο.
1: Αν φτάσουμε σε μια πραγματικότητα που όλοι είναι σε μια καλή φάση, θα αποχαιρετήσουμε την ειλικρινή μουσική? Δεν θα γράφεται πια? Είναι απαραίτητη η κακουχία για να είσαι αληθινός?
0: Κοίτα, νομίζω η ζωή είναι απαραίτητη για να γραφτεί αληθινή μουσική. Ένας άνθρωπος εν τέλει μπορεί μόνο να εκφράσει αυτό που είναι ο ίδιος μέσα από τη μουσική. Δεν μπορεί να εκφράσει τίποτα παραπάνω από αυτό που είναι σαν μονάδα. Και όταν παίζει με άλλους ανθρώπους, δεν μπορεί να εκφράσει τίποτα παραπάνω από τη σχέση που δημιουργείται εκείνη την ώρα. Αυτό που έχει ενδιαφέρον, που βλέπω τουλάχιστον εγώ, είναι ότι όταν κάτι είναι αληθινό, δεν άκουγα ποτέ hip hop, δεν άκουγα smooth jazz ποτέ. Mm. Δεν άκουγα ποτέ 15 πνευστά να παίζουν και να πω αυτό θέλω να το ακούω 10 ώρες. Και όμως όταν αυτό έγινε μπροστά μου στη Νέα Ορλεάνη ή στο Τέξας ή οτιδήποτε.
1: Σου βγάλε αλήθεια.
0: Ναι. Οπότε όταν κάτι βγαίνει από μέσα σου αληθινά, χωρίς να το ελέγχει, σαν φτέρνισμα, αυτό το πράγμα έχει μια τεράστια δύναμη. Και όταν αυτή τη δύναμη την κατευθύνεις κάπου, μπορείς να αλλάξεις μέχρι και τον κόσμο, τον δικό σου και τον έξω, που είναι το ίδιο πράγμα. Και κάπως αυτό κρύβει μια πολύ δυνατή αλήθεια, ας πούμε, κάτι ιερό, γιατί σε φέρνει εδώ, σε φέρνει στο τώρα, σε φέρνει να δεις πέρα από την ψευδαίσθηση ότι όλοι εμείς είμαστε εδώ μαζί και ότι αυτό είναι ένα πράγμα.

0: Μπάμπη, πότε άρχισες να τουικάρεις έτσι τα πετάλια σου, μπορείς να μου πεις. Έχεις φτιάξει δικά σου, έχεις με κάποιο τρόπο βρει και άλλο χρόνο να γίνεις και ηλεκτρονικός με σκοπό να εξυπηρετήσεις τις ανάγκες σου. Έχεις τουικάρει τον ενισχυτή σου, τον έχεις κάνει blackface, μια μόντα...
1: Δεν είναι τίποτα, μωρέ. Υπάρχουν σχηματικά. Άμα πιάσεις το κολλητήρι...
0: Είναι αυτό σου λέω. Το πιάνει το κολλητήρι δεν είναι για όλους το ίδιο. Κάποιοι πιάνει το χέρι τους, κάποιοι δεν πιάνει. Και επίσης, όσο και να πιάνει το χέρι σου, για να μπορέσεις να φέρεις το αποτέλεσμα το ηχητικό στην πραγματικότητα, γιατί εσύ ακούς και πολύ συγκεκριμένα πράγματα στο μυαλό σου από θέμα ήχου, σημαίνει ότι πρέπει να εμβαθύνεις αρκετά στο κόλπο.
1: Κοίτα, εγώ σπούδασα και καλά ηλεκτρονικός μηχανικός. Όχι ότι δούλεψα το κολλητήρι, με βοήθησε. Mm-hmm. Απλά η ανάγκη να ψάξεις πράγματα που ακούς στο κεφάλι σου σε βάζει σε ένα ταξίδι, άμα το εμπιστευτείς αυτό, ας πούμε, και είναι δύσκολο και έχω περάσει άπειρες ώρες που σου λέω συνήθως αυτό που ακούς είναι ότι τι κάνεις, ξέρεις. Mm-hmm. Συντονίσου λίγο με την πραγματικότητα. Αλλά είναι ωραίο να φτιάχνεις τη δικιά σου πραγματικότητα και να κυνηγάς αυτά που θέλεις χωρίς έλεος και χωρίς να νερώνεις το κρασί σου. Και μακάρι αυτό να το κάνουμε όλοι περισσότερο. Οπότε από εκεί ξεκίνησε, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, εμπειρικός τελείως είμαι. Δεν έχω, ούτε έχω φτιάξει τίποτα ιδιαίτερο, ούτε έχω ιδιαίτερες γνώσεις. Απλά προσπαθώ με αυτά τα λίγα που καταλαβαίνω και συνεχίζω να μαθαίνω να κυνηγάω αυτό που ακούω στο κεφάλι.
0: Πριν δούμε πιο ειδικά λίγο τον ήχο σου και τον ακούσουμε κιόλας και μας πεις συγκεκριμένα για το setup που έχεις φέρει εδώ, είναι δύο διαφορετικές, όχι δύο διαφορετικές, θα μας δείξεις μάλλον δύο διαφορετικές μορφές της πεταλιέρα σου, αλλά ναι. με τα πετάλια που έχεις εδώ μπορείς να φτιάξεις διάφορα συστήματα ανάλογα με την ανάγκη που έχει το κάθε gig.
1: Ναι.
0: Και πριν δούμε και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της κιθάρας σου, θες να μας πεις πώς έφτασε τα χέρια σου συγκεκριμένη.
1: Ναι, αυτή η κιθάρα έχει πάρα πολύ μότζο. Στη Νέα Ορλεάνη είχα μια τυχεία, επειδή κουβαλούσα σε ένα βενζινάδικο πολύ και έπαθα μια βουβονοκύλη, οπότε έπρεπε να γυρίσω πίσω να κάνω μια επέμβαση. Και επειδή είχα ήδη πουλήσει τις υπόλοιπες κιθάρες για να κάνω την κίνηση, αναγκάστηκα να πουλήσω τη Strat που είχα την προηγούμενη φορά που βρεθήκαμε. Και έτσι θα ήθελα να πω, έτσι να αναφέρω το Βασίλη το Λουράκη, ο οποίος είναι μεγάλος καλλιτέχνης, είναι από τους ανθρώπους, ποιος το είπε αυτό, ότι ο Ελίτης το έγραψε, ότι παρηγοριέμαι, λέει, που μέσα σε όλα αυτά, παρηγοριέμαι που κάποιοι τύποι σε ένα καμαράκι σκυφτεί κάθονται και αγωνίζονται ενάντια στη φθορά. Κάτι δεν θυμάμαι πώς ακριβώς το είπε. Είναι αυτός ο τύπος και μου την έκανε δώρο αυτή η κιθάρα. Μου λέει, εσύ πρέπει να έχεις μια κιθάρα που να είναι όπως τη θέλεις. Αναγκάστηκες να πουλήσεις αυτήν, πάρε αυτήν, ας πούμε. Οπότε είναι πολύ αγαπημένο και ιδιαίτερο όργανο, όπως καταλαβαίνεις αυτό.
0: Ναι.
1: Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον Βασίλη.
0: Ο ήχος σου είναι τόσο φτιαγμένος ακριβώς όπως τον θέλεις από το πώς είναι σεταρισμένη η κιθάρα, από τους μαγνήτες, από το υλικό των χορδών, από το συγκεκριμένο άλνικο στους μαγνήτες που μου είπες, από την μπένα που δεν φτάνει μόνο το πάχος, πρέπει να είναι συγκεκριμένο, δηλαδή το έχεις πάρα πολύ δομημένο στο μυαλό σου. Πες μου λίγο συγκεκριμένα για αυτή την Strat που έχεις τώρα, τι έχει γίνει, τι συμβαίνει.
1: Ωραία. Τα τελευταία 5 χρόνια βρήκα το θάρρος να ψάξω να βρω αυτό που λέμε τον ήχο μου, ας πούμε. Αυτό το πράγμα, ο ήχος, ας πούμε, ξεκινάει από πού ξεκινάει. Δεν ξεκινάει ούτε από την κιθάρα, ούτε από τα πετάλια, ούτε από τον ενισχυτή, ούτε από πουθενά. Ξεκινάει από εδώ. Ότι θέλει ένα θάρρος να ακούσεις πραγματικά, να κάνεις ησυχία για να ακούσεις αυτό το πράγμα που έχεις στο κεφάλι σου. Έτσι το βλέπω. Και μετά λίγο-λίγο αρχίζεις να χάνεσαι στο χάος για να το παλεύεις. Να κάνεις λάθη. Δηλαδή ο ήχος μου τα τελευταία 5 χρόνια έγινε χάλια σε σχέση με το για να φτάσει κάπου που να πω ότι αυτό ακούω μες στο κεφάλι μου. Να αφήσεις δηλαδή κάπως τις ερηνίες από γύρω-γύρω, το τι σημαίνει καλός ήχος, το ποια είναι τα standards, άμα θες. Κάποια πράγματα που θεωρώ σημαντικά Προσωπικά εγώ είναι, όπως είπες, οι χορδές, το υλικό των χορδών είναι pure nickel. Αυτές είναι Pyramid, έχω ένα endorsement από την Pyramid, που είναι γερμανική εταιρεία, από το 1850 αυτές οι χορδές, που μου αρέσει πάρα πολύ ο ήχος που έχουν. Το gauge είναι 13, 16, 19, 30, 40, 56, που θεωρούνται σχετικά έτσι παχουλές. Και από εκεί και πέρα πολύ απλά πράγματα, οι μαγνήτες, π.χ. εμένα μου αρέσει οι μαγνήτες να είναι χαμηλά σχετικά, που είναι λίγο counterintuitive για αυτά που παίζω. Δεν έχω βρει σε καινούριους μαγνήτες τον ήχο, όπως είπες, του Άλνικο του τότε, που αυτό πάει πακέτο με τα μεγάφωνα, που ισχύει το ίδιο πράγμα, δηλαδή μόνο τα παλιά μεγάφωνα και οι παλιοί μαγνήτες έχουν καταφέρει να με φτάσουν εκεί που θέλω. Αυτοί οι μαγνήτες είναι από μια αγγελία, από κάτι, ένας τύπος που λέγει από 70's μαγνήτες, από δύο Mustang, και πήρα δύο σετάκια, σχετικά φτηνά, και έφτιαξα αυτό. Πολύ απλά πράγματα, μου αρέσουν τα τάστα να είναι μεγάλα, 6-100 που λέμε, τζάμπο ας πούμε.
0: Τα ξύλα.
1: Τα ξύλα είναι τα στάνταρ. Rosewood, Maple, Alder.
0: Okay.
1: Vintage. Κλουζόν tuners, κόκαλο.
0: Και πιο στενό σε σχέση με τη Strat.
1: Ναι, ναι, αυτή είναι custom κιθάρα και είναι πιο στενό κάπως στο μπράτσο και παχουλό. Μ' αρέσουν τα Burns, τα ποντεσιόμετρα.
0: Αυτό θα σε ρωτάω.
1: Έχουν πολύ μεγάλο χρόνο ζωής σε σχέση με τα CTS που είναι το standard. Και ο ήχος, ας πούμε, ξεκίνησα να βγάζω άκρη όταν, παρότι ακούγεται κλισέ, είπα οκ, κιθάρα, καρφί, ενισχυτής, και άρχισα να βγάζω άκρη έτσι. Όπως λέγανε στο Τέξας, ότι αν δεν φτιάξεις ήχο έτσι, δεν θα βγάλεις ποτέ άκρη. Ακόμα και το καλώδιο παίζει ρόλο. Αυτά τα καλώδια τα δύο, όταν είναι George Ells, και τα έχω από 17 χρονών. Έχουν παίξει παντού αυτά, ας πούμε.
0: Χωρίς κόλληση που είναι, που τα κόβεις εσύ.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ακόμα και αν το βάλω από την ανάποδη πλευρά αυτό, έχει άλλον ήχο. Δηλαδή τα έχω μαρκαρισμένα.
0: Έλα ρε.
1: Ναι.
0: Όντως τώρα.
1: Ναι. Ο ενισχυτής αυτό που μου αρέσει εμένα είναι ο blackface ο ήχος, που εξαρτάται, πώς να πω, έχει πολύ να κάνει το tone stack το blackface, που δίνει κάτι πολύ ιδιαίτερο, παρότι χάνεται σήμα από αυτό το πράγμα μέσα στον ενισχυτή, μου αρέσει. Και αυτός είναι ένας silverface reissue, δηλαδή δεν έχουμε εδώ κανένα ενισχυτή πλακέτα, τίποτα, που τον πήρα πολύ φτηνά και τον μόνταρα στα blackface specs, τα ρίσιο, ας πούμε, 2 ευρώ.
0: Με 2 ευρώ.
1: Ναι, για να αλλάξω 4 parts, ας πούμε. Αυτό είναι όλο και όλο. Αυτή είναι η διαφορά. Και το μεγάφωνο είναι ένα Utah early 70s, που είναι low efficiency και μου δίνει τη δυνατότητα να τον δυναμώνω και πιο πολύ. Είναι μεγάφωνο που και αυτό κολαψαρίζεται, ας πούμε, όσο δυναμώνεις. Είναι και αυτό ένα, πώς να σου πω, μ' αρέσει το μεγάφωνο να σπάει. Σε άλλους ανθρώπους δεν αρέσει αυτό το πράγμα.
0: Τι είναι το bridge σου?
1: ABM. Μ' αρέσουν τα ABM. Εδώ και καμιά δεκαριά χρόνια τα χρησιμοποιώ. Πέντε ελαττήρια.
0: Αυτό το έβλεπα και πριν.
1: Ναι, κάθε κιθάρα έχει ένα σημείο, ας πούμε, ένα sweet spot, τουλάχιστον για μένα, έτσι, που σηκώνοντας το τρέμολο, γιατί μου αρέσει αυτό στη Strat, μπορείς να βρεις κάπου να δονείται καλύτερα. Αυτή είναι κάπου εδώ. Ούτε καν στους δύο τόνους, ας πούμε, στη Sol.
0: Είναι συγκεκριμένο, δηλαδή, το πόσο σηκωμένο είναι το bridge
1: ναι.
0: Στη στάνταρ θέση του.
1: Ναι.
0: Με ξεκουρδίσματα, αν και κάνεις αρκετά διακριτικές κινήσεις στο τρέμολο εσύ. Δεν κάνεις τίποτα dives και λοιπά,
1: συνήθως.
0: Δεν έχεις θέμα με ξεκούρδισμα.
1: Πάντα έχεις κάποια θέματα. Βοηθάει πάρα πολύ το μολυβάκι εδώ. Γραφιτόσκονη που λέμε στο NAT. Άμα είναι καλά κομμένο το NAT. Και έχω και πιο ψηλά το string tree της Mi και της C, ώστε να μην κολλάει εδώ. Βάζω και λίγο WD-40 από εδώ μέσα. Ή και λάδι από το μηχανάκι, και εδώ μπορείς να βάλεις και... Βοηθάνε όλα αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά παίζουν ρόλο, 100%. Και ξέρω ότι πολλά θεωρούνται μότζο ή μύθι, αλλά έμαθα με τα χρόνια ότι όταν κάποιος ακούει κάτι και εσύ δεν το ακούς, καλύτερα να κάνεις ησυχία και να προσπαθήσεις να το ακούσεις, παρά να πεις ότι, λέει πολλοί κόσμος, carbon composition, αντιστάσεις, δεν παίζουν διαφορά κτλ. Εγώ το ακούω. Μπορεί να μην το άκουγα παλιότερα, οπότε ακόμα και αυτό που θεωρώ τώρα μύθο, κάνω λίγο ησυχία να δω, ας πούμε, ίσως κάτι χάνω. Γιατί αυτή είναι μεγάλο ταξίδι. Και από εκεί και πέρα τα πετάλια, ξέρεις που είναι μάλλον και το πιο hot.
0: Sorry, σε διακόπτω. Ναι. Μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον το που έχεις βάλει το grip της ζώνης στην κιθάρα.
1: Α, ναι.
0: Δεν είναι όπως στη standard star και μάλιστα φαίνεται και η τρύπα στο σώμα που υπήρχε πριν. Εσύ το έχεις βάλει πάνω στο cover της Ένωσης με τον μπράτζο και το σώμα.
1: Ναι, στο plate επάνω. Ο λόγος που το κάνω αυτό είναι γιατί όταν είσαι όρθιος υπάρχει μία κλίση, επειδή η κιθάρα ακουμπάει πάνω σου και το κάνει πιο δύσκολο, ας πούμε, να παίξεις τις μπάσες χορδές, ενώ όταν στέκεται από το plate η κιθάρα είναι πιο ευθεία.
0: Που να έχεις και κοιλιά.
1: Ναι, πόσο μάλλον, ας πούμε. Βέβαια ο BB King δεν ξέρω τι σ' έλεγε σε αυτό, αλλά οκ. Okay. Ναι, μωρέ, είναι ότι ο καθένας μας, ας πούμε, ψάχνει εν τέλει να βρει κάτι που είναι μέσα στο κεφάλι του, και όσο ψάχνουμε πράγματα που είναι στο κεφάλι άλλων, δεν βρίσκεις ηρεμία και ευδαιμονία ποτέ.
0: Ισχύει. Κάποιοι μπορεί να δουν αυτό που λέμε τώρα και να πούνε αν είναι δυνατόν και ποιος θα το προσέξει και ποιος θα το παρατηρήσει κλπ. Αν κάνει διαφορά σε σένα που παίζεις, αυτό περνάει στον άλλον. Ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνει. Το πιστεύω πολύ.
1: Ισχύει.
0: Άμα εσύ δηλαδή έχεις όλες τις ιδιαιτερότητες του ήχου σου εκεί που τις θες κλπ. Εντάξει, αυτό θεωρώ ότι είναι, και θα μου το επιβεβαιώσεις ή θα το ακυρώσεις αυτό που λέω, είναι μια δυναμική κατάσταση. Δεν φτάνεις, φαντάζομαι.
1: Ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Αυτό. Αλλά μαθαίνεις να το κυνηγάς πιο αποτελεσματικά. Είναι σαν να μαθαίνεις το κυνήγι. Ακι πένα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
0: Για πες λίγο για την πένα.
1: Η πένα είναι ένα αναγκαίο κακό. Το δάχτυλο για μένα βγάζει τον ήχο, τον όμορφο. Παίζει πολύ ρόλο το σχήμα, το υλικό. Ξέρω εγώ, υπάρχουν κάποια βασικά υλικά, ξέρεις, που τα ξέρουμε όλοι, το nylon, το delrin, το ultem.
0: Και πολύ καρβονικό.
1: Και διάφορες ακρεότητες που μπορεί να υπάρξουν. Και το gauge βέβαια, και το πάχος. Γενικά στην εποχή μας έχουμε πάει σε πολύ πιο παχουλές πένες. Αλλά εμένα μου αρέσει πιο πολύ ο αέρας που έχει μια πένα που είναι λίγο πιο... Δηλαδή έχω προσπαθήσει να κατέβω, ας πούμε. Αυτή είναι ένα, ας πούμε, Delrin. Αλλά είναι πράγματα που μπορεί κάποιος να πειραματιστεί και λίγο τα έχουμε βάλει σε δεύτερη μοίρα, αλλά έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Το καλώδιο που θα χρησιμοποιήσουμε, η πένα, οι χορδές, το setup, το ύψος, ας πούμε, των μαγνητών. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Anyway,
0: εντάξει, εσύ έχεις και τη δυνατότητα, όπως κάποιοι μουσικοί, να μπορούν να τα κάνουν και μόνοι τους. Δηλαδή έχεις συγκεντρώσει τη γνώση που χρειάζεται και για να στρίψεις το πράτσο. Δεν ξέρω αν φτιάνεις και τα τάστα σου, αν τα τρίβεις μόνος σου, άμα χρειάζεται.
1: Ναι, τα έχω κάνει και αυτά, ναι.
0: Ναι, αυτό εντάξει, σίγουρα αυτός που ξέρει καλύτερα πώς θέλει να είναι σεταρισμένη η κιθάρα του είσαι εσύ που παίζεις. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω κατά πόσο έχουν όλη τη δυνατότητα, ξέρεις, να ασχοληθούν με αυτό. Είσαι άλλος, δεν πιάνει και το χέρι σου. Εσύ να πιάνει το χέρι σου, δηλαδή το ότι έχεις κάτι και έχεις ασχοληθεί με τα ηλεκτρονικά που θα μιλήσουμε και λίγο και με τα πετάλια και έχεις κάνει τις μόντες στον ισχύ, τον έχεις κάνει blackface μόνος σου κλπ. Αυτό σημαίνει πάρα πολύ ψάξιμο και εμβάθυνση στο αντικείμενο, όχι μόνο ως μουσικός, ως ηλεκτρονικός, ως luthier. Κατάλαβες.
1: Ναι, δεν θεωρώ ότι, πώς να πω, έχω καμιά ιδιαίτερη γνώση σε όλα αυτά. Απλά η ανάγκη του να κυνηγήσω αυτό που ακούμε στο κεφάλι μου με οδήγησε στο να βάλω χέρι εδώ και εκεί, ας πούμε. Και σιγά σιγά το ταξίδι έγινε ακόμα πιο νευρωτικό και ακόμα πιο όμορφο. Και γενικά είναι καλό να μην ρίχνουμε νερό σε αυτό το κρασί και να καιγόμαστε, ας πούμε, προς τις παρορμήσεις μας. Παρότι και εμένα, ας πούμε, μου λέγανε και οι φίλοι μου πολλά χρόνια, εσύ είσαι ολόκαυτος, ας πούμε. Έχεις περάσει την απέναντι όχθη και είσαι ολόστεχνος. Δηλαδή, ξέρεις, άστο, έλα να βγούμε έξω, να ζήσουμε τη ζωή μας. Αλλά είναι όμορφο να κυνηγάς, να δημιουργείς κάτι. Ξέρεις, να κάνεις την ύλη ζωή που λέμε. Ό,τι ψήνει τον καθέναν.
0: Έχεις φτιάξει δύο setup πεταλιέρας, ουσιαστικά από ό,τι λέγαμε πριν.
1: Αυτά είναι όλα τα πεταλάκια που πλέον χρησιμοποιώ, ας πούμε. Okay. Και πάνω σε αυτό το μικρό pedalboard μπορεί να βάλω ένα, δύο, τρία ή οτιδήποτε από αυτά. Μπορούμε να το δείξουμε σε δύο μεγάλες τέτοιες. Αλλά θα ήθελα να πω κάτι. Κάθε πετάλι που προσθέτει κανείς, και υπάρχει το true bypass που λέμε και το buffer bypass. πολλοί υποστηρίζουν το ένα στρατόπεδο, πολλοί το άλλο. Στην πραγματικότητα και στις δύο περιπτώσεις χάνεις πάρα πολλά. Οπότε αν δεν είναι απαραίτητο ένα πετάλι για τον ήχο σου, αν δεν το ακούς μες στο κεφάλι σου, είναι χίλιες φορές καλύτερο να μην το έχεις. Δεν είναι ότι το έχω, το κλείνω και είναι σαν να μην υπάρχει. Είναι πολύ διαφορετικό να έχεις δύο κλειστά πετάλια κάτω, ένα ή τρία. Οπότε ό,τι υπάρχει εδώ είναι κάτι που πραγματικά το ακούω μες στο κεφάλι μου και το χρειάζομαι. Αυτά πάνω κάτω. Τώρα από εκεί και πέρα έχω ένα wah, αν είναι να πούμε, που, από την JSTON που είναι παλιό, ξέρω, καμιά 20 ετία που το έχω μοντάρει κιόλας. Έχω φτιάξει ένα πεταλάκι δικό μου το οποίο ας πούμε είναι σαν preamp boost, παύλα mid boost, το οποίο το πάλευα πολύ καιρό γιατί δεν έβρισκα πουθενά αυτό τον ήχο και αναγκάστηκα να το φτιάξω μόνος μου.
0: Το wah το έχεις μοντάρει όμως, το έχεις μοντάρει.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Είναι βαριά μόντα έχεις κάνει?
1: Όχι ιδιαίτερα, γιατί είναι το κλασικό το Vox το κύκλωμα, οπότε λίγα πράγματα κάνεις και μπορεί κανείς να τα βρει online όλα να πειραματιστεί.
0: Τι άκουγες, τι ήθελες να ακούσεις δηλαδή στο WAP?
1: Ήθελα να είναι λίγο πιο throaty, ήθελα να έχει λίγο πιο περισσότερο περιεχόμενο στα μπάσα και είναι πολύ απλά πράγματα. Αυτά δεν είναι κάτι ιδιαίτερο.
0: Okay, okay.
1: Αλλά έχει ένα πολύ ωραίο χειροποίητο hollow inductor αυτό. Και γενικά πάντα το πρώτο που κοιτάω είναι να έχει πλούσιο αρμονικό περιεχόμενο κάτι. Δηλαδή δεν με νοιάζει τόσο το χρώμα και ο ήχος του πεταλιού, αλλά να αφήνει τις αρμονικές να αναπνέουν. Γιατί ξέρεις, η θεμέλιος νότα παντού θα ήταν όλα το ίδιο. Το βιολί, η κιθάρα και το πιάνο ακούω το ίδιο ας πούμε. Εκεί είναι όλο το σημείο. Οπότε αυτό είναι το πιο καλό wah που έχει πέσει ποτέ στα χέρια μου. Ναι, αυτό το πεταλάκι έχει κάποιες ανορθόδοξες κινήσεις, γιατί υπάρχουν πλέον κάποια industry standard, ας πούμε. Το πώς φτιάχνεται ένα πετάλι έχει κάποια πολύ συγκεκριμένα θέματα που μέσα στα χρόνια έχουν γίνει standard. Ότι θα φτιάξω έτσι την τροφοδοσία, ότι θα κάνω αυτό για να μην έχει αυτό, θα έχει pull down resistors που λέμε. Έχει κάποια πράγματα που όλοι τα χρησιμοποιούν. Δεν υπάρχει κάποιος που να μην τα χρησιμοποιεί. Αλλά τα αμφισβήτησα και τα δοκίμασα και είδα ότι εκεί ήταν κάποια θέματα που εγώ άκουγα και έκανα ας πούμε κάτι πολύ απλό. Είναι πάρα πολύ απλό. Αυτό το πεταλάκι είναι on-off, δεν έχει τίποτα.
0: Τίποτα απολύτως, έτσι. Ούτε νόμπι δεν έχει.
1: Όχι, είναι κουρδισμένο εκεί που εγώ το ακούω, ας πούμε. Είναι ένα single transistor πράγμα με ένα πολύ απλό τρόπο που βασίζεται πιο πολύ στις τιμές που χρησιμοποίησα για να βρω αυτό που θέλω.
0: Okay. Και αυτό σου λειτουργεί δηλαδή σε οποιοδήποτε μέρος παίζεις. Ανάλογα με το χώρο, ανάλογα με το.
1: Αυτό έχει να κάνει πολύ με τον ενισχυτή. Αν θέλει κάποιος να έχει από τον ενισχυτή αυτό το crunch, δηλαδή ο ενισχυτής. Σπάει. Οπότε όταν είμαι εδώ μπορώ με αυτό το πεταλάκι να φτάσω εδώ ας πούμε. Κατάλαβα. Αν ήταν καθαρός ο ενισχυτής δεν θα συνέβαινε αυτό. Επίσης αυτό που με νοιάζει πάρα πολύ και με νοιάζει πάντα είναι να παίζει με το wah κάτι, γιατί το wah δεν το χρησιμοποιώ μόνο για το εφέ, το χρησιμοποιώ και σαν booster ας πούμε. Δηλαδή, okay, ας πούμε.

0: Έτσι, οπότε με ενδιαφέρει πάρα πολύ να υπάρχει αυτό. Κάποια πετέλια δεν παίζουν ωραία με το γουά, είτε πριν είτε μετά. Αυτό παίζει όμορφα και πριν και μετά. Και άλλο ένα πράγμα που ίσως να πρέπει να πω είναι ότι επειδή εγώ θέλω να χρησιμοποιώ volume pedal και έχω περάσει πάρα πολλά χρόνια να ταλαιπωρούμε και με passive και με buffered volume pedals, έχω φτιάξει αυτό εδώ το volume να παίζει μαζί με αυτό το πετάλι. Και άλλη μια διάταξη είναι ότι χρησιμοποιώ το buffer του Tube Screamer που θα το δούμε μετά. Το output buffer του Tube Screamer με ένα expression pedal, το οποίο όταν είναι ας πούμε στο 10 είναι σαν να είναι απλά το πετάλι χωρίς να υπάρχει volume pedal. Και είναι η καλύτερη τρόπη που έχω βρει.
1: Οπότε αυτό είναι το ένα setup που χρησιμοποιείς, αυτό που είναι πάνω στο board σου τώρα.
0: Ναι, ας πούμε, ναι. Τυχαία είναι, ανάλογα με το που θα πάω να παίξω. Αυτό έχει και ένα βάθος που αγαπώ πολύ, το Liquid Ambience.

0: είναι το μόνο πράγμα, ας πούμε, που δεν είναι κλασικό και φτιαγμένο από μένα βέβαια και που δεν είναι κλασικό και προβλεπέ, είναι αυτό το βαθάκι.
1: Έχεις δοκιμάσει δηλαδή και πιο μοντέρνα πράγματα πριν πεις ότι δεν είμαι εκεί? Έχεις δοκιμάσει πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι, έχω δοκιμάσει και πραγματικά Wah, Boost, Tube Screamer, Fuzz, Volume Pedal. Εκεί γύρισα. Όταν ήμουν πιτσιρικά στα πρώτα χρόνια μέχρι να πάω να παίξω στο Τέξας, ας πούμε, έπαιζα με ένα Wah και ένα Tube Screamer και πάλι έχω καταλήξει κάπου εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό που κάνει το Tube Screamer, δηλαδή σε ένα blackface που είναι τσίτα, χωρίς καμία μόντα, γιατί ξέρω ότι πολλά καινούρια Tube Screamers, να αφήσουμε λίγα πιο πολλά μπάσα, να κάνουμε το ένα το άλλο, ναι, και ακούγονται πολύ πιο όμορφα στο δωμάτιο, αλλά άμα βάλεις ένα ενισχυτή στο 8, blackface παλιό, αυτό ακόμα...
1: Κατάλαβα.
0: Είναι...
1: Και ο ήχος σου είναι, εντάξει, τα δικά μου αυτιά, έτσι, δυσκολοδάμαστος. Δηλαδή... είναι πολύ κατευθυνόμενος από το τι κάνεις, γιατί υπάρχουν και κάποιοι ήχοι, ρε παιδί μου, που βοηθάνε λίγο το sustain σου, βοηθάνε λίγο τη φάση σου. Νομίζω ότι ο δικός σου ήχος χρειάζεται τα δικά σου χέρια για να μπορέσει να... Δηλαδή η προσωπικότητά σου μέσα από αυτό βγαίνει με το βασικότερο συστατικό όλων, που είναι το πρόσωπο. Αυτό.
0: Ναι, ναι ρε παιδί μου, εντάξει, έτσι είναι. Εμένα μου αρέσει να μην υπάρχει compression, ας πούμε. Το μόνο compression έρχεται από τον ενισχυτή και από το μεγάφωνο που σπάνε. Μ' αρέσει να ακούω τα δάχτυλά μου, γιατί εμένα αυτό είναι δυσκολοδάμαστο από τη μία και μπορεί να μην συγχωρεί, ξέρω εγώ. Αλλά ταυτόχρονα ό,τι νιώθεις θα μπορέσεις να το κάνει καλύτερα track αυτό που είσαι.
1: Σωστά.
0: Κάνει καλύτερα track αυτό που είμαστε, παίζουμε. Οπότε χίλιες φορές.
1: Τέλειο.
0: Ένα πράγμα που ίσως θα είχε ενδιαφέρον να ακούσει κάποιος είναι ότι επειδή 9 βόλτες οι μπαταρίες έχουν πολύ κακό efficiency από κατασκευή, στο χειρότερο οποιασδήποτε μπαταρίας, υπάρχουν πολλά πετάλια που ναι μεν έχουν τροφοδοσία για μπαταρία. Εγώ δεν χρησιμοποιώ τροφοδοσία στο ρεύμα.
1: Μόνο μπαταρίες.
0: Μόνο μπαταρίες. Οπότε π.χ. αυτό το βάθος έχει μεγάλη κατανάλωση και μια 9 βόλτη κρατάει 3 ώρες. Αν αντί για 9 βόλτη η τροφοδοσία είναι 6,5 volt, αλφα-αλφα, πώς τις λένε, διαρκεί 10 φορές περισσότερο. 10, όχι 2. Οπότε μπορεί κάποιος να ενδιαφερθεί για αυτό το πράγμα, γιατί και εγώ έψαχνα άκρη καιρό.
1: Τρομερό.
0: Αυτό.
1: Τώρα έχεις αλλάξει σε ένα διαφορετικό setup που χρησιμοποιείς.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το πιο μεγάλο pedalboard. Εδώ πέρα, ο χαμός.
1: Που έχει 4 πετάλια πάνω.
0: Ναι, και κρύβονται και άλλα 2, θα σου πω.
1: Α, οκ. Α, ναι, μπράβο, ναι.
0: Εδώ
1: ναι.
0: Τώρα είμαστε σε buffered bypass. Το buffer του Tube Screamer, που το έχω γυρίσει στο 808 το buffer, το output, μου δίνει τη δυνατότητα να κόψω απλά μια αντιστασούλα από μέσα, τη 10K που πάει στη γύρωση στο τέλος, και να βάλω ένα expression pedal 10K, το οποίο όταν είναι στο 10, όταν ας πούμε το έχω μπροστά, είναι σαν να μην υπάρχει.
1: Σαν να παίζει ένα Tube Screamer.
0: Pedal, ναι. Και μου δίνει τη δυνατότητα να έχω volume. Βέβαια το taper ήταν παράξενο, οπότε έχω κάνει μια μόντα μέσα στο expression pedal. Αυτό το φαζάκι το έχω μοντάρει εγώ με 2 νίκα πατά που βρήκα στο eBay παλιούτσικα, που έτσι και έχω φτιάξει το bias και δεν έχω κάνει κάποιες αλλαγές, γιατί ήθελα να παίζει ωραία με το buffer του Tube Screamer μετά. Είναι λίγο πιο σπίτι.

0: Που έχω βρει τον ήχο το φάς που ψάχνω, ας πούμε, εδώ. Tube Screamer, classic. Με το Expression Pedal στο τέρμα, παίζει όπως θα παίζει,
1: ναι,
0: το Tube Screamer.
1: Όπως θα παίζει το Tube Screamer, ακριβώς.
0: Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι, εδώ έχω φτιάξει, εδώ μέσα, έχω δύο παθητικά τελείως πράγματα, δεν παίρνει ρεύμα. Το ένα είναι ένα boost, ένα μπουστεράκι. Το κλείνω. Okay, το ένα είναι αυτό που παίζει ωραία και με το Tube Screamer, χωρίς το boost. Που μου αρέσει, ας πούμε. Mm-hmm. Και το άλλο είναι αυτό εδώ.

0: Το οποίο είναι ένα οκταφάζ. Χωρίς ρεύμα. Απλά κάνω χρήση του buffer του Tube Screamer, μιας και υπάρχει, για να έχω και volume και boost και οκταφάζ που τα έχω μέσα σε αυτό το πεταλάκι φτιαγμένο.
1: Α, γι' αυτό έχει τα δύο κρυφά που μου είπες.
0: Ναι, ναι. Ναι, επίσης, ξέρεις, μπορείς να φτιάξεις πολλούς ήχους ακόμα και εδώ. Αυτό είναι το φάζ.

0: πώς να πω, δηλαδή έχω ένα μεγάλο εύρος από ήχους με πολύ λίγα πραγματάκια.
1: Και χρησιμοποιείς το reverb του ενισχυτή.
0: Ναι,
1: αναλόγως. Ή βάζεις και το άλλο.
0: Ξέρεις, μπορεί να μην υπάρχουν όλα αυτά. Κάθε φορά, αυτά είναι απλά όλα τα πετάλια που χρησιμοποιώ πλέον σήμερα, γι' αυτό τα άφερα. Και έχω ένα πεταλμπορντάκι έτσι μικρό και βάζω ανάλογα με το gig.
1: Έχεις αποφασίσει με τι θα παίξεις με Eric Gales?
0: Όχι, να σου πω την αλήθεια.
1: Όχι ακόμα,
0: Όχι.
1: Η μπάντα. Επειδή φαντάζομαι ότι παίζει σημαντικό ρόλο το να κολλάς συχνοτικά και με την μπάντα. Ανάλογα με την πάντα, υπάρχει περίπτωση να μοντάρεις κάτι διαφορετικά ή θα πεις ότι θα παίξω με το puzzle εδώ που έχω φτιάξει βάσει του ποιος είναι ο μπασίστας, ποιος είναι ο πλήκτρας, αν υπάρχουν πλήκτρα, αν δεν υπάρχουν πλήκτρα, αν πώς παίζει ο drummer κλπ.
0: Κοίταξε, σίγουρα η μπάντα παίζει ρόλο και το instrumentation πιο πολύ, γιατί αν είσαι τρίο, ας πούμε, κόβεις πολύ πιο εύκολα στο mix από το να υπάρχουν πλήκτρα, όπως λες, οτιδήποτε. Εγώ προσπαθώ να αποφεύγω το tube screamer γιατί έχει ένα compression που με ζορίζει, αλλά κόβει και όλα στη μίξη. Οπότε, μιας και θα παίξουμε τρίο, μπορεί να πάρω απλά το πεταλάκι που έχω φτιάξει και ένα γουά και να τελειώσει η ιστορία, ξέρεις.
1: Πω, ανυπομονώ, φίλε, δεν καταλαβαίνεις πόσο. Ανυπομονώ. Μπαμπή.
0: Νίκος Ματσαμπλόκος.
1: Νίκος Κορόμπος. Θεωρώ ότι όσα και να κάτσουμε να πούμε, πάντα θα έχουμε να πούμε κι άλλα, ξέρεις. Και ελπίζω πολύ να το ξανακάνουμε. 18 Ιουλίου, Τεχνόπολη, μαζί με τον Eric Gales. Σάκης Ντοβόλης, Μπάμπης Τυρόπουλος, Τάσος Κούρας. Πανέμορφο θα είναι, πραγματικά θα είναι πανέμορφο. Σε ευχαριστώ και πάλι που ήρθες.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, Νίκο, και σου λέω το επόμενο. Θα αλλάξουμε θέσεις.
1: Ναι, εντάξει. Το κάνουμε χωρίς κάμερες, δεν υπάρχει λόγος. Δεν ενδιαφέρεται κανένας γιατί τι έχω να πω εγώ. Οπότε.
0: Δεν νομίζω.
1: Εντάξει, θα το δούμε. Θα το συζητήσουμε. Πάγιον.
0: Πάγιον, πάγιον.
1: Ευχαριστώ που ήρθες. Σ' αγαπώ πολύ. Γεια σας. Σας περιμένουμε στη Τεχνόπολη 18 Ιουλίου.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Hello, I'm going to Greece in July this year. I'm just letting you know. Thessaloniki, July 17. Athens, July 19. Be there.

0: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
1: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Η εξάρτηση δεν είναι ανίκητη.
3: Και είναι πολλοί αυτοί που την νίκησαν.
2: Σε αυτόν τον αγώνα για τη ζωή,
3: έλα να προσπαθήσουμε μαζί.
2: Χωρίς λίστα αναμονής.
3: Χωρίς υποκατάστατα.
2: Πρόγραμμα εναλλακτικής θεραπείας εξαρτημένων ατόμων αργό.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-540-353.
4: Τέλος Μαΐου ξεκινά η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία.

Μανάρια μου, προσέξτε, θυμάστε πέρσι που λέγαμε όλη τη σεζόν Ουγγανό, Χουλιγκανό και τα λοιπά? Πάει αυτό. Τέρμα το Ουγγανό, Χουλιγκανό στο Ζαραλίξ TV. Εκτός αν το Ζαραλίξ TV το βλέπουν μόνο εφοπλιστές, μεγαλοδικηγόροι και παράγοντες της πολιτικής ζωής του τόπου. Εμείς εδώ, μανάρια. Φλόρι, τελειωμένοι, δευτεράτζες, τι Ούγγανοι ρε. Είδατε πως είναι οι Ούγγανοι, είδατε πως είναι και οι Χουλιγκάνοι. Ένα-ένα με τη σειρά. Σήμερα είναι Τρίτη, η μέρα του προφήτη. Το τι εβδομάδα ήταν αυτή δεν χρειάζεται καν να το πω. Μπορώ απλώς να σας πω να προσέχετε, να προσέχουμε και να πάμε όλοι στο καλό, να ανοίξουμε μια τρύπα να κρυφτούμε. Γιατί βγήκαν έξω τα βουβάλια. Ποια βουβάλια? Πάμε να φτάσουμε εδώ, σε αυτή την άκρη της Μεσογείου, ξεκινώντας από την άλλη άκρη της Μεσογείου. Σήμερα θα ξεκινήσουμε από την Πορτογαλία. Στην Πορτογαλία, λοιπόν, όπως διαβάζουμε εδώ, κυκλοφορούν για σχετικά βίντεο. Έχουν σοβαρό πρόβλημα, λέει, με την αύξηση των Θηριανών. Τι είναι οι Θηριανοί? Είναι άνθρωποι οι οποίοι γεννήθηκαν ως άνθρωποι, δύο χέρια, δύο πόδια κτλ. Ξέρω πώς αυτό, μαμά, μπαμπάς και τα αρέστα, και πιστεύουν, λέει, αυτοί οι άνθρωποι για τον εαυτό τους ότι είναι ζώα. Έτσι λοιπόν συμπεριφέρονται σαν ζώα, φοράνε μάσκες, κάνουν τέτοια, πάνε κάνουν παρέα με άλλα ζώα, με σκυλάκια, με γουρουνάκια, με κουνελάκια κτλ. Και το τελευταίο διάστημα έχουν, λέει, σοβαρό πρόβλημα στην Πορτογαλία, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, οι Θηριανοί, έχουν την απέτηση να εξετάζονται από κτηνίατρο και όχι από κανονικό γιατρό που πάνε όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι. Τι σχέση γι' αυτό με την πατρίδα μας? Την αντίθετη. Στην πατρίδα μας τώρα λοιπόν δεν έχουμε καθόλου αύξηση Θηριανών. Αντιθέτως, έχουμε αύξηση ζωοειδών ανθρώπων, οι οποίοι ενώ είναι ζώα, κτίνη, βουβάλια, κανίβαλοι, εξωτερικά φαίνονται σαν άνθρωποι. Αυτοί λοιπόν που είναι ζώα, απολύτως ζώα, και εξωτερικά φαίνονται σαν άνθρωποι, ευτυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουν την απέτηση να εξετάζονται από κτηνίατρο, αλλά έχουν την απέτηση να εξετάζονται από κανονικό γιατρό στο ΕΣΥ. Το ΕΣΥ όμως είχε ένα τεράστιο πρόβλημα, και κάθε χρόνο γύρω στους 1000 γιατρούς από το ΕΣΥ φεύγουν στο εξωτερικό, γιατί εδώ πεινάνε και ψωμολισάνε. Έτσι λοιπόν είναι πλέον θέμα μηνών, ετών, εκεί παίζει, είτε είμαστε Θηριανοί, είτε δεν είμαστε Θηριανοί, όλοι και όλες εδώ στο μέλλον να εξεταζόμαστε από κτηνίατρο, γιατί δεν θα έχουμε άλλους. Και ξεκινάμε. Μεγάλο ερώτημα σήμερα. Τι μυρίζει? Το ερώτημα λοιπόν, τι μυρίζει ρε παιδιά, ήταν πάνω από τον ομό Αττικής όλη την προηγούμενη εβδομάδα, παραμένει ακόμα ως ερώτημα, αλλά δεν έχει λάβει καμία απάντηση από το επιτελικό κράτος αυτό το ερώτημα. Τι συνέβη λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα? Κάτι μύριζε. Κάτι μύριζε περίεργα. Πολλά πράγματα μυρίζουν περίεργα. Ξέρετε, μπορεί να είναι μασχάλη, μπορεί να είναι. Πολλά. Μπορεί να είναι η αναπνοή κάποιου ανθρώπου, η τσιγαρίλα. Αλλά αυτό θύμιζε σε όλους τους ανθρώπους, κυρίως λέει στα νότια προάστια, κάτι σαν γκάζι, κάτι σαν αυτό, κάτι τέλος πάντων άσχημο. Πέρασε μία εβδομάδα. Μία εβδομάδα μετά, ακόμα το επιτελικό κράτος του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν έχει απαντήσει στο ερώτημα τι μυρίζει. Εμείς θα απαντήσουμε, γιατί δεν έχουμε διακολλήματα, δεν έχουμε εξαρτήσεις, δεν έχουμε χορηγούς, δεν έχουμε predator, και ζούμε, κινούμαστε και πληροφορούμαστε παραδοσιακά από το σωστό φίλο μας Ρουφιάνο, ο οποίος δουλεύει στο γραφείο του κάθε εφοπλιστή. Πάμε να δούμε λοιπόν τι μύριζε την εβδομάδα που μας πέρασε. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα λοιπόν τις πρώτες μέρες, ανησυχία λέει για την πρόσχερη οσμή αερίου στην Αττική. Αποκλείουν τη διαρροή οι αρχές. Ό,τι σας διαβάσω τώρα και ό,τι είδατε στα ΜΜΕ ήταν όλα αποκλείεται αυτό. Κανείς δεν έλεγε. Είναι σαν τους ανθρώπους που λες, τι σου αρέσει, δεν μου αρέσει αυτό, δεν μου αρέσει, τι σου αρέσει ρε μαλάκα. Όχι, τα ΜΜΕ προσέχουν. Ποτέ δεν λένε αυτό που δεν πρέπει να πούν. Άρα τι λένε, τι δεν ήτανε. Δεν ήτανε λοιπόν διαρροή αερίου. Πάμε μια-δυο μέρες μετά, τα δύο σενάρια για την οσμή αερίου στα νότια προάστια της Αττικής. Η εξήγηση του καθηγητή Σαριγιάννη. Η εξήγηση του καθηγητή Σαριγιάννη ήταν, πιστεύω, πως δεν ήταν αέριο ή μεθάνιο αυτό που μυρίζει. Γιατί και ο καθηγητή Σαριγιάννη, όπως κάθε καθηγητή, είτε το λένε Σαριγιάννη είτε Ζαραλίκο, αγαπάει τη ζωή του. Οπότε καθαρίζει γι' αυτό λέγοντα, πιστεύω ότι δεν ήταν αυτό. Άρα. Μάλιστα, ο καθηγητής Αργιάννης παρακάτω λέει κάτι μπορεί να είναι το οποίο προέρχεται, λέει, από το τρίγωνο Πέραμα, Έγινα, Ελευσίνα. Το πέταξε στο τρίγωνο του Βερμούδων. Δηλαδή, είναι σαν τους τσαμπουκάδες στα γήπεδα. Που είχε ένα γήπεδο μέσα 40.000 κόσμο, και κάνει ο τσαμπουκάς, εσένα, όχι εσένα, το δίπλα. Το δίπλα. Μωρή κότα, κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Ακριβώς έτσι λοιπόν, και οι καθηγητές σου λέει κάτι μυρίζει το οποίο προέρχεται μεταξύ του τριγώνου Πέραμα, Έγινα, Ελευσίνα. Πια σταυγό και κούρευτο δηλαδή. Παρακάτω λοιπόν, περνάνε οι μέρες, να δούμε τι μυρίζει και βρίσκουμε κάτι πιο συγκεκριμένο από το αστεροσκοπείο. Το αστεροσκοπείο έχει βαρύ παρελθόν. Πάρα πολλές φορές θέλουν να το κλείσουν. Γιατί είναι μαλάκες και τα λένε. Τι είπε λοιπόν το αστεροσκοπείο? Έντονη οσμή στην Αττική. Παράνομη εκπομπή υγρα αερίου. Το νέο ισχυρό σενάριο. Όπα. Εδώ δεν έχει πλάκα.
Λέτε να ήταν υγρά αέριο. Σύμφωνα λοιπόν εδώ με το Διευθυντή Ερευνών του Αστεροσκοπείου Νίκου Μιχαλόπουλου, ο Θεός να σας φυλάει, ο λαός να σας φυλάει, μπράβους που θα βρείτε, στο αστεροσκοπείο δουλεύετε, αποκλείει τη διαρροή φυσικού αερίου και βλέπει πιθανή παράνομη εκπομπή. Ναι, δεν έχουμε φτάσει στο σημείο ακόμα να έχουμε νόμιμη εκπομπή υγρά αερίου, αλλά κοντοζυγώνει στα πλαίσια της επιχειρηματικότητας, θα γίνει και νόμιμο γι' αυτό. Παράνομη, λέει, εκπομπή υγρά αερίου ή θιούχων ενώσεων στην ατμόσφαιρα, λέει εδώ το αστεροσκοπείο. Τώρα, είναι επικίνδυνο αυτό? Καθόλου. Ηρεμήστε. Απλώς σας θυμίζω ότι επί μήνες στο εργοστάσιο Βιολάντα έλεγαν οι άνθρωποι κάτι μυρίζει ρε παιδιά και η ιδιοκτησία έλεγε είναι ο βόθρος. Αυτό ακριβώς. Ο βόθρος είναι. Όμως το ερώτημα εδώ δεν είναι ακριβώς τι μυρίζει, που η απάντηση είναι πανεύκολη και σε λίγο και με στοιχεία και με έρευνα υπεργαμάτη για το αν μυρίζουν σκατά ή όχι, όπως το γαμάτο μπλουζάκι που μας έχει φτιάξει σήμερα ο Λάζαρος. Το θέμα είναι εδώ γιατί τα ΜΜΕ ασχολήθηκαν με την οσμή, η οποία είναι πολύ πιθανό να προέρχεται από τις εγκαταστάσεις ενός ανθρώπου που αυτούς δεν τους πιάνουμε στο στόμα μας, ρε μαλάκα. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που δεν τα λέμε αυτά, ρε μάστορα. Όπως παραδείγματος χάρη, ας πούμε. Αυτό που ανησύχησε πάρα πολλούς γιατί μύριζε και κλείσαν και σχολεία και δημαρχία κτλ. Είναι στην περιοχή της Δραπετσόνας και στο Πέραμα μια καθημερινότητα. Στην Δραπετσόνα και στο Πέραμα οι άνθρωποι που ζουν εκεί κάθε τρεις και λίγο καθημερινά μυρίζουν μέχρι λιποθυμίας και κάθε τρεις και λίγο έχουν σοβαρούς λόγους να ανησυχούν για τη ζωή τους, μην γίνει κανένα μπαμ, και σοβαρούς λόγους να κλείνουν τα σχολεία ή οτιδήποτε άλλο. Για αυτά όμως που γίνονται εκεί κατά καιρούς δεν μαθαίνουμε ποτέ τίποτα. Ποτέ. Αυτά με μία. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, μόνο στον χρόνο που τρέχει, στις αρχές Γενάρη, είχαμε μια σοβαρή πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις Μελισανίδη, εκεί που έχει τα περίφημα καζάνια, και δεν έπαιξε πουθενά. Επίσης, στις ίδιες εγκαταστάσεις, 2-3 μήνες μετά το Μάρτιο, είχαμε μια σοβαρή διαρροή καπνού, που είπαν μετά ότι είναι κάτι λάδια, λέει, που αποθηκεύονται στους 350 βαθμούς. Καθόλου επικίνδυνα πράγματα, χαλαρά, ε! Τι μπορεί να συμβεί άσχημο με ένα αέριο στους 350 βαθμούς? Τίποτα. Θα τελειώσουν όλα σαν φωτογραφία selfie. Γρήγορα. Δεν θα μάθει κανείς ποτέ τι έγινε. Εκεί λοιπόν είχε γίνει και διαδήλωση κτλ. Είδατε ποτέ τίποτα σε κανένα ΜΜΕ? Όχι. Άρα, γιατί τώρα αφού κάτι μυρίζει και όλοι ψιλοκαταλαβαίνουμε τι είναι αυτό που μυρίζει, τα ΜΜΕ ασχολήθηκαν? Πάρα πολύ απλά. Γιατί αυτή τη φορά η μυρωδιά δεν περιορίστηκε στην πλέμπα, ας πούμε, Δραπετσόνα, Πέραμα, καταλαβαίνει, Ελευσίνα τώρα, Θριάσιο κτλ. Αλλά έφτασε στη Γλυφάδα. Όπα. Εκεί δεν παίζουμε. Γιατί? Γιατί είναι γνωστό ότι η Γλυφάδα επισήμως πλέον είναι Ισραηλινή περιοχή. Στη Γλυφάδα λοιπόν μένουν πάρα πολλοί και θα γίνουν και περισσότεροι. Σύντομα, γιατί έτσι αγοράζουν αυτοί, ο ένας γύρω από τον άλλον, Ισραηλινοί. Οπότε οι Ισραηλινοί δεν μπορούν να ανεχθούν τέτοιες περίεργες μυρωδιές. Άρα έγινε θέμα, όπως με τους Ισραηλινούς, γίνεται θέμα μόνο όταν πειράξουν κάποιον Ευρωπαίο, μόνο τότε. Έτσι και με τους Έλληνες γίνεται θέμα στην Ελλάδα μόνο όταν πειραχτεί κάποιος Ισραηλινός. Ναι, μεν ασχολήθηκαν τα ΜΜΕ, ναι, μεν έκανε η κυβέρνηση ότι τάχα μου δήθεν ασχολείται από πού προήρθε αυτή η μυρωδιά, αλλά στην πραγματικότητα επί της ουσίας κανείς και καμία δεν ασχολήθηκε από το πού προέρχεται αυτή η μυρωδιά. Έτσι καλύψαμε και τους Ισραηλινούς που ανησύχησαν και το κάναμε θέμα, καλύψαμε και τα. Ποιους, τι να σας πω, κάποιους που κινούνται επιχειρηματικά μεταξύ, πώς το πω καθηγητής, μεταξύ Περάματος, Έγινας και Ελευσίνας. Βρείτε τους μόνοι σας λοιπόν, όλο μέρα θα κυνηγάνε στα θέατρα, να τρέξει κανένας άλλος. Αυτή η σχέση όμως που έχουμε με το Ισραήλ είναι γενικότερη στον πλανήτη. Δηλαδή, επιτρέπεται, ας πούμε, αν πειραχτεί ένας Ισραηλινός που ζει στην Ελλάδα, θα γίνει μανούρα. Αν πειραχτεί ένας Ευρωπαίος που θέλει να πάει προς το Ισραήλ ή προς την Παλαιστίνη, θα γίνει μανούρα. Έτσι λοιπόν, την εβδομάδα που μας πέρασε, και θα δούμε και τι είδους μανούρα, η μανούρα είναι επίπεδου όσο αποκάλυψαν από πού ήρθε η μυρωδιά, τόσο έγινε και μανούρα για τα καθάρματα του Ισραήλ. Την εβδομάδα που μας πέρασε λοιπόν, ο γνωστός Στολίσκος, ο οποίος κατά καιρούς προσπαθεί να σπάσει το εμπάργκο για την Παλαιστίνη και να πάει τρόφιμα και φάρμακα στους δυστυχισμένους Παλαιστίνιους, οι οποίοι εξοντώνονται ακόμα και σήμερα, απλώς δεν είναι θέμα, στα ΜΜΕ, και τους συνέλαβαν όλους. Με ποιο τρόπο? Απαγωγή και πειρατεία. Όπως έγινε και νότια της Κρήτης, τώρα έγινε και έξω από την Κύπρο. Ελλάδα και Κύπρος είναι ακριβώς οι χώρες οι οποίες έχουν πάρει η μία το ένα αρχίδι του Νετανιάχου και η άλλη το άλλο και δεν το βγάζουν από το στόμα τους για κανένα λόγο. Ούτε να κατουρίσει δεν μπορεί. Ούτε να κατουρίσει. Εδώ, έτσι το έχουμε. Συνέλαβαν λοιπόν τους ανθρώπους σε διεθνή ύδατα τα οποία είναι ευθύνη της Κύπρου, δηλαδή απαγωγή, τους μετέφεραν σε φυλακές και τους έκαναν λίγο από ό,τι κάνουν στους Παλαιστίνιους. Λίγο. Στον προθάλαμο δηλαδή. Τους έδιραν, τους βασάνισαν, τους τρομοκράτησαν και τους βίασαν.
όπως είναι η συνήθις τακτική όταν κάποιος, ειδικά αν είναι Παλαιστίνιος, σίγουρα μπει σε φυλακές του Ισραήλ. Ο βιασμός είναι με το καλημέρα. Όχι γιατί τα λέμε εμείς, γιατί έχουν αποδειχθεί. Στους New York Times γράφτηκε και με τις σχετικές αποδείξεις το ότι στις Ισραηλινές φυλακές οι Παλαιστίνοι βιάζονται συστηματικά. Κάποιοι ακόμα, όταν τα λες αυτά, σου πετάνε ένα αντισημίτης. Άντε γαμηθείτε, έτσι για αρχή του βίντεο και συνεχίζουμε. Όχι μόνο έχει αποδειχθεί, αλλά κινδυνεύει και ο δημοσιογράφος που έκανε την αποκάλυψη από το ίδιο το Ισραήλ. Γιατί όπως και εμείς έχουν το ίδιο κουσούρι. Δεν τα λέμε αυτά, ρε μαλάκα. Τα κάνουμε όμως. Ε? Τα κάνουμε, αλλά δεν τα λέμε. Τώρα, γιατί ξεσηκώθηκε η διεθνής κοινότητα, όπως τάχα μου δήθεν ξεσηκώθηκαν εδώ τα ΜΜΕ για τη μυρωδιά που απειλεί εδώ την πλέμπα που ζει στην Αττική. Γιατί άλλο. Γιατί ο Μπεν Γκίβρ, ο Υπουργός Ασφάλειας, αυτό εδώ το σιωνιστικό γουρούνι, έκανε μία αποκάλυψη μέσα από δικό του βίντεο. Ανέβασε μόνος του ένα βίντεο όπου ο ίδιος τραμπουκίζει, δείτε, μία γυναίκα και φανταζόμαστε και μετά και πριν το βίντεο τι ακολούθησε και ότι αυτό ήταν το πιο light που είδαμε. Έτσι λοιπόν, βλέποντας αυτό, ξεσηκώθηκε, λέει, η διεθνής κοινότητα. Αχ, η διεθνής κοινότητα είναι βγαλμένη από την ταινία «Η Βίλα των Οργείων», όπου η κυρία είναι τσατσά στη βίλα της, δηλαδή έχει μια βιλάρα και την οποία χρησιμοποιεί ως μπουρδέλο για να γίνονται εκεί βίζιτες, αλλά όταν την παγκλαρώνει η μπάτση λέει «Αχ, σας παρακαλώ, μιλάτε μου στον πληθυντικό, είμαι γυναίκα ναυάρχου». Έτσι λοιπόν και η διεθνής γυναίκα, κόρη ναυάρχου, κόρη, ναι, κόρη ναυάρχου, λοιπόν, έτσι λοιπόν και η διεθνής κοινότητα απέναντι στο Ισραήλ έπεσε από τα σύννεφα. Δεν περίμενε, βέβαια, αυτό που δεν περίμενε δεν είναι αυτά που κάνουν οι Ισραηλινοί. Αυτό που δεν περίμενε, όπως λέει η διεθνής κοινότητα, ήταν να αναρτήσει το βίντεο ο ίδιος ο Μπεν Γκίβρ. Εμείς από τη διεθνή κοινότητα, η οποία δεν υπάρχει έτσι αλλιώς, δεν περιμένουμε απολύτως τίποτα. Γιατί να ενημερώσουμε τη διεθνή κοινότητα ότι ο Μπεν Γκίβρ έχει ανεβάσει στους δικούς του λογαριασμούς χειρότερα βίντεο από αυτό. Αυτό. Είναι 100 φορές χειρότερο από αυτό. Αυτό. Ποια είναι η διαφορά του πρώτου που ξεσήκωσε τη διεθνή κοινότητα με αυτό? Σε αυτό είναι Παλαιστίνη. Και όπως όλοι έχουμε καταλάβει, η διεθνής κοινότητα στα σιωνιστικά καθάρματα του Ισραήλ έχει παραχωρήσει τις ζωές των Παλαιστινίων για να βγάζουν επάνω τα βίτσια τους και να κάνουν αυτά τα έσχη που κάνουν εδώ και 80 χρόνια. Αν αγγίξουν κανέναν άλλον, η διεθνής κοινότητα ξεσηκώνεται και λέει: «Ω παρεμαλάκες, σας δώσαμε τους Παλαιστίνιους. Να τους σκοτώνετε, να τους βιάζετε, να τους ξεκυλιάζετε. Άντε πάρετε και λίγο Λίβανο. Όχι Ευρωπαίους, όπα κάπου». Άντε γαμίσω διεθνής κοινότητα, γιατί είμαι λίγο κουρασμένος από το ταξίδι και θα έχω και πολύ ευχή σήμερα το βίντεο. Στην πραγματικότητα, μανάρια μου, εάν υπήρχε διεθνής κοινότητα, δεν θα υπήρχε Ισραήλ. Αυτά. Και αφού είμαστε σε περιβάλλον διεθνούς κοινότητας, ας παραμείνουμε λίγο ακόμα στη διεθνή κοινότητα. Θυμάστε τον ντρόουν Μαγκούρα, ε? Που δεν ασχολείται πλέον κανείς με αυτό. Θυμάστε πόσο επικίνδυνο ήταν αυτό το ουκρανικό ντρόουν που ήταν μόνο του και το αλίευσαν, όπως είπε ο αντιγαμίσου Νίκο Δένδιας, το αλίευσαν κάτι ψαράδες και δεν πήγε ούτε το λιμονικό ούτε κανείς. Θυμάστε που λέγανε ότι από αυτό θα μαθαίναμε φοβερά και τρομερά μυστικά και μετά δεν θα τολμούσε να περάσει ντρόουν από το Ιόνιο ή το Αιγαίο. Ούτε για πλάκα. Μπράβο που τα θυμάστε όλα. Πήρε θέση λοιπόν η διεθνής κοινότητα για τον ντρόουν Μαγκούρα. Και τα πράγματα είναι λίγο χειρότερα από ό,τι ήμασταν σίγουροι ότι είναι. Πάμε να δούμε λοιπόν. Απίστευτες δηλώσεις, λέει, στρατηγών του ΝΑΤΟ. Απίστευτες γιατί, φιλενάδες? Απίστευτες για το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Τυπική διαδικασία σε ένα τέτοιο πόλεμο. Ο διοικητής λοιπόν του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη είπε όταν ρωτήθηκε για αυτό το θέμα του ουκρανικού ντρόουν ότι πρέπει να το συνηθίσουμε. Γίνονται, λέει, αυτά στον πόλεμο όταν μία δύναμη είναι μικρότερη από μία άλλη δύναμη. Όπα! Μόνο σε αυτό τον πόλεμο. Δηλαδή, όταν μία δύναμη όπως το Ιράν είναι μικρότερη από άλλη δύναμη, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν επιτρέπεται να κλείνουν τα στενά του ορμούς. Αλλά όταν μία δύναμη όπως η Ουκρανία είναι μικρότερη από την δύναμη που τους επιτέθηκε, δηλαδή τη Ρωσία, επιτρέπεται να βαράει με ντρόουν στο Αιγαίο και το Ιόνιο? Συγγνώμη δηλαδή, αλλά το Αιγαίο και το Ιόνιο σε ποιο ακριβώς σημείο τους συνορεύουν με τη Ρωσία ή την Ουκρανία? Εντάξει, ο Μητσοτάξης έχει μπει στον πόλεμο. Το είπε. Παρ' όλα αυτά, ο διοικητής του ΝΑΤΟ, και αφού το είπε ο διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, αλήθεια λέει, συνηθίστε το. Αν δεν το καταλάβαμε λοιπόν, σύμφωνα με το διοικητή εδώ του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, στα καράβια φέτος, Ιόνιο και Αιγαίο, μπαίνουμε με δικιά μας ευθύνη. Εντάξει, γιατί έτσι γίνονται, λέει, οι πόλεμοι. Πρέπει να το συνηθίσουμε. Τι να κάνουμε, πρέπει να το δεχθούμε και αυτό. Για τη δημοκρατία της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρόλα αυτά, επιμένουν κάποια δημοσιεύματα να γράφουν ότι ο Δένδιας και ο Γεραπετρίτης περιμένουν ακόμα απαντήσεις από την Ουκρανική κυβέρνηση. Γιατί, ρε κουφάλες, το κάνατε αυτό τον ντρόν, ενώ εμείς έχουμε ξυλωθεί
μέχρι Φόδρα να ενισχύουμε την Ουκρανία σε αυτό τον πόλεμο. Απάντηση δεν έχουν πάρει και από ό,τι μαθαίνω το μόνο που πήραν είναι μερικά ειστήρια για την καλοκαιρινή συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ, όπου θα μαζευτούν όλοι αγκαλιασμένοι, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Αντιγαμής Νικοδένδιας, ο Υφυπουργός, οι γραμματείς, οι στρατηγοί του στρατού του ναυτικού και όλοι μαζί αγκαλιασμένοι θα τραγουδάνε, μα δεν χτυπάει το τηλέφωνο, με παράπονο και αυτό, και θα τραβάνε και βότκα. Πάμε όμως να απαντήσουμε στο αρχικό ερώτημα, όπως λέγει το μπλουζάκι, τι μυρίζει. Μία εκδοχή θα ήταν να μυρίζει το κλάσιμο που είχε ρίξει ο Ζελένσκι στο Δένδια, το Γεραπετρίτη και όλους τους άλλους. Όμως, μακάρι να ήταν κάτι τόσο λίγο επικίνδυνο. Τα πράγματα είναι όπως ξέρετε πάντα ή όπως δεν ξέρετε πάντα, γιατί είμαστε όλοι εδώ πέρα αθώοι σε αυτή τη χώρα. Για αθώες είναι πάντα λίγο χειρότερα. Διαβάζουμε λοιπόν, για να δικαιώσουμε και τον καθηγητή που έψαχνε την αιτία μεταξύ Έγινας, Περάματος και Ελευσίνας. Κίνδυνος έκρηξης, έκρηξης, όχι σε εισαγωγικά, χωρίς εισαγωγικά. Κίνδυνος έκρηξης στον Σαρονικό. Το επικίνδυνο μείγμα, αυτό είναι σε εισαγωγικά, στο Βυθό και οι ακατάλληλες παραλίες για βουτιές. Παραλίες για βουτιές δεν τις βάζω στην κουβέντα, γιατί είναι γνωστό ότι οι Έλληνες είμαστε ματήριδες και οι περισσότεροι Έλληνες δεν πάνε διακοπές. Άρα αφορά τους τουρίστες, η γνώμη μας για τους τουρίστες είναι γνωστή, ας κολυμπήσουν τα σκατά, τι μας νοιάζει εμάς. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιος λέει τι. Για να δούμε ακριβώς αν κινδυνεύουμε περισσότερο από τον drone ή από τα σκατά που έχουν, πνίξει κυριολεκτικά και μεταφορικά όλη τη χώρα. Ο πρόεδρος λοιπόν του ΠΑΚΟΕ, όπα, μισό λεπτό να δω τι είναι το ΠΑΚΟΕ, γιατί πολύ πασοκιά μου φαίνεται αυτό. Α, το ΠΑΚΟΕ είναι το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών. Εντάξει, πασόκ δεν είναι. Άρα συνεχίζουμε λοιπόν. Ο πρόεδρος λοιπόν του ΠΑΚΟΕ, ο κύριος Παναγιώτης Χριστοδουλάκης, αποκαλύπτει ότι έχει σχηματιστεί, κάθεστε, 1,5 μέτρο λιματολάσπης στο Σαρονικό. Μπορείτε λίγο να νιώσετε το μέγεθος. 1,5 μέτρο. 1,5 μέτρο. Στο βυθό της θάλασσας. Που έχει ρεύματα. Που πέφτουν βροχές. Που έχει ανέμους. Που πάνε και έρχονται τα καράβια. Και έχουμε 1,5 μέτρο λίματο λάσπη. Σκατά. Τα οποία δεν κουνιούνται από εκεί με κανένα τρόπο. Νιώθουμε. Νιώθουμε. Πάμε να διαβάσουμε και λίγο από μέσα. Να το νιώσουμε λίγο παραπάνω. Τι μυρίζει και αν κινδυνεύουμε περισσότερο από ντρόουν ή από αυτό. Διαβάζουμε λοιπόν, εδώ και χρόνια κάνουμε μετρήσεις και μελέτες και έχει διαπιστωθεί ότι από την ακτή μέχρι και ως 100-150 μέτρα προς τα εκεί, σε βάθος του Σαρονικού, έχει δημιουργηθεί ένας πάτος 1 με 1,5 μέτρου λιματολάσπης. 1 με 1,5 μέτρο. Προσοχή, όσοι κάνετε μπάνιο εκεί ή γενικά όσοι κάνετε μπάνιο σε αυτή την άθλια κοινωνία, θεωρώντας ότι τα πράγματα έτσι είναι, έτσι γίναν, πόσο χειρότερα να πάνε, πιάσαμε πάτο. Δεν έχουμε πιάσει πάτο, για την ακρίβεια, όταν κολυμπάς μέχρι και 150 μέτρα από την ακτή, πιάνεις τον πάτο που είναι το πάτωμα της λιματολάσπης. Έχει κι άλλο μέχρι τον πάτο. Εδώ. Εδώ θα μας πάει. Καλά, εγώ που είμαι και κοντός, πρώτος θα φύγω. Εσείς θα βασανιστείτε λίγο περισσότερο, γιατί δεν μιλάω για αυτούς που είναι 2-10 για αυτοί. Θα τους βγει η ψυχή μέχρι να χαιρετήσουν. Γιατί φτάνει πια, σκότωσε μας, μην μυρίζουμε άλλο. Αν να ήταν μόνο η μυρωδιά. Πάμε να δούμε τι λέει εδώ. Ο ειδικός λοιπόν εξήγησε ότι το μεγάλο στρώμα λιματολάσπης στον πυθμένα του Σαρονικού εγκυμονεί τον κίνδυνο έκρηξης που μπορεί να παρασύρει καράβι ή βάρκα που θα περνάει από το σημείο. Πώς γίνεται αυτό? Ό,τι που είναι ειδικοί. Δημιουργούνται, λέει, ζυμώσεις και προκαλούνται διάφοροι ρήποι όπως βουτάνιο, μεθάνιο, προπάνιο, τοξικές αέριες ενώσεις. Είδες τα σκατά, κοίτα πράγμα που έχουν. Αυτές λοιπόν, λέει, κάποια στιγμή θέλουν να φύγουν. Να εκτονωθούν από το Βυθό. Από το Βυθό δεν αντέχουν άλλο. Έχει πολυκοσμία στο Βυθό του Σαρονικού. Βάλτε δηλαδή το μεθάνιο, το βουτάνιο, βάλτε τους, από τον Ουρουάν τους μάρτυρες, κάτι άλλο από άλλες υποθέσεις μάρτυρες. Έχει κόσμο πολύ πια, δεν αντέχεται. Ομόνια, ο Βυθός του Σαρονικού. Βγαίνουν, λέει, προς τη θάλασσα. Έτσι δημιουργούν το φαινόμενο της οσμής, που είναι το λιγότερο. Το λιγότερο είναι να μυρίσει. Γιατί το χειρότερο, λέει εδώ ο καθηγητής, ο ειδικός, είναι. Το βασικότερο που δεν το λέει κανείς είναι ότι αυτά τα τοξικά απόβλητα τα αέρια είναι εκρηκτικά. Δηλαδή, περνάει η αρχή, κάτι μυρίζει. Εγώ θα καπνίσω ένα τσιγάρο. Και τελειώνουν όλα πάρα πολύ γρήγορα. Θυμάστε που λέγαμε κάποτε ότι οι γέροι πάνε από πέσιμο ή από χέσιμο. Μπράβο. Τώρα αυτό δεν έχει ηλικία. Ή από λιματολάσπη ή από ντρόν. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Τώρα, υπάρχουν άνθρωποι που λένε, εντάξει, παιδί μου, ας περιοριστεί το θέμα στο Βυθό. Στο κάτω-κάτω πήγαινε να κολυμπήσεις κάπου αλλού. Μα να ήταν μόνο στο Βυθό. Το πρόβλημα είναι το 1,5 μέτρο, μην πω 2,5 μέτρα, κυκλοφορεί και εκτός Βυθού. Παραδείγματος χάρη, κυκλοφόρησε την εβδομάδα που μας πέρασε και έγινε μεγάλη κουβέντα στα social media. Αυτή εδώ η φωτογραφία, η οποία δείχνει μια προοπτική από την Πάρνηθα, Αττική,
Ακρόπολη και στο βάθος αυτό το περίφημο ουρανοξύστη, που είναι ένας από τους 5 ή 6, δεν θυμάμαι, που θα φτιάξουν σαν και αυτόν εδώ. Δηλαδή βλέπεις αυτή τη φωτογραφία και σε ρωτάει κάποιος, τι μυρίζει ρε φίλε? Τι να μυρίζει? Κοιτάς, δέντρο δεν μυρίζει. Έχει και ζέστη. Ναι, και δεν έχει και ένα δέντρο ρε γαμότο να δροσιστούμε λίγο με αυτή τη γαμοζέστη? Δεν πάμε να βουτήξουμε? Όπως καταλαβαίνετε, δεν έχει γλιτωμό, είτε μέσα είτε έξω, στη λιματολάσπη θα κολυμπήσουμε όλοι και όλες. Τώρα, αυτή η φωτογραφία από μακριά είναι πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ αντιπροσωπευτική, ό,τι πιο αντιπροσωπευτικό υπάρχει για την νεότερη ιστορία του ελληνικού.

Και αφού λοιπόν έχουμε κολυμπήσει ανάλογα το ύψος, άλλοι μέχρι εδώ και άλλοι μέχρι εδώ, στη Λιματολάσπη και μέσα από το Σαρωνικό και έξω από το Σαρωνικό, ας μείνουμε σε αυτό το υπέροχο περιβάλλον. Είχαμε μανούρες την εβδομάδα που μας πέρασε, γιατί τα πήρε η Ρουμάνα. Ποια είναι, μην πω ονόματα, ξέρετε ποια είναι η Ρουμάνα, Σοφία, ποια είναι η Ρουμάνα, να, πηγή Λιματολάσπης. Σοφία Βούλτεψη, Ρουμάνα, μπαπ, 20 πόντι πάνω Σαρωνικός. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε με τη Ρουμάνα. Θύμωσε η Ρουμάνα, λέει, η Κοβέση. Γιατί θύμωσε? Γιατί πήρε, λέει, ο Φλωρίδης. Ο Φλωρίδης, σας θυμίζω, είναι υπουργός δικαιοσύνης. Όχι μόνο έχουμε δικαιοσύνη εδώ, έχουμε και υπουργό. Τι είμαστε? Θύμωσε γιατί πήρε, λέει, πώς το λένε, νομοθετικές πρωτοβουλίες. Πήρε ο Φλωρίδης, οι οποίες αφορούν μόνο πολιτικά πρόσωπα, δηλαδή ποιους, αυτούς που είναι μπλεγμένους τώρα στο σκάνδαλο ΠΚΠ και αυτούς που θα είναι σύντομα μπλεγμένοι στο σκάνδαλο του Ταμείου Ανάκαμψης. Οπότε δεν το λέμε για να καλύψουν τον κόλο τους, το λέμε, ας πούμε, νομοθετικές πρωτοβουλίες. Θεώρησε λοιπόν η Κοβέση και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι αυτές οι νομοθετικές πρωτοβουλίες είναι αντίθετες προς τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και απείλησε, μάλιστα έχει στείλει και το σχετικό μηνυματάκι με mail προς τους από πάνω της, ότι η πατρίδα μας, αν δεν συμμορφωθεί, λέει, με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, τότε θα εισηγηθεί και θα γίνει αυτό και θα μας κόψουν από τις μελλοντικές επιδοτήσεις. Μισό λεπτό να μιλήσω μέσα στα μάτια στη Ρουμάνα Λάουρα Κοβέση, γιατί δεν γνωρίζει πολλά πράγματα για την πατρίδα μας. Λάουρα, το να απειλείς με κόψιμο ευρωπαϊκών επιδοτήσεων μελλοντικών τους ανθρώπους οι οποίοι εδώ και άπειρα χρόνια έχουν φάει όλες τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις από το παρελθόν, είναι σαν να απειλείς έναν τύπο ο οποίος έχει κάτσει σε μια ταβέρνα, έχει φάει μια γουρουνοπούλα, δύο προβατίνες, 32 κιλά παϊδάκια, 1500 πανσέτες χοιρινές, να το χοντρίνω, και μετά βγαίνει ο ταβαριάνος και του λέει: αδερφέ, σαλάτα πράσινη δεν σου βγάζω. Ρε, δεν σου βγάζω να χτυπάς τον κόλο σου χάμω. Ακριβώς. Τι θα πάθουνε αν τους κόψεις τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις? Μα δεν αγγίζουν εμάς. Σε αυτούς πάνε, αυτοί τις τρώνε. Ζάχαρη. Τώρα, τι ακριβώς είναι αυτές οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που πήρε ο Φλωρίδης? Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, τσάμπα θα σας φάω και το χρόνο. Θα το κάνω λίγο περιγραφικά ως παράδειγμα. Αυτές οι νομοθετικές πρωτοβουλίες του Φλωρίδη είναι σαν να πει στο δικαστήριο που δεν θα εμφανιστεί ποτέ στη ζωή του ο Τριαντόπουλος με τον αγοραστό για το μπάζωμα που έκαναν στα Τέμπη μετά από εντολή που τους έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης: κυρία Πρόεδρε, κύριε Εισαγγελέα, δεν μπαζώσαμε στα Τέμπη. Απλώς πήραμε μερικές χωματουργικές πρωτοβουλίες, γιατί είχε αρχίσει και έβγαινε η Λιματολάσπη προς τα πάνω και μυρίζει άσχημα. Αυτό. Αθώοι. Λοιπόν, μυρίζει, ξεμυρίζει, έχετε και δουλειές. Εντάξει, κάντε τη μύτη έτσι και εξηγηθείτε. Λοιπόν, like στα βίντεο, subscribe, εγγραφείτε, πατήστε το καμπανάκι για ειδοποιήσεις, μοιράστε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας. Όσοι θέλετε να πούμε μια κουβέντα μεταξύ μας ή εσείς να πείτε σε εμάς, το mail του καναλιού είναι αυτό. Όλα τα διαβάζουμε, δεν προλαβαίνουμε να απαντήσουμε σε όλα. Όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν τρεις τρόποι κάτω στην περιγραφή των βίντεο: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Και κοντεύουν προς το τέλος τους οι παραστάσεις. Αφού στείλουμε πολλά φιλιά στη Γερμανία, που περάσαμε τέλεια, και στο Έσεν και στη Φραγκφούρτη, αφού ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το παρεάκι από τη Φραγκφούρτη, που ως συγχαρητήρια μου είπαν: να είσαι καλά που έρχεσαι και θυμόμαστε για ποιο λόγο φύγαμε εμείς. Παιδιά, να είστε καλά που μου τα λέτε αυτά. Να νιώθω κι εγώ χρήσιμος. Αυτό σημαίνει χρήσιμος άνθρωπος. Έτσι λοιπόν έχει μείνει μία ακόμα παράσταση στη Ζυρίχη, Κυριακή 7 Ιουνίου, είναι η παράσταση που χρωστάμε από τον Μάρτιο. Μία ακόμα στα φιλαράκια μας στη Λούτσα, 13 Ιουνίου, Σάββατο, σε εκείνη την, στο μουσικό σύλλογο που έχουν τα παιδιά στη Λούτσα. Και βέβαια έχω και ένα guest με το φίλο μου τον Δημήτρη τον Ιφαντή, Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, όπου εκεί θα τα πούμε υπηρώτικα. Τα γνωστά. Αυτό το τρελό κέφι με τα μυρολόγια, αυτό. Και πάμε λοιπόν να κλείσουμε με το θέμα το οποίο κάνει τους Πορτογάλους Θηριανούς να κλαίνε με μαύρο δάκρυ, που αυτοί προσπαθούν από άνθρωποι να γίνουν ζώα, ενώ εδώ πάμε να δούμε τι έγινε εδώ. Φαντάζομαι θα το μάθατε από τα ΜΜΕ, τα οποία από την ώρα που έγινε και για 24 ώρες το 24ωρο έπαιζαν το θέμα, όπου ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης, εφοπλιστής, ζάμπλουτος, με ομάδα, με κανάλια, με δημοσιογράφους, με site, με τα πάντα δικά του, έπαιξε φάπες, κανονικά τις έπαιξε, με τον κύριο Δημητριάδη, γνωστό δικηγόρο, πάρα πολύ πετυχημένο, ό,τι και αν σημαίνει αυτό για έναν δικηγόρο, επίσης γνωστό ως ανιψιό του Κυριάκου Μητσοτάκη, άρα και της Δώρας Μπακογιάννη, που είναι κουμπάρα του Βαγγέλη Μαρινάκη. Τι ωραία! Μα δεν είναι υπέροχη η Ελλαδάρα μας?

0: μυρίζει το σόι. Μην ανησυχείς. Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε. Και επίσης γνωστό από την υπόθεση Predator υποκλοπών. Γιατί έκανε κάτι? Όχι, τίποτα δεν έκανε, τίποτα δεν έχει αποδειχτεί. Όποιος έχει στοιχεία να τα πάει στον εισαγγελέα αφού φιλήσει τα βρότα τη μητέρα του, γιατί έγινε γνωστός. Γιατί όπως δήλωσε και ο ίδιος, παραιτήθηκε και τα πήρε όλα πάνω του. Δεν ξέρουμε τι πήρε πάνω του. Αλλά είπε τα πήρε όλα πάνω του. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά και για τον καυγά και για όλα. Καταρχάς θα ξεκινήσουμε από εμάς. Επιτέλους θα το πω. Έχει δίκιο το Εσουρού που ζήτησε από τους YouTuber και από μια εκπομπή σαν τη δικιά μας, που εμείς λέμε ότι είναι σατυρική, αλλά το Εσουρού και εσείς λένε ότι είναι ενημερωτική. Το δίκαιο του Εσουρού είναι βουνό. Ναι, είμαστε ενημερωτική εκπομπή. Γιατί εγώ δύο μέρες που ήμουν στη Γερμανία, από την ώρα που έγινε αυτό το γεγονός, δεν βρήκα site, δεν άκουσα σε ραδιόφωνο, που μου αρέσει να ακούω ραδιόφωνο, την είδηση για αυτή τη φάση που έγινε μεταξύ Μαρινάκη και Δημητριάδη. Ντέζα βου. Θυμήθηκα απλώς τη φάση με τους μπράβους στο θέατρο, που το συζητάγαν όλοι εκτός από τα ΜΜΕ. Κοίτα να δεις που πάντα οι ελεύθεροι δημοσιογράφοι, μη βρουν θέμα, μπαπ, αμέσως να το σπρώξουν. Άρα λοιπόν, αν δεν το είχαν αποφασίσει οι ίδιοι να το βγάλουν το θέμα, θα περιμένατε Τρίτη να το μάθετε από εμάς ή αλλιώς από τα social media, που έτσι αλλιώς κυκλοφορούν όλα ελεύθερα μέχρι τώρα. Μην ανοίγεστε, ανεβαίνει το 1,5 μέτρο λιματολάσπης. Πάμε να δούμε τι έγινε εκεί. Μερικοί λένε ότι τσαχωθήκανε για το ποδόσφαιρο. Θυμάστε, αυτό το είχαν πει για τον Παύλο Φίσα. Εντάξει, εκεί ήταν για τον μπάσκετ. Άλλοι λένε ότι τσακώθηκαν γιατί έχουν κόντρα, λέει, μεταξύ τους, επειδή θεωρεί ο Μαρινάκης ότι τον παρακολουθούσε ο Δημητριάδης. Δεν έχουμε ιδέα. Να σας πούμε τη γνώμη μας, βλέποντας και τη γλώσσα του σώματος, αλλά και κυρίως τις λέξεις που φαίνονται από τα χείλια που ανοιγοκλίνουν, γιατί ήχο έχουμε σε κάποια βίντεο, αλλά όχι πολύ καθαρό. Θα παίξουμε το βιντεάκι, μισό. Πριν παίξουμε το βιντεάκι, το οποίο θα το δείτε όλοι και όλες, πρέπει να σας πούμε ότι από τη στιγμή που θα δείτε αυτό το βίντεο, που είναι μέσα Μαρινάκης Δημητριάδης, είστε ήδη μάρτυρες. Γιατί? Γιατί το είδατε. Μπορείτε απλώς να κλείσετε το λάπτοπ. Είστε σίγουροι ότι θέλετε να είστε μάρτυρες? Δεν ξέρω. Εγώ και για τη λιματολάσπη είπα και ενημέρωσα. Φαίνεται λοιπόν. Βάλε το βιντεάκι εδώ να παίζει. Φαίνεται λοιπόν από τα χείλη. Εδώ μερικοί λένε ότι βρίζονται. Δεν βρίζονται. Δηλαδή δεν βρίζονται την αρχή. Στην αρχή ο διάλογος που έγινε, γιατί εδώ μιλάμε για ανθρώπους υψηλού επίπεδου. Δηλαδή δεν μπορεί να μιλάνε, ας πούμε, όπως τη λαϊκή, οι άνθρωποι που ο ένας έχει τη μισή χώρα, ξέρω, τα κανάλια, τα αυτά, ομάδες, ξέρω εγώ, τα πάντα, όλα τα έχει. Ο άλλος δικηγόρος δεν μπορεί να μιλάνε, όπως λένε, δεξιά και αριστερά, μέχρι στο Παναγία, Σκαντήλια κτλ. Κάτι προηγήθηκε. Προηγήθηκε ένας πολιτισμένος διάλογος. Ξεκάθαρα λοιπόν, όπως διαβάζω εγώ τα χείλη των ανθρώπων, ο διάλογος είναι σκύβει ο Μαρινάκης στα αυτή του Δημητριάδη και του λέει: Καλά, δεν ντρέπεστε. Είστε τόσο ξεφτυλισμένη κυβέρνηση. Βάλατε άγαλμα του Φλόρου του Καβάφη στη Διονυσίου Αεροπαγήτου και δεν έχετε βάλει ένα άγαλμα κάπου του Νίκου του Εγκονόπουλου. Έλεος, ρε μαλάκες. Έλεος. Αμορφωτήστε. Και του λέει άλλος: Τράβαρε που θα μου πεις εσύ για τον Εγκονόπουλο, τον έχουμε χιασμένο. Και μετά έφυγαν από την λογοτεχνία, από το λογοτεχνικό λόγο που ξεκίνησε ο καυγάς, και πέσανε στον ελληνοπρεπή καυγά που είναι πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Δηλαδή η μανούλα σου η πουτάνα, Παναγία, το σπιτάκι σου, φύγει από εδώ, Τουρκαλβανέ, Βούλγαρη και τα λοιπά. Και, ξέρετε, αυτό δεν είναι βρισιά. Είναι ένας καυγάς στα πλαίσια του πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Δηλαδή, αν ζούμε στο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, πώς θα τσακωθούμε χωρίς πατρίς, θρησκεία, οικογένεια? Δηλαδή, αν σου πω κάτι για την Παναγία, α πω για τη μανούλα σου, για τον αδερφό σου, α πούμε. Αλλιώς, τι είμαστε? Τίποτα. Έλλην, πώς το έλεγε εκείνη η κυρία, Έλλην. Λοιπόν, το βίντεο όμως το οποίο ερέθησε περισσότερο τον κόσμο εδώ είναι, γιατί κυκλοφόρησαν πολλά, είναι το βίντεο όπου έχει πάει ο κύριος Μαρινάκης, είχε αλλάξει μπλούζα. Ω, παρένθεση για την μπλούζα. Ντροπή. Αυτό με την μπλούζα ήταν απαράδεκτο. Δεν ξέρω αν την έστεισε ο Δημητριάδης ή ο Μπράβος ήταν πίσω του. Αυτό πραγματικά ήταν απαράδεκτο. Παιδιά, έλεος κάπου. Έλεος με το... Γι' αυτό και εμείς έχουμε. Να, εδώ την έχω. Στον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη, επειδή νομίζω ότι έχουμε πράγματα που μας χωρίζουν. Λοιπόν, Βαγγέλη, σου έχω εδώ μπλουζάρα. Το μέγεθος νομίζω είναι καλό. Το Λάζαρο ρώτησα. Καταρχάς, να σου δείξω την ανθεκτικότητα. Βλέπεις? Ποτέ ξανά. Ποτέ ξανά. Ημίγυμνο σε γήπεδο. Και βέβαια, επειδή αυτό το κάθαρμα ο δεξιός Δημητριάδης όσχισε την μπλούζα, μπλουζάκι λευκό πλέον, ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Ένα μπλουζάκι που κάθε πλέον ελληνόψυχος εφοπλιστής πρέπει να φοράει όταν εμφανίζεται δημόσια. Από πίσω δεν πρόλαβα, θα έχω στάμπα Αλέξη Τσίπρα. Δεν πρόλαβα. Όταν το στείλω θα το έχω έτοιμο. Λοιπόν, ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά, είναι η μπλούζα μας για το Βαγγέλη. Πάμε όμως τώρα στο άλλο. κυκλοφόρησε ένα βίντεο που εκεί, αφού άλλαξε μπλούζα ο Βαγγέλης, δεν μπορούσε να κυκλοφορεί η μη γυμνός, να πούμε, σαν Ρωμαίος της Γερουσίας εκεί πέρα και να βγάλει λόγο. Άλλαξε ένα μπλουζάκι, έβαλε ένα σκούρο, το οποίο και πιο καλή επιλογή στιλιστικά, γιατί πάντα το σκούρο αδυνατίζει, και ξανακατέβηκε τις σκάλες. Εκεί λοιπόν είχαμε κόντρα νέο διάλογο, όπου εκεί είχαμε και χειρονομίες. Κάποια στιγμή όλοι παρατήρησαν ότι ο Δημητριάδης κάνει μια χειρονομία έτσι. Και ο καθένας αφήνει το μυαλό του, ας πούμε, και φαντάζεται ότι θέλει. Εγώ αυτό που έχω να παρατηρήσω ότι μετά από αυτή τη χειρονομία ο καυγάς έληξε. Πάμε να σας πω τη γνώμη μου. Καταρχάς, καυγάδες είναι κακό πράγμα. Πέρα από την πλάκα. Δηλαδή, αν μπορείτε να μην τζακωθείτε, μην τζακωθείτε. Πάντα μπορεί κάποιος να χτυπήσει. Τώρα, αν είστε αποφασισμένοι να μπλέξετε σε καυγά, καλό είναι να κυκλοφορείτε όπως κυκλοφορεί ο Μαρινάκης ή οποιοδήποτε άλλος εφοπλιστής και ο Δημητριάδης και όχι οποιοδήποτε άλλος δικηγόρος. Δηλαδή, με 40 μπράβους. Αν έχει 40 μπράβους να σε φυλάνε, να τσακωθείς. Δεν θα χτυπήσεις ποτέ. Θα χτυπήσουν οι μπράβοι. Τώρα εδώ δεν ξέρω πώς έγινε, γιατί πέσανε και δύο γρήγορες. Μάλλον θα απολυθούν κάποιοι μπράβοι. Τι να σας πω. Αν και λένε, μπήκε για ένα σοβαρό ερώτημα, ότι αυτοί που φυλάνε το Δημητριάδη, διάβασα, δεν είναι, λέει, ακριβώς μπράβοι, είναι πρώην ή και νυν των ΕΚΑΜ, της ομάδας ΕΚΑΜ της αντιτρομοκρατικής. Και υπάρχει μια περίπτωση, λέει, να τους πληρώνουμε εμείς από την τσέπη μας. Τέλεια. Εγώ πάρα πολύ μ' αρέσει αυτή η τοποθέτηση, γιατί αυτό δείχνει ότι υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας που έχουν τη βεβαιότητα ότι τους μπράβους των εφοπλιστών δεν τους πληρώνουμε εμείς από την τσέπη μας. Τέλεια. Πρέζα όμορφη, παιδιά. Και συνεχίζουμε. Εδώ λοιπόν σε αυτό το διάλογο, που εκτονώθηκε ευτυχώς και δεν πήγαμε σε δεύτερο γύρο με σφαλιάρες και μπουνιές, ξεκάθαρα υπόθηκε ένα αστείο. Ένας τρόπος μαγικός να εκτονώσει έναν καυγά είναι ένας να πει μια μαλακία, να γελάσουν όλοι και να φύγουν τα νεύρα, να χαλαρώσουμε και να πάμε δεξιά και αριστερά, να μην χτυπήσει και κανείς. Υποψιάζομαι λοιπόν, έως είμαι βέβαιος, ότι το αστείο που υπόθηκε σε αυτό το βίντεο είναι το εξής. Βλέπετε, κατεβαίνει ο Μαρινάκης. Αρχίζουν τα βλέμματα, ξέρεις πώς αρχίζει ο καυγάς, σε βλέπω, τα λοιπά. Ξεκινάει ένας διάλογος στα πλαίσια του πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, η μάνα σου η πουτάνα, θα σου γαμίσω, τα γνωστά αυτά. Κάποια στιγμή λοιπόν, ξεκάθαρα ο Δημητριάδης κάνει, κάτσε κάτω ρε, που κάνουμε στους καυγάδες, κάτσε κάτω ρε, που θα μου πεις εμένα, και ξεκάθαρα ο Μαρινάκης κάνει κάτι σαν όλοι σας, δηλαδή. Όλους θα σας κεράσω σουβλάκι, όλους, δεν ξέρω, κάτι θα κάνει σε όλους μαζί. Έκανε ένα γενικό όλους. Και εκεί φαίνεται ξεκάθαρο ο Δημητριάδης να κάνει μια κίνηση τέτοια, σαν να του λέει, όπως συνηθίζουν να λένε οι άντρες για να προσβάλλει ο ένας τον άλλον, ας πούμε, σε αυτούς τους καυγάδες της πλάκας, ότι τι να γαμίσεις ρε με το πουλάκι σου, φαίνεται να κάνει ένα τέτοιο. Εκεί λοιπόν, για κάποιο λόγο, τελειώνει ο καυγάς. Φεύγουν όλοι προς τα κάτω. Είμαι λοιπόν βέβαιος, σαν να ήμουν μπροστά, ότι την ώρα που λέει ο Δημητριάδης, τι να κάνεις ρε με το πουλάκι σου, πετάχτηκε ένας από πίσω που δεν φαίνεται στο βίντεο και λέει, και πού το ξέρεις ρε Δημητριάδη, εσύ πόσο είναι το πουλάκι του, έχεις βίντεο. Γελάσαν όλοι. Και καλά έκανε και γελάσαν όλοι, γιατί ως επαγγελματίας σας λέω ότι το να ρωτάει κάποιος το Δημητριάδη, έχεις βίντεο, είναι και γαμώτα αστεία. Τώρα, και επειδή είπαν ένα αστείο και γελάσαν και φύγανε ένας δεξιά και άλλος αριστερά, σημαίνει ότι η ιστορία έληξε? Όχι. Ποιος θα την πληρώσει? Κλασικά, ποιος θα την πληρώσει? Ο μαλάκας που πεταστείο. Ίσως σας ξαναδώ. Πάντως μεταξύ μας, το μεγαλύτερο αστείο ακούστηκε μετά τον καυγά, γιατί διαβάσαμε δύο μέρες μετά ότι θα παραγγέλθηκε, λέει, ήδη εισαγγελική έρευνα. Εισαγγελική έρευνα, λέει, γιατί αυτά που έγιναν εκεί μεταξύ Δημητριάδη Μαρινάκη είναι αυτεπάγγελτα. Τέλειο είναι αυτό. Μία παιδιά, εγώ εισαγγελέας δεν είμαι ούτε νομικός, απλώς μου το είπαν και το ξέρω. Αν κάποιος κάνει ντου και τραμπουκίσει την ώρα της παράστασης τους ανθρώπους που παίζουν την παράσταση πάνω στη σκηνή, αυτό είναι αυτεπάγγελτο. Και διώκεται αυτεπάγγελτα. Δεν χρειάζεται δηλαδή εγώ να κάνω μήνυση σε κάποιον. Έτσι το λέω για να έχουμε να λέμε. Παρ' όλα αυτά, εμείς λέμε τις μαλακίες μας εδώ. Υπάρχουν άνθρωποι σοβαροί που τοποθετούνται για αυτά τα σοβαρά ζητήματα. Και σήμερα το πρωί τοποθετήθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Φλωρίδης για την ιστορία μεταξύ Δημητριάδη και Μαρινάκη. Και είπε αυτά. Δεν είναι AI. Ο Φλωρίδης τα είπε.
1: Άρχισε μια συζήτηση μεταξύ τους, εκεί φαίνεται ότι υπάρχει μια λεκτική αντιπαράθεση και ξαφνικά ο κύριος Μαρινάκης αρχίζει πρώτος τη χειροδικία. Και εκεί πια γενικεύεται ο χαμός που έγινε και το βλέπουμε όλο αυτό. Παρανέβησαν μετά οι άνδρες ασφαλείας και των δύο και φτάσαμε στο τέλος. Αλλά εδώ έχουμε παρέμβαση δικαιοσύνης, έτσι.
2: Δείτε λίγο. Τώρα, σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται, όπως και έγινε, η αστυνομία σχηματίζει δικογραφία αμέσως, ναι, αυτεπάγγελτα, γιατί ό,τι συμβαίνει στους αθλητικούς χώρους διώκεται αυτεπάγγελτα. Οι διατάξεις που κάναμε πριν από 1,5 περίπου χρόνο, όταν ο Πρωθυπουργός μας ζήτησε ότι πρέπει να μπει ένα τέλος σε όλα αυτά, είναι πάρα πολύ αυστηρές, πάρα πολύ αυστηρές. Αυτές τις επεξεργάστηκε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, γιατί τότε συνεργαστήκαμε 4 βασικά υπουργεία προστασίας του πολίτη, ο κύριος Παπαστεργίου με τις κάμερες που τοποθετήθηκαν και ο κύριος Βρούτσης ως καθήλυνα αρμόδιος. Άρα το πλαίσιο το οποίο φτιάχτηκε είναι πάρα πολύ αυστηρό. Άρα η αστυνομία έκανε τη δικογραφία.
3: Αυτό πάει για την αθλητική, με αθλητική βία τώρα.
2: Βέβαια, είναι βία σε αθλητικό χώρο.
4: Δηλαδή με βάση τις διατάξεις του νόμου που περιγράφεται, ψηφίστηκε, κινδυνεύουν με αυτεπάγγελτη δίωξη αμφότεροι.
2: Μεσόλεπτο. Η δίωξη ούτως ή άλλως είναι αυτεπάγγελτη.
4: Ναι, ναι.
2: Όταν συμβαίνει περιστατικό βία σε αθλητικό χώρο, είναι αυτεπάγγελτη.
3: Τι μάλιστα προβλέπει εδώ η νομοθεσία?
2: Δείτε λίγο, εάν είναι ότι χαρακτηρισμό θα γίνει.
4: Εντάξει, εντάξει.
2: Εάν είναι πλημέλημα. Αν είναι πλημέλημα,
4: ναι,
2: είναι ποινές φυλάκισης.
3: Ναι.
2: Αν κάτι είναι κακούργημα, είναι κάθριξη.
4: Μάλιστα.
2: Αλλά σε κάθε περίπτωση, και μιλάμε για τις ποινές φυλάκισης, αυτές οι ποινές δεν μετατρέπονται.
4: Ούτε
2: δεν αναστέλλονται, ναι, και η έφεση που ασκείται δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.
3: Άρα πας μέσα.
2: Άρα πας μέσα. Τώρα, το άλλο.
4: Πέρα από την περιγραφή του νόμου, η οποία είναι σαφής όπως το κάνετε, αυτό που βλέπετε, πώς το διαβάζετε, τι είναι αυτό που βλέπετε?
2: Να
4: παρακολουθούν και ευρώδητοι όλοι οι υπόλοιποι απλοί πολίτες που έχουν πάει να δουν το τελικό.
2: Προφανώς οι εικόνες είναι εξαιρετικά δυσάρεστες, αλλά εγώ τώρα, ξέρετε, την ιδιότητά μου δεν μπορώ να σχολιάσω. Μέχρι εδώ μπορώ να πω κάτι.
3: Όριο,
2: δεν μπορώ να πω κάτι. Κάνω μια περιγραφή της νομοθεσίας.
0: Εντάξει, το κείμενο του Φλωρίδη εδώ τα σπάει. Μιλάμε για τρελό γέλιο, ότι θα βάλει στη φυλακή τον Μαρινάκη, τον Δημητριάδη, επειδή αρπάχτηκαν σε ένα γήπεδο, ξέρω εγώ, και βρίσκαν και πέσαν δύο καντήλια. Μπράβο, συνάδελφε. Όμως η γλώσσα του σώματος είναι γαμάτη, γιατί η συμπεριφορά του είναι σαν αυτό που σας έλεγα στην αρχή, όπου ναι, μεν ανακαλύψαμε τη μυρωδιά, γιατί ενοχλήθηκαν οι Ισραηλινοί στη Γλυφάδα. Είπαμε ότι μπορεί να προέρχεται από το τρίγωνο Πέραμα, Ελευσίνα, Έγινα, αλλά δεν ανοιγόμαστε, δεν λέμε και ονόματα. Έτσι λοιπόν και ο Φλωρίδης έλεγε, βέβαια, αυτά τα. Και λέει, αυτά είναι τελικά, λέει, δεν έχει έφεση εκεί. Το ρωτάγανε οι άλλοι. Τρομερό θεατρικό. Δηλαδή πάνε φυλακή, ναι, πας φυλακή. Βέβαια, ότι πει το δικαστήριο. Εννοείται ότι πει το δικαστήριο, αλλά βέβαια Φλωρίδης, ο οποίος είναι πασοκάρα σαν τον Ανδρουλάκη, και χιδεότητα δεν μπορεί να χωριστούν ποτέ, πρέπει να είναι πάντα μαζί, ακόμα και στο καλημέρα. Και εννοείται ότι η χιδεότητα του Φλωρίδη βγήκε στο τέλος αυτού του βίντεο, που ρωτάνε τα αρδάκια, τάχα μου δίθεν ρωτάνε, πώς το είδατε σε αυτό με αυτούς τους ανθρώπους, και εκεί λέει, ξέρετε, η θέση μου, εγώ δεν μπορώ να πω. Και το άλλο το αρδάκι, για να βοηθήσει λίγο, λέει, ναι, είναι και λεπτή η θέση σας. Βέβαια. Είναι λεπτή η θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης να πάρει θέση όταν 2 με 15 μπράβους ο καθένας δέρνονται και μπορεί να χτυπήσει και οποιοδήποτε άσχετος είναι σε αυτό το γήπεδο, σε ένα γήπεδο, και τους βλέπει όλος ο κόσμος. Βέβαια, είναι πάρα πολύ λεπτό. Μα πώς να πάρεις θέση σε αυτό, Είναι δύσκολο. Αντιθέτως, δεν ήταν καθόλου λεπτή η θέση του Φλωρίδη, ήταν πάρα πολύ χοντρή η θέση του, όταν χωρίς κανένα πρόβλημα έχει πάρει 100 φορές θέση για το θέμα των Ντεμπών, λέγοντας ακόμα και μέσα στη Βουλή ότι όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Κύριε Φλωρίδη, για μπάζωμα μιλάνε όλοι όμως οι συγγενείς των θυμάτων των Ντεμπών. Εκεί δεν ήταν λεπτή η θέση του. Όταν είναι ο Μαρινάκης και ο Δημητριάδης, είναι λεπτή η θέση μου, μη παρέμβω στο έργο της δικαιοσύνης. Αυτά. Τι άλλα καλά, τι μυρίζει, κάτι μυρίζει. Για να το κλείσουμε όμως λοιπόν και το βίντεο και το θέμα, και ίσως θα πούμε την επόμενη Τρίτη ή Τετάρτη, πάμε να το κλείσουμε όπως εγώ το φαντάστηκα, γιατί είχε κάτι στενάχωρο η όλη η φάση αυτή. Το πρώτο στενάχωρο είναι, δηλαδή, πώς να ένιωσε η Ντόρα όταν είδε αυτή τη φάση, ας πούμε, ποια θέση να πάρει τώρα. Δηλαδή, από τη μια είναι ο κουμπάρος και από την άλλη είναι ψιός. Τι να πει? Σαν να τη βλέπω στο σαλόνι. Καλέ, χωρίστε τους. Δώστε τους 10 σοκολατάκια. Σταματήστε τα παιδιά. Τους έχει πέσει το ζάχαρο και έχουν νεύρα. Αυτό όμως που με τρελαίνει είναι το γεγονός ότι έγινε τέτοιο τσαμπουκάς στο γήπεδο που χρησιμοποιεί ο μπασκετικός Παραθηναϊκός, που έχει πρόεδρο τον Δημήτρη Γιανακόπουλο, γνωστό και σε όλους τους οπαδούς ως Τράκη. Ο οποίος έχετε διαπιστώσει άπειρες φορές ότι είναι και αυτός ένας άνθρωπος της λογοτεχνίας, της ποίησης, του διαλόγου, της ηρεμίας, του ζεν, και παιδιά να τα βρούμε όλα με διάλογο. Τώρα, να γίνεται τέτοιος τσαμπουκάς στο σπίτι σου και εσύ να σ' απ' έξω, ούτε στον εχθρό μου. Παιδιά, ούτε στον εχθρό μου, δηλαδή, αλήθεια σας λέω, το πόσο μπήκα στη θέση του, πρέπει να φάγε νύχια, σαλόνι, τραπέζι, πρέπει να τα φάγε όλο το σπίτι, να τρώγε τους σοφάδες, έτσι δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτή η φάση και να λείπω εγώ από εκεί πέρα, να παίρνω έτσι μέσα. Λοιπόν, παρόλα αυτά, επειδή εμείς δεν θέλουμε κανένας να στεναχωρημένος, πιστεύουμε ότι το επόμενο δρόμενο μετά του Ηλιόπουλου την προηγούμενη εβδομάδα που σας έλεγα, αυτό το βρωμόξυλο που φάγαμε κι εμείς, σαν βλαμμένοι που επιμένουμε να πηγαίνουμε ακόμα στο γήπεδο, και μάλλον θα το κόψουμε που να είναι, το επόμενο δρόμενο που θα γίνει είτε σε μπασκετικό είτε σε ποδοσφαιρικό γήπεδο, θα παρακαλούσαμε την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών να συμμετέχουν όλοι και όλες. να μην έχουμε ανθρώπους που είναι σπίτι και τρώνε τα νύχια, τους ανθρώπους που λείπουν. Δηλαδή, εγώ το έχω φανταστεί ως εξής. Ας πούμε, στον επόμενο τελικό EuroLeague, σε ένα ευρωπαϊκό, πάλι ένα conference, ξέρω εγώ, ένα, οτιδήποτε πάει μια ελληνική ομάδα, να ξεκινήσει ο Τσαμπουκάς όπως ξεκίνησε εκεί. Δηλαδή, να ξεκινήσει, ας πούμε, κανονικά Μαρινάκης, Δημητριάδης. Να αρχίσει η πρώτη μανούρα. Με το που ξεκινάει η πρώτη μανούρα, να σκάει, να πούμε, από πάνω, να μπαίνει μέσα έτσι, ντυμένος τζόκερ, ο Γιανακόπουλος. Τζόκερ. Τα νεύρα του. Εκεί να πηγαίνει και να σκάνε βόμβες δεξιά-αριστερά κτλ. Εκεί γύρω-γύρω από τις εκρήξεις να είναι οι αδελφοί Αγγελόπουλοι, βγαλμένοι ήρωες από τον Κοινόδοντα, και οι οποίοι να είναι μέσα στην όλη φάση που γίνεται το μακελιό και να έχουν μια δημοσιογράφο μπροστά. Μα δεν γίνεται να συμμετέχουμε στο μακελιό με το μαλλί εδώ. Τι γίνεται όμως, δεν πάει έτσι. Τη στιγμή λοιπόν που φεύγει δημοσιογράφος γιατί ενοχλεί με το μαλλί, μπαίνει μέσα στο γήπεδο, παντιλίκια έτσι μαλλιοκούβαρα, ο Ηλιόπουλος με την αμαξάρα του την αγωνιστική και κάνει τέτοια. Ξαφνικά σκάει από το πουθενά ο Δημήτρης Μελισανίδης, γνωστός ως Τίγρης, μπορεί να μην έχει ομάδα τώρα, αλλά είναι ιστορία, ας πούμε, στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με το περίφημο αερόστατο που ποτέ δεν πέταξε στα αγένεια του γηπέδου της ΑΕΚ, αλλά τώρα θα πετάξει γιατί υπάρχει λόγος σοβαρός. Πετάει και κατεβαίνει, ας πούμε, και έχει δίπλα του Αλέξη Τσίπρα και φωνάζει: Ειρήνη, μην τζακώνεστε, ρε μαλάκες, θα τα φτιάξει όλα το παιδί. Βρήκα ένα παιδί καινούριο, θα τα φτιάξει. Και πάνω από όλους αυτούς, κάποια στιγμή, όταν θα ηρεμήσουν όλοι, θα πούν: Μαλάκες, φτάνει, υπάρχει και Θεός, να σηκώσουν ψηλά το κεφάλι και σαν όραμα που μόνο οι Ελληνορθόδοξοι βλέπουν, να δουν πάνω στον ουρανό το Θεό. Δηλαδή, το βαρδί, ο οποίος θα τους λέει από τον άλλο κόσμο. Ήταν όλοι τους παιδιά μου. Και όλοι και όλες μαζί θα ψάλουμε. Μπαλά όμορφη. Θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη ή Πέμπτη. Θα δείξει. Να προσέχετε. Όχι σαν και εμάς.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Ένας άντρας παλεύει να αποδράσει από μια τραυματική σχέση. Θα φιλιώσουν μέσα του οι δύο αιώνιοι μαχητές, η λογική και το συνέστημα. Ακόμα και αν ξεφύγει, θα βρει ποτέ κάποια που να το αξίζει? Τα ομώνυμα έλκονται, μια αλλιώτικη ομιλία παράσταση για τις σχέσεις με αφηγητή το συγγραφέα και δημιουργό της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο νησί, Νικόλα Σμυρνάκη. Μήπως τα ετερόνυμα μας πλάνεψαν, άδικα ψάχναμε το άλλο μας μισό, και αν ο έρωτας είναι υπερτιμημένος, θα καταφέρουμε ποτέ να συνδεθούμε χωρίς να χαθούμε? Τα ομώνυμα έλκονται με τον Νικόλα Σμυρνάκη. Ό,τι ξέρατε για τις σχέσεις, ξεχάστε το. Ηράκλειο Αθήνα Θεσσαλονίκη, εισιτήρια more.gr. Μετά την παράσταση, ακολουθεί διάλογος του συγγραφέα με το κοινό.
4: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα? Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου? Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
5: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
6: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις? Στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
7: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
8: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, κάει και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
6: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι της εκπομπής «Άνθρωπος και φύση» των ανιχνεύσεων. Μια παγκόσμια πρόκληση για το γλυκό νερό. Αυτός είναι ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής, Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026, όπως είπαμε στις εκπομπές που γίνονται κάθε μήνα «Άνθρωπος και φύση», της Web TV ανιχνεύσεις του Παντελή Σαββίδη, με την ευκαιρία την κάνουμε αυτή την εκπομπή της Παγκόσμιας ημέρας νερού που ήταν χθες 22 Μαρτίου, εορτάζεται διεθνώς, και συζητάμε με τους συναδέλφους και τη συναδέλφισσα. Πρώτα θα παρουσιάσω την κυρία Κολοκυθά Ελπίδα. Καλησπέρα, κυρία Κολοκυθά.
1: Καλησπέρα σας.
0: Η κυρία Κολοκυθά είναι καθηγήτρια διαχείρισης υδατικών πόρων στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου μας, της Θεσσαλονίκης. Ταυτόχρονα είναι και πρόεδρος του Κέντρου